Ατλέτικο Μπαλμπόα 0-0. Φας Ατλέτικο Μπαλμπόα 0-0.

Έτσι, στο μοναστήρι θα κλειστώ. Άκου 4.500, 4.600 ο κάθε Μητροπολίτης. Τι λέτε, ρε, αλήθεια? Ε, αλήθεια? Όπως είστε, πώς είστε, 80? Πώς είστε, όσοι είστε. Κατευθείαν στο όρος, σε μια σκήτη εκεί να σας βάλω να τελειώνουμε. Άκου 4.500 το μήνα. Να κάνει τέτοια, λέω, και ο Άγιος Φιλόθεος εδώ Θεσσαλονίκης θα με αφορήσει. Κατάλαβες τι γίνεται? Ράγε Φιλόθε, σε παρακαλώ τώρα. 4.600 Μητροπολίτης από 2.500 και ο άλλος παίρνει από 970-978 αύξηση, λέει, στη σύνταξη. Πιστεύω από εδώ, ρε. Α, κάνει τέτοια, κάνεις Μητσοτάκη και κάνεις χαρούμενο τον Πύλη μετά. Κατάλαβες τι γίνεται? Ευλογία κυρίου Κέλλος, έλθει έφη μας.

Συγγνώμη, θέλεις μπινελίκια πρωί-πρωί για να ξέρω. Α, το κλείσες τώρα, έτσι. Έπρεπε να ακούεις το μπινελίκι σου και μετά να το κλείσεις, έτσι. Δηλαδή, πού σου λακαμάς μπορεί να είσαι, αλλά δεν λέω το όνομά σου. Ξέρεις εσύ για ποιο μιλάω. Έχεις πάρει 7-8 φορές. Πού σου λακαμάς μπορεί να είσαι.

Το θέμα των μισθού, παιδιά, των Μητροπολιτών, ο Πρωθυπουργός για να αυξήσει τους μισθούς των Γενικών Γραμματέων στις 5.000 έπρεπε να αυξήσει και των Μητροπολιτών. Μιας και οι Μητροπολίτες στο δημόσιο έχουν τον ίδιο βαθμό με τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων. Γι' αυτό το λόγο δεν υπήρξε αύξηση μισθών στους ιερείς, αλλά μόνο στους Μητροπολιτάδες. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, πατέρα Βασίλη. Τώρα θα μου πεις τι τα θέλουν. Ναι, συμφωνώ. Για να δούμε πόσοι θα τα διαθέσουν σε φιλανθρωπικό έργο. Να είσαι γερός, πατέρα Βασίλη, να είσαι γερός. Πάνω απ' όλα αυτό λέω, να είσαι γερός. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση.

Είναι αυτό που λέω ρε παιδιά, δεν μπορεί να δίνεις ένα νεαρό 20-25 χρονών, 28 χρονών, 30 χρονών του δίνεις 8 κατοστάρικα. Καθαρά, 820 πόσο είναι καθαρά στο χέρι. Δηλαδή τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Σπίτι να κάνει, παιδιά να κάνει, τι στο διάλο να κάνει ρε. Και βλέπω τον άλλον τώρα, τον Τσίπρα, θα έρθει λέει να μας σώσει. Από ποιον, από σένα. Να, αυτά ακούω δηλαδή από κάποιους τώρα γενικά, από αυτούς εδώ που γυρνάνε. Εντάξει, αυτά και δεν έχω ψηφίσει μέχρι στιγμής Μητσοτάκη, θα με κάτω πάνω να ψηφίσω Μητσοτάκη, μα την Παναγία. Δηλαδή μιλάμε η απόλυτη, άτε να μην πω.

Το 15 δεν ήμουνα, λέει, δεν τα ήξερα τα κόρσια καλά. Έμαθα στις πλάτες σας και τώρα θα έρθω να πουλήσω και τη Θράκη και το Αιγαίο, ε? Ναι. Μερικά νησιά από το Αιγαίο. Για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Τα σύνορα, τα χερσαία δεν είναι ο Εύρος. Δεν είναι ο Εύρος, κυρία μου, εσείς. Δημοσιογράφε, μεγάλε. Δεν είναι ο Εύρος, λέει, τα χερσαία της Ευρώπης. Όχι, δεν είναι ο Εύρος.

0: Πολύ φτωχομπινέζε, ρε φίλε. Να σου δώσω εγώ 20 να πάω να ψηφίσεις Μητσοτάκη. Για να ξέρω δηλαδή. Δεν λέω το όνομά σου, δεν λέω το όνομά σου.
1: Να χάσω το τρένο. Κάνε κάτι.
0: Κι εγώ σ' αγαπάω, κι εγώ το ξέρεις τουλάχιστον.

Άρα Δημητράκη. Επάγγελμα λέει Μητσοτάκης. Δηλαδή καλά κάνει, αφού ο μπαμπάς είναι πλούσιος, δεν το κατάλαβα. Και εσύ επάγγελμα του μπαμπά σου είσαι.

0: Άντε σιγά σιγά να βάλετε υποψηφιότητα όσοι θέλετε, όσοι δεν θέλετε το Μητσοτάκη. Να βάλετε υποψηφιότητα με κανένα κόμμα για να σας ψηφίσει κανένας. Εγώ λέω πάντα και το λέω εδώ και 2-3 μήνες, Μητσοτάκη στην έκθεση, αυτό που έχεις να πεις, τα 3 εκατοστάρια και θα τα δώσεις στους ταξίχους. Νομίζω 3 δεν θα πάρετε. Λοιπόν, πες 13ος μισθός σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους. Τελείωσε. 60% θα πάρεις. Δηλαδή πιο μάγκας ήταν ο Τσίπρας που έλεγε με ένα νόμο, με ένα άρθρο θα σβήσω όλα, θα καταργήσω τον ένφια, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο. Εσύ τουλάχιστον να τα δώσεις. Τι είναι, 1,5 δις είναι. Τι έγινε.
1: Μονίμος κάτοικος και στο κορμί της. Μονίμος κάτοικος.
0: Κάποια ποντίκια από τη Νέα Δημοκρατία που ακούτε, μεταφέρετε το στον αρχηγό σας.

Αργεντίνο Juniors. Που όντι βρε τη χάσαμε την Αργεντίνο Juniors. Που τη χάσαμε. Νάτι. Όχι, ψέματα. Λοιπόν, στο 17ο λεπτό Αργεντίνο Juniors, Ρασί Κλουπ 1-1. 2-0 είναι το Oriente Petrolero Universitar de Vito, ημίχρονο. Φας Ατλέτικο Μπαλμπόα 1-1, ημίχρονο.

Πάμε να ακούσουμε τη Μερούλα τη Βάσου. Το τζάμπα πέθανε. Αν δεν πληρώσεις δεν έχει τίποτα. Έμα έτσι. Ψάχνετε να βρείτε έναν εργάτη τώρα.

Αποτελέσματα κλήρωσης του Τζόκερ, παιδιά. 11-12, 30-31-35, Τζόκερ το 5. Νέο τζακπότ. Ούτε στα πεντάρια τίποτε, μόνο 10 τεσσάρια συν ένα. 2,5 χιλιαρικά και ο καθένας. Αυτή η ξεφτύλα, το 4 συν 1 να παίρνει 2,5 χιλιάρικα και το πενταράκι να παίρνει 100.000. Ντροπή σας εκεί κάτω στο Τζόκερ.

Λοιπόν, εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε φορά. Και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάτε τα παιδιά, να προσέχετε και να είστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε επιλεγμένη μουσική από μένα τώρα. Συντονισμένοι θα είστε εδώ στη σπηλιά μέχρι τις 6. 6 παρα 5 θα έρθει εδώ πέρα ο Στέφανος ο Νεζίπας. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα. Τι ξημέρωμα, δηλαδή στις 12 τα μεσάνυχτα. 12 με 3. Λοιπόν, την αγάπη μου, καλή εβδομάδα, παιδιά. Να είστε γεροί και να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τώρα τέτοια μπιφτέκια, τέτοια γυρίσματα από βραδινός πρωινός, άντε να δω πώς θα τα απεξέλθω. Τώρα ένα είναι σίγουρο, ότι άλλος από τα μουδανιά το λυσασμένο σκυλί των πεφωτισμένων εορτών παίρνει από τις 6 παρα 10. Μοκάτσε μο! Μοκάτσε μουδανιώτη! Κάτσε να ρυθμίσω τα μικρόφωνα γιατί πολύ γαυγίζω, το ξέρω. Πρέπει να με χαμηλώνω παραπάνω εμένα. Έλα ρε Γιωβάνη, τι θέλεις από τη ζωή μου, πες. Από τις 6 παρά 10, από τις 6 παρά 10 παίρνεις τηλέφωνο. Λιγκόμενα να ήμανε, θα με ζαχάρωνε τρεις μέρες, λέγε.
1: Έλα Σμαράγδα, τι φωνή είναι αυτή που έχεις?
0: Η δυστυρά που είναι η Σμαραγδούλα. Πακ, πακ, πακ, πακ. Τι λέει?
1: Ωραία φωνή είναι η Σμαράγδα.
0: Σ' αρέσει, όταν
1: φτιάξω. Τα λιτέρεις,
0: θες να έρθεις από κοντά να δεις πως το έχει Σμαράγδα. Γελάσαι, δεν θα γελάσεις. Θα παγώσεις. Λέγε μου Δανιώτη. Λέγε μου, χαλάς την καριέρα, τελείωνε.
1: Λαβρεντίου του Αρχιδιακόνου.
0: Ναι.
1: Λαβρεντίου του Μάρτυρα.
0: Ναι.
1: Υπολίτου του Μάρτυρα και Ίστου Πάπα Ρώμης από τη Θαμουγία.
0: Φιλαράκι, ειλικρινά δεν ξέρω ποιον πρέπει να ζητήσω σοκοφρεντάκι, σοκολατάκι σήμερα. Έχουμε τέτοιο όνομα.
1: Το Λαβρέντιο.
0: Έχουμε Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Αυτό δηλαδή. Κάτι παραπλήσιο.
1: Ε? Υπήρχε.
0: Υπήρχε, ναι. Άχερε, σίγουρα υπάρχουν και άλλοι Λαβρέντιδες. Λαβρέντης Διανέλος και αυτός υπήρχε.
1: Υπήρχε.
0: Ναι.
1: Είσαι όλος χωρεμένος τώρα.
0: Κάποιος εν ζωή Λαβρέντης, ρε παιδιά, να μας πάρει τηλέφωνο 231-090-90-90, να τον ευχηθώ δηλαδή. Και ο ελπιδοφόρος μας.
1: Τι κάνεις, Φαναρά?
0: Τι κάνεις, επειδή μου ξέρεις, τα γνωστά με χώσαν οι δικοί σου, η δική σου κανονικά μπιφτέγη, όμπρος ολέρ καροτέ.
1: Αφού σε πήραμε τηλέφωνο, την μέρα που σε πήρες Φαναρά τηλέφωνο μαζί ήμασταν.
0: Μαζί ήσασταν, τα άμαθα τα κατατόπια σας, καλά περνάτε.
1: Και εγώ έπαθα και που ήσουν όμως.
0: Έλα, υπάρχουν οι Ρουφιάν Τευτέρο όπως στο Facebook υπάρχουν. Εγώ δεν έβγαλα καμιά ανακοίνωση πουθενά που ήμουν, αλλά με ανακαλύψανε.
1: Τι έτσι, καμία και αυτά.
0: Καλά είσαι τώρα εσύ δηλαδή.
1: Έλα, φουλαράκι μου τι κάνει?
0: Ποιον αγόρι μου?
1: Και το Φλόρ, το λεφταβηγήτη, μα το παλαιοκόμι.
0: Παλαιοκόμι, δεν ξέρω τι κάνει, ήταν να βρεθούμε Σάββατο, δεν ειδωθήκαμε, κλασικά ξέρεις. Μια ζωή ψιλοταλαιπώρια, ναι. Τέλος πάντων.
1: Άστα να πάνε.
0: Ναι, αγόρι. Καλά,
1: σε Φαναρά.
0: Εδώ θα είμαστε. Άς, για σένα. Όποτε θέλει το φιλαράκι μου, εδώ θα είμαι. Εδώ, για πάρτι του.
1: Έγινε, φίλε μου.
0: Καλημέρα, αγόρι μου.
1: Καλημέρα.
0: Άι, πασαλούκα μου. Άντε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Άλε τη Φρέντι την Εξπρέσιο. Φραπέ γλυκό τη Ζάκαρη. Τράβα στο μπαλκόνι, τράβα κανένα δυο τζούρες Μάλμπορο. Χρυσή κασετίνα, ό,τι έχει ο καθένας. Πάτα μίζα στο αμάξι. Τράβα τώρα καμιά 30-40 χιλιόμετρα μακριά να πας στη δουλειά. Σε αυτή τη ζέστα. Σταμάτα όμως το βενζινάδικο να βάλεις ένα 20άρικο και φυσικά το λαμπάκι δεν θα σβήσει. Και τράβα για δουλειά και να σε δω εγώ την ψυχολογία. Επειδή είμαστε και επαγγελματίες Μετρόπολης, ακούτε Ρενίκο τα 5,5. Εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλη της Βιρτζίνια. Από τα Κωνσταντινοπολίτικα, όχι στο Τέξας. Με τον πορτοκαλί σερίφι που στα στενά του Ορμούζ εκεί λέει «Γη δίνω γη και είδωρα, ανοίχτε πεθαίνω». Οικονομική ασφυξία το Αμέρικα. Αλλά εσάς τι σας νοιάζει, διότι όσοι περίεργοι που με ακούτε, περίεργοι θα είστε τέτοια ώρα για να ακούτε τον απόφυτο βοηδοσχολείο στον κηλικιάρχη του Χάρβαρντ. Ή θα είστε τίποτα διωγμένοι από το σπίτι με παντόφλα drone new technology από γυναίκα. Ή θα βαράς νυχτοκάμα τον Gastarbeiter για την τεχνολόγια που θα φας το πρωί την παντόφλα από τη γυναίκα. Ή που έχεις πάρει τη γυναίκα και τρως παντόφλα μέσα στο αυτοκίνητο και φεύγεις για διακοπές. Τη παντόφλα λέει drone την ουκρανική την καινούρια δεν τη γλιτώνεις φίλτατε. Εκτός αν είσαι κι ένας από τους λίγους στο ποσοστό. Όπως και εγώ που τη γλίτωσα και τη γλιτώνω έως τώρα. Τρόποι επικοινωνίας οι γνωστοί, είναι Ζήπα Στέφανο στην Messenger ή στα γρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ραμ Στεφανάρας, γιατί τα σκαλιά είναι πεντήκοντα τέσσερα. Από το δεύτερο όλο του λογιστήριο μέχρι την εξώπορτα του ΑΕΔ.

και άμα σας αφήσω στο κεντρικό βιβλίο που δεν ξέρω τους χορηγούς, τους κωδικούς φυσικά, εγώ να μας βάλω post-its, να σχολιάζεις από κάτω κατευθείαν σε μένα.

Ο πρώτος πρώτος και καλύτερος με σχέδια Ανέστου Α, γύρω Ανέστης, καλημέρα Στεφανουά και τα λοιπά και τα λοιπά. Να καλημερίζω την άσπρη κάλτσα, την βαμβακερή τένις με το σανδάλι στο πόδι, που αυτή τη στιγμή συμπλεκτάρει κάπου εκεί στα σύνορα των Βαλκανίων για να εισέλθει στην ελληνική επικράτεια. Όλους αυτούς που έρχονται με άδεια από η Γερμανία. Σνέλ, σνέλ, πετσάλεν. Να καλημερίζω όλους αυτούς που έρχονται πίσω στην Mother Nature πατρίδα. Μερικοί νομίζω έχετε μπει ήδη στην ελληνική επικράτεια αν ξεκινήσατε Κυριακή πρωί Μόργεν, όπως λέτε, στην Γερμανία. Ή να πέσει βούντα μπαχωριάτεν σαλάτεν. Γεια,

Πες μου, κάνε λίγο κάτι συννεφιές, κάτι σταγονίτσες εδώ στην Θεσσαλονίκη, την επικράτεια. Microwave η κατάσταση, πολύ φούρνος. Πολύ Auschwitz Birkenau η κατάσταση. Ανυποφόρητη η ζέστη. Βράζουν τα τσιμέντα το βράδυ. Ούτε με το μηχανάκι η καβάλα έχει χαΐρει στον περιφερειακό. Δεν υπάρχει, τώρα πρωί ερχόμανε. Ερχόμανε πολλές. Βρε λίγο δροσιά, βρε ένα κρύο αεράκι, τίποτα. Προβλέμα. Αύριο θα ξεκινήσω την ενότητα σαν προψε. Δεν το είχα καθόλου στην διακριτική μου ευχέρεια του στην κεφάλα μου. Απλά να δώσω κι εγώ με τη σειρά μου ένα καλό παράδεισο στον Νίκο Καλογερόπουλο. Που εντάξει, ηλικία νομίζω 73-74, το 52 γεννηθεί, το 51 κάπου εκεί. Μεγαλώσαμε αυτόν τον ηθοποιό σε καλτ καταστάσεις. Ποιος δεν θυμάται στο τροχόσπιτο μέσα που άρμεγε το κατσικίσιο γάλα, το έπαιζε Ζαβούτσκος όπως λέμε στο χωριό και πουλούσε το γάλα εκεί στο κάμπινγκ. Ποιος θα ξεχάσει αυτά τα πράγματα. Άλλο ταξίδι μεγάλε Νίκο. Και όσα μυστήρια μείνανε άλυτα με τους ρόλους σου και τα παίξηματά σου, μόνο λίγοι τα κατάλαβαν. Και όπως λένε στο χωριό μου και οι περισσότεροι Ελλήνιδοι από εμάς, από το Λότερλα είναι καλή και Παναγιώτενα. Τώρα φύγαν τα βαριά πυροβολικά, η Σμαράγδα Ντε Μπασάκ και ο Κωνσταντάν Ντε Βαραζόν από το Φοντενεμπλό. Ο Σερ Λάνσελοντ, ο δικός σας Σερ Λάνσελοντ, όχι μόνο του Άδωνη αλλά και δικός σας Βαραλάνσελοντ. Τώρα διαλέξτε αν θέλετε να είμαι ο Παναγιώτενας ή ο Λότελας. Δώστε εσείς όνομα, ποιος σας ταιριάζει καλύτερα. Με από το Λότελας ή ο Παναγιώτενας.

ο Νικολάκης μου γράφει, άντε λέει, λίγο τζαζ θα παίξει, θα έρθει και η ώρα, κάτσε να ξυπνήσουν όλοι να κάνουν την έστη καφέ. Άσε τώρα όλοι βαράνε, βάζω στο σέικερ το κουϊκάρα, το θυμάσαι?

Ωραίο γαλατάκι ο Άγνος. Δεν έχει φυσικά στα σούπερ μάρκετ, μόνο σε μερικά καταστήματα, αλλά γίνονται προσπάθειες.

0: Σταθερά εδώ Μετρόπολη 95,5 με τα, πώς τα λένε, τα δισκάκια μας. Βάλε λέει κανένα disc jockey να παίζει παιδί μου. Εντάξει λέω γιαγιά θα βάλω κι εγώ. Φυσικά ακούτε εδώ τον απόφυτο βοηδοσχολή σκυλικιάρχη του Χάρβαρτ. Στα μικρόφωνα 95,5 στο κεντρικό του Λάγκλι της Βιρτζίνια. Όχι όμως από την Αμέρικα, από τα Κωνσταντινοπολίτικα, διότι η φίλτατη, η συνέτερη, η συνοδοιπόροι μας, γράφει καζαμπάκα τα Σαρδάμ, όλα θέλω να τα γράφεις γιατί θέλω να κόψεις και να έχουμε ηχητικά. Πάμε λίγο πριόνι. Θα σε πω γιατί το κάνουμε αυτό, για λίγα seconds. Είναι όπως λέμε, βγαίνει ο κοφερασιέ με τα drums και πάει στο επόμενο θέμα. Είναι για να καθαρίσει το μυαλό από τις άλλες σκέψεις, διότι πρέπει να μιλήσουμε για πανηγύρια και τραγελαφικά. Πάμε λίγο να βάλουμε στη σειρά τις σκέψεις μας, διότι ξαναπάμε λίγο drums, πάμε. Stop. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα σε αυτό που σας έλεγα. Ακούστε κάτι εδώ πέρα. Κάτσε να τα διαμορφώσω τα ηχεία για να ακούγεται. Για φτιάξε μου εδώ. Εσείς εδώ. Εσύ σταματάς εδώ. Εσύ μένεις από κάτω. Για πάμε λίγο για το πανηγύρι έτσι. Γεγονότα. Εξελίχθηκε πέρσι, αλλά δεν μας χαλάει καθόλου.
1: Παπαδιά επιτέθηκε στον ιερέα όταν τον είδε με άλλη γυναίκα σε πανηγύρι, πετώντας του σουβλάκια και μπύρες, συγκεκριμένα σε γλέντι της Κορινθίας. Στα πιτσά λοιπόν της Κορινθίας, και ενώ το πανηγύρι βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, έκανε την εμφάνισή της η 45χρονη παπαδιά, η οποία αφού κατευθύνθηκε στο τραπέζι του παπά σε έξαλλη κατάσταση, εξαπέλυσε ύβρις και στη συνέχεια πήρε τα σουβλάκια και τις μπύρες και τα πέταξε επάνω του, αλλά και στην 34χρονη γυναίκα που φέρεται να τον συνόδευε, σύμφωνα με πληροφορίες του Εκκλησία Online. Οι τραγουδιστές από μικροφόνου προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ενώ μετά από παρότρινση των υπευθύνων, η παπαδιά έφυγε από το πανηγύρι με τον ιερέα να την ακολουθεί.
0: Αυτά είναι γούστα, αγαπητοί ακροατές. Αυτά πρέπει να λέγονται στον κόσμο. Αυτά είναι γεγονότα. Αλλά για να ακούσουμε και την απάντηση του Πάτερ.

Και καλημέρα μας στη Βοστόνη, στον όρμο του Cape Cod. Ο κύριος καλυπολίτης Τζόρτ, συγχρονισμένος και συντονισμένος. Ο Παντέλος ο Ταρίφας ακούει εκεί στη Βοστόνη.

0: 10 Αυγούστου, Δευτέρα πρωί. 262 βαθμούς baking powder φουσκώνει μόνο του. Δεν χρειάζεται να ανάψει κανένα φούρνο. Το φαγητάκι γίνεται
1: κατευθείαν.
0: Υπομονή σε αυτούς που πάνε να βαρέσουν μεροκάματο. Καλημέρα σε αυτούς που πάνε να βρέξουν τις παντουσίτσες του σε κάποια ακτογραμμή της ελληνικής επικράτειας. Αλλά υπομονή σε αυτούς που δεν έχουν λεφτά, αν έχουν άδεια και δεν έχουν πού να το βρέξουν. Και νομίζω είναι το συντριπτικό. Η συντριπτική πλειοψηφία, νομίζω, άπαξ της επικρατείας. Καταλληλία. Κάτσε να μας επαναφέρω στη τάξη. Μετά θα συνεχίσω πάλι αυτά τα εξεδιάντροπα κομμάτια που παίζουμε. Που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στην λίγο φάγκι, λίγο τέτοιο. Πάμε λίγο κορδατζί. Δώσε μου εδώ. Funky Town.

Καλημέρα στον Νταλίγκερμαν, τον Τζόνι, τον φίλο μου. Την καλημέρα μου στις Λοζάνες, Λουζάν, εκεί στα Ελβετικά, όχι Άλπης, γιατί είναι πολύ μακριά η Λουζάν από τις Άλπης. Δεν είναι και πολύ μακριά, αλλά είναι πιο κοντά στη Τζενέβα, ας πούμε, αν θέλετε να κάνουμε Google Maps.

για μπαλίτσα αθλητικά και τα τι αυτά μετά το διαλυματάκι. Να μην το πιάσω τώρα για να αναγκαστούμε να τα κόψουμε στη μέση. Πάμε λίγο έτσι επικαιρότητα, τα συναφή λίγο ψιλοπαράξενα. Επικαιρότητα δηλαδή όχι αν αυξήθηκε το ΑΕΠ και τι λένε τα οικονομικά δεδομένα της Νορβηγίας για, για τους Έλληνες αν ζουν και τα λοιπά. Αυτά τα ακούω όλο τον χρόνο. Τα μαθηματικά μου, τα δικά μου δεν βγαίνουν με αυτά που λένε τα... οι δείκτε. Τώρα τι έχει κάνει η ξηρασία. Είπαμε έτσι στερεύει ο Δούναβης, ρίξαν οι Ρουμάνοι 180 κιλά TNT για να σώσουν το εργοστάσιο το πυρηνικό εκεί που... το πυρηνικό εργοστάσιο που δίνει ρεύμα Ουγγαρία, Ρουμάνσκι και τροφοδοτεί πέρα για πέρα το Δούναβη. Χρειάζεται ο Δούναβης για να σβήνει τον αντιδραστήρα, να κάνει την που λένε το κρύωμα. Τι γίνεται με αυτό το Δούναβη, επειδή χαμηλώνει η στάθμη. 80 χρόνια μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αρχίζουν και βρίσκονται μηχανάκια, λείψανα μέσα στις λάσπεις του Δούναβη, παιδιά. Η στάθμη του ποταμού είναι τόσο χαμηλή ώστε στη Βουδαπέστη ήρθαν στην επιφάνεια λείψανα του Βου World War. Δίπλα σε μια μηχανή βρέθηκαν και δύο στρατιώτες. Αυτές οι BMW φλωρέτες, πόσοι τα θυμάστε που οδηγούσαν οι παππούδες μας. Το πυθμένα του ποταμού στο ύψος της Συγκρουκής πρωτεύουσας εντοπίστηκαν και άλλα απρόσμενα ευρήματα, όπως αναφέρει ο γερμανικός σύλλογος Volksbund. Όλο μαζί λέγεται Volksbank Deutsche Kriegsglaubensfrankenhuchen. Αλήθεια τώρα. Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 γράμματα λέξη, παιδιά. Θα προσπαθήσω να την πω με τη σειρά. Κάτσε, κάτσε. Ένα-ένα. Kriegsgrabenfusonger. Ούτε εγώ μπορώ να το. Άμα ξέρει κάποιος γερμανικά και του δείξω να το διαβάσει, θα το κάνει και αυτός για καζαμπάκα, να το κόψει σαρδά. Σύμφωνα με αυτούς δηλαδή, ένας ειδικός στις εκταφές, ο οποίος προγραμματοποιεί την εκταφή με τη βοήθεια Ούγγρων, τη βρήκε τώρα εκεί πέρα. Τα λείψανα των στρατών, λέει, διατηρήθηκαν χάρη στη λάσπη, λέει. Βρέθηκαν επίσης πολυάριθμες γερμανικές νάρκες τύπου Tellermine 35, αυτές που χρησιμοποίησαν στο Βου World War. Κατά αρμάτων μάχης, έτσι. Και όσο κατεβαίνει η στάθμη του ποταμού, θα βλέπουμε και άλλα καινούρια φυσικά αναμνηστικά ευτράπελα, ίσως και ποτέ δεν ξέρεις, να μην δεις κανένα λείψανο στο Δούναμι ή καμιά φλωρέτα, αλλά μπορεί να ξεπροβάλλει τίποτα κανά πιθάρι με τίποτα τσίγκι τσίγκι, λέω εγώ τώρα, έτσι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Άιντε τώρα που κατεβαίνει η λάσπη στο Δούναβη, all together, all together, για να πάμε να βαρέσουμε ένα κυνήγι μαγισσών, ένα κυνήγι αποκατάστασης, ένα κυνήγι για να βγάλουμε τα λεφτά, να πάμε στην παπαδιά. Ό,τι μπορέσουμε, ας πάρει ο καθένας. Εκεί εδώ στα κεντρικά του Μετρόπολης 95,5, ο απόφοιτος βοηδοσχολής και ηλικιάρχης του Χάρβαρτ στη διάθεσή σας. Και φυσικά ένα δροσερό πρωινό προβλέπω εγώ, αλλά ένα συννεφάκι δεν είδα, οπότε πάλι θα καούμε ή ο Λότενας ή ο Παναγιώτενας.

0: Άιντε και λίγο Al Jazeera. Το Al Jazeera είναι για τα Toyota. Τα έχετε δει τα φορτηγάκια εκεί στην έρημο της Toyota, που όλα είναι high looks, κουβαλάνε εκεί με αμύωτους ρυθμούς. Άκου τώρα marketing ο τύπος. Θέλω να είστε έτσι, πιάστε τώρα ο τύπος τι marketing. Έχει ο αθεόφοβος ένα Land Cruiser.
1: DJ Fekke Μπουρουντάξια.
0: Πώς τον είπε αυτόν, Μπουρουντάξια. Έχει ένα Land Cruiser που λες ότι πας. Άκου τώρα marketing. Οδήγησε το Toyota Land Cruiser για 999.999 χιλιόμετρα. Και το άφησε το τελευταίο χιλιόμετρο σε αυτόν που θα το αγοράσει και τον πουλάει. Το θρυλικό εργοστασιακό V8 με το αρχικό κυβότιο. Με το αρχικό κυβότιο δεν άλλαξε, έτσι. Ο ίδιος κινητήρας με το ίδιο ίδια transmission που λένε μετάδοση. Ίδιο σασμάνι όπως λένε τα μαστόρια. Απέχει μόλις ένα χιλιόμετρο για να μηδενίσει το κοντέρ. Δεν ξέρω αν είναι εξαψήφιο το κατράν ή εφταψήφιο, δηλαδή να πάει ένα εκατομμύριο ή να μηδενίσει. Αλλά ο Γκάρι Ντρίσκολ, αυτός είναι ο Αυστραλός παιδιά που τον πουλάει το εργαλείο, κάτοχος του Land Cruiser Σαχάρα του με τα 999.000,9, όλα 9 άρια δηλαδή στην ταμπλό. Το εντυπωσιακό είναι πως το Land Cruiser του 2009 εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον ίδιο εργοστασιακό V8 B-Turbo Diesel, κινητήρας 4,5 λίτρων, 4.500 κυβικά όπως λένε στο χωριό μου, και το αρχικό κυβότιο των 6 σχέσεων. Ο τυπάς έχει, το έχει κάνει αυτό καθημερινά για 16 χρόνια, πάνε έλα στη δουλειά που είναι 180 χιλιόμετρα, πάνε έλα δουλειά κάθε μέρα. Κάθε 10.000 χιλιόμετρα σέρβις απαραίτητα. Έχει το βιβλιαράκι με τα σέρβις και τις 100 σφραγίδες αντιπροσωπείας. Και έχει αφήσει ένα χιλιόμετρο για τον επόμενο, ο οποίος θα μηδενίσει τον κοντέρ με όλα τα σέρβις στην αντιπροσωπεία. Τώρα ψάχνω να βρω πόσο πάει η τιμή εκκίνησης ρε παιδί μου, πόσο ξεκινάνε οι προσφορές. Δεν μας λέει εδώ ο τύπος ρε παιδί μου πόσο το δίνει. Αλλά δεν ξέρω και αν έχει μάντρα αυτοκινήτων, γιατί έχει κάτι φωτογραφίες με άλλα αυτοκίνητα. Ωραίος ο μαρκετίστας, ό,τι και να έχει κάνει ο τύπος, κυρίες και κύριοι, τον πουλάει δηλαδή και έχει και, θα έχει και κέρδος. Άκου και άφησε ένα χιλιόμετρο που μόνο το Toyota Hilux λέει, μόνο το Toyota Hilux. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα παιδιά, αγαπητοί ακροατές. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, θα ανοίξω και γραμμές, θα πούμε και για πακ, πακ, άρι, άρι, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, εντσετερά, εντσετερά.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Εδώ στα κεντρικά επιστρέψαμε. Διαβάζ σιγά σιγά. Με αραγούς νοχελικούς ρυθμούς θα έλεγα. Διότι όσο και να σπιντάρουμε, η θερμοκρασία δεν είναι σύμμαχος. Όπως λένε κύριε αυδιοφωνατζίδες, Μετρόπολης ακούτε στους 95,5. Είναι τρεις λαλούσαν, δυο λαλάν και ένας θα τη λαλήσει. Until the end of August. Θα με ανεχτείτε. Έτσι λένε αυτοί. Διότι τα ιερά τέρατη της πρωινής ζώνεως, οι influencers σας, εκμεταλλεύονται, κάνουν χρήση της καλοκαιρινής του αδείας. Μιλώ σαν ένας εργασιολόγος ή εργατολόγος, ρε παιδιά. Ποτέ δεν χρειάστηκα τέτοια. Άμα σε πω ότι δεν ξέρω τι ένσημα παίζω. Καλά λογικά αν θα μετρήσω. Θα με πουν βγήκε σύνταξη από 17 πιτσιρικάς ανήλικος, βαράω ένσημο κάθε μέρα. Έχω γραφτεί ποτέ σε ΟΑΕ, δεν θυμάμαι. Νομίζω ναι. Α, μη πάνε να γραφτώ για να... Α, ναι, εντάξει, άκυρο για 2-3 μέρες. Ναι. Εδώ τα πεντρικά κεντρικά του Λάγκλη της Βιρτζίνια, Μετρόπολης. Απόφυτος βοηδοσχολής σε κυλικιάχης του Χάρβαρντ στα μικρόφωνα. Και καθώς εγώ θα πιάνω σιγά σιγά, θα ξεσκονίζω και θα χαϊδεύω ή θα χαστουκίζω τις ομάδες μας, θα τις βάζω και λίγο νιχάκι γρούτσου γρούτσου. Ξέρετε, είμαι υπηκής με τις υπόλοιπες, αλλά με τη δικιά μου όχι. Εδώ θα τα λέμε, ανοίγω και, πώς το λένε αυτό, τηλεφωνικό 2-31-0-90-90-90 για τις αλιάρικες καλημέρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι γίνεται, τι να γίνει, πώς θα το κάνουμε, τι έγινε. Διότι προβλήματα σας απασχολούν. Άμα δηλαδή είστε κανένας παπάς και σας όρμηξε η παπαδιά, ας πούμε, σε κανένα πανηγύρι σας έπιασε με το άλλον το τζερεμέ, όλα εδώ μπορούμε να τα λύσουμε και να τα επικοινωνήσουμε. Και για όσους ξυπνήσανε τώρα, ας πούμε, να υπενθυμίσω αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής με τους φίλους συνακουρατές για αυτό που έγινε πέρσι, νομίζω, έτσι. Αλλά απλώς θέλω να το θυμόμαστε. Βάλε λίγο και φωνή, αγοράκι μου, εσύ. Πάμε ξανά. Βάλε φωνή, κύριε δημοσιογράφε. Τώρα μπα.
1: Της Κορινθίας. Στα πιτσά λοιπόν της Κορινθίας, και ενώ το πανηγύρι βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, έκανε την εμφάνισή της η 45χρονη παπαδιά, η οποία αφού κατευθύνθηκε στο τραπέζι του παπά σε έξαλλη κατάσταση, εξαπέλυσε ύβρις και στη συνέχεια πήρε τα σουβλάκια και τις μπύρες και τα πέταξε επάνω του, αλλά και στην 34χρονη γυναίκα που φέρεται να τον συνόδευε, σύμφωνα με πληροφορίες του Εκκλησία Online. Οι τραγουδιστές από μικροφόνου προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ενώ μετά από παρότρινση των υπευθύνων, η παπαδιά έφυγε από το πανηγύρι με τον ιερέα να την ακολουθεί.
0: Έτσι, μην λέτε ότι δεν τα λέμε, για να καταλαβαίνεις τι γίνεται στα πανηγύρια. 34χρονη συνοδευότανε, ήρθε 45 η Παναγιά, η παπαδιά, Παναγιά, πόπο φτού φτού που θα μας κάψει ο ύψιστος Δεγκάτ. Ήρθε που λέει 45 η παπαδιά, παίρνει φίξ, άμστελ, παραμάζομαι, ό,τι χαϊνεκένα έχει πάνω, τα καλαμάκια, σουβλάκια, τα μολάει στο παμπά. Τα μισά σκάγια πιάνουν και την νεαρά κοράσια. Και μου λέει στο τελικό αποτέλεσμα τι ήτανε. Παπαδιά, σουβλάκια, παπάς, νεαρά κοράσια, 4-0 η παπαδιά από τα αποδυτήρια. Γιατί στο τέλος λέει ο παπάς ακολούθησε την παπαδιά. Παρακαλώ στη γράμμη, ορίστε.
2: Ναι, γεια σας, εγώ είμαι.
0: Γεια σας, εσείς είστε.
2: Ω, τι κάνετε λοιπόν. Καλημέρα από τη Γερμανία.
0: Καλώς τον.
2: Κύριε Στεφανάρα.
0: Κύρια.
2: Είμαι θαυμαστής σας, μου ανοίγετε το κέφι κάθε φορά που σας ακούω, ειλικρινά σας ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
2: Μέσα από την καρδιά μου.
0: Να περάσει από το λογιστήριο.
2: Σας γνωρίζει και ο γιος μου, ναι. Πηγαίνατε στο ίδιο γυμναστήριο.
0: Ο γιος σου ποιος στο γυμναστήριο, πού, ωραίος, πού είναι αυτός?
2: Δημητρίου Μιχαήλ, kickboxing, πήγαινε κάτι τέτοιο.
0: Σοβαρά μιλάς, είσαι ο πατέρας του Δημητρίου Μιχαήλ, αλήθεια τώρα, μπέσα για μπέσα.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Αυτός είναι αθληταράς καταρχήν και τα παράτησε κακώς.
2: Το ξέρω.
0: Τον είπα από την αρχή, θα διακριθεί, ναι.
2: Το ξέρω, τον είπα και εγώ πολλά, αλλά δεν ξέρω γιατί θα σταμάτησε.
0: Εντάξει,
2: δεν
0: είμαι δικό εγώ, του θέμα, δικό του
2: είμαι
0: θέμα.
2: Είμαι στη Γερμανία.
0: Ναι.
3: Γερμανία.
2: Έχει πει τα καλύτερα λόγια για σας.
0: Ναι.
2: Την αποθέσαλα πολύ να σας γνωρίσω από κοντά.
0: Γιατί μιλάμε στον πληθυντικό καταρχήν?
2: Δεν ξέρω.
0: Έλατε, πάρ' το αλλιώς.
2: Τι να σου πω. Θα το πάρω αλλιώς.
0: Πάρ' το αλλιώς, φίλε μου, να πιούμε κανένα καφέ. Ναι.
2: Στεφανάρα.
0: Ορίστε.
2: Είσαι πολύ ωραίος τύπος, σε γουστάρω. Δηλαδή, τι να σε πω, μου ανοίγεις την όρεξη.
0: Ναι.
2: Μου φτιάχνεις τη διάθεση.
0: Ναι. Μέχρι εκεί μη σε φτιάξω τίποτα παραπάνω, γιατί δεν μπορώ να σε, ναι, μπορώ να σε βοηθήσω. Αγόρι μου, δεν το έχω, δεν είμαι μερακλής αυτά. Πότε έρχεσαι προς τα δω, λέγε τώρα.
2: Θα ήθελα να κάνετε πιο πολλές ώρες στο ραδιόφωνο.
0: Άμα πάρουν πιο πολλές άδειες, θα κάνω και πιο πολλές ώρες.
2: Πιο πολλές ώρες.
0: Δεν με αφήνει το κατηστημένο το πρωινό εδώ πέρα. Είναι influencers, δεν με αφήνουν. Να βγαίνουν influencers μετά.
2: Το γνωρίζετε τον Μιχάλη, δηλαδή?
0: Ναι, ρε εσύ. Δημητρίου, εγώ στην προπόνηση έχουμε κάνει και ατελείωτες, όχι ώρες, μέρες ζευγάρι. Παρτενέρ να τον έχω. Γιατί εγώ εντάξει, είμαι πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Εντάξει, έχει τα μισά μου χρόνια λίγο. Είμαι στα 47 τώρα. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει τεράστιο.
2: Εγώ είμαι 57.
0: Μπράβο. Επειδή ο γιος σου λοιπόν είναι τόσο, είναι στα κυβικά του δυνατά χτυπήματα, δηλαδή μπορούσε και να με κουνήσει. Δηλαδή αυτόν ήθελα ένα δυνατό δίπλα να παίζω κι εγώ.
2: Ξέρω,
0: πολύ γερό παιδί.
2: Δεν ξέρω γιατί δεν το συνέχισε.
0: Κακός.
2: Να. Ξέρω ότι είχε μόνο νίκες.
0: Ναι, ξέρω.
2: Τι να πω, είμαι περήφανος για το γιο μου.
0: Να
2: τώρα
0: είσαι.
2: Είναι ταξιτής.
0: Ξέρω τι είναι, ναι.
2: Μου λείπει απάνταστα, μου λείπει η Ελλάδα.
0: Έλα να του δούμε μαζί, να τον πάρουμε για τσίπουρα. Να τον φορτώσουμε μαζί, άμα
2: εγώ πιτσιρικάς πήγαινα από Παγκράτιο.
0: Ωραίος.
2: Και εγώ τα παράτησα για πλακίες, ναι, ήμασταν που τα μάρες κάναμε και εγώ με λέγανε ότι είχα ταλέντο.
0: Ρε εσύ, δεν το θέμα να παρατήσεις. Εγώ σου λέω ότι ο γιος σου ήταν για παραπάνω διακρίσεις. Άλλο να τα παρατήσει εντελώς, άλλο να κάνουμε όπως και εμείς τώρα να εξασκούμαστε, να βοηθάμε.
2: Το ξέρω. Ναι. Με είχε πει ότι πάνε άλλοι που πληρώνουν, ξέρω εγώ.
0: Έχει
2: δηλαδή
0: δίκιο το παιδί, έχει δίκιο. Δεν υπάρχει επαγγελματική και αποκατάσταση.
2: Αυτό είναι που κακοφάνηκε.
0: Δεν υπάρχει.
2: Λέρε, παπά, ναι. Παίρνουν κάποιους οι οποίοι είναι άχρηστοι που τους τρώω για πρωινό και δεν πήραν εμένα.
0: Αλήθεια λέει το παιδί. Αλήθεια λέει. Είναι αυτά τα χαζά εδώ, τα ελληνικά, τα ξέρεις.
2: Τις βλακίες.
0: Χαιρετώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Χαιρετώ,
0: για την
2: συμμετοχή. Χαιρετώ, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σου φίλε μου. Everybody's dancing. Παρακαλώ, η επόμενη γραμμή.
3: Γεια σου, Φανάρα.
0: Καλώς τον.
3: Πού σε ρε Λεβέντη.
0: Τσολιά μου.
3: Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να σε δούμε. Να σε ακούσουμε, όχι να σε δούμε.
0: Όχι και χρόνια και ζαμάνια, αφού βράδυ με ξαπούν.
3: Δεν μπορούμε να βγαίνεις. Δύο η ώρα που βγαίνεις τώρα, πλάκα με κάνεις.
0: Να. Έτσι κάνω.
3: Από και πέρυσι έκανες κάτι πρωινά και περίμενα, λέω, πότε θα βγει ο άνθρωπος, λέω, τώρα να μας κάνει να γελάσουμε. Γιατί κάθε μέρα με τον Βαραγιάν εδώ έχουμε τρελαθεί.
0: Έχεις τρελαθεί.
3: Να μας δώνει με τη Σμαράγδα, να μας λέει για τον Μητσοτάκη.
0: Μητσοτάκης, τάκης, τάκης, ο Άδωνης.
3: Ναι, τι γίνεται, Στεφανάρα.
0: Τι γίνεται, καλά, είναι κουστούμια αυτή, καλή γραβάτα. Εγώ ψάχνω δίφραγκο για να πιω καφέ στην παραλία. Άστο να πάει να πω.
3: Η Αριανάρα, τι λέει η Αριανάρα?
0: Η Αριανάρα, φιλικό, πετάει στα φιλικά. Πετάει, Lufthansa Airlines μου έχει γίνει η Αριανάρα στα φιλικά.
3: Σε παρακάρικα πάρα πολύ που σ' άκουσα, γορίνα μου.
0: Να σε καλά.
3: Μέχρι πότε πας,
0: Μέχρι να τελειώσει ο Αύγουστος θα με ενεχτεί στο πρωί 6-8.
3: Ευχάριστο, πολύ ευχάριστο. Να είστε καλά.
0: Μετά θα έρθουν οι influencers, θα με διώξουν πάλι εμένα, θα με κάνουν υδραυλικό όπως είμαν εδώ.
3: Έγινε, ρε φίλε μου.
0: Γεια σου, γουρίνα μου.
3: Να είστε καλά, γεια χαρά.
0: Ο Ντάντης ο Κούλης. Κούλη! Ντάντη Κούλη! Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστ.
4: Καλημέρα. Καλημέρα, Στεφανάρα.
0: Πού είσαι, ωραία, κοτσάνη.
4: Τι κάνεις, κάτσε να σου πω τώρα κάτι.
0: Για πες.
4: Από γερμανικό νούμερο που σε είχαν σε βάλαν αλβανικό.
0: Κανονικά.
4: Από τα αλβανικό σε πήγαν σε ελληνικό νούμερο. Ναι. Τι γίνεται, ρε Στεφανάρα.
0: Άσε να άστο, άστο.
4: Τι γίνεται, ρε
0: Στεφανάρα. Πάει που λες μπούζος στον ανδρών επάνω. Του λέει τι θα γίνει. Λέει τι θα κάνουμε τώρα. Λέει να βάλουμε το γαλλικό κλειδί. Άιντε λέει βάλτονα μπροστά. Άιντε λέω.
4: Εσείς, ναι. Όχι γαλλικό κλειδί, έχει κάτι κάμπορες που έχουν υδραυλική. Ό,τι βίδα να είναι την ξυπηδώσω.
0: Βρέ και 36 άρια κουμπινομάχη Ρολίνο.
4: Τι κάνεις ρε παιδάκι μου, τι κάνεις.
0: Καλά, να εδώ παρέα, πίνω λίγο κακάο, δεν πίνω καφέ και προσπαθώ να σας ξυπνήσω να πάτε να δουλέψετε για το
4: ναύλι. Παππούς και πλητώνω, εντάξει, τον είσαι, άκουσα το κλειτί 6 ώρες στην Πανάρα.
0: Δεν γλιτώνεις από πουθενά.
4: Δεν γλιτώνεις από τον πάππο, μη τίποτα να το ξέρεις.
0: Δεν πάππος
4: είναι. Εμείς είμαστε, Στεφανέ, η ηλικία δικιά μας κοιμάται 2 ώρες 3 παραπάνω δεν κοιμάται.
0: Γι' αυτό πάπους, γι' αυτό πάπους είναι φαρμακερός.
4: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Τι λέει ρε Γιάννα, τι λέει.
0: Στα φιλικά είπαμε πετάει.
4: Έλα ρε και εσύ, άι στα μάτια.
0: Γαζώνει Αριάννα.
4: Στεφανέ.
0: Ναι αγόρε μου.
4: Εσύ όλη τη νύχτα είσαι εκεί.
0: Και όλη τη νύχτα είμαι εδώ. Κάνω και το διανομέ άμα θες να σε φέρω καμιά μακαρονάρα. Άμα θες να σε βάλω κάμερες να βλέπω και, να βλέπω και το μαντρί από εδώ, να μην πηγαίνεις.
4: Όχι. Εγώ δεν έχω μαντρί, δεν έχω τέτοια.
0: Δεν έχεις μαντρί, να κάνουμε ένα.
4: Εγώ άνθρωπος είμαι, ρε.
0: Ναι, τι θες.
4: Εγώ πάω στα 74 τώρα στη Φανάρα.
0: Στο 74,
4: τι είναι. Σιγά σιγά, πού είσαι. Μας δώσανε εισιτήριο για τον Άγιο Πέτρο.
0: Άσε ρε πως εδώ άσε εισιτήριο τώρα. Προχθές μια γαδάρα στον ανήφορο εσύ την είχες. Άσε τώρα.
4: Μπαρμαϊλία στην Κάμπριο.
0: Μπαρμαϊλία εκεί ωραία. Κιόσκι, τσιπουράκι, δροσιά, συνταξιού.
4: Καλά κάνει. Καλά, ναι. Καλά κάνει στην Πανάρα. Καλά να περνάει η γόρη μου. Καλά να περνάς.
0: Του βλέπω αν δεν ανεβεί του Χάιλουξ να βάρει λίγο γκασμά φτιάρι να πάει στα δέντρα θα σκάσει. Δεν μπορεί.
4: Έτσι ήταν και ο πατέρας μου.
0: Δεν μπορεί.
4: Και εγώ το ίδιο. Εδώ άμα το... πάω και από τις 4 ώρες βουλέσκαν.
0: Εδώ βλέπω δεν έχει τι να κάνει. Σκαλώνει τον φράχτη και του ξαναφτιάχνει γαζί ηλεκτροκόλλης για να δουλέψει ηλεκτρόδιο λίγο να μην ξεχνάει. Ρε του κάτσε του λέω. Άσε με λέει.
4: Ναι. Στέφανε, η δικιά μας η γενιά δεν σταματάει να ξέρει.
0: Όχι, με τίποτα.
4: Με τίποτα. Δεν πάνε να μοιρέσει με αλυσίδε. Εγώ θα τη κόψω.
0: Η δικιά σας η γενιά δεν σταματάει. Αυτή η καινούργια γενιά δεν ξεκινάει. Τι θα γίνει τώρα.
4: Αυτή δεν ξεκινάει ούτε μη μαζού.
0: Δεν κοιτάς τι γίνεται, όλοι πάμε στα Μύκονος. Στη Μύκονο.
4: Ναι, ναι, αυτή γίνεται και χαμούς.
0: Πώς γίνεται, μαζεύουν όλη τη σύνταξη από τις μπάμπες κάθε μήνα.
4: Επειδή είσαι στην Παλατόφατσα Μιγάλη.
0: Ναι.
4: Και ο μόνο που ακούω σε ένα παναλίσεις και να πηγνείς σε ένα κουκάνα.
0: Καλά κάνεις.
4: Λοιπόν, πώς το βλέπεις τον Πάο για την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη, καλά τον βλέπω.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Το βλέπεις καλά.
0: Καλά τον βλέπω, άμα... Άμα συνεχίσει η επιθετική γραμμή των αλληνών της Δυναμό να είναι όπως να είναι, γιατί μέχρι την τελική επίθεση η τριάδα της Δυναμό είναι, είναι καλή, αλλά η τριάδα μπροστά ότι κοντρόλ έχουν να χρηστέψει όλες τις φάσεις της γκραντή. Mm. Αλλά στα τρεξίματα είναι καλύτερη, φανήκανε, να ξέρεις.
4: Λοιπόν, το ξέρω, το ξέρω.
0: Ναι. Ναι. Αλλά κοίταξε, δεν μετράει τίποτα. Αν δαιμονιστεί μια ακόμα βραδιά ο Γιαννάκς, τελείωσε. Τελείωσε. Άμα δαιμονιστεί.
4: Αυτό ξαναπέστε.
0: Εκεί είναι όλα τα λεφτά. Άμα δαιμονιστεί ο Γιαννάκης, τελειώσαμε.
4: Τελείωσε. Το μπορεί να το πάρουμε και το παιχνίδι.
0: Ναι, έτσι απλά.
4: Στεφανάρα,
0: ναι.
4: Σε εύχομαι καλή δουλειά τώρα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Χόρτασα από την πολλή δουλειά. Χόρτασα, ευχαριστώ.
4: Να είσαι καλά, γορυφά.
0: Γεια σου, αγορίνα μου. Γεια. Έλα να ζεστανόμαστε σιγά σιγά. Θα παίξω κι άλλη τζαζ, ναι. Παρακαλώ, κάτσε μαζί με τον ακροατή να πιω και λίγο κόκο. Παρακαλώ, ορίστε.
5: Καλημέρα σας κύριε Στέφανε.
0: Γεια σας αξιολάτρευτη κυρία.
5: Δρόμους καλούς και ευλογημένους. Βέβαια εμένα τώρα δεν μου πέφτει λόγος, αλλά θα ήθελα να πω στον απογοητευμένο πατέρα που άφησε ο γιος του τον box και πήγε και έγινε ταξιτζής. Έκανε πάρα πολύ καλά που άφησε τον box και έγινε ταξιτζής. Εκεί μέσα στη δουλειά αυτή θα οριμάσει, θα ξυπνήσει, θα μπει μέσα στην κοινωνία και θα βρει επαγγελματικά κάπου το δρόμο του. Από τον box στην καλύτερη περίπτωση όταν ήταν όσο είναι νέος. Και θα ρωτήσω, ίσως θα έχετε κάποια εμφάνιση το παλικάρι, το πολύ πολύ να δουλέψει νύχτα, να δουλέψει πόρτα για κάποια χρόνια και μετά δεν θα έχει τίποτα. Με πολύ πραγματικά συμπάθεια θα ήθελα να πω τον πατέρα αυτό, γιατί είμαι μεγάλη. Από ταξί κατέβησα τα χαρτιά μου για σύνταξη.
0: Αλήθεια, πολύ, από ταξί.
5: Οδηγός.
0: Μπράβο,
5: ταξί. Και εγώ επαγγελματικά απογοητευμένη σε μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής μου με ανεργία από πάρα πολύ καλή δουλειά. Οδηγήθηκα προς το ταξί προσωρινά. Βέβαια ουδέν μονιμέτωρον του προσωρινού. Δόξα τω Θεώ τα κατάφερα, πάτησα στα πόδια μου και κατέβησε και τα χαρτιά μου για σύνταξη. Να του πείτε του πατέρα αυτού, ο γιος του παράλληλα με το ταξί γιατί μπορεί να χτυπήσει για όλα τα επαγγέλματα, τα διπλώματα τα επαγγελματικά. την υψηλότερη, ξεκίνησε από το ταξί, την υψηλότερη κατηγορία που υπάρχει, θα βρει το δρόμο του. Παρακαλάνε για επαγγελματίες οδηγούς σε μεγάλα μεταφορικά μέσα. Και από εκεί και πέρα θα πατήσει στα πόδια του και θα έχει πάντοτε, σε κάθε περίπτωση, θα έχει την οικογένειά του να τη ζήσει. Δεν θα μείνει ποτέ άνεργος.
0: Αλήθεια είναι.
5: Αν βρει και κάτι καλύτερο, καλώς έχει. Να ασφαλίζεται, να έχει τα ένσημά του και να χτυπήσει για όλα τα διπλώματα. Ξέρει στη Γερμανία ο κ. Αυτό που παρακαλάνε για, για οδηγού.
0: Γνωρίζω, βέβαια. Γνωρίζω πάρα πολλού. Χρειάζονται πάρα πολλού. Ειδικά αστικά είναι full, ψάχνουν
5: κάθε μέρα. Και αφού έχει αστικά, μέτρο, φορτηγά, τα πάντα. Και αφού έχει τις άκρες του στη Γερμανία, στον πατέρα του, ακόμα καλύτερα εκεί πέρα. Γιατί εντάξει, εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε, οι μισθοί είναι χαμηλοί, ναι, ναι, οι προδιαγραφές είναι πολύ δύσκολες. Έστω και εδώ δεν θα πεινάσει ποτέ η οικογένειά του. Με φιλικά χτυπήματα στον νόμο. Καλημέρα σας, Δάρτιες, καλές και ευλογημένες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία για την επικοινωνία που είχε και τον διάλογο μεταξύ. Μάλλον την άφησα να ξαμοληθεί. Τα είπε πάρα πολύ ωραία. Επειδή γνωρίζω και το παιδί, δεν θα χαθεί ποτέ αυτός ο τύπος, ο Μιχαήλ. Ξύπνιο, στροφάρι γρήγορα. Δεν είναι νοχελικός. Είναι γρήγορος και σε αποφάσεις και σε εκτελέσεις. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε. Εμπρός.
6: Στέφανε.
0: Ορίστε, παρακαλώ, διαταγάς.
6: Guten Morgen, guten Morgen. Καλημέρα από τα Άγια Μετέωρα. Έχω καιρό.
0: Καλώς τον.
6: Καθήκαμε, φίλε. Χάρηκα που σε. Συμπτωματικά λέω κάτι, αλλά. Τέλος πάντων.
0: Από τα μετέωρα. Από τα μετέωρα.
6: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε μιλήσει.
0: Το ξέρω ότι έχουμε μιλήσει, αλλά πάνω στα μετέωρα δεν θυμάμαι τι κάνεις εσύ. Θυμάμαι ότι έχουμε μιλήσει.
6: Καπτάν Κώστας. Τα βαπόρια.
0: Έλα ρε παιδί μου, καλά σιγά πει κάτι στα μετέωρα, τη δουλειά έχεις εκεί στα βράχια, τέτοιος καπετάλιος να πούμε, αλλά με το εξήγησες πάλι.
6: Ναι. Με τον μπαμπά σου πρέπει να είμαστε σειρές νομίζω.
0: Το 54 γεννηθείς είναι.
6: Όχι, το ρίχνω, όχι, λάθος.
0: Ναι, έξι μήνες πριν το Ατίλα ήταν, πήγε φαντάρος, το κρατήσανε εκεί πέρα 5 χρόνια έκανε, του ξέχασαν στοιχείο.
6: 5 χρόνια,
0: ναι.
6: Εγώ το είχα πάρει.
0: Ναι, το έχεις πάρει, πρόλαβες.
6: Και πουλήθηκα το 73 πρωτομηνιά.
0: Ναι, πρόλαβες.
6: 10 μέρες στα αυστηρά φυλακή για φίλο μου που έπιζε, τώρα είσαι μικρός. Θυμάσαι το συγκρότημα Sober Group με την Έλληνα, Αγόρι μου γλυκό και έτσι και τέτοια.
0: Όχι, δεν
6: ο
0: το
6: Νίκος,
0: ξέρω. Όχι,
6: ο Θόρζος ήταν στο Συνικόν τραγουδά. Είχα το συγκρότημα να πούμε και εγώ.
0: Πώς το είπες, μήπως βρω κανένα στο YouTube κανένα κομμάτι. Πώς το είπες, μήπως και τα ακούσεις.
6: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Και εσύ το άψεξες.
6: Όχι, το Sober Group υπάρχει.
0: Ναι.
6: Άμα μπει με Sober Group Έλληνα και έτσι
0: ναι.
6: Θα το βρεις. Αλλά θέλω να σου πω ότι μετά χαθήκαμε.
0: Μάλιστα.
6: Επειδή. Εγώ υπηρετούσα, ξέρετε, ήρθα από Γερμανία.
0: Ναι.
6: Το Μπίλεφελτ. Τα είχαμε πει λίγο, Στέφανε.
0: Αρμίνια Μπίλεφελτ.
6: Αρμίνια, μπράβο. Εκεί έπεισε και ο ανιψιός μου Κομποντιέτας.
0: Ναι.
6: Το βαλικάρι μου χτύπησε τότε, να πούμε, και τώρα έχει τρία, μαζί με τον αδερφό του, τρία στούντιο fitness.
0: Fitness studio.
6: Και γυμναστής. Ναι. Και είναι και γυμναστής τώρα. Ήταν και στην Εθνική Γερμανία, Στέφανε, του είχα πει 6 μήνες.
0: Δεν μου λες, αυτός ο fitness studio γυμνάζει και κυρίες personal, τι κάνει τώρα.
6: Κοίτανες, είναι μεγάλα στον πύλο, γιατί έχουν τρία. Δύο έχει ο Αντώνης, ο μεγάλος, και ένα ο Μάκης ο, που έπεισε στην Αρμίνια Μπίλη.
0: Όχι ο Μάκης ο Κοτσάμπας, είσαι ο Μάκης, ο κανονικός.
6: Τα γερμανικά τρεμέφη, Μάκης. Τα μπερδεύω.
0: Κλείσε, θα μας ρίξουν πετσάλεν, έχει από πίσω και έγινε το σήμα, θέλουν να μιλήσουν όλοι σήμερα.
6: Ναι, αυτό λέω, χάρηκα. Θέλω να πω ότι ένα χρόνο έφυγε ο Νίκος, συγχωρημένος, τώρα χτες έφυγε, 74 χρονών, εγώ το ρίχνω ένα χρόνο. Και τα σανάτια στο μυαλό μου, Στέφανε.
0: Του Καλογερόπουλου, λες, τον ηθοποιό.
6: Λούφα και παραλλαγή.
0: Αυτόν ακριβώς, ναι.
6: Ο Νικόλας.
0: Νίκος Καλογερόπουλος, ναι.
6: Ο Καλογερόπουλος.
0: Μπράβο.
6: Είναι από η ομία του η μνήμη, ήταν από παιδιά τα λίγα να πούμε. Στέφανε, χάρηκα, θα σ' ακούω 6-8 έτσι, να
0: ναι, ναι.
6: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, κάπτεν από τα μετέωρα. Τι γίνεται τώρα, δεν ούτε μουσική προλαβαίνουμε. Παρακαλώ, ναι. Εμπρός.
7: Ναι, καλημέρα σας, Φαλάρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
7: Κώστας από Μόναχο, λαχουδιώτης.
0: Μιούνχεν.
7: Ναι.
0: Ωραίος.
7: Κουντουχωριανός κιόλας, λαχουδί εγώ.
0: Έλα ρε Νούσκα, ποιος σόι.
7: Έλα ρε Κούσκα, μιλήσατε πάλι, έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Τι λέει?
0: Μάλλον. Πάμε στο Μαγιάκι να βγούμε κανένα κοκτέιλ.
7: Πάμε, λες τι μου θα έχει και η μουσική χθες. Του Σάββατο και γυρνώ τα χαμό, τα άστρα πας λέω.
0: Εδώ είσαι,
7: Όχι, είμαι Γερμανία, πάμε ακόμα. Ναι. Οδηγώ στα λεωφορεία.
0: Ναι, τα κλασικά τα λέμε, ναι.
7: Τα κλασικά, τι ακάς.
0: Καλά κάνεις.
7: Δεν πληρώνω φυσικά πολλά, αλλά ναι. Καλά είναι.
0: Τίποτα, Γκάσταρ Μπάιντε, Γκάσταρ Μπάιντε. Εγώ.
7: Γκάσταρ Μπάιντε, λες τίποτα, δεν λες, μας έχουν ρημάξει εδώ. Κατά τα άλλα, έχουν και η Γερμανία λέει, και η Γερμανία πέφτει.
0: Εμείς έχουμε εδώ τα διόδια. Ναι, εμείς έχουμε τα διόδια, εκεί στη Γερμανία έχουν τον Μπάουστελε, κατάλαβες. Άλλο τέτοιο να.
7: Στην Μπάουστελε, και εδώ τώρα κάτι να δεις, εδώ θα ξεκινήσω πάλι διόδια.
0: Οχοχο.
7: Εγώ, άστο να πάρεις, λέω.
0: Οχοχο.
7: Οχοχο, δεν λες τίποτα.
0: Ολελέ.
7: Ναι, τι λέει, πώς είσαι?
0: Καλά, εμένα κάνω καθημερινή δουλειά. Προσπαθώ να βρω κανένα Σαββατοκύριακο, κάνα καλό Παναήρι να χωθώ. Έτσι θα περάσει το καλοκαίρι μας. Τα κλασικά.
7: Α, έτσι είναι.
0: Ναι, τι νομίζεις.
7: Καλά είναι. Και εγώ τώρα το Σεπτέμβριο θα κατεβώ με άδεια.
0: Να κατεβώ. Και ένα καλά θα κάνω.
7: Καλή στιγμή. Θα φύγουν όλοι ξένοι που εκεί και μετά.
0: Ναι. Στο. Ναι. Δεν μου λες, τον πρόλαβε στο παλιό, τον Ντόνα. Έφαγε παλιά κανένα μπριζόλα και κανένα σογλάκι στον Ντόνα.
7: Ο Ντόνα,
0: σήμα κατά τη Θεό στην Ούσκα.
7: Εγώ στην εκκλησία, το Zoombox του βάζαμε.
0: Κατάλαβα.
7: Το Zoombox έβαζε.
0: Κατάλαβα.
7: Ναι, γειτονιά εκεί.
0: Γειτονιά.
7: Άιντε. Γειτονιά δεν έχει τίποτα. Είσαι καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά, κράτα τη μόνη να πάω στον επόμενο. Χαιρετώ Νούσκα. Καλό υπόλοιπο.
7: Άντε.
0: Γεια σου αγορίνα μου.
7: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Αβε, καθίστε λίγο καλά όπως λέει στο χωριό μου να πιω μια τζουρούδα. Λίγο νερό, λίγο κακαού.

0: Ωραίο, παρακαλώ στη γραμμή. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τα μεροκάματα του Στεφανάρα κοπρίτη Ραπτόπουλε.
0: Μύρε, μαλά. Μύρε, μαλά. Μύρε, δεν είναι ίντερνετα, ρε. Δεν είναι ίντερνετα. Please, please. Ορίστε στον επόμενο, ναι. Μας ακούει ο κύριος ή η κυρία αυτή τη στιγμή, την αγριοφωνάρα μου, ναι.
2: Στεφανία, καλημέρα, ρε.
0: Με ακούς, αγόρι μου, τι λέει.
2: Καλά, μια χαρά, εσύ τι κάνεις.
0: Παίζουμε τα κουμπάκια με το μικρόφωνο και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Ωραίος, να και εμείς κρατάμε το τιμόνι, πάμε μέχρι την Ιρεβέργη, εδώ, Γερμανία.
0: Ρε, τι γίνεται, ρε, πολύ νταλίκα εξωτερικό για autobahn, ρε, και μηνύματα, δεις, και τηλέφωνο, πολύ Γερμανία, ρε, φίλε, πολύ ελληνισμός.
2: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, να μείνουμε κι εμείς εδώ στη Γερμανία, δεν είμαστε τίποτα έξυπνοι, εμείς εδώ πέρα, εδώ, μεροκάματο. Μια καλημέρα πήρα να πω, την καλημέρα μου σε όλα τα τιμόνια.
0: Και πολύ καλά έπαιξες.
2: Και να σε δούμε από το χειμώνα, ρε, καμιά Παρασκευή, ρε, εκεί με το θείο το Μένιο.
0: Κουστάρεις εκεί τώρα τα Σίβας να φεύγουν και τα Τζόνι Μπλακ αβέρτα, ε.
2: Ναι, τέστερα. Ρε, φίλε, μας έλειψες εκεί πέρα. Εντάξει, καλός είναι και ο Διαμαντής, τον πάμε, τον αγαπάμε, αλλά γουστάρουμε Στεφανάρα, αφού θέλουμε αυθεντικούς χοντρούς θέλουμε. Τώρα ο αδύνατος εκεί δεν κολλάει.
0: Θες το original western τώρα, τα καυτά εξάσφαιρα θες τώρα, δεν μπορείς εσύ.
2: Έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα μου, τα λέμε.
0: Γεια σου, αγορίνα μου.
2: Γεια.
0: Άτσε να πάμε σε κανένα μήνυμα, διότι θα μας πάρουν με τα πορτοκάλια και τα φλούδια. Ο διοικητής της πιάτσας του Δαρυφών λέει, βρήκε ο γύφτος στη γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του. Καληνύχτα, Γκόγκα Δράκο, άγισα πέρα. Πας για ύπνο, ρε. Εγώ πάλι είμαι τυχερός, γιατί η Κέτι Τέιλορ το Γιάννητσόν, μάλιστα, δεν τα παρατάει ποτέ. 2 εβδομάδες τώρα που θα είναι κλειστό το γυμναστήριο, με έχει ζαλίσει. Τι σε έχει ζαλίσει, θέλει να γυμναστεί το κορίτσι. Κύριε Μίτσο, από το Ρήσιο, η Κέτι Τέιλορ το Γιάννητσόν, σε Κέτι Τέιλορ, πώς τη λες, θέλει να κάνει μονόζυγο, δίζυγο, θα κάνει τον ζυγό εσύ. Κάπου πρέπει να πιαστεί η γυναίκα, πρέπει να γυμναστεί. Επειδή κλείσαν τα γυμναστήρια, τι βεβαίως θα πας. Ωραία, τι γίνεται στη Messenger, κάτσε τώρα. Διάλειμμα έχουμε σε λίγο. Κάτσε να διαβάσω και μετά να πάω διάλειμμα. Καλή εκπομπή, φίλε Στεφ, καλημέρα. Ο Καρλίτο, τεγουντράσι, ναι. Τι πράγμα ήταν εκείνο το σποτ, ρε φίλε, με όλα τα λεφτά. Α! Η παπαδιά μπόρμηξε στο γλέντι και έπιασε τον ιερό κοράσιο εκεί με τα ράσα και τα πετραχίλια του φάδερ.

0: Πάμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, λίγον τι δευτερολέπτων, και επανερχόμαστε για μουχαμπέτια, κοτσομπολιό, επικαιρότητα και γκρινιά.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

0: αγαπώ δε μ' αγαπάς, φάει μια χούφτα σίγκα. Τελικό 4-0 η παπαδιά. Διότι όπως είπε και ο κομφερασιέρα προολίγου, ο κύριος δημοσιόγραφος,
1: σ' αγαπάω, είμαι τρελός, είμαι...
0: Η παπαδιά αποχώρησε από το Παναήρι, αλλά και ο παπάς ακολούθησε την παπαδιά. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είχαμε Le Pantoufle. Από τζαζ κατευθείαν δίσκο και από δίσκο κατευθείαν τζαζ θα σε πηγαίνω. Καλά ακούτε, Μετρόπολης ακούτε, 95,5. Όχι τρεις, ούτε δυο, αλλά είσαι λαλή. Κατά τη σεξ. Until the end of August. Έτσι μου είχε πει ένας φιλόλογος από την Ευκαρπία να το λέω. Εδώ από το κεντρικό φούρνο μικροκυμάτων της Θεσσαλονίκης, στα κόντα στον Τατίνο Πολίτικα. Θα το πω όπως το λένε στην φιλολογία, κον κάθετος πολίτικα, εν συντομία χαρακτήρων για τη γραφή. Κιδρομικό κώδικα δεν θυμάμαι, αλλά όποιος θέλει να αφήσει κανένα δυο κιλά κάστανα να περάσει τη ρεσεψιόν, να τα αφήσει, να τα αφήσει πεσκέσει. Καλημερίζω όλους Βαράν Γκάσταρ Μπάιντερ, και ειδικά είχαμε πολλά τηλεφωνήματα και μηνύματα από Germania Lager Autobahn Stuttgart και Hannover και Nürnberg προλίγου. Βαράντα παιδιά να μαζευτούν τα χιλιόμετρα, να μαζευτούν τα γερμανικά Deutsche Mark παλιά. Θα σέβεστε, πρόλαβα πιτόγυρο 80 cents στα δικά μου τα χρόνια, να πω όχι 70 cents το ευρώ. 200 δραχμές πιτόγυρο έτρωγε ο Στεφανάκος το 1996, κυρίες και κύριοι. Respect θα λέω. 120 στη Marlboro σκληρό αγόραζε. Με το ίδιο μεροκάματο όπως κυμαίνονται τώρα. Τώρα γιατί τα μαθηματικά τα καινούρια δεν βγαίνουν, αλλά βγαίνουν τα μαθηματικά με χάρτες του ΟΗΕ, της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, τα στεγαστικά, το ΑΕΠΟ, δείκτης το χρηματοοίκο στο κονοπίνικο πίντινγκ και GTI ντουρμπο τραπεζών. Και άλλα πολλά με τον Βαραλάνσελοντ. Βαραλάνσελοντ, μ' άρεσε Κωνσταντίνε Συνταγματάρχη Βαραγιάννη, Βαραλάνσελοντ του Μίτσου Κουλιτάκη. Κύριος Πρωθυπουργός ακούλοντ. Βαραλάνσελοντ, μ' άρεσε Κωνσταντίνε Συνταγματάρχη Βαραγιάννη, Βαραλάνσελοντ του Μίτσου Κουλιτάκη.

0: γίνεται. Όλα τα βίντεο που βλέπω, Instagram, TikTok και Facebook, όλοι οι καταστηματαρχαίοι, νεροπίστολο και μυγοσκοτόστρα. Αλλά τι γράφει το ΑΕΠ δεν γνωρίζω εγώ, γνωρίζουν οι άλλοι. Εγώ το μόνο που ξέρω, 2 ευρώ βλέπω μάνικα βενζινουά. Τέλος πάντων, ό,τι είναι να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε. 2-31-090-90-90. Ανοίγω το δεύτερο κύκλο επαναπράγματα δημοσιοπραγματεύσεων. Καζαμπάκα, κόβε τα σαρδά μου. Θέλω να τα έχεις όλα με τη σειρά. Να γελάμε εδώ, να βγάζουμε ψυχούλα, διότι 3-11-3-12-3-15-11. Ζή Παστέφανος στην Messenger για όσους θέλουν να στείλουν γραπτό λόγο, ή στην Instagram Στεφανάρα στα σουλουπώνετε, τα στέλνετε μέσα, τα αναγνώσκω εγώ. Διότι στα κεντρικά του Μετρόπολης δεν έχουμε τίποτα σε επίσημη σελίδα αναρτισμένο και ανερτημένο, διότι 54 τα σκαλούδια από το δεύτερο όροφο του λογιστηρίου μέχρι την πόρτα του ΟΑΕΔ. Και θέλω να ρωτήσω, εσείς τουρισμός for all πήρατε κανένα εισιτήριο? Γιατί οι περισσότεροι φίλοι μου πήραν, εγώ φυσικά δεν πήρα. Εμείς κυνηγούμαστε με τον πρωθυπουργό, που δει αυτό το όνομα δεν έχει κανένα υπάσχυλ, πας τίποτα δεν έχει, αυτός δεν δικαιούται τίποτα, μας γαβγείς και ορμάει. Λες και μένα με νοιάζει τι κάνει αυτός ο πρωθυπουργός, σου μιλάω για όλους που περάσανε από την ελληνική επικράτεια. Αλλά αυτός έχει τώρα το χρήσμα και την κουτάλα και αυτός θα την ακούσει. Πήρατε κανένα σε αυτά, πήγατε διακοπές? Γιατί όλα τα φιλαράκια μου που πήρανε, λέει, τι το πήραμε, λέει, το εισιτήριο, παίρνουμε, λέει, να μπούμε, να κάνουμε, ας πούμε, να κλείσουμε, αλλά λέει και μια 70 στο κεφάλι, λέει, καπάκι, λέει, τι δίνει, 10-15 ευρώ, 20 καλή. Και δεν πήγαμε, λέει, σε κάποιο πεντάστερο ξενοδοχείο, κάτι δωματιάκια, ξέρεις, να πούμε 25 τετραγωνικών. Και βλέπω τώρα ότι δεν φτάνουν αυτά, λέει, θα πάμε και άλλο κύκλο για το χειμώνα, λέει, να τουριστείτε όλοι. Άντε να δω προκοπή. Παρακαλώ, στη γραμμή, ναι.
1: Έλα. Καλημέρα, φίλε. Στέφανε, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, εσείς.
1: Μανιταρόπουλος, ας φίλε.
0: Τι κάνει? Γίνεται, ρε, Μανιταρόπουλε.
1: Βέβαια, φίλε, έφυγα από κάτω και μου λείψατε όλοι, ρε, πούς.
0: Ξανά έλα, αγόρι μου.
1: Πού να έρθω. Τώρα βρήκα αλλού δουλειά.
0: Τώρα έχεις αποκλειστικότητα με στροφοχωριό του, τα είσαι μανιτάρια όλος τώρα.
1: Ναι, κάποτε.
0: Κάποτε, ναι, λέγε.
1: Ναι. Εγνώρισα έναν τύπο στην Καλλικράτεια, ο οποίος δουλεύει στη Γερμανία 6-7 μήνες, μου λέει.
0: Ναι.
1: Σαν οδηγός εκεί στα λεωφορεία. Το οποίο εκεί οι Γερμανοί τι κάνουν? Αλλάζουν το σιδηροδρομικό σύστημα όλο, ξυλώνουν τις ράγες και αυτά.
0: Ναι.
1: Και σε εκείνα τα κομμάτια βάζουν λεωφορεία.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι με είπε, τους έχουν, λέει, με συμβόλαιο και τους δίνουν και σπίτι εκεί πέρα αυτοί.
0: Δεν το ξέρω, ναι.
1: Και δίνουν ένα μισθό 4.000, ούτε κι εγώ το ήξερα.
0: Ναι.
1: Και με έβαλε στο τρυπάκι να το σκεφτώ πολύ σοβαρά.
0: Γιατί όχι?
1: Με λέει, το να κάτσω εδώ πέρα, λέει, να είμαι, λέει, με 1.000 ευρώ και να γίνεται χαμός μες στα λεωφορεία. Ξέρεις τι γίνεται στα δικά μας τα λεωφορεία εδώ?
0: Ναι, ρε, εννοείται.
1: Λέει, εκεί πέρα, λέει, γεμάτο είναι, λέει, και δεν ακούς κιχ. Δεν ακούς κιχ.
0: Μαζί σου είμαι. Αν έχεις το έψιλον γάμα, τι χρειάζεται εκεί, έφυγες, τι το σκέφτεσαι?
1: Δέλτα θέλει.
0: Δεν το έχεις? Ξέρω εγώ τι γίνεται τώρα εκεί.
1: Το δέλτα το έχω, αλλά πώς αφήνεις πίσω εδώ...
0: Άμα μ' άρχισες τα πώς αφήνεις, πώς κάνω, άστο, δεν θα πας ποτέ τώρα.
1: Τι μιλάς? Ένα αυτό με...
0: Τι, τέλος, γυναίκα, πάνε. Παιδιά υπάρχουν πίσω, τι?
1: Παππούδες.
0: Α, έφυγε, ρε, σε κλείνω τώρα. Που, να σε κλείσω τη γραμμή τώρα, θα σε κλείσει και ο κόσμος με αυτά που λες. Παππούδες τώρα.
1: Τι να κάνω, έχω θέματα, ρε, εσύ, Στέφανε.
0: Εσύ έχεις θέματα, δηλαδή μπορείς να τους, με τα λεφτά που παίρνεις, βγαίνει να τους κοιτάς κιόλα? Σου βγαίνει οικονομικά αυτό το έργο?
1: Ό,τι μπορώ κάνω.
0: Το ό,τι μπορείς κάνεις, πάνε πιο πέρα να κάνεις παραπάνω από ό,τι μπορείς. Αυτό λέω εγώ τώρα.
1: Εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Εγώ, αν είχα το Δέλτα, θα έλεγα του κύριου Ανδρώνη φιλιά, κύριε Παύλο. Γκάσταρμπάιντερ, Πετσάλεν, και εκπομπές από τη Γερμανία θα έφτιαχνα για πάρτι σας.
1: Όσο για που λες για τον κόσμο, στα Καλλικράτεια είναι φουλ τίγκα.
0: Ναι, τίγκα είναι.
1: Φουλ όταν λέμε.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Δεν κουνιέται καρφίτσα εκεί, ταβέρνες και όλα.
0: Όλα, ε!
1: Όλα.
0: Όλα.
1: Όλα, δεν υπάρχει.
0: Τι Καλλικράτεια να πούμε, όλα εδώ στα κοντά κοντά γεμίζουν. Μπράβο.
1: Για πιο πέρα δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα, δεν πήγα καθόλου φέτος κατά πιο πέρα. Αλλά Καλλικράτεια, ρε παιδιά.

0: γίνεται.
1: Για βγάλετε κανένα από την Καλλικράτεια να δω ταβέρνες. Γιατί βλέπω κάτι Μύκονος, κάτι Σκόπελους, κάτι Αλόνισσους. Βαράνε μύγες. Λέει βγάζουν μέρα μεσημέρι Κυριακή στις ταβέρνες και έχει από μια παρέα σε κάθε μαγαζί. Αυτό βλέπω και ρωτάω εγώ.
0: Δεν ξέρω. Κοίτα παιδιά στην παραλιακή που ξέρεις.
1: Ναι.
0: Είναι τίγκα γεμάτα.
1: Μπράβο, όλα. Αυτό
0: είναι. Καινούργια την πλάζ εκεί πέρα τώρα. Πλάζ.
1: Ναι.
0: Το καινούργιο το λιμανάκι. Είναι ωραία. Είναι ωραία, αλλά υστερεί σε άλλα πραγματικά η κράτη. Δεν έχει ένα, πώς το λένε, ένα ωραίο πάρκινγκ εκεί πέρα να βάζεις αυτοκίνητα, αναγκάζεις το αφήνεις στην Ηράκλεια το αμάξι και να πας καλύτερα.
1: Σε καταλαβαίνω όλη την ώρα για τους γέροντες μιλάς να πούμε. Σε κατάλαβα, σε κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για τους γέροντες τους. Φύγε, καλό.
0: Δεν πάει,
1: πάει. Ε, τον μπαγάσα, ρε. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσείς, ναι.
2: Πήλη μπήλη από Λάρισα, δεν ξέρω να με εκπάσεις. Έχω καταλαβαίνει κάποιες φορές τη νύχτα.
1: Για να το λες εσύ από Λάρισα, σίγουρα θα έχει γίνει, βέβαια.
2: Έτσι, σε άκουσα και πήρα για μια πρωινή καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να πω.
1: Καλά,
2: Παναθηναϊκός είμαι.
1: Παναθηναϊκός. Θα πούμε και για Παναθηναϊκό.
2: Η άποψή σου με ενδιαφέρει.
1: Σε ενδιαφέρει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τότε κλείσει.
2: Πέρα και... από το χαβαλέ το, και το ρήφος που έχεις,
1: ναι.
2: Έχεις σοβαρές ποδοσφαιρικές απόψεις για όλες τις ομάδες.
1: Κλείσε, θα μιλήσω.
2: Και μέσα.
1: Ό,τι πεις θα πω για Παναθηναϊκό μόλις κλείσεις. Να σε φτιάξω. Ναι, αγόρι μου.
2: Να είσαι καλά, ρε αγόρι. Να είσαι καλά.
1: Παλίκα, ρε. Λάρισα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λαρισινός, γοργόποδάρι, ακουγότανε, περπατούσε γρήγορα και τα έλεγε καλά.

0: Μάρκο Φιλαράκη, μ' ακούς? Ακούς, Μάρκο, σε ψάχνουν στο τηλέφωνο, να ξέρεις.
1: Τηλεφώνει μια. Έχει χάσει τις κάρτες. Κλέβουν την τράπεζα του μπαμπά αυτή τη στιγμή. Μαρίνα, σε παρακαλώ, ακύρωσε την κάρτα του μπαμπά τώρα. Κλέβουν την κάρτα του πατέρα σου.
0: Κλείσε, ρε παιδί μου, την τράπεζα του πατέρα. Μαρίνα, τα είναι μινούτι τηλεφών. Αγκλέψουν την τράπεζα του μπαμπά. Άμα θέλετε, ρε παιδιά, κλέψτε την τράπεζα τη δικιά μου να. Έτσι κι αλλιώς θα δεις τα μηδενικά, νιούλ, ζερό. Πώς λέει όταν παίζει η Μπάγερ Μιούνιχ με καμιά Augsburg, με καμιά Wolfsburg, με καμιά πιο χαμηλού ομάδα. Είναι κανένα 3-0. Bayern Munich try, Wolfsburg Newell Tanke, μπείτε, φωνάζουν στο γήπεδο. Έτσι και εμείς θα φωνάζουμε σε λίγο εδώ, θα αλλάζουμε σαν απολωλό τα πρόβατα από τη ζέστη και την αφραγγεία. Παρά το μεγάλο άλματα του ΑΕΠ. Καλά που είναι για να μένω αυτό το αρκουδισιόνι, αυτός ο Κάρι Ρουγουίλης που έκανε την ανακάλυψη. Πα, τσουλήθρα στον ιδρώτα της φαλάκρας μου κάνουν οι μύγες κανονικά.

0: Κάτσε να πάω στα μηνύματα γιατί θα έχουμε κουδουνάκια τριν-τριν. Ο Αντώνης λέει καλημέρα Στεφ. Λιάρη. Καλή εβδομάδα Αντώνης από Στουτγκαρδιστάν, Ολυμπιακός. Ο φιλαράκιος Στέλιος Καλαϊτζή και τα λοιπά. Καλημέρα φιλαράκι μου, με γράφει καλημέρα Στελάκο και σένα. Άντε να πιάσω για το φιλαράκι το Λαρισινό, το Πανεθηναϊκό, μπαμ μπαμ σε 2-3 γραμμές. Ο προπονητής προσπαθεί. Ο προπονητής θέλει να δώσει εντάσεις. Δεν ξέρω αν θα φύγει πρώτα ο Νίστρουμ επειδή θα φύγει γιατί δεν γίνονται αυτά που θέλει ή θα μαλώσουν στο τέλος. Νίστρουμ με Τετέι και Λιβάη Γκαρσία δεν υπάρχει τέτοια συνταγή. Όπως καταλάβατε είχαμε νοσοκομιακά θέματα, λοιμώξεις. Εγώ νομίζω ήταν επιλογή του Νίστρουμ γιατί Τετέι over 15 κιλά βαρύτερος από κανονικό. Σας τα είπα για που πέρσι δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το παιδί, πάντως αθλητής δεν είναι. Εγώ είπαμε Νίστρουμ, αυτός τώρα θα βγάζει φωτιές. Παραπανίσιος, πιο βαρύς και από τον προηγούμενο προπονητή. Έχει γίνει πιο αργός και από τον Τάσο τον Μπακασέτα. Τώρα όσον αφορά για την κίνηση Λιβάη Γκαρσία, και οι δυο, αν πει ο Νίστρουμ να παίξω μπάλα, θα είναι μόνιμοι παγκίτες. Τώρα δεν ξέρω ποιος έχει πιο μεγάλα μάγουλα, Λιβάη Γκαρσία ή Τετέι. Όλοι χειροκροτούν. Οι άλλες ομάδες δεν ξέρω, ως διαμαγείας φοβερή κίνηση από τον Παναθηναϊκό Λιβάη Γκαρσία. Εγώ στο λέω από τώρα, Λιβάη 8,60 στο κιλό, το κιλό τσιγκέλι κρεμασμένο βόλιο κρέας. Άμα είναι να μου βάλεις Λιβάη Γκαρσία και Τετέι, στάσου προσοχή σε ένα πλατάνι, χαιρέτα το στρατιωτικά, αφήσα τη σημαία και πάρε αναβολή Παναθηναϊκέ. Αυτά για τον Παναθηναϊκό, μπορεί να είμαι αιχμηρός, αλλά δεν μ' άρεσε ο Νίστρουμ, διότι, δηλαδή συγγνώμη τώρα, αν ήταν να φέρουμε τον Νίστρουμ, έτσι να δώσουμε τόσα λεφτά, ποια η διαφορά από το λέω εγώ τώρα. Αφού είναι η ίδια φιλοσοφία, pressing παντού, counter attacks, δηλαδή κοινώς επιθέσεις, αντεπιθέσεις, καλύψεις σε όλο το χώρο, τριγωνάκια, αλληλοεπίδραση, αλληλοβοήθεια. Εσύ κάνε τώρα Λιβάη Γκαρσία Τετέι όλα αυτά που δες να κάνεις και κράτα εκείνο το Καμαρά ακόμα μέσα και παίξε με χαφ Τσιριβέγια. Σε παρακαλώ, Τσιριβέγια μου θυμίζει εκείνο τον απατεώνα ποδοσφαιρικά που είχε ο ΠΑΟΚ, λέει Μαουρίτσιο Τχαφάρα, λέει 8. Έδινε σωστές πάσεις στα 15 μέτρα. Και τώρα πάμε να ψάξουμε το Φαντσιγκάρα να φέρουμε πίσω. Αυτά για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια ακτίδα φωτός, λέγεται Κάτρις Κουντούρης. Βάλτε τα παιδιά μέσα να υπάρχουν πνευμόνια στο Παναθηναϊκό και όλα θα πάνε καλά. Τετέι, Λιβάη Γκαρσία, ούτε να μαζεύουν τους κόνους από την προπόνηση. Αυτά για Παναθηναϊκό. Συγγνώμη για όσους στεναχώρησα για αυτά που βλέπω σαν ποδόσφαιρα και ειδικά τους φίλους του Παναθηναϊκού. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
1: Στεφανάρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αντώνης από Στουτγκάρδ, Ολυμπιακός, τι κάνουμε?
0: Καλώς το φίλτατο Στουτγκαρδιστάν Ολυμπιακτσι.
1: Έχει την τιμητική από τη Γερμανία.
0: Έχω, ναι, χαμός, συγκινημένος.
1: Από τη Βόρεια μέχρι τη Νότια Γερμανία, έτσι έχουμε πάρει ό,τι λέμε.
0: Είμαι βαθύτατα συγκινημένος, όπως λένε οι influencers παρουσιαστές. Ναι, είμαι
1: βαθύτατα. Λοιπόν, αυτό που είμαι προηγουμένος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πραγματικά αυτή τώρα στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως είπες, μηδέν, λογαριασμός μηδέν, κόντο μηδέν.
0: Ναι.
1: Δουλειά πηγαίνουν, όπως λες και εσύ, πάρ' δεν πάρ' το ίδιο πράγμα είναι, γιατί πάνω από 805 ευρώ δεν πρόκειται να πάρει.
0: Σωστά, ναι.
1: Δηλαδή ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα για να καταλάβω, και έχει στο μηδέν η Ελλάδα, έτσι, σχετικά να μην λέμε τώρα, μην κρυβόμαστε,
0: ναι.
1: Έτσι και εμείς γι' αυτό φύγαμε, γιατί δεν φύγαμε επειδή δεν αγαπάμε την Ελλάδα, προς Θεού.
0: Αλήθεια.
1: Τα αγαπάμε λίγο μέσα στην καρδιά μας, προς Θεού. Λόγω οικονομικών φύγαμε, καθαρά οικονομικών.
0: Αλήθεια έτσι,
1: και δεν γίνεται φτερό πρώτα και δεύτερον συνεχίζουν και ψηφίζουν τους ίδιους και τους ίδιους. Και όχι μόνο αυτό. Συνεχίζουν, τώρα πάμε και λίγο το κάνουμε λίγο πολιτικό το σκηνικό.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουν ψηφίζουν όπως είπαμε προηγουμένως τους ίδιους και τους ίδιους και συνεχίζουν και ψηφίζουν αυτοί που έφυγαν και ξαναγύρισαν πάλι. Π.χ. Τσίπρας.
0: Ναι, συμφωνώ με αυτό.
1: Είμαστε έθνος τραγικό. Τραγικό, λαός τραγικό. Δεν έχω λόγια, τι να πω. Όπως λέει και ο άλλος στο βίντεο, το Έλληνα το μυαλό λέει, Πρέπει να το πάρω στη μάσα, να το ανοίξουν και να το εξερευνήσουν. Δεν υπάρχει από το μυαλό. Ναι.
0: Πρέπει να το εξερευνήσουν.
1: Δεν ξέρω, λυπάμαι. Και τώρα πάμε και λίγο ποδοσφαιρικά για να μην κρατάω και τη γραμμή.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω φέτος τίποτα. Οι ομάδες δεν άντε να φτάσουν το πολύ που είναι να φτάσει κανένα Ολυμπιακός εκεί στο Europa League, γιατί στο Champions League δεν το βλέπω να πάει.
0: Εγώ πάλι βλέπω 16. Την Nike. Εγώ βλέπω την Nike πάλι.
1: Με την άκουσα.
0: Βλέπω την Nike πάλι. Ωραία μονταρισμένη ομάδα.
1: Ναι, η Nike είναι μονταρισμένη, όντως είναι πιο δεμένη.
0: Εγώ βλέπω ότι ο Νίκολιτς είναι να τη βάλει στο Champions League και τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Αυτό είναι αλήθεια, Στέφανε. Δεν ξέρω, μόνο και εγώ έτσι λίγο την Nike, παρόλο σαν Ολυμπιακός που είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω κάτι άλλο στις ομάδες ελληνικές. Τώρα από εκεί μετά, εντάξει, μεταξύ μας τώρα το πρωτάθλημα εκεί. Εκεί λίγο τα πάλι Nike θα είναι λίγο πιο ψηλά, σαν μονταρισμένη ομάδα.
0: Κοίταξε, αυτή τη βδομάδα ξεκαθαρίζει για τον Ολυμπιακό. Άμα δεν περάσει την Αϊμέγεν, ξέρει ότι με τη Λιμπάρη είναι για γαράνταν και αμύγδαλα.
1: Να σου πω, Στέφανε, ναι, και εγώ από την αρχή σα άκουσα με να φύγει, έτσι, αν δεν περάσει.
0: Ναι.
1: Ποιο να έρθει μετά, Στέφανε, ποιο να έρθει.
0: Δεν ξέρω ποιο τι και γιατί. Πάντω, εγώ βλέπω.
1: Να παίξει τώρα με αυτά.
0: Ρεσί, κοίταξε.
1: Μέσα τώρα τα...
0: Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ολυμπιακό, οτιδήποτε είναι Ολυμπιακό, έχει παίχτε. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω 1,5 χρόνο το center back να ψάχνει τον Ελκαμπή. 1,5 χρόνο γίνεται αυτή η δουλειά.
1: Αυτό center back, ο τερματοφύλακας ψάχνει.
0: Έστω και ο τερματοφύλακας, ναι, έχεις δίκιο. Τζολάκης έχει 4 assist. Ναι, ρε, ο Τζολάκης πωλήθηκε με 4-5 assist στη Χαλ, να ξέρεις.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ούτε το Δεκάρτο Άρη έχετε 5 assist τη χρονιά.
1: Ούτε το Δεκάρτο Άρη έχει 5
0: assist. Βέβαια, τι να λέμε τώρα.
1: Θα δούμε. Θα φάνει τώρα. Καλό πρωτάθλημα να έχουμε
0: στο ελληνικό
1: του πρωτάθλημα. Και να πάνε όλα καλά, πάντα με υγεία. Καλή εκπομπή, Στεφανάρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Αντωνάκη μου. Καλά τιμόνια να έχεις, αγόρι μου. Καλημέρα. Παρακαλώ στον επόμενο, ορίστε.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς, ναι.
2: Έχουμε λίγο καθυστέρηση, γιατί σας ακούμε από το ίντερνετ.
0: Καθυστέρηση στο ίντερνετ έχεις. Καθυστέρηση άλλο να μην έχει καμιά κυρά να πούμε και δεν είναι προγραμματισμένο. Εκεί είναι το προβλήμα.
2: Όχι, είμαστε ναι. Καλά.
0: Άντα, αγόρι μου, για σαν το μάγκα.
2: Για το φίλο που είπε για τη Γερμανία πειρά, εγώ δεν είμαι Γερμανία, αλλά
0: ναι.
2: Να πω την αλήθεια, Στέφανε, με 4.000, αν ισχύουν τα λεφτά τα οποία αναφέρει ο φίλος, μπορεί να πληρώσει ένα μεροκάματο 600 ευρώ το μήνα, να κοιτάνε τα παπούδια και να πάει να δοκιμάσει.
0: Ναι.
2: Αν είναι έτσι όπως τα λέει, δεν χάνει κάτι.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η άποψη δική μου. Ας το σκεφτεί, γιατί και εγώ, όπως και ο άλλος ο φίλος που είπε, ναι, την αγαπάμε την Ελλάδα, αλλά φύγαμε λόγω οικονομικής κρίσης.
0: Εδώ ένα φιλαράκι γράφει στο μήνυμα με την ευκαιρία 4.000 ευρώ, μεικτά καθαρά, 2,5 λέει για το σπίτι, είναι ένα δωμάτιο με κοινό μπάνιο, τουαλέτα, αλλά σε κρατάνε και άλλα 300. Τέλος πάντων λέει μου μένουν άλλα 2.000 τσέπη καθαρά. Αυτά μου γράφει ο φίλος ο Πιπελής.
2: Ωραία, ναι. 2.000 αν του μένουν καθαρά,
0: ο Κώστας,
2: αν βγάλει ναι. Έτσι φαγητά και τέτοια, εντάξει, για τα σπίτια δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά γενικά... Έξω,
0: ναι.
2: Σαν οδηγός, βρίσκεις δουλειά χτες.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
2: Σαν οδηγός, οτιδήποτε είναι. Γάμα κατηγορία, δέλτα κατηγορία, έψιλον. Ζητάνε πάρα πολύ.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι και AI να βάλεις το ανθρώπινο χέρι στο τιμόνι δεν θα αλλάξει ποτέ. Ό,τι και να γίνει.
2: Ναι, αυτό που θέλουν είναι συνέπεια και σου τα μαθαίνουν όλα. Ναι. Δηλαδή και να μην ξέρει τη δουλειά. Δεν τους ενοχλεί αυτό. Όρεξη να έχεις και χαμόγελο.
0: Ρε, το δίπλωμα μόνο στην τσέπη να έχεις και τελείωσαν όλα τα άλλα.
2: Το δίπλωμα πολλές φορές, δηλαδή αν δεν το έχεις, δηλαδή αν έχεις γάμα και θες να πας να δουλέψεις για έψιλον, σε βάζουν αυτή με γάμα και μετά στο βγάζουν το έψιλον.
0: Με την πάροδο του καιρού σε βγάζουν και το μα... Καλό αυτό.
2: Ναι. Είναι ανάλογα τι θέλουν.
0: Ναι.
2: Αλλά το πιο δυνατό σημείο είναι χαμόγελο. Και συνέπεια, όταν σου λέει 5 η ώρα να είσαι εκεί, 5 η ώρα να είσαι εκεί.
0: Ναι, εντάξει.
2: Αυτό.
0: Ρε εσύ, όλοι οι Έλληνες το κάνουν, έχουν συνέπεια, αρκεί να μυφθούν. Εδώ δεν υπάρχει λόγος τώρα, βλέπεις ό,τι και να κάνεις θα είναι 30, 35, 40 ευρώ το μεροκάματο. Ό,τι και να κάνεις. 8 ώρες θα δουλεύει, 15, 20, δεν είναι.
2: Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα, δεν να σου πω ότι οι Βέλγοι ότι ξεκινάνε τα μεροκάματα από 12, 13 ευρώ την ώρα.
0: Εδώ ξεκινάνε από 4. Πάμε παρακάτω.
2: Τι άλλο να πω.
0: Τίποτα μην πεις.
2: Και η Γερμανία είναι λίγο πολύ φαντάζομαι τα ίδια. Ας πούμε η Γερμανία έχει και σαν οικογένεια έχει περισσότερα επιδόματα.
0: Ναι.
2: Τι να πω. Τέλος πάντων. Μια καλημέρα πήρα να πω, καλή συνέχεια.
0: Καλά.
2: Καλές διακοπές στα παιδιά που τις χρειάζονται.
0: Έτσι.
2: Μιλάω για Σμαράγδα, για Βαραγιάννη, για Κουλουπού Κουλουπού.
0: Τώρα ο Παλιοβαραγιάννης είναι σε καμιά βάρκα, ψαρεύει και μας ακούει τώρα και γελάει.
2: Καλά, καλά
0: ξηγέται, ρε, σου λέω.
2: Ας τα κάνει τώρα που μπορεί, γιατί μετά.
0: Μετά έχει πακ, πακ, πακ, Άδωνη, Κούλη, Κούλη, Άδωνη, πακ, πακ.
2: Ναι, ναι. Έγινε.
0: Γεια.
2: Συνέχεια, καλύτερα.
0: Καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, πού είναι, βάλει και λίγο μουσικούλα. Πω, πω. Κάψα, ρε, παιδί μου, έρχομαι και στις γραμμές, σιγά, σιγά. Τι ώρα είναι, 25, πάρω γραμμούλες. Να πάω διάλειμμα, να πιω και νερό. Νερό δεν έχω δει. Ρε, θα καώ με ζωντανή. Just another, παρακαλώ, ορίστε, ναι.
3: Τι κάνει, φιλαράκι, καλά είναι.
0: Καλά είναι, φιλαράκι, εσύ καλά είναι.
3: Εγώ τρίκαλα κι εγώ.
0: Τρίκαλα. εκεί νεότερα γνωστά, έχουμε γνωστό κόσμο από το τροχαίο.
3: Πώς δεν έχουμε, γιατί εξαφανιστήκαμε.
0: Ναι, αυτό δεν είναι... ρώτησα για αυτό το λόγο.
3: Κολλητός του Κωνσταντίνου.
0: Σοβαρά.
3: Ναι, είναι το... Πέρασμα, είναι άσχημα πράγματα που βιώνει μια κλειστή κοινωνία, γιατί δεν έχει σημασία αν θα είναι Έλληνας, Αλβανός ή οτιδήποτε, έχει σημασία ότι σε κλειστή κοινωνία μεγαλώνεις και είσαι σαν να είσαι συγγενής. Όποιος έχει κάνει σε χωριά, όπως εσύ, εγώ, καταλαβαίνει τι λέμε.
0: Τις λεπτομέρειες είναι, θα με πεις από κοντά. Πάμε
3: ναι, είναι άσχημα πράγματα, τραγικά, τα οποία δεν μπορείς να ούτε συμβουλές, ούτε, ούτε να κάνεις τίποτε. Ο πόνος είναι στους οικείους και σε εμάς είναι η στεναχώρια, η οποία θα φύγει πιο γρήγορα και πολύ γρήγορα. Ναι. Και πάμε παρακάτω εμείς. Μένει στους οικείους, στο ζόρι.
0: Ναι.
3: Και στους πολύ φίλους. Πάση περιπτώσει είναι μαθήματα ζωής. Όλοι λίγο πολύ έχουμε χάσει δικούς μας ανθρώπους, οπότε αυτά που λέμε τώρα, είτε αναμνήσεις άσχημες φέρουμε σε κάποιους, είτε όσοι δεν το έχουν βιώσει, καλύτερα να μην το βιώσουν.
0: Ναι.
3: Πάμε στα δικά μας, που λέει και ο... Πάμε. Το λιοντάρι που εκεί που θέλει να μας δει από τα Μουδανιά, ο 1.33. Διάμετρο κοιλιά.
0: Από τις 6 παρά 10 παίρνει τηλέφωνο, ρε, κάτσε ρε.
3: Καλά τον κάνω και τον ξυπνάω 5 και τον λέω ότι είναι 6 και τρέχει αλαφιασμένος. Για δύο πράγματα τρέχει αλαφιασμένος. Για την εκκλησία και για το να βγει 6 ώρα να πει το ερωτολόγιο.
0: Άντε, δεν πέσει εσύ τώρα.
3: Ζόρζορνα λέμε στα χωριά.
0: Ζόρζορνα.
3: Ναι. Ακούω όλους που λένε ότι δεν υπάρχουν μεροκάματα. Είναι κάπου στη μέση αλήθεια, γιατί έχετε μαζευτεί όλοι στην Αθήνα 5-6 εκατομμύρια και στη Θεσσαλονίκη άλλα 2,5, να μην πω 3, 2,5 θα πω εγώ, και δεν θέλετε να είστε ούτε στα γύρω χωριά ούτε παραδίπλα παρά έξω, γιατί τα φώτα και η αφραγκιά δεν σας πειράζει, αλλά μόνο τα φώτα που υπάρχουν και η έγκλη των δύο πόλεων σε κάνει να περνάς ξεκούραστα. Εδώ παρακαλάμε για εργασία και δεν έρχονται, δεν φεύγουν από τις πόλεις.
0: Αφού σε παραθώ, εγώ δεν με θες, δεν σε θέλουμε, λες θα κάτσεις εκεί στο ράδιο.
3: Είσαι ανειδίκευτος, θέλουμε εξειδικευμένους.
0: Τι ανειδίκευτος, υπάρχει όνομα στη φανάρα ανειδίκευτος τώρα, υπάρχει τέτοιο πράγμα, αυτό που λες τώρα
3: σοβαρέψουμε. Υπάρχουν επιχειρήσεις σοβαρές, όπως βέβαια υπάρχουν και απατεώνες, αλλά υπάρχουν επιχειρήσεις που αν θα δείτε τα αφεντικά να δουλεύουν μέσα, είναι σοβαρές και παρακαλάνε για προσωπικό σε όλες τις δουλειές.
0: Ναι.
3: Δυστυχώς το σύστημα που συνεχίζεται και θα συνεχιστεί θέλει αμόρφωτους, απαίδευτους και να είναι με τα 700 ευρώ ή κάποιο επίδομα, καφεδάκι να είχαμε να λέγαμε και όλοι μαζί στο κλεινό νάστη. Θα φτάσουμε δηλαδή σε μια πενταετία, δεκαετία, 10 εκατομμύρια στην Αθήνα και άλλα 4 στη Θεσσαλονίκη και τέλος όλοι οι άλλοι ζουγκουρμούγκουρ.
0: Κατάλαβα.
3: Ναι. Πάμε παρακάτω και για τον ΠΑΟΚ μας που λένε και οι φίλοι. Ναι. Εμείς φταίμε για όλα, μισχέ αφεντικό Σαββίδη. Αν χάνεις εσύ το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια σου, γιγαντώνεται και τρανώνεται ο αντίπαλος. Ο Κουτουρού πήρε πέρσι το πρωτάθλημα, αλλά επειδή έχει σοβαρό προπονητή και άσχετα τι είναι το αφεντικό ή ο πρόεδρος που εμείς το χλεβάζουμε, αλλά εκ του αποτελέσματος είναι πιο οργανωτικός από άλλους, είτε μας αρέσει είτε όχι. Θα προχωράει και θα προοδεύει και θα λέμε εμείς τι άτυχοι που είμαστε που πέσαμε την Μπενφίκα. Ενώ αυτός είναι τυχερός. Γιατί εμείς όταν ήμασταν τυχεροί με την Κράσνονταρ έπρεπε να δώσουμε τον Άκπομπ στον δεύτερο αγώνα να μην παίξει. Ή όταν ήμασταν τυχεροί με την Μπενφίκα έπρεπε να έχουν τον Πασχαλάκη γιατί το IQ του είναι 12, να βγαίνει μπάλα out και να τη βάλει μέσα να κάνει πέναλτι, να μας κάνει εμάς να πάθουμε εγκεφαλικό στα 45. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις και είναι σαν τις Πανελλήνιες και το πρωτάθλημα. Αν είσαι οργανωτικός και διαβασμένος, προοδεύεις. Με πορδές αυγά δεν βάφεις. Εμείς πάμε τώρα με το καλύτερό μας center back να είναι ο Μιχαηλίδης, που καλός χρυσός είναι, αλλά θα έπρεπε να έχει έναν καλό δίπλα του για να φανεί. Πάμε ενώ ξέρουμε από πέρσι που χάσαμε το πρωτάθλημα ότι ο ΜΕΙΤΕ έχει πρόβλημα και δεν πήραμε ούτε το Φεβρουάριο, το Γενάρη παίχτη. Ξέρουμε ότι ο Τάισον είναι 39 χρονών. Πήραμε ένα παιδάκι το οποίο μακάρι να βγει καλό, αλλά ξέραμε ότι είναι ευπαθής γιατί είναι 32,5 κιλά. Και μέσα σε όλα τα στραβά έχουμε και την κατάρα μας εμείς. Και πάμε τώρα με center for το Μύθου, όλο το βάρος δηλαδή πάνω στο Μύθου, ένα 18χρονο. Σον και καλά πρέπει να τον κάνουμε Μπεκεμπάουερ κι αυτόν. Και δεν παίρνουμε center for, φτάσαμε Αύγουστο και παρακαλάμε τι ατυχία που δεν βάλαμε τα γκολ στην Άντερλεχτ και να είναι καλά ο Ντέλιας που δεν θέλει να φύγει γιατί εμείς θέλουμε να το διώξουμε το ζόρι.
0: Μα πρέπει να έρθουν και έσοδα στην ΠΑΕ.
3: Μεσχέ, για να έρθουν τα έσοδα, ας βλέπουν λίγο, να βλέπουν λίγο τον Τράκη γιατί ο κόσμος βοηθάει. Πάλι 14-15 χιλιάδες εισιτήρια τα έκανε και όταν βλέπει φως ενισχύει. Αλλά δυστυχώς και φέτος λακκούβα θα είμαστε. Γιατί το αφεντικό μας δεν έχει διάθεση να πάει παραπάνω. Και δεν ξέρω αν είναι λόγω συγκυρίας πολέμου ή να είχαμε να λέγαμε, γιατί έχουν περάσει τα χρόνια και πολλές είναι οι λακκούδες που πατήσαμε. Εμένα μου λείπει η φλόγα και αυτό που έβλεπα στα επίσημα που ξέρεις κι εσύ, τον έβλεπα μια ώρα νωρίτερα να κάθεται απ' έξω και να κάνει αγκαλιές όλο τον κόσμο, μου λείπει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
3: Και επειδή φαίνεται ότι είναι από μακριά και αγαπημένη, έτσι πάει το Μουχαμπέτ και στην επιχείρησή του. Θα βλέπουμε τον Νίκολη.
0: Πάει το σήμα από την Παλιοκόμ. Μπήκε στα τούνελ. Τα λέμε αύριο. Έγινε Κωστάκη μου. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλημέρα Στέφανε.
0: Καλημέρα σας κύριε.
4: Παύλος ΑΕΚ.
0: Καλώς τον Παυλίτο τον ΑΕΚ.
4: Ακούω καθημερινά στο ραδιόφωνο, παίρνουν όλοι τηλέφωνο, φταίει αυτός, φταίει η φτωχοποίηση, φταίει ο πόλεμος, φταίει η κυβέρνηση, φταίει η νέα γενιά, φταίει το ένα, φταίει το άλλο, μάλλον δεν έχουν καθρέφτη στο σπίτι τους, φίλε Στέφανε. Για όλα αυτά, για την κατάντια της νεολαίας, για την κατάντια της κοινωνίας, για την κατάντια γενικότερα της Ελλάδας, φταίμε εμείς και μόνο εμείς. Αυτοί που σε φτωχοποίησαν, αυτοί που σου κόψαν τις συντάξεις, αυτοί που σου διώξαν τα παιδιά στο εξωτερικό, αυτοί που δεν έχουν νοσοκομεία, δεν έχουν καναντέρ, δεν έχουν υγεία, δεν έχουν τίποτα. Ποιος τους έβγαλε? Πήγαν ένα πρωί, σηκώθηκαν και πήραν τη Βουλή? Όχι. Υπάρχει μια διαφορία να λέμε έξω στο καφενείο φταίει αυτός, φταίει εκείνος, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, χωρίς να φταίμε εμείς. Μια φορά, ας σηκωθεί μια φορά ο Έλληνας, έρχονται εκλογές και ας πει ότι ελάτε να τους κάνουμε ρε παιδιά μια πλάκα, να ψηφίσουμε ένα άλλο κόμμα ή πολλά κόμματα. Εκτός από αυτούς να μην βγουν αυτοί να πάνε στα σπίτια τους να δούμε τι θα κάνουν.
0: Συμφωνώ, αλλά.
4: Έτσι, μόνο για πλάκα να τους το κάνουν.
0: Ναι, εγώ συμφωνώ, αλλά για να γίνει πλάκα δεν θα γίνει ποτέ αυτή η πλάκα. Μόνο τεχνικά δεν γίνεται αυτή η πλάκα. Εγώ πάω να μιλάω για πολιτικά όταν θα αλλάξει το εκλογικό σύστημα και όταν οι εκλογές θα είναι φανερές. Δεν μπορώ να συνεχίσω την ζήτηση.
4: Ακόμη και τώρα. Ακόμη και τώρα.
0: Δεν πιστεύω τίποτα λένε... εγώ σε αυτά που γίνονται.
4: Εντάξει, θα σου πω ότι. Εάν θέλουν αυτοί να. Δεν
0: τα
4: να
0: μαθηματικά
4: κάνουν
0: μου δεν μου βγαίνουν. Άκου τι ναι, θέλω να σου πω. 1,5... Δεν μου βγαίνουν τα μαθηματικά ότι 41% και 9 στους 10 τον βρίζει.
4: Όχι,
0: όταν μου πεις είναι... φανερές εκλογές με αριθμό πρωτοκόλλου είμαι αυτός ψήφιζα αυτό, τότε μπορούμε να μιλήσουμε.
4: Άκου να σου πω.
0: Εσύ πες μου τώρα ό,τι θες να μου πεις.
4: Ωραία, θα σου πω. Το 41% είναι πάρα πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να το πιστέψουμε, να μην το πιστέψουμε.
0: Όχι, δεν θέλω μαθηματικά. Θέλω διάφανες εκλογές. Όταν μου πεις εγώ να ζήπαστεύω αριθμό πρωτοκόλλου ψήφιζα αυτό. Το κάνουμε αυτό. Απαντήσω. Όταν το κάνουμε αυτό, είναι να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα.
4: Μπορώ να απαντήσω. Ο προηγούμενος μονολογός σου. Μπορώ να απαντήσω λοιπόν. Ναι. Καλά έκανες και αφήσεις αυτό
0: ο
4: το ερώτημα.
0: Ο προηγούμενος μονολογός για ΠΑΟΚ.
4: Ωραία. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό το ερώτημα. Ευχαριστώ που μου το έκανες. Το 41% δεν είναι κάτι δύσκολο για να το βρεις πώς βγαίνει. Εάν πάνε δύο άτομα στην Ελλάδα να ψηφίσουν, δύο μόνο,
0: ναι.
4: Και ο ένας ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και ο άλλος Νέα Δημοκρατία, θα πάρουν από 50%. Το ποσοστό, το 41% φυσικά δεν είναι ποσοστό επί των ψηφίσαντων. Είναι ποσοστό από τη δεξαμενή την απέναντι που είναι συγκοινωνούντα δοχεία με αυτούς που δεν πήγαν να ψηφίσουν.
0: Μάλιστα.
4: Όσο δεν πάνε να ψηφίσουν, τόσο ανεβαίνει το ποσοστό. Σου λέει 41% από αυτούς που ψήφισαν. Είναι κάτι πολύ απλό μαθηματικό αυτό.
0: Α, μπράβο, το μαθηματικό. Και τι κάνουμε εμείς γι' αυτό?
4: Πάμε να ψηφίσουμε όλοι,
0: ναι.
4: Όποιον θέλουμε. Το Μίτσο, το Στέφανο, το Κότσο, τον έναν τον άλλον. Και όσο ψηφίζουμε, τόσο θα πέφτει το ποσοστό αυτών.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να ξέρω τι ψήφισε ο καθένας. Δεν μπορώ εγώ να βρίζω το Μητσοτάκι και να ψηφίζω Μητσοτάκι και να σου παίζω μόντα.
4: Αυτό. Αυτοί μόνο κάνουν σε εισαγωγικά κλοπή και εκτός εισαγωγικών, μόνο μέχρι 1,5% δεν μπορούν παραπάνω.
0: Τώρα δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν, εμένα τα μαθηματικά δεν με βγαίνουν.
4: Βγαίνουν αυτό που σου λέω, ότι ναι, όσο δεν πάμε να ψηφίσουμε, ναι, τόσο. Δηλαδή, αν δεν ψηφίσουν 90%, το 10% θα ανταποκρίνεται σε ένα 48% του Μητσοτάκη, παράδειγμα. Ναι. Αυτό είναι.
0: Ναι.
4: Τώρα, για την νεολαία που λέμε ότι δεν κάνει, λέει, το Υπουργείο Παιδείας κάτι, λέει, για την νεολαία. Προσπαθεί να τους κλείσει τα κινητά πριν τα 18, προσπαθεί να τους βγάλει. Καλά, οι γονείς δεν πρέπει να συμμορφώσουν τα παιδιά τους, να τους μάθουν πέντε πράγματα, περιμένουν από το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα. Ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Εμείς από το σπίτι μαθαίνουμε τα παιδιά να έχουν καλές συμπεριφορές και όχι η πολιτεία.
0: Πώς να τους μάθεις από το σπίτι συμπεριφορά. Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί θα βάλω και ένα άλλο στάθμητο παράγοντα. Λόγω των οικονομικών, εγώ θα σου το πω, είμαι στα 47, πάω το χειμώνα. Από τους 10 συμμαθητές μου λύκειο γυμνάσιο, οι 11 είναι παντρεμένοι, χωρισμένοι με παιδιά. Μόνο εγώ γλίτωσα.
4: Ναι,
0: πες μου
4: εσύ
0: τώρα
4: γίνεται,
0: τι μεγαλώνεις και πώς μεγαλώνεις.
4: Και κλείνω, Στέφανε. Γεννιέται το παιδί, στα 3 χρόνια τους πετάμε ένα τάμπλετ ή ένα notebook. Η μαμά είναι στο γυμναστήριο, ο μπαμπάς γίνεται ντούκι, η μαμά κάνει fitness στο Instagram, στο TikTok και μεγαλώνει το παιδί με ένα κινητό και το κινητό του λέει τι θα κάνει και πώς θα μεγαλώσει αυτό. Λοιπόν, για να κλείσω, επειδή έχω χάσει το κινητό μου,
0: ναι,
4: και έχω ξαναλάξει και έχασα κάποια τηλέφωνα, αν με ακούει ο κύριος Βασίλης, ας με πάρει ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ πολύ.
0: Βεβαίως.
4: Γιατί έχασα το τηλέφωνο του. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Την καλημέρα μου και σε σένα, φίλε μου, καλέ. Κάτσε εδώ τώρα, έχω ένα στη γραμμή, ποιος άλλος κουδουνάει, εδώ εσύ κάτσε να σε αποθηκεύσω. Ούτε νερό θα προλάβουμε να πιούμε, να κλείσουμε έτσι. Τέλος πάντων, πάμε κόσμο αφού και τα βρίσκουμε. Ναι, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
5: Είμαι ο Δημήτρης από τη Βουλιαγμένη.
0: Είσαι ο Δημήτρης από τη Βουλιαγμένη με τη στεντόρια φωνή.
5: ΑΕΚ της.
0: ΑΕΚ.
5: Ένα πράγμα θα ήθελα να πω. Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για πολιτική, θα μιλήσω μόνο για ποδόσφαιρο.
0: Μπράβο.
5: Η πολιτική εμένα δεν με αγγίζει, ποτέ δεν με άγγιζε. Γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη, στην Πρίγκιπο, έτσι να κάνω μια μικρή εισαγωγή, γι' αυτό είμαι και ΑΕΚ.
0: Συμφωνώ.
5: Λοιπόν, όλοι κοροϊδεύαμε τον πρόεδρό μας τον Ηλιόπουλο. Κι εγώ ήμουνα μέσα σε αυτούς.
0: Μα δίνες, κακός, εγώ δεν ήμουν μέσα. Εγώ σας έλεγα τον ανταλλάζουμε τον πρόεδρο όταν την πρώτη χρονιά που ήρθε.
5: Όχι, εγώ τον ήθελα τον δικό σας. Εγώ μόλις τον είδα με όλα αυτά που έκανε στην αρχή, με έκανε λίγο έτσι να σφίξει η καρδιά μου.
0: Ναι.
5: Μετά όμως διαπίστωσα κάτι, ότι από όλους τους προέδρους των Big Four, ήταν ο μόνος ο οποίος γνώριζε από αθλητισμό και γνώριζε τον αθλητισμό μέσα από το μηχανοκίνητο αθλητισμό.
0: Σωστά.
5: Το να έχεις λοιπόν το μηχανοκίνητο αθλητισμό, πρέπει να έχεις το σωστό μηχανικό.
0: Μπράβο.
5: Πρέπει να έχεις τους σωστούς αυτούς που θα σου δείχνουν τις διαδρομές, το ένα το άλλο, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήταν γνώστης. Δεν ήτανε ούτε ο κύριος επιχειρηματίας από τη Ρωσία, ο οποίος δεν γνώριζε τίποτα, γιατί ένας ο οποίος κάνει μηχανοκίνητο αθλητισμό γνωρίζει σχεδόν τα πάντα. Και θα πω κάτι, όταν ο Ριμπάλντα είπε ότι στην τρίτη μεταγραφική περίοδο εμένα θα με κρίνετε, γιατί αυτό είχε πει, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είχε πει.
5: Ήρθε λοιπόν η τρίτη μεταγραφική περίοδος και είδαμε, εγώ είδα ένα πράγμα προχθές που το χάρηκα. Στοχευμένες μεταγραφές και όλα αυτά. Τώρα θα πω κάτι και για τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Ναι.
5: Ο Λιβάη Γκαρσία, αγαπητοί μου φίλοι Παναθηναϊκοί, ήταν αυτός που ήτανε, αλλά να δούμε ποιος τον τάιζε. Τον τάιζε ένας Αμραμπάντ, τον τάιζε ένας Πινέδα, Τον τάιζε ένας τσούμπερ που την εποχή εκείνη είχε έρθει κατευθείαν από το Μουντιάλ με την Εθνική Ελβετίας. Τον τάιζε ένας Γκατσίνοβιτς που την εποχή εκείνη ήταν από τον Παναθηναϊκό και ήταν ό,τι καλύτερο που τον είχε πάρει η ΑΕΚ. Λοιπόν, όλοι αυτοί ταΐζανε έναν Λιβάη Γκαρσία. Σήμερα το Λιβάη Γκαρσία δεν μπορεί να τον ταΐσει ο Τσιριβέγια. Δεν μπορεί να τον ταΐσει ο Τσέριμ. Κύριε Στεφανάρα,
0: μάλιστα, εγώ έχω άλλη γνώμη για Λιβάη Γκαρσία. Εγώ το μόνο που ξέρω ότι ο Βιτάλης που πήρε θέλει δύο πινέδα, βγάζει δύο πινέδα από τις τσέπες του. Αυτό και τίποτα άλλο.
5: Ασφαλώς.
0: Πεχτάρα. Ασφαλώς, όταν άκουσα, λέω, τον πήρε, λέω, ξέρουν να ψωνίζουν οι άνθρωποι. Μηχανάκι ολκής.
5: Όχι, μα είναι αυτό έτσι όπως το έχει κάνει. Και τώρα να σας πω και κάτι, γιατί ο πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος, ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ εντάξει δεν τον πολύ συμπαθούσα, και λέω για το Μελισανίδη,
0: ναι,
5: ο γείτονάς μου, ένα πράγμα έχω να πω. Ευτυχώς που έφυγε. Μάλιστα. Ευτυχώς που έφυγε και ευτυχώς που ήρθε αυτός που κορόιδευα. Γιατί αυτός που κορόιδευα τελικά αποδεικνύεται ένας πρόεδρος ο οποίος θα αφήσει εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Έγινε εξή μου, σε χαιρετώ. Τα είπες όλα.
5: Γεια χαρά. Γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά.
5: Γεια σου.
0: Ζουμερός και περιστατωμένος. Ωραία χαφάρα ο Βιτάλης, παιδιά, να ξέρετε, εξίδες. Αλλά δεν ξέρω, κάποια στιγμή, εκεί τώρα με τον Νίκολιτς και ο Ηλιόπουλος πρέπει να αποφασίσει. Έρχομαι στις γραμμές, μισό λεπτό. Να μίλησε και εγώ, ρε παιδιά, να πούμε, έχετε πάρει την εκπομπή επάνω, κύριε Μπούζο, θα μας πάρουν τα λεφτά οι ακροατές. Το μόνο που θέλω να δω είναι όταν θα έρθει η πρόταση. Μπορεί να έχει έρθει και όλα για ζήμη, αλλά σίγουρα το χειμώνα θα έρθουν μεγάλες προτάσεις. Εκεί με το ζήμη, τον υπερπαιχταρά, τον υπεραθλητή, τι γίνεται. Είδομεν τι θα γίνει με τον Μεστέρ Ζήνη. Και κακός που κάποιος δεν ψώνησε και δεν ξέρω αν έφυγε σαν ελεύθερο από το μεγάλο τάγκς, να πούμε, του Όφιο στο Σαλτσέδο, τον Μαυρούκο. Δεξιά αριστερά, φόρ, πίσω από το φόρ, όπου θες παίζει. Κακός που δεν ψωνίσατε Σαλτσέδο, αγαπητοί έτεροι συμπολίτε, αντίπαλοι ομάδων, etc. Στον Άρη δεν βαρκόταν, γιατί και το Κασέ είναι μεγάλο. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
6: Καλή και ευλογημένη μέρα, αγαπητέ Στέφανε.
0: Καλώς τον κύριο Βασίλη.
6: Την αγάπη μου και καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
6: Θα ενθυμίσαι από πέρυσι,
0: ναι,
6: στην τελευταία σου εκπομπή που δεν θυμάσαι. Απλά ρητορικά το αναφέρω, γιατί αλλήμω να φτάσω στην ηλικία σου και εμείς και σένα.
0: Ναι.
6: Ναι, μην γελάς. Είναι σοβαρό το θέμα.
0: Σοβαρότατο.
6: Σε πήρε τηλέφωνο χωρίς να καταλάβεις ο κύριος Παπαζωθερίου και σου είπε κάτι.
0: Ναι, το θυμάμαι.
6: Αυτό είναι καλό δείγμα.
0: Το θυμάμαι ότι πήρε ο κύριος Παπαζωθερίου και το είπα στον αέρα, από ποιος ήταν, μετά.
6: Ναι, και, ναι, γιατί δεν κατάλαβες.
0: Δεν κατάλαβα, στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα.
6: Εάν χτυπήσεις τώρα το ηχητικό, γιατί μία χρονιά τα κρατάτε.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχουν, ναι.
6: Και δεν παρήλθε,
0: ναι,
6: θα δεις ότι ήμουν ο τελευταίος που σε χαιρέτησε για τη χειμερινή περίοδο και αργότερα βγήκε γύρω στο Παπαζωθερίου.
0: Ναι.
6: Και παρόλα αυτά, όλο το χειμώνα, με πάρα πολύ σοβαρά θέματα, είχες μία εκπομπή μιας ώρας.
0: Βέβαια.
6: Από το να μπει το διαφημιστικό, να μπει το ντόκο ντόκο.
0: Σωστά.
6: Και άντε να βρούμε και κανένα πανηγύρι.
0: Σωστά.
6: Τελειώνει και η εκπομπούλα.
0: Έτσι πάνε αυτά, κύριε Βασίλη.
6: Δεν πάνε έτσι όμως, γιατί βλέπεις ο Πασπαρτού, ο Τζόκερ, όπως θέλεις να σε πούνε.
0: Ναι, ναι.
6: Ξαναεπανήλθε.
0: Ναι, κάνει για τέτοια ώρα τώρα.
6: Με μία θεματολογία την οποία κανένας δεν ακουμπά. Είσαι τρεις-τέσσερις μόνο μέσα που μπορούν να ανεβάσουν εκπομπές για να συζητήσει το κοινό. Αυτό που λέμε να βγάλει ζουμί.
0: Μάλιστα.
6: Και αυτό φοβούνται. διότι ξέρετε όλοι αυτοί δίπλα οι προβεβλημένοι που όταν φτάσουν στις τηλεοράσεις ή τώρα έχουν γίνει όλοι influencer με ειδικά ιστολόγια για να μαζεύουν το χρήμα αέρα πατέρα, είναι κενή, είναι άδεια. Διότι είναι πάνω σε μια ράγα από την οποία δεν αποκλίνει ο σειρμός. Από τα βόδια θα ξεκινήσεις και στα χαϊβάνια θα καταλήξεις. Και επειδή άκουσα με πολύ σεβασμό και αγάπη τον αγαπητό Δημήτριο από την Βουλιαγμένη, κάνει λάθος όταν έκανε παρατήρηση για την πολιτική. Βλέπετε, οι προπάτορές μας λέγανε ότι αρχήγαρ σοφίας της των λέξεων επίσκεψης. Πολίτης είναι αυτός που ως ένα απλό κύτταρο, μια αμοιβάδα, το πρωταρχικό, φτιάχνει την πόλη. Η πόλη, και επειδή είχαμε υπόδειγμα την παλιά Ελλάδα με όλα τα φύλλα και με όλα αυτά τα εμφύλια γεγονότα τα οποία μας χαρακτηρίζουν σαν λαό, κάναν τις πόλεις κράτη. Οι πόλεις κράτη ενώθησαν.
0: Σωστά.
6: Και έκαναν την κοινοπολιτεία.
0: Σωστά.
6: Αυτό που λέμε σήμερα χώρα.
0: Μπράβο.
6: Γι' αυτό θα πρέπει να ξανανοίξει το Φουκιδίδη και να καταλάβει ότι ποιος δεν ασχολείται με τα κοινά της πόλης, το περιγράφει ο Φουκιδίδης. Είναι αυτό που όλος ο κόσμος πριν των Ελλήνων χρησιμοποιούν τη λέξη για τον βλάκα. Idiot.
0: Idiot, ναι.
6: Ιδιώτης.
0: Εμείς idiot.
6: Έχει αυτό το χαρακτηρισμό στην αρχαία Αθήνα, διότι εκεί ξεκινήσαν τα συστήματα και ειδικά αυτό το οποίο αναφέρεις, καταδεγμένη ψήφος. Ξέρετε, στην Πνίκα ψήφιζαν φανερά.
0: Συγγνώμη κύριε Βασίλη, αυτό ήθελα να επικαλυστώ. Στην εκκλησία του Δήμου Πνίκα μαζευότανε όλοι στην πλατεία. Η δημοκρατία γινότανε με τη φυσική παρουσία, οι εκλογές, και με την ύψωση του χειρός.
6: Ναι, σαφέστατο.
0: Γι' αυτό το λέω, εγώ θέλω φανερές εκλογές. Αυτό λέω, αφού δεν έχουν ύψωση χειρός, αριθμό πρωτοκόλλου. Είμαι αυτός και ψηφίζω αυτό.
6: Και όταν οι καιροί ήταν δύσκολοι, διότι πάντα υπάρχουν δύσκολοι καιροί και πολλοί βγάζαν την ουρά της έξω για να μην αναλάβουν τα σαφθήνας, διότι η πολιτική αρχαία δεν είναι όπως είναι η σημερινή.
0: Ναι.
6: Εσύ να μην έχεις να φας ψωμί και ο άλλος να έχει 33 διαμερίσματα. Εκεί θα σε τρώγανε οι χείλοι, όχι σκύλοι.
0: Ναι, σωστά.
6: Αν συνέβαινε αυτό. Τότε κάναν την κλήρωση, υπήρχαν οι κληρωτοί για να συμπληρώσουν την διοίκηση. Είτε αυτός ήταν πόλεμος, είτε μια επιδημία και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και σου μίλησε πολύ σοφά ο Παύλος. Αυτοί οι οποίοι επιθυμούν να αλλάξουν αυτό το σύστημα, το σάπιο, αυτή η μεταπολίτευση είναι ένα καρκίνωμα, μια εινοπλασία. Δήθεν ότι τι άλλαξε και λέμε μεταπολίτευση. Το ότι έβαλε ο Μανολιός τα ρούχα του αλλιώς και η φουστανέλα έγινε σμόκιν, ότι ο λαιμοδέτης έγινε ανοιχτό που κάμισο με ζιβάγκο. Είμαστε υποκριτές. Και βλέπετε ότι αυτό το σύστημα, επειδή ακριβώς είναι τέλειο που προανέφερες και δεν το λες τώρα, το λες πολύ καιρό και στις βραδινές εκπομπές, αλλά δεν ήθελα να ενοχλήσω. Ξέρεις, δεν έχασα καμιά εκπομπή σου μέχρι το 2002.
0: Μάλιστα.
6: Διότι σεβόμουν τους ακροατάς, επειδή δεν υπήρχε χρόνος, ναι, να σου πούν την καλημέρα.
0: Ναι, δεν άνοιγα και γραμμές, ναι, ήταν, δεν.
6: Το μπόνος, ναι, ναι, και... τις λίγες φορές που άνοιγες γραμμές. Γιατί μην ξεχνάς ότι εκτός τον κύριο Παντελή, ο οποίος είναι ένα σωλίδι στο ραδιόφωνο, είναι ο Τριαντάφυλλος.
0: Βέβαια.
6: Είναι ο Κωνσταντίνος ο Ζερόνιμο.
0: Σωστά.
6: Άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάτι να πούν στους ακροατάς. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό κάνεις. Παρέχεις υπηρεσία, Στέφανε. Διότι έστω και ένας να αφνιπλιστεί, τότε θα γίνει συζήτηση. Εάν προσέξετε, παρόλο που σήμερα μαζεύουν για να μην, για να τελειώσει ο χρόνος το κάνουν αυτό, πάρα πολλούς εκπροσώπους υποτίθεται πολιτικούς, για να μην βγει άκρη, κάνουν παράλληλους μονολόγους. Στην ουσία του θέματος δεν παρεμβαίνει κανείς. Και ξέρεις γιατί, θα κλείνω.
0: Ναι.
6: Όλοι μιλάνε για πανεπιστήμια, μιλάνε για τίτλους και τρίχες κατσαρές, και σου μιλάει ένας ακαδημαϊκός. Κανένας τίτλος δεν αναδεικνύει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αναδεικνύει τον τίτλο του. Αλλά για να τον αναδείξει θα πρέπει να ισχύσει ο κανόνας, η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εισέρθει στην Ακαδημία Πλάτωνος πριν αυτή γίνει, όταν την είχε ο Σωκράτης, που δανείστηκε από τον αδερφό του τον Πυθαγόρα μία ρίση που είχε στη σχολή του. Ουδής αγιομέτρητος, εισή το υπό της οικίας εμού. Εάν δεν ήσουν αγιομετρημένος, σε τρώγαν τώρα τα σκυλιά, Στέφανε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη.
6: Την αγάπη μου να έχετε.
0: Να'στε
6: εγώ
0: καλά.
6: Σε ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Παρακαλώ, έτσι. Πάντα ο κύριος Βασίλης, επειδή είναι λίγες φορές τυπάει, παίρνει και το λεπτάκι παραπάνω. Θα πάω στους επόμενους γρήγορα, να πρέπει να κλείσω και το μαγαζί. Παρακαλώ, ναι, ορίστε.
7: Στέφανε, καλημέρα.
0: Καλώς τον Άτον Ολυμπιακό.
7: Καλό, ο κύριος Βασίλης είναι καταπληκτικός. Είναι καταπληκτικά, ρε φίλε, και τα ακαδημαϊκά.
0: Είναι.
7: Με τη μόνη διαφορά ότι ισχύουν στις χώρες που είναι ελεύθερες. Όπου
0: ωραίος.
7: Οι πρωθυπουργοί και τα υπουργικά συμβούλια έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις μόνοι τους. Στην Ελλάδα δεν ισχύουν αυτά. Είναι απλές ρητορίες. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Βγαίνουν οι αεξίδες, ρε φίλε, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια, άμα κάτω το μολύβι, τα τελευταία 2,5 χρόνια των πηλίκων, ξέρεις τι γράφει,
0: τι γράφει,
7: δεν πάνε.
0: Τι γράφει?
7: 23-2.
0: 23-2.
7: Έχουν εξευθυγιστεί 3 φορές.
0: Οπα.
7: Από 6-0, 2 φορές από 5-1.
0: Οπα.
7: Και αν μην τα πω τα άλλα τα αποτελέσματα.
0: Πολύ ορμάς,
7: Δεν είναι η πραγματικότητα αυτή, ρε φίλε. Κοιτάξτε να δεις τι γίνεται τώρα. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ δεν είναι αντίπαλοι του Ολυμπιακού, ρε φίλε. Ούτε κάνουν πρωταθλητισμό. Κάνουν τα ρεπό του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 4 ρεπό του Ολυμπιακού και η ΑΕΚ 2-3 νομίζω με αυτό το φετινό.
0: Εγώ κάνω ρεπό, πότε θα σε κάνω, ρε εσύ, να πούμε. Για μένα κάνα ρεπό δεν έχει.
7: Εσύ,
0: εσύ δεν
7: έχεις ακόμα τις δυνατότητες, ναι, και έχεις πιαστεί και κορόιδο. Γιατί
0: ναι,
7: κάποτε έφυγες από την αγκαλιά του Ολυμπιακού που θα μπορούσες να προκόψεις. Και πήγε στην αγκαλιά του Μελισσανίδη.
0: Και όταν ήμουνα στην αγκαλιά του Ολυμπιακού, τι κέρδισε, άντε αφού το θες έτσι.
7: Κέρδισε στην αξιοπρέπειά σου.
0: Φύγε πάλι μόνο τα παπατζηλίκια τώρα, τα εδώ παπαζίλια.
7: Δεν ξεφυλιζώσει να τουλάχιστον δεν παρακάλαγε σου τίποτα.
0: Άσε τώρα.
7: Τώρα που ξαναγύρισε, θα δει ότι θα περάσει καλά. Τώρα άκου να δει τι γίνεται. Κάποτε ο αντίπαλος του Ολυμπιακού ήταν ο Παναθηναϊκός, τώρα δεν υπάρχει κι αυτός. Άκου τώρα να σου πω εγώ ποια είναι η διαφορά του Ολυμπιακού από τις άλλες ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός, φίλε, απλά έχει χτίσει διαφορετικό μέτρο επιτυχίας. Όχι επειδή οι άλλες ελληνικές ομάδες δεν έχουν ιστορία και κόσμο, αλλά επειδή στον Ολυμπιακό η νίκη εδώ και πολλά χρόνια έχει, και το πρωτάθλημα έχει μετατραπεί, ρε φίλε, από στόχο σε υποχρέωση. Όταν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ψάχνουν να βρουν πρωταγωνιστές να τους πάρουν ένα πρωτάθλημα, γιατί αυτός είναι ο στόχος τους, ο Ολυμπιακός κρατάει το Μεντιλίμπαρ. Ας μην παίζει καλό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ξέρεις γιατί?
0: Γιατί,
7: γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος προπονητής να είναι ανώτερος από αυτόν με στόχο την Ευρώπη.
0: Μη με τα λες τώρα, αρχίζει τα παοξίδικα, δεν μπορώ τώρα. Εγώ νομίζω να
7: δεν είναι παοξίδικα, είναι η
0: αλήθεια. Αυτά τώρα.
7: Τι να τον κάνω εγώ το λύση στον πάγκο, ρε φίλε.
0: Ο λύση, να μου πάρει το πρωτάθλημα. Λύση, βάλε το λύση στον Ολυμπιακό, θα σε παίξει μπαλάρα, βέβαια.
7: Ναι, να τον κάνω τι, ρε φίλε, να μου πάρει το πρωτάθλημα.
0: Να ψάχνει ο Ρέτσος τώρα τον LKB, φτάνει, βρε τώρα.
7: Ρε το έχω πάρει. 48 φορές εμένα με ενδιαφέρει να στέκουμε αξιοπρεπώς και να με νιώθει η παρέα της Ευρώπης.
0: Ποια παρέα θα σε νιώσει με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού? Βρε, παίρνα την A-Megan τώρα, βρε. Παίρνα τώρα και άσε, θα δούμε τώρα τίποτα. Κανένα αποτρόπιο. Κανένα αποτρόπιο θα δούμε μέσω βδομάδα.
7: Εντάξει, ο Ολυμπιακός θα είναι ο μόνος που θα περάσει στην Ολλανδία μέσα. Οι άλλοι δύο θα το δεις ότι θα αποκλειστούν. Σημείωσε την ώρα και την ημέρα που μιλάμε.
0: Έγινε, φιλαράκι μου, Ολυμπιακέ, σε κλείνω. Έχω δουλειά, πρέπει να. Ωραίος Ολυμπιακάκιας, τις δίνει καλά. Γκαζιλίκια τους, τη λέει σε όλους. Παρακαλώ, ορίστε.
8: Χαίρε, καθαρόι μου.
0: Καλώς τον Τάφη.
8: Λοιπόν, και εγώ δεν ήθελα να ενοχλήσω, ωραία πήγε εκπομπή.
0: Ενόχλα.
8: Χάρη τον κύριο Βασίλη να του στείλω χαιρετίσματα. Ευχαριστούμε για τα καλό του λόγια και εγώ και ο Τζερόνιμο.
0: Έτσι.
8: Πως λέω, ο Τζερό λέει, χρυσές υπομείδες στον αγώνα της ζωής ήταν τα καλά τα λόγια που ανέφερε ο κύριος Βασίλης. Ποια δημοκρατία, ρε φίλε. Από το απλό πράγμα, θα σου πω, που είπε ένας σε μια εκπομπή. Εντάξει, ήταν κάποιο χώρο του, μην πω ποιον χώρο, λέει. Παλιά πήγαινε στην Πνίκα, πήγαινε στην εκκλησία. Ανέβαινε στο βήμα σαν πολίτης και έλεγες: δεν έχω φαγητό, δεν έχω δουλειά. Απαιτούσες απαντήσεις από τους πολιτικούς. Ερώτηση: σε πόσα μέτρα μπορείς να πλησιάσεις τώρα τη Βουλή, όχι να πας και να μιλήσεις. Σε πόσα μέτρα μπορείς να πλησιάσεις τη Βουλή, στα 500 μέτρα, λένε, τι θέσεις εσύ εδώ, είμαι πολίτης. Μεταβολή και φύγε.
0: Απολύτως.
8: Αυτό που είπε ο κ. Βασίλης, λέω προηγούμενος, είναι ρητορίας. Δεν είναι ακριβώς ρητορίας, είναι ότι ο Γιαναράς έλεγε ότι η διαφορά της ελληνικής πολιτικής, πώς έβλεπε στην πολιτική, με τους Προτεστάντες, δηλαδή τους Δυτικούς, είναι ότι αυτοί κοιτούσαν, κοιτάνε τη χρησιμότητα του πράγματος. Ανακαλύψαμε ένα όπλο, μια ενέργεια, ένα πυρηνικό, πώς θα το χρησιμοποιήσουμε να υποδουλώσουμε τον κόσμο. Κοιτάνε μόνο τη χρησιμότητα. Ο Έλληνας στην πολιτική κοιτούσε την αλήθεια του πράγματος. Είναι τόσο απλό. Όχι τη χρησιμότητα, την αλήθεια, ποια είναι η σχέση σου με την πολιτική και με την ψυχή σου. Και λέω, Γιαναράς, λέει, και το λάθος που κάνουμε, λέει, η δημοκρατία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ακόμα και να έχουμε το καλύτερο σύστημα εκλογών. Η δημοκρατία είναι το εργαλείο που θα μας οδηγήσει σε ατομική δικαιοσύνη. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι λες εσύ. Αφού το λες, θα είναι.
8: Μάλλον αυτό είναι.
0: Αφού το λέει και ο Γιαναράς. Αφού το λέει και ο Γιαναράς.
8: Εντάξει, διαφορά είναι ότι αυτοί κοιτάνε τη χρησιμότητα του πράγματος, το CDS, πώς να κοροϊδέψουν τον κόσμο με τις βλακίες. Εμείς κοιτούσαμε την αλήθεια του πράγματος, τη σχέση του πολίτη με το κράτος. Εκεί είναι μεγάλη διαφορά, να πούμε. Αυτό δεν το έχουν αυτοί οι ξένοι, να πούμε. Και η αλήθεια του πράγματος, το μόνο κριτήριο διοίκησης, Ηράκλητος. Ποιο είναι το μόνο κριτήριο της αλήθειας? Η του παντού διοίκηση. Γενικά, και ξεκινάμε από τον εαυτό μας. Αν μπορείς να διοικήσεις τον εαυτό σου, δεν μπορούμε να τα περιμένουμε πλέον από αυτούς. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ.
8: Και ξανά χαιρετίζοντα και τα σέβομαι στον κύριο Βασίλη.
0: Αλίμονο. Αλίμονο. Γεια σας, κύριε Ντάφη. Άιντε λίγο. Για σένα, άιντε λίγο. Άιντε λίγο να συγκεντρωθούμε. Έλα, σε παρακαλώ. Για σένα, άιντε γρήγορα στα μάξια, δουλεύτε. Lady Express.

0: Ήταν μια φαντασμαγωρική εκπομπή του Μετρόπολης. Όλο στοιχείο σκουτουρού βγαίνουν έτσι τα πράγματα. Μετά από 76 ώρες προετοιμασία που έκανα για αυτή την εκπομπή. Έτσι λένε οι influencers που έρχονται εδώ και αδειάζουν τα βιβλία και λένε «Άλε, κουράζομαι κύριε Παύλο. Ξέρεις πόση ώρα χρειάζεται να κάνω μια 2 ώρα εκπομπή. Ξέρεις πόσο προετοιμασία έχει στο σπίτι». Κύριε Παύλο, και εγώ 16 ώρες έκανα προετοιμασία για να γίνει αυτό το αριστούργημα. Έχω ένα στη γραμμή, βασικά δεν ξέρω αν θα τον πάρω, αλλά άμα θέλει έχει 30 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ, ορίστε. 40 δευτερόλεπτα, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την. 39.
1: Αυτό είναι 38, το μεγαλείο του Ολυμπιακού.
0: 34. Ψιλωρό ζήτα 42-46 εμποδάει.
1: Για σένα μεγαλείο του μεγάλου Ολυμπιακού.
0: Ολυμπιακό.
1: Σε παρακαλώ. Πάντα πρώτα. Είματα. Έλα. Γεια σου κρυβός μου μεγάλε.
0: Ωραία το σοφάκι μου.
1: Την καλημέρα μου. Μόνο Ολυμπιακό.
0: Μερσί μποκού για την ακρόαση. Ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Πενενταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Θα ανανεώσουμε το πονηρό βαρυπινίτικο πονηρό ραδιοφωνικό ερτζιανικό ραντεβουδάκι μου στο μόρο morning the same night the same time. Ζηξουζιά μου ακαραμπάκα ζαμπάκα γράφει εκεί τα σαρδάμια όλα. Αύριο πάλι μαζί 6 ώρα το πρωί, γιατί Βαραγιάννης με τη Σμαραγδούλα βάζουνε καροτένια και ομπροσολέρια. Έλα, σε παρακαλώ, για σένα. Ακολουθεί η Χάρης είδα εδώ με Τζόνι Πάγκο λογικά. Είδομεν, εντάξει. Άντριβι, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια, έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια. Σουξι.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.

0: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα Θανάση μου. Rap and Cool Show θα ήταν. Ωστόσο είναι εκπομπή 8 και κάτι. Έτσι την ονομάσαμε Γιάννη.
1: Ναυαγή 8 και κάτι.
0: Ναυαγή 8 και κάτι. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι και τις 11 σε ένα, ελπίζουμε και για εσάς, απολαυστικό τρίωρο.
1: Απολαυστικοί είμαστε, θα ξέρεις. Το είπε ο Χάρης. Θανάση, καταρχάς, τι θέλεις εσύ εδώ Αύγουστο, αγόρι μου καλός. Μετά μέσα Σεπτέμβρη έρχεσαι. Έχουμε τρία καινούργια πρόσωπα στον Όμιλο. Γεια σου ρε Χάρη μου, τι κάνεις?
0: Είμαι πολύ καλά Γιάννη, και όχι μόνο καινούργια και μαυρισμένα, αυτό είναι το ευχάριστο.
1: Ο ένας.
0: Εντάξει, και ο Θανάσης λίγο έχει αρπάξει. Δηλαδή λίγο αυτό έχει. Ξέρεις τι, έχει αυτό το.
1: Έχει αρπαγμένο, σας συγχωρείς, δεν χρειάζεται.
0: Έχει αυτό που έχει χάσει λίγο τη φωτιά, την έχει αφήσει λίγο στη ψυσταριά παραπάνω. Έχει αρπάξει. Τρέχεις να το προλάβεις, ίσα ίσα προλαβαίνεις, ας πούμε κάνα σουτζουκάκι, κάνα κεφτετάκι και να παρπάζουν και πιο εύκολα.
1: Ναι.
0: Και λες, εξίστο λίγο από πάνω. Δηλαδή,
1: κάντο
0: λίγο, ναι.
1: Και δώσω το φάει ο
0: έξω.
1: Το φάει ο έξω.
0: Έτσι είναι και ο Θανάσης μας, έχει λίγο.
1: Γιατί τον λες Θανάση μας καταρχάς? Είναι Θανάση σου. Δηλαδή, ναι. Όταν βάζεις μας, με βάζεις και εμένα σε ένα τέτοιο, ναι, που μπορεί να μην θέλω. Μπορεί και να θέλω όμως. Αλλά ναι, ρώταμε να, ναι, το λέμε το Θανάση, Θανάση μας.
0: Θες Θανάση μας ή Θανάση μου?
1: Ήρθανε και ο άλλος λέει, ήρθανε και τα ποτάκια μας. Ποιος τα παρήγγειλε τα ποτάκια?
0: Ποιος τα πληρώνει το θέμα?
1: Ποιος, σωστό, ακόμη καλύτερο. Ποιος αυτά που πήρε σήμερα κλείει, ποιος τα πληρώσει? Το Θανάση μας, το Θανάση μας.
0: Τέλος πάντων.
1: Και τα άλλα δύο παιδιά, ο ένας αυτός που ήρθε έστειλε ένα μαύρο ξάδερφό του, δεν ξέρω ποιον που βρήκε. Πρέπει να έχει σώει ο
0: Σωτηρόπουλος.
1: Πρέπει να έχει σώει στην Τανζανία. Έστειλε έναν, τι να σου πω, τον Σαμάτα. Εντάξει, λίγο πιο σε ένα κλείο.
0: Σωτηρόπουλος.
1: Πρέπει να έχει σώει στην Τανζανία. Έστειλε έναν, τι να σου πω, τον Σαμάτα. Εντάξει, λίγο πιο.

0: περισσότερο ποιητική από τους μπασκετικούς, από τους ποδοσφαιρικούς.
1: Έχουν να δώσουν παραπάνω, ε.
0: Ποιότητα, ρε.
1: Ναι, ποιότητα, αυτό λέω. Έχουν παραπάνω ποιότητα.
0: 100%. Καλώς ήρθατε, λοιπόν, παιδιά, φιλαράκια μας, αυτά και τα λοιπά. Και εμείς είμαστε εδώ. Έχουμε κάνει κανονικά την ανάρτησή μας.
1: Σε αυτόν τον περιβόητο τοίχο.
0: Ναι, δηλαδή, όχι. Βλέπω γυρίζει ακόμη. Ανέβασμα δημοσίευσης γράφει. Κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι θα εμφανιστεί και σε εσάς. Να το.
1: Έκανε τρίκ. Αυτό το link ήτανε.
0: Με κάτι τέτοια χαιρόμαστε. Να, κάναμε μια ανάρτηση, χαρήκαμε τώρα. Θανάση μου, καλώς ήρθες. Κάθε επισημότητα σε χρειαζόμαστε. Μας έλειψες.
1: Ναι. Εσένα σου λείψαμε.
0: Ποιο να ρε.
1: Εσένα. Κοτσίδα, εσένα λέμε. Σου λείψαμε.
0: Μην του μιλάς. Γιατί σου μιλάει έτσι αυτός, ρε. Εγώ μετά από 5 χρόνια και σκέφτηκα αν θα του μιλήσω έτσι. Του μιλάς έτσι κατευθείαν.
1: Κοτσίδα.
0: Έχετε μήπως.
1: Έχουμε τρομερή σχέση. Κοτσίδα τον είπα. Συγγνώμη, μα κοτσίδα τον είπα.
0: Κοτσίδα λες του Θανάση. Κοτσίδα.
1: Κοτσίδα δεν έχει.
0: Κολτσίδα.
1: Κοτσίδα δεν έχει.
0: Γιώργος Κολτσίδας. Θανάσης Κοτσίδας.
1: Είναι ο Κοτσίδας μου.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ πέρα τη παρέα.
0: Κλωτσίδα.
1: Ντροπή.
0: Κλωτσιδών. Κλωτσιδών. Εντάξει,
1: σε μια ημέρα η οποία πραγματικά οι δρόμοι θυμίζουν, τι να σου πω, πρωινό 6 ώρα χειμώνα. Δηλαδή που δεν κινείται και πολλά πράγματα.
0: Εννοείς άδειοι.
1: Ναι, άδειοι, τίποτα.
0: Είναι αυτό το, αυτές οι 3-4 μέρες που προηγήθηκαν, νιώθει κάποιος ότι έχει φύγει ο κόσμος από τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα μπόλικος.
1: Εμένα αυτό που μου παραξενεύει είναι ότι ενώ ο κόσμος δεν κινείται τόσο έξω, δεν είδα τόσες άδειες θέσεις πάρκινγκ. Παλαιότερα είχα συνηθίσει 15 Αύγουστο, αυτή την εποχή, τέλος πάντων την εβδομάδα που τρέχουμε,
0: ναι,
1: που διανύουμε, να βλέπω πιο πολλές άδειες θέσεις.
0: Πάντως βρίσκει τώρα πάρκινγκ.
1: Βρίσκει. Απλά θέλω να πω ότι είχα συνηθίσει ότι τελείωσε, ρε παιδί μου, έβαζε και νταλίκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είχε μια νταλίκα και έλεγε πότε θα πάνε την παρκάρω κάπου μέσα στη τέτοια, ήταν τώρα.
0: Είχε πρόβλημα με την νταλίκα που την παρκάρει. Σχήμα λόγου,
1: ναι, ναι.
0: Έκανε μια μεταφορά.
1: Λόγου χάρη.
0: Λόγου χάρη, Εμμανουηλίδη. Βέβαια, αυτά να βλέπει και η Νέα Δημοκρατία, τι σου λέει, καλά πάμε. Δηλαδή, ο κόσμος έχει λεφτά, πάει διακοπές και άρα δεν πρέπει να γκρινιάζεται.
1: Δεν πάνω από 120.000.
0: Έχουν βγει οι επικοινωνιλόγοι της Νέας Δημοκρατίας με τα smartphone. Παλιά ήθελε και κάμερα να κουβαλάς, τώρα δεν χρειάζεται.
1: Τώρα ένα γυαλί φτάνει.
0: Ένα γι' αυτό με τα κινητά, αυτά κτλ. Τραβάνε εικόνες από τις μεγαλοπόλεις, όπως είπε και ο Χάρης, τους δρόμους τους άνετους. Τα στενά μέσα που έχει πολλές θέσεις πάρκινγκ και αύριο μεθαύριο θα τις αξιοποιήσουν κατάλληλα, γιατί όλα, όπως γνωρίζετε, στην εποχή που ζούμε είναι επικοινωνία και όχι ουσία. Βέβαια, παλιότερα εγώ θυμάμαι ότι πηγαίναμε διακοπές με άνεση κιόλας, δηλαδή ένα διβδόμαδο το είχαμε μέσα στο νερό. Μην πω τώρα κανένα 20 ημέρο και βάλε. Δεν ξέρω τι θυμάστε όσοι έχετε σύμμαχο το χρόνο. Τι θυμάστε, ας πούμε, από παλιότερες εποχές, πόσες μέρες διακοπές κάνουμε. Πάντως, έτσι λίγο να τα μετράμε, 3 μέρες, 4, κάπου να πάμε, 1 εβδομάδα. Δεν. Αλλά, πάση περιπτώσει.
1: Τυχερά είναι αυτά.
0: Τυχερά, άτυχα. Αυτά είναι, αυτά ζούμε. Στην ανάρτησή μας έχουμε βάλει φωτεινά πρόσωπα. Έτσι. Ελληνόπουλα, γιατί είναι και μικρά παιδιά σε ηλικία, Ελληνόπουλα. Μικρούλα και Ιακωβάκη, χάλκινο μετάλλιο στα 400 στο παγκόσμιο, 17 χρόνια χωρίτσι πήρε χάλκινο μετάλλιο στο Στίβο. Η κόρη, βέβαια, αν τώρα το Ιακωβάκη σας θυμίζει κάτι στο Στίβο, Περικλής Ιακωβάκης, ναι, είναι ο μπαμπάς, ο γιος της. Ο μπαμπάς της.
1: Άρα σας θυμίζει κάτι.
0: Ναι, η Ιακωβάκη είναι η κόρη του. Και βέβαια έχουμε και τα παιδιά του ποδοσφαίρου, τα οποία μας χαρίζουν ωραίες εικόνες. Και ελπίζουμε και στο, πώς να το πω, όταν αρχίσουν και τα επίσημα παιχνίδια να έχουν την άνεση των καλών εμφανίσεων και των καλών επιδόσεων.
1: Για φιλικά πάντως καλά τα πάνε.
0: Για φιλικά καλά. Το Emirates αυτό ήταν φιλικό ή επίσημο? Φιλικό.
1: Είναι ένα επίσημο φιλικό.
0: Άντε ρε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει επίσημο φιλικό?
1: Κάτσε να στο πω.
0: Αν πάρει κόκκινη κάρτα, αν έπαιρνε κόκκινη κάρτα ο Τζόλης, θα έπαιζε στο επόμενο, στο επίσημο, πώς λέγεται.
1: Επειδή είναι ψαρωτική ερώτηση.
0: Ψαρωτική,
1: δεν την ξέρω, αλλά θα πω όχι.
0: Να κάνω μια ερώτηση τώρα που το είπα. Παίζουμε ένα φιλικό παιχνίδι. Καλή ώρα έπαιζε Άρης Πανσεραϊκός. Έτσι, 2-2, το Σάββατο. Έχουμε και μια φωτογραφία από αυτό.
1: Μπράβο.
0: Παλάσιος έκανε πρώτο παιχνίδι, τον βάλαμε φωτογραφία εμείς. Είμαστε παγιετισμός, βρίσκουμε κάποιον να κάνει κάτι απάνω του.
1: Εμείς.
0: Λέω. αν σε αυτό το παιχνίδι Άρης Πανσεραϊκός, εδώ ερώτηση πρωί.

0: πρωί τώρα ανισταγμένοι όποιοι είναι. Έπαιρνε κόκκινη κάρτα
1: ο Παλάσιος.
0: Γιατί ο Παλάσιος?
1: Τώρα αυτό έχουμε για τη φωτογραφία, από αυτό θα πάμε.
0: Ο Παλάσιος, εντάξει, έπαιρνε κόκκινη κάρτα ο Παλάσιος. Θα ήταν τιμωρημένος
1: με την κόκκινη δεν είναι τιμωρημένος? Νομίζω ότι
0: αφού είναι φιλικό όμως.
1: Νομίζω ότι έχει σκύ. Επειδή είναι, έχει να κάνει με το αν είναι διεθνές φιλικό ή όχι.
0: Το βάλουμε μια ερώτηση. Το βάλαμε.
1: Ναι. Και εγώ εκτέθηκα. Εγώ εκτέθηκα.
0: Εκτέθηκες δηλαδή τι να, μαζεψιά έκανες.
1: Ναι, εγώ λέω ότι μετράει.
0: Παίζει ρόλο αν θα γραφτεί στο φιλοαγώνος ή όχι. Εδώ
1: παίζει.
0: Είναι.
1: Παίζει. Όλα παίζουν ρόλο. Αν δεν γραφτεί κάτι στο φιλοαγώνος, σαν να μην έγινε.
0: Ναι, αλλά το φιλοαγώνος δεν πάμε ένα παιχνίδι που είναι φιλικό. Παίζει αυτό ρόλο. Έχουμε μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Γιατί καμιά φορά λέει ο διαιτητής, λέει βγάλ το να θα το βγάλω κόκκινη στα φιλικά. Στα επίσημα δεν λέει στον προπονητή.
1: Ναι. Νομίζω ότι ισχύει. Τώρα,
0: εσύ λες ότι
1: εγώ
0: ισχύει.
1: Λέω ότι μετράει κόκκινη. Τώρα μπορεί να γίνουμε κανένα σποτάκι, αλλά.
0: Καλά, δεν είναι τίποτα φοβερό λάθος, άμα είναι λάθος. Άμα είναι λάθος.
1: Εσύ θα πείσει.
0: Όχι, γιατί δεν το ξέρω τι. Θα ρωτήσω ένα διαιτητή πρώτα.
1: Και μετά θα σου πω.
0: Και μετά θα σου πω ότι το ήξερα.
1: Είναι φοβερό που βάζει κουίσκο να ξέρει την απάντηση.
0: Να μάθουμε κι εμείς κάτι. Στο ακροατήριο έχουμε διαιτητές.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποιο εδώ να. Αλλά υπεύθυνα να. Ή μπορεί να μην είσαι διαιτητής, να το έχεις.
1: Απλά να το έχεις ψάξει, να το έχεις διαβάσει.
0: Για κάποιο λόγο να το ξέρεις. Να παίζεις παλιά.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: να έχεις φάει κόκκινη σε φιλικό.
0: Να έχεις φάει κόκκινη σε φιλικό.
1: Θέλουμε και απαθόντες δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό έτσι. Πάντως η εκπομπή θα κάνει την ερευνά της. Αν το θυμηθεί λίγο μετά τις 8.30 θα σας.
1: Να προλάβει να γκουγκλάρει.
0: Τι γίνεται. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο αυτό. Με τον Καρέτσα και τον Τζόλι που βρέθηκαν αντίπαλοι λίγες μόνο μέρες μετά τις πομπόδεις μεταγραφές τους, γιατί όντως σήκωσαν θόρυβο, αρκετή σκόνη, καλώς εννοούμενοι, και βρέθηκαν αντίπαλοι. Μα είχε προετοιμάσει εμένα όταν μου το είπε αυτό ο Χάρης, δεν είχα ιδέα. Μου λέει κάποια στιγμή πριν από 10 μέρες, μου λέει ότι θα παίξουν λέει, οι αντίπαλοι. Λέω ρε Χάρη, ο ένας παίζει στην Ντόρτμουντ, ο άλλος στην. Πότε θα. Μου λέει τώρα θα παίξουν. Πού του λέω, στο Emirates Casa, μου λέει κάτι τέτοια. Ναι. Δεν καταλάβαινα, το παιδί προσπαθούσε πάση για να με εξηγήσει. Και συνετιμήθηκα προχθές που παίζαμε μαζί.
1: Ευχαριστώ Γιάννη.
0: Παρακαλώ. Και μάλιστα τη βόλτα την αναγνωστική στον αγωνιστικό χώρο που κάνανε. Και εκεί γελούσαν, κάνανε τα δικά τους. Την ανεβάσανε και οι δύο ομάδες.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ότι και στους λογαριασμούς και τόσο της Dortmund όσο και της Arsenal υπήρχε σχετική φωτογραφία.
0: Φοβερό.
1: Και έγινε ενώ δεν. Θέλω να πω ότι το παιχνίδι είχε δρομολογηθεί πριν γίνουν μεταγραφές. Δηλαδή για κάποιον που θα έλεγε ότι μπορεί να είχε μια σημειολογική έννοια μετά από την μεταγραφή του Τζόλι ως και του Καρέτσα.
0: Μάλιστα.
1: Έγιναν πρώτα, είχε κλειστεί το φιλικό και μετά είχαν γίνει οι μεταγραφές.
0: Ναι, ήταν πολύ όμορφο αυτό. Πώς ήταν όμορφο αυτό, ο Τζίμας με τον Κουλιράκη που έβαλε στη φωτογραφία, πού βρέθηκαν?
1: Είναι στο φιλικό είχαν πάλι. Φιλικό της Brighton με τη Ρώμα.
0: Δεν αποβλήθηκε κανείς.
1: Όχι, τίποτα. Κύριε, υπήρχε και μια στιγμή χαρακτηριστική.
0: Παραφροσύνης.
1: Υπήρχε και μια χαρακτηριστική στιγμή στην οποία ο Κουλιεράκης μάρκαρε τον Κοστούλα.
0: Το σήκωσε.
1: Το φιλικό. Όχι,
0: απλά το μάρκαρε.
1: Ναι, ήταν σεντρίτσα που εκεί να γίνει και λίγο τον έλεγχε. Τρέκανε λίγο.
0: Τον τσέκαρε.
1: Λίγο τον, ναι, παραφιλούσε.
0: Ο Τζίμας είναι εντάξει.
1: Ναι, μια χαρά. Και μπράβο. Υπάρχει σχετική φωτογραφία με τους δύο
0: παίκτες. Ενώ αν είναι εντάξει από τον τραυματισμό.
1: Σωματικά, ναι.
0: Μπράβο.
1: Και οι δύο παίκτες αντάλλαξαν και εμφανίσεις.
0: Τζίμας Κουλιεράκης.
1: Παίκτες οι οποίοι ούτως ή άλλως περάσανε ίσως τα. Πώς να σου πω, τα πιο τρυφερά ποδοσφαιρικά τους χρόνια μαζί.
0: Κουίζ, δεύτερο.
1: Ναι.
0: Έχουν παίξει μαζί ποτέ ο Τζίμας με τον Κουλιεράκη? Καλά, σε κάπα πάω, πιστεύω, φαντάζομαι πως ναι. Δεν νομίζω να μην δεν έχουν παίξει.
1: Συνήθως πρώτη ομάδα.
0: Αν έχουν παίξει μαζί ο Κουλιεράκης με τον Τζίμα στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Το έχουμε αυτό, το θέλει ψάξιμο. Αν έπρεπε να απαντήσω στην τύχη θα έλεγα όχι.
1: Εγώ λέω ναι.
0: Εσύ λες ναι. Εγώ στην τύχη τώρα δεν. Νομίζω ότι.
1: Θα μου κάνει εντύπωση να μην είχαν παίξει.
2: Γιατί εσείς μόνο απόψεις είστε.
0: Θανάση, ξύπνησες.
1: Νάση, γεια σου Θανάση. Πού είσαι Θανάση?
2: Καλά που υπάρχουν και ακροατές και μαθαίνουμε και κάτω το ραδιοφωνό σας.
0: Ναι, αλλά να σε ρωτήσω κάτι Θανάση τώρα, άμα το παραδείξεις αυτό. Δεν έχει αξία και η ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δηλαδή η ενδιαφέρουσα απορία. Να κάνεις μια ερώτηση που όντως ας πούμε δεν την ξέρεις ή από εδώ πλευρά την ξέρει, αλλά ο άλλος να πει «Α, ωραία ερώτηση έκανε τώρα». Κατάλαβες? Να μην πει «Τι είναι αυτά που τι πας και ρωτάς». Τώρα εγώ θα ξαφνιαστώ αν έρθει μήνυμα και λέει τι ρωτάς, Τι βλακία είναι αυτή που ρώτησες? Τι μπουρδα.
1: Ρωτάμε την απορία του μέσου πολίτη. Ναι. Δεν το παίζουμε μυαλοπόλητες, Θανάση. Δηλαδή, δεν πάμε να πούμε ότι εμείς τα ξέρουμε όλα.
0: Ρωτά μυαλοπόλητες, έχει ναι. δίκιο, διορθώνει. Ναι. Και εγώ το έκανα λάθος. Το Θανάση με διόρθωσε. Οι μυαλοπόλητες είναι λάθος λέξη. Η σωστή είναι μυαλοπόλητες. Μια μέρα εγώ το είπα στον αέρα.
1: Κι εγώ.
0: Μια άλλη. Εσύ μόλις τώρα. Ναι. Είπα εγώ στον αέρα μυαλοπόλητες και έρχεται έξω στο διάλειμμα.
1: Μου λέει είναι χειρότερο.
0: Λάθος. Είναι μυαλοπόλητες. Γιατί λέει είναι κρεοπόλητες. Λες, λέει κρεοπόλητες. Και μετά από εσύ λέω.
1: Κάτι γίνεται.
0: Εδώ έχουμε ποιότητα, έχουμε επίπεδο. Τώρα βέβαια που το σκέφτομαι, η Χάρη μου φαίνεται με Λουτσέσκου προπονητή κάνει το καλοκαίρι εκείνο με τον Πότο το πέταγμα. Ο Κουλιεράκης στην πρώτη ομάδα τραυματίζεται λίγο και ο Κρέσπο έχει παρτενέρ τον Νίγκασον. Το ερώτημα είναι αν ο Λουτσέσκου έχει βάλει...
1: Αποκλείται να
0: σε κουράζω λίγο έτσι.
1: Όχι.
0: Έχουν παίξει. Πάμε παρακάτω. Έχουν παίξει λες, ε.
1: Όχι, συνέχισε το συλλογισμό. Ήταν αυθαίρετη σκέψη.
0: Όχι, πάω να συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ είπα ότι δεν πρόλαβα να παίξουν. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, όσο κι αν δεν τον έβαζε τον τζίμα ο Λουτσέσκου, δεν μου βγαίνει τώρα. Δηλαδή από εκείνο το καλοκαίρι που ο Κουλιεράκης αναβαθμίζεται και γίνεται βασικός μέχρι. Να φύγει ο Τζίμας. Πρώτα έφυγε ο Τζίμας ή ο Κουλιεράκης?
1: Πρώτα. Μαζί φύγανε.
0: Τι βάζει, χέρι-χέρι, δηλαδή. Φύγανε. Είσαι έτοιμος, Στέφανε. Έτοιμος, Κωνσταντίνε.
1: Μαζί.
0: Πάμε εκεί, πως έφευγε ο Λούκι Λουκ με την Τόλη στο ήλιο Βασίλευα. Μαζί φύγανε. Αφού ένας έφυγε χειμώνα. Δεν έφυγε χειμώνα ο Τζίμας. Καλοκαίρι και οι δύο, ε. Με τη Μάλμε. Το γκολ που βάζει την κολάρα ο Κουλιεράκης με ποιον
1: είναι? Είναι στα προκριματικά εκείνα.
0: Με τη Μάλμε.
1: Ναι, εκείνη τη χρονιά. Εκείνη το καλοκαίρι και μετά φεύγει.
0: Ο Τζίμας όμως δεν φεύγει εκείνο.
1: Φεύγει το επόμενο.
0: Αυτή είναι η εκπομπή, καταλάβατε τώρα. Αν είχες ένα Σαββατοκύριακο με αυξημένες...
2: Δεν βαριέται ποτέ.
0: Κάτσε να αλλάζει. Εσύ τα ξέρεις αυτά. Τα ξέρεις. Ωραία, άρα έχουμε.
1: Ρωτάμε εμείς για να μαθαίνετε εσείς.
0: Ένα quiz. Ένα quiz είναι το ότι τι γίνεται αν πάρεις κόκκινη κάρτα στο φιλικό. Ένα φιλικό παιχνίδι, παίρνεις κόκκινη κάρτα. Έχει επιπτώσεις. Ένα αυτό. Δεύτερο, αν έχουν παίξει μαζί στον ΠΑΟ Κουλιεράκης Τζίμας.
1: Ναι.
0: Καλά, τώρα προσέξτε όμως έτσι. Για να μην τώρα το σοβαρέψω και πω ας πούμε τι φοβερό quiz έχουμε βάλει. Αυτά τα σούπερ παιδιά, ας πούμε τα σούπερ ταλέντα, αναρωτιόμαστε τώρα εδώ, σκεφτόμαστε δυνατά, αν έχουν παίξει μαζί σε ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να θυμόμαστε αμέσως 5-10 παιχνίδια. Φοβερά, καταλαβες. Δηλαδή, αλλά δεν έμειναν και πολύ στον ΠΑΟΚ. Δεν παίξανε, δεν τους βάζανε. Το τζίμα εννοώ. Οκ, δεύτερο είναι αν έχουν παίξει μαζί και αν φύγανε μαζί. Στο άλλο εγώ έχω απάντηση σίγουρη. Νομίζω ότι δεν φύγανε μαζί.
1: Έχω απάντηση σίγουρη. Νομίζω.
0: Νομίζω ότι πρώτα έφυγε ο Κουλιεράκης και μετά έφυγε ο Τζίμας. Έτσι νομίζω πάλι. Αυτά είναι τρία. Γενικά. Αυτά είναι προβλήματα.
1: Αυτά είναι τα quiz μας.
0: Γενικώς έχουμε κούτσια. Τον βάλαμε και τον κούτσια φωτογραφία.
1: Και αυτός ποδαρικό. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο δεν ξέρεις ποιον
0: ποιο
1: επίτευγμα Έλληνα να βάλει σε ανάρτηση.
0: Εγώ λέω Ιακωβάκη. Ναι. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι είναι Ιακωβάκη τιμή Σένεκεν. Όχι και τα άλλα παιδιά μας και έχουν την ημέρα τη διάθεση. Απλά λέω ρε παιδί μου ότι η Ιακωβάκη σε σχέση με τους άλλους όλους που έχουμε τριγύρω της εισπράττει ας πούμε την ελάχιστη δυνατή αναγνώρεση, δημοφιλία, δηλαδή
1: ναι,
0: μια
1: καταλαβαίνω
0: την προσπάθειά της, κατάλαβες.
1: Καταλαβαίνω πολύ το στυλές.
0: Ναι, έβαλε...
3: Να μην ανησυχείτε, μόνο κάθε 4 χρόνια θα ασχολούνται και πάλι.
0: Ποια είναι αυτή, ξέρεις?
1: Μας πει Θανάσης.
0: Όχι, ξέρω εγώ τώρα, γιατί ο Θανάσης με προπονεί. Κατάλαβες, είναι ο personal coach.
1: Ναι, personal trainer.
0: Trainer. Είναι η Στεφανίδου Κατερίνα, η επικοντίστρια. Και λέει ρε παιδί μου, το είπε σε μία φράση, τα είπε όλα. Κάθε 4 χρόνια ασχολείστε μαζί μας.
1: Και δεν λέει ψέματα.
0: Δεν λέει ψέματα, αλλά δεν βλέπω να κάνουμε και κάτι για να την διαψεύσουμε.
1: Κοίταξε.
0: Έβαλε γκολ ο Κούτσιας με τη Φαμαλικάο. Σηκώνω. Είναι σπουδαίο ρε παιδιά, είναι και ο γκολ. Το χαιρόμαστε. Αλλά έβαλε ένα γκολ με τη Φαμαλικάο. Με ποιον έπαιζε?
1: Το...
0: Με την. Ακαδέμικα, όχι.
1: Ναι.
0: Ναι. Με την Εστορίλ.
1: Εστορίλ Ακαδέμικα.
0: Παιδιά, τέλεια. Ήρθαμε λίγο νωρίς, κανονικά προλάβουμε στις 8.30 και μετά. Προλάβουμε να ενημερωθούμε λίγο 8-8.30, ένα δημιουργικό διάστημα. για να πάμε
1: στην Εστορίλ.
0: Στην Εστορίλ. Εστορίλ.
1: Και εκτός έδρας.
0: Και εκτός έδρας 1-1, 0-1 κτλ.
1: Εγώ θα σου πω ότι αν γυρίσει λίγο πίσω το χρόνο, το θυμάμαι και εγώ χαρακτηριστικά να συμβαίνει, θα το θυμούνται και οι ακροατές. Πιο φωτεινό παράδειγμα από την Αντιγόνη Τρισβιώτη δεν υπάρχει.
0: Οπα.
1: Όταν είχε τις επιτυχίες όταν, στο Βάδιν, όταν είχε τα μετάλλια, τις διακρίσεις, όλα αυτά,
0: ναι.
1: Ψάχναμε μέχρι και το ταβερνάκι της οικογενειακής επιχείρησης που εργαζόταν για να τη βγάλουμε. Να πει μια κουβέντα, να τη φιλοξενήσουμε.
0: Που έπρεπε να κάνει κάτι σε ένα άθλημα στα 20 χιλιόμετρα βάδι, ναι. 50 πόσο ήταν η κοπέλα, ναι. Έτσι.
1: Και επειδή ήταν,
0: να ξεπεράσει τα ωριά της, να καταπώσει και ήταν και 30 φεύγα.
1: Ακριβώς, και δεν το έκανε σε νεαρή ηλικία με αθλητικά. Το έκανε ενώ είχε αποκτήσει μια εμπειρία. Και όλα τα μέσα την ψάχνανε μέχρι και στο ταβερνάκι της οικογένειάς της που δούλευε.
0: Ναι, μετά.
1: Τώρα που είναι η Αντιγόνη Τρισπιώτη, γιατί δεν την ψάχνει κανένας.
0: Ναι.
4: Δεν είσαι αισιόδοξη δηλαδή.
0: Όχι.
4: Όχι.
0: Α, συγγνώμη, νόμιζα. Συμφωνούμε με την Κατερίνα. Ναι.
4: Μακάρι να σε πείσουμε λοιπόν.
0: Δεν βλέπω, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφο, να κάνουμε και κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η μοίρα του. Μπορούσαμε να την κάνουμε και εμείς λίγο country.
1: Είδες, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ο κόσμος θέλει, ασχολείται. Άμα το αρχίσει τώρα για το πει στην ιστορία τη Ιακωβάκη, θα ασχοληθεί ή θα σε ρωτήσει αν θα πάρει δύο center for ο ΠΑΟΚ. Για τον όποιο ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ναι.
0: Λέω, Ιακωβάκη, λέω, φίλε.
2: Ιακωβάκη.
1: Ή δύο center for.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Center for.
0: Ή τι γίνεται, επιθετικό.
2: Δεν το ακούω.
0: Αμυντικό, Άρης. Έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα.
1: Κανα χάφ στο Φίλερο θα πάρετε.
0: Έχει ομάδα το Φίλερο και πρώτη, α πούμε.
1: Δεν ξέρω, Θανάσης ασχολιόταν.
0: Ναι, με την Ακαδημία του Φιλίρου, ναι, αλλά λέω πρώτη ομάδα.
1: Έχει φτάσει και στην πρώτη ομάδα τόσα χρόνια, θα πρέπει να τον έχουν πάρει.
0: Εκεί στο Φιλίρου ταμεία να τον κάνετε, το Θανάση.
1: Ναι.
0: Να έχετε πλεόνασμα. Πάντα στο Τίμιος. Τίμιος, Θανάση, την Τίμιος. Αυτά. Εδώ ο Βασίλης λέει καμία επίπτωση κόκκινη στα φιλικά. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, Βασίλη. Δεν είμαι, δηλαδή. Και δεν βλέπω να τη λέει καλημέρα σας, λέει ο Αντρέας, αφού δεν έβαζε το τζίμα. Νομίζω με ένα μήνα διαφορά ο τζίμας.
1: Ότι έφυγε.
0: Ποιο πράγμα.
1: Ότι έφυγε από τον ΠΑΟΚ.
0: Καλοκαίρι φύγαν και οι δύο. Μην τρελαστε. Ο τζίμας έφυγε, παιδιά, ο τζίμας έφυγε πέρσι το καλοκαίρι. Πες, δεν έφυγε ο τζίμας. Μαζί με τον Κοστούλα δεν πήγαν στην Brighton. Ή πρώτα πήγε ο τζίμας. Ή πρώτα πήγε. Τρίτο quiz. Αν πήγε πρώτα ο Κοστούλας στη Βάιντον.
2: Δεν βαριέσαι ποτέ.
0: Και πού έχουμε για πάμε μέχρι τις 11. Άστε. Τέλος πάντων, αυτά είναι κάποια πράγματα που...
1: Που θέλω να μας απαντήσετε.
0: Ναι, που δεν είναι καλό, είναι να τα ξέρουμε. Αλλά και απ' την άλλη και που δεν τα ξέρουμε δεν έγινε και τίποτα. Η γη συνεχίζει να γυρίζει.
1: Ρωτώντας πας στην πόλη.
0: Σωστό, σωστό. Σήμερα έχει ένα δροσερό αεράκι τώρα που ερχόμουν. Εντάξει, δεν είναι εκείνο το αποπνιχτικό των δύο προηγούμενων ημερών.
1: Όχι, είναι πολύ καλά. Είναι πολύ καλά και δίνει και λίγο boost στην εκκίνηση της
0: αισιοδοξία.
1: Ναι.
0: Καλά είναι. Άδεια πόλη. Εντάξει.
1: Το boost.
0: Γιατί γελάς.
1: Λέω, Θανάση, από μένα. Λέω ότι είναι ένα boost. Και λες εσύ. Μια αισιοδοξία. Και λέει ο Θανάση.
0: Λέει.
1: Άρτο.
0: Στα αγγλικά το boost.
1: Άρα είναι... το boost σημαίνει.
0: Λέω, όταν λες κάποιον ένα μπουστάρισμα. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ισοδοξία. Στλάνγκ.
1: Όχι,
0: ήδη κουράστηκα όμως. Με τους άλλους σχολείπτες ήταν πιο ξεκούραστα. Πηγαίναμε Θανάσου να σε ενημερώσει τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί αυτό το 3ωρο το 8-11 με το χάρη το υπηρετήσαμε. Αυτό είναι το ρήμα.
1: Ναι.
0: Το υπηρετήσαμε. Το υπηρετήσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Άλλα λέμε στο ράδιο. Άλλα λέμε στους τίτλους ειδήσεων. Άλλο εξώφυλλο έχει.
0: Ναι ρε, άλλο εξώφυλλο.
2: Και μέσα γράφει άλλα.
0: Ναι, έτσι αυτό. Έτσι. Να υπάρχει μια πολύ τέτοια, πολύ... Πώς το λέμε, φωνία. Πολυφωνία να υπάρχει. Με σένα ήδη κουραστήκαμε πριν τις 8.30. Και έχουμε άλλες τώρα 2.30 ώρες. Που δεν βλέπω να βγαίνουν εύκολα. Δεν βλέπω.
1: Είναι λίγο...
0: Εσύ που τον αγκαλιάζεις και τον, με το συμπαθόγο του Θανάση, ορίστε φάτος στη μάπα.
1: Μου έλειψε πάρα πολύ.
0: Και να πάτε για καφέ ρε Χάρη.
1: Να δεν έρχεται, πάτε, τον παρακαλώ.
5: Πες το, θα σε γεράσω, θα έρθει τρέχοντας. Θα κάθετε εκεί, παπ. Και...
0: πριν του πει σε ποιο, λέει, θα σου πάρει, εγώ είμαι εδώ και τέτοια.
1: Και ξέρεις, δεν θα πάρει. Εδώ, ας πούμε, θα πιει ένα καφέ, ναι. Εκεί θα πάρει τον κατάλογο, θα δει δεξιά που είναι η τιμή, ναι. Και θα διαβάσει όλο το πιο ακριβό εκείνο θα πάρει.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι τώρα που είπε ο Χάρης δεκαφέ, ναι, και κάτι τέτοια. Εσείς που κάνετε μια παραγγελία καφέ που έχει μέσα 10 λέξεις η παραγγελία, λίγο την παλεύετε? Όχι, εσείς την παλεύετε. Νιώθετε ότι την παλεύει και το παιδί το. Δηλαδή είναι 8 η ώρα τώρα, παράδειγμα. Έτσι πας να πας καφέ πρωί.
1: Ναι.
0: Δώσ' το έναν εύκολο καφέ να ετοιμάσει. Που μ' αρχίζεις με τις δύο ζαχαρίνες. Δικαφ. Λες και δικαφ. Δύο ζαχαρίνες, δικαφ. Κάτι περίεργα, μετά κάτι λάτε. Και μετά κάτι ελάτε. Και κάτι φυγέτε, θα σας πει αυτός κατευθείαν. Και μετά, αν μπορείς, του λες λίγο κανέλα από πάνω. Κανέλα από πάνω. Και από μέσα να έχει δυόσμο. Λίγο ασείς όλοι με τα φραπουτσίνο. Και παλιά ήταν πιο εύκολη η ζωή. Και βέβαια θα μου πεις, παλιά δεν υπήρχαν μπαρίστα. Τώρα από τη στιγμή που και αυτοί άρχισαν να αυτοαποκαλούνται μπαρίστες, φάερε μπαρίστα στη μάπα και τον λάτε και τον κοτσοκολάτε.
1: Και το μακιάτο.
0: Πάρε και το μακιάτο. Και το αυτό το φρεντοτσίνο πάρε τώρα στη μάπα. Μπαρίστα μου θέλεις. Μπαρμπέρι είχαμε παλιά, μπαρμπέρι, κουρέας δηλαδή, πήγες εκεί, του λέγες πάρτα. Δεν ξέρω τους, δεν γινόταν διάλογοι στο κομμωτήριο.
1: Φέιντ.
0: Όχι, ξέρεις, σου έλεγε, σε έβλεπε, λέει θες κούρεμα, σου λέγε.
1: Ναι.
0: Ναι, του λέει κάθεσαι, καθόσουνα και του έλεγες, σε κούρευε.
1: Κάνε δουλίτσα.
0: Δεν ξέρω τους ο κουρέας ποτέ. Ήταν δημοκρατικό το πολίτευμα στα μπαρμπέρικα. Δεν ξέρω τους πώς θες να τα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Και άμα του λέγες. Γιατί κινδύνευες να παρεξηγήσεις μαζί του, ότι είχες και άποψη ότι αυτός δεν ξέρει. Κατάλαβες. Ναι. Βλέπει το κεφάλι.
1: Άμα θες, αλλά να τα κάνεις εσύ, σου λέει.
0: Ακριβώς. Ναι. Πάρε το σαλίδι. Πάρε εδώ, κόψε καύτη. Τα δάχτυλο κάτω. Έβλεπε το κεφάλι σου και ήξερε επαγγελματίας. Δεν πας εσύ τώρα να του πεις έτσι τα θέλω. Ναι, όχι να, μια γραμμή. Τώρα θέλουν γραμμή. Τώρα. Δηλαδή κάτι. Πώς το είπες, το fade, το σβήσιμο.
1: Ναι.
0: Σβήσιμο,
1: ναι.
0: Το
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σβήσιμο. Αλλά θέλετε τώρα, κατάλαβες τώρα, τα κουρία είναι, πώς λέγονται,
1: barbershop.
0: Barbershop. Άμα είσαι barbershop.
1: Και έχω και μια άλλη πορεία.
0: Πάρτε και το.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Πάνω που το συζητάμε αυτό. Σε διόδια έχεις περάσει πρόσφατα. Κάποια στιγμή. Θα έχεις διασχίσει αυτή την ερμηχώρα που για να κυκλοφορείς
0: πρέπει. Έχει αλλάξει κάτι στα διόδια.
1: Στο, όταν πληρώνεις και είσαι, ας πούμε, με το αυτόματο το μηχάνημα που περνάς από την.
0: Το e-way.
1: Ακριβώς.
0: Τον πομποδέκτη.
1: Όταν περνάς με τον πομποδέκτη, λέει στα ελληνικά έγκυρο. Στα αγγλικά από κάτω λέει good.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν λέει valid, ας πούμε, κάτι.
1: Όχι, λέει έγκυρο στα ελληνικά. Πολύ φυσιολογικό σαν έκφραση. Και από κάτω στα αγγλικά η μετάφραση του έγκυρου είναι το good.
0: Εντάξει, αν καταλαβαίνουν όλοι, σου λέει άμα έλεγε valid. Μήπως είναι δύσκολη λέξη.
1: Να λέει και go, ας πούμε, κάτι άλλο. Το good.
0: Το good είναι εντελώς λάθος, λες.
1: Βάλε το go, ρε παιδί μου, ότι φύγει, ας
0: πούμε. Όχι, εσύ το λες λάθος. Το λες λάθος. Είναι το good, είναι λάθος, αυτό λες.
1: Το good με το έγκυρο.
6: Καμιά φορά. Sometimes may be good, sometimes may be shit.
7: Καμιά φορά είναι καλό, καμιά φορά είναι κακό.
0: Για πομποδέκτη μιλάμε πάντα. Δηλαδή και ο Γκατούσο εδώ για πομποδέκτη λέει. Sometimes.
1: Ιστορική μορφή.
0: Παιδιά, το πιστεύετε, σε αυτά τα γκάλο που κάνουν στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Μια ερώτηση, και μάλιστα το βλέπα στο εξωτερικό. Είχε βγει ένα παιδί στο δρόμο και έκανε γκάλοπ για, πώς λέγονται αυτά, μέμες.
1: Ναι, memes.
0: Memes. Λέει, ποια είναι, και ρωτήσει τον κόσμο στον δρόμο, ποια είναι ποδοσφαιρικά memes που σας έρχονται στο μυαλό, δηλαδή, και του Γκατούζου το απάντησαν. Δηλαδή, αυτό το ξέσπασμα του Γκατούζου, ναι, ως προπονητής του Όφη. Το απάντησαν, ας πούμε, κάποιοι. Δεν ξέρω πού γινόταν, ναι, αυτό το γκάλοπ. Στην Αγγλία, Γερμανία,
1: Τσεχία. Άκυρη εισαγωγικά.
0: Ναι, ναι, καμία σχέση, ας πούμε, Ελλάδα με Όφη. Αλλά και φαντάζομαι ότι δεν είχαν δει ούτε αυτό το παιχνίδι live του Όφη. Που κι εγώ μεταξύ μας τώρα δεν ξέρω ποιος, ναι, ποιο παιχνίδι έκανε αυτό το ξέσπασμα ο Γκατούζο.
1: Ίσα μπορεί να έχουν δει τη δήλωση σε κάποιο, ναι, κομμάτι στα social media, ας πούμε.
0: Τη δύναμη του viral που, ναι, λέμε, έτσι. Δηλαδή παγκοσμίως λέει κάτι. Και το απαντούσαν σε κάτι πλατείες. Λέει Γκατούζο το sometimes good. Αυτό που έπαιξε, ναι, ο Θανάσης.
1: Μπράβο, Θανάση.
0: Φοβερό.
1: Μας έβγαλε σε ένα δίλεπτο.
0: Λοιπόν.
6: Τι να τον κάνω τώρα αυτό το λίγο που με βάλουν να κάνω εκπομπή. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Δύο είμαστε. Θα προσπαθήσουμε όταν επιστρέψουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του Θανάση μας. Αυτό ήταν κουραστικό. Ένα πολύ ενδιαφέρον πρώτο κομμάτι στην εκπομπή.
1: Ήρθε και ο ξάδερφος του Παναγιώτη.
0: Έλα, Μαμαντού, έλα. Μαμαντού. Δεν μου λες, Παναγιώτη, έτσι που είσαι ψιλοκατάμαυρος, τα ελληνικά σου είναι. Έτσι, έτσι, τα ελληνικά σου παραμένουν. Θέλω να ακούσω πώς θα πεις δελτίο.
8: Γεια σου, Γιάννη.
0: Σπαστά ελληνικά.
1: Τι και Γιάννη, τι καπάντα.
6: Πάμε, διάλειμμα μου τα πεις μετά. Με μορφώσεις. Πάμε.

παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σήμερα και ο Φώστερ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Χάτζινς, Αλεξάνδερ και Μήτρου Λόγκ δήλωσαν ανυπομονή για τη νέα σεζόν με τη φανέλα του δικεφάλου του Βορρά. Ο Δανός επιθετικός της Φέγενορντ, Κάσπερ Τέρτεγκεν, βρίσκεται στο στόχαστρο του ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ. Η Άντερλεχτ άρχισε με νίκη με σκορ 2-1 επί της Λαλουβιέρ στο βελγικό πρωτάθλημα λίγες ημέρες πριν από τη Ρεβάν των δύο ομάδων για το Europa League. Την περίπτωση του Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρί από τη Γουότφορντ εξετάζει ο Άρης. Στο μπάσκετ οι κυτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν τον Ηρακλή των Βίκο Ιωαννίνων, τη Μακάμπι Τελαβίβ, τον Ερυθρό Αστέρα και την Μπαχτσασιχίρ σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας. Μετά τους Γιώργου Κούτσια και Φώτιο Ανίδη και ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε στην πρεμιέρα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος με τη φανέλα της Μπενφίκα παρά την κέλα της ομάδας του με 2-2 κόντρα στην Ακαδέμικο Βισέου. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσα σημείωσε εξαιρετικό γκολ στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ στον φιλικό αγώνα κόντρα στην Άρσεναλ, ενώ ο Χρήστος Τζόλης μοίρασε ακόμη μία assist για τους κανονιέριδες. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
5: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ρε εσύ, αλήθεια τώρα. Είχες όλο το διάστημα να μόνο σου διακοπές, ρε Θανάση μου, λίγο να σκεφτείς μήπως είμαι αγενής. Μήπως, ας πούμε, πρέπει να αλλάξω κάποια πράγματα. Τι σφυράς, ρε καλό παιδί. Τι σφυράς, βρε. Τι σφυράς. Τι σφυράς, γιατί αφού. Τι είναι αυτό το πράγμα. Το μεταξύ του λέω ότι παραγιώτες σε ξεχάσαν καμιά μέρα καμιά φορά στην παραλία κανένα δύο ώρο. Λέει, μαυρίζω, λέει, εύκολα. Τι μαυρίζω εύκολα. Αυτό το πράγμα πρέπει να διδάσκεται. Ειλικρινά, μακάρι να ήμασταν τηλεόραση. Να τον βλέπατε. Θα νόμιζατε ότι χάλασε η φωτεινότητα στην τηλεόραση. Θα ψάχνατε το τηλεκοντρόλιο να βάλετε εκείνο τον ήλιο που έχει η φωτογραφία. Το κοντράστ. Να έχει συνηθίσει, ας πούμε, ο παρουσιαστής σου να είναι, ας πούμε, Καυκάσιος και να σου έρθει με ένας που του μοιάζει, αλλά λες, εσύ χάρες τηλεόραση.
1: Κοίταξε.
0: Είναι τα... Τώρα... Και του λέω, ας πούμε, του συγγνώμη, Χάρη μου, του λέω αυτό το πράγμα, ο τρόπο, γιατί κάποιοι προσπαθούν, είναι ωραίο το μαύρισμα, παιδί μου, αναδεικνύει.
1: Άλλοι πληρώνουνε.
0: Μα δεν είναι... Και νομίζω ότι φτιάχνει, πάει, ας πούμε, κατεβαίνει σε αγώνες bodybuilding ο άλλος, έτσι δεν είναι. Τους βλέπεις, παίρνουν, ψεκάζονται, γίνονται τα κορμιά τους. Δεν ξέρω, το σε μαύρο δείχνει καλύτερο. Μάλλον, ίσως. Δεν
1: ίσως,
0: ξέρω,
1: να, έτσι, ίσως να βοηθάει.
0: Αρέσει σε κάποιους. Επιδιώκουν. Ο Χάρης το λέει, θα κάνει ο άλλος σολάριουμ, λέει, να μαυρίσει. Το Φεβρουάριο βλέπεις ένα να έχει μαυρίσει. Αλλά. Και ο Παναγιώτης λέει, το κάνω, λέει. Είναι από μόνος, δεν είναι ταλέντο αυτό.
2: Να... Open TV Pauk, ρε.
1: Απλά ήθελες να βάλεις κάτι και δεν είχες τι. Δεν ήξερες τι.
0: Natural talent, ας πούμε.
1: Αυτό μου θυμίζει μία δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, Γιάννη, δεν ξέραμε την έχει πρόχειρη στο μυαλό σου. Γυρίσει...
0: Και αυτό είχε εμφανιστεί.
1: Ναι, που είχε γυρίσει πολύ μαυρισμένος.
0: Ναι, μπράβο. Και... Α, μπράβο, σαν τον Άδωνη. Ένα τέτοιο ήρθαμε. Ναι, αυτό, ναι. Μπράβο.
1: Και λέει. Ναι, μα φοβόμαι που μαυρίζει, λέει, εύκολα.
0: Μαυρίζει εύκολα ή έχει χρόνο και τρόπο και ναι. Λεφτά για παραπάνω διακοπές, ναι. Ας πούμε. Αλλά εντάξει, αυτό το παίρνω πίσω, ήταν πολύ φθηνό. Δεν φθηνό ήταν αυτό, ήταν πολύ. Έτσι, λαϊκίστικο. Δεν ήταν. Μικροπολιτικό, το παίρνω πίσω. Αυτά. Αν θέλετε συμβουλές, δηλαδή μπορείτε να πάρετε τα ενεντάρια. Είναι η Ελένη Παπά. Να σας συνδέσει με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, να σας πει έτσι.
3: Αυτό να το δείξω, να επευθυνθώ τον εαυτό μου.
4: Δεν μιλάω στα ρηλίκη, κυρία Τζούλια.
3: Τον βλέπω τον κύριο εδώ. Έχουμε το ίδιο μαύρισμα.
4: Όχι.
3: Τι δεν
4: είναι ο κύριος αυτός.
3: Ο αδερφός μου. 63. Σωστά. Πόσο είναι 63. Ο αδερφός μου πήγε σε άλλο μέρος της Ελλάδας, εγώ σε άλλο μέρος της Ελλάδας.
4: Τι σημαίνει αυτό.
3: Βλέπετε, έχουμε το ίδιο μαύρισμα.
4: Τι σημαίνει αυτό.
3: Μα θα κάτσω να απολογηθώ γιατί μαυρίζει το δέρμα μου.
4: Βίτε μου μαυρισμένο, εσείς που δεν πήγατε.
5: Είναι τραγικό.
3: Σταμάτα πια.
0: Καλημέρα και στον πάντα μιλήσιο ψύχρεμο Στέφανο Χίο. Έχεις προλάβει, θυμάσαι τις εποχές που ο Χίος έλεγε τα αθλητικά στο πρωινό.
1: Τα πολύ prime του, όχι αυτά, όχι.
0: Δεν το θυμάσαι, δεν
1: είσαι.
0: Ήσουν γεννημένο παρόλα αυτά τότε.
1: Ποια χρονιά ήταν, εγώ γεννήθηκα το 98. Πότε τα έλεγε.
0: Οριακά.
1: Ναι.
0: Οριακά. Όχι, σίγουρα πριν το 98. Σίγουρα πριν το 98. Γράφει πολύ ωραίο η Ελένη Παπά από τη...
1: Από τη γραμματεία.
0: Από τη γραμματεία μπροστά. Δεν θα εξηγώ εγώ το μαύρισμα του Σωτηρόπουλου στους ακροατές. Να γίνει influencer αν θέλει.
1: Αμπράφω.
5: Το Παναγιώτη.
0: Τον Παναγιώτη, ναι.
6: Το πιο κουραστικό ρεπόρτερ που έχω ακούσει.
0: Εσύ είσαι ο πιο κουραστικός ακροατής που έχεις.
1: Τυχολήπτης.
0: Τώρα γιατί τα βάζουμε το ακροατή, μια χαρά ακροατής πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Απλά με έχει κουράσει ο Θανάσης απέναντι με το κουρρρρ αυτό που βάζει συνέχεια. Τέλος πάντων, άλλοι μαυρίζουνε, άλλοι ζορίζονται, άλλοι δεν μαυρίζουνε. Το good γράφει ο Τάσος για το good που είπες. Γιατί δεν ανοίγεις το Facebook. Δεν είναι ελεύθερο, δεν θέλει συνδρομή.
1: Το έχω δίπλα.
0: Δεν ανοίξω. Το good χρησιμοποιείται στα αγγλικά ως έκφραση για το έγκυρο. Για παράδειγμα, η φράση good for today σημαίνει ισχύ για σήμερα, είναι έγκυρο για σήμερα. Καλημέρα, γράφει ο Τάσος, ο οποίος με πολύ εύσχυμο, ευγενικό, κοψό τρόπο λέει, είστε άσχετοι. Ούτε σε αυτό, δηλαδή είστε άσχετοι πραγματικά. Το good,
1: εν τω μεταξύ είναι το μοναδικό σχόλιο που δεν μου εμφανίζει.
0: Σε σένα, δεν βγήκε αυτό.
1: Όχι.
0: Βγαίνει σε μένα.
1: Ξέρει που βγαίνει.
0: Και έχει δίκιο ο Χάρης. Έχει δίκιο ο Χάρης για τη συνύπαρξη στον ΠΑΟΚ του Τζίμα με τον Κουλιαράκη. Εγώ την πάτησα για μία ακόμη φορά γιατί. Γιατί εμένα μου ήρθε στο μυαλό ο Τζίμας στην Brighton, αλλά είχα ξεχάσει ότι πριν την Brighton
1: υπήρχε η Νιρεμβέργη.
0: Ναι, άρα ήμουν ένα χρόνο μετά. Άμα θυμόμουν ότι ο
1: Τζίμας υπήρχε η Νιρεμβέργη,
0: θα θυμόμουν μετά εύκολα ότι το ίδιο καλοκαίρι φύγανε.
5: Μπράβο, Γιάννη!
1: Σε μένα δεν είσαι μπράβο όμως.
0: Δεν έχει δικό μπράβο χάρη.
1: Ένα θα βρει τώρα.
0: Άμα θες κάτσε μετά, κάνε με άλλη φωνή. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι φύγαν το ίδιο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Και πριν εσύ είπες με ένα μήνα διαφορά, εσύ το είπες ή ακροατής?
1: Ακροατής.
0: Ακροατής. Έχει δίκιο και ο ακροατής. Δηλαδή από όλους όσοι μαζευτήκαμε εδώ από τις 8 και μετά, μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω δίκιο σε κάτι.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ όμως, μέχρι τις 11 κάπου θα σκάβω.
1: Εγώ έχω δηλαδή ένα αυτή τη στιγμή. Έχω ένα good.
0: Ένα good.
1: Ένα good.
0: Ένα αντίχειρα. Thumb up.
1: Ναι.
0: Έφυγε πρώτα ο Τζίμας για Νιρεμβέργη το καλοκαίρι 24 και μετά ο Κουλιεράκης για Φόλσμπουργκ τον Αύγουστο, ας πούμε, το 24.
1: Είχε παίξει και δύο παιχνίδια τότε με τον ΠΑΟΚ και έπειτα.
7: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: 100%. Άρα έχουμε μία σεζόν σίγουρα 23-24 που είναι στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Και εδώ τώρα είναι το ζήτημα. Επειδή εκπομπή έκανε έρευνα, δηλαδή ο Χάρης. Και εγώ δεν προλαβα να...
1: Ναι.
0: Δεν προλαβα να πληκτρολογήσω. Είναι μικρά τα διαλύματα. Πάνω που έγραφα Νιρεμβέργη, μπήκαμε ξανά, καταλάβατε. Επειδή αργό λίγο. Παίξανε και πόσα παιχνίδια. Γιατί εδώ ο φίλος ο Ευάγγελος, ο Ευάγγελος, γράφει ότι στο παιχνίδι Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 είναι και οι δύο βασικοί. 25 Φεβρουαρίου του 24. Άρα αμέσως έχουμε ένα μάτς. Εσύ είσαι κάτι άλλο?
1: Εγώ έχω κάτι άλλο, ναι. Υπήρξαν παιχνίδια που αγωνίστηκαν και πριν από τη σεζόν αυτή.
0: Πριν το 23-24?
1: Ναι.
0: Λέμε για πρώτη ομάδα, δεν με αρχίσει τώρα τίποτα.
1: Πρώτη ομάδα.
0: Ναι.
1: Πρώτο τους παιχνίδι είναι τη σεζόν 22-23.
0: 22-23?
1: Ναι.
0: Μπουσουλώντας πήγε ο Τζίμας στο γήπεδο.
1: Είναι 24η αγωνιστική,
0: ναι,
1: του πρωταθλήματος,
0: ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται στα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Τότε στο 95, συγγνώμη, στο 85 βγαίνει ο Μπράντον Τόμας.
0: Περίμενε, πριν συνεχίσεις να ρωτήσω,
1: ναι.
0: Είναι 0-0 το μάτς, τελειώνει?
1: Ναι.
0: Που έχει μπει ο Τζίμας.
1: Ναι.
0: Και μέσα σε 10 λεπτά κάνει...
1: Ό,τι δεν έκαναν.
0: Αυτό είναι, έπαιζε και ο Κουλιεράκης εκεί.
1: Ναι.
0: Μπράβο, πότε είναι αυτό, Χάρη?
1: Αυτό είναι τη σεζόν 22-23.
6: Εντάξει, 24... τώρα εσύ πάτησε Google και το είδε.
0: Όχι, πήγε στα Γιάννα και ρώτησε. Ναι. Πήγε, ρώτησε στα Γιάννα και ήρθε. Ναι. Αυτό έκανε.
1: Έφαγα και.
0: Κάτσε λίγο. Και στη λίμνη είδε θεά και γύρισε. Είναι γρήγορο.
1: Ναι. Ο Μίχλη δεν είχε. Οπότε καλά ήταν. Λοιπόν, βγαίνει ο Μπράντον Τόμας. Ωστόσο, αυτά έρχονται για να επιβεβαιώσουν, Θανάση, αντί να πει μπράβο. Κατάλαβες.
0: Δεν ασχολείσαι μαζί του. Ε. εδώ, κοίτα, εμένα λοιπόν, κοίτα.
1: Αυτό έρχεται λοιπόν τότε στο 25ο λεπτό. Βγαίνει ο Μπράντον και μπαίνει ο Τζίμας.
8: Αν σε πάρω το Google και το κινητό, άφωνο θα είσαι. Εδώ.
0: Το βαγά στα μάτια.
1: Με τον
0: Θανάση,
1: με τον Κουλιεράκη να είναι βασικός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
0: Ναι.
1: Και αυτή ήταν η πρώτη του επίσημη συμμετοχή. Κοινή συμμετοχή. Ακολούθησαν άλλες 14.
0: 15 παιχνίδια δηλαδή παίξαν μαζί.
1: Ναι.
0: Δεν θυμόμουν. Εντάξει. Δεν το είχα συνδυάσει. Καλά είναι.
1: Και καλά ευρωπαϊκά.
0: Είναι. Το μόνο. Α, εσύ μου λες 14 για πρωτάθλημα μόνο.
1: Όχι. 15 σύνολο είναι.
0: 15.
1: Από αυτό ήταν το πρώτο. Ακολούθησαν άλλα 14.
0: Ναι.
1: Άρα
8: δεν ξέρω.
1: Σύνολο είναι 15 παιχνίδια.
0: Σε Ευρώπη, Ελλάδα, παντού.
1: Είναι πρωτάθλημα, κύπελο, Conference League.
0: Μάλιστα, ωραία. Τώρα το μόνο που πρόλαβα να κάνω είναι να δω αν στο ιστορικό παιχνίδι του Τζίμα, δηλαδή στο μάτς ΠΑΟΚ Ενικός 6-0 που ο Τζίμα σκοράρει και γίνεται ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ξεπερνώντας τον τεράστιο βέβαια Γιώργο Κούδα, εάν σε αυτό το μάτς, αυτό ήθελα μόνο να τσεκάρω, αν ήταν και ο Κουλιεράκης.
8: Πάλι.
0: Σύχασε ρε, αλλά δεν ήταν ο Κουλιεράκης.
1: Δεν ήταν.
0: Οπότε. Δεν λέω ότι έχω δίκιο, άδικο έχω. Το ένα θέμα λύθηκε. Τώρα μένει να δώσουμε απάντηση για το τι γίνεται με τις κόκκινες κάρτες στα φιλικά. Δύσκολο το έχουμε. Έχουμε άλλο θέμα είναι αυτό.
5: Δύσκολο έργο.
0: Αντί να λέμε τα εύκολα, βλέπεις τα Θανάση. Για τα δύσκολα είμαστε εμείς.
8: Ωραία νηφόρα ανεβαίνω.
0: Υπάρτη.
8: Άι, βάι, βάι.
0: Επίσης να πω λίγο για να... και νομίζω ότι οι μοτοσυκλετιστές αυτού του κόσμου μπορεί να σκάσουν ένα χαμόγελο σε αυτό που θα ακούσουν σε λίγο. Θεωρώ ότι το σακουλάκι, επειδή είπαμε λίγο για τους καφέδες και τις παραγγελίες, θεωρώ ότι το σακουλάκι που δίνουν πια στα μαγαζιά όταν σου κάνουν καφέ.
5: Ναι. Για το μηχανάκι αυτό.
0: Για το μηχανάκι, το βάζω στην τρίτη μεγαλύτερη εφεύρεση που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, μετά τη φωτιά, τον τροχό.
5: Ναι.
0: Ή τον τροχό, τη φωτιά, δεν ξέρω πια. Θεωρώ το σακουλάκι που μπαίνει το.
5: Ο καφέ, το ποτηράκι του καφέ.
0: Και εσύ μπορεί να το κρεμάσει μπροστά.
5: Στο μηχανάκι και
0: ή να το κρατά και να έρθει. Σκέψου πριν από το σακουλάκι αυτό πόσα χρόνια.
5: Πώς μεταφερόντουσαν οι καφέδες.
0: Δεν μεταφερόντουσαν.
5: Ναι.
0: Ή το καταλάβαινε αν μεταφερόντουσαν ή τον
5: έβλεπε. Έρχονταν σαν φίλτρο μετά.
0: Έβλεπε τον άλλο βελεκέ. Σκέψου πόσα χρόνια πριν, πόσα μηχανάκια, πόσα οδηγοί δεν μπορούσαν να πάρουν να απολαύσουν ένα καφέ μετά όταν φτάσουν.
5: Και δηλαδή. Μιλάμε για κάτι το οποίο πρακτικά, χωρίς το γνωρίζω, το κόστος του πρέπει να είναι πάρα πολύ χαμηλό.
0: Το σοκολάκι αυτό.
5: Ναι,
0: εγώ ελπίζω αυτός ο άνθρωπος το ανακάλυψα. Δηλαδή να υπάρχει ένας, ναι, να υπάρχει ένας πατεντάκιας εδώ. Αν και έχω δει 2-3 διαφορετικά, αλλά αν έβγαλε, να βγάλει κάποιος λεφτά. Γιατί ως παροχή υπηρεσίας.
5: Ναι, αξίζει είναι... πολλά παραπάνω από αυτό που κοστίζει.
0: Μα είναι δωρεάν.
5: Ναι.
0: Δηλαδή εσύ μπορεί να πληρώσει, ας πούμε, τον καφέ 3 ευρώ, 3,50 ξέρω εγώ, 2,5, 1,40. Ξέρεις, εγώ παίρνω αυτά τα.
5: Τα Excel.
0: Τα Excel. Αυτά τα να αντέχω. Γιατί ναι. Σου λέω μπορεί να έχει γυρίσει ο Θανάσης από διακοπές, να μην έχω μια καφέ ή να τα αντέξω. Ναι. Παίρνω, ας πούμε, τα μεγάλα, γύρω στο 3 άρι, δεν είναι αυτό.
5: Έχει γύρισε.
0: 3. Με σακουλάκι πάλι 3. Φοβερό. Ενώ είναι.
5: Άρα είσαι. Κρατάς και τα σακουλάκια, τα μεταπουλάς.
0: Σκορδεύουμε.
5: Μπορεί να βγάλεις κιόλας.
0: Σκορδεύουμε.
5: Το κλιματιστικό που το έβαζες.
0: Σαν εφεύρεση.
5: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό τεράστιο. Το είπα έτσι σχήμα λόγου. Προφανώς και πριν από το σακουλάκι του καφέ υπάρχουν και άλλες εφεύρεσεις στην ανθρωπότητα.
5: Εγώ, ας πούμε, πολύ ψηλά βάζω και την εφεύρεση αυτών που έχουν βρει το. Έχεις δει και ένα ξύλινο που είναι για να στέκεται πάνω το κινητό.
0: Τι είναι αυτό?
5: Ένα ξύλινο σαν σαραφάκι είναι, σαν μια βάση, μπράβο, που βάζει μέσα στο κινητό και στέκεται σε επικλινή θέση.
0: Και αυτό είναι...
5: Για να βλέπεις.
0: Δεν το έχω δει, αλλά είναι
5: σίγουρα χρησιμό. Το έχεις δει. Ναι, εννοείται. Μα...
0: Και πώς σίγουρα, μπροστά είμαι, το ξέρω.
5: Το έχεις... Κάπου θα το έχεις συναντήσει, απλά το έχεις δώσει την απαραίτητη βαρύτητα.
0: Και αυτό σε τι βοηθάει, δηλαδή...
5: Το να έχεις μπροστά το κινητό σου,
0: ναι.
5: Χωρίς να χρειάζεται να τον κρατάς και να μπορείς να κάνεις όλες τις διαδικασίες που θέλεις.
0: Να μπορεί να σκρολάρει.
5: Ναι.
0: Δεν κουνιέται αυτό,
5: είναι όχι, τίποτα, βάση. Τίποτα.
0: Πατάει κάπου, έχει τη. Το βάζει τόσο ψηλά όσο εφεύρεσαι αυτό,
5: ναι. Με στη δεκάδα είναι σίγουρα.
0: Μπράβο, χάρη. Το ερκοντήσιο δηλαδή. Το ερκοντήσιο είναι ψηλά.
5: Το ερκοντήσιο το βάζω στο 5.
0: Ναι, το ερκοντήσιο. Και αυτό επίσης η ανθρωπότητα πριν από το ερκοντήσιο. Δεν υπήρχε.
5: Τα κούνουσε τα χέρια.
0: Μάλλον όλοι. Ρεύμα εδώ, κάτσε λέει, άνοιξε το άλλο να κάνει ρεύμα. Τώρα σου λέει κλείστα όλα. Κλείστε όλα, ανάψαμε το air condition. Άνθρωποι σε θερμοκήπιο. Θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Βέβαια, χωρίς air condition.
5: Πού πας.
0: Και δεν πειράζει. Εμείς να
5: τροσιζόμαστε. Ναι.
0: Και ας βοηθάμε να ανεβεί.
5: Τα πάντα.
0: Η παγκόσμια η αλλαγή στο κλίμα κτλ. Εν τω μεταξύ στην Πορτογαλία. Που είπαμε για τον Κούτσια μία, σκοράρανε και...
5: Και ο Παυλίδης και ο Ιωαννίδης.
0: Ναι.
5: Ο Ιωαννίδης ο οποίος σκόρανε, ωστόσο αμέσως μετά το παιχνίδι πήρε άσχημη τροπή για τη Sporting, εκεί που κέρδιζε με 2-0, βρέθηκε ξαφνικά πίσω με... Όχι πίσω, ισοφαρίστηκε με 2-2 και εντάξει, δεν συνοδεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Πάντως και έχει και ένα νέο look ο Ιωαννίδης, άμα το δεις.
0: Νομίζω, δεν τον είδα, αλλά νομίζω ο Ιωαννίδης έκανε το 2-0.
5: Ναι.
0: Έκανε το 2-0 και μετά δέχτηκε τα γκολ.
5: Μετά βγήκε.
0: Βγήκε ο Ιωαννίδης.
5: Ναι.
0: Τι το βγάζει τον Ιωαννίδη. Τον Ιωαννίδη βγάζει. Ξέρετε τι σημαίνει ο Ιωαννίδης τώρα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τώρα το λέω χαριτολογώντας, δεν ξέρω. Ναι. Τώρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σου λέει επιστρέφει και ο Φώτης, ο Φώταρος. Ο Φώταρος επιστρέφει να τον πάρουμε εκεί και. Τώρα που είπα Ιβάγιο Βάνο της Εθνική, μου ήρθε στο μυαλό και ο Κωνσταντέλιας.
5: Έχει μπόλικος.
0: Να του πούμε να είναι γερό και ευτυχισμένο το νέο μέλος της οικογένειας.
5: Κοριτσάκι.
0: Κοριτσάκι, δεύτερο παιδί για την οικογένεια του Γιάννη και της, που τη λένε Κατερίνα, τη λένε τη γυναίκα του.
5: Χριστιανά.
0: Χριστιανά.
5: Ναι.
0: Για το Γιάννη και τη Χριστιανά. Την τύχη το πες τώρα.
5: Όχι, Χριστιανά.
0: Έχω μια, βλέπω μια αβεβαιότητα στο βλέμμα σου.
5: Η Χριστιανή Χριστίνα είναι, γι' αυτό εκείνη η αβεβαιότητα.
0: Πάντως Κατερίνα σίγουρα όχι.
5: Όχι, Κατερίνα σίγουρα όχι.
0: Συγγνώμη, Χριστίνα. Χριστιανά. Εγώ κάτι τέτοια δεν τα θυμάμαι καλά.
5: Χριστίνα.
0: Χριστίνα, μπράβο, χάρη μου.
5: Μισό λάθος.
0: Δεύτερο παιδί για τον Γιάννη και τη Χριστίνα. Ξέρεις αυτή η φωτογραφία που στο πρόσφατο παιχνίδι ο Κωνσταντίνης κρατούσε το.
5: Το Βασίλη.
0: Το Βασίλη είναι ο πρώτος.
5: Ναι, είναι το όνομα του πατέρα του.
0: Είστε γείτονες.
5: Όχι.
0: Πώς τα ξέρεις με μεγάλη άλυση τα. Βασίλης Κωνσταντέλιας είναι ο γιος του, ο παπάς.
5: Βασίλης Κωνσταντέλιας, ο παπάς του Γιάννη.
0: Αλλά και ο γιος του.
5: Ο γιος του Γιάννη, αφού πήρε το όνομα του παππού του.
0: Ο παππούς ποιος είναι. Με μπέρδεψε τώρα. Ποιος είναι ο παππούς, ρε. Τι γελάζεις, δεν θα αλλάζει. Συγγνώμη, ο παπάς είναι.
5: Υπάρχει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
0: Οπα,
5: ο παίκτης.
0: Ναι.
5: Αυτό το παιδάκι που περνάει έτσι γρήγορα.
0: Ο μάγος, ναι.
5: Που κάνει αλπικό σκι.
0: Παιχταράς.
5: Μπράβο, ναι. Αυτός. Υπάρχει αυτός.
0: Αυτός.
5: Αυτός.
0: Ναι.
5: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ένα μπαμπά.
0: Λογικό τώρα.
5: Ωραία. Το Βασίλη Κωνσταντέλια.
0: Ναι. Α, οκ. Ναι, μπράβο, τώρα διάζω.
5: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τη Χριστίνα κάνανε ένα παιδάκι το πρώτο.
0: Το πρώτο, το Βασίλη.
5: Το οποίο το ονόμασαν. Ναι. Βασίλη.
0: Το οποίο ο παππούς του είναι ο μπαμπάς του Γιάννη. Ωραία, το Βασίλη. Ναι, ναι, ναι, ήταν ξεκάθαρο εξ αρχής. Εγώ άρχισα λίγο να το. να ενώσω τα. Άρα και μου είχε κάνει εντύπωση που τον είχε έτσι.
5: Που τον είχε παππού.
0: Αγκαλιά τον Βασίλη, λοιπόν, τον είχε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Και λέω, ρε φίλε, μία που τον θυμάσαι τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή να μπαίνει στην πρώτη ομάδα για να παίρνει τα πρώτα παιχνίδια. Δηλαδή να μεγαλώνει λίγο, έτσι δεν είναι? Γιατί απασχόλησε την επικαιρότητα.
5: Εννοείται.
0: Που αρκετά νωρίς. Μία που μεγαλώνει μαζί του.
5: Και μία που μεγαλώνει και αυτός.
0: Και μία που τον βλέπει να κρατάει το αγκαλιά το παιδί του, ας πούμε. Ήταν αυτή η εικόνα, εκτός από την τρυφερότητα,
5: ναι,
0: τη στιγμή και την ανθρώπινη
5: διάσταση.
0: Μπράβο, χάρη μου.
5: Ωραία λέξη, είπαμε μαζί.
0: Είναι και το. Λες, κοίτα, μαζί. Μεγαλώνουμε.
5: Ναι.
0: Και μου άρεσε και επειδή και ο Κωνσταντίνας έχει πολύ. Δεν είναι και μεγάλος. Πώς είναι ο Κωνσταντίνας, 24 είναι.
5: Ναι.
0: 24. Δηλαδή τώρα φαντάζομαι ο Κωνσταντέλιας.
5: Πήγε.
0: Θα είναι 24 και 16, θα είναι 40. Μπορεί να παίζει ακόμη ποδόσφαιρο. Και όπως λένε καμιά φορά έτσι τα αγόρια και τα κόρισια, τα παιδιά με τους μπαμπάς, να αλλάξουμε μια πάσα. Να αλλάζει πάση με το. Ή ας πούμε στο σχολείο. Να παίξουμε, λέει, μπαμπάδες που κάνουν οι μπαμπάδες. Να πάμε να παίξουμε μπαμπάδες μεταξύ μας. Ποιος θα. Με τον Κωνσταντίνα δεν θα πηγαίνουν.
5: Είναι γεννημένος το Μάρτιο του 2003. Οπότε εντάξει. Είναι 23,5.
0: Ο Κωνσταντίνας λες τώρα. Ναι. Ναι, ούτε κάνει. Πότε είπες?
5: Το Μάρτιο του 23.
0: 23. Ούτε 24 είναι ο Κωνσταντίνας.
5: Ναι.
0: Και έχει δύο παιδιά.
5: Ναι.
0: Πολύ ωραίο. Του ευχήθηκε και ο ΠΑΟΚ, του ευχήθηκε και η Ομοσπονδία, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Εμείς να ευχηθούμε να το δούμε γρήγορα ξανά με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος.
5: Νομίζω και αυτοί και στην Εθνική αυτό εύχονται.
0: Και στην Εθνική εύχονται.
5: Θεωρώ.
0: Ναι, εννοείται. Τι, πλακάς τώρα. Και ο Κωνσταντίνας φαντάζομαι το ευχήθηκε. Όλοι το ευχόνται. Τι να πω, μακάρι. Γιατί λέμε για τα ταλέντα που ξεχυλίζουν. Ωραίο. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω ήδη στον τοίχο έρχονται και απαντήσεις για το τι συμβαίνει και τι γίνεται όταν δέχεται κάποιος, ας πούμε, κόκκινη κάρτα σε φιλικό παιχνίδι.
5: Καλημέρα να πούμε και στον Παναγιώτη, ο οποίος μας στέλνει σωστή απάντηση για τον Τζίμα και για τον.
0: Τι έστειλε ο Παναγιώτης?
5: Ότι είχαν συνυπάρξει ο Τζίμας με τον Κουλιαράκη.
0: Το ξέρουμε. Τι μην κοιτάς έτσι.
5: Αυτό δεν το ξέρεις, Γιάννη.
0: Για τώρα που
5: το έστειλα από πριν, απλά δεν ήθελα να επιβεβαιώσω τις απαντήσεις. Γιατί το είχαμε ακόμα σαν.
0: Υποστηρίζει ο ακροατής ότι το έστειλα από πριν.
5: Ναι.
0: Υποστηρίζει. Μπορεί να κάνει εκ του αποτελέσματος.
5: Βλέπω και την ώρα, εντάξει.
0: Τι ώρα?
5: 8 και 20. Άστο. Πρόλαβε.
0: Τίμιο.
5: Καλημέρα και στο Γιάννη, μα στέλνει την καλημέρα του πηγαίνοντα στη δουλειά.
0: Επίση να πω κάτι σε αυτό. Βλέπω ότι στα μηνύματα το air condition το έχετε ωραία το εντόπισε ο Χάρη. Αλλά και ο Θανάσης είναι γόρης στην ενδοκοινωνία. Το air condition το έχουμε πολύ ψηλά ως εφεύρεση.
5: Ναι.
0: Εμείς οι άνθρωποι. Δηλαδή θεωρούμε ότι ας πούμε το air condition θα έπρεπε να μπει στη ζώνη. Από πότε είναι το air condition? Είναι πριν το 1980 παράδειγμα. Δεν θυμάμαι εγώ. Τι 80 είναι. Εγώ παιδιά. Τι να είναι. Πολύ πίσω είπα. Πολύ πίσω. Εγώ θυμάμαι.
5: Σίγουρα ανεμιστήρο ροφή.
0: Καλά, και ο ανεμιστήρο ροφή ήταν. Κάτι ψηλοδιαστημικό ήταν. Δεν το θυμάμαι να ήταν τόσο. Μόνο σε δημόσιο. Τον ανεμιστήρο ροφή επάνω, στο ταβάνι, αυτό λέμε ο ροφή. Έτσι είναι. Μιλάς επιστημονικά εσύ σήμερα.
5: Ναι. Κάτι το ροφή, πεις... ας πούμε, είναι.
0: Επιστημονική ορολογία του ανεμιστήρα ταβανιού.
5: Ναι.
0: Επάνω αυτή η προπέλα, ας πούμε, που βλέπουμε. Ναι. Τη θυμάμαι σε δημόσιες υπηρεσίες κυρίως. Δεν θυμάμαι στα σπίτια. Μπορεί και πάλι όμως να κάνω λάθος, αλλά το air condition. Το 80 δεν υπήρχε, έχει δεκαετία του. Όχι,
5: Δεν έχω, δεν ζούσα για να σου απαντήσω.
0: Τόσο είναι. Μάλιστα. Πάντως το βάζετε πολύ ψηλά το air condition. Αλλά έτσι τύπου εφευρέσει.
7: Τα περιοδικά και εφημερίδες κάνετε αέρα εδώ μέσα, ρε γάμο.
9: Βαλτώσει ρε και εσύ από το πρωί! Βαλτώσει σε!
7: Μα τι μιζέρια είναι αυτή, ρε καλοκαιριάτικα. πότε θα το φτιάξει, ρε φίλε. Τα Χριστούγεννα.
9: Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, όποτε γουστάρω εγώ. Το Πάσχα με τον Άγιο Βασίλη, εσύ τι θέλει.
7: Τι να θέλω, ρε. Μούσκεμα έχω γίνει. Λέω προχτές στην Εύα και στο Μιχαλάκι. Πάμε ρε στα παιδιά να πούμε μια μπύρα. Και μου λένε πού να πάμε ρε, πού να πάμε εκεί μέσα λέει. Στο θάλαμο να σκάσουμε.
9: Καλά σου λένε, να μην έρθετε να πιείτε μπύρα εδώ πέρα.
7: Πες το μας τα ίσα ρε άμα δεν είμαστε σπίτι σου. Όχι να μας βασανίζεις, πες το μας.
9: Γιώργο για το ερκοντήσω μου κουβαλήθηκες από το πρωί εδώ πέρα.
0: Αυτά συμφωνώ, δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αυτό είναι, λες και καταρχάς ψυχανεμίζομαι του τέστην. Υποθέτω ότι αυτό που μας έβαλε μόλις ο Θανάσης να ακούσουμε, το οποίο είναι σπαρταριστό πραγματικά, μπορεί να είναι και γνωστό. Δηλαδή να είναι κάπως. Εγώ δεν γνωρίζω να είναι. Σίγουρα πρέπει να είναι από ταινία. Αποκλείεται να είναι φίλοι του Θανάσης να μαζευτήκανε για να το κάνανε αυτό. Πρέπει να είναι από ταινία. Μπορεί να είναι και γνωστή. Και μπορεί, ας πούμε, αν την ξέρετε να μας γράψετε. Ποια ταινία, γιατί το είδα έτσι. Το έκανα προσπάθεια να το κάνω και εικόνα. Θεώρησα πάρα πολύ έξυπνο. Βέβαια με την τιμή του ρεύματος, αυτό που μπορεί εδώ να είναι προϊόν μυθοπλασίας μπορεί να μην απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Να πηγαίνουν κάποιοι επίσκεψη και καλά, μας λείψατε, σας πεθυμίσαμε. Σου λέει κορόιδεμα να άνοψω εγώ κοντήσω. Πάω στον άλλο που...
5: Παίρνω και ένα κουτί τυροπιτάκια.
0: Το παίζω και καλώς. Ξάδερφε, χαθήκαμε, ρε ξάδερφε.
5: Τόσο καιρό έχω να σε δω. Και λέει ότι.
0: Το air condition, λοιπόν, λες εσύ μετά από το 80.
5: Δεν είχα προλάβει τότε.
0: Ναι.
5: Βάσει αυτό που έχω διαβάσει, ήταν εκεί κοντά.
0: Ναι.
5: Κατά το 90 εκεί πέρα. Για οικιακή χρήση.
0: Οικιακή χρήση.
5: Ναι. Ωστόσο, τώρα ψάχνοντας λίγο, λέει ότι το 2018 είχε γίνει μια μέτρηση για τις πόσες μονάδες κλιματισμού υπάρχουν παγκοσμίως.
0: Μάλιστα. Το 18.
5: Το 18.
0: Ναι.
5: Είχαν βγει, είχε βγει αποτέλεσμα ότι υπήρχαν περίπου 1,6 δισεκατομμύρια μονάδες κλιματισμού.
0: Αυτά τα κουτιά που βλέπουμε, παράδειγμα, τέτοιο λες μονάδα.
5: Ναι.
0: Το κουτί που βλέπουμε έξω.
5: Ναι.
0: Που βάζεις στο μπαλκόνι, το βλέπεις το κουτί.
5: Το κουτί.
0: Σχεδόν κάνονται 3 περιστέρια πάνω σε κάθε κουτί που δουλεύει.
5: Αυτό λέει λοιπόν ότι υπήρχαν περίπου 1,8 δις το 18.
0: Ναι.
5: 1,6 δις το 18, συγγνώμη. Και λέει ότι μέχρι το 2050 οι υπολογισμοί λέγανε ότι αυτό το νούμερο θα φτάσει στα 5,5 δις.
0: Ωραία, μάγκα.
5: Μονάδες κλιματισμού.
0: Ναι, δηλαδή άνθρωπος και air condition, παράδειγμα. Πόσο είναι ο πληθυσμός της γης?
5: Και για να το...
0: Δεν το ξέρει. Φεύγει έτσι σε εγκλίστρες.
5: Κάτσε για να τελειώσω αυτό που...
0: Το πληθυσμό της γης.
5: Ναι,
0: έχεις δίκιο.
5: Ναι, ναι.
10: Πρώτη... Μην πατήσεις τον Google μόνο. Μην πατήσεις.
0: Εσύ ξέρεις, εσύ αγουγκλάριστε ξέρεις. Ξέρει λέει, ξέρει. Πες το στην ανθρωπιστική, θα το πω. Πες το. 9. 9 είπες. 9 δισεκατομμύρια
5: λέει. Έτσι λέει ο Θανάσης.
0: Έτσι, λοιπόν. Έτσι λέει.
5: Λοιπόν.
0: 9 είναι μόνο η Κίνα με την Ινδία ρε. Πόσο είναι αυτή? 9 εκατομμύρια δεν είναι αυτή.
5: Τι να σε πω ρε.
0: Α, 9. Τέλος πάντων, sorry.
5: Λοιπόν.
0: Θες να πάμε στη διάλειμμα να μαζευτούμε λίγο.
1: Όχι, θέλω να τελειώσω, να τελειώσω αυτό που προσπαθούσα να πω.
0: Έχεις δίκιο, ρε Χάρη. Έμπλεξες εδώ με τους θείους.
5: Πρώτη φορά λέει ότι χρησιμοποιήθηκε σε δημόσιες υπηρεσίες και κινηματογράφους.
0: Το air condition.
5: Ναι. Και έπειτα πέρασε στην οικιακή χρήση. Και στα πρώτα του χρόνια θεωρούταν πολυτέλεια.
0: Παιδιά, τώρα όμως αυτό που λέει ο Χάρης. Μπράβο, ρε Χάρη. Βλέπεις δηλαδή καλά έκανες και. Μας πίεσες,
1: επέμεινε
0: αυτό που είπες.
1: Να ολοκληρώσεις τη φράση.
0: Αυτό είναι η νεολαία, κατάλαβες. Κάθισαν οι δύο θείοι με την νεολαία. Ταλαιπωρήθηκε ο νέος από τους θείους.
1: Τελικά μήπως διακόπτει μήπως διακόπτει εσύ το Γιώργο και όχι ο Γιώργος εσένα.
0: Αν λέμε για το Ζαϊρή, όταν λες το Γιώργο. Αυτό είπαμε τώρα. Μην γυρίζω ο κόσμος αυτή. Α, το πω όμως και πάμε στο διάλειμμα. Αυτό που λέει ο Χάρης. Ο κινηματογράφος στον οποίο θα αναφερθώ δεν υπάρχει πια. Ήταν ο κινηματογράφος Παλάς. Mm-hmm. Σου έρχεται μήπως περίπου που ήταν.
1: Όχι.
0: Το Χάρη. Τον Γκάλι τον ξέρεις, το 87 που πήραμε το Euro, το ξέρεις.
1: Πότε
0: αυτά.
1: Υπήρχε το
0: ο
1: Παλάς.
0: Ο Καμπούρης που ευστόχησε αυτά τα.
1: Και το 4 το έχω προλάβει. Το είχα δει στη Θάσο.
0: Το 4. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, το Παλάς. Εσύ θα αράσουν που είσαι συνομήλικος. Θυμάσαι που ήταν κινηματογράφος Παλάς. Πού? Μπράβο. Στην αρχή άκουσα Χαλκιδική και γύρισε το μυαλό μου. Λέω, μπλέξαμε. Αλλά όχι, ήταν στη Λεωφόρο Νίκης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα δεν υπάρχει, δυστυχώς. Εντάξει, από τους πολλούς έτσι κινηματογράφους που δεν υπάρχουν. Εκεί πέρα, η πρώτη φορά που είδα μια ταινία που δεν τη θυμάμαι ποια ήταν, αλλά είδα σε κλιματιζόμενη αίθουσα, παλιά γράφανα απ' έξω. Ήταν τόσο, ας πούμε, όπως το λέει ο Χάρης, ας πούμε. Γράφανε. Η αίθουσα κλιματίζεται. Και ευτυχώς το γράφανε και με αλφαγιώτα. Γιατί αν αφήνανε τώρα τη σύγχρονη εποχή με την ορθογραφία, το αλφαγιώτα θα γινόταν. Η αίθουσα κλιματίζεται με έψιλον. Που σημαίνει ότι ελάτε κλιματισμένο. Δηλαδή φέρτε εσείς το κλιματιστικό σας να κλιματιστούμε, ας πούμε, όλοι μαζί παρέα. Έγραφε απ' έξω. Η αίθουσα κλιματίζεται.
1: Μία πολύ ένα κλιματιστικό.
0: Σε μια τέτοια αίθουσα που κλιματιζότανε, είχα πάει εδώ μια ταινία. Δεν θα ξεχάσω. Όχι. Το πώς, ας πούμε, μέσα στην. Αν είχε κρύο ή ζεστή, που ήταν καλό,
1: ναι.
0: Ήταν, όταν βγήκα, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που ένιωσα αυτό το σώμα που βγαίνει από το κρύο. Τώρα, ναι. πια δεν το νιώθω.
1: Υπάρχει μια ομαλότητα, ανοίγουν και έξω.
0: Ναι, τώρα νιώθεις ότι έχει συνηθίσει το σώμα. Νιώθεις, ρε παιδί μου, τη διαφορά, αλλά μέσα σε.
1: Το λοιπόν είναι κλιματιστικό.
0: Φοβερό. Κινηματογράφος Παλάς. Παλάς. Ήταν όμως στην Λεωφορονίκη ή όχι. Ρε, μήπως ήταν πάνω στη Βολού. Την παλιά πρίγκιπος Νικολάου, ο Παλάς.
11: Σύντροφοι καταναλωτές, ένα διαφημιστικό break και σε λίγο θα είμαστε και πάλι χαζί.
0: Sorry, έχεις δίκιο.
12: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλημέρα. Παραταμένη ξηρασία, ισχυρά μελτέμια με ρηπές έως και 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ πυρκαγιών για το επόμενο τριήμερο σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Κατηγορίας 4 παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική, στο σύνολο σχεδόν της Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες καθώς και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται ο ιδιοκτήτης του Beach Bar και οι γονείς του 4χρονου αγοριού που πνίγηκε σε πισίνα στην Πάρο. Ο πατέρας του δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά του ιδιοκτήτη που φέρεται να είχε δηλωμένο τον εαυτό του ως ναυαγοσώστη. Ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο από τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών και μπορεί να προκαλέσει βαριές επιπλοκές ή και υγειονομικές αρχές η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο από τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών και μπορεί να προκαλέσει

0: ΟΦΑ και παραλλαγή για τους οποίους βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
8: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
9: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
9: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είμαστε παρούλα μέχρι τις 11 αυτό το τρίωρο, 8-11. Εμείς το αυτοαποκαλέσαμε με τη βοήθειά σας βέβαια, γιατί βοηθήσατε, στείλατε πάρα πολλούς τίτλους εκπομπής.
1: Θα είμαστε μαζί για 3 ώρες για να δούμε τι είδαμε, για να δούμε τι περιμένουμε να δούμε σήμερα.
0: Και τα δύο νοσιστά μας. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό... 100%.
0: Εντάξει, και είμαστε λοιπόν εμείς ναυαγοί 8 και κάτι, έτσι λέγεται εκπομπή. Δεν θεωρώ ότι θα θυμάται πάρα πολλά ο κόσμος αυτή την εκπομπή. Όταν με το καλό επιστρέψουμε στην κανονικότητα του Μετρόπολης, όλα θα πάρουν τον άλλο, το δικό τους, τον δρόμο. Βέβαια, μέχρι τότε.
1: Νιώθω ότι δεν περνάς καλά.
0: Υπέροχα περνάω. Αν έπρεπε να γυρίσω πίσω τον χρόνο και να διαλέξω να κάνω. Αυτό θα διάλεγα εγώ. Όταν μου είπε, ας πούμε, μου λέει ο Γιώργος, λέει ο Μπούζος, λέει θα είστε μαζί με τον Χάρη.
1: Ναι.
0: Χάρηκα.
1: Ναι. Χάρηκα.
0: Γεια σου, Χάρη, χάρηκα. Μου άρεσε. Αλλά μου άρεσε στη θεωρία. Δεν το είχαμε ως πράξη. Στην πράξη χαίρομαι πιο πολύ από ότι.
1: Στη θεωρία.
0: Θεωρία.
1: Ναι. Γιατί είδα ότι αναπολούσε την κανονικότητά σου, Γιάννη, γι' αυτό.
0: Όχι, δεν την αναπολούσε.
1: Ναι. Έτσι ένιωσα. Συγγνώμη.
0: Δεν την αναπολούσα. Συγγνώμη.
1: Γιατί, ναι. Γιάννη μου, ξέρεις ότι ο Αύγουστος έχει 2 κατηγορίες ανθρώπων. Αυτούς που είναι ακόμα διακοπές και εμάς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι πάνε διακοπές.
0: Σωστό, γιατί αυτή τη. Τώρα.
1: Είναι στο μισοδιάστημα.
0: Ναι, τους βλέπεις ότι όλοι πάμε διακοπές περισσότερο. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί, όπως το είπες, άλλη κατηγορία.
1: 2 κατηγορίες και γι' αυτό λοιπόν, ευτυχώς θα πει κανείς, υπάρχει το Origins Casino Θεσσαλονίκη που φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο η

0: πληρώσεις Lucky 30 στο Origins Casino Θεσσαλονίκη μοιράζουν έως και 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωσε λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day μόνο στο Origins Casino Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Τώρα είναι κάτι το οποίο μας και στο διάλειμμα έτσι τηλεφώνησε η συνάδελφος η Αλίκη Μίντση,
0: ναι,
1: για αυτή την κουβέντα που είχαμε για το air condition και λέει κοίταξε να δεις, βέβαια η πληροφορία δυστυχώς συνδυάζεται με ένα τραγικό γεγονός στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι του 1987 η Ελλάδα πλήττεται από ένα πρωτοφανή καύσωνα που κράτησε πάνω γύρω στις 10 μέρες, 8 με 10 μέρες και οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 44 βαθμούς. Θα μου πεις τώρα βέβαια νούμερα που και τώρα τα έχουμε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: δεν απλά είναι... ίσως για τότε ήταν πιο...
1: Όχι, τότε, το καλοκαίρι του 87, γιατί κάναμε την κουβέντα για το air condition, επειδή πάνω από 1.300 άνθρωποι πέθαναν από τον καύσωνα, 1.300, πάνω από 1.300, το καλοκαίρι του 87. Βέβαια να σου πω την αλήθεια, εγώ εκείνο το καλοκαίρι 15 χρονών. Δεν θυμάμαι τώρα, θα έπρεπε να... Αλλά εκεί έγινε η αλλαγή και το air condition σταματά, λέει, να θεωρείται είδος πολυτελείας και μετατρέπεται σε ζήτημα επιβίωσης και δημόσιας υγείας. Ίσως δηλαδή εκεί, τουλάχιστον για την Ελλάδα, να αλλάζει λίγο αυτό που λέει και πριν και ο Χάρης, που το air condition ήταν σε... Που είπε σε.
0: Σαν είδος πολυτελείας.
1: Ναι, αλλά που είχες πει σε δημόσιες.
0: Σε δημόσιες υπηρεσίες και κινηματογράφους.
1: Κινηματογράφους, ναι, ναι, σωστά. Εντάξει, τώρα βέβαια γενικώς, ναι, η αλήθεια είναι λίγο πήγα πολύ πίσω εγώ το 80. Το 90, θεωρητικά από το 90, 1990 και μετά άρχισε να υπάρχει το.
0: Λοιπόν, έρχεται και απάντηση από το ΣΥΦΙ για την κόκκινη κάρτα και το πώς επηρεάζει το.
1: Η κόκκινη κάρτα σε φιλικό.
0: Ναι. Λέει λοιπόν ο ΣΥΦΙΣ ότι αν είναι επίσημο διεθνές φιλικό, ισχύει κανονικά. Αν είναι εγχώριο φιλικό, όχι.
1: Τι όχι, άμα παίζω δηλαδή φιλικό στην Ελλάδα, δεν μετράει κόκκινη κάρτα.
0: Το...
1: Στο Άρης Πανσεραϊκός, αν είχε κόκκινη κάρτα.
0: Ότι δεν θα μετρούσε.
1: Δεν θα
0: και
1: μετρούσε.
0: Στο Dortmund Arsenal θα μετρούσε.
1: Λέει ο ΣΥΦΙΣ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι διαιτητής.
0: Όχι. Ακρότης. Ακρότης. Την άποψη ότι δεν ζητήσαμε.
1: Εντάξει, όχι. Άποψη, κοίτα.
0: Δεν είπαμε ότι να μας πει ο κόσμος.
1: Να μας πει, ναι. Εμείς λέμε την άποψή μας.
0: Ναι.
1: Πληρωνόμαστε για να το παίζουμε ξερόλες. Ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει άμα θέλει να πει κάτι. Κατάλαβες, είναι διαφορά αυτό. Είναι διαφορά.
0: Άκουσε με το αρνηθείς.
1: Κανονικά θα πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο.
0: Όχι.
2: Εμείς... Γιατί εσείς μόνο απόψεις.
1: Ναι.
0: Εδώ διαφωνώ.
1: Με ποιον, με μένα ή
0: με
1: μένα.
0: Με το Θανάση δεν μπορώ να διαφωνήσω. Ναι, κλείσει το πες. Μικρόφωνο, δεν θα ξανακουστώ.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, πας σε ένα τηλεπαιχνίδι.
1: Για πες.
0: Παίρνεις τη γνώμη του κοινού. Λέει ο παρουσιαστής να απαντήσουν μόνο όσοι γνωρίζουν.
1: Ωραία το λες.
0: Ωραία. Ας πούμε ότι έχει τέσσερις επιλογές. Α, Β, Γ, Δ.
1: Μάλιστα.
0: Η σωστή επιλογή, ας πούμε ότι είναι το Α. Φτάνει το Α να έχει 80% από το κοινό.
1: Ναι, αυτό. Ναι, ναι, σωστά.
0: Φτάνει να έχει το αλφα 80% από το κοινό και οι άλλες τρεις επιλογές σπάνε από ένα ποσοστό για να φτάσει το υπόλοιπο 20. Κατά την κρίση των υπολείπων, δεν ήθελαν να παραπλανήσουν το διαγωνιζόμενο. Θεωρούσαν ότι η σωστή απάντηση είναι το άλλο γράμμα.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται.
1: Σε αυτή την περίπτωση, δεν χάρουν καμία αντίρρηση.
0: Ναι, καμία έτσι γίνεται αντίρρηση. Και εδώ.
1: Απλά εμείς τώρα διαβάσαμε ένα μήνυμα ενός φίλου που λέει ότι ισχύει. Αν υπάρχουν άλλα 10. Άρα αν έχουμε από το 80% θα πάμε το φύλλο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες αυτό. Ωραία. Καλημέρα στο Γιώργο. Γεια σου ρε Γιώργο. Καλημέρα και στην και στον Αντρέα για την εκπομπή στην Νόβα. Θα ανακοινωθεί. Θέλω να πω θα βγουν ανακοινώσεις. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει. Θα υπάρχει.
0: Δεν γνωρίζεις.
1: Για την εκπομπή με τον Ντέμι. Ναι. DFC. Θα δούμε. Ο Δημήτρης
0: ενιγματικός, λέει... Μισό λεπτό, να βάλουμε. Ναι. Ενιγματικός Γιάννης Πάγκος για το μέλλον του. Στον αέρα ο Ντέμις.
1: Όχι, ρε, τι στον αέρα ο Ντέμις. Για το μέλλον μου. Για το μέλλον μου. Όχι, δεν ξέρω. Περιμένω και εμένα να μου πούνε. Καλημέρα στο φίλο τον Πάνο.
0: Γιάννη,
1: δεν περνάνε οι μέρες, λέει. Τι.
0: Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Δεν έχει. Σε 10 μέρες.
1: Σε 10, εντάξει. Γι' αυτό λέω μέσα στην εβδομάδα, αυτά ξέρουμε.
0: Α, θα ανακοινώσει το κοινό.
1: Ναι. Άμα ενδιαφέρει το κοινό, δηλαδή.
0: Μα ρωτάει το κοινό.
1: Καλημέρα Γιάννη και Χάρη. Δεν περνάνε οι μέρες, λέει, για σέρες. Την επόμενη εβδομάδα ετοιμαζόμαστε για κατάληψη. Έχεις γνώμη από Νάνο από ΑΠΟΕΛ που πήρε ο Ηρακλής, λέει ο φίλος ο Πάνος, ο οποίος προφανώς είναι φίλος του Ηρακλή.
2: Δεν φάνηκε καθόλου.
1: Να πω εδώ λίγο κάτι για, το, ναι, για τις σέρες, για το μάτς. Γιατί ρε παιδί μου, όντως λες, ας πούμε, γιατί το Ηρακλής Βόλος θα γίνει στις σέρες και δεν γίνεται στο γήπεδο του Μακεδονικού, ενώ ο Άρης αναγέννηση καρδίας που και αυτό το παιχνίδι κυπέλου είναι, μπορεί να γίνει στο γήπεδο του Μακεδονικού.
2: Ναι.
1: Εκτός αν ανακοινώθηκε, το χάσα.
2: Ναι.
1: Τι είναι, ανακοινώθηκε.
2: Συνέχισε το.
1: Α, okay. Ναι. Λέει ο κανονισμός ότι αν είναι αντίπαλες, λέει, δύο ομάδες πρώτης εθνικής, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά το παιχνίδι κυπέλου να γίνει σε γήπεδο που πληρεί τις προϋποθέσεις αγώνων πρώτης εθνικής. Και επειδή βέβαια ο Πανσεραϊκός τώρα υποβιβάστηκε, αλλά μικρή παρένθεση, έτσι όπως τον είδα στο παιχνίδι με τον Άρη, επιβεβαιώνεται και στην πράξη ότι ο Πανσεραϊκός ενίσχυσε το ρόστερ του πάρα πολύ, κράτησε και κάποιους παίχτες από την προηγούμενη σεζόν και φυσικά έχει ξεκάθαρο πρώτο στόχο την άμεση επιστροφή.
2: Και με το μέτρησε σε αυτό το κομμάτι, αλλά Κουβεσμιάδη.
1: Ναι, με 6 ανόδους ήδη. Ναι. Έτσι δεν είναι.
2: Για το παιχνίδι της καρδίτσας με τον Άρη έχει οριστεί το γήπεδο του Μακεδονικού.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Άρα σου λέει εύκολα κάποιος, γιατί αυτό μπορεί να γίνει εκεί και το Ηρακλής Βόλος δεν μπορεί να γίνει εκεί. Και όταν λέω στο λέει εύκολα κάποιος, το λέει κυρίως ένας φίλος, παράδειγμα μπορεί να στο πει ο φίλος του Ηρακλή.
2: Σου λέει γιατί. Δεν είναι και 100 χιλιόμετρα.
1: Δεν είναι. Ναι. Εντάξει, δεν είναι σέρε μακριά. 45-40 λεπτά μπορεί να είσαι και στι σέρε. Έτσι. Να κάνει την εκδρομή σου, να τσιμπολογήσει και κάτι. Ωραία μαγαζιά έχει στι σέρε, όσε ταβέρνε. Δεν αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο, ρε παιδί μου, είναι γιατί εκεί, α πούμε, και όχι. Γιατί ο κανονισμό λέει ότι πρέπει να πληρεί αυτέ τι προποθέσει με την τέτοια τη πρώτη εθνική. Αυτό λέω στον Πάνο. Επίσης, επειδή έχει γράψει και ένα σχόλιο στον τοίχο. Πάνω δύο είμαστε στην εκπομπή. Δεν είναι, θέλω να πω. Δεν έχει να κάνει με το Χάρη. Η εκπομπή πηγαίνει, μαζί την κάνουμε την εκπομπή με το Χάρη. Ό,τι συζητάμε και τα λοιπά. Και μην είμαστε και λίγο ευέξαψα, είμαστε και λίγο ευερέθιστοι. Ευερέθιστοι. Κάναμε μια κουβεντούλα για τον Τζίμα, τον Κουλιαράκι. Κάναμε εδώ, παίζαμε λίγο στον αέρα. Πήγε έτσι. Μέχρι τις 11 θα βάλουμε και άλλα θέματα. Μην είμαστε λίγο υπερβολικοί και αιχμηροί στα σχόλιά μας. Και μην προσωποποιούμε εύκολα καταστάσεις. Δεν είναι μόνο θέμα του Χάρη, μόνο θέμα του Γιάννη, μόνο θέμα του Θανάση. Είναι. Πώς να σου πω, συντελεστές της εκπομπής. Αυτό. Για πες.
2: Το φοβερό είναι, Γιάννη, ότι το παιχνίδι των τρικάλων με την ΑΕΛ, ενώ είναι γηπεδούχος στα Τρικαλά και δεν έχει πάρει άδεια το γήπεδο των τρικάλων, αναμένεται να γίνει στο ΑΕΛ FC Arena με την ΑΕΛ ως φιλοξενούμενη.
1: Ναι. Γιατί δεν υπήρχε.
2: Δεν υπάρχει άδεια για το γήπεδο των Τρικάλων. Για τον, δεν πήρε άδεια.
1: Τα Τρίκαλα τι είναι, τι κατηγορία. Είναι.
2: Β.
1: Σίγουρα. Εντάξει.
3: Τώρα αυτό είναι σίγουρο.
1: Τώρα αυτό, Θανάση. Δεν το ξέρω. Δηλαδή.
4: Μην πατήσεις στο Google μόνο.
1: Δεν πατάς στο Google. Όχι, παίρνει τηλέφωνο. Εξαδερφό του που παίζει μπάλα στα Τρίκαλα.
4: Μην πατήσεις Google.
1: Πάτα ρε, μη μαζάς ρε. Πάτα με δύναμη το πληκτρολόγιο. Σπάς το ρε το πληκτρολόγιο. Βάρα Τρίκαλα. Ένα παιδιά. Τώρα στέλνει ο Νίκος, θα το διαβάσει το μήνυμά μου. Ρε παιδιά, τι πάθαμε τώρα λίγο. Θα όλα τα διαβάσουμε τα μηνύματα.
2: Μπράβο Θανάση, πιο δυνατά.
1: Όλα θα τα διαβάσουμε. Έχει εδώ και τα λοιπά.
2: Είναι, δεν κρατιούνται. Θέλει ο κόσμος να ενημερωθεί.
1: Άλλη απάντηση για την κόκκινη κάρτα στα φιλικά. Αν υπάρχει, λέει, φίλο αγώνος και αποστέλλεται στην Ομοσπονδία, κανονικά τιμωρείται. Και εμένα μου φαίνεται μια πολύ λογική απάντηση αυτή. Φίλο αγώνος Άρης Πανσεραϊκός, αν υπήρχε κόκκινη κάρτα, έκλεινε το φίλο αγώνος, πήγαινε στην, ξέρω εγώ που πήγαινε, στη Λίγκα, τιμωρία. Υπήρξε, λέει, παλιά περιστατικό που Έλληνας επέκτης ελληνικής ομάδας είχε πάρει κόκκινη σε φιλικό και έχασε και παιχνίδι στην Ευρώπη. Αν τώρα δεν υπάρχει φίλο αγώνος, εντάξει, εκεί δεν τιμωρήσε. Λοιπόν, λίγο με στεναχώρησε αυτό το μήνυμα, τέλος πάντων. Όταν δηλαδή θέλεις δε και καλά να, όχι να μαλώσεις, δηλαδή να την πει σε κάποιον και το πας ας πούμε σε μια υπερβολή, να σπάσει δηλαδή το τα όρια. Μέχρι λέει την Παρασκευή θα, που θα είστε μαζί μας, θα αναλύετε κάθε μέρα το Τζίμα, το Γιανούλ και το Κουλιαράκι με ποιον έχουν παίξει. Σαν να λέμε ας πούμε, μαλώνεις ρε. Λες εσύ ή δεν μάλλον. Εγώ θέλω να μάλλον. Μάλλωσε μόνος τώρα. Τι να σου πω τώρα.
2: Επίσης η συχνότητα είναι κάτι που γίνεται είναι πάρα πολύ εύκολο. Την επιλέγεις του Μετρόπολης, ας πούμε, την επιλέγεις με δική σου ευθύνη. Και νομίζω ότι όταν όλο το κοινό την επιλέγει και υπάρχει μια ωραία, υπάρχει μια ωραία διάδραση, το να υπάρχει έτσι μια κάποια διαφορετική άποψη είναι πάντα υγιές. Είναι ωραίο.
1: Ωραίο, εγώ καταλαβαίνω.
2: Είναι ωραίο, απλά κάποια φορά να μην είμαστε άδικοι.
1: Εγώ καταλαβαίνω ναι. Ο καθένας μπορεί να έχει κάποια αίσθηση. Α πούμε, σου λέει κουραστική. Έτσι, να έχω μια αυτή για τη θεματολογία κτλ. Αυτό να το εκφράσουμε, να το συζητήσουμε και να το πω ό,τι θες. Απλά μην το κάνουμε υπερβολικό τύπου, ας πούμε, μέχρι την Παρασκευή αυτό το πράγμα.
2: Πάνω τρεις μέρες που λέγαμε για τις λαϊκές δεν έστειλες πάντως.
1: Έχει εδώ πέρα το. Αυτή η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα κατά χρονική σειρά εμφανίζονται οι ομάδες, πώς είναι τα
2: αύριο Παναθηναϊκός
1: πρώτα
2: με την Τζεσεκά 1948, αύριο το βραδάκι στις 8:30 από τη συχνότητα του Sky η αναμέτρηση των πρασίνων.
1: Πρώτα ο Παναθηναϊκός δηλαδή.
2: Ναι, εκεί όπου και οι τρεις ελληνικές ομάδες έχουν να ανατρέψουν.
1: Αύριο και ο Ολυμπιακός, με συγχωρείς.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
2: Απλά ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος χρονικά.
1: Ναι, το μάτς του.
2: Ναι.
1: Σέντρα.
2: Όχι, και ο Ολυμπιακός 8:30 είναι. Νόμιζα ήταν 9. Και ο Ολυμπιακός είναι 8:30 ώρα, οπότε παράλληλα θα.
1: Άρα έχουμε στη μία οθόνη Sky, στην ναι. άλλη Mega.
2: Ακριβώς για τα δύο παιχνίδια τα οποία έχουν οι ελληνικές ομάδες αύριο, ανοίγοντας έτσι το χώρο των Revans.
1: Ναι.
2: Τετάρτη κενό, έχουμε το Super Cup.
1: Super Cup στην Κρήτη είναι.
2: Ακριβώς με τον Όφη και την ΑΕΚ, ένα γεμάτο Παγκρίτιο, καθ' όπως φαίνεται.
1: Οι δύο ομάδες που ακόμη αυτές δεν τις είδαμε. Θέλω να πω, δεν μπήκαν στα ευρωπαϊκά,
2: ναι,
1: παίξανε μόνο
2: σωστό.
1: Φιλικά.
2: Η ΑΕΚ είχε και προχτές φιλικό.
1: Μπράβο.
2: Την Καλυθέα. Ο Όφη, ο οποίος λάνσαρε και την τρίτη του εμφάνιση στο πορτοκαλί χρώμα. Και επειδή ήταν αυτή με την οποία είχε σηκώσει και το κύπελο, έγραψε χαρακτηριστικά ότι να προσθέσουμε και το τρίτο αστέρι. Σε αυτήνα, σε μια διοργάνωση που είναι πιο ωραίο, θεωρώ, να γίνεται έτσι στην αρχή του καλοκαιριού και όχι όπως είχε συμβεί πέρσι που είχε γίνει στα μέσα και στις αρχές της χρονιάς, δηλαδή αρχές Γενάρη. Αρχές Γενάρη είχε γίνει. Αρχές Γενάρη. Οπότε θεωρώ ότι είναι πιο ωραίο να συμβαίνει αυτό έτσι το καλοκαιράκι, να είναι η πρώτη αναμέτρηση της χρονιάς και να ανοίγει με αυτό έτσι επίσημα τη διοργάνωση.
1: Το sold out που λέμε για το Super Cup δεν έχει να κάνει με το μόνο με τα διαστήρια της ΑΕΚ ή του ΟΦΗ, λέμε γενικώς.
2: Γενικά.
1: Δηλαδή, ένα γεμάτο.
2: Ναι.
1: Και
2: σε μια
1: Παγκρίτιο.
2: Ωραία περίοδο, δεν θέλω να πω ότι και ένας απλός τουρίστας που μπορεί να είναι στο νησί μπορεί να επιλέξει το Παγκρίτιο για να. Για να περάσει.
1: Ναι. Σωστό, αυτό το είχα σκεφτεί. Θα μπορούσε κάποιο έτσι που να μην απαραίτητα και φίλο του ΟΦΗ της ΑΕΚ. Αν και θα είναι ωραίο, ας πούμε, παράδειγμα λέω για τους κυρίως φίλους της ΑΕΚ που είναι εκτός Κρήτης και κάνουν τώρα τους
2: διακοπές.
1: Να τους τύχει, ας πούμε, να έχουν κανονίσει από πριν να είχαν βρεθεί στην Κρήτη ή να το επιδίωξαν. Γιατί η ημερομηνία.
2: Είναι και ωραίο.
1: Ωραίο, ναι, ωραίο. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Άρα έχουμε την Τετάρτη Super Cup και την Πέμπτη τη revenge του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, οπότε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη πάμε γεμάτα. Παρασκευή θα έχουμε το Κλαρίνα.
1: Θα έχουμε.
2: Κλαρίνα, παραμονή 15. Δεν θα βγάλουμε ένα.
1: Για 15 Αύγουστο θα βγάλουμε κλαρίνο.
2: Θα βγάλουμε ένα κάτι να παίξουμε.
1: Θα βγάλουμε ένα κλαρίνο. Δεν το χάρη. 14 Παρασκευή, ναι. Ωραία.
2: Μεγάλη γιορτή 15 του μήνα.
1: Θα πάμε έτσι μια ωραία ενδιαφέρουσα εβδομάδα με ποδόσφαιρα και τα λοιπά. Στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, πούμε και όταν επιστρέψουν το καλό τα νέα των ομάδων, γιατί προηγούνται χρονικά αυτή την εβδομάδα. Έχουμε βέβαια και τα μεταγραφικά του Γιατί ρωτάει ο κόσμος εδώ και ο Νίκος, παράδειγμα, και τα παιδιά και άλλοι φίλοι ακροατές για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Θα δώσουμε ό,τι νότερο υπάρχει. Και για τον το φίλο τον Πάνο, θα πούμε λίγο το αγωνιστικό προφίλ του πιο πρόσφατου χρονικά αποκτήματος του Ηρακλή, το μεταγραφικό του πρώην παίκτη του ΑΠΟΕΛ, στο δεξί άκρο της άμυνας. Εκεί δηλαδή μεσόρια που είχε ούτως ή άλλως πάρει σόρια και τον είχε πάρει νωρίς ο Ηρακλής, προσθέτει ακόμα ένα παίχτη. Μεταγραφικά του Άρη, σε συνδυασμό και με την εικόνα και τον απόϊχο από το φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Άρης, ο οποίος κυρίως για ενίσχυση στην άμυνα, κέντρο άμυνας και πλάγι μπακ, εκεί είναι τα κενά σημεία, τα κενά που έχει. Ο Ηρακλής αντίστοιχα τα δικά του τα κουτάκια θέλει να τα γεμίσει μεσοεπιθετικά. Έχει πολλά πραγματάκια, τα έχουμε μαζεμένα, τα πούμε, τα έχουμε κυκλώσει ήδη στην επικαιρότητα, θα αναφερθούμε στην πορεία. Λοιπόν, καλημέρα, που είναι αυτό που έψαχνα, δε κάποιος φίλε. Καλημέρα στο Μάνο τον DJ. Γεια σου ρε Μάνο, καλημέρα φίλοι, καλή εκπομπή με υγεία. Μήπως ήρθες λέει με το μηχανάκι, αν γι' αυτό είδες κάποιο αεράκι. Άτε, δεν κουνιέται φίλο λέει σήμερα φίλε. Εντάξει, με το μηχανάκι όντως σου πιάνει λίγο παραπάνω αέρας από ότι αν είσαι πεσός, εννοείται. Απλά είπα για δροσερό, μου φάνηκε ότι ο αέρας είναι λίγο πιο δροσερός σε σχέση με εκείνον το ζεστό αέρα στα αντίστοιχα χθεσινο-προχθεσινά πρωινά.
2: Είναι ελάχιστα λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία, είναι η αλήθεια, έτσι, σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες τέτοια ώρα. Αλλά εντάξει, είναι και λογικό αυτό. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι καμιά φορά υπάρχει έτσι μια διακύμανση στην ώρα, και τις πρωινές ώρες πάντα είναι λίγο έτσι πιο ευχάριστα. Λίγο παραθυράκι, λίγο, είναι πιο όμορφα.
1: Ωραία, πάμε στο επόμενο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δώσουμε συνέχεια στην εκπομπή.

Καλή σας ημέρα. Μετά τους Χάτζινς Αλεξάνδερ και Μίτρου Λόγκ, ο Μάρκους Φώστερ έκλεισε πριν από λίγο τον κύκλο των αφίξεων σε πρώτη φάση για λογαριασμό του πασχετικού ΠΑΟΚ. Στην καθοριστική εβδομάδα προετοιμασίας για την ανατροπή του 0-1 της Τούμπας κόντρα στην Άντρελεχτ, βρίσκεται στο ποδόσφαιρο δικέφαλος του Βορρά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Βρίσκονται Γιαννούλης και Λουσένο, εκτός πλάνων είναι ο Χατζηδιάκος. Ο Κάσπερ Τέγκστεν, που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, δεν υπολογίζεται από τη Φέγενορντ, η οποία φέρεται να είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Τον Γάλλο δεξιό μπακ Γερεμί Πετρίς έχει στη λίστα του ο Άρης. Η Γουότφορντ είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον 28χρονο ποδοσφαιριστή, είτε ως δανεικό είτε με αγορά. Στην τουρκική Τσορούμ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Αλέξανδρος Κιζηρίδης, καθώς η Χάρτς δέχτηκε την πρόταση για τον 25χρονο Έλληνα διεθνή εξτρέμ. Στον Μπέρμιγχαμ αρχίζει σήμερα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με τη συμμετοχή 60 αθλητών και αθλητριών. Στη μεγαλύτερη συμμετοχή της Ελλάδας στη διοργάνωση, ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί στη 1:30 το μεσημέρι στον προκριματικό του μήκους ως φαβορή για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μυρίζει λουκουδιά.
2: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι?
2: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και λίγο μετά τις 9.30 είμαστε. Παρεπτόντως, αυτό που λέγαμε πριν για το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Βόλο είναι ένα από τα παιχνίδια που θα μεταδοθούν από το Sky. Θυμίζω, Sky έχει πλέον τα δικαιώματα στη διοργάνωση του κυπέλου, που ήταν στην Κοσμοτέ, τηλεοπτική στέγη του θεσμού. Τα τελευταία πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια, ήταν η Κοσμοτέ. Πλέον στο Sky, στην πλατφόρμα που δημιουργείται και μένει να φανεί, δηλαδή που έχει πάρει και τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Βέβαια, του Παναθηναϊκού τα πήρε, ενώ είναι ο ίδιος, έτσι, ο Αλαφούζος, που έχει και την πλατφόρμα. Έχει βάλει τον Παναθηναϊκό εκεί, πήγε και ο Ηρακλής. Με το Μονρασιώτης, μάλιστα, αυτό έτσι μια μικρή παρένθεση σε αυτό που λέμε για τα τηλεοπτικά, είχε ερωτηθεί σχετικώς στην παρουσίαση του Ματσάρη, είχε ερωτηθεί ο ισχυρός άντρας του Ηρακλή για την επιλογή αυτή και να πάει στην καινούργια πλατφόρμα, και είπε ότι αυτό ήταν που συνέφερε τον Ηρακλή, δηλαδή πήρε περισσότερα λεφτά από εκεί βρήκε καλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο και πήγε. Στο Sky, λοιπόν, το παιχνίδι του κυπέλου Ηρακλής Βόλος με σέντρα στις 9 το βράδυ της επόμενης Δευτέρας 17 του μηνός. Και τι άλλο ήθελα, κάτι εδώ τα αφήσαμε ανοιχτό. Όχι, στην πορεία, εντάξει, οκ. Καλά είμαστε. Έχουμε και όλη την εβδομάδα θα πάμε ένα πολύ ενδιαφέρον giveaway από εδώ, από το Μετρόπολης. Τρέχουν ωραία πραγματάκια και στα social και στους λογαριασμούς του Μετρόπολης.
1: Και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5 και να πάρετε μέρος στο πιο καλοκαιρινό διαγωνισμό για ένα τετραήμερο 2 ατόμων στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, από τις 4 με 7 Σεπτεμβρίου. Απολαύστε τις διακοπές σας στο Hotel Περάκης με θέα το Αιγαίο και δύο υπέροχες παραλίες ακριβώς μπροστά σας. Το Περάκης είναι σε απόσταση αναπνοής από το μαγευτικό μπάτσι της Άνδρου. Ο νικητής με την παρέα του θα απολαύσουν καθημερινά και ένα γεύμα στο εστιατόριο Φραντσέσκο με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο Περάκης στο hotelperakis.com.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Εγώ σύλλεψα λίγο, να σου πω την αλήθεια.
0: Για ποιο, να ήμασταν τώρα στην Άνδρο. Ναι, ωραία, γιατί καλά τα λέμε, περνάμε καλά στην εκπομπή, εντάξει, και αυτό βγαίνει προς τα έξω που λένε. Αλλά μου λες αν θα ήθελα να είμαι στην Άνδρο ή εδώ.
1: Πρόσεξε. Θες να κάνουμε εκπομπή από την Άνδρο?
0: Θα ήθελα μετά τις 11, αφού κάνουμε εδώ την εκπομπή, να βρεθούμε με έναν μαγικό, έτσι αν γίνεται, τρόπο στην Άνδρο. Έχεις πάει Άνδρο?
1: Όχι, Άνδρο δεν έχω πάει. Αν και θεωρείται ένα από τα...
0: όχι, τι αν και, έχεις πάει ή δεν έχεις πάει?
1: Δεν έχω πάει.
0: Αλλά θες να... ναι.
1: Αν και θεωρείται ένα από τα πιο κοσμοπολιτικά νησιά. Και νομίζω ότι έχει.
0: Ανδρός.
1: Ναι.
0: Μου λέει φίλος, και εγώ δεν έχω πάει. Μου λέει ένας φίλος, ο Γιώργος, πήγαν προσφάτως, λέει, στην Άνδρο αυτό το καλοκαίρι. Τους άρεσε πάρα πολύ.
1: Είναι, θεωρώ ότι είναι από τα νησιά έτσι που έχουν δική τους ταυτότητα.
0: Ναι. Κυκλάδες, τι δική τους ταυτότητα εννοείς?
1: Ότι έχει διαφέρει λίγο, νομίζω. Έχω αυτή την αίσθηση από διηγήσεις. Ότι έχει έναν συγχρόνως πρωτευουσιάνικο αλλά και νησιώτικο αέρα. Μπορεί και τα συνδυάζει όλα. Έχει αυτό το κοσμοπολίτικο αλλά και την απλότητα.
2: Γιατί εσείς μόνο απόψεις είστε.
0: Μπράβο, Θανάση. Έχεις πάει, έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Δεν έχει πάει.
1: Δεν έχει πάει. Ούτε Θανάση.
0: Καλά, δεν κάνει και καριέρα και χωρίς εμάς οι άνδρες, από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή είμαστε τρεις εδώ. Κανείς από τους δεν έχει πάει άνδρο. Δεν ξέρω αν έχετε άποψη για άνδρο. Μπορεί, ρε παιδί μου, βοηθεί. Δηλαδή, αν έχετε πάει, αλλά να έχετε, να ξέρετε, στείλτε. Καλό, ναι, για Άνδρο. Good. Άνδρος, good. Άνδρος, good, στείλτε. Να ξέρουμε, να το έχουμε στα υπόψη. Γιατί και εγώ ακούω καλά λόγια. Δεν έχω έτσι. Δεν το έχω ψάξει περισσότερο να σας πω. Έτσι, να έχουμε και δύο άποψη. Έτσι, αυτό που λέει και ο Χάρης, νομίζω βγάζει όντως αυτό το κοσμοπολίτικο προς τα έξω. Σε σχέση με άλλα νησιά των Κυκλάδων που έχουν μια άλλη ομορφιά.
1: Ναι.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Πιο άγρια, ίσως.
0: Η Σύρος είναι Κυκλάδες, η Σύρος.
1: Ναι.
0: Η Ερμόπολη που λέμε.
1: Ναι, Σύρος, Ερμόπολη.
0: Και αυτή βγάζει κοσμοπολιτικό.
1: Και αυτή έχει, ειδικά στο κέντρο της εκεί πέρα, είναι όμορφα. Σύρο δεν έχω πάει. Έχω πάει δίπλα της Τίνο, έχω πάει, ας πούμε.
0: Τίνο?
1: Ναι.
0: Που... έρωτα έχω με την Τίνο. Έρωτα.
1: Νομίζω ότι είναι από τα νησιά που έχουν πιο ωραία χωριά παρά χώρα. Κατά τη δική μου άποψη.
0: Ναι, μπορεί, σωστά το λες.
3: Ναι, είναι... η χώρα ως χώρα, εντάξει, είναι και η εκκλησία της Παναγίας, αλλά ως χώρα λες, ας πούμε.
1: Ναι, ως χώρα, έχει... ναι, θεωρώ ότι τα χωριά της έχουν πιο πολλά να δώσουν.
3: Ωραίο. Όντως έχει πάνω κάτι. Πώς είναι ένα. Σε ένα χωριό, μάλιστα, έχει όλες οι πόρτες του χωριού έχουν γραμμένες ποίηματα πάνω.
1: Ναι, νομίζω. Θα μπορούσε να δίνει πορταριά.
3: Ε? Πορταριά, όχι, δεν λέω. Πώς λέγεται αυτό το χωριό, ρε, στην Τίνο? Παιδιά, είναι φοβερό. Περνάς έξω από τις πόρτες. Έχει πάνω στιχάκια. Ναι. Φοβερό. Πολύ ωραία. Η Τίνος είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραίο νησί είναι η Τίνος. Πολύ ωραίο. Δύο ειδήσεις ήδη μέσα στην ημέρα που διαμορφώνουν λίγο το τοπίο της επικαιρότητας. Αρχικά αναχώρηση Ολυμπιακού για την Ολλανδία για τη ρεβάση με την Αϊμέγγεν. Έχουμε ρεπορτάζ.
1: Ναι, έχω αναλόγως. Άμα θες να πούμε για την αποστολή, η οποία αναχώρησε, όπως είπες και εσύ σωστά, για την Ολλανδία, εκεί για να καταφέρει να πάρει το αποτέλεσμα το οποίο θέλει για την πρόκριση μετά το ισόπαλο πρώτο παιχνίδι. Πέταξε σήμερα το πρωί και αύριο το παιχνίδι, όπως είπαμε, στις 8:30. Κανονικά ο Σαντιάγκο έσε στην αποστολή του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και βρίσκεται κανονικά στην αποστολή των Ερυθρόλευκων. Χαμογελαστός και ο Βάσκος τεχνικός κατά την αναχώρηση της ομάδας. Να πούμε την αποστολή ή να το...
3: Με έσε παρόντα, δηλαδή, λες.
1: Ακριβώς.
3: Και Ορτέγκα.
1: Κανονικά,
3: βέβαια.
1: Ορτέγκα.
3: Ο τερματοφύλακας.
1: Ο οποίος πήρε την θέση του Φρανσίσκο Ορτέγκα. Δηλαδή, ο ένας Ορτέγκα αντικατέστησε τον άλλον μετά τη μεταγραφή του δεύτερου στη River. Πόποβιτς, Ορτέγκας, Τουρνάρας, Σάλιακας, Ισμαήλοβιτς, Πιρόλα, Ροντινέη, Κάρμο, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνης, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζώτα, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης και Ελκαμπή στην αποστολή του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Με επιθετικούς, που μπορέσει να πει, κάσμα, είναι ο Ελκαμπή και ο Ζώτα Σίλβα για τον Βάσκο τεχνικό του Ολυμπιακού. Η αποστολή, όπως είπαμε, αναχώρησε σήμερα το πρωί με τελικό προορισμό το Ναϊμέχεν της Ολλανδίας. Και επειδή μιλάμε για ευρωπαϊκά, έτσι, παιχνίδια ελληνικών ομάδων, και ο Παναθηναϊκός σήμερα θα δει αν ο Τετέι θα μπορέσει να είναι στην αποστολή του μετά από το πρόβλημα υγείας το οποίο τον ταλαιπώρησε. Όπως είχε γίνει γνωστό, είχε λοιμώδη μονοπυρήνωση. Επέστρεψε χθες στις προπονήσεις με ένα ατομικό πρόγραμμα, και από εκεί και πέρα θα ξεκαθαρίσει το αν και κατά πόσο θα μπορεί να είναι σε θέση να αγωνιστεί αύριο απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ.
3: Ποιο λες?
1: Για τον Τετέι.
3: Τετέι.
1: Ναι. Επέστρεψε κανονικά στις προπονήσεις σε ατομικό πρόγραμμα χθες. Και σήμερα θα ξεκαθαρίσει αν ο Νίστρουπ θα μπορέσει να τον. Αν ο Νίστρουπ θα τον υπολογίζει κανονικά στο αγωνιστικό του πλάνο για τον δεύτερο αγώνα της σειράς. Με τον Παναθηναϊκό, να υπενθυμίζουμε ότι δεν έχει και αυτό το μαξιλαράκι, παράδειγμα, που μπορεί να έχει τόσο ΠΑΟΚ όσο και Ολυμπιακός που αγωνίζονται αυτές τις ημέρες.
3: Ναι, αποκλεισμός σημαίνει Ευρώπη τέλος.
1: Ναι.
3: Δεν έχει δηλαδή να βάει να κάνει κάτι άλλο. Αυτό που λέει και ο Χάρης για τον Τετέι και ο Λιβάη Γκαρσία, να δούμε αν θα. Γιατί αυτός θα είναι, τουλάχιστον στα χαρτιά, είναι διαθέσιμος στη διάθεση του Νίστρουπ. Το λέμε αυτό για τους δύο συγκεκριμένους παίκτες, γιατί ο Παναθηναϊκός φάνηκε πάρα πολύ να είναι λίγο γυμνός, να έχει θέμα με το center forward του στο πρώτο παιχνίδι, στο ΆΚΑ, στο 1-1. Αυτό είναι το. Έτσι, η είδηση μία είναι η αναχώρηση του Ολυμπιακού και η άλλη είναι μία άφηξη εδώ στη Θεσσαλονίκη, μία ακόμη άφηξη τώρα. Και χθες ήρθαν αρκετοί παίκτες για τον ΠΑΟΚ, τον Πασχεδικό ΠΑΟΚ, και σήμερα το πρωί ο Φώστερ είναι αυτός που έφτασε στη Θεσσαλονίκη.
1: Τελευταία άφηξη για την χρονιά. Αναμένονται ούτως άλλως και στη συνέχεια και λίγο αργότερα μέσα στη χρονιά και ο Καλάθης με τον Όσμαν, οι οποίοι αναμένεται να έχουν τα παράθυρα με τις εθνικές ομάδες της Ελλάδας και της Τουρκίας. Αυτοί οι δύο θα καθυστερήσουν. Ο Όσμαν, ο οποίος έκλεισε έναν πρώτο χορό με Τι φωτογραφίες και βίντεο υπάρχουν κανονικά στο metro.gr από την άφηξή του, εκεί όπου ήταν ο Απόστολος Ιρανίδης και έχει καταγράψει τα σχετικά.
3: Για το Foster λες τώρα,
1: ναι.
3: Για την άφηξη του Foster, ναι.
1: Ναι. Εκεί όπου ήταν λοιπόν ο Απόστολος Ιρανίδης και έχει καταγράψει σχετικά πλάνα, μπορεί να μπει ο κόσμος κανονικά να τα δει στο metro.gr. Υπάρχουν και έτσι κάποιες πρώτες δηλώσεις του καλού θεσφαιριστή. Γενικότερα αυτό είναι μια νέα τάση.
0: Πιστεύω, λέει, συγγνώμη χάρη μου, πιστεύω, λέει ο Foster, με αυτό το roster τα πάντα είναι πιθανά για κατάκτηση τίτλου. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος, αυτό προσπαθεί να κάνει ο οργανισμός, πολύ σπουδαίοι παίκτες, και είμαι, λέει, χαρούμενος μπορώ να είμαι μέρος αυτού. Στόχος είναι να προσπαθήσουμε να φέρουμε τρόπες σε αυτό το σύλλογο. Είναι δύσκολο να το πετύχεις, αλλά με αυτό το roster είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ ικανοί. Θυμάμαι, λέει, όταν κερδίσαμε, λέει ο Foster, το EuroCup με τη Χάποελ, είχαμε αρκετά σκαμπανεβάσματα. Και ένα από αυτά που μας βοήθησε πάντα και να το θυμόμαστε, λέει, στις ομάδες, είναι ότι δεν κερδίζεις πρωταθλήματα ή τίτλους τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο. Τα κερδίζεις πάντα τον Απρίλιο και τον Μάιο. Οπότε θα είναι, λέει, ένας μακρύς δρόμος για εμάς, με πολλά σκαμπανεβάσματα, και πρέπει απλά να βρούμε τον τρόπο να παλέψουμε και να τα καταφέρουμε όλοι μαζί την περίοδο των playoffs για το Euro Cup. Εν τω μεταξύ, ακόμη, ξέρεις, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και με το Χάρη, Θανάση μου. Συνειδητοποιούμε όλοι ότι σιγά σιγά, έως γρήγορα γρήγορα, ασχολούμαστε ξανά με το μπάσκετ. Γιατί αυτό που γίνεται, λέμε τώρα για τη Θεσσαλονίκη, ναι. Αθήνα, ρε παιδί μου, τα προηγούμενα πολλά χρόνια έχει Ευρωλίγκα, ζει σε άλλους ρυθμούς μπασκετικούς, ναι, σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Εμείς, ας πούμε, τώρα ξαναμπαίνουμε δυνατά. Όταν λέω εμείς, εννοώ εδώ
1: η πόλη
0: μας. Νιώθω όμως ότι δεν έχουμε ακόμη και τώρα που τα λέμε έτσι συνειδητοποίηση τι μας περιμένει, τι καλό μας περιμένει, γιατί δεν τους έχουμε δει να μπαίνουν στο γήπεδο. Είναι άλλο να λες ότι δημιουργούνται ομάδες καλές,
1: και άλλο να τις βλέπεις μπροστά σου,
0: και άλλο να βλέπεις τι θα παράξουν. Είναι φοβερό.
1: Σε αυτό που λες, είχε μια συνέντευξη ο Νίκος Ολυμπερόπουλος προσφάτως στο Νικόλα το Ράπτη,
0: ναι,
1: και συζητούσαν για το πώς είχε ξεκινήσει τα ποδοσφαιρικά του βήματα ο κατακόσμων Λίμπε. Και στην αρχή του λέει ότι επειδή τότε η δεκαετία του 80 το μπάσκετ ήταν σε μεγάλη άνθηση, ειδικά με γκάλι και όλα αυτά, λέει, εγώ έβλεπα, λέει, φουλ μπασκετάκι, και έτσι ξεκίνησα να παίζω
0: μπάσκετ.
1: Και μπάσκετ. Ναι, εντάξει. Το βοηθούσε και η σωματοδομή του, δηλαδή μιλάμε για έναν αρκετά ψηλό ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, λέει, με τα ερεθίσματα τότε του Γκάλι, εγώ είχα μπει στη διαδικασία να παρακολουθώ παραπάνω μπάσκετ και να βλέπω κιόλας. Έτσι, και αυτός ήταν πριν ξεκινήσει με το χώρο του ποδοσφαίρου, παράλληλα είχε και το μπάσκετ. Και λέει χαρακτηριστικά ότι σε μια αυλή σχολείου, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να λέω λάθος το χώρο. Ωστόσο, λέει ότι εγώ είχα την μπάλα του μπάσκετ και έτσι όπως έπαιζα, μου είχε μείνει στα χέρια και άρχισα να κάνω τσιλικά και να παίζω με την μπάλα. Και τότε με φώναξε ένας από την Κερκίδα.
0: Με μπάλα μπάσκετ άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο.
1: Σε εκείνη τη στιγμή, ναι.
0: Ναι.
1: Και υπήρχε ένας άνθρωπος στην Κερκίδα και μου λέει, εσύ θες να παίξεις μπάλα.
0: Έτσι του είπε,
1: εσύ. Ναι. το είπε και επειδή.
0: Ωραίο.
1: Το είπε και με ιδιωματισμό κιόλας στα λεγόμενα. Του λέει, θες να παίξεις μπάλα.
0: Ναι.
1: Λέει, πλάκα, ναι. Λέει, έλα, λέει, από εκεί να σε δώσω ένα δελτίο.
0: Πάρ' το.
1: Και πέρασε, λέει, ο άνθρωπος, λέει, αυτός είχε τότε τα.
0: Στα φιλιατρά όλα αυτά.
1: Ναι, είχε τα μπιλιάρδα, λέει, εκεί στην περιοχή, ας πούμε, τα σφυριστήρια.
0: Mm-hmm.
1: Και λέει, πέρα, λέει, από εκεί να πάρεις ένα δελτίο, ας πούμε. Και πέρασα, λέει, μετά το απόγευμα, είχαν έρθει και από το σπίτι, λέει, και έτσι ξεκίνησε αυτή η λαμπρή καριέρα.
0: Τώρα, λέει ο Χάρης για το Λιμπερόπουλο, και μπήκε και στην κουβέντα η ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Φιλιατρά, νομός Μεσσηνίας, εκεί στην Καλαμάτα. Η ομάδα είναι η Εράνη, έτσι. Εράνη Φιλιατρών. Και λέω καμιά φορά πως με αφορμή το ποδόσφαιρο μπορεί να γνωρίζουμε τα πάντα για καλή ώρα το Λιμπερόπουλο, που είναι ούτως ή άλλως μεγάλη προσωπικότητα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, χθες διάβαζα, επειδή έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος ηθοποιός, ο Νίκος Καλογερόπουλος, που ειδικά έτσι λίγο στη δικιά μου. Ο Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 χρόνων.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς στη δικιά μας τη γενιά προλάβαμε να εισπράξουμε το μεγαλείο αυτό, αυτού του καλλιτέχνη αρχικά, γιατί στην πορεία ο τρόπος που έζησε έδειξε και μεγαλείο ανθρώπου. Εισπράξαμε έτσι το μεγαλείο αυτού του καλλιτέχνη σε εμβληματική, ας πούμε, λούφα και παραλλαγή στην ταινία του Περάκη, να παίζει εκεί το δικό του ρόλο. Αλλά τον θυμάμαι πάρα πολύ έντονα στο σύριαλ, στο Κάμπινγκ. Το Κάμπινγκ, ένα σύριαλ στην κρατική τηλεόραση. Τότε δεν είχαν βγει ακόμη τα ιδιωτικά κανάλια και ρουφούσαμε ό,τι εικόνες μας έρχονταν από την κρατική τηλεόραση. Και ήταν εκεί σαν τρομακτικό ρόλο, έπαιζε πάρα πολύ καλά στο Κάμπινγκ. Δηλαδή, εγώ ήμουν μικρός, αλλά καταλάβαινε ότι κάτι σπουδαίο κάνει αυτός ο άνθρωπος που βλέπω στην τηλεόραση να παίζει αυτόν τον ρόλο. Και γιατί το λέω αυτό, εκτός από το ότι έφυγε από τη ζωή και άφησε πίσω ένα πολύ ισχυρό στίγμα και στο «Μάθε παιδί μου γράμματα», στην ταινία βέβαια, γιατί η καταγωγή του ήταν από τα Φιλιατρά. Και το διάβαζα χθες και λέω, κοίταξε να δεις, τόσα χρόνια τα Φιλιατρά, εγώ τα ήξερα, ας πούμε, γιατί παράδειγμα, όπως λέει ο Χάρης, ήταν εκεί, ας πούμε, η πατρίδα του Λιμπερόπουλου. Ή, ας πούμε, τα Φιλιατρά είναι γνωστό γιατί έχουν, λέει, στην πλατεία τους έχουν τον πύργο του Άιφελ. Τώρα, γιατί τον έχουν τον πύργο του Άιφελ στα Φιλιατρά, δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω γιατί έχουν τον πύργο του Άιφελ, γιατί δεν κάνανε τον πύργο της Πίζας, παιδί μου.
1: Και είναι και πιο εύκολος, γίνεται και λάθος.
0: Πιο εύκολος μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, να τον κάνει στραβό και να μην πέσει, μπορεί να είναι δύσκολο. Αλλά...
1: Και υπάρχει και ταμπέλα από κάτω από τον πύργο που λέει I love Φιλιατρά. Υπάρχει και καρδούλα.
0: Δηλαδή... Με σήμα τον πύργο του Άιφελ.
1: Ναι, ακριβώς από πίσω υπάρχει.
0: Και στο Παρίσι γράφουν I love Φιλιατρά.
1: I καρδούλα Φιλιατρά. I love Φιλιατρά.
0: Ναι, και τι ξέρεις, να, αυτό διάβαζα χθες για τον Καλογερόπλο. Κοίτα να δεις, λέω, είναι και αυτού η πατρίδα του τα Φιλιατρά. Βέβαια, στην τηλεόραση έκανε τον τεμπούτο στη σειρά «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», στη μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη δηλαδή. Και σε άλλα ήταν, δεν περιορίζεται σε αυτά που είπα, η καλλιτεχνική του δράση προφανώς. Χαίρε Τάσο, Καρα Τάσο, άλλη και αυτή η σειρά στην τηλεόραση. Αυτά. Πολλά μηνύματα, λίγο μία που τα βρίσκουμε, μία που τα χάνουμε, γιατί είναι ένα θέμα εδώ με το Facebook. Ο Κωνσταντίνος, ο ακροατής μας εδώ, γράφει: «Τα φιλικά είναι επίσημα παιχνίδια, οι κόκκινες μετράνε κανονικά». Το καθάρισε ο Κωνσταντίνος, πάει αυτό, το αφήσαμε στην άκρη. Δεύτερο, πρώτη φορά σακουλάκι για τον καφέ. Α, ωραίο αυτό. Πρώτη φορά σακουλάκι για τον καφέ για να το βάλω στο τιμόνι, στο μηχανάκι μου έδωσαν το 2013 στις Σέρες.
1: Έλα η πρωτοτυπία.
0: Τι λέω, τόσο μπροστά ήταν οι Σέρες, 2013, 13 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Σέρες, μου μοιάζει πάντως σαν προφίλ πόλη, ξέρεις, αν έχει...
1: Μια καινοτομία, ας πούμε, από εκεί θα ξεκινούσε.
0: Τι πληθυσμιακή σύνθεση, καταλαβαίνεις, δηλαδή να...
1: Ας πούμε, θα σου πω...
0: Να έχουμε μια... ψάχνουμε μηχανάκια.
1: Ποια θεωρείται η πόλη του καφέ στην Ελλάδα?
0: Αν νόμιζα η πόλη του καφέ, φαντάζομαι Θεσσαλονίκη, όχι. Η Λάρισα, σωστά.
1: Οπότε εγώ θα περίμενα, αν από κάπου ξεκινούσε.
0: Ωραία το λες, ναι.
1: Αν έπρεπε να διαλέξω μια πόλη για να ξεκινήσει αυτή η πατέντα, να ήταν από μια πόλη η οποία φημίζεται και για
0: το... θα πρέπει να έχει και μηχανάκια όμως η πόλη.
1: Μπορεί να delivery στη...
0: Όχι delivery. Η delivery γιατί
1: έχει και μηχανάκια, δεν έχει Λάρισα.
0: Θα έχει, δεν λέω.
1: Ποιο μηχανάκι της λες, ΣΕΡΕΙ?
0: Δεν λέω ότι εμφανίζεται ένας μηχανόβιος στη Λάρισα και βγαίνει όλη η πόλη να πει: «Τι είναι αυτό, ρε φίλε, ναι, με τις δύο ρόδες?» Πρώτη φορά το βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν λέω αυτό. Ναι. Αλλά λέω να συνδυάζεται εκτός από τον καφέ, να συνδυάζεται και το μηχανάκι, ας το πούμε έτσι. Τέλος πάντων. Καλημέρα και στο φίλο το Βασίλη. Όταν λες εδώ, ρε Βασίλη, το 1902 το air condition, τι εννοείς, ότι υπήρχε air condition το 1902? Και ποιον εξυπηρετούσε το 1902, αφού δεν είχε ζέστη το 1902? Ο DJ ο Μάνος λέει: «Ο ιστορικός κινηματογράφος Παλάς στη Θεσσαλονίκη βρισκόταν στη Λεωφόρο Νίκης». Όντως, στην παραλιακή περιοχή Λευκού Πύργου. Το 99, λέει, έκλεισε. Πω. Περάσαν τόσα χρόνια από τότε. Εγώ τον είχα ανακλίνει πιο...
1: Πέρασαν πολλά. Το έχει πιο φρέσκο. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη που μας ακούει από τον από το κάμπο της Άρνησας. Καλημέρα στον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από τη Στουτκάρδη και λέει ότι από τότε, λέει, που με την έλευση των κλιματιστικών ήταν μια εποχή η οποία βοήθησε στο να χαθεί από τους μεσίτες η έκφραση ότι το διαμέρισμα είναι διαμπερές.
3: Από τότε που ήρθαν τα air condition.
1: Ναι.
3: Το διαμπερές δηλαδή ήταν ένα διαμέρισμα, είναι ένα διαμέρισμα το οποίο, ας πούμε, μπορείς να κάνεις ρεύμα αν ανοίξεις
1: το πόρτες. Το που φυσχέται και από τις δύο πλευρές.
3: Διαμπερές.
1: Και λέει ότι από τότε που μπήκαν τα κλιματιστικά στη ζωή μας, όχι ότι χάθηκε η έκφραση, αλλά έχασε την αξία της. Δηλαδή σου λέει ότι είναι.
3: Ωραίο μήνυμα, ναι, αυτό. Δίκιο, πρέπει να έχει δίκιο εδώ, Δημήτρης.
1: Ναι,
3: αυτό.
1: Ότι είναι, δεν είναι. Έτσι. Έτσι γίνεται. Ο Πάνος μας λέει και είναι πολύ άξιο αυτό που βάζει στο τραπέζι για την, για την κυρία Χάιδο, για τη συνέντευξη που έδωσε τον Κυριάκο Κυριάκο, και λέει ότι αξίζει μια αναφορά για την αγνότητα που βγάζει σαν, σαν οπαδός.
3: Ναι, σαν ανιδιοτελή αγάπη.
1: Ανιδιοτελή αγάπη, μπράβο. Να ζήσει πολλά χρόνια, λέει, και να ακολουθήσουν όλοι το παράδειγμά της. Είναι κάτι πολύ ωραίο.
3: Είναι μια. Σίγουρα αυτό τώρα. Δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια το συνέστημα που μπορούν να νιώθουν πολλοί άνθρωποι για την ομάδα τους. Ειδικά αυτοί, σωστά το γράφει εδώ πάνω, που δεν περιμένουν τις μεταγραφές για να κάνουν κάτι. Δηλαδή, να ξέρεις, θα περιμένω να κάνει η ομάδα μου μεταγραφές. Εγώ θα πάρω διαρκείας. Παράδειγμα, ναι, το λέω. Έτσι, δεν λέω ότι. Αγαπάς χωρίς όρια, χωρίς, ας πούμε, αγαπάς.
1: Ναι, πολύ ωραίο και.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.

καλημέρα. Παρατεταμένη ξηρασία, ισχυρά μελτέμια, μερυπές έως και 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ πυρκαγιών για το επόμενο τριήμερο σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Κατηγορίας 4 παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική, στο σύνολο σχεδόν της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες καθώς και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται ο ιδιοκτήτης του Beach Bar και οι γονείς του 4χρονου αγοριού που πνίγηκε σε πισίνα στην Πάρο. Ο πατέρας του δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά του ιδιοκτήτη που φέρεται να είχε δηλωμένο τον εαυτό του ως ναυαγοσώστη. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ελικοπτέρου στο σαρακίνικο της Μήλου το απόγευμα της Παρασκευής, με τουρίστες που αποβιβάστηκαν, έκαναν το μπάνιο τους και στη συνέχεια επέστρεψαν στο ελικόπτερο και έφυγαν. Τη διακοπή λειτουργίας των ντουζ από καταστήματα Beach Bar ζήτησε από τους επαγγελματίες η κοινότητα Σάρτη στην Σιθωνία Χαλκιδικής λόγω της περιορισμένης επάρκειας νερού. Έφυγε χθες η ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός, σκηνοθέτης και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Γίνει γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του στις ταινίες «Μάθε παιδί μου γράμματα» και «Λούφα και παραλλαγή», για τους οποίους βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. We'll be right back.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν

0: σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τρίτη και τελευταία ώρα, το 3:11 εδώ στην κορυφαία συχνότητα στο Μετρόπολης 95 και 5. Με Χάρη Μανουλίδη, Γιάννη Πάγκο στα μικρόφωνα, Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση των ήχων, κεντρική ράδιο σκηνοθεσία. Με τα μηνύματά σας να είναι εκεί. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη ημέρα, για όλη αυτή τη σχέση, την αφίδρομη. Και ωραία πράγματα γενικώς μοιραζόμαστε.
1: Γιατί ούτως ή άλλως είναι ωραίο, γιατί βοηθάει και εμάς να μαθαίνουμε κάποια πράγματα που ενδεχομένως να μην ξέραμε και να τα γνωρίζανε.
0: Σίγουρα, ενδεχομένως.
1: Οι ακροατές και είναι πολύ ωραία αυτή η επικοινωνία. Ωστόσο, Γιάννη μου, να σου πω κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει πολύ. Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές τους με μαγνητάκια. Άλλοι με κοχύλια. Εγώ λέω να κάνω τη διαφορά και να επιστρέψω με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Ναι, άμπραβο. Μόνο μαγνητάκια. Έχει γεμίσει και η πόρτα. Βάλε και κανένα αυτοκίνητάκι να έχουμε. Λοιπόν,
0: να αυτό, υπάρχει.
1: Ακριβώς. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να επισκεφτούν το Residence Casino Θεσσαλονίκη, καθώς οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και τον Αύγουστο. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωση καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ριζέας Καζίνο Θεσσαλονίκη. Οπότε, αν και εσείς θέλετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τον δρόμο τον ξέρετε.
0: Ωραία. Ο Καρέτς έβαλε τον γκολ, ο Τζόλης είχε μία assist και ένα κερδισμένο πέναλτι. Ο Κούτσιας έβαλε γκολ, είπαμε, ο Παυλίδης έβαλε γκολ.
1: Ο Ιωαννίδης έβαλε.
0: Ναι.
1: Και φτιάχνει μετά από 2 λεπτά.
0: Κανένα βέβαια από τα 3 ελληνικά γκολ δεν.

0: αμυντική λειτουργία της ομάδας, το έκλεβε μπάλες και τα λοιπά. Έχει αρχίσει πάρα πολύ ωραία. Τα πρώτα παιχνίδια δηλαδή με την Arsenal του Τζον είναι πάρα πολύ καλά. Και μακάρι να κάνει αυτό το, να επιστρέψει στην Premier League και να πετύχει αυτή τη φορά πολύ περισσότερα πράγματα. Διαφορετικός παίκτης βέβαια σε σχέση με τότε με την Norwich. Έχει κάνει 14 παιχνίδια στην Premier League, αλλά σε μια πολύ δύσκολη γενικό σεζόν για την Norwich, όπως είχε ανέβει από τη Β' στην Α, από την Championship στην Premier League, είχε υποβιβαστεί μετά. Δύσκολη σεζόν.
1: Και μάλιστα για τον Τζόλι και τον Καρέτσα έχει αναφορά και η ΑΣ και το Sky Sport. Η ΑΣ λέει ο Τζόλις ήταν ο Έλληνας Βινίσιους για τη φημολογία που υπήρχε αναφορικά με την μια πιθανή έλευση του Βινίσιους στην Άρσεναλ. Ο Βινίσιους ο οποίος ανανέωσε με τη Ρεάλ. Και για τον Καρέτσα λέει αυτό το παιδί μοιάζει με διαμάντι. Αυτά από το,
0: ποιος το γράφει, ποιος το γράφει,
1: το Sky Sports. Το δεύτερο, το πρώτο για τον Τζόλι, η Ισπανική εφημερίδα, η οποία κάνει αναφορά στους δύο Έλληνες. Και μιας που έτσι αναφερθήκαμε στο έργο Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, οι οποίοι αγωνίζονται αύριο στις 8.30, Mega και Sky αντίστοιχα οι τηλεοπτικές μεταδόσεις. Ο Ολυμπιακός είπαμε ότι αναχώρησε, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να το πράξει. Να πούμε ότι η επικείμενη αντίπαλος του ΠΑΟΚ, η Anderlecht, μετά το πρώτο παιχνίδι, το 0-1 στο γήπεδο του Στούμπας, κέρδισε και την La Louvière για το πρωτάθλημα του Βελγίου. Μάλιστα
0: είχε
1: 33 τελικές η Anderlecht. Ψιλοκαλά τα.
0: Έπαιζε με παίχτη παραπάνω, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Αλλά ήταν ο Ήτο ο οποίος αποβλήθηκε. Απλά θέλω να πω ότι ήταν και μια παραγωγική αναμέτρηση για την ομάδα που θα βρει ξανά ο ΠΑΟΚ στο διάβατο, στο δεύτερο αγώνα της σειράς. Με τον ΠΑΟΚ να τρέχει και λίγο κάποια μεταγραφικά ζητήματα που ενδεχομένως να μπορεί να τα συμβαδίσει με το ευρωπαϊκό του μέλλον στο Europa League.
0: Πάμε να δούμε για τα μεταγραφικά λίγο του ΠΑΟΚ, με ανάλυση και για την προετοιμασία και το πώς προετοιμάζεται η ομάδα για το παιχνίδι με την Άντερλεχτ και τη Ρεβάνς. Mm-hmm. Αν έχουμε κάτι νεότερο, ρωτάει και ο φίλος ο Νίκος, αν έχουμε κάτι νεότερο και με τον Μικέλ Μπρενσίς σε ό,τι αφορά στο κεντρικό αμυντικό. Το δανό Φόρτις Φέγενορντ.
1: Ωραία, να ξεκινήσουμε με τον.
0: Έχει
1: τους υπάρχοντες.
0: Ναι.
1: Ωραία. Από τους υπάρχοντες, ο Γιαννούλης είναι ένα πρόσωπο το οποίο κερδίζει και έδαφος και ανεβάζει και ρυθμούς στην δική του προετοιμασία και με το σύνολο, αλλά και ατομικά. Βάζει υποψηφιότητα για το αγωνιστικό πλάνο του Αλέσιο Λύση. Και εγώ θα πω ότι είναι και πολύ σημαντικό κιόλας ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το που έρχεται και τους συμπαίκτες του. Μιλάμε για τη μισή εθνική Ελλάδος, οπότε δεν θα χρειαστεί και παραπάνω χρόνο προσαρμογής στο πλάνο του Αλέσιο Λύση.
0: Εντάξει, το θέμα εδώ για τον Γιαννούλη για μένα είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρο. Το να χρειαστεί χρόνο ο Γιαννούλης για το που ήρθε φυσικά
1: δεν
0: υφίσταται.
1: Ούτε για τους συμπαίκτες του.
0: Ναι, εντάξει, και για τους συμπαίκτες. Εντάξει, το θέμα καθαρά είναι μόνο ο βαθμός αγωνιστικής ετοιμότητας του Γιαννούλη. Μόνο αυτό.
1: Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος παράλληλα όμως, εκτός από ένα μικρό πρόβλημα που τον είχε απασχολήσει στο δάχτυλο, είχε κανονικά βρισκόταν στην προετοιμασία της Augsburg.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Δηλαδή, ήταν βέβαια, ξέρεις, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που και ο Γιαννούλης ήξερε ότι εγώ θα φύγω.
1: Ναι, καραδοκούσε κάτι στη γωνία.
0: Ναι, εγώ θα φύγω, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Εγώ θα φύγω βέβαια. Και η Augsburg το ήξερε ότι θα φύγει ο Γιαννούλης. Αυτό λέω, γι' αυτό είπα ότι για το βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας, γιατί ρε παιδί μου, ναι, μεν ήταν στην προετοιμασία της γερμανικής ομάδας κανονικά, εννοείται. Δεν ξέρω πόσο ενεργειακά ήταν εκεί.
1: Κατάλαβα.
0: Για παράδειγμα, πριν από δύο καλοκαίρια, στον Άρη ήταν προπονητής ο Άκης Μάτζιος. Και όλο το καλοκαίρι πέρασε με τον Μωρόν να περιμένει τη μεταγραφή στη Σαουδική Αραβία. Ναι. Και ο Μωρόν ήταν στην προετοιμασία του.

0: του Άρη, αλλά προετοιμασία δεν είχε κάνει.
1: Αλλά ίσως σαν να μην ήταν αυτό που λέμε.
0: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, γι' αυτό για μένα κριτήριο μόνο αυτό είναι ο βαθμός της αγωνιστικής ετοιμότητας του Γιαννούλη. Δικαίωμα συμμετοχής έτσι.
1: Δηλώθηκε κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ. Ναι. Όπως και ο Λουσέ.
0: Ναι. Θέλω να δω, δηλαδή για παράδειγμα, θα δούμε βέβαια στην Πέμπτη. Έχουμε άλλες δύο μέρες σίγουρα μέχρι και την αναχώρηση του ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Για μένα δεν θα είναι. Θα φανεί στην πράξη, θα κρίνει τη λύση. Πόσο έτοιμος είναι ο Γιαννούλης αυτό.
1: Ναι. Και σίγουρα, όπως είχε πει και ο Λύση, ότι θέλει η ομάδα του να αγωνιστεί και να προπονηθεί και στο Βέλγιο, να μην είναι τελευταία προπόνηση στην Ελλάδα, σε μια σχετική ερώτηση στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου. Από εκεί και πέρα, πάω και έχει μπροστά του άλλα δύο ανοιχτά ζητήματα. Ένα, αυτό του δεξίου μπακ με τον Μικέλ Μπρενσίς. Ναι. Ένας παίκτης ο οποίος είχε γίνει γνωστό ότι υπάρχει τελική συμφωνία σε προφορικό επίπεδο με τον ΠΑΟΚ και αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό φαίνεται ότι έχει καθυστερήσει, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση ότι έχει να κάνει με το να χάλασε κάτι στη μεταγραφή. Αυτό σε πρώτο πλάνο. Μένουμε στο αρχικό ότι υπήρχε μια οριστική συμφωνία σε προφορικό επίπεδο μεταξύ του παίκτη και του ΠΑΟΚ και αναμένονταν να έρθει απλά στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί το τυπικό μέρος της συνεργασίας. Σε ό,τι έχει να κάνει με άλλη μια μεταγραφική υπόθεση η οποία υπήρχε, ο Ούρε, ο οποίος είχε παίξει για το δικέφαλο, καταλήγει στη Σεβίλη, κάτι το οποίο ήρθε να επιβεβαιώσει και με δημοσίευμά του ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με ένα deal το οποίο φτάνει κοντά στα 9 εκατομμύρια για τον επιθετικό. Ένα striker ο οποίος θα μετακομίσει από τη Σουηδία στην Ισπανία. Και ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να βρει μια άλλη περίπτωση για τη θέση 9.
0: Ναι, κοίταξε τώρα βέβαια με αυτά τα νούμερα που βγαίνουν από το ρεπορτάζ, επειδή ήταν ένα όνομα Ούρε που απασχόλησε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, βέβαια όχι πολύ έντονα και εξ αρχής είχε γίνει αναφορά στο ότι στους ενδιαφερόμενους είναι τη Σεβίλη. Νομίζω ότι σε αυτό το ποσό ο ΠΑΟΚ δεν θα ακολουθούσε με τίποτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν αποκλείεται δηλαδή να βγει αυτό το ποσό από τα ταμεία του ΠΑΟΚ. Αυτό μας δίδαξε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί λέω για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Μια Σεβίλη πάντως η οποία ταλανιζόταν και αυτή, ταλανιζόταν από οικονομικά προβλήματα.
0: Καμία αντίρρηση. Λέω ρε παιδί μου ότι αυτό το νούμερο δεν θα το δίνω ΠΑΟΚ για να πάρει παίχτη.
1: Συμφωνώ και απλά λέω ότι για κάποιους ο οποίος να ακούνε απλά Σεβίλη και να λένε πολύ εύκολα τα έδινε η Σεβίλη τα χρήματα, να πούμε ότι είναι μια ομάδα η οποία είχε βρεθεί σε οικονομικές περιπέτειες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν ήταν με την έγκλη που θυμόμαστε από το παρελθόν.
0: Ναι, τώρα στο φόρ είναι ο Ντέξτετ εδώ το νέο όνομα. Έρχεται από δημοσίευμα στην Ολλανδία.
1: Mm-hmm. 26 ετών.
0: Ναι, δανός.
1: Mm-hmm. Στη Φέγενορτ αγωνίζεται. Με ύψος 1,84. Αλλά φαίνεται ότι είναι εκτός αγωνιστικών πλάνων στη Φέγενορτ. Μάλιστα, στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι απέναντι στην Σπάρτα Ρότερνταμ, που νίκησε η Φέγενορτ με 1-0, ο ποδοσφαιριστής ήταν εκτός αποστολής και όπως φαίνεται βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από το Dekaip.
0: Από Φέγενορτ, από Μπενφίκα τον είχε αποκτήσει η Φέγενορτ ένα χρόνο πριν. Δεν έπεσαν πολλά λεφτά στο τραπέζι, γιατί καμιά φορά τέτοιου είδους deal μεταξύ αυτών των ευρωπαϊκών συλλόγων μπορεί να είναι και πολλά τα χρήματα, αλλά εδώ μιλάμε για ένα ποσό 6 εκατομμυρίων ευρώ να δώσει η Φέγενορτ στην Μπενφίκα για να πάρει τον δανό, τον απέκτησε ένα χρόνο μετά. Φαίνεται ότι είναι έτοιμος να αλλάξει ποδοσφαιρική στέγη. Κάπως έτσι μπαίνει και ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι για να τον κάνει δικό του σε μια θέση που θέλει ενίσχυση. Επί του παρόντος βέβαια το θέμα του ΠΑΟΚ, το πρώτιστο αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η ρεβάνς με την Anderlecht. Σίγουρα θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν είχαν τακτοποιηθεί όλα τα ανοιχτά μεταγραφικά ζητήματα και στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι πάντα εύκολο όμως εδώ να το θυμόμαστε λίγο πάντα αυτό. Δεν είναι εύκολο για τις ομάδες έτσι όπως κυλάει και το καλοκαίρι με την αγορά να είναι ανοιχτή, προσφορά, αντιπροσφορά, ζήτηση, τα πάντα και τα παιχνίδια να τρέχουν, να έχεις ας πούμε απόλυτη ευστοχία σε όλα ως επιδιώκεις. ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει δεξιοπάκ, ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει επιθετικό, έτσι, θέλει ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις για να καλύψει τα κενά που έχει.
1: Για τον Δανό να πούμε ότι πέρσι αγωνίστηκε 23 παιχνίδια με 5 γκολ τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Europa League και κάποιες συμμετοχές στα προκριματικά του Champions League. Αυτά τα πεπραγμένα του πέρσι.
0: Τώρα μιας που λέμε ότι είμαστε στα θέματα του ΠΑΟΚ, έβλεπα πριν και ένα μήνυμα από ένα φίλο ακροατή για το οποίο το χάσα τώρα, δεν ξέρω πως πάλι χάθηκαν τα μηνύματα. Λέει μπράβο, λέει, στον Νίκο Καρούλια, το βετεράνο του Παναθηναϊκού, για τις δηλώσεις που έκανε για τον Κωνσταντέλια. Δηλώσεις που είχε κάνει ο Καρούλιας στον, νομίζω στην Era Sports, στο κρατικό, ναι. Και είχε πει ο Κωνσταντέλιας είναι ο Μέση της Ελλάδας αν ο Γιωβάνοβιτς είναι κάθετος να φύγει. Αναφερόμαι σε τι, αν ο Γιωβάνος δηλαδή είναι αυτός που δεν το χρησιμοποιεί, ναι. να φύγει από την Εθνική, να φύγει ο Γιωβάνος, αυτό...
1: Ή κάθε, πώς αυτό εννοώ, πώς,
0: ναι,
1: αυτό
0: εγώ βλέπω τον τίτλο, ας πούμε, των δηλώσεων, αν δεν τον θέλει ο Γιωβάνος, λέει, να φύγει. Λαύρος, λέει, κατά του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ο βετεράνος παίκτης του Παναθηναϊκού, Νίκος Καρούλιας, για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ναι.

Λοιπόν, επειδή χρωστάω και μία απάντηση στον φίλο τον Πάνο για τον Νανού που παίρνει ο Ηρακλής, τον 32χρονο πρώην παίκτη του ΑΠΟΕΛ, κατά την μου άποψη είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη, ένας ακόμη παίκτης τον οποίον θα έχει πλέον στη διάθεσή του ο Ματσάρη για να κουμπώσει σε ένα σχηματισμό που ούτως ή άλλως θέλει πάρα πολύ ενεργά, πάρα πολύ ενεργούς στους πλάγιους μπακ και δεξιά και αριστερά με την τριάδα στην άμυνα, όχι ότι σε σύστημα με τετράδα στην άμυνα οι πλάγιοι μπακ κάθονται και δεν κάνουν τίποτα. Απλά λέμε τώρα για το τι έχει επιλέξει να κάνει ο Ματσάρη με τον Ηρακλή.

τα χρόνια. Το αγαπημένο του σύστημα είναι αυτό με την τριάδα πίσω, με το όνομα του Μαμαντού Τιάμ να έχει βγει προς τα έξω και να είναι και μία από τις φωτογραφίες που έχουμε βάλει στην ανάρτηση που κάναμε στο Facebook. Mm-hmm. Καθαρός επιθετικός, 31 ετών,

0: αγωνίζονταν στην Ευρώπη, θα μπουν όλες μαζί στη League Phase του κυπέλου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μέσα από αυτά τα ζευγάρια, τους νικητές και τις ευρωπαίες, αν μπορούμε να πούμε έτσι, ομάδες, θα σχηματιστεί η νέα League Phase, η οποία στην πρώτη της χρονιά, πέρσι που έκανε την ντεμπούτο, θεωρώ πως θα πήγε πολύ καλά. Δηλαδή θεωρώ ότι...
1: Το νέο format δηλαδή,
0: ναι,
1: καλό, άρεσε.
0: Ότι κράτησε λίγο.
1: Συμφωνώ.
0: Αμύωτο το ενδιαφέρον σε σχέση με αυτό που ξεκινούσαν τα παιχνίδια και πάνω κάτω ήξερες, ας πούμε, τους ομίλους, ποιοι θα είναι οι δύο πρώτοι, ποιοι θα... Δηλαδή έβλεπες τον τρόπο το πώς θα κυλήσει. Ωστόσο φαίνεται ότι πιο όμορφα πέρσι και ελπίζουμε και ακόμα καλύτερα φέτος.
1: Συμφωνώ. Θυμίζω απλά, επειδή ήταν κάτι που το συζητήσαμε και πριν με το Χάρη, για την Τετάρτη που γίνεται το Super Cup, το Όφι ΑΕΚ στην Κρήτη. Απευθείας μετάδοση από το Sky αυτό το παιχνίδι, επειδή λέγαμε τα κανάλια που θα δείξουν τα μάτς αυτή την εβδομάδα. Το Super Cup θα είναι στο Sky, από τη στιγμή που Sky έχει το κύπελο, τα δικαιώματα του κυπέλου πλέον. Είναι λογικό εκεί να αυτός να δείξει και το παιχνίδι. Το Super Cup. Πάμε να δούμε μέχρι το διάλειμμα και να δώσουμε και συνέχεια μετά τι γίνεται με τον Άρη, με τα μεταγραφικά του Άρη, και θυμίζω ότι ο Άρης κλείνει τα φιλικά του παιχνίδια με ένα πολύ σημαντικό μάτς απέναντι στην Νάπολη Τετάρτη μεθαύριο στην Ιταλία. Επιστρέφει δηλαδή στην Ιταλία για ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι.
0: Εκεί όπου θα βρίσκεται και το Μετρόπολη σε 95 και 5, με ζωντανή μετάδοση από τον Γιώργο Στράτζαλ.
1: Να το πούμε. Ναι, Γιώργο Στράτζαλ. Έχει κάνει την Ιταλία. Σου λέει, ας όποιος θέλει Ιταλία, του πω εγώ ότι θα κάνει τα παραγγείλει και.
0: Νομίζω ότι πλέον θεωρείται στο αεροδρόμιο σαν local. Περνάει από εκείνο το πορτάκι. Δεν μπαίνει από το. Έχει, ας πούμε, αυτό τρίτων χωρών, Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι και η local παραπέρα. Πρέπει να μπαίνει από εκείνη τη...
1: Μπορεί να αποκτήσει δηλαδή ιταλική υπηκότητα ο...
0: Εύκολα.
1: Τζόρτζιο Στράντζαλι.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι.
1: Τζόρτζιο Στράντζαλι.
0: Κάνει και λίγο το όνομα.
1: Τι κάνει, πώς δεν κάνει.
0: Δηλαδή, ας πούμε, τώρα εσύ θα λεγόσουν Γιάννη Παγκίτη.
1: Το πρόβλημα το δικό μου στα ιταλικά είναι το ότι το επίθετό μου στα ιταλικά σημαίνει πληρώνω.
0: Σφιχτά είμαστε.
1: Δηλαδή, είναι ένα θέμα αυτό. Στην Ιταλία, δηλαδή, το ρήμα το παγκάρε ναι, είναι το πληρώνω. Ναι. Ίσως εξ αυτού να είναι και το παγκάρι της εκκλησίας. Δεν ξέρω, έτσι. Μπορεί, δεν ξέρω.
0: Ναι. Στέκει.
1: Υπάρχει μια λογική εξήγηση.
0: Μπορεί να είναι λάθος, αλλά στέκει.
1: Και άμα αρχίσεις να το κλείνεις, γιατί και η ιταλική γραμματεία. Η γραμματική στα ιταλικά είναι. Έχει και αυτή. Το κλείνεις, ναι, το ρήμα. Δεν είναι σαν τα αγγλικά που. Δεν κλείνεται, λες, ας πούμε, I want, you want, ναι, κτλ.
2: Εσύ, φίλε, όταν έχει αυτό το σποτάκι που παίζει στην αρχή στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Πάγκος, ακούγεσαι σαν Σπάγκος, φίλε.
1: Αυτή είναι μια αντανάκλαση, μια στικτόδη αντίδραση. Στο ιταλικό το πληρώνω. Καλύτερα το Σπάγκος παρά Πάγκος να πληρώνω.
0: Παγκάρι.
2: Πες το να λέει ο Γιάννης ο Πάγκος.
1: Ναι, ο Γιάννης ο Πάγκος.
0: Ο Πάγκος ο Τενές.
1: Αυτά έτσι με το. Λοιπόν, με το.
0: Με το διαβατήριο του Γιώργου Στράτζαλη.
1: Με το Στράτζαλη, ο οποίος θα είναι στην Ιταλία. Θα ακολουθήσει την αποστολή του Άρη και εδώ. Φιλικό παιχνίδι λοιπόν Τετάρτη με την Νάπολη. Ο Άρης, ο οποίος θυμίζω με το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Πανσεραϊκό, συμπλήρωσε 4 φιλικά σε Ελλάδα και εξωτερικό. 2 στην Ιταλία, 2 στην Ελλάδα. Και πάει τώρα να κλείσει τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας απέναντι στη Νάπολη. Σίγουρα πάντως ο Άρης χρειάζεται άμεση ενίσχυση στην άμυνα σε συγκεκριμένες θέσεις, και στο κέντρο της άμυνας αλλά και στα πλάγια. Το κέντρο της άμυνας, επί της ουσίας, αν το βάλουμε κάτω, έχει μείνει ο Φαμπιάνο μόνο. Είναι βέβαια και οι νεαροί που ψάχνουν και αυτή
0: ευκαιρία και χώρο χρόνο.
1: Σωστά. Τώρα είναι και βάζει το Γένσεν ο Γρηγορίου. Ο Φιλανδός βέβαια καλό θα ήταν να χρησιμοποιηθεί σε άλλες θέσεις που του πάνε και πιο πολύ, ναι, να μην
0: είναι κατά ανάγκη αυτή η θέση.
1: Είναι κατά ανάγκη. Και στα πλάγια της άμυνας, στα άκρα της άμυνας, επί της ουσίας Από την προηγούμενη σεζόν ο μόνος πλάγιος μπακ που είχε

0: μείνει είναι ο Φατιγκά. Είτε δεξιά είτε αριστερά. Όλοι οι άλλοι έχουν φύγει. Και ο Τεχέρο και ο Μεντίλ και ο Φρίντεκ έχουν φύγει. Στο φιλικό με τον Πανσεραϊκό αριστερός μπακ χρησιμοποιήθηκε ο Αντωνιάδης, ο οποίος πήρε μια προώθηση, μια άνοδο από την Β' ομάδα, από την ΚΑΠΑ 19 στην πρώτη. Και δεξιά έπαιξε ο Χαρούπας, ο οποίος Χαρούπας βέβαια το παιδί είναι περισσότερο χαφ, έτσι δεν είναι δεξιός μπακ. Τον χρησιμοποίησε ο Γρηγορίου και στην Ιταλία στα παιχνίδια και σε αυτή τη θέση. Αλλά οκ, είναι περισσότερο χαφ.
1: Δεπούτο και για Μυρ, εκτός από τον, Παλάσιος που αναφέραμε.
0: Παλάσιος βασικός, Μύρος αλλαγή.
1: Μυρ αργότερα. Αγωνίστηκαν επίσης και ο Καντεβέρε και ο Αλφαρελά. Θέλω να πω ότι μπροστά ο Άρης βγάζει αυτή την πολυφωνία, αν μπορούμε να το πούμε.
0: Κοίταξε, ο Άρης σίγουρα πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Ας πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και
1: να συνεχίσουμε μετά.
0: Οκ.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Ενθουσιασμένος για την επιστροφή του στην Ελλάδα και χαρούμενος που αποτελεί μέλος μιας ομάδας φιλόδοξης η οποία θέλει να κατακτήσει τίτλους, δήλωσε κατά την άφηξή του στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μάρκους Φώστερ. Στην προετοιμασία με στόχο την ανατροπή του 0-1 της Τούμπας απέναντι στην Άντερλεχτ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Θα είναι Γιαννούλης και Λουσέ, ενώ ο Ελουστόντο προορίζεται παρτενέρ του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας. Δύο μεσοεπιθετικούς και φόρα να ζητά ο Ηρακλής με τις περιπτώσεις των Μαμαντού Τιάμ και Νταμ Γκέιγ να βρίσκονται στο προσκήνιο. Επιλογές προσώπων που θα δείξουν και τις προθέσεις του για τους επίσημους αγώνες θα κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου εν ώψη του μεθαυριανού φιλικού αγώνα του Άρη με αντίπαλο την Νάπολη στο Καστέλο Ντι Σάγκρο. Με τον Σαντιάγκο Έσε στην αποστολή αναχώρησε ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία εν ώψη του αυριανού δεύτερου αγώνα κόντρα στην Αϊμέγγεν μετά το 0-0 του Γεώργιος Καραϊσκάκη στα προκριματικά του Champions. Τέλος, η συμφωνία έχουν καταλήξει Μπαρτσελόνα και Ρόδρυ μεταξύ τους. Η Manchester City απέρριψε πρόταση 45 εκατομμυρίων ευρώ για τον 30χρονο μέσο, όμως οι Καταλανοί ευελπιστούν σε deal στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
4: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Origins Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έχουμε δύο μηνύματα για λαϊκές σήμερα. Και μάλιστα πολύ εξυπηρετικά, γιατί είναι σε εντελώς διαφορετικό κομμάτι της πόλης. Η μία είναι δυτικά, γράφει ο Δημήτρης δυτικά, Μπουμπουλίνας λέει η Ηλιούπολη. Και η άλλη είναι εδώ κοντά, Άνω Τούμπα. Εδώ κοντά λέω σε εμάς που είμαστε καστανοπολίτικα, Άνω Τούμπα, οδός Εμπεδοκλέους.
1: Τι έχεις, αχλάδια.
2: Καρπουζάκι.
3: Ντοματούλα. Έλα, σε βλέπω το κοζάρι στο ματιάζεις. Έλα, σήμερα παίρνεις, αύριο ξαναπαίρνεις.
0: Λέει, εδώ το μεταξύ στην Άνω Τούμπα, ποια είναι η Εμπεδοκλέους?
2: Είναι παράλληλη με τη Λαμπράκη.
0: Τι?
2: Είναι παράλληλη.
0: Ναι.
2: Από την πάνω πλευρά, με τη Λαμπράκη.
0: Ναι.
2: Κοντά στο ύψος της, στη Διαγόρα, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή σε εκείνο το κομμάτι.
0: Υπάρχει πάντως δηλαδή.
2: Υπάρχει.
0: Δεν μας, γιατί εδώ έχουμε και κάποιους μερακλείδες ακροατές. Μπορεί να στέλνει ο καθένας, σου λέει αυτά είναι λίγο τα παιδιά.
2: δεν τα πολύ πετυχαίνουν, ρωτάνε και εμάς για τίποτα.
0: Ναι. Είναι λίγο ατσαθώ αυτά. Ότι τους λέμε, τα γράφουν, ναι. τα διαβάζουν.
2: Όχι, Εμπεδοκλέους υπάρχει. Ξέρω ότι είναι παράλληλο εδώ στη Λαμπράκη.
0: Ναι.
2: Από κοντά στη Διαγόρα.
0: Η Μπουμπουλίνα υπάρχει.
2: Με αυτό το όνομα δύσκολο να μην υπάρχει.
0: Δηλαδή, αυτό, εντάξει, ναι. Σωστό.
2: Δηλαδή μια οδό.
0: Μια Μπουμπουλίνα θα την έχουμε.
2: Τη αξίζει. Γιάννη, για να μην το
0: ξεχάσουμε.
2: Για να μην το ξεχάσω, επειδή το έχω κρατήσει. Μιλούσαμε για καμιά φορά για τη μεταγραφή του Σαλάχ στην Τρανσπορ τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι.
2: Και βγήκαν κάποιες λεπτομέρειες για το τι περιλαμβάνει αυτό το πολυσυζητημένο deal.
0: Το μυθικό συμβόλαιο.
2: Ναι.
0: Τι?
2: Εκτός από χρήματα, δηλαδή. Κοντά στα 35 εκατομμύρια για δύο χρόνια. 20 εκατομμύρια.
0: Πόσα?
2: 35 εκατομμύρια για δύο χρόνια.
0: Ναι.
2: 34,5 για την
0: Ελλάδα. Παίρνει ο Σαλάχ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Πήρε 20 εκατομμύρια μπόνους υπογραφής στο συμβόλαιό του.
0: Αέρα που λέμε.
2: Ναι.
0: 20.
2: Μπροστά. Ναι. Μπροστά.
0: Ναι.
2: 20% από τις πωλήσεις προϊόντων, κάτι που είχες πει και εσύ εδώ.
0: Προϊόντα που αφορούν σε αυτό,
2: ναι,
0: βέβαια,
2: τον ίδιο, ναι, της δικής του επωνυμίας, ας πούμε, με τη δική
0: φανέλα,
2: του φιγούρα, ας πούμε,
0: φανέλα, ναι,
2: η κούπα Σαλάχ,
0: μπράβο.
2: Αυτά, λοιπόν, έχει μία βίλα στην Τουρκία και μία βίλα στο Ντουμπάι.
0: Ναι, εδώ να πούμε είναι προφανώς, φαντάζομαι, από το Κατάμα, από την έδρα της Τραμπζονσπορ, στην επίσημη παρουσίαση του Σαλάχ που μπουκάρει στο γήπεδο. Βράζει το γήπεδο, βράζει η Τραμπεζούντα.

0: Ναι.
1: Και υπ' αυτούς τους Σιούχους παίρνει και μια βίλα στο Ντουμπάι. Δηλαδή μια Τουρκία, μια Ντουμπάι, για να μην βαριέται.
0: Είδα ένα κλιπάκι επίσημο που το ανέβασε η Τραμπζοσπορ, στο οποίο πρωταγωνιστεί μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία ξυπνάει το πρωί στο σπίτι της. Είναι ένα παραδοσιακό, σαν να βλέπεις ένα, ας πούμε, χωριό στην Τουρκία.
2: Ναι.
0: Ξυπνάει το πρωί στο σπίτι και αρχίζει να παίρνει φωτιά η κουζίνα, να ετοιμάζει τα φαγητά, να βγάζει ντολμαδάκια, να βγάζει, ξέρω εγώ, από το φούρνο αυτά κτλ. Κάποια στιγμή ξυπνάει ο γιος της, πάει στην κουζίνα. Μάλλον πριν ξυπνήσει ο γιος και πάει στην κουζίνα, έχει ανοίξει τα παράθυρα. Η γειτόνισσα της λέει: «Καλημέρα, κύρα τάδε μου, ας πούμε, τι κάνεις?» «Περιμένω», λέει, «το γιο μου», λέει, «σήμερα και είναι το σπίτι, το έχω βάλει.
2: Ναι, θέλω, στα να γρήγορα.
0: Θέλω να είναι», λέει, «γεμάτο τραπέζι, θα έρθει ο γιος μου». Εν τω μεταξύ κατεβαίνει ο γιος της, ξυπνάει και πάει στην κουζίνα. Και βλέπει τη μαμά του, ας πούμε, να τα κάνει όλα αυτά. Λέει: «Τι έχουμε», λέει, «γιατί, για ποιον μαγειρεύεις?» Λέει: «Για το έρχεται ο γιος μου», λέει, «σήμερα». Τρελαίνεται για αυτός, λέει: «Ποιος γιος, αφού εγώ είμαι ο γιος». Μετά κατεβαίνει και η κόρη, ξυπνάει και η κόρη, τη βλέπουν, ας πούμε, και.
2: Τι γίνεται.
0: Ναι, λέει: «Τι έγινε εδώ, η μαμά», λέει, «έχει κάνει. Καθίστε», λέει, «περιμένω το γιο». Παραξενεύεται αυτή και κάποια στιγμή, όντως, ενώ το έχει γεμίσει το τραπέζι, βγάζει συνέχεια πράγματα η μαμά. Χτυπάει πόρτα και στην πόρτα είναι ο Σαλάχ. Ο οποίος φοράει τη φανέλα της Τραμπζοσπορ κανονικά. Και λέει: «Ήρθε ο γιος μου». Λέει τώρα η μαμά, ας πούμε, λέει: «Ήρθε ο γιος μου». Και τον καλωσορίζουν κάθε εκεί, τον μπουκώνει το Σαλάχ, τρώει ο Σαλάχ. Μιλάμε τώρα.
2: Έκανε μαγουλάκι.
0: Ναι, και λέει στο τέλος, δηλαδή, τελειώνει η διαφήμιση. Το σποτάκι αυτό της Τραμπζοσπορ τελειώνει ότι. Σαλάχ, καλώς ήρθες στην οικογένεια. Δηλαδή ότι είσαι πλέον
2: μέλος μας.
0: Ναι, είσαι πλέον μέλος μας. Μπορεί μέχρι χθες να μην ήσουν ο γιος μου, αλλά πλέον είσαι ο γιος μου και έχω μαγειρέψει για σένα.
2: Έχει μια θέση στο τραπέζι. 4 πολυτελή αυτοκίνητα για μέλη της οικογένειάς του.
0: Α, έχει κι άλλα.
2: Κι άλλο, δηλαδή, έχει κι άλλα.
0: Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι είχες τελειώσει. Πήρα φόρα.
2: Δεν πειράζει, ήταν ωραίο. Ναι. Πιο χρηστικό. Τέσσερα, λοιπόν, πολυτελή αυτοκίνητα για μέλη της οικογένειάς του, ιδιωτικό σχολείο για τα παιδιά του, αυτό είναι το πιο απλό, εν τω μεταξύ, από όσα υπάρχει, 10.000 ευρώ ανά μήνα για το κομμωτήριο της γυναίκας του.
0: Αυτή είναι κομμωτές προφανώς.
2: Με 10 χιλιάρικα.
0: Τι 10 χιλιάρικα το πιο.
2: 10 χιλιάρικα ανά μήνα. Δεν ξέρω πόσο πάει το κούρεμα στη... Την τραπεζούντα, μη σου πω και ψέματα. 10 χιλιάρικα το μήνα για τις ανάγκες της κόμωσης της κυρίας Σαλάχ. Και έχει και δύο καλύτερα, Γιάννη.
0: Από αυτά.
2: Ναι.
0: Τι.
2: 20.000 ευρώ το μήνα για σούπερ μάρκετ.
0: Για σούπερ μάρκετ.
2: 20.000. Με κουπόνια πληρώνει το Σαλάχ. 20.000 το μήνα για σούπερ μάρκετ. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι στο σούπερ μάρκετ δεν μετράει το χαρτί υγείας. Γιατί δίνουν άλλα 5.000 ευρώ για χαρτί υγείας.
0: Το μήνα.
2: Ναι.
0: Τι έχουνε, κανένα έθιμο στην Αίγυπτο ότι παίζουμε, ας πούμε, χαρτιά υγείας.
2: Δεν δίνονται μούμιες με το χαρτί, δεν ξέρω τι. Και όλα αυτά δεν τα φανταστήκαμε. Τα γράφουν τα τουρκικά ΜΜΕ.
0: Κοίταξε, πάντως, και να θέλαμε να φανταστούμε ότι θα υπάρχει ξεχωριστός όρος στο συμβόλαιο του Σαλάχ για χαρτί υγείας το μήνα. Όσο φανταστεί και να είμαστε,
2: ναι.
0: Δύσκολα μπορούσαμε να το βρούμε. Τώρα, σπίτι, αυτά, ξέρω εγώ, άντε, κομματήριο, σούπερ μάρκετ.
2: Αυτοκίνητα. Να τα δεχτώ. Τώρα το.
0: Επειδή λέγαμε για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, η Ναϊμέχεν είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού σε αυτή τη φάση. Η Ναϊμέχεν ανακοίνωσε τον Ντάντιτς. Το γνωστό Ντάντιτς, εγώ δεν ήξερα, τον είχα χάσει λίγο τα τελευταία χρονιά. Πόσο χρόνο.
2: Τον Άγιαξ το θυμόμαστε τελευταία.
0: Τον Άγιαξ, ναι, τώρα είναι 37 χρονών. Είχε μείνει ελεύθερος από την Άλου Άχτα, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είχε μια γεμάτη σεζόν, βέβαια, 42 παιχνίδια με 5 γκολ, 20 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και επιστρέφει στην Ολλανδία, όπως λέει και ο Χάρης, προηγούμενη εβδομάδα Αγιάξ μετά από μια πενταετία, φαντάζομαι τώρα λογική λέει ότι δεν προλαβαίνει να τον δηλώσει τον. Τι να δηλώσει τώρα, παίξει αύριο ο Τάντιτ, αποκλείται.
2: Και δεν βοηθούσε και τον. Δεν βοηθά και τον Πάκ να έχει ευχάριστε. Συγγνώμη, και τον Ολυμπιακό να έχει και. Έτσι, νομίζω έχουν ξανατεθεί αντιμέτωποι με τον Τάντιτ.
0: Ποιο?
2: Ο Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Ότι έχει ξαναπαίξει αντίπαλό του. Αν δεν κάνω τρομερό λάθο, θα το τσεκάρουμε.
0: Καλά, οκ. Okay.
2: Ναι.
3: Τώρα αυτό είναι σίγουρο.
0: Θανάση μου, τίποτα στη ζωή, δηλαδή τι είναι σίγουρο?
2: Σίγουρα είμαστε, δηλαδή, ότι είμαστε εδώ πέρα κοντά 2,5 ώρες.
0: Ένα μόνο πράγμα είναι σίγουρο στη ζωή, αλλά δεν θέλω να το πω. Γιατί το μόνο, όλα τα άλλα είναι.
2: Παίζονται.
0: Θανάση μου τώρα. Τώρα αυτό.
2: Και μιας που μιλούσαμε.
0: Πες αυτό για να κλείσουμε για το Άρη που λέγαμε. Να ολοκληρώσουμε.
2: Να τελειώσουμε τον Άρη. Θα κρατήσουμε αυτό για αύριο. Να έχουμε και ένα έτοιμα θέματα.
0: Για αύριο.
2: Τετάρτη.
0: Τόσο επίγον ήταν αυτό, ρε.
2: Όχι. Τέλος πάντων, είναι ένα θεματάκι έτσι
0: από για αύριο.
2: Τα ευρωπαϊκά, τα ωραία, να το συζητήσουμε άλλη στιγμή.
0: Εντάξει.
2: Για να τελειώσουμε για τον Άρη, τα αφήσαμε ανοιχτό, όντως.
0: Εγώ απλά θέλω να προετοιμάσω λίγο και τον κόσμο ότι το κλείσιμο της εκπομπής μας θα είναι λίγο διαφορετικό σήμερα. Γιατί έχω μια πολύ ευχάριστη επίσκεψη, εισβολή, παύλα, παρουσία στο στούντιο.
2: Κανονικά με το κουδούνι χτύπησαν.
0: Δηλαδή, καλά, δεν ξέρω.
2: Εισβολή με κουδούνι.
0: Ναι, ναι, πολιτισμένοι δηλαδή. Και θα μιλήσουμε για. Και χαίρομαι πάρα πολύ, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Θα μιλήσουμε για ένα άθλημα, θα γνωρίσουμε και ένα άθλημα, θα μιλήσουμε και για την ελληνική εκπροσώπηση σε ένα άθλημα που είναι το πετάνκ.
2: Στα ελληνικά πώς λέγεται?
0: Θα τα μάθω. Ξέρω, μπορεί να είναι πετάνκ να λέγει στα ελληνικά, πού να ξέρω. Με το που ξέρεις, έχεις αυτές τις βαριές μεταλλικές σφαίρες. Ναι. Βαριές, ελαφριές, βαριές θα μας.
2: Ναι.
0: Είναι ένα άθλημα το οποίο.
2: Θα το γνωρίσουμε και εμείς μαζί με εσάς.
0: Ναι, ναι.
2: Και είναι ωραίο αυτό.
0: Τι είναι ωραίο να μάθουμε και την ελληνική ονομασία. Δηλαδή, πώς είναι, ρε παιδί μου, λέμε ας πούμε το τένις ή αντισφαίρεση. Ναι. Λέμε το χάντμπολ, πώς λέγεται το χάντμπολ?
2: Το χάντμπολ λέει. Πετός. Πετοσφαίριση.
0: Πετόσφαιρα. Πετόσφαιρα στο. Πετόσφαιρα. Δηλαδή το χάντμπολ πετόσφαιρα. Μήπως είναι χειροσφαίριση, ξέρω εγώ. Το πινκ-πονγκ. Πετόσφαιρα είναι ένα άθλημα που μπορείς να ανακαλύψεις εσύ, ας πούμε. Δεν είναι. Πετόσφαιρα.
2: Υπάρχει, ας πούμε.
0: Το πινκ-πονγκ πώς λέγεται? Τα ελληνικά. Αν το τένις λέγεται αντισφαίριση, το πινκ-πονγκ πώς λέγεται?
2: Πώς λέγεται?
0: Επιτραπέζι αντισφαίριση.
2: Ναι, υπάρχει ας πούμε υδατοσφαίριση.
0: Το τάβλι, πώς λέγεται? Επιτραπέζιο. Το
2: πόλο, υδατοσφαίριση.
0: Υδατοσφαίριση, βέβαια.
2: Το τάβλι, ρωτώ τον Θανάση που παίζει στον υπολογιστή.
0: Το τάβλι μπορεί να είναι. Το τάβλι έχει ελληνική λέξη ή μπορεί να είναι ελληνικό το τάβλι?
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα το τάβλι. Ναι. Μπορεί να. Όχι, το
2: πάντως τάβλι. Για το πεντάκ, νομίζω ότι επειδή πολλοί μπορεί να το γνωρίζουν καν την ξενική του ορολογία. Νομίζω θα το κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον να μάθουμε και την ελληνική.
0: Ναι, ωραίο. Εγώ πιστεύω θα είναι μια συζήτηση έτσι από σε λίγο που θα έχουμε, ναι, εδώ τους καλεσμένους μας που θα.
2: Έχει να δώσει.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Ναι.
0: Δηλαδή θα μάθουμε έτσι όμορφα πράγματα. Να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν. Αυτό θέλω μετά όταν έρθουν με το καλό τα παιδιά μας στο στούντιο Θανάση με αυτό το τραγούδι να τους υποδεχτούμε. Να ολοκληρώσουμε του Άρη αυτό που λέγαμε πριν για τις μεταγραφές και όλα όσα απασχολούν τα μεταγραφικά του Άρη. Φυσικά και θα πρέπει, ας πούμε, να κινηθεί γρήγορα ο Άρης. Έχουν μείνει επί της ουσίας 10 μέρες για να αρχίσει το πρωτάθλημα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι μπορεί 10 μέρες να έχει να αρχίσει το πρωτάθλημα, αλλά ο καινούριος παίκτης που θα έρθει και δεν πρέπει να είναι μόνο ένας, αλλά πρέπει να είναι κανένα δυο σίγουρα. Θα χρειαστούν και αυτοί τις δικές τους μέρες για να προσαρμοστούν. Ο Άρης δηλαδή κατάφερε, γιατί τώρα δεν είναι και κατόρθωμα, αλλά έφτασε σε ένα σημείο να παίζει πολύ επικίνδυνα με τον χρόνο για να έχει έναν παίκτη έτοιμο να βάλει και να τον προορίζει και για βασικό Γρηγορίου, είτε για το κέντρο της άμυνας είτε για τα άκρα αυτής. Σε αντίθεση με την επίθεσή του που εκεί το είχαμε αφήσει,
2: η οποία είναι. Παρά είναι γεμάτη, δηλαδή με την καλή την εννέα έχει λύσει ο Μιχάλης ο Γρηγορίου τόσο για τα άκρα όσο και για την κορυφή της επίθεσης.
0: Ακριβώς. Η επίθεσή του, η οποία τελειώνει προηγούμενη σεζόν με βασικό τον Καντεβέρε, τελειώνει προηγούμενη σεζόν με τον Κουαμένα, μπαίνει και αυτός και να διεκδικεί το ρόλο του στο Center Four. Τελειώνει η προηγούμενη σεζόν με αναπληρωματικό των Μωρών, αλλά έναν αρχισκόρερ που δεν θα συστήθει τώρα. Και τελειώνει η προηγούμενη σεζόν με τον Αλφαρέλα να έχει παίξει ελάχιστα λόγω των δύο τραυματισμών του.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ο Αλφαρέλα μας θυμίζει με τον κόλ που βάζει με τον Πανσεραϊκό ότι και αυτός είναι ένας επιθετικός, θα διεκδικεί τη θέση του.
1: Που το...
0: Και αμέσως σε αυτούς έρχεται να προσθεθεί ο Μυρ.
1: Τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα.
0: Ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι δες, είναι ας πούμε μία, ο Άρης μια ομάδα που ψάχνει κυριολεκτικά να βρει τον παίκτη για τα άκρα της άμυνας και τον παίκτη για το,
1: το... Για το κέντρο της.
0: Για το κέντρο της και έχει τους επιθετικούς της που θα μπορούσε από όλους προαναφερόμενους ο ένας πλεολόγος να του κάνει τη δουλειά. Όχι ότι ισχύει.
1: Ναι.
0: Το λέω έτσι κάθε υπερβολή.
1: Αλλά ότι γίνει... ο καθένας μπορούσε να σταθεί σαν βασικός.
0: Βεβαίως.
1: Με αυτή την έννοια.
0: Για να γίνει, για να γίνει αντιληπτό.
1: Και επειδή μιλάμε και για γκολ και πάντα το γκολ φέρνει χαμόγελα, Γιάννη μου, όταν η τύχη αποφασίζει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως όπου και οδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot. Στο Ridge's Casino Θεσσαλονίκης κάνει σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpot που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpot που είναι έτοιμα να σκάσουν στο ridgescasinos.gr και play the best στο Ridge's Casino Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχουμε αλλάξει λίγο τη σύνθεση εδώ στον αέρα στο στούντιο, γιατί δεχτήκαμε αυτό που σας λέγαμε, μια πολύ ευχάριστη εισβολή από δύο γλυκύτατους ανθρώπους, και μάλιστα είναι και μπαμπάς και κόρη, ο Γιώργος Δημητριάδης και η κόρη του η Παρασκευή. Και καταρχάς καλώς ορίσατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Καλημέρα, και με τη σειρά μας ας πούμε σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε.
0: Γεια σου Γιώργο πατέρα και γεια σου Παρασκευή κόρη.
2: Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να πω ότι είναι πιο γλυκιά η κόρη από τον πατέρα.
1: Έτσι πρέπει. Τα παιδιά πάντοτε πρέπει να ξεπερνάνε.
0: Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Κοιτάξτε λίγο.
1: Παροιμία τι λέει.
0: Τι λέει παροιμία.
1: Για λεπού 100 και τα λεπουδάκια 110.
0: Σωστό κι αυτό. Κοιτάξτε τώρα πώς είναι το σκηνικό. Πριν από πόσο, ένα χρόνο, δύο χρόνια μιλήσαμε για πρώτη φορά Γιώργο.
1: Ναι, πριν δύο χρόνια στο εργασιακό πρωτάθλημα πάνω στο Πανόραμα.
0: Μπράβο. Πριν δύο χρόνια ο Γιώργος μας κάνει την τιμή, είναι ένας από τους ακροατές του Μετρόπολης, και έρχεται και λέει για το άθλημα το οποίο έχει αγαπήσει ο ίδιος και το υπηρετεί και παίζει, και είναι το πετάνγκ. Και η αλήθεια είναι ότι όταν εγώ το είχα ακούσει σαν λέξη, είχα και μια εικόνα του πετάνγκ. Είναι αυτό, τι είναι το πετάνγκ, και μας έβγαλε προς τα έξω μια πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό. Οπότε Γιώργο μου, θα ήθελα να αρχίσουμε με αυτό καταρχάς. Τι είναι το πετάνγκ, ακούει ο κόσμος πετάνγκ.
1: Λοιπόν, καταρχήν η ελληνική ονομασία είναι εδαφοσφαίριση.
0: Να το, αυτό που λέγαμε πριν δηλαδή.
1: Αυτό που λέγατε πριν, ναι.
0: Εδαφοσφαίριση. Ναι.
1: Όπως όλα τα περισσότερα έτσι πράγματα ξεκίνησαν από την αρχαία Ελλάδα, έτσι και αυτό το άθλημα ήταν ιστορικά στοιχεία, θα πω κάποια ιστορικά
0: και καλά
1: στοιχεία.
0: Καλά θα κάνεις.
1: Ήταν με το πέταγμα των νομισμάτων. Ποιος θα το πάει πιο μακριά. Εν συνεχεία το μετατρέψανε με σβόλους, ας πούμε, οι Έλληνες. Αυτό λόγω των πολέμων και τα λοιπά μεταφέρθηκε στη Ρώμη. Οι Ρωμαίοι, για να πούν ότι είναι κάτι δικό τους, τοποθέτησαν ένα σταθερό σημείο, το σημερινό στόχο ας το πούμε, και προσπαθούσαν με τους σβόλους να πάνε όσο δυνατόν πιο κοντά στον σταθερό στόχο. Αυτό μετά μεταφέρθηκε στη Γαλλία, όπου το 1910 έχει πάρει τη σημερινή μορφή. Με τις τρεις μπούλες, τις σιδερένιες αυτές μπάλες και έναν κουκάλινο στόχο, που προσπαθούμε να, με το πέταγμα ας πούμε, ο κάθε παίκτης να πάει ώστε να το πιο κοντά σε αυτόν εδώ το στόχο.
0: Μάλιστα.
1: Στη Γαλλία είναι ένα άθλημα το οποίο προσπάθησαν να το βάλουν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες προσφάτως που ήταν στην περιοχή, αλλά λόγω έτσι καθυστέρησης δεν μπήκε. Αλλά υπάρχουν τα φόντα να
0: λες δηλαδή ότι θα το δούμε και Ολυμπιακό άθλημα?
1: Ναι,
0: και αρκετά,
1: ναι, γιατί είναι
0: σύντομα.
1: Πάρα πολύ ανεπτυγμένο στις χώρες, ειδικά στις χώρες της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένο.
0: Με αυτή την ονομασία πετάνγκ και εκεί.
1: Πετάνγκ είναι, ναι.
0: Δηλαδή μάλλον επικράτησε η γαλλική ονομασία περισσότερο. Γαλλικό είναι αυτό το πετάνγκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς εδώ εδαφοσφαίριση. Πόσους κόσμος ασχολείται στην Ελλάδα με τέτοια?
1: Καταρχήν η Ομοσπονδία μας πήρε επίσημα το χαρτί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πριν δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεκέμβριος του 24. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου στα 600-700 άτομα που ασχολούνται σε όλη την Ελλάδα και 25 ομάδες. Περισσότερες όμως είναι στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Και η Ήπειρος. Η Ήπειρος βέβαια είχε, πιο μπροστά το είχε, αλλά με μια άλλη ονομασία, το Αμπαλή.
0: Αμπαλή.
1: Ναι, είναι διαφοροποίηση, ας πούμε. Ήταν κάτι διαφορετικό που παίζανε εκεί πέρα από πιο παλιά.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχουμε δύο συλλόγους. Ο ένας είναι ο Κένταυρος, που είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Α, εσύ είσαι στο Κένταυρο?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αύξων, ο οποίος είναι της Θεσσαλονίκης και δρεύει στο μουσείο του ΟΣΕ.
0: Ναι.
1: Στο Κορδελιό.
0: Ωραίο. Παρασκευή, εσύ τι σε έκανε να ασχοληθεί, να αγαπήσει, ας πούμε, το πετάνγκ? Καλά, προφανής λόγος τώρα το κάνει ο μπαμπάς. Μάλλον είδες λίγο τον μπαμπά, τη σου άρεσε και εσένα, αλλά άμα δεν σου άρεσε μετά θα το παρατούσες, μάλλον. Ξέρω εγώ. Εσύ παίζεις κανονικά?
2: Παίζω. Και μάλιστα ήμουν από τα πρώτα άτομα τα οποία είχαν μπει στο σύλλογο και είχαν παίξει.
0: Ναι.
2: Και αυτό το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι εγώ έκανα κολύμβηση μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτό το άθλημα το ότι δεν έχει να κάνει με τη σωματική διάπλαση, αλλά με το πώς σκέφτεσαι και με στρατηγική πιο πολύ,
0: mm-hmm.
2: Που δεν το βλέπεις συχνά σε αθλήματα, είναι πιο πολύ σαν το σκάκι.
0: Mm-hmm.
2: Και ουσιαστικά μου άρεσε και το γεγονός ότι μπορούν να παίξουν άτομα, ας πούμε εγώ με τον μπαμπά μπορούμε να παίξουμε, παρόλο που έχουμε διαφορετικές ηλικίες και πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Λίγο στην είπε.
2: Ουσιαστικά είναι αυτό, ότι μπορείς να παίξεις και με άτομα μεγαλύτερων ηλικιών και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο σε αυτό το άθλημα.
0: Πείτε λίγο πώς είναι περίπου ο στόχος, τι κάνουμε, πόσες ομάδες, ποιοι με ποιους είμαστε, πώς είναι.
2: Μπορείς να παίξεις είσαι ή ένας προς έναν ή δύο προς δύο ή τρεις προς τρεις.
0: Μέχρι εκεί, τρεις-τρεις δηλαδή,
2: ναι,
0: το ανώτερο.
2: Ναι. Αυτό είναι το ανώτερο και ανάλογα το αγώνισμα κυμαίνονται και οι μπάλες. Συνήθως πρέπει να είναι 6 αν δεν κάνω λάθος κάτω το μέγιστο, οπότε ουσιαστικά είναι αυτό.
0: Εσύ έχεις μια συγκεκριμένη απόσταση από το στόχο?
2: Έχεις
0: είναι
2: από 6 έως 10 μέτρα είναι,
0: okay.
2: Και το πετάει η ομάδα η οποία, στην αρχή αυτή η οποία κληρώνεται, και μετά μπορεί να το πετάξει η νικήτρια ομάδα, δηλαδή επειδή κάνουμε πάρα πολλά μικρά ας πούμε μάτς μεταξύ μας μέχρι να βγει ένας νικητής. Ο νικητής του κάθε είναι... μάτς είναι, πετάει και το
0: μπράβο.
2: Στόχο.
0: Στόχος είναι να πλησιάσω εγώ τη δική μου την μπάλα όταν την πετάω πιο κοντά στο στόχο, κάπως.
1: Ναι, τα γήπεδα είναι διαστάσεων ευρωπαϊκές προδιαγραφές 15x3
0: mm-hmm.
1: ή επί 4, 15x4 ή 12x3 που ας πούμε, μπορούμε να το κάνουμε στα ελληνικά δεδομένα. Υπάρχει ένας κύκλος 50 εκατοστών όπου είναι το start. Mm-hmm. Μετά από την κλήρωση, αυτός ο οποίος παίρνει κερδίζει ας πούμε την κλήρωση, παίρνει το στόχο και το πετάει σε μια απόσταση μεταξύ 6 και 10 από το σημείο που είναι το start.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι λιγότερο των 6, περισσότερο των 10, τότε χάνει το κομμάτι της στρατηγικής, δηλαδή πηγαίνει ο αντίπαλος και το τοποθετεί όπου θέλει. Άρα,
0: μάλιστα.
1: Συμπληρώνω αυτό που είπε ότι χρειάζεται μια στρατηγική. Όταν εμείς διαβάζουμε τον αντίπαλο, ξέρουμε ότι μπορεί να παίξει, ας πούμε, στα 6 στα 7 μέτρα.
0: Ναι.
1: Άρα μαθαίνουμε στον παίκτη μας να πετάει τον στόχο σε απόσταση 8 ή 9 μέτρων και έτσι δυσκολεύουμε τον αντίπαλο να πετύχει τους στόχους που έχει βάλει. Αφού μπει μέσα σε αυτή τη ζώνη των 6 ή 10 μέτρων, ο παίκτης ο οποίος έχει κληρωθεί πετάει και την πρώτη του μπούλα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι ονομάζονται σιδερένιες μπίλες, ας το πούμε, ονομάζονται μπούλες. Όπου και να πάει είναι πιο κοντά στο στόχο. Συνεχεία μπαίνει ο αντίπαλος μέσα στο κύκλο, τον οποίο τον σημαδεύουμε, όπως σημαδεύουμε και τον στόχο, για να μην μπορούν να μετακινηθούν και τις μπούλες. Και πετάει τις δικές του μπούλες μέχρι που να ανακτήσει πλεονέκτημα έναντι του αντιπάλου. Αυτό όμως γίνεται με τρεις τρόπους. Ένα είναι να πλασάρει και να πάει πιο κοντά στο στόχο. Ο άλλος είναι να σημαδέψει τη σιδερένια μπούλα του αντιπάλου, να τη χτυπήσει και να τη διώξει, mm-hmm. να μείνει δικιά του εκεί. Ή να χτυπήσει το στόχο και να πάει όσο δυνατόν πιο κοντά στις δικές του μπούλες.
0: Φουλ στρατηγική δηλαδή, έχει πολύ, πολύ στρατηγική.
1: Έχει, ναι.
0: Και τώρα γίνεται κανονικά πρωτάθλημα, έχουμε εθνική ομάδα, πώς...
2: Έχουμε εθνική ομάδα και είμαι πάρα πολύ περήφανη γιατί είμαι και η πρώτη αθλήτρια μεταξύ κι άλλων αθλητριών φυσικά, οι οποίες επιλεχθήκαμε για την εθνική μεταξύ 6, αλλά επιλέχθηκαν οι 4.
0: Μάλιστα.
2: Και ουσιαστικά... τώρα έχουμε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο αν δεν κάνω λάθος είναι 3 με 6 Οκτωβρίου, το οποίο είναι για τα junior, δηλαδή για τις ηλικίες του λυκείου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχουμε δηλαδή και εθνική ομάδα, έχουμε συμμετοχή σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έρχεται.
1: Ναι, πραγματικά είναι μεγάλη τιμή για τη Θεσσαλονίκη, παρόλο που έχουμε μια δυσκολία όσον αφορά το κομμάτι των γηπέδων. Γιατί και ευχαριστώ ας πούμε την διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου που μας έχει δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε προπονήσεις εκεί κάνοντας δύο γήπεδα.
0: Ναι. Εδώ στην 3η Φεβρουαρίου, σε αυτό το Πανεπιστημιακό. Μάλιστα.
1: Ναι. Εκεί είναι τα δύο επίσημα γήπεδα. Τώρα θα κάνουμε 6 μικρά. Γι' αυτό είπα ότι ψάχνουμε ας πούμε τη διαφοροποίηση του 12x3.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε σε αυτή τη διαδικασία ο χώρος ο οποίος μας έχει παραχωρηθεί, ενώ υπήρχαν δύο γήπεδα, από τον Σεπτέμβριο θα υπάρχουν 6 και θα μπορούν να φιλοξενούν ας πούμε, περισσότερο κόσμο. Γιατί ήδη χωρίς μεγάλη διαφήμιση έχουμε φτάσει στα 30 μέλη. Λιάννα Μέλη καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 10 κάνουμε προπονήσεις. Απλά τώρα την περίοδο του καλοκαιριού, επειδή τα γήπεδά μας σκεπάζονται για τις ανάγκες του day camp που κάνει το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, φιλοξενούμαστε στην καταπληκτική πλάζ της Αρετσούς. Φέτος το βρήκαμε αυτό και είμαστε καθημερινά εκεί.
0: Θέλει άμμο κάτω? Παρασκευή.
1: Είναι ένα, όχι άμμο, έχει ένα ψηλό χαλικάκι, ρύζι το λένε, για να μπορεί να φρενάρει η μπύλια.
0: Μάλιστα.
1: Η μπούλα, επειδή δίνουμε τα φάλτσα ώστε να μην πλάει.
0: Πανελλήνιο πρωτάθλημα?
1: Πανελλήνιο πρωτάθλημα γίνεται κάθε χρόνο, διασυλλογικό. Χωρίζεται σε βόρειο και νότιο όμιλο. Εμείς, επειδή είμαστε, σας είπα, οι δύο ομάδες εδώ στη Θεσσαλονίκη, αναγκαζόμαστε και μετακινούμαστε στην Ήπειρο, στα νησιά του Ιουνίου. Δηλαδή πάμε Λευκάδα, Γιάννενα και Κέρκυρα.
0: Εκεί παίζει η Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε, εκεί
1: Βόρεια
0: παίζει.
1: Ελλάδα εκεί παίζει.
0: Πετάνκ.
1: Τώρα βέβαια όμως είναι στα σκαριά να δημιουργήσουμε άλλη μια ομάδα στη Θεσσαλονίκη, τον Αριστοτέλη. Υπάρχει δυνατότητα, αν μας δοθούν τα γήπεδα στο ΔΑΚ του Πανοράματος, έτοιμη ομάδα και εκεί να κάνει τμήμα πετάνκ. Η ΕΔΕΣΑ ενδιαφέρθηκε και η Φλόρινα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι σε συζητήσεις με τον Δήμο Νάουσας, αν τελικά δοθούν γήπεδα στο χώρο του Αγίου Νικολάου, να μπορέσουμε να κάνουμε και μια ομάδα εκεί τοπική του Ζαφυράκης Νάουσας που είναι, για να διέρσει ένα τμήμα, ώστε να κάνουμε δικό μας όμιλο εδώ στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι. Εγώ θέλω να κλείσουμε με την Παρασκευή. Άμα τώρα που ακούει κάποιος Παρασκευή, αγόρι, κορίτσι, έτσι, και θέλει να παίξει πετάνκ, θα του έλεγες να παίξει πετάνκ γιατί, τι σου δίνει, τι όμορφο βρίσκεις εσύ στο πετάνκ, τι σ' αρέσει?
2: Αυτό που είπα πριν, ότι ουσιαστικά επειδή έχει στρατηγική και δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη σωματική, ας πούμε, δεν χρειάζεται να γυμνάζεται κάποιος πάρα πολύ. Είναι πιο πολύ για να γυμνάσει το μυαλό. Και αυτό, ότι συγκεντρώνεται πάρα πολύ ένας άνθρωπος. Εμένα, ας πούμε, προσωπικά, επειδή μπαίνω και στην πορεία τώρα των Πανελληνίων, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη συγκέντρωση.
0: Ωραία, συγγνώμη, το λες.
2: Στη συγκέντρωση, στο διάβασμα, που είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι. Και νομίζω σε αλλάζει και λίγο σαν άνθρωπο, γιατί το να συγκεντρώνεσαι σε κάτι συγκεκριμένο για πάρα πολλή ώρα σε βοηθάει και στην καθημερινότητά σου, το να είσαι πιο συγκροτημένο σε κάποια πράγματα.
0: Ναι. Ξέρουμε πότε αρχίζει το Πανελλήνιο?
1: Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα θα τέλος Οκτωβρίου, γιατί έχουμε τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα junior. Όπως είπε και η Παρασκευή, είναι η πρώτη εθνική ομάδα junior.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τιμή μας, τιμή για τη Θεσσαλονίκη που έχουμε δύο μέλη από τα τέσσερα.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος Οκτωβρίου ξεκινάμε με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ντουμπλέτας, δηλαδή 2-1-2-2, και εν συνεχεία μπαίνουμε στο διασυλλογικό. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια από τους από τους τοπικούς φορείς εδώ. Γιατί συζητάμε με τα Βαλκάνια να κάνουμε την ένωση, τη Βαλκανική Ένωση, με έδρα τη Θεσσαλονίκη θέλουμε να, με τον πρόεδρο τα συζητάμε, γιατί είμαι και σύζυγός μου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εδαφοσφαίρισης, και θα θέλαμε να γίνει η Βαλκανική Ένωση με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό για να γίνει προϋποθέτουν να γίνουν γήπεδα.
0: Ναι, να γίνουν γήπεδα και εδώ να υπάρχουν
1: γήπεδα,
0: υποδομές.
1: Τουλάχιστον 20 γήπεδα, ώστε να μπορούμε να παίρνουμε αυτές τις διοργανώσεις στην Ελλάδα. Όπως επίσης κάναμε μια συζήτηση προσφάτως, γιατί ήμουνα με την Εθνική Ομάδα Ανδρών και Γυναικών στη Λόρκα της Ισπανίας. Κάναμε μια συζήτηση ώστε το Φεβρουάριο κάθε χρόνο να θεσπιστεί ένα πανευρωπαϊκό τουρνουά και να γίνεται στην πόλη μας. Είναι νομίζω μια οικονομική ανάσα αθλητικού τουρισμού για την πόλη μας.
0: Σίγουρα για αρχικά είναι διαφορετικό και ένας λόγος διαφορετικός για κάποιον ασχολείται με αυτό το άθλημα αρθεί στη Θεσσαλονίκη, έτσι, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε... Ωραία, να είμαστε, ξέρω, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη, γιατί μας είπατε και πράγματα, καλά εγώ προσωπικά τα γνώσα όλα όσα άκουσα, αυτό το δεκάλεπτο και παραπάνω. Μιλήσαμε για το πετάνκ, Γιώργος Δημητριάδης, Παρασκευή Δημητριάδη ή Δημητριάδου.
2: Παρασκευή Μαρία Δημητριάδου.
0: Παρασκευή Μαρία Δημητριάδου, ωραία. Αθλήτρια πετάνκ και ο Γιώργος αθλητής και ενεργός βέβαια και σε παραγωγικό ρόλο. Εδώ, να ξέρετε, θα έχετε και στέι και βήμα και οτιδήποτε.
1: Εμείς θέλουμε και να έρθετε να το γνωρίσετε από κοντά. Ναι. Σας περιμένουμε, γιατί μόνο αν θα το γνωρίσετε το άθλημα, θα το αγαπήσετε. Γιατί ναι, έτσι ξεκινήσαμε και εμείς. Οι περισσότεροι έρχονται, λέει, έλα τώρα θα παίξουμε με τις μπούλες. Βέβαια, μπύλες τις λένε. Ωστόσο, όμως, άμα έρθουν 2-3 φορές, από εκεί και πέρα κολλάνε. Γι' αυτό σας είπα ότι είμαστε 30 άτομα, τα οποία πηγαίνουμε από τις 6 και φεύγουμε στις 10.
0: Γεμάτη
1: ούτε καταλαβαίνουμε, πώς περνάει η ώρα.
0: Αλήθεια,
1: και, και αδειάζουμε από τα προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Ωραία, το περιγράφετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο επανειδήν που λέμε.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δώσατε για να γνωρίσουν οι συμπολίτες μας εδώ πέρα το νέο αυτό άθλημα.
0: Έγινε ένα πρώτο βήμα, θα έχουμε κι άλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Και γενικώς ευχαριστούμε για την παρέα αυτό το τρίωρο, τα μηνύματα, την επικοινωνία, την αφίδρομη σχέση. Ο Θανάσης Καζαμπάκας στη ρύθμιση των ήχων, κεντρική ραδιοσκηνοθεσία. Στην Ιταλία παίρνει ο Γιώργος Ζέρης με την Γουί Πλάκα τέλος και μετά κανονικά το πρόγραμμα του Μετρόπολης. Θα πάει όπως πάει πάντα, κορυφαία συχνότητα 95 και 5. Γεια και χαρά!
3: Μετρόπολης 95,5.

Καλημέρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στον Κουβαρά Αττικής και συγκεκριμένα στην περιοχή Άγιος Τηλιανός, με τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα κοντά σε κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν 2 αεροσκάφη με 7 ελικόπτερα. Σκληρή κριτική κατά των 22 στελεχών που αποχώρησαν από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία έκανε η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας σήμερα στο Μέγκα. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ονομαστικά στο δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, για τον οποίο, όπως είπε, περιμένει τις αποδείξεις των βαρύτατων κατηγοριών εναντίον της. Ισχυροί βορειάδες, υψηλές θερμοκρασίες και πολύ χαμηλά επίπεδα υγρασίας συνθέτουν το σκηνικό του καιρού, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν δήλωσε ότι πλησιάζει σε τελική συμφωνία με το Ομάν για τον καθορισμό νέων ναυτιλιακών διαδρομών μεταξύ των δύο χωρών μέσω του στενού του Ορμούζ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ικανοποιήσουν και άλλους όρους πριν να ανοίξει ξανά ο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιος διάβλος. Χτυπήματα με πυράβλους στο Ταταρστάν στην κεντρική Ρωσία κατάφεραν οι δυνάμεις της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, υπάρχουν νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310 36 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Τάκι, καφέ.
8: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
7: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
8: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
9: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
10: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

Ηγέτης στα σπορ. Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος

0: παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης, ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
1: Πλάκα τέλος, ναι, πάγκος όχι. Τον πάγκο τον ακούσατε προηγουμένως 3 ώρες. Νομίζω το χορτάσατε. Πλάκα με τον πάγκο έχουμε να κάνουμε εκπομπή από τέλη Ιούνι, ρε φίλε. Πω. Και με το καλό να κάνουμε Σεπτέμβριο. 2 μήνες χωρίς πάγκο στην εκπομπή, μια χαρά δεν είναι. Θανάση Καζαμπάκα όμως έχω, ρε φίλε, απέναντί μου. Θανασάκη, καλό χειμώνα, να σου πω να εκνευριστείς. Αλλά αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Να πήξεις, βιάστηκες να πάρεις την άδειά σου και τώρα θα φας όλο τον Αύγουστο στη Μάπα και εμάς μαζί.
2: Γεια σας και καλό χειμώνα.
1: Ναι. Καλό χειμώνα. Το καλό χειμώνα πάει λίγο να μην αντέχουμε άλλο τη ζέστη, ρε φίλε. Τίποτα παραπάνω. Α, καλό χειμώνα είναι και το δώρο Χριστουγέννου. Γι' αυτό είναι καλό. Κατά τα άλλα, τίποτα άλλο δεν είναι καλό. Άντε και μια πλήρη σεζόν. Για εσάς που κάνετε διακοπές, να σας ευχηθούμε να περνάτε καλά. Γιατί ξεκίνησε έτσι και το δεύτερο δυνατό κύμα από την Παρασκευή κτλ. Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα, ρε παιδιά, προβλήματα στις υποδομές από τον υπερπληθυσμό σε τουριστικές περιοχές. Δεν έχουν ούτε νερό. Και υπάρχει φυσικά κλασικά διακοπή και για το νερό και για το ρεύμα και οτιδήποτε άλλο. Πάντως, δεν έχω δει σκηνές Ισπανίας από πέρυσι που παίρνανε στο κυνήγι τους τουρίστες. Προσέξτε, δεν λέω να τους παίρνουμε στο κυνήγι. Αλλά θυμάσαι στην Ισπανία τι είχε γίνει σε κάποιες πόλεις όπου αντεδρούσαν για τα Airbnb κτλ. Είχε γίνει ένα ψιλομακελιό. Λοιπόν, είναι Δευτέρα, είμαστε εδώ παρέα μαζί σας. Κάποια στιγμή θα έχουμε στην παρέα μας, εφόσον το επιτρέψουν και οι υποχρεώσεις του, και τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, ο οποίος φυσικά θα είναι αυτή τη βδομάδα μαζί μας, γιατί Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα λείπω στις Βρυξέλλες για το πολύ σημαντικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Μας βρίσκεται στο Facebook, εκεί που έχουμε ποστάρει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, την οποία προφανώς και έχετε δει πάρα πολύ. Αναφέρομαι στον Τζόλι και στον Καρέτσα που κάνουν στην αρχή την πρώτη τους βόλτα στον αγωνιστικό χώρο στο γήπεδο της Arsenal. Χθες η Dortmund έπαιξε με την Arsenal, σκόραρο Καρέτσας, έκανε πάλι παπάδες ο Τζόλις. Ωραίες φωτογραφίες, πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες για δύο παιδιά τα οποία θεωρώ ότι θα σπάσουν κάθε ρεκόρ στις πωλήσεις τα επόμενα χρόνια. Νομίζω, και πριν πάμε λίγο στα αθλητικά, ότι προχθές, ρε παιδί μου, την περασμένη εβδομάδα λέγαμε για το αντίο στο Λάκη το Χαλκιά, ένας εμβληματικός τραγουδιστής για εμάς, λίγο τους μεγαλύτερους τον προλάβαμε με την έννοια ότι γουστάραμε τα τραγούδια του, όχι για να διασκεδάσουμε αλλά για να μάθουμε πράγματα. Και χθες για μένα έφυγε από τη ζωή ο καλύτερος ηθοποιός της μεταπολίτευσης. Μπορεί να λέω για κάποιους από εσάς υπερβολή, αλλά εγώ έτσι το αισθάνομαι. Αναφέρομαι στον Νίκο τον Καλογερόπουλο. Εγώ θέλω λίγο να διαβάσω μόνο την ανάρτηση της Ελένης Ράντου, και αυτό με εκφράζει απόλυτα. Λέει: «Καλό ταξίδι, Νικόλα. Ξεκληρίζεται σιγά σιγά όχι μια γενιά, αλλά ένα είδος ανθρώπων που είχαν τόση ανιδιοτέλεια στους αγώνες τους, τόσο ταλέντο, τόσο ψυχή, τόσο ετοιμόταν να καούν από τις αγάπες τους. Σε αυτούς τους μίζερους, σωστά υπολογισμένους καιρούς μας, δεν χώραγες ευγνώμων που σε γνώρισα». Έχω προλάβει με την έννοια πιτσιρικάς να δω το Κάμπινγκ. Έχει πάρα πολλά βίντεο στο YouTube για εσάς τους νεότερους που μπορείτε να το δείτε. Μπορεί για εσάς να είναι κάτι ξένο. Για εμάς τους μεγαλύτερους όμως ήταν ένα πολύ ωραίο σύριαλ με διπλό ρόλο για τον Καλογερόπουλο. Το «Μάθε παιδί μου γράμματα». Και η τελευταία σκηνή, την ώρα που ο Διαμαντόπουλος έχει βγει πάνω στο έδρανο για να καταθέσει και λέει τις χαζομάρες του, και η ταινία τελειώνει με τον Καλογερόπουλο να σηκώνεται και να λέει: «Πες την αλήθεια, ρε, την αλήθεια». Ήταν εκείνη η ταινία με τον Τζάκο, αν θυμάστε. 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο και τα συναφή. Υπήρχε φυσικά και το original Λούφα και Παραλλαγή, όπου και εκεί έκανε φοβερά πράγματα. Ένας άνθρωπος έξω από το κάδρο, ποτέ δεν μπήκε στο κάδρο. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έστω και τελευταία στιγμή έπαιρνε το μπουζουκάκι του και έπαιζε τραγούδια, και μάλιστα είχε γράψει και ένα τραγούδι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έφυγε. Καλό ταξίδι. Προφανώς και αυτό το κλισέ φτωχότερο έως ο πολιτισμός μας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να ταιριάζει. Εγώ δεν τον έβλεπα απλά μόνο σαν ηθοποιό. τον έβλεπα έτσι σε μια, σαν μια φιγούρα η οποία ξεχώριζε από όλες τις άλλες και νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθούμε.
3: Τώρα,
1: στα εύκολα. Πάμε να δούμε στα εύκολα. Έχουμε εβδομάδα ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για τις ομάδες μας. Κρίνονται πάρα πολλά πράγματα για όλες όσες αγωνίζονται. Δηλαδή υπάρχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αύριο απέναντι στην Τζέσεκα Σόφια 1948, δεν ξέρω πώς λέγεται, θα πρέπει να πάρει οπωσδήποτε την πρόκριση. Διαφορετική περίπτωση τελειώνει η Ευρώπη για αυτόν. Έχουμε το μάτς του Ολυμπιακού, που αυτός ναι μεν συνεχίζει, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα σε περίπτωση που αποκλειστεί από την Αϊμέγγεν από το Champions League και δεν προχωρήσει στα play-off της διοργάνωσης. Και οι δύο ομάδες, κυρίως Ολυμπιακό, Παναθηναϊκός θα πω εγώ, γιατί υπάρχει, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, είναι με την πλάτη στον τοίχο. Και υπάρχει φυσικά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, όπου εκεί ο ΠΑΟΚ πάει να αντιμετωπίσει μια ομάδα που τον κέρδισε στην Τούμπα με 0-1 και χθες έκανε 33 τελικές προσπάθειες. Έτυχε να δω το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού από τον υπολογιστή μου. Έπαιζε η Άντερλεχτ με τη Λαλουβιέρ. Στο πρώτο ημίχρονο την έχει κλείσει στα καρέ της. Έχει κάνει πάρα πολλές τελικές προσπάθειες η Άντερλεχτ, αλλά δεν έχει καταφέρει να βρει γκολ. Η Λαλουβιέρ στην πρώτη της επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, κάπου στο 54-56, σκοράρει και κάνει το 1-0. Μένει με 10 παίκτες στο 60 και μετά γίνεται το κουτρούλιο γάμος. Μία Άντερλεχτ η οποία είχε συνεχόμενα κόρνερ, βρίσκει γκολ στο 69, βρήκε και τον γκολ στο 92, έκανε το 2-1 και ήταν το δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι της όπου καταφέρνει με ανατροπή να το κερδίσει. Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί η Χάμαρμπι στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League με 1-0 στο ημίχρονο, το έκανε 3-1. Χθες, ναι, έμεινε με 10 παίκτες η ομάδα της Λαλουβιέρ, αλλά έβαλε την μπάλα κάτω, πίεσε και κατάφερε τελικά να πάρει την νίκη έστω και στο 93. Ξέρετε, μπορεί να διαβάσω διάφορους τίτλους που μπορεί να μην απέχουν από την πραγματικότητα με την έννοια ότι έδειξε αδυναμίες η Άντερλεχτ και πρέπει να τις εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ. Εγώ στέκομαι στις 33 τελικές που έκανε. Κάποιες, οι περισσότερες από αυτές στο τέλος, ναι, με παίκτη λιγότερο η Λαλουβιέρ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια καλή ομάδα. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η ομάδα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη, έχοντας στα πόδια της ένα επίσημο παιχνίδι. Δεν το προσπερνώ από τη στιγμή που είμαστε στην αρχή της σεζόν και κάθε μάτς είναι πολύ σημαντικό για τους ποδοσφαιριστές, έτσι ώστε να παίρνουν ρυθμό. Τώρα, για τον ΠΑΟΚ, καταλαβαίνουμε ότι είναι και αυτό ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στη σκέψη του οποιοδήποτε το ότι υπάρχει και μια δεύτερη ευκαιρία που προφανώς και υπάρχει και δεν πρέπει να την προσπερνάμε. Αλλά το να καθίσω και να ασχοληθώ και να πω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία στο Conference League είναι λίγο ητοπάθεια, από τη στιγμή που και οι ίδιοι άνθρωποι του ΠΑΟΚ το πιστεύουν και θεωρούν ότι μπορούν να αποκλείσουν την Άντερλεχτ. Για να συμβεί φυσικά αυτό πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Και όταν λέμε πολλά πράγματα, δεν αναφερόμαστε μόνο στο ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να σκοράρει ή οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι το προφανές ότι πρέπει να πετύχει γκολ και μάλιστα πρώτος για να μπορέσει να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα. Είναι και ο τρόπος που θα μπει μέσα στο παιχνίδι, είναι και το ποιοι θα αγωνιστούν, είναι και το πώς θα λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ αυτή τη φορά χωρίς να κάνει γιόμεση οτιδήποτε άλλο. Και έχει μπροστά του Αλέσιο Λύση τη σημερινή, την αυριανή και την προπόνηση στο Βέλγιο για να ολοκληρώσει την προετοιμασία του για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Παράλληλα φυσικά, και αυτό είναι δεδομένο, τρέχει και τα μεταγραφικά. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι ανεξάρτητα σε ποια play-off θα βρεθεί την Πέμπτη το βράδυ, την Παρασκευή θα δηλώσει τη λίστα του στην UEFA, είτε για τα play-off του Europa League είτε για τα play-off του Conference League. Και καταλαβαίνετε ότι για λόγους ουσίας και όχι επικοινωνιακούς λόγους, το βάζω πρώτα για λόγους ουσίας γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, θα πρέπει σε αυτή τη λίστα να έχει δηλώσει και έναν φορ. Από χθες βγήκε ένα όνομα από την Ολλανδία, το οποίο δεν έχει διαψευστεί, από τη στιγμή που ο Ούρε συνέχισε από τη Σύριους στη Σεβίλη και μάλιστα ταξιδεύει και σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί. Ο ΠΑΟΚ έχοντας κάνει μία πρόταση στη Σύριους για να τον αποκτήσει, σημαίνει ότι διαθέτει και έχει τη διάθεση μάλλον να δώσει λεφτά για φορ. Γι' αυτό λοιπόν και έρχεται και κολλάει αυτό το οποίο από χθες γράφτηκε στην Ολλανδία για τον Τέγκστεντ. Είναι ένας Δανός, γιατί κάποιοι τον έγραψαν Νορβηγό, Δανός φορ, ο οποίος αποκτήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι από την Μπενφίκα έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχει χώρο στη Φέγενορντ, η οποία άλλαξε και προπονητή. Ήταν εκτός αποστολής και από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και ψάχνεται αυτή τη στιγμή η Φέγενορντ για να τον παραχωρήσει. Διαβάζοντας φυσικά στο ρεπορτάζ αυτό ότι εκτός από τον ΠΑΟΚ υπάρχει το ενδιαφέρον της Τραμζοσπορ, κάποιος μπορεί να πει όχ και δικαιολογημένα, από την άποψη ότι βγήκε η Τραμζοσπορ και έδωσε 17 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, να μην σου παραπάνω, και στο Σαλάχ με όλα αυτά τα όσα το συνοδεύουν, μπόνους ή οτιδήποτε άλλο, και προφανώς μπορεί να έχει τον πρώτο λόγο. Πάντως, σύμφωνα με τον Ολλανδό δημοσιογράφο, ο συγκεκριμένος ο παίκτης καλοβλέπει και τη λύση του ΠΑΟ και του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί είναι και μια ομάδα η οποία αγωνίζεται στην Ευρώπη. Ποδοσφαιριστής φορ, ο οποίος στην παρούσα φάση λείπει από τον ΠΑΟΚ και αριθμητικά, δεν θα το πω στην απόλυτη μορφή και ποιοτικά, γιατί κάποιος έτσι μπορεί να πει ότι εγώ απαξιώνω για παράδειγμα το Μύθου. Νομίζω ότι και για το Μύθου είναι πολύ καλύτερο να έχει δίπλα του έναν ακόμα φόρ πέρα από τον Γερεμέγεφ και να δουλεύουν μαζί στις προπονήσεις και να υπάρχει ένας ανταγωνισμός, γιατί δεν μπορείς να ζητάς με το καλημέρα από έναν ποδοσφαιριστή να κάνει τα πάντα. Άρα περιμένουμε να δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί και με το συγκεκριμένο παίκτη, γνωρίζοντας ότι την Παρασκευή ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δηλώσει τη λίστα του στην UEFA, η οποία φυσικά θα είναι λίστα από την αρχή. Δεν μιλάμε για δύο προσταφαιρέσεις. Οι δύο προσταφαιρέσεις γίνονται παραμονή του πρώτου αγώνα στα play-off του Europa League, όπως αντιστοίχα είχε κάνει ο ΠΑΟΚ παραμονή του αγώνα με την Άντερλεξ Ντούπα, τις δύο προσταφαιρέσεις, βάζοντας μέσα στη λίστα του και τον Γιαννούλη και τον Λουσέ, την ίδια στιγμή που είχε αποχωρήσει ο Λίρατζης και είχε αποχωρήσει επίσης και ο Μπάλτο. Ο πρώτος πήγε στον Ατρόμητο και ο δεύτερος πήγε στην ομάδα του Λεβαδιακού. Άρα Παρασκευή δηλώνεις λίστα και θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για τον Λύση να έχει επιπλέον ποδοσφαιριστές. Θα μιλήσουμε φυσικά για τα πλάνα του Λύση, θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο του Άρη, καθώς έδωσε ένα φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό και ετοιμάζεται να δώσει ένα ακόμα σπουδαίο παιχνίδι με την Νάπολη, και με αυτό κλείνει τον κύκλο των φιλικών των αγώνων. Γιατί θυμίζω ότι από τις ομάδες Θεσσαλονίκης και ο Άρης και ο Ηρακλής, και θα πω και ο μεγάλος Απόλλωνας Καλαμαριάς, πάτε αγοράστε διαρκείας, παιδιά, να βοηθήσετε την ομάδα, μπαίνουν στο κύπελο από αυτή τη φάση διεκδικώντας την είσοδό του στο League Face της διοργάνωσης. Γνωρίζουμε ότι ο Άρης παίζει με την Αναγέννηση Καρδίτσας, ο Ηρακλής παίζει με το Βόλο και στη συνέχεια ετοιμάζονται για τους αγώνες του πρωταθλήματος. Όσες από αυτές τις ομάδες παίξουν, και το λέω το όσες από αυτές τις ομάδες παίξουν, για να θυμίσω ότι μέχρι και το Σάββατο οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αναβολή από το πρώτο τους μάτς πρωταθλήματος και να πάρουν το ρεπό τους. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ αποφασίσει να πάρει ρεπό στο μάτς με τον Ηρακλή, γιατί θα έχει τα δύο μάτς των play-off του Champions League που κρίνουν την είσοδο στο League Stage και πολλά εκατομμύρια ευρώ, αυτό δεν μπορεί να το κάνει την επόμενη εβδομάδα, θα πρέπει να το κάνει αυτή τη εβδομάδα για να προγραμματίσει ανάλογα και η Λίγκα. Αν ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα αποφασίσει να μην παίξει με το Λεβαδιακό, και αυτό θα πρέπει να το κοινωνήσει στη Λίγκα από τώρα. Δηλαδή από τώρα, όχι σήμερα, ενώ τις επόμενες ημέρες. Κάτι ανάλογο μπορεί να ισχύσει για τον Παναθηναϊκό σε περίπτωση που βρεθεί στα play-off του Conference League, και το λέμε αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός αύριο παίζει στα αρέστα του. Θα δούμε τι γίνεται και στο μπάσκετ, γιατί έχουμε και την αναγγελία του προγράμματος στο φιλικό παιχνίδι για τον Άρη. Έχουμε αβέρτα αφήξεις και από καλαθοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μέσω Σαββατοκύριακο και συνεχίστηκε σήμερα με το Φώστερ. Άλλωστε, Τετάρτη, σε δύο μέρες, ο ΠΑΟΚ αρχίζει την προετοιμασία του με νέα δεδομένα, νέες ηθίκες, νέο προπονητή, νέο ρόστερ. Κάτι ανάλογο φυσικά ισχύει και για τον Άρη. Όλα αυτά θα τα δούμε, όπως και ό,τι άλλο υπάρχει από την επικαιρότητα και προκύψει. Να σας πω, παιδιά, ότι εντός της ημέρας αναμένεται να βγάλει ανακοίνωση ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν βγήκε ήδη, συγχωρέστε με. Πάντως σίγουρα θα βγει ανακοίνωση με την οποία θα ενημερώνει τον κόσμο ότι μπορεί να αγοράσει εισιτήρια διαρκείας και πλέον θα είναι σε ελεύθερη πώληση. Με την έννοια ότι δεν έχουν πλέον δικαίωμα οι περσινοί κάτοχοι. έχουν, μπορούν να το αγοράσουν, αλλά δεν έχουν προτεραιότητα. Αυτό θέλω να πω. Και από τη στιγμή που το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ αργεί, δηλαδή αυτή τη βδομάδα δεν υπάρχει στην Τούμπα παιχνίδι, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να πάει μέχρι και το τέλος της εβδομάδας η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Ανοίγει και πάλι η πλατφόρμα, γιατί υπήρχε και ένα παιδί το οποίο ρωτούσε την περασμένη εβδομάδα και του είχα πει ότι περιμένουμε σχετική ενημέρωση από την ΠΑΕ. Αντίθετα, για όσους από εσάς έχετε αποφασίσει να πάτε να δείτε το Άντερλεχτ ΠΑΟΚ, γνωρίζετε ότι πρέπει να πάτε σήμερα στα εκδοτήρια της Τούμπας, γιατί στις 12 η ώρα, δηλαδή σε μισή ώρα από τώρα, θα ανοίξουν τα εκδοτήρια, αποκλειστικά τα εκδοτήρια, για τον εκτός έδρας αγώνα Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Πήρα και κάποια μηνύματα μέσα στο Σαββατοκύριακο από φίλους του ΠΑΟΚ που ρωτούσαν από Βέλγιο, Ολλανδίες, Γερμανίες κτλ. Νομίζω ότι η ΠΑΕ έχει προνοήσει να κρατήσει κάποια εισιτήρια για να τα δώσει έτσι και στους φίλους του ΠΑΟΚ οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό. Αλλά σε πρώτη φάση, επαναλαμβάνω, 12 η ώρα μέσα από τα εκδοτήρια της Τούμπας μπορείτε να πάρετε το εισιτήριό σας για το match Anderlecht ΠΑΟΚ. Και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα βγάλει εντός της ημέρας ανακοίνωση για να ενημερώσει το τι και πώς για τη συνέχιση της πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας. Αυτά για το πρώτο μισάωρο. Παρέλειψα φυσικά να πω το πιο σημαντικό, ότι και η σημερινή εκπομπή είναι μια προσφορά της B365 και την ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και επιστρέφουμε για να μπούμε στα βαθιά.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Θέλουμε να φέρουμε τίτλους. Είναι κάτι δύσκολο, αλλά με τους παίκτες που έχουμε είναι κάτι εφικτό για την ομάδα. Δήλωσε κατά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μάρκους Φώστερ. Στις κρίσιμες προπονήσεις με στόχο την ανατροπή του 0-1 της Τούμπας απέναντι στην Άντερλεκτ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση υπολογίζει στους Γιαννούλη και Λουσέ, ενώ ο Ελουστόντο θα αντικαταστήσει τον Χατζηδιάκο στο κέντρο της ασπρόμαυρης άμυνας. Φορ και δύο μεσοεπιθετικούς αναζητά μεταγραφικά ο Ηρακλής, οδεύοντας την ολοκλήρωση του ρόστερ του. Τις προθέσεις του για τους επίσημους αγώνες αναμένεται να δείξει ο Μιχάλης Γρηγορίου με τις επιλογές προσώπων εν ώψη του μεθαυριανού φιλικού αγώνα του Άρη κόντρα στην Νάπολη στο Καστέλ ντι Σάγκρο. Την αισιοδοξία πως ολοκληρώνεται το deal ανάμεσα σε Manchester City και Μπαρτσελόνα για τον Ρόδρι μεταφέρουν οι Καταλανοί. Ο Αγγλικός Σύλλογος κλείνει την αποκάλυψη του Μουντιάλ. Τον 18χρονο Αγιού Μποαντή της Λίλη ως αντικαταστάτη του. Στη διεκδίκηση του Μπάρντλεϊ Μπαρκολά μπαίνει η Άρσεναλ κοντράροντας τη Λιβερπούλ για την απόκτηση του Γάλλου εξτρέμ της Παρίς Σεν-Ζερμέν μετά την παραμονή του Βινίσιους τελικά στη Ρεάλ Μαδρίτης. Για περισσότερες ειδήσεις από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο επισκεφτείτε το www.metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Με Θανάση Καζαμπάκα εδώ πάντα στην παρέα μας. Οι δύο από τους τρεις είναι εδώ και ο τρίτος είναι εδώ. Απλά είναι σε άλλη εκπομπή αυτό το καλοκαίρι, με την έννοια ότι πρέπει να καλύψουμε κενά. Να πω στη συνέχεια αυτό που σας έλεγα, παιδιά, για την Άντερλεχτ, ότι ο προπονητής της ψαγμένος, έτσι, ο κύριος Μπρούνο, δεν μπήκε στη διαδικασία να πει ότι είμαστε το φαβορί. Μιλώντας για το παιχνίδι με τη Λαλουβιέρ, είπε ότι αυτός ο αγώνας απέδειξε για άλλη μια φορά πως τίποτα δεν κρίνεται μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Μέχρι τότε πρέπει να συνεχίσουμε να το πιστεύουμε. Και είπε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στον ΠΑΟΚ, θα είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς. Έκανε κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα. Πήρε και βοήθειες από τους παίκτες που μπήκαν ως αλλαγή. Ένας εξ αυτών έβαλε και τον γκολ στο 92 και χάρισε την νίκη στην Άντερλεχτ. Μια ομάδα η οποία σφυροκοπούσε, παιδιά, και από τα πλάγια και από τον άξονα. Θα μου πεις με 10 παίκτες έπαιζε, αλλά εμένα δεν μου λέει τίποτα αυτό. Υπάρχουν προπονητές που λένε ότι τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα για εμάς όταν ο αντίπαλος έμεινε με 10, με την έννοια ότι έχει μείνει μέσα στην περιοχή του και άντε να τους κόψεις. Βρήκε όμως να τους κόψεις ενώ την άμυνα. Βρήκε όμως τον τρόπο, πέτυχε τα 2 γκολ, πάρα πολλά κόρνερ και τελικά πήρε την νίκη. Θέλω λίγο να επιστρέψω σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για το ότι σε 25 λεπτά από τώρα βγαίνουν τα εισιτήρια στα εκδοτήρια της Τούμπας για το μάτς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. 20 ευρώ να πω ότι είναι το εισιτήριο, είτε στο Πέταλο είτε κάπου αλλού που θα βρεθούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Και αυτό που θέλω να προσέξετε είναι ότι παίρνετε, ρε παιδί μου, το εισιτήριό σας και πάτε εκεί θεωρώντας ότι εντάξει, θα πάω να γυρίσω, θα δω την πόλη και κάποια στιγμή θα πάω στο γήπεδο. Δεν θα πάτε μεμονωμένα. Η συνανακοίνωση ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι σαφής. Λέει ότι υπάρχει οδηγία από τη βελγική αστυνομία ότι θα οριστεί ένα meeting point, ένα σημείο συγκέντρωση, για να το πω απλά, για να μην με πούν κανείς, να μην μπει κανείς και δικαιολογημένα δεν υπάρχουν ελληνικά για το meeting point, ρε Ζαΐρη. Υπάρχει το σημείο συγκέντρωσης, το οποίο την Πέμπτη το πρωί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα ενημερώσει που θα είναι. Μόνο εκεί πρέπει να πάτε. Κανείς φίλαθλος δεν θα μπορέσει να προσεγγίσει το γήπεδο, ακόμα και αν κατέχει έγκυρο εισιτήριο, αν δεν μεταβεί οργανωμένα από το meeting point. Άντερλεχτ, καλό χειμώνα να έχουμε.

Ο Καζαμπάκας που αγάπησαμε, ο Καζαμπάκας που περιμέναμε, ο Καζαμπάκας που προφανώς δεν περίμενε κανείς ότι θα αλλάξει γυρνώντας από τις διακοπές τους, είναι εδώ. Εν τω μεταξύ, στο συγκεκριμένο γήπεδο είχα ακούσει τον Δημήτρη Μπασβαρέλα, είχε βρεθεί για να δει, είχε πάει Βρυξέλλες τέλος πάντων και είχε πάει να δει έναν αγώνα κυπέλου που η άντρα λέει είχε χάσει. Και του είπα τον Μπασβαρέλα, δεν πα εσύ αντί για μένα, ρε παλίκα, ρε. Και λέει ότι είναι ένα ωραίο γήπεδο, προφανώς το βλέπουμε από την τηλεόραση. Να σας πω λίγο την αλήθεια, αυτό το γήπεδο μου θυμίζει λίγο περισσότερο αγγλικό γήπεδο, αλλά εντάξει, κλουβάκι είναι, ωραίο γήπεδο είναι. Το θέμα είναι το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Άρα, για να το κλείσω αυτό που σας έλεγα, όσοι πάρετε εισιτήριο, πρέπει να πάτε στο σημείο που θα ορίσει η βελγική αστυνομία. Αλλιώς, κινδυνεύετε να τραβήξει αυτά που τράβηξαν πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ πριν από 2 χρόνια, όταν στο μάτς με την Club Breeze, έχοντας εισιτήριο, δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν και χρειάστηκε να αλλάξουν και ρούχα, γιατί είχαν γίνει μούσκεμα από την αντίστοιχη άβρα της βελγικής αστυνομίας. Σέντρα στο γήπεδο, πάμε γρήγορα για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Τρίτος προκριματικός γύρος, 2 μάτς μόνο φιλικά ανάμεσα στις 2 ομάδες, μία ισοπαλία και μία νίκη για τον ΠΑΟΚ συνεχόμενα 2018 και 19. Ο Ζήφκοβιτς πάει να απομακρύνει την μπάλα, δεν το καταφέρει σωστά και έχουμε το 0-1 πολύ γρήγορα για την Άντερλεχτ. Δεν έφυγε η μπάλα όπως έπρεπε από το γήπεδο και στο 20 δευτερόλεπτο, ίσως και στο 19 δευτερόλεπτο, έρχεται ο Τβέτκοβιτς στο 16 δευτερόλεπτο να σκοράρει και να κάνει το 0-1. Έγινε, ρε φιλαράκι. Τι να κάνουμε τώρα, με αυτό το σκορ πάει ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε, 16 δευτερόλεπτο. Δηλαδή, Θανάση π.χ. για παράδειγμα να λες πάμε σε διαφημίσεις λίγο να ακούσουμε το χορηγό του αγώνα και να γυρίσει να λες 0-1 εδώ στην Τούμπα. Δεν προλάβαμε να το περιγράψουμε. Δυστυχώς προλάβαμε να το περιγράψουμε το συγκεκριμένο γκολ. Η φάση που Θανάση μια που τον είπες είναι το εξής. Γι' αυτό λέω ότι είναι και πολλά πράγματα που πρέπει να διορθώσει. Παραμονή εκείνου του αγώνα ο Λύση, την Τετάρτη δηλαδή, είχε πει ότι ένα από τα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε είναι το να μπαίνουμε συγκεντρωμένοι στο γήπεδο. Είχε προηγηθεί το γκολ μέσα στην Πολωνία από τη Δυναμό Κιέβου στο 3ο λεπτό. Τότε ο ΠΑΟΚ φυσικά είχε καταφέρει να το γυρίσει το μάτς. Ανεξάρτητα αν είχε στραβώσει νωρίς το σκορ, είχε τραυματιστεί και ο Τάχα Αλή και το γύρισε. Δεν μπορείς συνέχεια να λες, ας βρεθώ πίσω στο σκορ και εγώ θα βρω τον τρόπο. Άρα ένα από τα πράγματα που πρέπει να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ είναι η συγκέντρωση. Γιατί αν βρεθεί πίσω στο σκορ, καταλαβαίνω ότι μετά δεν λέω ότι ψάχνει για το μεγάλο θαύμα, αλλά τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ένα ακόμα πράγμα το οποίο πρέπει να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρα ορθολογικός τρόπος με τον οποίο θα αγωνιστεί. Κάποια στιγμή τα γεμίσματα ήταν 38. Θα πει κάποιος, άμα κάνει μια σέντρα ακριβίας, για παράδειγμα ο Γκόμες, ή άμα κάνει μια σέντρα ακριβίας από την άλλη πλευρά, ο Κέννη, τι σε χαλάει εσένα το γέμισμα. Άλλο το γέμισμα, άλλο οι Γιώμες. Και όταν ο ΠΑΟΚ έβαλε την μπάλα κάτω, τότε δημιούργησε και τις φάσεις. Έχει μπροστά του λοιπόν 3 προπονήσεις με τη σημερινή, για να προετοιμάσει. Εγώ, πέρα από την αναγκαστική αλλαγή του Χατζηδιάκου, και το λέω αυτό γιατί ο Χατζηδιάκος συμπλήρωσε κάρτες και θα παίξει ο Ελουστόντο, μπορεί να έχω συν 3 ακόμα αλλαγές στην ενδεκάδα. Έτσι το βλέπω. Οι 2 αλλαγές για μένα θα είναι ο Γιαννούλης με το Λουσέ, και μπορώ να το τεκμηριώσω σκέψη, και μία ακόμα αλλαγή. Αν ήταν καλά ο Τάχα Άλλη, θα σας έλεγα θα παίξει ο Τάχα Άλλη και όχι ο Τάισον. Αλλά δεν ξέρω αν πειράξει και το φορ, και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να πει, τι λες ρε Ζαΐρ, εδώ διαβάζουμε ότι ο Γερεμέγεφ σκέφτεται να αποχωρήσει γιατί έχει καλή πρόταση από άλλες ομάδες. Θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά. Ξεκινάμε με τον Γιαννούλη. Γιαννούλης, ναι, δεν έχει πολλές προπονήσεις στα πόδια του. Δεν συμπλήρωσε προπονήσεις, δηλαδή ούτε για να μου τζώσω τον Καζαμπάκα απέναντί μου σε αριθμό. Από την άλλη όμως, θα σας πω ότι και ο Σανταμαρία δεν είχε πάρα πολλές προπονήσεις με τον ΠΑΟ και έπαιξε βασικός και στα 2 μάτς. Και μιλάμε για τον Γιαννούλη, δηλαδή δεν μιλάμε για τον Γιαννούλη μόνο σαν παίχτη, χαρακτήρα, προσωπικότητα, εμπειρία κτλ. Μιλάμε για ένα παίχτη που έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Γκόμες. Εγώ δεν λέω ότι ψηλώσαμε πάρα πολύ τον Γκόμες και ότι δεν αξίζει τα εγκομιαστικά σχόλια για τα παιχνίδια τα οποία έκανε. Αλλά λέω ότι όταν ο ίδιος ο προπονητής σου παραμονεί το αγώνα με την Άντερλεχτ, ερωτηθείς για τον Γιαννούλη
είχε πει ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να μας δώσει ποιότητα και με την ταχύτητά του και οτιδήποτε άλλο, σκέφτομαι το πώς πρέπει να παίξει ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχτ μεθαύριο, την Πέμπτη. Τι εννοώ? Αν ο ΠΑΟΚ πήγαινε να υπερασπιστεί σκορ ή είχε πάρει το προβάδισμα τέλος πάντων για την πρόκριση, το υπερασπιστεί σκορ δεν σημαίνει πάω παίζω μαζική άμυνα 90 λεπτά για να μην φάω γκολ και να προκριθώ. Ήταν άλλα τα πρέπει για εκείνο το παιχνίδι. Τώρα το πρέπει είναι, πρέπει να κερδίσω για να πάω στη χειρότερη περίπτωση στην παράταση. Άμα περάσω με ένα γκολ διαφορά στο 90 λεπτό. Λέω ότι ο Γιαννούλης αφενός μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια και στα χαφ, αλλά κυρίως να δημιουργήσει λίγο και στο επιθετικό κομμάτι, γιατί αυτό ο Γκόμες δεν το έχει. Άρα η περίπτωση του Γιαννούλη για μένα φαντάζει όχι ρίσκο, αλλά θα το πω απλά και λαϊκά και ίσως παρεξηγηθώ, μονόδρομος. Και επαναλαμβάνω, γιατί είναι άλλος ο χαρακτήρας αυτού του αγώνα, άλλα τα χαρακτηριστικά του Γκόμες και άλλα τα χαρακτηριστικά του Γιαννούλη. Ένας Γιαννούλης που ναι, είχε ένα ψιλοτραυματισμό που τον είχε αφήσει εκτός για μερικές μέρες, αλλά είχε ακολουθήσει όλο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της Augsburg. Πάμε για το Λουσέ. Για μένα, πιο πιθανό είναι ο Λουσέ να μάχεται για τη θέση στο κέντρο του γηπέδου από τον Τέιλορ παρά από τον Σάντα Μαρία. Κάποιος μπορεί να πει, όπα, εσείς δεν λέγατε καλά λόγια για τον Σάντα Μαρία, για το πώς έβαλε το κορμί του στα δύο μάτς με τη Δυναμό, έστω και ανέτοιμος. Τι γίνεται τώρα, το γυρίζει το πιφτέκι? Δεν λέω αυτό. Λέω και πάλι ότι είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά αυτού του αγώνα και τα πρέπει. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτς? Να παίξει γρήγορα. Τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ? Να δώσει χώρο και ασφάλεια στο Ζαφίρι. Ακούγοντας τον προπονητή του ΠΑΟΚ παραμονή του αγώνα με την Άντερλεχ, είχε πει πολύ καλά λόγια για τον Λουσέ. Και είπε ότι είναι ένας παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά τα οποία έχουν οι υπόλοιποι, box to box, μπορεί να μας βοηθήσει. Και βάζοντάς τον στην αποστολή του πρώτου αγώνα, έστω και αν δεν περιμέναμε ότι θα παίξει, αλλά ήταν στην αποστολή, θα μπορούσε για παράδειγμα εκεί να πει ότι βγάζω τον Λουσέ, δεν είναι έτοιμος και έχω και ένα τρίτο τερματοφύλακα στον πάγκο, τον Μοναστηρλή. Είδατε ότι ο ΠΑΟΚ πήγε στο πρώτο μάτς με τον Τζιφτή στον πάγκο, χωρίς τρίτο τερματοφύλακα, και έβαλε μέσα τον Λουσέ. Δεν τον έβαλε απλά για να πάρει μυρωδιά από τα αποδυτήρια, για να τον προετοιμάσει ψυχολογικά. Άρα βλέπω και Λουσέ, να σας πω την αλήθεια, στο χώρο του κέντρου, αφενός γιατί είναι πιο γρήγορος και από τον Σάντα Μαρία, και κυρίως για να δώσει ασφάλεια στο Ζαφίρι, ο οποίος μπορεί να πατήσει πιο πολύ η περιοχή, βοηθώντας αφενός τον Κωνσταντέλια και κυρίως πιέζοντας ψηλά, γιατί νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πιέσει ψηλά. Το παράδοξο είναι ότι στο μάτς το πρώτο, όταν μπήκε ο Τέιλορ, μπορεί να ήταν και από τους καλύτερους του γηπέδου. Γι' αυτό σας είπα νωρίτερα ότι για μένα μπορεί ο Λουσέ να μην παλεύει για τη θέση στην ενδεκάδα με τον Σάντα Μαρία, αλλά να παλεύει για τη θέση στην ενδεκάδα με τον Τέιλορ. Αλλά βλέπω Λουσέ. Τώρα, γιατί στάθηκα στο Γερεμέγεφ? Όχι γιατί ο Μύθου, ξέρετε κάτι, δεν θα τον πω φιλότιμο, γιατί πολλές φορές η λέξη φιλότιμος, θες με αυτόν τον τρόπο, είναι σαν χαρτί περιτυλίγματος σε ένα δώρο για να καλύψεις τις αδυναμίες σου και το δώρο δεν είναι πολύ ωραίο. Για μένα ο Μύθου πρέπει να στηριχθεί. Αλλά ο Μύθου πρέπει να στηριχθεί όταν ασφαλής, με καλούς παίκτες δίπλα του. Όχι ότι δεν έχει καλούς παίκτες δίπλα του, αλλά και με έναν καλό συναγωνισμό. Άρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και επειδή μιλάμε για έναν φορ που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Μύθου και είναι εκτός έδρας παιχνίδι και παίζει καλύτερα και έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Γερεμέγεφ, ό,τι αφορά τη συμμετοχικότητά του, δεν θα μου είναι έκπληξη και δεν θα πάει με γιόμες ο ΠΑΟΚ αυτό το μάτς, είναι ξεκάθαρο. Δεν θα μου φανεί παράξενο αν πειράξει ακόμα και το φόρο λύση, δηλαδή βάλει τον Γερεμέγεφ. Το πρόβλημα για μένα στον ΠΑΟΚ, πρόβλημα αριθμητικό, το λέω ξεκάθαρα αυτό, είναι ότι τα κουκιά είναι μετρημένα πλέον στην άμυνα. Δηλαδή, η άμυνα, όταν εννοώ τις τρεις από τις τέσσερις θέσεις. Σας είπα, έχει το Γιαννούλη, έχει τον Μπάμπα, έχει και τον Γκόμες. Στο κέντρο της άμυνας, με τη χαζομάρα που έκανε ο Χατζηδιάκος, δηλαδή έχεις δύο κίτρινες κάρτες, έχεις μετρήσει τον Ισπανό διαιτητή ένα ημίχρονο και πας και διαμαρτύρεσαι. Την τρως την κίτρινη κάρτα τζάμπα και άδικα. Και στερείς και από τον εαυτό σου και από την ομάδα την παρουσία σου σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Άρα τι έχεις λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι που πάει ο ΠΑΟΚ? Έχεις τον Ελουστόντο,
ο οποίος θα παίξει για πρώτη φορά βασικό σε επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Στα δύο μάτς με τη Δυναμό και στο μάτς κόντρα στην Άντερλεχτ είχε ξεκινήσει ο Χατζηδιάκος. Είχε παίξει φυσικά κάποια φιλικά με τον Μιχαηλίδη. Και τι έχει στον πάγκο? Κάποιος μπορεί να πει, ενδυνάμει μπορεί να έχεις ρε Γιώργο και τον Μπάμπα μα χρειαστεί, μην τρελαίνεστε. Λέω ναι, αλλά έχεις τον Παταούλα και τον Θημιάνη, το λέω αριθμητικά. Και εκεί που πρέπει να πούμε να είναι καλά το παιδί και να αντέξει είναι ο Κένι. Και το λέμε αυτό γιατί δεν έχεις άλλο δεξί μπακ. Μπορείς να βάλεις κάποιον από τον μπάγκο που είναι στο αριστερό μπακ να παίξει εκεί, δεν το συζητώ, αλλά λέμε... Στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ υπάρχει ο Κένι, στον πάγκο δεν υπάρχει αντίστοιχο δεξί μπακ. Και να λες ότι θα παίξει. Γι' αυτό γιατί έτσι κι αλλιώς ο Μικέλ Μπρεσί δεν θα έπαιζε κόντρα στην Άντερλεχτ. Από τη στιγμή που είχε μπει στη διαδικασία ο ΠΑΟΚ να τρέξει το θέμα του Λουσέ και το θέμα του Γιαννούλη και να δηλώσει αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές στη λίστα της UEFA. Δεν μπορούσε να κάνει τρίτη προσταφαίρεση. Θα μπορούσε ο Μικέλ Μπρεσίς όμως να είναι εδώ ήδη στη Θεσσαλονίκη από την περασμένη Κυριακή ή Δευτέρα και να έχει μια εβδομάδα επιπλέον προπονήσεων στα πόδια του, έτσι ώστε όταν έρθει η Παρασκευή να δηλωθεί στη λίστα. Προφανώς και θα μπορούσε. Γιατί δεν έχει έρθει ακόμα ο Μικέλ Μπρεσίς? Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι έχει μια δελεαστική πρόταση από τη Βαλένθια. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ φυσικά έλεγε από το περασμένο Σάββατο, πριν από μια εβδομάδα δηλαδή, ότι η ίδια η ΠΑΕ είχε κοινωνήσει και είχε πει ότι έχει έρθει σε συμφωνία αρχική με τον ποδοσφαιριστή και ότι αναμενόταν στη Θεσσαλονίκη για τα τελικά. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Άρα για το Μικέλ Μπρεσί κρατάμε αυτή τη στιγμή ανοιχτό το ενδεχόμενο να έρθει και όχι πλέον δεδομένο, μακάρι να έρθει, αλλά στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και σε ένα δεύτερο μάτς το να πας με ένα δεξί μπακ είναι πρόβλημα. Ανεξάρτητα επαναλαμβάνω ότι ακόμα κι αν ερχόταν θα είχε δηλωθεί πάλι ο Λουσέ μαζί με τον Γιαννούλη και όχι άλλος ποδοσφαιριστής. Το λέω γιατί δεν τελειώνει η σεζόν στο μάτς με την Άντερλεχτ. Ανεξάρτητα και αν δεν τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ, θα πάει να παίξει είτε με τον Απόλλωνα Λεμεσού είτε με την Μπραν για τα play-off του Conference League, εκεί όπου κρίνεται ένα στόχος, η Ευρώπη. Και θα ήταν πολύ καλό ο ΠΑΟΚ την Παρασκευή, όποια play-off και αν το βρουν το ξημερώματα της Παρασκευής να συμμετέχει, να έχει ένα δεξί μπακ, γιατί και εκεί χρειάζεται. Τώρα, αυτά σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του, που είπαμε, στο Βέλγιο. Αναχωρεί με πτήση τσάρτερ την Τετάρτη. Σίγουρα στην αποστολή δεν θα είναι ο Ντεσπότοφ, έτσι κι αλλιώς δεν έχει δηλωθεί. Ο Τάχα Άλι παραμένει στο γυμναστήριο για θεραπείες και δεν έχει βγει έξω για προπόνηση, είπαμε το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Άρχισε την αποθεραπεία του και ο ΜΕΙΤΕ μετά την επέμβαση που έκανε. Τα κουτιά δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μετρημένα και χωρίς το Χατζηδιάκο, ο οποίος είναι τιμωρημένος, συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες. Στον ΠΑΟΚ τώρα, σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, σας ενημέρωσα για το τι ισχύει για τον Δανό ποδοσφαιριστή και ποια είναι τα δεδομένα για τον Τέγκστεν. Ξέρω ότι υπάρχει και μία ακόμα περίπτωση φορ. Κάποιος μπορεί να πει, μήπως αναφέρεσαι στον Ισπανό ο οποίος ακόμα δεν έχει συμφωνήσει με κάποια ομάδα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει για νεαρό επιθετικό. Δεν ψάχνει δηλαδή για μία αυτή ηλικία όπως είναι για παράδειγμα του Χωσέλου. Τώρα, το αν θα πάει για δύο φορ προφανώς και θα εξαρτηθεί και από το τι θα γίνει με τον Γερεμέγεφ. Αλλά στην παρούσα φάση θα είναι βλακώδες να πω ότι ο Γερεμέγεφ αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ χωρίς ο ΠΑΟΚ να έχει πάρει τουλάχιστον έναν φορ. Με Τσάλοφ εκτός, μην πείτε ποιος Τσάλοφ, το λέω αριθμητικά, δεν μπορεί να μείνει μόνο με το μύθο και αριθμητικά το λέμε αυτό, έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Πάμε λίγο να δούμε κάποια μηνυματάκια γιατί τα ξέχασα. Ζαέρη, καλημέρα, με άλλη τι γίνεται? Δεν γίνεται, φίλε Χρήστο, κάτι με άλλη. Ο άλλη αυτή τη στιγμή κάνει την αποθεραπεία του. Δεν έχει βγει καν στο γήπεδο για τρέξιμο. Προφανώς και τον άλλη θα το δεις καλό Σεπτέμβριο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει καν στα προκριματικά του Europa League ή του Conference League, ενώ φοβερόμε στα play-off. Ακούγεται ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει για δύο center four. Όταν μια ομάδα όμως παραχωρεί κάποιον 10 μύρια και εμείς προτείνουμε 3 ή 4, ποτέ δεν θα βρούμε. Τύπου ενδιαφέρομαι και εγώ για τη Σαρλίζ Θερόν, λέει ο Βασίλης. Κοίταξε να δεις. Εγώ ήμουν από την πρώτη στιγμή επιφυλακτικός
για το αν ο ΠΑΟΚ μπορούσε, είχε μάλλον τη διάθεση, βγάλτε το ρήμα μπορώ για να μην το παρεξηγήσουν και κάποιοι, να δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ για το συγκεκριμένο φορ. Θα μου πείτε εσείς αέρι, η Σεβίλη τι είναι, κορόιδο είναι, ηλίθι είναι, γιατί τα δίνουνε, σωστό και αυτό. Αλλά ξέρετε τι κρατάω εγώ από όλο αυτό. Πείτε για παράδειγμα ότι ο ΠΑΟΚ έδινε 4 ή 5 εκατομμύρια ευρώ, σωστά, σωστά. Απλά η Sirius είπε ευχαριστούμε πάρα πολύ, εμείς έχουμε τη Σεβίλη. Αυτό σημαίνει ότι έχει στην αγορά 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ για να δώσει για φόρ. Έτσι δεν είναι. Δεν πας δηλαδή σε μια δημοπρασία, σηκώνεις το χέρι σου, κάνεις την πρώτη προσφορά απλά για να την κάνεις, γιατί ξέρεις ότι ξαφνικά θα βρεθούν άλλοι 15 που θα τη μεγαλώσουν και απλά εσύ έκανες το κομμάτι σου και έδειξες ότι έκανες και εσύ προσφορά. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι έχει τη διάθεση να δώσει χρήματα για φόρ, αυτό μέσα εισαγωγικά τον δεσμεύει να πάρει τέτοιο φόρ. Τέτοιο φόρ αναφέρομαι στα χρήματα τα οποία πρότεινε, όχι στα χρήματα που έφτασε η μεταγραφή της Sirius. Ο συγκεκριμένος λοιπόν ο Ολλανδός είναι πολύ ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ. Τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει καλές σχέσεις με τη Φέγενορντ, με την έννοια ότι αν θυμάστε πέρυσι είχε πάρει και έναν Ιβανούς. Έτσι, η αλήθεια είναι δεν ξέρω που παίζει αυτό τώρα. Με τη μορφή δανεισμού. Τώρα, το αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει για παράδειγμα να πει στη Φέγενορντ, θέλω τον Ντέξτετ, καλύπτω το συμβόλαιό του, τα έχω βρει με τον ποδοσφαιριστή, τον θέλω, δώστε το με τη μορφή δανεισμού και να βάλουμε μια υποχρεωτική, αν θέλετε, όψιον αγοράς για το καλοκαίρι. Και αυτός είναι ένας τρόπος για να γίνει μια μεταγραφή και έχουν γίνει πολλές μεταγραφές σε πάρα πολλές ομάδες και δεν αναφέρομαι μόνο στον ΠΑΟΚ και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά για τον Ολλανδό αυτό το οποίο μαθαίνω είναι ότι είναι μια από τις περιπτώσεις που πραγματικά εξετάζει ο ΠΑΟΚ και αν θέλετε είναι πολύ πιο ζεστή περίπτωση από αυτή που αφορά το Χωσέλου. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο. Θέλω την άποψή σου σχετικά με τον Ολλανδό λες και τους μύθους Γερεμέγεφ. Ρωτώ γιατί από διάβασμα που έκανα σχετικά με τον παίκτη δεν μου κάνει κλικ για 6 μύρια και με τίποτα δεν συγκρίνεται με τους δικούς μας επιθετικούς. Το δεν συγκρίνεται με τους δικούς μας επιθετικούς έχει να κάνει με αριθμούς ή με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Γιατί ο Λύση έχει πει ότι θα ήθελε να φόρμε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εγώ αυτή τη στιγμή, παιδιά, δεν θα μπω στη διαδικασία να τον αποθεώσω και να λέω ότι είναι παικταράς. Κάθε μεταγραφή έχει ένα ρίσκο. Αλλά εδώ που φτάσαμε και είμαστε 10 Αυγούστου, προφανώς μπορεί να θες να πας για το βαρβάτο σου φορ τέλη Αυγούστου, γιατί ανοίγουν τα παράθυρα ή οτιδήποτε άλλο και μπορεί να έχεις ευκαιρίες. Αλλά εφόσον έχεις μπροστά σου έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή, ο οποίος ναι, μπορεί στη Φέγενορντ να μην έπιασε. Θα πω όμως ότι η ίδια η ομάδα πριν από ένα χρόνο είχε δώσει 7 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από την Μπενφίκα. Κάτι σημαίνει αυτό. Κάτι σημαίνει αυτό. Αν έχετε στην άκρη του μυαλού σας ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει ξανά ένα γιακουμάκι μαζί σας, μπορεί να το βρει στο τέλος Αυγούστου. Αλλά εφόσον του παρουσιάζεται όχι αυτή η ευκαιρία, αυτή η προοπτική τώρα με αυτό το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, και μπορεί να μην χρειαστεί να δώσει κασέρι 6 εκατομμύρια ευρώ, αλλά για παράδειγμα να τον πάρει δανεικό με όψιον αγοράς, λέω εγώ, καταλαβαίνετε ότι γιατί να μην το συζητήσει ο ΠΑΟΚ. Καλημέρα να δώσουμε στο φίλο τον Γιώργο τον Ταγκίδη και καλή εκπομπή. Απάντησα στην Νίκο στα ερωτήματά σου στον Αντελίνο, λέω, και θα διαβάσουμε αργότερα και περισσότερα μηνύματα. Ένας φίλος ρωτάει για τα διαρκείας, ο φίλος ο Χρήστος. Το είπα πριν από λίγο, Χρήστο, θα βγουν ξανά στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο και αυτά τα διαρκείας θα αφορούν ελεύθερη διάθεση, δηλαδή δεν έχουν πλέον προτεραιότητα οι κάτοχοι οι διαρκείας περσινής περίοδου. Όχι ότι για παράδειγμα ένας κάτοχος περσινής περίοδου δεν μπορεί να αγοράσει τώρα το διαρκείας του, αλλά αν τον προλάβει ένας άλλος μπορεί να του πάρει τη θέση. Γι' αυτό το λέω έτσι. Για το συγκεκριμένο θέμα. Και ένας ακόμα φίλος ρωτάει, κάτσε λίγο, το είπα, δεν είναι, οι κάρτες φίλε μηδενίζονται στο leak, λέει αν υπάρχουν και άλλοι παίκτες στο όριο. Ο Χατζηδιάκος μηδενίζει τις κάρτες του, δηλαδή μπαίνει με 0 κάρτες στα play-off είτε του Europa League είτε του Conference League. Όσοι παίκτες, αν κάποιος παίκτης για παράδειγμα του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεχτεί κίτρινη κάρτα και φτάσει στο όριο, μιλάμε στο μάτς με την Anderlecht, τις κουβαλάει αυτές τις δύο κάρτες στα δύο μάτς των play-off, είτε του Europa League είτε του Conference League. Και θυμίζω, γιατί το συζητούσαμε με την Σμαράγδα Μπασάκου την περασμένη εβδομάδα,
έχει αποφασίσει η UEFA πλέον οι κάρτες να είναι 4 στο όριο και όχι 3 το League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Ήταν 3, έγιναν 4. Αυτό προφανώς και διευκολύνει τις ομάδες, με την έννοια ότι ένας παίκτης πρέπει να συμπληρώσει 4 κίτρινες κάρτες για να χάσει παιχνίδι. Και καταλαβαίνετε, θέλει μεγάλη προσπάθεια, και ειδικά στο Europa League που οι αγωνιστικές είναι 6, να φας 4 κίτρινες κάρτες. Θα μου πεις, εδώ ο Τσάπρας έκανε 3-3 με τον Παναθηναϊκό και ο Χατζηδιάκος 3-3 με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, γι' αυτό και ο Τσάπρας δεν παίζει μεθά αύριο στον αγώνα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Να πω ότι στη δεύτερη ώρα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο και για τον Άρη, και να ακούσουμε και τον Γρηγορίου και τον Γιαννιώτα και τον Γένσεν για όλα όσα δήλωσαν για την προετοιμασία και το φιλικό παιχνίδι που έδωσαν με τον Πανσεραϊκό. Θα παρακαλέσω λίγο την Ελένη την Παπά να μου στείλει το όνομα του νικητή ή της νικήτριας για το e-way, για να μπορέσουμε να πούμε και το όνομα.

Να πούμε λοιπόν ότι φέτος το καλοκαίρι διακοπές ξεκινούν με E-Way, το γνωρίζετε, ένας διαγωνισμός που τρέχει από τις 15 Ιουνίου, παιδιά. Εδώ στην Πλάκα Τέλος καθημερινά μοιράζουμε 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σας. Μην καθυστερείτε. Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site metrosport.gr μαζί με τη λέξη κλειδί E-Way και είστε έτοιμοι. Επαναλαμβάνουμε και λέμε ότι μία φορά αρκεί, αφού η φόρμα ισχύει για όλες τις επόμενες καθημερινές κληρώσεις. Και αν είστε νέος χρήστης, θα λάβετε και τον πομποδέκτη εντελώς δωρεάν, φορτισμένο με 100 ευρώ. Έτσι, σε λίγο θα δώσουμε και το όνομα του νικητή. Πριν πάμε, θέλω να πιστεύω στο διάλειμμα.

ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ την Ελένη Παπά, καθώς με ενημερώνει ότι ο νικητής για σήμερα είναι ο κύριος Δημήτρης Νταΐς. Ο Δημήτρης Νταΐς λοιπόν, ελπίζω να είσαι ευγενικός, κερδίζει μέσα από την eWay 100 ευρώ φορτισμένος ο πομποδέκτης για γρήγορη διέλευση διοδίων. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: καλό μεσημέρι. Επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας σήμερα όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στράφηκε επίσης κατά της λειτουργίας της ελληνικής δικαιοσύνης, λέγοντας ότι γίναμε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για επιδόματα στους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές σε Δυτική Αττική, Βιωτία, Αιγιαλία και Ρέ Θυμνό, ενώ μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται η καταβολή των επιδομάτων που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου την περασμένη Παρασκευή, προκειμένου να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ παρέμβαση και από την αρχή πολιτικής αεροπορίας υπήρξε τις τελευταίες ώρες. Στην διεθνή επικαιρότητα, ανησυχία προκαλεί η σταδιακή προώθηση τουρκικού και τουρκοκυπριακού προσωπικού εντός της πράσινης γραμμής, σύμφωνα με τον Ρώσο διπλωμάτη Γιούρι Πιλιψόνο, ο οποίος μίλησε για υψηλό κίνδυνο κλιμάκωση στην Κύπρο. Όπως τόνισε στο πρακτορείο ΤΑΣ, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό δυναμικό ένταση στη Μεγαλόνησο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ. Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Πώς τον είδες ρε Χατζηγεωργίου του Καζαμπάκα? Ο ίδιος έτσι, κανονικά και με τον νόμο. Δηλαδή και τον ύμνο της Άντερλεχτ έβαλε και τον γκολ της Άντερλεχτ στην Τούμπα έβαλε. Δηλαδή δεν ανησυχώ. Πιστεύω ότι καλά λέει ο Χατζηγεωργίου. Μπορεί να ήθελε να σπάσει και την άδειά του και να είναι εδώ την Παρασκευή. Κώστας Χατζηγεωργίου στην παρέα μαζί μας. Πήγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κάποια στιγμή να σας πω ότι θα έχουμε παρέα και Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, έτσι να κάνουμε μια κουβεντούλα. Πάμε λίγο στο ρεπορτάζ του Άρη, το ποδοσφαιρικό Άρη, γιατί αργότερα θα μιλήσουμε και για τον μπάσκετ. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπάρχει το δημοσίευμα από το εξωτερικό που λέει ότι ο Άρης βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση του Ζερεμί Πετρίς, αμυντικός της Γουότφορντ. Ακραίος αμυντικός. Ξεκάθαρα ο Άρης ψάχνει εκεί λύση και να ενισχυθεί. Πέρυσι έπαιξε 18 παιχνίδια. Δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους του. Απλά το συμβόλαιό του έχει ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και όπως αναφέρουν οι Άγγλοι δημοσιογράφοι δεν θα είχε πρόβλημα να εγκρίνει την αποχώρησή του πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδος. Στον Άρη φυσικά τα προβληματάκια έρχονται από τραυματισμούς, δηλαδή έχουμε πλέον και τον Νίγκ, ο οποίος θα μείνει για 6 εβδομάδες εκτός δράσης στο φιλικό της περασμένης Τετάρτης με αντίπαλο τον Πανθρακικό και όχι σε αυτό το φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό που έδωσε το Σάββατο. 6 εβδομάδες, 1,5 μήνας μέχρι να ξαναμπεί στο γήπεδο, Οκτώβριο δηλαδή, έτσι. Γιατί το 6 εβδομάδες σημαίνει ότι μπαίνω σε full ρυθμούς και μπορώ να ξαναπαίξω με τους συμπαίκτες μου στις προπονήσεις. Αυτή η μερική ρήξη έσω πλάγιου συνδέσμου δημιουργεί πρόβλημα. Πολλοί στάθηκαν στο 2-2 με τον Πανσεραϊκό. Εγώ θα το προσπεράσω από την άποψη, ρε παιδί μου, ότι καλύτερα να δείχνεις αδυναμία στα φιλικά παιχνίδια παρά στα επίσημα. Προφανώς και τώρα υπάρχει αυτή η πολύ σημαντική αναμέτρηση με την Νάπολη την Τετάρτη, με Γιώργο Στράτζαλη εκεί. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα λίγο να μείνουμε στα ρεπορτάζ του Άρη, ακούγοντας και τους αρμόδιους. Έτσι, δηλαδή, μετά το τέλος του αγώνα, μίλησε ο Μιχάλης Γρηγορίου στην κάμερα της Νόβα, γιατί αυτό το κανάλι μετέδωσε το φιλικό.
1: Το φιλικό αυτό ήταν ο ορισμός του κάνω δοκιμές, έτσι?
2: Όχι, δεν είναι κάνω δοκιμές, είναι ο ορισμός του να μοιραστεί ο χρόνος ανάλογα για να μπορέσουμε να έχουμε όσους περισσότερους ποδοσφαιριστές μπορούμε πιο έτοιμους. Έχουμε το φιλικό απέναντι στην Νάπολη, άρα εκεί είναι το κύριο βάρος που έχουμε ρίξει. Εννοείται ότι ήταν μια αρμαφρόδοτη εντεκάδα στα πρώτα 65 λεπτά, με την έννοια ότι ήταν παιδιά που πρώτη φορά παίζουν με την ομάδα, δεν έχουν καν ακόμα στο 100% το τακτικό μας πλάνο. Με την έννοια ότι ήταν παιδιά που πρώτη φορά παίζουν με την ομάδα, δεν έχουν καν ακόμα στο 100% το τακτικό μας πλάνο.

0: 2 ώρων περίπου, γιατί θα πάνε στην περιοχή Καστέλο ντι Σάγκρο, εκεί όπου κάνει η Νάπολη και συνεχίζει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Είναι περίπου 2 ώρες έξω από την πόλη. Να πούμε ότι μέχρι το βράδυ θα γίνει γνωστή και η αποστολή που θα ταξιδέψει στην Ιταλία, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ομάδα δεν μπορεί να πάει αυθημερών εκεί. Θα φύγει αύριο Τρίτη και την Τετάρτη υπάρχει αυτό το φιλικό παιχνίδι με το οποίο κλείνει ο Άρης την προετοιμασία του. Το πώς κύλησε η προετοιμασία, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε το Γένσεν.
1: That's what pre-season is about. All the players getting minutes, getting more minutes in just 30-45 minutes. So it's good that now over these last two games, a lot of players have had the minutes, so that helps us. And yeah, of course, a lot to improve also, but okay, we move on.
2: Το νόημα αυτών των φιλικών είναι να παίρνουν χρόνο όλοι οι παίκτες. Στα τελευταία δύο φιλικά παίξαμε σχεδόν όλοι, από 35-40 λεπτά ο καθένας. Υπάρχουν βεβαίως αρκετά πράγματα ακόμα που μπορούμε να βελτιώσουμε και θα βελτιώσουμε. Είμαστε ακόμα στο στάδιο της προετοιμασίας. Προχωράμε και συνεχίζουμε.
3: Ένα σχόλιο γενικό, η ομάδα έχει κλείσει ένα κύκλο συνδικών αγώνων προετοιμασίας. Το επίπεδο ετοιμότητας θα δείτε.
1: No, I think we are much more ready than last season. I think the team is good, the spirit is good in the team, and you can also see from the results we had in the preseason. Of course, as I said before, also there's a lot to improve still, but I have a good feeling, and now we still have one good test before the official game starts.
2: Συγκριτικά με πέρσι τέτοια εποχή, πάλι νομίζω ότι φέτος είμαστε σε καλύτερο σημείο, σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας, και όχι μόνο αγωνιστικό βαθμό ετοιμότητας, αλλά και το πνεύμα που υπάρχει μέσα στην ομάδα φέτος είναι πάρα πολύ καλό. Έχω ένα καλό προαίσθημα για την ομάδα φέτος. Βεβαίως, όπως προείπα, υπάρχουν ακόμα αρκετά πράγματα τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε και θα βελτιώσουμε διάστημα. Μπροστά μας τώρα έχουμε ακόμα ένα πολύ δυνατό φιλικό τεστ πριν από τα επίσημα παιχνίδια μας.
3: Για αυτό το φιλικό με την Νάπολη.
1: No, I mean, we all know what kind of team Napoli is, top team of the world. It would be a good test for us. We go there to get a good result and of course test us against one of the best teams in Europe.
2: Ξέρουμε όλοι ποια είναι η Νάπολη, μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Θα είναι ένα πάρα πολύ καλό τεστ για μας. Πάμε εκεί για να δείξουμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, να δούμε πού βρισκόμαστε, να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να τεστάρουμε και εμείς τις δυνάμεις μας, γιατί είναι το τελευταίο τεστ πριν από τις επίσημες προκλήσεις.
0: Ο Άρης, ο οποίος είχε πάει εξαιρετικά έτσι στην Ιταλία, πέρα από το μάτς που είχε παίξει με την Αταλάντα Άντερ 23, είχε έρθει μετά και το μάτς με τη Μόντσα. Και θυμάμαι και το σχόλιο έτσι και του Γιώργου Στράτζαλη, όπου είχε βάλει άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο όλη την πιτσαρικαρία, τους Έλληνες δηλαδή, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί για όλες τις ομάδες πλέον τέτοιοι ποδοσφαιριστές είναι σημαντικοί, από τη στιγμή που έχει αλλάξει ο κανονισμός στην ΕΠΟ και πρέπει στα μάτς κυπέλου, είτε είναι προκριματικά είτε μέχρι τον τελικό, να ξεκινάνε δύο πιτσιρικάδες από το 2006 γεννηθείς και μετά, γεννηθέντες, και να τελειώνουν δύο μάτς, έτσι. Να τελειώνουν δύο στο μάτς. Δεν είναι τους βάζω, τους βγάζω και τελειώσαμε, όπως γινόταν παλιές καλές εποχές στα αεραστεχνικά γήπεδα, όπου ο 16χρονος, 17χρονος έμπαινε και έβγαινε στο 2. Λοιπόν, θα κλείσουμε το ρεπορτάζ με τα ηχητικά, ακούγοντας και το Γιαννιώτα, τον οποίο είχαμε ακούσει, αν θυμάστε καλά, και μετά από ένα φιλικό παιχνίδι του Άρη επί Ιταλικού εδάφους.
4: Δεν τα παρατάει η ομάδα, αυτό δείξατε και με τον γκολ που σημειώσατε στο τέλος, το 90. Υπάρχει ένας ποδοσφαιρικός εγωισμός ο οποίος βγαίνει στο παιχνίδι.
5: Στην Ιταλία είχα πει ότι ανεξάρτητα τώρα το αποτέλεσμα, γιατί στα φιλικά παιχνίδια ψάχνει να βρεις κυρίως την ταυτότητά σου, την ψυχολογία σου, να χτίσει ένα πολύ καλό mentality, να χτίσει ένα καλό κλίμα στην ομάδα μέσα από διτήρια. Είχα πει ότι ακόμα και με αντιπάλους όπως τη Μόντσα Σέρια, να μην πετάμε στα σύννεφα, είναι παιχνίδια, φιλικά παιχνίδια. Και όπως είπα, να ξαναβρίσκουμε ταυτότητα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα αυτό έγινε και σήμερα. Παίξαμε πολλά παιδιά, θα έλεγα δύο διαφορετικές εντεκάδες. Αυτά τα μάτια είναι σίγουρα για συμπεράσματα, να βλέπουμε τα λάθη μας και να συνεχίζουμε δουλεύοντας για το καλύτερο.
4: Εσύ πώς την είδες την ομάδα, γιατί τον περισσότερο χρόνο την είδες από τον πάγκο. Σήμερα αυτή ήταν η επιλογή του προπονητή, πολλούς παίκτες σας πέρασε στο τέλος.
5: Εντάξει, κοίταξε, στο πρώτο ημίχρονο παίζανε και πάρα πολλά νέα παιδιά, τα ελληνάκια μας που λέω εγώ. Θέλουν προσαρμογή, θέλουν υπομονή. Αυτά τα παιχνίδια ουσιαστικά για αυτούς γίνονται πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, ένα παιχνίδι, θα κοιτάξουν τα λάθη μας Και καλό είναι που γίνονται πολλά λάθη τώρα, ώστε να τα δουλέψουμε για να μην τα πληρώσουμε στο πρωτάθλημα.
4: Συνεργασία με τον Μύρ, πώς είναι ένας καινούριος επιθετικός παίκτης, με το όνομα που έχει από την Ισπανία?
5: Εντάξει, όνομα μεγάλο, μικρό, όποιος έρχεται για μας είναι το ίδιο. Από τη στιγμή που φοράει την ίδια φανέλα, μας

0: Εμείς το συμπεριφερόμαστε με τον καλύτερο τρόπο, προσπαθούμε να τον εντάξουμε στο κλίμα που χτίζουμε. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο, εντάξει, καινούριο παιδί, θέλουμε να ξεδιπλώσει το ταλέντο μας στο παιχνίδι, να μας βοηθήσει, να το βοηθήσουμε και ό,τι καλύτερο.
1: Είπαμε ότι ο Άρης προσπαθεί να κλείσει το ρόστερ του για τα μεταγραφικά και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε αργότερα και τον Γιώργο Στράτζαλη, που παρέα με τον Γιώργο Μάντιο θα επιμεληθούν την εκπομπή από τη μία μέχρι και τις 3 με όλη την επικαιρότητα. Είπαμε, μας βρίσκεται στο Facebook, εκεί όπου μπορείτε να αφήσετε τα σχόλιά σας και να προσπαθώ να απαντήσω σε ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω. Έχουμε τη φωτογραφία του Τζόλι με τον Καρέτσα. Υπάρχουν πλέον και δηλώσεις του Αρτέτα, ο οποίος, μιλώντας για τον Τζόλι, γιατί να ξεκινήσουμε λίγο από τον Τζόλι χωρίς να χρειαστεί να προσπεράσουμε και τον Καρέτσα, θα τα πούμε αργότερα. Ο Τζόλι είπε ο Αρτέτα ότι κάνει πολύ καλή προετοιμασία, είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και έχει αυτοπεποίθηση και είναι πολύ ουσιαστικός. Είχε μία assist, κέρδισε ένα πέναλτι και είχε άλλες 2-3 πολύ καλές στιγμές. Δουλεύει απίστευτα μέχρι τώρα και έχω να πω πολύ καλά πράγματα. Υπήρξε και το ανεβάσαμε και στο metrosport.gr χθες, ένας τετραπαλίκαρος έχει μετρήσει με αφορμή το χθεσινό φιλικό παιχνίδι της Arsenal με τον Τζόλι να μοιράζει assist, ότι ο Τζόλις στα τελευταία 15 μάτς, ξεκινώντας και από Μπρίζ, έτσι από την περσινή περίοδο, στα τελευταία 15 μάτς σερί έχει ή goal ή assist. Δηλαδή είναι συμμετοχικός, με την έννοια ότι είτε σκοράρει είτε ετοιμάζει γκολ. Και είναι απίστευτο αυτό το σερί του Χρήστου Τζόλι. Για τον Καρέτσα φυσικά υπάρχει αποθέωση και από τα γερμανικά ΜΜΕ και από τα αγγλικά, γιατί έπαιζε απέναντι στην Arsenal. Γκολάρα έβαλε το παλικαράκι. Και γι' αυτό στο ξεκίνημα της εκπομπής είπα ότι είναι τα δύο παιδιά που αυτή τη στιγμή παίζουν στο εξωτερικό και είναι μικρότερα και από τον Παυλίδη, έτσι, σε ηλικία. Γι' αυτό το είπα, γιατί κάποιος μπορεί να πει Ζαέρι, σκοράρει ο Παυλίδης χθες και πάλι. Δεν το συζητάμε, αλλά πιστεύω ότι αυτά τα δύο παιδιά μπορεί να σπάσουν κάθε ρεκόρ πλέον αν αποφασίσουν οι ομάδες να τους πουλήσουν. Γιατί η Dortmund πουλάει, έτσι, και η Arsenal πουλάει, αν και λίγο έχει αλλάξει πλέον το level και το επίπεδο με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πήγε και στον τελικό του Champions League, δείχνει να έχει λεφτά. Γεροί να είμαστε, να τους θαυμάζουμε και κυρίως γερά να είναι τα παιδιά αυτά με ό,τι κάνουν και τα απολαμβάνουμε. Και επαναλαμβάνω, τα απολαμβάνουμε στην παρούσα φάση σε φιλικά παιχνίδια και φυσικά θα απολαύσουμε και με την εθνική μας ομάδα.

0: Λίγο μετά τις 12.30 θα κάνουμε κουβέντα με τον Παναγιώτη τον Σωτηρόπουλο. Απλά πάμε λίγο στο μπάσκετ, να ξεκινήσουμε λίγο από τον Άρη και να πω ότι ο Άρης ανακοίνωσε τα φιλικά παιχνίδια και τρία από αυτά είναι και επίπεδο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, Ευρωλίγκας. Δηλαδή ο Άρης έχει να παίξει και με τον Ερυθρό Αστέρα, έτσι. Έχει να παίξει και με την Μακάμπι Τελαβίβ. Είναι σημαντικά παιχνίδια. Το πρόγραμμα ξεκινάει 31/8 και κλεισμένο το θυρών όμως, έτσι. Τα δύο πρώτα μάτς είναι και κλεισμένο το θυρών. Άρης Ηρακλής στο Νικ Γκάλης Χολ. Άρης Βίκος επίσης στο Νικ Γκάλης Χολ. Και μετά έχουμε στην Κύπρο το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, όπου ο Άρης 11 Σεπτεμβρίου θα παίξει με τη Μακάμπι Τελαβίβ, 13 Σεπτεμβρίου θα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα. Την ίδια ομάδα θα αντιμετωπίσει 5 μέρες αργότερα στο Βελιγράδι, Ερυθρός Αστέρας Άρης. Και στη συνέχεια, παιδιά, έχουμε τα Μαυροσκούφια. 20 Σεπτεμβρίου παίζει ο Ηρακλής με τον Άρη και η Μπαχτσέ Σεχίρ με τον Άρη, επαναλαμβάνω, στα Μαυροσκούφια, όπου γίνονται φυσικά στο Ιβανόφιο. Στο μπάσκετ του Άρη να πω επίσης ότι για κάποιες μέρες ο Σπανούλης αλλά και οι διεθνείς που έχει ο Άρης στην εθνική ομάδα θα χάσουν το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας της ομάδος. Και το λέω αυτό γιατί εκεί δηλαδή όπου αρχίζει η προετοιμασία του Άρη στο μπάσκετ, έχουμε παράλληλα και δύο παιχνίδια για τα παράθυρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Παίζουμε με Ουκρανία 28 Αυγούστου στη Ρίγα και 31 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ με Ισπανία. Άρα ο Σπανούλης θα επιστρέψει μαζί με τους διεθνείς 1η Σεπτεμβρίου και καταλαβαίνετε ότι μαζί με το Σπανούλη υπάρχουν και οι τρεις από τους 4 συνεργάτες του που πρέπει να είναι στην εθνική. Και αναφερόμαστε στο Χαραλαμπίδη, τον Ηλιάδη και τον Κατζούρη. Εντάξει, μένει να δούμε ποιος θα κάνει την προετοιμασία του Άρη. Υπάρχει πάντως μια πληροφορία, μια φήμη που λέει ότι μπορεί να μείνει πίσω ο Κατζούρης για να κάνει την προετοιμασία του Άρη. Δεν μπορούν να φύγουν όλοι. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αφού πρώτα πω ότι είναι θέμα ωρών να ανακοινώσει ο Άρης και το Θανάση Αντετοκούμπο και δεν ξέρω αν θα κλείσει έτσι το ρόστερ του Άρη. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει συμφωνία προφορική του Θανάση Αντετοκούμπο με τον Άρη και περιμένουμε να δούμε το αν θα, πότε θα ανακοινωθεί, έτσι. Αλλά νομίζω ότι η επόμενη μεταγραφή στον Άρη θα γίνει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και όχι πριν αρχίσει αυτή. Και μένει να δούμε φυσικά και για τον Λάιζα Μίτρου Λόγκ το τι θα γίνει. Τώρα, από το Σάββατο είχαμε αβέρτα αφήξεις στο ΠΑΟΚ με την έννοια ότι έχουν έρθει οι Αμερικανοί. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει την προετοιμασία του την Τετάρτη, έτσι, με την έννοια ότι έχει έρθει ήδη ο Τριγκέρι από την περασμένη εβδομάδα. Έρχονται όλοι οι Αμερικανοί. Την αρχή έκανε ο Γκρέι και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε να ακούσουμε το τι δήλωσε στο αεροδρόμιο εκεί όπου ο φίλος μου Συριανίδης βρέθηκε για όλες τις αφήξεις των καλαθοσφαιριστών.
1: Τι για την γνώση και στην Ελλάδα, αλλά όχι στην Αθήνα.
2: I'm excited to be here. I'm familiar with the country, you know, Greece, you know, the league itself, but it's a little different for me now. I think it's going to take some adjusting. I think to know my new teammates, you know, coaching staff, everything. But I'm looking forward to the city, the fans, just the, you know, the club in general too. So I'm excited and I'm ready to go too.
3: Είναι ενθουσιασμένος. Είναι συνηθισμένος από τον Άρη στην Ελλάδα, αλλά του αρέσει που είναι στην Θεσσαλονίκη. Έχει έτσι λίγο μια αγωνία για να γνωρίσει την καινούργια ομάδα, την καινούργια πόλη. Είναι ενθουσιασμένος που θα δει τους καινούργιους του συμπαίκτες και θα χρειαστεί λίγο καιρό προσόντα για να μπορέσει να προσαρμοστεί.
4: Τι ήταν αυτό που έκανε να πει ναι στην πρόταση του ΠΑΟΚ?
2: Yeah, the main reason for me was just to be a part of something special. You know, they're building something here. I think we have similar goals, you know. The main goal is to win games, win championships, also compete at the highest level. That's the EuroLeague also. You know, obviously we're playing in a different league this year in the Euro Cup, and it's going to be some good competition, but I think we have a great team to, you know, compete and do well and win some big-time games. So I was just aligned with the plan that the coach had for me. You know, I spoke to everyone in the front office and, you know, the goals that they have for this club. And I'm on board with it, and I'm excited for it.
3: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι ήθελε να είναι μέρος ενός ξεχωριστού εγχειρήματος το οποίο ξεκινάει ο ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι μίλησε με τον coach, η συνομιλία που είχαν, όλες οι συνομιλίες που είχε με τους ανθρώπους της ομάδας, ουσιαστικά του έδωσαν την εντύπωση ότι βρίσκονται στην ίδια σελίδα, ότι έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες αρέσει ότι η ομάδα θα δημιουργήσει ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο για να μπορέσει να κάνει μια καλή σεζόν στο EuroCup και φυσικά πάντα υπάρχει και η προοπτική της Ευρωλίγκα που είναι κάτι το οποίο τον ενθουσιάζει.
2: I'm not the type of person to like put out expectations or make promises to anybody, but I do. I'm sure that I'll be playing hard. You know, I think we have a team that's all aligned on the same page of playing hard and trying to compete to get to that point. But it starts from, you know, first day of practice up until the last day, you know, our last game. So as long as we're building good habits and just following what we have to do, you know, listen to our coaches and really just coming together as a team, building that chemistry, I think we have a good chance. You know, the roster is pretty talented. We got a lot of good players, a lot of veteran pieces, experienced guys. So we got the team that, you know, win championships and do those things, but it starts in practice and it starts with us actually as players. So I'm excited to get to work and just go through this process and learn each other and also looking forward to winning those games too. So I'm with him. I'm with Teddy for sure. He's one of our leaders and, you know, whatever he's feeling, I'm right behind him.
3: Δεν είμαι αυτός ο τύπος που θα δώσει πολύ συγκεκριμένες υποσχέσεις και θα πει πράγματα που δώσουν λύσεις από τη σεζόν, αλλά μπορώ να σας πω ότι έχω υψηλές φιλοδοξίες. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να ξεκινήσουμε από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, να δουλέψουμε σκληρά και έτσι να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Σαφέστατα και θα ήθελα να κερδίσουμε κάποιους τύπους και γι' αυτό θα μπούμε μέσα στο κήπεδο και θα προσπαθήσουμε. Και αυτό θα το δείξουμε με τη δουλειά μας από την πρώτη μέρα.
2: It's different when you play for this club. I know a lot of players have played for this club that I've talked to, and the fans are really passionate. They really care about winning. You know, they care about success. So obviously the expectations come with that. And I wouldn't consider it pressure, but it's more so the expectations of this club. You know, it's a winning club. It's not a club that's not used to being successful. So it's a little easier playing. But coming in, my last year, it was a pretty tough game. We had Frank Barley on our team, and it was a rowdy game, but I enjoyed it. It's always fun playing here, and I'm looking forward to playing for this club too. So I'm sure there'll be a lot of fun playing for this club.
3: Δεν είναι εύκολο να απαντήσω. Ίσως θα σας έλεγα ότι ίσως είναι πιο εύκολο παίζοντας σαν αντίπαλος, με την έννοια ότι έχω μιλήσει πάρα πολύ με παίκτες που ήταν στο ΠΑΟ. Ξέρω πόσο υψηλές προσδοκίες υπάρχουν, ότι όλοι όσοι είναι στην ομάδα θέλουν να πετύχουν πράγματα και αυτό ίσως να δημιουργήσει κάποια πίεση. Αλλά απ' την άλλη, σκεφτόμενος και το περσινό παιχνίδι που κάναμε με την ΑΕΚ εδώ, ήταν πολύ δύσκολο για το πώς θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε.
0: Είναι ένας καλαθοσφαιριστής σημείο αναφοράς, με την έννοια ότι έχει κάνει πολύ σπουδαία χρονιά με την ΑΕΚ. Μαζί με τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, ήταν από τους κορυφαίους στην ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία συμμετείχε η ΑΕΚ. Είχε φτάσει και μέχρι τον τελικό και το έχασε έτσι όπως το έχασε στο Final Four. Ένας ακόμα καλαθοσφαιριστής που το γνωρίζουμε είναι ο Κάιλ Αλεξάντερ, ο οποίος χθες μαζί με τον Τρέβορ Χάτζινς και τον Νάζ Μητρουλόγκ βρέθηκαν. Είπαμε ότι σήμερα ακολούθησε ο Φώστερ. Πάμε έτσι να πάρουμε μια ατάκα και από τον Κάιλ Αλεξάντερ το τι είπε.
2: How do you feel joining PAOK? I'm excited. I'm happy to be here. We talked a little bit earlier, just happy to get things going. And the onboarding process is always the beginning, and then you're just excited to get the wheels turning. So I'm excited to be here.
3: Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ήρθα στη Θεσσαλονίκη για τον PAOK. Συζητούσαμε προηγουμένως και το πρόγραμμα της ομάδας και είναι πολύ ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία με την προετοιμασία μέχρι να έρθει η ώρα να μπουν στο κήπεδο για τα επίσημα παιχνίδια. Αν έχετε κάποια ερώτηση.
5: You played with Hapoel and Turk Telekom in the EuroCup. Why was PAOK the right next step for your career?
2: I think it was a great situation, but let alone, you know, for my career, I just think it's a great opportunity for all of us who are here to have a winning season, to come in and do something special, you know, and this seemed like the perfect situation for us all to come together and do that here.
3: Νομίζω ότι όχι μόνο για μένα, αλλά και για όλους όσους απαρτίζουμε την ομάδα του ΠΑΟΚ, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσουμε μεγάλους στόχους και να συμμετέχουμε, να είμαστε μέρος σε κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό.
0: Λοιπόν, είπαμε ότι Τετάρτη αρχίζει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με όλους τους καλαθοσφαιριστές παρόντες. Λίγο αργότερα θα σας δώσω λίγο ρεπορτάζ και για το Σπανό, γιατί στο μάτς εθνικής ομάδας αποχώρησε τραυματίας. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θυμίζω ότι ο Σπανός, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, είναι πλέον στον ΠΑΟΚ μετά τη συμφωνία που είχε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την Ακαδημία 10 του Χατζιβρέτα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, νομίζω ότι προλαβαίνουμε να ακούσουμε και το Χάτζινς, ο οποίος είναι και αυτός πλέον εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: I think everyone has said it. Our goal is to win championships and to
6: Είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολλές προοπτικές ο ΠΑΟ. Είναι μια ομάδα που έχει εξαιρετικούς παίκτες και νομίζω ότι με την προσπάθεια των προπονητών μας θα γίνει και μια πολύ δυνατή και καλή ομάδα, η οποία πιστεύουμε ότι θα έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να διεκδικήσει και να κατακτήσει τίτλους στη διάρκεια της.
5: ΠΑΟ will play in the Euro Cup this season. Do you feel that he can compete for the title?
7: I have a good feeling about this year. I feel like we're on a good level to compete for a championship in Euro Cup. I believe so, and I feel like we will.
6: Νομίζω έχω πολύ καλή, έχω καλό προαίσθημα ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ δυνατός, πολύ ανταγωνιστικός και θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το τίτλο του Euro Cup στο οποίο θα συμμετέχει.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από τους καλαθοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι σήμερα ήρθε και ο Φώστερ. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να αρχίσει η προετοιμασία για όλες τις ομάδες. Μην ξεχνάμε και τον Ηρακλή, το καυτό Ιβανόφιο, τις μεταγραφές που έχει κάνει. Γενικότερα θα ασχολούμαστε με τον μπάσκετ και θα χαιρόμαστε να μην ασχολούμαστε με μιζέρια. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ναι, πάμε κλείσοντας αυτή την τρίτη ημίωρο της εκπομπής και με μια ατάκα από το Μήτρου Λόγκ και θα πάμε απευθείας σε διάλειμμα.
8: I feel amazing. I'm very excited for what the club is putting together. I think we've put together a group that's top tier talent. Everybody has high ambitions. We all want to do great things for this club, for this city. And I'm very, very happy to be a part of it because I have big, big motivation myself. So I'm very happy to be here.
6: Είναι πολύ χαρούμενος που είναι στη Θεσσαλονίκη, που ήρθε για τον ΠΑΟΚ. Έχει πολύ καλή εικόνα για το πώς έχει δημιουργηθεί η ομάδα, για το σύνολο των παιχτών, για το τι ακριβώς δημιουργεί και θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Και έχει πολύ μεγάλο κίνητρο για όλα αυτά που θα ξεκινήσει να δουλεύει η ομάδα αυτή την εβδομάδα και όλη τη σεζόν.
5: Because in your first two seasons in Greece, you didn't manage to show the best version of yourself. Now what do you think? With power, it's time to finish that job that you left.
8: I do. I carry that with me as a form of motivation. With that being said, it's a clean slate. It's a new beginning. It's a new chapter here with Pau. Again, I'm honored to be a part of that. That feeling of winning a championship as we did in the Cup, that tournament where I felt like I presented a good version of myself, is something I miss. And I want that feeling again to be with these guys and to win many championships and just contribute to that.
6: Πραγματικά θα ήθελα να δείξω αυτή την πολύ καλή πλευρά του εαυτού μου που είχα δείξει σε κάποια στιγμή στην προηγούμενη παρουσία μου στην Ελλάδα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα έχω τη δυνατότητα να το κάνω αυτό με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα που έχει δημιουργηθεί με πολύ ωραίο τρόπο και πιστεύω ότι θα πετύχουμε ωραία πράγματα.

0: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
5: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης τελερώνε.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Σας χρωστάω έτσι κάτι για το σπανό, γιατί ο τρόπος με τον οποίο αποχώρησε υποβασταζόμενος έβαλε σε συναγερμό και την εθνική ομάδα, αλλά θα πω και το ΜΠΑΟΚ, πέρα φυσικά από το προσωπικό, να είναι γερό το πεδίο που κι αν παίζει, δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Πάντως δεν έχει βγάλει κάτι προς τα έξω η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρης, με την έννοια ότι αν ήταν κάτι πολύ σοβαρό, προφανώς και θα είχε ενημερώσει τον κόσμο. Σε λίγο είπαμε ότι θα έχουμε παρέα μαζί μας και τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο σε αυτό το τελευταίο ημίωρο να κάνουμε μια κουβεντούλα και για τον Ηρακλή, γιατί και εκεί υπάρχει επικαιρότητα και εκεί γίνεται προσπάθεια έτσι ώστε να ενισχυθεί η ομάδα. Πάντως να πω ότι οριστικά για τη νέα αγωνιστική περίοδο γνωρίζετε όλοι ότι το κύπελο πήγε στο Sky και ορίστηκε για τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 9 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο των Σερών το παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky. Θυμίζουμε ότι βρέθηκε η λύση σε αυτό το γήπεδο γιατί ο κανονισμός της ΕΠΟ ορίζει ότι όταν αναμετρώνται ομάδες της ίδιας κατηγορίας, δηλαδή τη Super League 1 στο κύπελο, το μάτς θα πρέπει να διεξάγεται σε γήπεδο το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις της Super League 1, και θυμίζω ότι το γήπεδο του Πασεραϊκού είναι ένα από αυτά, γιατί, ένα εξ αυτών, γιατί και πέρυσι ο Πασεραϊκός εκεί έπαιζε. Άρα το μάτς θα μεταδοθεί από το Sky και σε πρώτη φάση είναι η ελεύθερη, ρε παιδί μου, μετάδοση, δηλαδή από το Sky, όχι από συνδρομητική πλατφόρμα του Sky που πάει να κάνει ο Αλαφούζος για τους αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή και ίσως και του μπάσκετ. Είναι κάτι το οποίο εδώ πρέπει να το δούμε, και το πόσο θα κοστίσει η συνδρομή και από πού μπορείς να το δεις ή οτιδήποτε άλλο. Ο Ηρακλής, ο οποίος, επαναλαμβάνω, 17 του μηνός ως γηπεδούχος, θα υποδεχθεί την ομάδα του Μπέου 9 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο των Σερών αυτό το παιχνίδι. Και υπάρχει φυσικά και το μάτς του Άρη με την αναγέννηση Καρδίτσας.

0: Λοιπόν, έχει βγει επίσης το πρόγραμμα για τον πρώτο προκριματικό γύρο. 11 Αυγούστου υπάρχει το πρώτο μάτς το οποίο θα κρίνει πρόκριση. Και μάλιστα αυτό το μάτς ορίστηκε να γίνει. Παίζουν τα Τρίκαλα με τη Λάρισα, με γηπεδούχο τα Τρίκαλα. Αλλά το μάτς θα γίνει στο ΑΕΛΕΦΣΙ Αρίνα, έτσι. 5 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Είπα για τον Ηρακλή Παναγιώτη, τι γίνεται, ρε φιλέ.
1: Χαίρετε.
0: Δεν σου λέω καλό χειμώνα, ελπίζω να ξαναπάρεις έτσι.
1: Αδειά.
0: Ναι.
1: Κάτι θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί έρχεται ωραία γεμάτη εβδομάδα. Μαζί θα τα λέμε.
0: Ναι. Απλά λέω να ξέρεις ότι αν πεις πονάω στη μέση.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν μπορεί να σου πει ότι δεν πονάς.
1: Αυτό, λέω, είναι... Δηλαδή, αυτό είναι για το στρατό, φίλε.
0: Και εδώ είναι. Έσχατη... δεν θα σου πει τώρα. Έσχατη περίπτωση. Πες,
1: και δεν μπορεί να το βρει και κανένας.
0: Θα μου πεις εσύ αέρι, το έχεις κάνει μουρικότα.
1: Εγώ το έχω κάνει.
0: Ναι, πού στο στρατό. Στη δουλειά λέμε τώρα.
1: Στη δουλειά, όχι.
0: Να πού και πού να το πεις.
1: Ποιο να βρεις εδώ να το πεις.
0: Όχι, πού να το πεις.
1: Πού να το πεις.
0: Μαγιά μεγάλη. Και ποδοσφαιριστές το έχουν κάνει. Και μπασκετμπολίστες.
1: Οσφιαλγία.
0: Πονά στη μέση, ρε φίλε. Δεν μπορεί ο άλλος να σου πει, ρε φίλε, δεν πονά. Είναι κάτι το οποίο. Δηλαδή δεν είναι ο δικέφαλος που λες έχω πάθει θλάση.
1: Ναι, κάνει και σε μια εβδομάδα.
0: Όχι, κάνει τη μαγνητική και βλέπει δεν έχει πειραχτεί καθόλου ο δικέφαλος.
1: Άρα, λες ψέματα.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Στη μέση,
1: στη μέση δεν έχει.
0: Ναι, σωστά. Καλά, δεν τα λέω, Χάρη Χατζηγεωργίου. Μπράβο, ναι. Εντάξει, ναι. Και είσαι εδώ, επαγγελματία.
1: Πονάει γενικώ.
0: Πονάει. Ο Κώστας και πονάει και κάνει τους άλλους να πονάνε.
1: Πονάτε.
0: Ναι, πονάτε.
1: Πονάτε.
0: Ναι. Έλεγα για Ηρακλή. Καταρχήν. Ναι. Δεν παίζει το. Επειδή το συζητούσαμε και έξω, λέμε φανέλα να φέρει στο Στράτζαλι.
1: Ναι.
0: Ναι. Και μπήκα και είδα σε ένα 200 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη παίζει η Νάπολη.
1: Στο Καστέλ τη Άγκρο.
0: Ναι.
1: Αυτό γιατί...
0: τι είναι. Παραθεριστικό.
1: Προπονητικό, εκεί έχει το προπονητικό του νομίζω.
0: Ναι, σαν χώρο τι είναι, δεν ξέρει.
1: Νομίζω είναι προπονητικό.
0: Προπονητικό είναι ρε αγόρι μου.
1: Σαν χώρο τι εννοεί, παραθαλάσσιο
0: ναι,
1: βουνό.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Ναι, okay. Κάνα μαγνητάκι, να λέμε ότι πήγαμε εκεί. Και εκεί.
1: Στην Νάπολη.
0: Όχι Νάπολη, ρε. Εκεί. Να σου λέει ο άλλο που πήγε στο Καστέλοντε.
1: Καστέλοντε Σάγκρο.
0: Ναι. Πόσε φορέ έχει πάει.
1: Ιταλία.
0: Όχι Ιταλία, Diego Maradona, γήπεδο.
1: Μία φορά.
0: Μόνο ρε.
1: Μόνο μία φορά έχω πάει.
0: Ναι, σε ποιο μάτς ήταν.
1: Και είχα πάει ως Σαν Πάολο, όχι ως Diego Armando Maradona.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ήτανε το 19, νομίζω, σε ένα Νάπολι Φροζινόνε 4-0.
0: Ναι.
1: Πέρασαν χρόνια από τότε, πρέπει να ξαναπάω.
0: Ναι. δεν πρέπει.
1: Πρέπει. Πρέπει. Αλλά έχουν αλλάξει και πολλά από τότε. Η Νάπολη βέβαια ίδια.
0: Τι ίδια πρωτάθλημα έχει πάρει από τότε.
1: Ενώ η πόλη.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Πολύ εντάξει. Η ίδια. Θυμίζει και η Θεσσαλονίκη. Την είδατε, εσείς πήγατε πρόσφατα σχετικά.
0: Για ποια, ρε?
1: Την Νάπολη. Πόσα χρόνια είχε από το φιλικό που. Φιλικό
0: όχι, δεν πήγα. Ήτανε. Ο Καραγιάννης είχε πάει με τον Πετροτό παρέα.
1: Ναι.
0: Γιώργος Καραγιάννης που είχε κάνει και ωραία θέματα στο μέτρο σου.
1: Ναι, τα θυμάμαι. Και
0: είχε
1: δεν
0: γυρίσει έχουν... όλη την πόλη και όλο τον Diego Maradona.
1: Ναι, φουλ.
0: Ναι.
1: Φουλ. Ωραία.
0: Για τα σκυλιά είναι φέτος η Νάπολη. Πάει για
1: ποδοσφαιρικά. Εντάξει, πρωτάθλημα δύσκολα. Νομίζω
0: πρωτάθλημα.
1: Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι.
0: Οχ, το λες με μια ζέση. Έναν ενθουσιασμό.
1: Έχει ένα φοβερό σκηνικό ουσιαστικά στην Ιταλία που οι προπονητές κάνουν rotation. Βλέπεις ο Αλέγκρι είναι τη μία στη Μίλαν, φεύγει από τη Γιουβέντους, πηγαίνει στην Νάπολη, ο Σάρι Αταλάντα από Λάτσιο, ο Γκατούζο ξέρω εγώ από εδώ, από εκεί.
0: Οι Μπάμπι Τενέδες του.
1: Αλλάζουν θέσεις. Ναι, δεν έχει κάτι πολύ καινούριο, πολύ διαφορετικό. Δυστυχώς θα πω γιατί χρειάζονται και νέες ιδέες αλλά και νέα πρόσωπα. Αλλά...
0: ρε εσύ, για παράδειγμα στην Πορτογαλία, καλά το είπες.
1: Ναι.
0: Πολύ πιτσιρικάρια προπονητές.
1: Βέβαια.
0: Τώρα πιτσιρικάρια ενώ εγώ είμαι 53 στα 54. Δηλαδή για μένα πιτσιρικάς προπονητής είναι ένας 40χρονος. Που κάποιος μπορεί να πει τι λες, ρε Σιγιώργη.
1: Ο Λύση, ας πούμε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι, αλλά έχει
0: δηλαδή,
1: στο, περίπτωση...
0: όταν είχε γεννηθεί ο Λύση, είχα πιάσει ήδη το μπουτάκι της Μαρίας.
1: Θα σου πω το άλλο. Όταν είχε γεννηθεί ο Κουέστα της Πάρμα, που είναι 30 ή 31,
0: ναι.
1: Είναι φίλε 30 ή 31, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Σωστά. Είχαμε πάει φαντάρι που λέω. Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ωραίο είναι αυτό πλάκα-πλάκα.
1: Ναι, είναι το μοναδικό νομίζω παράδειγμα διαφορετικό. Ναι. Οι περισσότεροι είναι πιο φτασμένοι και εντάξει, ο Ντερόση που είναι στη Τζένοα.
0: Ναι.
1: Έφαγε 10 βέβαια σε ένα φιλικό. Τι έγινε, Ντερόση. 10, δυο παλάμε.
0: Το περιέγραψαν οι Ιταλοί δημοσιογράφοι. Είχε πει δηλαδή ότι έληξε τόσο το σκορ.
1: Βέβαια, εννοείται. Ναι. Και έγινε και λίγο σούσουρο. Okay.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ηρακλή.
0: Δεν είπα. Είπα μόνο για το ότι ορίστηκε το μάτς 9 η ώρα.
1: Ναι, 9
0: και
1: η ώρα.
0: Λογικά από τον το ελεύθερο Sky εδώ τώρα. Όχι, να πει ελεύθερο δεν είναι ο Sky μου τίποτα.
1: Ναι, από το Sky που προβάλλεται στην ελεύθερη τηλεόραση.
0: Μπράβο, να το πούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο ελεύθερο θα δέσμε στο αντικειμενικό Sky.
1: Ακριβώς.
0: Πώς δεν έχει πάει ο Φαραγιάννης εκεί, δεν προκαταλάβω ακόμα.
1: Θα μπορούσε να χωρέσει ένα πρωινό,
0: ναι.
1: Δύσκολο.
0: Για πες.
1: Να κάνει ταξί καθημερινά μέχρι κάτω.
0: Βρε παράθυρο, ρε.
1: Με παράθυρο. Ναι. Από πού, από εδώ ή από.
0: Από εδώ, από εδώ. Και να έχει καλεσμένο όπως ο Πορτοσάλτε και να του δίνει και το χαρτί ο καλεσμένος, αυτό θα ρωτήσεις.
1: Α, έτσι τόσο
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, τόσο καλό.
1: Μάλλον θα φτερνίζεται τώρα.
0: Ποιος, ο Βαραγιάννης ο Πορτοσάλτε.
1: Μπορεί και οι δύο.
0: Τα αγαπητήματά μας στον Κωστή. Για πες.
1: Στον άλλον όχι.
0: Στον άλλον όχι. Ναι.
2: Η BIP πήγε σύννεφο.
1: Νάτα.
0: Ναι, ναι.
1: Νάτα.
0: Βγήκε ο Αθεόφοβος στις προάλλες και δήλωσε ότι οι πυροσβέστες κάθονται 6-7 μήνες το χρόνο.
1: Πραγματικά, ρε Σύριο, ορισμένες φορές δεν μπορώ να μπω καν σε αυτό το σκεπτικό. Πώς οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να πει κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου, για έναν που προσπαθεί να προστατεύσει ουσιαστικά τη φύση, τα σπίτια, τις ζωές ανθρώπινες και μη. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή γίνεται μια καταστροφή κάθε είδους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν πάρει φωτιά τώρα, την αποχτύπα ξύλο, μια πολυκατοικία που έχουμε δει δυστυχώς να συμβαίνει και το τελευταίο διάστημα και στη Θεσσαλονίκη. Η προσφορά τους είναι κάτι παραπάνω από.
0: Μα η πυροσβεστική δεν είναι μόνο οι φωτιές, γιατί όλοι έχουμε μπει στη διαδικασία.
1: Νερά, αντλήσεις, απεκλωβισμοί.
0: Μπράβο.
1: Είναι χιλιάδες πράγματα. Που βλέπεις εκλωβισμένους στα φαράγγια, πόσες φορές έχουν βγάλει ΕΚΑΜ ανθρώπους που.
0: Απλά μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, γιατί θα μου πεις εντύπωση δεν μου κάνει, τα πάντα μπορείς να περιμένεις από συγκεκριμένους.
1: Δυστυχώς. Και είναι πολύ κρίμα που συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Για να ανοίξουμε λίγο μάτια και μυαλά.
0: Λοιπόν.
1: Ηρακλή,
0: ναι.
1: Ηρακλή, περιμένουμε δύο μεσοεπιθετικούς. Περιμένουμε ένα φόρ. Είναι τελευταία κομμάτια στο παζλ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πλέον βρισκόμαστε 10 Αυγούστου. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι έχει προχωρήσει πλέον το πράγμα χρονικά. Και το λέω αυτό γιατί, οι ποδοσφαιριστές, και αυτό είναι ένα σημείο κλειδί για μένα, έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν σε δεδομένα. Δηλαδή, τώρα, αν θα πάρεις έναν παίκτη 30-31 χρονών που έχει 10 πλάς σεζόν προετοιμασίας με διάφορες ομάδες, που έχει δουλέψει σε 3-4 συστήματα, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, επειδή το ποδόσφαιρο είναι και μια διεθνής γλώσσα, να το πω κάπως έτσι, δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο να μπει στο νόημα. Αν μιλάμε για ποδοσφαιριστές, βεβαίως με ποδοσφαιρική ευφυΐα και ικανότητα να προσαρμοστούν στα θέλω προπονητή και οποιασδήποτε ομάδας. Από αυτή την οπτική δεν είναι αργά. Το ιδανικό φυσικά είναι ξεκάθαρο ότι θα ήταν να βρίσκονται εδώ όλοι οι ποδοσφαιριστές ήδη, έτσι. Γιατί είμαστε μια εβδομάδα πριν από το πρώτο επίσημο μάτς, που για μένα είναι και πολύ κρίσιμο. Δεν είναι μόνο επίσημο, είναι και πάρα πολύ κρίσιμο. Δηλαδή, νομίζω ότι το κύπελο είναι ένας θεσμός που θα έλεγα προσωπικά ότι τον Ηρακλή πρέπει να τον ενδιαφέρει και να καταφέρει να φτάσει στο δυνατόν πιο ψηλά γίνεται.
0: Σωστό. Σε πρώτη φάση σίγουρα στο League Face.
1: Ναι.
0: Είναι και από άποψη, εγώ θα πω, χρημάτων.
1: Γοήτρου.
0: Prestige σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Ναι. Και το να έχω ευχαριστημένους μου τους ποδοσφαιριστές τουλάχιστον όλο το χειμώνα και να μην γκρινιάζουν για ένα μάτς μόνο κάθε εβδομάδα που εγώ πρέπει να βγάλω τους μισούς έξω.
1: Έτσι. Και για μένα δείχνει και κάτι αυτά που είχαν κυκλοφορήσει στη συμφωνία Ηρακλή Βάλτερ Ματζάρη για να έρθει στην Ελλάδα και να προπονήσει την ομάδα.
0: Ναι.
1: Ήταν διαφορετικό και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πιο αυξημένο το οικονομικό πριμ όσον αφορά στο κύπελο.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό δείχνει ότι ο ίδιος ο οργανισμός υπολογίζει στο κύπελο.
0: Ναι, σωστό.
1: Άρα, παράλληλα θα πει κάποιος, δεν θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τώρα το βασικό κομμάτι της ενίσχυσης.
0: Καμιά ομάδα δεν το έχει ολοκληρώσει.
1: Αυτός είναι αντίλογος και είναι επίσης λογικό.
0: Καλός ή κακός είναι δεδομένο.
1: Ναι, κακός βέβαια.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ σε αυτό. Δεν πρέπει να βάζουμε εκτός ζυγαριάς όμως και τα οικονομικά δεδομένα ή τις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Μπορεί εγώ να θέλω το Ζαΐρη, ο οποίος είναι παίκτης κάποιου επίπεδου για παράδειγμα.
0: Ευχαριστώ,
1: και να μην μπορώ να τον πάρω το Ζαΐρη 20 Ιουλίου. Γιατί ο Ζαΐρης περιμένει την Εστορίλ, λέω. Περιμένει την Τάδε. Περιμένει μια ομάδα που μπορεί να παίξει ακόμα και conference. Σου λέει, γιατί να μην περιμένω να παίξω και Ευρώπη. Προκύπτουν περιπτώσεις που ίσως πριν από ένα χρονικό διάστημα να μην ήταν εφικτές και τώρα να είναι αλλιώς.
0: Σωστό πάντα σε όλες τις ομάδες. Απλά ρε παιδί μου, με βάση
1: την εμπειρία. Αυτές που δεν έχουν την πολύ μεγάλη οικονομική δυνατότητα.
0: Ναι, με βάση την εμπειρία σου, είναι καλά ο Ηρακλής για το ξεκίνημα της σεζόν?
1: Νομίζω όχι, δεν είναι. Θέλει.
0: Θέλει, ναι.
1: Θέλει. Φορ θέλει σίγουρα.
0: Ναι.
1: Φορ θέλει. Και θέλει και δύο παίκτες από πίσω από το φορ. Σε αυτό το 3-5-2 που είναι και από τα. Ιδιαίτερα θα πω έτσι συστήματα, σχεδιασμοί, σχηματισμοί στο γήπεδο. Έχει καλύψει όμως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού του συστήματος. Δηλαδή στο 3-5-2 οι δύο winger είναι κάτι παραπάνω από καταλυτικοί.
0: Εννοείται.
1: Και με την προσθήκη του Νανού νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δείχνει να είναι καλά. Και με τον Ιζέτ να κάνει καλά μάτς και με το Σόρια έχει εκεί επιλογές. Θα έλεγα ότι από αυτά που είδα και από τα φιλικά, ένας παίκτης που κερδίσει εντυπώσεις για μένα είναι ο Καϊμπουέ. Και λίγο πολύ τον περίμεναν, ίσως αρκετοί να έχει, αρκετοί με μικρόν γιώτα, να έχει έτσι μια καλή παρουσία, ταχυδυναμικός, με αποφασιστικότητα. Είναι αυτό που λες αμυντικός χαφ που μπορεί να κρατήσει το κέντρο. Και μετά είναι το κομμάτι δημιουργίας. Γι' αυτό λέω και βγαίνει από το ρεπορτάζ ότι υπάρχει ανάγκη για δύο μεσοεπιθετικούς, δύο παίκτες που θα παίξουν πίσω από τον Φορ, έτσι. Είναι οι τροφοδότες. Πρέπει να δούμε περισσότερο Ιβι Λόπεθ, σίγουρα, γιατί δεν έχει και πολύ μεγάλο αριθμό προπονήσεων, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον για το πρώτο επίσημο μάτς, αν μπορέσει, και είναι και ευχής έργων φυσικά, να τα καταφέρει αυτό, να έχει ολοκληρώσει, αν εγώ θα πω, ιδιαίτερα την περίπτωση του Φορ, και έπειτα έναν εκ των δύο μεσοεπιθετικών, θα είναι μια πολύ πολύ καλή εξέλιξη τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, αυτό είναι μπετόν αρμέ το 3-5-2?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δύσκολα να τα αλλάξει. Θα μου πεις, άμα πάει καλά, γιατί να τα αλλάξει?
1: Δεν θα τα αλλάξει, ναι. Ναι. Τώρα το.
0: Δεν δοκίμασε κάτι άλλο. Είναι ανάλογα και με τον αντίπαλο, κατάλαβες?
1: Έχει δοκιμάσει να παίξει με έναν που ουσιαστικά ο δεύτερος είναι λίγο πιο περιφερειακό.
0: Άρα, όχι, εγώ το πάω τριάδα άμυνα μπετόν αρμέ. Ναι, τελειώσαμε, δεν συζητάμε τίποτα άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, γι' αυτό λες, η Γουίνγκερ εκεί είναι πνευμόνια πρέπει να
1: είναι. Πρέπει να είναι. Ναι. Μα το είδες και στην περσινή χρονιά. Δηλαδή, ναι. Για παράδειγμα, ο Όφη είχε αυτό το σχηματισμό.
0: Ναι.
1: Είχε επιτυχία. Έφτασε στην κατάκτηση του κυπέλου. Ο ναι. Παναθηναϊκός έπαιξε 3-5-2.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ένα.
0: Καλά, εντάξει, ο Μπενίτε δεν ήξερε τι έπαιζε τώρα, μην το θεωρήσουμε. Ναι, μην το θεωρήσουμε ρε παιδί μου τώρα αυτό πως το λένε.
1: Συμφωνώ, ναι. Αλλά κατά βάση,
0: ναι.
1: Και έτσι όπως δημιουργήθηκε με τους, ναι. Παίκτες που είχε, ήταν αυτό, δηλαδή είχε Καλάμπρια και Κυριακόπουλο στις δύο πτέρυγες, έτσι.
0: Ναι, σωστό.
1: Ήταν τουλάχιστον αυτή η πρόθεσή του. Και βέβαια και μπασκετικά και εκεί.
0: Πριν πάμε στο μπασκετικό.
1: Για πες. Η ΑΕΚ τι θα κάνει? Θα δηλώσει παίξουμε με την ΑΕΚ.
0: Ο φίλος μου ο Λάμπρος με τα παιχνίδια στην Βασιλίση Σόλγας. Ηρακλάκι,
1: ναι.
0: Άρρωστο.
1: Ναι.
0: Διαρκείας κανονικά.
1: Ωραίος ο Λάμπρος.
0: Θα μπει η Ηρακλής Αστέρα. Αγόρασε διαρκείας, αγόραζε διαρκείας και τις μαύρες της χρονιάς. Έτσι.
1: Δεν ακόμα σου λέω, πιο ωραίος.
0: Καλό.
1: Όλοι ωραίοι είναι. Για πες.
0: Θα δει Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο? Το έχουμε δεμένο ή θα τρέχουμε πάλι?
1: Ελπίζω ναι. Και όπως είπες πριν, πλέον τίποτα δεν μου προκαλεί εντύπωση. Ναι, έτσι δεν είπαμε, ναι, στην προηγούμενη κουβέντα. Εγώ θα το ανοίξω περισσότερο, θα το, ναι. Πω και για, και για αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί και προφανώς δεν το λέω έτσι δεικτικά, ναι. Αλλά το θυμίζω.
0: Ναι.
1: Το τι πανηγύρι είχε στηθεί στην υποδοχή με τον ΠΑΟΚ τότε, το Καφτατζόγλιο, θα γίνει, τα φώτα.
0: Νωρίτερα ο Βρούτσης, ναι, 1,5 εκατομμύριο ευρώ,
1: τα
0: εδώ έτοιμα.
1: Θα μπουν, ναι. Το ΟΑΚΑ της Βόρειας Ελλάδας, ναι, και τέτοια. Ναι. Οι φωνές ξεκίνησαν από πολύ νωρίς και δεν ήταν οι φωνές της γκρίνιας, οι Ηρακλειδείς που πάντα γκρινιάζουν και
0: όχι,
1: όλα τους στένε και αυτά. Τα καμπανάκια ήχησαν νωρίς. Το θέμα διαρκώς συντηρείται και η εικόνα και η πραγματικότητα είναι αυτή που μετράει, όχι τα λόγια.
0: Ναι, σωστό, σωστό, έχεις δίκιο.
1: Όταν συζητάμε 10 Αυγούστου, ναι, ακριβώς, μα δεν είναι κομμάτι γκρίνιας. Όταν συζητάμε 10 Αυγούστου για το αν θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο ή αν θα παίξει ο Ηρακλής κτλ., καταλαβαίνει ο καθένας, έχοντας το μέσο IQ, να το πω έτσι, ποδοσφαιρικά, ή θέλοντας να καταλάβει, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δεν θέλουν να καταλάβουν.
0: Ναι,
1: φίλε, οκ, δεκτό. ότι όντως είναι ένα θέμα που, τι να σου πω, για μένα θα έπρεπε να μην συζητείτε καν. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Έκανε καμιά περατζάδα από εκεί καθόλου τελευταία?
1: Όχι, γιατί ήρθα χθες.
0: Σωστό και αυτό.
1: Φαίνεται.
0: Ναι, σωστό. Λέω, ρε παιδί μου, αν προχωρούν τουλάχιστον τα έργα και δείχνουν. Α, θα μου πεις και ο Ηρακλής θα το είχε κοινωνήσει. Άμα είχε φτάσει στο απροχώρητο.
1: Και επίσης ο Ηρακλής θα κάνει και ο ίδιος πράγματα στο Καφτατζόγλου για να είναι έτοιμο. Ναι. Που δεν είναι δικό του.
0: Σωστό.
1: Και γιατί να κάνει, αφού τον νοικιάζει, ας πούμε.
0: Σωστό. Ανταποδοτικά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί να πει ο άλλος. Okay. Όπως λένε και είναι, μιλάμε για ένα εθνικό στάδιο, έτσι.
0: Στόρες,
1: δεν είναι δικό μου. Γιατί να κάνω εγώ πράγματα αφού δεν είναι δικό μου?
0: Την ίδια στιγμή που θα κάνουν οι άλλοι στο ΣΕΦ, το ένα, το άλλο, το δεξιά, αριστερά.
1: Okay.
0: Να πούμε απλά, παιδιά, το πρόγραμμα θέλει τον Ηρακλή, όπως είπαμε, 9 η ώρα τη Δευτέρα 17 Αυγούστου να υποδέχεται το Βόλο. Την ίδια μέρα, 6 η ώρα.
1: Υποδέχεται στις Σέρες, έτσι.
0: Ναι, στο γήπεδο των Σερών. Ναι.
1: Ναι, το υποδέχεται.
0: Αναγέννηση Καρδίτσα Άρη στο γήπεδο του Μακεδονικού, 6 η ώρα, πάλι Δευτέρα 17 Αυγούστου. Και Άθενς Καλυθέα Τρίκαλα ή Λάρισα. Αυτό το μάτς γίνεται 17 Αυγούστου. Θυμίζω ότι 11 Αυγούστου παίζουν μεταξύ τους Τρίκαλα Λάρισα.
1: Mm-hmm.
0: Στο ΑΕΛ FC Αρίνα.
1: Ναι.
0: Μάλλον τα Τρίκαλα δεν είναι ενδιαφέρον να προχωρήσει το θέσμα.
1: Μου κάνει λίγο εντύπωση ότι Δευτέρα έχει μάτς στις Σέρες, παίζει ο Ηρακλής 9 η ώρα,
0: ναι.
1: Και Δευτέρα σε λιγότερο από 24 ώρες,
0: ναι,
1: έχει επίσης μάτς στο ίδιο γήπεδο
0: Πανσεραϊκός
1: Πανθρακικός.
0: Αυτό θα μου ήταν ζόρι άμα παίζανε Δεκέμβριο-Γενάρη. Λες να φάω καμιά βροχή να τον κάνω τον αγωνιστικό χώρο χάλια. Πού να παίξω.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Οπότε δεν νομίζω να έχει. Δεν νομίζω να έχει.
1: Mm-hmm.
0: Καλά το είπε. Στην Τρίτη παίζει Πανσεραϊκός Πανθρακικός, Λεβαδιακός Αστέρας, Ατρόμητος Πύργος. Και την Τετάρτη κλείνει αυτή η σειρά των αγώνων. Νοκάουτ είναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Με νίκη Βόλου Πανιώνιον, Έσος Χρυσούπολης Απόλλωνας Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός και 24 Αυγούστου Ελλάς Ήρου Μαρκό. Όσοι περάσουν. Και Ζάκηθος και Φυσιά υπάρχει ένα μάτσα, απλά δεν έχει οριστεί. Όσοι περάσουν πάνε κατευθείαν στο League Face, όπου μετέχουν πλέον και οι ομάδες οι οποίες είναι στην πρώτη πεντάδα, αυτοί δηλαδή που παίζουν στην Ευρώπη.
1: Mm-hmm.
0: Μπάσκετ, τι θα μου λέγες?
1: Μπάσκετ θα σου έλεγα, επειδή μιλούσαμε.
0: Μαυροσκούφια, Ιβανόφια, αργούν αυτά.
1: Να αργούν αυτά, τα φιλικά, ναι. Αλλά έτσι η γενική εικόνα που. Εντάξει, έχει δημιουργηθεί, δεν την έχω νομίζω προφανώς μόνο εγώ, ήταν ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν τελικά τα πράγματα σε αυτή την υπόθεση Μωραΐτη. Επηρέασαν αρκετά τον Ηρακλή στο μεταγραφικό. Δηλαδή είναι αυτό το ερωτηματικό του ενός Έλληνα που είναι να κλείσει ουσιαστικά τις θέσεις στην περιφέρεια, που από τη μία είναι ναι μεν αλλά, στην οπτική ναι χρειάζεται, αλλά δεν είναι σε ένα επίπεδο τέτοιο να κάνουμε μια κίνηση για να κάνουμε. Αυτό λένε στον Ηρακλή. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί η ομάδα να πορευθεί βάσει όσων έχουν σχεδιαστεί και δίχως μια μεταγραφική κίνηση εκεί. Βέβαια το ιδανικό θα ήταν όλα αυτά να έχουν προχωρήσει διαφορετικά. Δηλαδή αν τα πράγματα κυλούσαν όπως πέρσι και προχωρούσε η περίπτωση του δανεισμού του Μωράιτη, νομίζω ότι εκεί θα βλέπαμε και διαφορετική εξέλιξη του μεταγραφικού σχεδιασμού στις υπόλοιπες θέσεις, ειδικά στους σέντερ.
0: Mm.
1: Αλλά εντάξει, τώρα θεωρητικά και μετά, αν δεν μπορείς να κάνεις.
0: Θυμάμαι πέρυσι 300 χιλιαρικά και είχε δώσει διοίκηση.
1: Και είχε ανέβει πάρα πολύ και το κομμάτι του οικονομικού του μπάτζετ γενικά στο μπάσκετ.
0: Ναι, απλά εγώ στέκομαι στο Ιβανόφιο, τις παρεμβάσεις που είχαν κάνει. Νομίζω ότι τόσα κόστησαν. Πολύ πράγμα. Δηλαδή, καλό δεν είναι το Ιβανόφιο, μικρό είναι.
1: Ναι.
0: Απλά λέω ότι έχει γίνει άλλες παρεμβάσεις ή ήταν ότι έγινε πέρυσι.
1: Είχε υποθεί και
0: τα δημοσιογραφικά εκεί στην Αυτόνομη.
1: Και τα δημοσιογραφικά. Ναι. Αλλά και το βοηθητικό που για μένα είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μιλάμε και για τις ακαδημίες παράλληλα.
0: Ναι.
1: Γιατί και εκεί ήταν ένα ζητούμενο, αλλά είχε ξεκαθαριστεί αυτό. Και εκεί θα υπάρχει μια αναβάθμιση. Και νομίζω ότι είναι
0: το
1: και αυτό.
0: Βοηθητικό που το
1: στο Ιβανόφιο.
0: Μέσα εκεί δίπλα. Mm-hmm. Ναι. Δεν μου λες, μην τρακάρετε.
1: Ποιοι?
0: Αυτοί που θα ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Κατσάνιο δίπλα. Ναι. Είναι αποκλειστικά για βόλεϊ.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν έχει μπασκέτα δηλαδή να πει ότι θα πάω να κάνω εκεί τις ακαδημίες μου.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, ρωτάω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Και επίσης υπάρχουν και οι ακαδημίες του βολή.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Πού θα πάνε. Ναι.
0: Πού θα πάνε.
1: Πού θα πάνε.
0: Μια που μιλάς για μπάσκετ, να πω ότι πριν από λίγο υπάρχει ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Δηλαδή και από πέρυσι νομίζω ότι είχε έρθει και είχε δει παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Ο Μαξ Μενέτη. Σέντερ Ζαϊρή, όχι. Συνεργάτης του Τρικέρι, ανακοινώθηκε επισήμως και από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έτσι. Καλός προπονητής και αυτός.
1: Μασιμιλιάνο, σαν τον Αλέγκρι.
0: Μασιμιλιάνο, ναι, Μασιμιλιάνο, λέω κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. Πιτσαρία δεν είναι, κάτι άλλο, ναι.
1: Και το Μάξι είναι το.
0: Και το λες στο Μάξι. Δηλαδή τι να πει στον Μασιμιλιάνο, ωραίο όμως γεμίσει στο Μάξι.
1: Μασιμιλιάνο Μενέτη.
0: Μπράβο, ναι. Και επίσημα λοιπόν ο άμεσος συνεργάτης του Αντρέα Τρικέρι, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Λοιπόν, αύριο να πούμε ότι υπάρχουν και τα δύο μάτς τα οποία ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ. Το κακό σενάριο και το καλό.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε από το καλό. Αύριο παίζει η Λεύσκη Σόφιας στο Καζακστάν με την ΚΑΕΡΑΤ. Είχε κερδίσει με 1-0.
1: Ναι.
0: Ο ηττημένος θα παίξει στα play-off του Europa League. Δηλαδή, αν ο ηττημένος από αυτό το ζευγάρι θα περιμένει τον ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Ή αλλιώς την Anderlecht.
0: Το κακό σενάριο.
1: Ναι.
0: Αποκλείεται ο ΠΑΟΚ από την Anderlecht. Από αύριο θα ξέρει αν θα ταξιδέψει ή Νορβηγία ή Λεμεσό. Και το λέω αυτό γιατί αύριο παίζει πάλι Απόλλωνας Λεμεσού Μπραν. Το πρώτο μάτς στη Νορβηγία 1-0 για τον Απόλλωνα Λεμεσού.
1: Έχει προφάδισμα.
0: Εντάξει, άρα ο ΠΑΟΚ δεν θα χρειαστεί να περιμένει την Πέμπτη για να μάθει τον αντίπαλό του. Ο ίδιος ορίζει την τύχη του και την Πέμπτη θα ξέρει ποιον αντίπαλο θα αντιμετωπίσει. Έτσι. Να πούμε πάντως ότι σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, αν υπάρξει το κακό σενάριο, το πρώτο μάτς είναι στην Τούμπα και το δεύτερο μάτς είναι στην Νορβηγία. Ή στην Κύπρο. Ναι. Ωραία.
1: Καλά, δεν έχουμε τώρα κουβέντα να το ανοίξουμε περισσότερο.
0: Αφού ήρθες για 12.41.
1: Όχι, αλλά μπορούμε να πούμε τι θα έχουμε αύριο,
0: ναι,
1: και γενικά πρόγραμμα. Αύριο δεν θα είσαι.
0: Πάμε, επαγγελματία.
1: Θα είσαι εδώ.
0: Τετάρτη πετάω, ρε.
1: Τετάρτη πετάς.
0: Θες να πετάξω αύριο με το νου μου. Όχι.
1: Ωραία.
0: Και αύριο, άμα θες και προλαβαίνεις, κάνεις παρέα γιατί έχετε και πολύ όγκο δουλειά στο metrospro.gr λόγω και των αδειών. Τετάρτη θα βγω από Μόναχο για καμιά ώρα, εκεί ανάμεσα στις πτήσεις.
1: Δεν είναι και τρελό το αεροδρόμιο του Μονάχου.
0: Εγώ πήγα να χάσω πτήση Παναγιώτη μια φορά.
1: Στο Μόναχο, Εντάξει, με τρελό.
0: Θέλει να έχεις τουλάχιστον 2 ώρες ενδιάμεση πτήση.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Να σου πω, γιατί είχα 1 ώρα ενδιάμεση πτήση. Κατεβαίνουμε κανονικά με Gian Lufthansa, Gian συνεργάζεται, πάμε Μόναχο και έπρεπε να πάω στο άλλο τέρμιναλ να πετάξω για Μαδρίτη. Και ήμουνα ο τελευταίος που μπήκε στο αεροπλάνο και μετά πήγα στο Βίγκο από Μαδρίτη. Εκεί τα έπαιξα. Δηλαδή, εκεί που κλείναμε τα εισιτήρια, λέω θέλω τουλάχιστον 2-2,5 ώρες, ρε παιδί μου, να περιμένω. Δεν με πειράζει.
1: Άρα μπορεί να ήμουν σε άλλο τέρμιναλ εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Που δεν με τρέλανε.
0: Ναι. Έχει.
1: Αλλά ναι, okay.
0: Εντάξει. Οπότε και την Πέμπτη φυσικά κανονικά εκπομπή από το ξενοδοχείο. Παρασκευή δεν ξέρω αν θα προλάβω κάπου ενδιάμεσα γιατί πετάω νωρίς, αλλά πάω Φραγκφούρτη.
1: Άρα την Παρασκευή θα το παίξουμε σε όλο εδώ.
0: Την Πέμπτη.
1: Σίγουρα.
0: Την Πέμπτη. Πέμπτη από το ξενοδοχείο. Πέμπτη είναι το μάτς, ρε φίλε.
1: Άρα σου λέω την Παρασκευή θα είμαι σόλο.
0: Α, σόλο εσύ.
1: Ναι.
0: Παρασκευή και Τετάρτη. Μπορεί και αύριο, άμα πάθει μέση μου κάτι.
1: Εμένα πονάει ήδη μέση μου.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Σε όλους πάω να μου κάνουν μια.
0: Βρε, πας μια βόλτα στο Τσιρτσίρ Μεζέ, γιατί
1: μια
0: σε βλέπω.
1: Στη μέση.
0: Τσιρτσίρ Μεζέ πήγαινε. Τσιρτσίρ Μεζέ. Γιατί ξέρουμε τώρα ότι μπορεί να άδειασε η Θεσσαλονίκη. Αλλά στη Στροάμ ο Διάνο γίνεται πανικός. Γιατί πολύ απλά εκεί σταματάτε όλοι αρχικά για τις μυρωδιές. Βγαίνουν από το Τσιρτσίρ Μεζέ. Οι μεζέδες φτιάχνονται με μεράκι, τα ψαρικά μοσχοβολούν θάλασσα, καλή παρέα να έχετε και μόνο σας φυσικά θα τα απολαύσετε. Και καταλαβαίνετε όλοι ότι εκεί Ερμού 26 στο Άμμο Διάνο στην καρδιά της πόλης σας περιμένουν ευχάριστοι άνθρωποι, όχι προσποιητά χαμόγελα, πολύ ωραία φαγητά, κάβα μεγάλη και απίστευτες τιμές. Και θυμίζω παιδάκια ότι το Τσιρτσίρ Μεζέ στον Εύωσμο σας περιμένει ξανά από τις 19 Αυγούστου. Ευχαριστώ πάρα πολύ Θανάση Καζαμπάκα. Ευχαριστώ Κώστα Χατζηγεωργίου. Ευχαριστώ την Ελένη Παπά. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Στράτζαλης, Μάντζιος και όλα τα παιδιά για να σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 3. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα με υγεία.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείτε εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλό μεσημέρι. Επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας: «Σήμερα όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω». Ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στράφηκε επίσης κατά της λειτουργίας της ελληνικής δικαιοσύνης, λέγοντας ότι γίναμε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με αφορμή τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για τα επιδόματα στους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές σε Δυτική Αττική, Βιωτία και Ρέθυμνο, ενώ μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται η καταβολή των επιδομάτων που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους. Το μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο σαρακίνικο της Μήλου την περασμένη Παρασκευή, προκειμένου να κάνουν μπάνιο. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ παρέμβαση υπήρξε και από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Στο διεθνή χώρο, ανησυχία προκαλεί η σταδιακή προώθηση τουρκικού και τουρκοκυπριακού προσωπικού εντός της πράσινης γραμμής, σύμφωνα με τον Ρώσο διπλωμάτη Γιούρι Πιλίψονο, ο οποίος μίλησε για υψηλό κίνδυνο κλιμάκωσης στην Κύπρο. Όπως τόνισε στο πρακτορείο ΤΑΣ, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό δυναμικό έντασης στη Μεγαλόνησο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
12: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
11: και ο Κυριάκος Στομαϊδης.
13: Έχουμε εξελίξεις. Κυριάκος Στομαϊδης. Έχουμε εξελίξεις. Στην
11: Αθήνα. Ενημέρωση στη Σέντρα. Ενημέρωση στη Σέντρα. Μαν του Μαν. Με τους πρωταγωνιστές του κυπέδου. Τους δράστες του Βασιλείου. Τους δράστες του Βασιλείου. Από καλλιτεχνικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ, αποκλειστικά από τη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πολύ καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. 6 λεπτά μετά τη μία, Μετρόπολης ακούτε 9.55 τον FM. Είναι η εκπομπή στη Σέντρα. Παρέα θα πάμε για το επόμενο δίωρο σήμερα με Γιώργο Μάντζιο, Γιώργο Στράτζαλη, Χάρη Μανουηλίδη στην επιμέλεια της εκπομπής, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Ελένη Παπά στο τηλεφωνικό κέντρο. Για ό,τι κινείται στην αθλητική επικαιρότητα, έρχεται μια πολύ γεμάτη αποδράση εβδομάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ελληνικό επίπεδο με τον τελικό του Super Cup την Τετάρτη. Θα τα δούμε, έχουμε ετοιμάσει θέματα για εσάς, έχουμε ρεπορτάζ που τρέχουν γιατί είμαστε πάντα και σε ανοιχτή μεταγραφική περίοδο. Υπάρχει αυτή η κινητικότητα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την απόκτηση 2 τελικά επιθετικών και όχι ενός, με δεδομένη την επιθυμία του Γερεμέγεφ να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ έχοντας πρόταση με καλύτερους οικονομικούς όρους από κάποια άλλη ομάδα. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Υπάρχει πάντα το όνομα του Χωσέλου στο προσκήνιο. Ο Ισπανός, στα 36 του, ο οποίος θέλει να αποχωρήσει από το Κατάρ, είναι ελεύθερος και υπάρχουν εδώ και καιρό οι συζητήσεις με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και τα ονόματα τα οποία έχουν δει το φως δημοσιότητας χθες από τον Ολλανδικό τύπο του Δανού Φορ Τένκστεντ της Φέγενορτ, τον οποίο φαίνεται να μην υπολογίζει ο Φαν Μπρόχορστ, ο νέος προπονητής της Φέγενορτ. Η Φέγενορτ, η οποία έδωσε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από την Μπενφίκα, θέλει να κάνει απόσβεση αυτών των χρημάτων. Ο ΠΑΟΚ, οι πληροφορίες λένε ότι προσπαθεί να τον αποκτήσει με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Και υπάρχει και ένα ακόμη όνομα το οποίο δεν έχει βγει το φως της δημοσιότητας. Ο Λέο Μάτος φαίνεται να δουλεύει την υπόθεσή του. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να τρέξει άμεσα για τον ΠΑΟΚ, γιατί είμαστε σήμερα 10 Αυγούστου και ο ΠΑΟΚ καίγεται να πάρει center for, προφανώς για να προλάβει να τον δηλώσει και στην ευρωπαϊκή λίστα την Παρασκευή, γιατί ο ΠΑΟΚ είτε περάσει την Anderlecht είτε δεν την περάσει δεν σημαίνει ότι αποκλείεται, συνεχίζει την Ευρώπη και είναι πολύ πολύ σημαντικό να μπορέσει να έρθει ο βασικός φορ άμεσα στην ομάδα, πόσο μάλλον αν ανοίξει και η πόρτα αποχώρησης του Γερεμέγεφ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μεθαύριο πετάει για τις Βρυξέλλες για το παιχνίδι με την Anderlecht, που χθες κέρδισε 2-1 την Λαλουβιέρ στην πρεμιέρα του βελγικού πρωταθλήματος. Θα ακούσουμε και το νικητήριο γκολ λίγο αργότερα. Θα πάμε και στον Άρη, ο οποίος και αυτός προετοιμάζεται για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια, τα δύο παιχνίδια κυπέλου. Γιώργο Στρατέλη, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Εντάξει, στον Άρη υπάρχει το φιλικό που προηγήθηκε με τον Πανσεραϊκό, ήταν το τέταρτο αυτό, το 2-2, ίσως έχει μικρότερη σημασία ως αποτέλεσμα, μεγαλύτερη ως προς αυτά που έδειξε η ομάδα στον Μιχάλη Γρηγορίου. Το πέμπτο φιλικό την Τετάρτη και τελευταία, ίσως έχει μικρότερη σημασία ως αποτέλεσμα, μεγαλύτερη ως προς αυτά που έδειξε η ομάδα στον Μιχάλη Γρηγορίου. Το πέμπτο φιλικό την Τετάρτη

0: ακούσουμε, θα θυμηθούμε τι είπαν και ο Μιχάλης Γρηγορίου και οι ποδοσφαιριστές του Άρη πριν από το φιλικό, μετά το φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Έχουμε φυσικά και μπάσκετ, ο νέος ΠΑΟΚ του Τρινκέρι αρχίζει πλέον και συγκεντρώνεται στη Θεσσαλονίκη. Πολλές αφήξεις.
1: Πολλές αφήξεις, θα ακούσουμε και δηλώσεις των Αμερικανών που ήρθαν, και ο Μήτρου Λόγκ και ο Φώστερ και ο Αλεξάνδερ φτάνουν. Θα έχουμε ρεπορτάζ και από τον Πάρη Τρικαλιώτη για τον μπασκετικό Άρη, γιατί χθες ανακοίνωσε και ο μπασκετικός Άρης στο πρόγραμμα προετοιμασίας, για να ξέρουν και οι φίλοι του Άρη ποια είναι τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσουν. Ένα κοινό για Άρη και ΠΑΟΚ είναι ότι και οι δύο έχουν κλείσει φιλικά με ομάδες Ευρωλίγκα, και αυτό δείχνει και το πόσο ψηλά στοχεύουν την φετινή σεζόν εντός και εκτός σύνορων. Παράλληλα θα κινηθούν οι προετοιμασίες των δύο ομάδων, και του Άρη και του ΠΑΟΚ, οπότε θα έχουμε και ρεπορτάζ από τον μπάσκετ, ρεπορτάζ και από τον Ηρακλή, ο οποίος ετοιμάζεται για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση με τον Βόλο για το κύπελο την ερχόμενη Δευτέρα. Σαν σήμερα στις Σέρες θα γίνει το παιχνίδι.
0: Και ο Άρης θυμίζει την ίδια ημέρα στο γήπεδο της Ευκαρπίας, στο γήπεδο του Μακεδονικού, κόντρα στην αναγέννηση.
1: Η επόμενη Δευτέρα είναι η πρεμιέρα του κυπέλου στην ουσία για Άρη και Ηρακλή, με γνωστές και αυτές τις δύο, μάλλον τη μία ιδιαιτερότητα που θέλει στην ενδεκάδα δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές, και για τον Άρη και για τον Ηρακλή. Φυσικά, Γιώργο, έχουμε τριήμερο ευρωπαϊκών κυπέλων που αφορά άλλες δύο ελληνικές ομάδες, οι οποίες είναι ήδη εκτός των συνόρων. Ο Παναθηναϊκός στη Σόφια για το αυριανό κρίσιμο παιχνίδι με την ΣΕΣΕΚΑ, που δεν έχει γυρισμό. Αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί, θα πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο κάζο για τους πράσινους, από μια ομάδα η οποία έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 10 φορές μικρότερη του Παναθηναϊκού, 8,5 το παιχνίδι. Θα δούμε και τα τελευταία νέα του coach Νίστρουπ για το πώς ετοιμάζει την ενδεκάδα.
0: Θα πάμε στην Αθήνα να ενημερωθούμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Την ίδια ώρα αύριο και ο Ολυμπιακός.
1: Και ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι και λίγο περίεργο. Δεν θα μπορέσουμε δηλαδή να δούμε, θα πρέπει κάποιος να διαλέξει. Να δει 8,5 ώρα Sky τον Παναθηναϊκό ή 8,5 ώρα Mega τον Ολυμπιακό.
0: Τι θα διάλεγες? Τίποτα. Θα είχα ένα τάμπλετ και ένα.
1: Και τα δύο τώρα δεν μπορεί. Αν θες να δεις κάτι καλά, πρέπει να επικεντρωθείς. Η αλήθεια είναι ότι κρίσιμο είναι του Παναθηναϊκού, με τη λογική ότι αν αποκλειστεί, αποχαιρετάει την Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός έχει το μαξιλαράκι ότι είτε αποκλειστεί τώρα, είτε στον επόμενο γύρο θα παίξει σε όμιλο Europa League. Όχι ότι δεν θα κυνηγήσει το Champions League, προφανώς, και αυτό είναι πάρα πολύ κομβικό. Οι πληροφορίες που έρχονται από τον Πειραιά μιλάνε για μια πολύ πολύ διαφορετική ενδεκάδα που ετοιμάζει ο Μεντιλίμπαρ στο αυριανό παιχνίδι με την Ναϊμέγγεν 8,5 στον Ντεγκόφερ. Την Ναϊμέγγεν, η οποία την πάτησε στη δική της πρεμιέρα, ιτήθηκε στην έδρα της με 1-2 από την Τέλσταρ, έγινε και το σκάουτινγκ από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και περιμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Και η ΑΕΚ έχει παιχνίδι όμως, μπορεί να μην έχει στην Ευρώπη, την Τετάρτη 8,5 στο Παγκρίτιο, τελικό του Super Cup, off η ΑΕΚ.
0: 8,5 ή 8.
1: Πρωταθλήτρια. 8 είναι. Πρωταθλήτρια ΑΕΚ και πελούχος Όφη θα παίξουν και τον πρώτο τρόπο της χρονιάς. Έχουμε και αυτή τη δήλωση του Νίκολιτς χθες, ο οποίος είπε ότι με αυτή την ομάδα που έχω φτιάξει θα πάω στον τελικό του Super Cup και στα δύο παιχνίδια που έρχονται για τα play-off του Champions League.
0: Θα σταθούμε βέβαια και σε μία από τις ωραιότερες ιστορίες του Σαββατοκύριακου. Φυσικά, Arsenal Dortmund.
1: Ναι.
0: 5 γκολ, μεγάλες ομάδες, μεγάλες φανέλες, γεμάτο γήπεδο. Στο τέλος όμως η κουβέντα έγινε για δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές.
1: Ακριβώς.
0: Τον Τζόλι και τον Καρέτσα. Θα σταθούμε και σε αυτό το γεγονός.
1: Είναι το Emirates Cup, το οποίο κατέκτησε τελικά η Dortmund με ένα καταπληκτικό γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, που συστήνεται στο κοινό της Dortmund και αποθεώνεται από τον γερμανικό τύπο. Παράλληλα, ο Χρήστος Τζόλις και κερδισμένο πέναλτι και assist. Το πάλεψε και αυτός, και αυτός για άλλη μια φορά αποσπά τα εγκομιαστικά σχόλια του Μικέλ Αρτέτα. Konstantinos Karatsis with a wonderful hit curling into the top corner, and Dortmund have two. Well, this is a turn up for the books. We didn't expect this. I tell you what though, you do not save those. Karatsis, yes, he's given a bit too much time there from Gabriel. He's a yard or two off. Doesn't get close enough, but take nothing away from the finish. The overlap does get the crossing. Zoris still does pull it back.

0: Arsenal have got a goal back.
1: Good reason for him, but look at Solis. Playing with his head up, fires it into the area where he knows Ethan Wanera is going to be lurking. That's an excellent assist from him.
2: Ακούσαμε και τον γκολ του Καρέτσα και την ασίστ του Τζόλι. Είναι πολύ ωραίο που συναντιόνται τα Ελληνόπουλα σε αυτά τα φιλικά. Θυμίζω το Σάββατο είχαμε και φιλικό Brighton Roma. Μια πολύ ωραία κίνηση μετά το παιχνίδι. Αντέλεξαν φανέλες ο Στέφανο Τζίμας με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Ο Τζίμας δεν έχει αγωνιστεί. Τώρα μπαίνει σιγά σιγά στις προπονήσεις μετά το σοβαρό τραυματισμό που είχε. Έπαιξε ο Κοστούλας. Είναι πολύ ωραίο που αυτά τα παιδιά μπορούν και παίζουν στο εξωτερικό. Θα έχουμε και Κυριάκο Θωμαίδη για μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά και την εθνική ομάδα. Και αφορά το Πανθεσσαλικό που τον προηγούμενο μήνα ανακοινώθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ότι θα φιλοξενήσει το παιχνίδι με τη Σερβία για το Nations League τον επόμενο Νοέμβριο. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, θα μας τα αναφέρει ο Κυριάκος Θωμαίδης. Έχουμε και ωραίες συνεντεύξεις προετοιμάσει και ετοιμάσει για εσάς. Πυρκαγιές δεν έχουμε προς το παρόν, δεν ξέρω, είναι κάτι θετικό. Λίγο αυτή τη βδομάδα, ναι, χτυπάω ξύλο πραγματικά, να μην έχουμε κάτι. Εντός των συνόρων με τις υψηλές θερμοκρασίες. Να πούμε επίσης, Γιώργο, ότι η αυριανή ημέρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ, γιατί θα μάθουν και τους αντιπάλους τους στην επόμενη φάση. Η ΑΕΚ περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ. Αύριο το απόγευμα στις 6 στο Αλμάτι, στο Καζακστάν, η Καϊράτ υποδέχεται τη Λεύσκη. 1-0 έληξε το πρώτο παιχνίδι στη Βουλγαρία. Η νικήτρια του ζευγαριού θα παίξει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Η τιμένη του ζευγαριού θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League, εφόσον ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο της Άντελεχτ την Πέμπτη το βράδυ. Εάν δεν τα καταφέρει ο δικέφαλος, θα πέσει στο Conference League και την Τρίτη θα έχουμε το επαναληπτικό του Απόλλωνα Λεμεσού με την Μπραν στην Κύπρο, η ομάδα του Αργεντίνο coach Λοσάδα, η ομάδα από την Κύπρο. Με ένα γκολ του Όσμπολτ, του πρώην φόρου του Λεβαδιακού, νίκησε στο πρώτο παιχνίδι μέσα στην Νορβηγία. Υποδέχεται τους Νορβηγούς τώρα στο Αλφα Μέγκα Στάντιον στην Λεμεσό. Και εφόσον περάσει, θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση του Conference League. Επαναλαμβάνω, εφόσον ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Άντερλεχτ. Δηλαδή, κοινή συνισταμένη, αύριο βράδυ ο ΠΑΟΚ θα ξέρει με ποιον θα παίζει στην επόμενη φάση, είτε του Europa League είτε του Conference League.

0: Λοιπόν, και επειδή έρχεται το μάτς με την Άντελεχτ την Πέμπτη, η Άντελεχτ χθες κέρδισε 2-1 τη Λαλουβιέρ σε ένα κατάμεστο γήπεδο, στο γήπεδο που θα βρεθούν και περίπου 1.000-1.100 φίλοι του ΠΑΟΚ την Πέμπτη το βράδυ, το ιστορικό Κωνσταντ Παντεστόκ. Είχαμε και κάποιες δηλώσεις του προπονητή της Άντελεχτ για το παιχνίδι της Πέμπτης. Πρώτα όμως πάμε να ακούσουμε το νικητήριο γκολ της Άντελεχτ.
1: Scénario de folie là, changement gagnant. Ah, la pression devenait trop énorme. Et c'est un cafouillage.
0: Και ακούσατε τους πανηγυρισμούς, γιατί τον γκολ ήρθε στο 92. Η Λαλουβιέρ προηγήθηκε, έμεινε με παίκτη λιγότερο. Η Άντελεχτ ισοφάρισε.
2: Η Άντελεχτ, η οποία στην Τούμπα χρειάστηκε 17 δευτερόλεπτα για να σκοράρει.
0: Ναι.
2: Στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος έφτασε μέχρι τις καθυστερήσεις.
0: Στο 92.
2: Νίκη μεν, αλλά εντάξει, κάθε άλλο παρά ένα ήσυχο απόγευμα πριν υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, είναι μια νίκη ψυχολογίας για την Άντελεχτ εν όψη του αγώνα της Πέμπτης.
0: Θα μάθουμε λίγο αργότερα και τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο της Άντελεχτ. Δεν έχει προκύψει κάποιος τραυματισμός. Θα έχει κάποιες αλλαγές σε πρόσωπα ο coach Μπρούνο Βίτορ, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι είναι περήφανος για τους παίκτες του, για την προσπάθεια, για το ότι δεν τα παράτησαν μέχρι το φινάλε. Και η τελευταία τάκα αφορούσε τον ΠΑΟΚ. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στον ΠΑΟΚ. Θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς το παιχνίδι της Πέμπτης, είπε ο 43χρονος Πορτογάλος τεχνικός. Θυμίζω 9.30 το βράδυ σε περιγραφή Γιώργου Ζαΐρη την Πέμπτη από τις Βρυξέλλες. Υπάρχει και το όνομα του Τσιγκάρα, το οποίο ακούγεται για την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ μετά από την γεμάτη χρονιά που έκανε με τον Ατρόμητο. Έχει ρεπορτάζ ο Χάρης Εμμανουηλίδης για την συγκεκριμένη υπόθεση του δικεφάλου του Βορρά. Περιμένουμε να δούμε και τι θα δοκιμάσει ο coach Λύση τις τελευταίες προπονήσεις. Υπάρχει αυτή η εκτίμηση ότι αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Τώρα αν θα παίξουν βασικοί ή όχι θα φανεί, ο Λουσέ και ο Γιαννούλης, που είναι τα νέα πρόσωπα στην ευρωπαϊκή λίστα του δικεφάλου. Και φυσικά είναι δεδομένο ότι ο Λουσόντο θα πάρει τη θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου στα στόπερ δίπλα στον Μιχαηλίδη. Το ότι θα δοκιμάσει ο coach Λύση θα φανεί και από τις τελευταίες προπονήσεις, πριν αποχωρήσει, πριν αναχωρήσει μάλλον μεθαύριο. Πετάει η αποστολή του ΠΑΟΚ για το Βέλγιο και τις Βρυξέλλες. Ακούσαμε λίγο πριν το γκολ του Καρέτσα, την ασίστ του Τζόλι, ο οποίος είχε κερδισμένο πέναλτι. Για τον Τζόλι στάζει μέλη για άλλη μια φορά ο προπονητής της Άντελεχτ, ο Μικέλ Αρτέτα. Πάμε να ακούσουμε τον Ισπανό.
3: One of those positives would be another assist for Christos. What have you made of his pre-season performances so far?
4: Really strong. I think he looks fit, he looks confident, he looks sharp. He made the assist, he created the penalty, he had another two or three very good moments. His work rate is unbelievable so far. Really good things.
0: Πολύ ικανοποιημένος και ακόμη είναι αρχή. Με ψυχολογία, όπως λέει, με αυτοπεποίθηση. Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιος που δεν ξέρει τον Τζόλι και να νομίζω ότι δεν θα μπει δυνατά, δεν θα μπει.
2: Κάπου διάβασα ότι τον παρομοίαζαν και με τον Έλληνα Βινίσιο της Άρσεναλ. Επειδή είχε ακουστεί ότι θα πήγαινε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δίνει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό στο Μαρτινέλη, γιατί είναι τα δύο εξτρέμ που παίζουν αριστερά και οι δύο παίκτες που θα μοιραστούν, νομίζω, τα πολλά παιχνίδια που έχει η Άντελεχτ την επόμενη σεζόν σε πολλά μέτωπα. Λιγκά, πρωτάθλημα, κύπελο, Champions League. Εκεί όπου θα βρεθεί και ο Κουλιεράκης με την Ρώμα, ο Καρέτσας θα βρεθεί με την Ντόρτμουντ.
2: Και για τον Καρέτσα, μάλιστα, η ίδια η Ντόρτμουντ μίλησε για ένα ονειρεμένο γκολ στον ντεμπούτο του και τα αγγλικά μέσα στάθηκαν και αρκετά στην ποιότητα που διαθέτει,
0: ναι,
2: ο συγκεκριμένος
0: ποδοσφαιριστής. Και για όποιον δεν είδε τον γκολ, είναι η αγαπημένη κίνηση του Κωνσταντίνου, ο οποίος έρχεται από τα πλάγια, συγκλίνει με το αντίθετο πόδι και στέλνει την μπάλα με ένα πολύ ωραίο πλασεδάκι στο απέναντι παράθυρο. Ένα από τα γκολ που είναι χαρακτηριστικά του Καρέτσα και τα απολαύσαμε και πέρυσι στο Γκένκ και στο Βέλγιο. Έλεγα ότι θα είναι και ο Τσιμίκας στο Champions League με τη Λίβερπουλ, θα είναι και ο Δουβίκας με την Κόμο. Δηλαδή έχουμε ήδη 5 αστέρια.
2: Και ο Παυλίδης που συνεχίζει και κάθεκτος, έτσι συνεχίζει.
0: Ο Παυλίδης έχει βάλει
2: σταμάτητος, έτσι, ναι.
0: Βέβαια και η Μπενφίκα γκέλαρε απροσδόκητα. Ξεκίνησε το πορτογαλικό πρωτάθλημα και έχει γκελάρει και η Sporting και η Μπενφίκα. Είναι σαν να ξεκινήσει τώρα εδώ και να ξεκινήσουν οι δύο.
2: Ναι, αλλά σκόραραν τρεις Έλληνες στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.
0: Σκόραρε ο Κούτσικα σε τη Φαμαλικάο. Σκόραρε
2: και ήταν το πρώτο γκολ τη σεζόν, δεν ήταν στην Πορτογαλία.
0: Πρώτο γκολ τη σεζόν είναι του Γιώργου Κούτσικα στη Φαμαλικάο.
2: Γενικότερα στην Πορτογαλία. Πρώτη αγωνιστική ήταν το πρώτο γκολ.
0: Γκόλ ο Ιωαννίδης με τη Sporting, γκόλ ο Παυλίδης με την Μπενφίκα. Όλοι οι Έλληνες διεθνείς πηγαίνουν εξαιρετικά. Μακάρι όλο αυτό να έρθει και εντός συνόρων, γιατί πλησιάζει τον επόμενο μήνα και το Nations League, τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Μακάρι οι διεθνείς μας να συνεχίσουν το ίδιο αποτελεσματικά. Θα πάμε και στον ΠΑΟΚ, να μείνουμε λίγο στον Άρη Γιώργο, γιατί παρακολούθησε και το φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Είδε κάποια πράγματα ο Γρηγορίου. Προφανώς είχε στο μυαλό του να χρησιμοποιήσει άλλη εντεκάδα στο πρώτο και άλλη στο δεύτερο.
2: Ναι, κοίταξε. Σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά, η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο χρησιμοποίησε τους θεωρητικά πιο βασικούς ποδοσφαιριστές που έχει στο μυαλό του.
0: Με αυτούς που θα παίξει με την Νάπολη.
2: Ναι, με αυτούς που θα παίξει με την Νάπολη και νομίζω ότι δεν θα μοιράσει τόσο πολύ το χρόνο συμμετοχής κόντρα στην Νάπολη. Στο διάστημα των βασικών, μάλιστα, Γιώργο Άρης έκανε και υπερδιπλάσεις σχεδόν τελικές από ό,τι είχε. Στο προηγούμενο κομμάτι έβγαλε και περισσότερη ένταση στο παιχνίδι του. Πίεσε, μείωσε με τον Αλφαρελά, ισοφάρισε με τον Γιαννιώτα. Γενικώς ο Άρης αυτό το φιλικό έδειξε δύο διαφορετικά πρόσωπα, δύο αμυντικές αδράνειες που η αλήθεια είναι ότι κόστησαν εισάριθμα γκολ. Μία διαφορετική εικόνα όταν μπήκε στο γήπεδο, αυτό που λέγαμε πριν, ότι όταν μπήκε η ομάδα των θεωρητικά βασικών, όπως έχει σχηματοποιηθεί αυτή τη στιγμή το ρόστερ. Γι' αυτό λέω θεωρητικά βασικών, γιατί ακόμη υπάρχουν κενά που πρέπει να καλυφθούν και ειδικά στην άμυνα.
0: Δώσ' μου εικόνα, Ραφαμίρ, τον είδα να παίζει δεξιά.
2: Ναι, αγωνίστηκε και σε αυτή τη θέση και γενικώς ο Μύρ έδειξε. Εντάξει, προφανώς και χρειάζεται ακόμη χρόνο συμμετοχής, έτσι.
0: Ναι.
2: Χρόνο προσαρμογής, συγγνώμη, να πάρει συμμετοχές ακόμη περισσότερες. Νομίζω κόντρα στην Νάπολη μπορεί να του δοθεί και ακόμη περισσότερος χρόνος. Εντάξει, ένας παίκτης ο οποίος έχει την ποιότητα, ό,τι και να λέμε.
0: Ναι.
2: Μόλις προσαρμοστεί, μπει πιο ουσιαστικά στο πλάνο του Γρηγορίου.
0: Και έχει και το κορμί που είναι, είναι πολύ δυνατός, είναι πολύ έτσι επιβλητικός. Και χρησιμοποιήθηκε, τον είδα λίγο πλάγια δεξιά, γιατί έπαιζε ο Καντεβέρε στην κορυφή. Έχουμε να ακούσουμε τοποθετήσεις Γρηγορίου, Μιχάλη Γρηγορίου.
2: Ναι, πάμε να ακούσουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Άρη.
5: Το φιλικό αυτό ήταν ο ορισμός του κάνω δοκιμές, έτσι.
6: Όχι, δεν είναι κάνω δοκιμές, είναι ο ορισμός του να μοιραστεί ο χρόνος ανάλογα για να μπορέσουμε να έχουμε όσους περισσότερους ποδοσφαιριστές μπορούμε πιο έτοιμους. Έχουμε το φιλικό απέναντι στην Νάπολη, άρα εκεί είναι το κύριο βάρος που έχουμε ρίξει. Εννοείται ότι ήταν μια αρμαφρόδοτη εντεκάδα στα πρώτα 65 λεπτά, με την έννοια ότι ήταν παιδιά που πρώτη φορά παίζουν με την ομάδα, δεν έχουν καν ακόμα στο 100% το τακτικό μας πλάνο, όπως είναι ο Παλάσιος και ο Μπασίρου. Τα νέα μας παιδιά που πρέπει να παίρνουν χρόνο συμμετοχής εν έψη και του κυπέλου και γενικά να μπορούμε να δώσουμε χρόνο συμμετοχής σε όλους, έτσι ώστε όποιον χρειαστούμε να είναι όσο γίνεται πιο έτοιμος.
5: Coach Μυρ, Παλάσιος, πώς τους είδατε?
6: Είναι πολύ καλοί παίχτες και οι δύο. Γι' αυτό αποκτήθηκαν. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν τα μέγιστα και εννοείται ότι και η εμπειρία τους αλλά και η ποιότητά τους είναι αδιαμφισβήτητη.
0: Λοιπόν, περιμένουμε και τον Παλάσιο σιγά σιγά και αυτός να μπει, να προσφέρει. Είδαμε και τον Καρέ. Ο Γιαννιώτας κάνει πολύ καλή προετοιμασία.
2: Ναι, είναι από τα λίμιτα της φετινής προετοιμασίας μαζί με Ράσιτς, Καντεβέρε, Κουαμέ που στάθηκε άτυχος βέβαια και θα απουσιάσει για το επόμενο διάστημα. Ο Φαντιγκά επίσης. Ο Γιαννιώτας δείχνει ότι παίρνει την ευκαιρία, παίρνει χρόνο συμμετοχής αυτή τη στιγμή πολύ περισσότερο από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Και το βγάζει αυτό.
0: Τον εμπιστεύεται.
2: Βγάζει τρομερή ενέργεια.
0: Ναι, ναι, και νομίζω ότι αυτό αρέσει στον κόσμο. Έχουμε και δηλώσει Γιαννιώτα να ακούσουμε Κωνσταντίνο. Όταν είμαστε έτοιμοι, πάμε να ακούσουμε και τον Γιάννη Γιαννιώτα.
5: Δεν τα παρατάει η ομάδα. Αυτό δείξατε και με τον γκολ που σημειώσατε στο τέλος, το 90. Υπάρχει ένας ποδοσφαιρικός εγωισμός ο οποίος βγαίνει στο παιχνίδι.
7: Στην Ιταλία είχα πει ότι ανεξάρτητα τώρα το αποτέλεσμα, γιατί στα φιλικά παιχνίδια ψάχνει να βρεις κυρίως την ταυτότητά σου, την ψυχολογία σου, να χτίσει ένα πολύ καλό mentality, να χτίσει ένα καλό κλίμα στην ομάδα μέσα από διτήρια. Είχα πει ότι ακόμα και με αντιπάλους όπως τη Μόντσα Σέρια να μην πετάμε στα σύννεφα, είναι παιχνίδια, φιλικά παιχνίδια και όπως είπα να ξαναβρίσκουμε ταυτότητα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα αυτό έγινε και σήμερα. Παίξαμε πολλά παιδιά, θα έλεγα δύο διαφορετικές εντεκάδες. Αυτά τα μάτς είναι σίγουρα για συμπεράσματα, να βλέπουμε τα λάθη μας και να συνεχίζουμε δουλεύοντας για το καλύτερο.
5: Εσύ πώς την είδες την ομάδα, γιατί τον περισσότερο χρόνο την είδες από τον πάγκο. Σήμερα αυτή ήταν η επιλογή του προπονητή, πολλούς παίκτες σας πέρασε στο τέλος.
7: Εντάξει, κοίταξε, στο πρώτο ημίχρονο παίζανε και πάρα πολλά νέα παιδιά, τα ελληνάκια μας που λέω εγώ. Θέλουν προσαρμογή, θέλουν υπομονή. Αυτά τα παιχνίδια ουσιαστικά για αυτούς γίνονται πιο πολύ, σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, ένα παιχνίδι, θα κοιτάξουν τα λάθη μας. Και καλό είναι που γίνονται πολλά λάθη τώρα, ώστε να τα δουλέψουμε για να μην τα πληρώσουμε στο πρωτάθλημα.
5: Συνεργασία με τον Μύρ, πώς είναι ένας καινούριος επιθετικός παίκτης, με το όνομα που έχει από την Ισπανία.
7: Εντάξει, όνομα μεγάλο, μικρό, όποιος έρχεται για μας είναι το ίδιο. Από τη στιγμή που φοράει την ίδια φανέλα μας, εμείς το συμπεριφερόμαστε με τον καλύτερο τρόπο. Προσπαθούμε να τον εντάξουμε στο κλίμα που χτίζουμε. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Εντάξει, καινούριο παιδί, θέλουμε να ξεδιπλώσει το ταλέντο μας στο παιχνίδι, να μας βοηθήσει, να το βοηθήσουμε και ό,τι καλύτερο.
0: Λοιπόν, αυτά και για τον Γιαννιώτο, ο οποίος έχει την εμπειρία πλέον να διαχειριστεί κάποια πράγματα και καταστάσεις και θα είναι μια πολύτιμη λύση.
2: Φυσικά θα έβαζα και τον Γκέρσεν μέσα στα Λιμιντάμπ, γιατί.
0: Εγώ δεν θυμόμουν ότι είναι στόπερ. Δηλαδή, αν μου έλεγε τρε παιδί μου.
2: Δεν είναι στόπερ, εντάξει. Δεν είναι στόπερ, αλλά ανταποκρίνεται και σε αυτή τη θέση ο Φιλανδός. Πραγματικά είναι αυτό που λέμε. Το πολυεργαλείο στα χέρια ενός προπονητή ο Γκέντσεν.
0: Ναι,
2: γιατί
0: ναι.
2: Και στη διάρκεια της περσινής σεζόν, όποτε χρειάστηκε, αν θυμάσαι, αγωνίστηκε και σε άλλες θέσεις, ναι. Εκτός από την φυσική του που είναι στα χάφη.
0: Αυτό της πειθαρχίας το έχουν ίσως λίγο παραπάνω οι Σκανδιναβοί.
2: Ναι,
0: το έχουν αυτό, το έχουν πάρα πολύ. Έχουμε και Γκέντσεν.
2: Οπότε πάμε να πάρουμε και γεύση από τις δηλώσεις του Γκέντσεν.
8: That's what pre-season is about. All the players getting minutes, getting more minutes than just 30-45 minutes. So it's good that. Now over these last two games, a lot of players have had the minutes, so that helps us. And yeah, of course, a lot to improve also. But okay, we move on.
9: Το νόημα αυτών των φιλικών είναι να παίρνουν χρόνο όλοι οι παίκτες. Στα τελευταία δύο φιλικά παίξαμε σχεδόν όλοι, από 35-40 λεπτά ο καθένας. Υπάρχουν βεβαίως αρκετά πράγματα ακόμα που μπορούμε να βελτιώσουμε και θα βελτιώσουμε. Είμαστε ακόμα στο στάδιο της προετοιμασίας. Προχωράμε και συνεχίζουμε.
10: Ένα σχόλιο γενικό, η ομάδα έχει κλείσει ένα κύκλο συνδικών αγώνων προετοιμασίας. Το επίπεδο κοιμότητας θα δείτε.
8: No, I think we are much more ready than last season. I think the team is good, the spirit is good in the team and you can also see from the results we had in the preseason. Of course, as I said before, also there's a lot to improve still, but I have a good feeling and now we still have one good test before the official game starts.
9: Συγκριτικά με πέρσι τέτοια εποχή, πάλι νομίζω ότι φέτος είμαστε σε καλύτερο σημείο, σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας και όχι μόνο αγωνιστικό βαθμό ετοιμότητας, αλλά και το πνεύμα που υπάρχει μέσα στην ομάδα φέτος είναι πάρα πολύ καλό. Έχω ένα καλό προαίσθημα για την ομάδα φέτος. Βεβαίως, όπως προείπα, υπάρχουν ακόμα αρκετά πράγματα τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε και θα βελτιώσουμε διάστημα. Μπροστά μας τώρα έχουμε ακόμα ένα πολύ δυνατό φιλικό τεστ πριν από τα επίσημα παιχνίδια μας.
8: No, I mean, we all know what kind of team Napoli is, top team of the world. It would be a good test for us. We go there to get a good result and, of course, test us against one of the best teams in Europe.
9: Ξέρουμε όλοι ποια είναι η Νάπολη, μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Θα είναι ένα πάρα πολύ καλό τεστ για μας. Πάμε εκεί για να δείξουμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, να δούμε πού βρισκόμαστε, να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να τεστάρουμε και εμείς τις δυνάμεις μας, γιατί είναι το τελευταίο.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γκέντσεν. Η Νάπολη, η οποία προχθές έφερε και αυτή η ισοπαλία με την Θέλτα 1-1, και θα δεις, Γιώργο, από κοντά κάποια από τα αστέρια του, τον Μακτόμινεϊ, τον Χόιλουν, τον Λομπότκα.
2: Εντάξει, μεγάλο φίλο.
0: Λαγκισά, ναι, είναι σπουδαία. Μπήκε αλλαγή και ο Ντεμπρόινε. Οπότε θα έχει μάχες εκεί ο Ράτσιτ, θα έχει να δώσει και ο Γκίλμουρ.
2: Εντάξει, είναι το πιο απαιτητικό φιλικό που δίνει ο Άρης.
0: Σωστά.
2: Στο διάστημα.
0: Μάξι Αλέγκρι. Θα γυρίσουμε μετά το διάλειμμα να δώσουμε και αποστολή Παναθηναϊκού. Μόλις βγήκε και η είδηση ευχάριστη για τους φίλους του Παναθηναϊκού είναι ότι στην αποστολή μετέχουν και ο Τετέι και ο Ντέσσερς και ο Λιβάη Γκαρσία. Πάμε break, γυρίζουμε σε λίγο.
11: Μετροπολίς. θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα 4ALL, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες 4ALL, προσφορές 4ALL, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση 4ALL. 4ALL Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
15: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τη μία. Εκπομπή στην Σέντρα. Παρέα είμαστε από τη μία με Γιώργο Στράτζελ, Γιώργο Μάντζικο στα μικρόφωνα. Έχουμε και διαγωνισμό για εσάς, Γιώργο.
1: Σούπερ διαγωνισμό.
0: Σούπερ διαγωνισμό.
1: Γι' αυτό μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95,5 και πάρτε μέρος στον πιο καλοκαιρινό διαγωνισμό για ένα τετραήμερο δύο ατόμων στην Άνδρο και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης στις 4 με 7 Σεπτεμβρίου. Απολαύστε τις διακοπές σας στο Hotel Περάκης με θέα το Αιγαίο και δύο υπέροχες παραλίες ακριβώς μπροστά σας. Το Περάκης είναι σε απόσταση αναπνοής από το μαγευτικό μπατσί της Άνδρου. Ο νικητής με την παρέα του θα απολαύσουν καθημερινά και ένα γεύμα στο εστιατόριο Φραντσέσκο με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο Περάκης στο hotelperakis.com. Οπότε μπείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95,5 και λάβετε μέρος σε αυτόν τον σούπερ καλοκαιρινό διαγωνισμό.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και την αποστολή του Παναθηναϊκού. Μόλις βγήκε η ευχάριστη είδηση αφορά την παρουσία τριών center for συν το Ραστόντερ. 4 center for έχει ο Νίστρουπ. Μπορεί να σκέφτεται ότι μπορεί να χρειαστεί να βάλει από τον πάγκο κάποιους. Λοιπόν, έχουμε Πένια, Τσάβες, Κότσαρης είναι οι τερματοφύλακες. Ντεφράι, Τουμπάφ, Αντρόγγελεν, Κάτρης που πιθανότατα θα παίξει αντί του τιμωρημένου Τσάπρα δεξιά στην άμυνα και του τραυματία Καλάμπρια. Κυριακόπουλος είναι η αμυντική. Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρη, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνος, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Λιβάη Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσσερς με υπεροπλία στην επίθεση. Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι στη Σόφια, περίπου 1800 με 1900 φίλοι του Παναθηναϊκού θα δώσουν το παρόν.
1: Λογικό, γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα σκέφτεται ότι πρέπει να αποφύγει το ενδεχόμενο να υπάρξει γκέλα, έτσι.
0: Καλά,
1: και αποκλεισμός
0: θα είναι
1: πολύ μεγάλο κάζο. Όντως αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την συνέχεια του Παναθηναϊκού.
0: Και επειδή είπαμε για τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, την Τρίτη, αύριο δηλαδή, θα βγουν και ο Παναθηναϊκός περιμένει τον δικό του πιθανό αντίπαλο, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε, ο χαμένος του ζευγαριού, την 5η στις 8 στην Κωνσταντινούπολη. Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε, στο πρώτο παιχνίδι η τουρκική ομάδα είχε κερδίσει μέσα στην Τσεχία με 1-0. Τώρα έχουμε τον επαναληπτικό στην Κωνσταντινούπολη. Πιθανότητα η Χράντετς Κράλοβε θα είναι αυτή που θα αποκλειστεί και θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League. Ο Παναθηναϊκός, όπως και πέρυσι η ΑΕΚ, καλείται να κάνει και αυτός 3 back-to-back προκρίσεις για να παίξει στην League Stage του Champions League. Είναι πολύ πολύ κομβικό να μην πάει χαμένο το καλοκαίρι και να μην πάει χαμένο και το μεταγραφικό πλάνο των Πρασίνων με πάρα πολλά χρήματα και πολλές μεταγραφές και εκεί. Λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε την σημερινή βόλτα μας και τις συνεντεύξεις μας με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, με έναν άνθρωπο δικό μας, γιατί είναι εδώ Θεσσαλονικιός φυσικά.
1: Έτσι.
0: Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Το Ντίμης νομίζω έχει μείνει από την παρουσία του στην Αγγλία. Νομίζω, δεν ξέρω κιόλας. Δημήτρη, τι
1: μπορεί
0: γίνεται.
1: Να είναι και στην Αγγλία.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα,
1: Γιώργο.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα.
0: Το Ντίμη το κόλλησαν από την Αγγλία ή το είχες...
2: Όχι, στην Αγγλία. Στην Αγγλία,
0: Αγγλία.
2: Για πιο κοντό, γιατί δεν υπήρχε...
0: Πού να πει Δημήτρης,
2: Το όνομά μου και πόσο πει Δημήτρης, οπότε ναι, πήγαμε στον Ντίμη.
1: Ναι, αλλά και εμείς πλέον Ντίμη, έλεγα. Εντάξει.
0: Εντάξει, έτσι το μάθαμε.
1: Έτσι το μάθαμε.
0: Για τους φίλους που πιθανόν είναι ακροατές που δεν γνωρίζουν και την παρουσία του Ντίμη, Ντίμη πέρασαν, βλέπω, 2003 στη χάρτα που λέει, 23 χρόνια.
2: Ναι, 23 χρόνια.
0: Πω, φίλε, πώς περνάει ο καιρός. Από τους αμπελόκηπους να βρεθείς στην Αγγλία και στη Χάρτεμπουλ. Επειδή μιλάμε τώρα για την Αγγλία και είδαμε ένα πολύ ωραίο φιλικό χθες Arsenal Dortmund, δεν ξέρω αν είδες στα γκολ και λοιπά, παρουσία Τζόλι.
2: Είδα τον γκολ, ειδικά του Καρέτσα, ήταν πολύ καλό.
0: Ναι. Για τον Χρήστο, πώς την περίμενες αυτή τη μεταγραφή?
2: Έκανε καλή... Όφε ήταν στην όρη της, φαινόταν ότι δυσκολευόταν λίγο.
0: Ναι.
2: Πέρσι όμως έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά, δίωση του ήταν τρομερή και νομίζω δικαιολογημένα κέρδισε αυτή τη μεταγραφή.
0: Ναι.
2: Βέβαια είναι διαφορετική περίπτωση πλέον, γιατί είναι η πίεση τεράστια, ο ανταγωνισμός πάρα πολύ μεγάλος. Mm. Και θα έχει ανταγωνισμό και στη θέση του.
0: Ναι.
2: Αλλά σίγουρα θα δοθούν ευκαιρίες όπως του δίνονται ήδη. Από εκεί και πέρα είναι, εξαρτάται από τον ίδιο, το πώς θα προσαρμοστεί, το πόσο θα βελτιωθεί, που νομίζω θα βελτιωθεί γιατί έχει ένα πολύ καλό προπονητή και πολύ, πολύ ποιοτικούς συμπαίκτες και αυτό βοηθάει πολύ στη βελτίωση ενός παίκτη.
0: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα ναι, είναι και νεαρός και έχει όλα τα προσόντα να κάνει μια καλή σταδιοδρομία στην Άρσεναλ και γενικά στην Premier League.
0: Mm-hmm. Και είχαμε ένα ακόμη παιδί στην Premier League. Στη θέση σου, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, δεν ξέρω, νομίζω εσύ και ο Χαλκιάς είχατε παίξει Αγγλία, δεν θυμάμαι άλλον Έλληνα goalkeeper.
1: Τερματοφυλάκα, δεν νομίζω.
2: Και ο Καρνέζης.
0: Α, και ο Ρέστης, βέβαια. Και ο Ρέστης, βέβαια. Είχε περάσει και ο Ρέστης, ο Καρνέζης, σωστά. Τώρα ο Τζολάκης είναι αυτή η πρόκληση της Premier League. Πήγε σε μια ομάδα νεοφώτιστη όπως είναι της Χαλ. Τι λες για τον Κωνσταντί?
2: Πάλι νομίζω είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία και δικαίως. Ήθελε να πάει στην Premier League, είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στον κόσμο, το πιο ποιοτικό πρωτάθλημα στον κόσμο. Θα παίζει απέναντι σε φοβερά ονόματα. Ναι. Θα είναι διαφορετική κατάσταση για αυτόν από τον Ολυμπιακό που ήταν ομάδα πρωταγωνιστή στην Ελλάδα. Θα είναι διαφορετικά παιχνίδια, θα υπάρχει περισσότερη πίεση, περισσότερες ήττες πιστεύω γιατί η Χάλη είναι νεοφώτιση.
0: Ναι.
2: Απ' τη μία είναι καλό γιατί θα είναι πολύ περισσότερο μέσα στο παιχνίδι γιατί θα υπάρχουν καταστάσεις στην αιστεία του. Απ' την άλλη το πώς θα διαχειριστεί ήττες, το πώς θα διαχειριστεί την πίεση, ενδεχομένως το αν δεν ξεκινήσουν καλά. Αλλά νομίζω και αυτός έδειξε με την πορεία του και στον Ολυμπιακό αλλά κυρίως στην Ευρώπη με τον Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm.
2: Ότι έχει ποιότητα και έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και αυτό θα το βοηθήσει να βελτιωθεί. Πιστεύω mm-hmm. να έχει την υποστήριξη της ομάδας, θα του δοθεί κάποιος χρόνος να προσαρμοστεί και mm-hmm. ελπίζω να πάει καλά γιατί από εκεί και πέρα μια καλή χρονιά στη Χαλ, ειδικά στην Premier League είναι διαφήμιση για ακόμα μεγαλύτερο σκαλί.
0: Εκεί θα πήγαινα τώρα γιατί μιλάμε τώρα για τον Καρέτσα, για τον Τζόλι, για τον Τζολάκη. Ο Παυλίδης στην Μπενφίκα, ο Δουβίκα στην Κόμο, ο Τσιμίκα στην Λίβερπουλ. Ξεχνάω, είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία παίζουν στο εξωτερικό και θα παίζουν σε πολύ πολύ υψηλό επίπεδο στο Champions League. Επειδή προφανώς και εσύ έχεις περάσει την εθνική ομάδα, δεν ξέρω αυτό τώρα πώς μπορεί να φέρει και άνοδο του ποδοσφαίρου στην εθνική, γιατί το ξέρεις πολύ καλά, λείπουμε 14 χρόνια από μεγάλη διοργάνωση.
2: Σίγουρα αυτό είναι πολύ θετικό και. Νομίζω βρισκόμαστε σε μια περίοδο που έχει βγει μια πάρα πολύ καλή φουρνιά για την εθνική. Από εδώ και πέρα είναι θέμα διαχείριση των παιχτών, είναι θέμα σωστής επιλογής των παιχτών που θα χρησιμοποιούν στην εθνική, γιατί
0: ναι.
2: Για μένα η παίχτες που πρέπει να χρησιμοποιούν είναι αυτοί που είναι στην καλύτερη φόρμα. Πολλοί προπονητές έχουν μια συγκεκριμένη
0: φιλοσοφία.
2: Εντεκάδα ναι. Και φιλοσοφία στο μυαλό τους και δεν δίνουν τόσο σημασία στην κατάσταση που βρίσκεται ο κάθε ποδοσφαιριστή στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
0: Ναι.
2: Και επειδή υπάρχει ταλέντο, επειδή υπάρχουν επιλογές, νομίζω ότι το rotation θα είναι σημαντικό για την εθνική και με το ταλέντο που υπάρχει θα βλέπουμε και βελτίωση, πιστεύω, παιχνίδι με το παιχνίδι
0: ναι.
2: Της εθνικής, γιατί τα παιδιά θα αποκτούν περισσότερη εμπειρία από αυτά από τα χλήματα και τις ομάδες και θα γίνονται όλο καλύτεροι και λόγω και του νεαρού της ηλικίας. Είμαι αρκετά αισιόδοξος.
0: Μακάρι, το περιμένουμε και εμείς γιατί έρχεται το Nations League τώρα το επόμενο τρίμηνο και κυρίως τα προκριματικά του επόμενου Euro, το οποίο θα γίνει και στην Βρετανία, που εκεί έχουμε και πάρα πολλούς Έλληνες ομογενείς. Θα είναι πολύ καλό να πάμε για να μπορούσαν να μας δώσουν και πάρα πολύ βοήθεια εκεί οι Έλληνες το μεθεπόμενο καλοκαίρι, το Euro 28. Τώρα, Ντίμη, να επιστρέψουμε λίγο των συλλογικών, γιατί έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά κύπελα. Έχεις, νομίζω, εικόνα από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ. Έχουν παίξει τα παιχνίδια τους. Να σε ξεκινήσω από τον Ολυμπιακό. Πώς τον είδες με την Αϊμέγγεν?
2: Δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο. Δυσκολεύτηκε λίγο.
0: Ναι.
2: Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι που ακούω συχνά για τις ελληνικές ομάδες
0: ναι.
2: στις διοργανώσεις όταν ξεκινάνε τα ευρωπαϊκά διοργανώσεις στην αρχή της προετοιμασία μάλλον
0: ναι.
2: ότι είναι ανέτοιμες
0: ναι.
2: και δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική γιατί δεν είναι παιχνίδια που βγαίνουν από το πουθενά. Είναι ήδη ορισμένα στο ημερολόγιο, ξέρουν οι ομάδες πότε θα παίξουν.
0: Ναι.
2: Και νομίζω είναι...
0: είναι λίγο καραμέλα, λίγο δικαιολογία αυτό το να λέει. Άμα είσαι επαγγελματίας, πρέπει να είσαι έτοιμος.
2: Αυτό και νομίζω έχει όλο το χρόνο, μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο και να δημιουργήσει το χρόνο η κάθε ομάδα για να είναι πανέτοιμες οι ομάδες.
0: Ναι. Γι' αυτό νομίζω άλλωστε γίνονται και οι προετοιμασίες. Άμα να μην κάνουν προετοιμασία οι ομάδες και να παίζουν κατευθείαν.
2: Αυτό ίσως μπορεί να ξεκινήσουν πιο νωρίς,
0: ναι.
2: Να γίνει πιο καλός προγραμματισμός. Αλλά ναι, είναι μια δικαιολογία η οποία δεν είναι. Για μένα δεν στέκει. Βέβαια, ναι. Είναι αρχή της χρονιάς. Υπάρχουν καινούργιοι παίχτες που πρέπει να ενσωματωθούν και να κουμπώσουν κατά κάποιο τρόπο στο σύστημα που θέλει να παίξει ο προπονητής και γενικά στη φιλοσοφία της ομάδας. Αλλά δεν πάει να. Το γεγονός ότι πρέπει να είναι έτοιμοι από όλα τα άλλα θέματα.
0: Ναι. Και
2: όλες οι ομάδες μέχρι τώρα νομίζω δεν έχουν δείξει ακόμα τις δυνατότητες.
0: Ναι.
2: Και αυτό μπορεί να τους κοστίσει μια θέση περισσότερο στις οργανώσεις αυτές.
0: Στον Ολυμπιακό που είχαμε αλλαγή πτωματοφύλακα, είπαμε πριν για τον Τζολάκη, ο Πόποβιτς ξεκίνησε. Δεν ξέρω πώς τον είδες και μια έτσι γνώμη και για τον Ορτέγκα, τον οποίο προφανώς τον έβλεπες και στη Σίτη κάποια παιχνίδια.
2: Ο Πόποβιτς είναι, εντάξει, φαίνεται καλός τερματοφύλακας, φαίνεται τερματοφύλακας σταθερός. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να περιμένει κανένας το επίπεδο Τζολάκη ακόμα. Το πώς θα εξελιχθεί και το πώς θα φανεί στη διάρκεια της σεζόν, πιστεύω θα υπάρχει ανωδική πορεία. Αλλά ο Τζολάκης ήταν χρόνια στην ομάδα, δόθηκαν ευκαιρίες που είναι προς τιμή του Ολυμπιακού, παρά το νεαρό της ηλικίας του, να βγάλει το ταλέντο του, να βγάλει την ταμοξίδια, ας το πούμε έτσι, στην αρχή του νεαρού της ηλικίας. Και αναδείχθηκε σε ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα, ο οποίος κέρδισε και μια μεταγραφή στην Premier League.
0: Ναι.
2: Ο Πόποβιτς τώρα και αυτός θα πρέπει να δει λίγο χρόνος.
0: Ναι.
2: Βέβαια, σε ομάδα σαν τον Ολυμπιακό ο χρόνος πολύ δεν υπάρχει, γιατί ειδικά στη θέση του τερματοφύλακα, εάν τα λάθη είναι αρκετά και κοστίζουν στην ομάδα, δεν μπορεί να συνεχιστεί η ίδια κατάσταση και θα υπάρχουν πιέσεις. Αλλά πιστεύω, έδειξε μέχρι τώρα ότι μπορεί να βρει
0: να σταθεί.
2: Μια σταθερότητα.
0: Ναι. Το Ορτέγκα έπαιζε City, δεν είχε πολύ συμμετοχή στην Νότιχαμ, αλλά έρχεται από ένα καλό πρωτάθλημα.
2: Ο Ορτέγκα για μένα είναι πολύ καλός θεματοφύλακας. Έχει μεγάλη εμπειρία από τη City καταρχήν, σε ένα ρόλο περίεργο, δηλαδή το να μπαίνει και να βουλώνει τις τρύπες όταν χρειαζόταν.
0: Ναι. Όταν έλειπαν ο Έντερσον και τον Αρούμα.
2: Για τον Έντερσον.
0: Ναι.
2: Το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο για τον θεματοφύλακα από το να έχει μια ροή στα παιχνίδια. Να μπαίνει σε παιχνίδια.
0: Κυπέλου κλπ.
2: Ναι. Και να πρέπει να έχει καλή απόδοση. Αυτό έδειξε το χαρακτήρα του και το πόσο έτοιμος πνευματικά είναι σε αυτά τα παιχνίδια. Και στη Forest έδειξε ότι είναι ήρεμος. Έδειξε ότι ξέρει τις δυνατότητες του, αυτά που μπορεί να κάνει.
0: Και θα δώσει ανταγωνισμό στον Πόποβιτς. Η λογική λέει ότι
2: θα
0: είναι δύο τερματοφύλακες που θα μοιραστούν φέτος στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Έχει ξεκινήσει με τον Παυλέγκα εκεί. Είναι και ο Τσιφτσής. Τα ξέρει τα δύο τα παιδιά. Τι λες εκεί, θα μοιραστούν και φέτος παιχνίδια?
2: Νομίζω φαίνεται ότι ο Παυλέγκα είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Έχει την εμπειρία, δείχνει σταθερότητα στα παιχνίδια. Νομίζω αυτό που βλέπει ο προπονητής είναι ότι. Και αυτό που θέλουν οι περισσότεροι προπονητές είναι ένα τερματοφύλακα ο οποίος να είναι του 7 συνέχεια, παρά να είναι του 10 και μετά του 5.
0: Ναι.
2: Να υπάρχουν αυτές οι σημειώσεις. Δηλαδή το κλειδί για μένα στο τερματοφύλακα είναι η διάρκεια στην απόδοση. Αν έχεις ένα τερματοφύλακα ο οποίος ξέρεις ότι τι θα σου κάνει σωστά και τι θα σου κάνει λάθος, είναι πιο ήρεμος ο προπονητής και νομίζω αυτό ο Βλέγκα το έχει περισσότερο.
0: Ναι.
2: Ο Τσιφτσής σίγουρα θα πάρει ευκαιρίες και αυτός. Μπορεί, δεν ξέρω τώρα αν θα είναι όσες του έδωσε ο Λουτσέσκου τις προηγούμενες χρονιές.
0: Ναι.
2: Γιατί νομίζω ο καινούργιος προπονητής θέλει να είναι πιο σίγουρος πίσω για να μπορεί να έχει το νου του περισσότερο στο να φτιάξει την ομάδα, την υπόλοιπη ομάδα μπροστά.
0: Ναι. Σωστά.
1: Επειδή έχει ο Ντιμητσικόνα και από τον ΠΑΟΚ, παρακολούθησε από κοντά το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, εν ώψη της ρεβάνς με την Άντερλεχτ, τι λες Δήμη, μπορεί ο ΠΑΟΚ να τον ατρέψει, να πάρει την πρόκριση?
2: Μπορεί σίγουρα. Δεν είναι το σκορ τεράστιο, είναι ένα γκολ και νομίζω μπορεί να το γυρίσει. Απλά νομίζω φάνηκε λίγο ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στηρίζεται πάρα πολύ στον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, το είπε σαν
1: ναι, το παιχνίδι του στηρίζεται.
0: Είναι πολύ εξαρτημένος από εκεί, ναι, από τον Γιάννη.
2: Ναι, αν ο Κωνσταντέλιας κάνει κάτι μαγικό το οποίο έκανε στα προηγούμενα παιχνίδια ή με τα δύο γκολ με τη Δυναμό Κιέβου, το παιχνίδι πάει καλά του ΠΑΟΚ. Αν είναι
1: εγκλωβισμένος για παράδειγμα.
2: Εγκλωβισμένος ή ήσυχος ή η αντίπαλη ομάδα έχουν κάποιο πλάνο για αυτόν, δυσκολεύεται αρκετά. Βέβαια έχει και τραυματισμούς και νομίζω έχει και λείψει κάποιες θέσεις. Ειδικά στα άκρα για μένα.
0: Ναι.
2: Και φυσικά πρέπει λίγο να υπάρξει κάποιος χρόνος για ο κοινός προπονητής να φέρει τη φιλοσοφία που θέλει. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που είδα ήταν κάποια. Περισσότερα ήταν υπολείμματα από πέρσι, το στυλ του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ, με κάποιες προσθήκες κάποιων κινήσεων, που ακόμα οι παίχτες δεν είναι πολύ καθαροί στο μυαλό τους για αυτό.
0: Ναι, να τις αφομοιώσουν απόλυτα δηλαδή και να τις βγάλουν στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός παίζει με πίεση στη Σόφια αύριο. Δεν το περιμέναμε, η αλήθεια είναι να φέρει αυτή την ισοπαλία με τους Βούλγαρους. Και αυτός έχει ένα νέο τερματοφύλακα, τον Πένια, ο οποίος έρχεται από τις ακαδημίες στην Μπαρτσελώνα και λογικά είναι μια λύση βασικού. Υπάρχει και ο Τσάβες με τον Κότσαρη, αλλά νομίζω ότι ο Πένια θα παίζει, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Έδειξε καλά στοιχεία ο Πένια. Έχει κάνει κάποιες επεμβάσεις, οι οποίες ήταν καθοριστικές μέχρι τώρα του Παναθηναϊκού. Δεν δείχνει μια ηρεμία.
0: Και ο Παναθηναϊκός με νέο προπονητή.
2: Ναι, και αυτό είναι κάτι που θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Αλλά και πάλι, όπως είπα, όλες οι ομάδες φαίνονται ότι είναι λίγο ανέτοιμες από θέμα τέμπο, από θέμα φιλοσοφίας, από θέμα συνεννόησης, το οποίο έχει μια λογική κατά ένα βαθμό, αλλά νομίζω θα μπορούσαν να είχαν αρκετά βήματα πιο μπροστά από ό,τι είναι με αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Στον Άρη, για να μείνουμε λίγο στα δικά μας, έχει αποχωρήσει ο Αθανασιάδης, έχει έρθει στο προσκήνιο, ήταν και πέρυσι ο Σωκράτης Διούδης.
1: Απλά θα έχει πιο ενεργό ναι. ρόλο φέτος.
2: Ναι, ο Διούδης έχει αρκετή εμπειρία, έχει πορεία στον Άρη, νομίζω ξέρει την ομάδα, ξέρουν τι μπορεί να περιμένουν από αυτόν. Και για τη συγκεκριμένη στιγμή είναι μια καλή λύση για τον Άρη. Για το θέμα της θέσης του τροματοφύλακα. Ο Άρης έχει άλλα θέματα τα οποία είναι εξωγητερικά περισσότερο και πώς θα δημορφώσει ένα ρόστερ ποιοτικό για να μπορέσει να πιέσει για θέσεις μέσα στην τετράδα.
0: Ναι. Και ο Αθανασιάδης που πήγε στη γειτονιά στον Ηρακλή, επιστρέφει.
1: Και έκανε και εξαιρετικό πρωτάθλημα πέρυσι με τον Άρη, πήγε στον Ηρακλή.
2: Ναι, είναι πολύ καλή προσθήκη και νομίζω και με την προσθήκη του Τσιτόντα από τον Αστέρα Τρίπολης, τον οποίο τον
0: είχες πέρσι. Ναι.
2: Πέρσι είναι μια πολύ καλή διάδα. Συνδυάζει την εμπειρία, ποιότητα και οι καλές προσωπικότητες σαν παιδιά, δηλαδή στο θέμα δουλειάς και το να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Είναι και οι δύο καλές επιλογές, είναι και οι δύο Έλληνες τερματοφύλακες. Και νομίζω είναι καλές προσθήκες για τον Ηρακλή, το οποίο θα είναι καλό γιατί είναι νεοφόρτη στην ομάδα, όσο δεν είναι, παρότι είναι η Ηρακλής, θα υπάρχει πίεση στην αρχή λόγω του ονόματος, αλλά και το ότι μόλις ανέβηκε και δεν θα είναι τόσο εύκολο. Οπότε να έχεις δύο καλούς σωματοφύλακες είναι πολύ καλό για να επανέλθει στην άταγμη.
0: Ναι. Και να κλείσουμε και με την ΑΕΚ, να μην την αφήσουμε απ' έξω. Εκεί νομίζω ότι ο Στρακόσκια έχει πάρει γάντια βασικού. Πώς την περιμένεις την νέα ΑΕΚ? Έχεις περάσει και δύο χρόνια από εκεί. Δύσκολα χρόνια τότε.
2: Ναι. Ο Στρακόσκια σίγουρα Πέρσι έδειξε την ποιότητά του, έκανε τεράστια βήματα ανόδου από την πρώτη χρονιά που ήταν στην ΑΕΚ και έδειξε σταθερότητα, έβγαλε μεγάλες επεμβάσεις που σε καιρικά σε σημεία παιχνιδιών που δώσαν βαθμούς στην ΑΕΚ και πλέον είναι το Θεσσαλονίκη το νούμερο 1 νομίζω.
0: Ναι.
2: Η ΑΕΚ πιστεύω θα πρωταγωνιστήσει και πάλι με κάποιες προσθήκες που γίνανε.
0: Ναι.
2: Νομίζω έχει και με τον προπονητή που είναι πλέον καιρό εκεί, έχει συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, έχει μια φιλοσοφία. Είναι λίγο πιο εύκολο για την ΑΕΚ να πατήσει γερά με την έναρξη του πρωταθλήματος από ό,τι θα είναι για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό κυρίως που είναι δύο
0: με νέους προπονητές. Ναι. Και επειδή μιλάμε για την ΑΕΚ, μπορούμε να πούμε και καλά λόγια για τον Νίκολης που εμπιστεύτηκε χθες έστω και σε φιλικό ένα παιδί, τον Μπαλαμώτη, ο οποίος ήταν στη Β' ομάδα της ΑΕΚ, ο Μάριος ο Μπαλαμώτης. Και βλέπω ότι έχει περάσει και από τις εθνικές ομάδες. Και εντάξει, είναι καλό να βλέπουμε και νέους τερματοφύλακες, έτσι δεν είναι, Ντίμη?
2: Σίγουρα. Αυτό υπάρχει ταλέντο στην Ελλάδα. Υπάρχει αρκετό ταλέντο. Αλλά θα πρέπει να της δοθεί ευκαιρίες.
0: Ναι.
2: Το να βλέπουμε παιδιά να παίρνουν ευκαιρίες να. Έστω και σε φιλικά, έστω και σε παιχνίδια προετοιμασίας και σε παιχνίδια κυπέλλων είναι πολύ καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο και φυσικά και για τα ίδια τα παιδιά, γιατί οι εμπειρίες που παίρνουν σε αυτές τις νεαρές ηλικίες από όταν παίζουν σε μεγάλους συλλόγους είναι πάρα πολύ καλές για το μέλλον τους, για να μπορούν να διαχειριστούν πίεση και καταστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ντίμη, θα σε δούμε σε κάποια ομάδα τη νέα χρονιά.
2: Πιστεύω, ναι. Του προπονητή είναι λίγο διαφορετική από τη θέση του παίχτη. Τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή εξετάζω κάποιες περιπτώσεις και όταν αν βγει κάτι καλό το οποίο να μ' αρέσει να το.
0: Εδώ κοντά στα δικά μας, στη γειτονιά μας ή λίγο πιο μακριά?
2: Μπορεί και εδώ, μπορεί και παρέξει.
1: Έγινε.
0: Να βγάλουμε την είδηση. Λοιπόν, Ντίμη, με το καλό που και να δουλέψει, σίγουρα άνθρωποι σαν και εσένα χρειάζονται στο χώρο. Έχεις και την εμπειρία πλέον μετά από πολλά χρόνια. Παραστάσεις που έχεις βιώσει σε μεγάλα πρωταθλήματα και στην Αγγλία. Σε ευχαριστούμε για την κουβέντα. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά. Λοιπόν. Τους περάσαμε κόσκινο όλους τους τερματοφύλακες από έναν πολύ πολύ έμπειρο τερματοφύλακα που και πέρυσι δούλευε στον Αστέρα. Έχει περάσει από αρκετές ομάδες και προφανώς έχει
1: και εμπειρία. Και σαν τερματοφύλακας ήταν και στην Αγγλία και σαν προπονητής τερματοφυλάκων έχει περάσει από ομάδες.
0: Βέβαια. Λοιπόν, φτάσαμε στις 2 για να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Να γυρίσουμε σε πολύ λίγο. Να ακούσουμε, εκκρεμούν και οι δηλώσεις που έχουμε από τις αφήξεις των παικτών μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Που ήρθαν στην Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι ο μπασκετικός ΠΑΟΚ μεθαύριο Τετάρτη ξεκινάει την προετοιμασία του. Έπειτα έχουμε και Μέτσοβο κλπ. Θα μας τα πει ο Γιώργος Πετρίδης, γιατί ανακοινώθηκε και ένας συνεργάτης του Τρινκέρι σήμερα. Θα έχουμε και πάλι Τρικαλιώτη για τον μπάσκετ του Άρη. Θα γυρίσουμε σε πολύ λίγο με συνεντεύξεις. Μείνετε στο Μετρόπολης 95 και 5. Επιστρέφουμε.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
4: Μυρίζει λουχουδιά.
5: Και άμμο.
4: Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι?
4: Όπου και αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Σας το έλεγα! Το σύστημα! Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Σήμερα έφτασε στη Θεσσαλονίκη και ο Μάρκους Φώστερ, ένα από τα αστέρια του μπασκετικού ΠΑΟΚ, από τον οποίο περιμένουν πάρα πολλά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ο Αμερικανός, ο οποίος είναι ένας γεννημένος σκόρερ με πολύ καλό τρίποντο. Ήταν η τελευταία, νομίζω, αύξηση σημερινή του Φώστερ. Αν είμαστε έτοιμοι, Κωνσταντίνε, να ακούσουμε δύο λόγια από τον Αμερικανό.
1: I'm excited, you know, especially to be back in a great country of Greece. Lots of memories here for me and my family, so glad I can be a part of this. Very excited for, you know, everything, all the ambitions we have for this season, and I'm just happy to be a part of it. Yeah, you know, I think with this roster, we have everything is possible. I think that's the goal of what this organization is trying to do. A lot of great players. I'm just happy that I can be a part of it. And, you know, the goal of what we're trying to do is bring trophies to this club. And it's a hard thing to do, but with this roster, it's something that's very capable for us. Lots of hard work. It's such a long season. You know, I remember from when we won Euro Cup, it's a lot of ups and downs. And, you know, one of the main things I've always said that helped us win is, you know, you don't win championships in November or December. You always win them April and May. So it's going to be a long road for us, a lot of ups and downs. And we just got to figure out a way to battle and get it coming together around playoff time for Euro Cup.
0: Είμαι ενθουσιασμένος, λέει ο Φώστερ, ειδικά που επιστρέφω σε μια υπέροχη χώρα σαν την Ελλάδα. Εγώ και η οικογένειά μου έχουμε πολλές αναμνήσεις. Είμαι χαρούμενος που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για όλα όσα έρχονται. Όλες οι φιλοδοξίες που έχουμε για αυτή τη σεζόν. Με αυτό το ρόστερ, λέει ο Μάρκους Φώστερ, όλα είναι πιθανά. Αυτός είναι ο στόχος. Προσπαθεί να φέρει ο οργανισμός. Υπάρχουν πολύ καλοί παίκτες. Θέλουμε να φέρουμε τίτλους που είναι κάτι δύσκολο, αλλά με τους παίκτες που έχουμε είναι κάτι εφικτό για την ομάδα. Είναι μακρά, λέει, η σεζόν. Όταν κερδίσαμε το EuroCup με τη Χάπολη, είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά το βασικό που μας βοήθησε είναι να κερδίσουμε τον τίτλο στο τέλος. Ήταν πως δεν σκεφτόμασταν ότι θα κερδίσουν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, αλλά το Μάιο. Θα είναι μια μακρά διαδρομή με σκαμπανεβάσματα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να παλέψουμε και να είμαστε έτοιμοι για τα playoff του EuroCup. Γιώργο Πετρίδη, στάθηκε περισσότερο στα ευρωπαϊκά ο Φώστερ. Το EuroCup είναι ένα στόχο.
2: Ναι, και νομίζω, Γιώργο, καλησπέρα, σε όλου. Και νομίζω ότι αποτυπώνει και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει ο ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Ναι. Γιατί για να έρθει ένα παίκτη και να δείξει την προτεραιότητα που υπάρχει, ναι, προφανώς αυτή προκύπτει από τις συζητήσεις που έχει κάνει και με τους ανθρώπους της ομάδας και με τον προπονητή της ομάδας. Και νομίζω ότι είναι και λογικό, ναι, έτσι, για τον ΠΑΟΚ να είναι προτεραιότητα το EuroCup. Γιατί του ανοίγει την προοπτική ενός τίτλου, mm-hmm, έτσι, πολύ, στο βάθος βεβαίως της σεζόν, και πολύ καλά, mm-hmm, το έθεσε ο Αμερικανός, γιατί ωραία να κουβεντιάζουμε τον Αύγουστο, αλλά ο τίτλος του EuroCup θα κρυβεί το Μάιο ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό είναι προφανές ότι αποτελεί την προτεραιότητα του ΠΑΟΚ, ο EuroCup, όχι απαραίτητος γιατί σχετίζεται με την Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν. Εγώ επιμένω ότι για τον ΠΑΟΚ μπορεί να είναι και κάτι εντελώς άσχετο, ναι, ανεξάρτητο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Φώστερ πάντως έδειξε ότι είναι έμπειρος και σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, ναι. Γιατί δεν ήρθε να μιλήσει περί ανέμων και υδάτων. Αυτές οι σύντομες δηλώσεις που έκανε και τις ακούσαμε είχαν μια στόχευση.
0: Με πολύ καλό τρίποντο, Φώστερ, έτσι δεν είναι? Πολύ,
2: ναι, ίσως το καλύτερο τρίποντο που έχει ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του, έτσι, βάσει βιογραφικού. Ναι, ο Όσμαν, δεν το λες.
0: Και σου τριών πόντων.
2: Ναι, σου τριών πόντων. Εντάξει, προφανώς και μπορεί να απειλήσει, προφανώς μπορεί και να δώσει λύσεις, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό του στοιχείο στο παιχνίδι. Ναι. Ο Φώστερ, βάσει βιογραφικού, βάσει στατιστικών, είναι, ναι, ο καλύτερος τρίποντος της ομάδας.
0: Ναι. Τώρα, ο Τρινκέρι είναι εδώ και ήρθαν και οι συνεργάτες του, ανακοινώθηκαν.
2: Ναι, δεν υπάρχει κάποια είδηση επί της ουσίας, έτσι, γιατί πριν από λίγο ανακοινώθηκε και ο Γιώργος Δέδας. Θα είπαμε πριν από αρκετό, ναι, καιρό και για τον Γιώργο, ο οποίος επιστρέφει μετά από μια δεκαετία στον ΠΑΟΚ, φόρεσε μια πενταετία τη φανέλα του, αποσύρθηκε το 16 από τα παρκέ και το έκανε ως παίκτης του ΠΑΟΚ, και μετά από μια δεκαετή διαδρομή μέσα από την οποία έκτισε το προπονητικό του προφίλ, δούλεψε και το έκτισε και στο εξωτερικό κατά βάση, ναι, ήρθε η ώρα να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ και να σταθεί στο πλευρό όχι μόνο του Τρινκέρι αλλά και του Μαξ Μενέτη, του οποίου η ανακοίνωση προηγήθηκε, mm-hmm, αλλά και γι' αυτόν δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα είδησης, γιατί ο Μενέτη άλλωστε ήταν μόνιμος θαμώνας στο παλατάκι από τη στιγμή που υπήρξε και συμφωνία με τον Τρινκέρι, δηλαδή, mm, ήταν πιο συχνά βλέπαμε τον Μενέτη, το Μενέτη στην Πηλέα παρά τον Τρινκέρι, ναι. Έχει αρχίσει να δουλεύει εδώ και καιρό, δηλαδή. Ανακοινώθηκαν οι δύο προπονητές. Νομίζω ότι και αυτές οι επιλογές δείχνουν, Γιώργο, και το μέγεθος αυτού που χτίζεται. Γιατί για τον Μενέτη, ο Μενέτη έχει ένα πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό που θα έλεγα πιο πολύ παραπέμπει σε προπονητή, σε head coach παρά σε assistant coach. Και ας μην ξεχνάμε ότι στην περσινή σεζόν, όταν δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να κρατήσει το περασμένο καλοκαίρι τον Καντσελιέρη, επιχείρησε να συμφωνήσει με τον Μαξ Μενέτη ως πρώτο προπονητή. Και ο ΠΑΟΚ τον φέρνει ως assistant του Τριγκέρη, με τον οποίο συνεργάστηκε στην Ζάλγκυρης.
0: Μεθαύριο ξεκινάει η προετοιμασία, τυπικά.
2: Ναι, 12 του μήνα, πρώτη προπόνηση. Απόντων του Νίκ Καλάθη και του Τσέντι Όσμαν, οι οποίοι θα έχουν διεθνείς υποχρεώσεις με την Εθνική Ελλάδος και την Εθνική Τουρκία, για τα παράθυρα του Αυγούστου, το παγκόσμιο κύπελο.
0: Θα κρυφθεί ο Καλάθης, λες,
2: ναι, από ό,τι φαίνεται, ναι. Κοιτάξτε, το ζητούμενο εξ αρχής στο κήπεδο Σπανούλης να είναι όλοι εκεί. Δεν είμαστε πλέον τόσο αισιόδοξοι ότι θα είναι όλοι εκεί, και αναφέρομαι στο Γιάννη Αντετοκούμπο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
0: Η εμπειρία του Νίκ, και επειδή έχει παίξει και πολλά χρόνια στην Εθνική.
2: Ναι, βέβαια. Μπορεί να βοηθήσει. Δεν το συζητώ. Βέβαια, τώρα έχει μπλέξει. Έχουμε πάει σε άλλο θέμα, αλλά έχει μπλέξει αρκετά η Εθνική. Και βέβαια. Να πω. Πιέζεται πάρα πολύ, έτσι, από τα θέματα κανίκες. Αλλά θα το δούμε στη σειρά του και αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι και ο Όσμαν και ο Καλάθης δεν θα είναι παρόντες στην πρώτη περίοδο της προετοιμασίας. Λογικά στην Ιταλία θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ.
0: Έλεγα και λίγο πριν για να το κλείσουμε, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν κλείσει φιλικά με ομάδες της Ευρωλίγκα, οπότε δείχνει και το πού στοχεύουν.
2: Βέβαια, και τη δυναμική τους, βέβαια.
0: Λίγο πριν για να το κλείσουμε, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν κλείσει φιλικά με ομάδες της Ευρωλίγκα, οπότε δείχνει και το πού στοχεύουν.
2: Βέβαια, και τη δυναμική τους, βέβαια.

0: Πολλά χρόνια βαρεθήκαμε να βλέπουμε όλες τις ομάδες από τα Σκόπια, oh. από τη Βουλγαρία και δεν ξέρω κάτι, πού έρχονταν. Χωρίς να έχουμε κάποιο θέμα με τους ανθρώπους. Αλλά κατά ψέματα, ναι, μέχρι εκεί πήγαιναν οι δυνατότητες.
1: Δύο μικρά θεματάκια να κλείσουμε. Το ένα, να δούμε αν έχει κλείσει το ρόστερ και αν δεν υπάρχει αυτή η πίεση χρόνου.
0: Πίεση χρόνου δεν υπάρχει, όχι, αλλά δεν μπορεί να πει ότι έκλεισε και το ρόστερ. Δεν το λέει ο ΠΑΟΚ, δεν το πούμε εμείς. Ναι. Υπάρχει πάντα αυτή η προοπτική για κάτι ακόμη στις θέσεις των forward. Δεν βλέπω να προχωράει με οποιονδήποτε τρόπο το θέμα του Νίκολα Μύρωτης, παρότι είναι ελεύθερος ο Μαυροβόνιος. Οπότε δεν μπορεί να το αποκλείσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο μάλλον ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Τώρα αυτό μπορεί να προκύψει άμεσα, μπορεί να προκύψει και μετά από κανένα μήνα. Μπορεί να προκύψει, ας πούμε, από την δεξαμενή του NBA. Ναι. Οπότε δεν μπορεί να το περιορίσουμε στο ότι θα πρέπει να γίνει τώρα μέχρι να αρχίσει η προετοιμασία ή μπας μετός είναι αυτό τα φιλικά.
1: Να δει και κάποια φιλικά ο Τυρκέρ και να δει και αν υπάρχει κάποια...
0: Ναι, φυσικά. Ναι. Και νομίζω ότι και αυτό θα ήταν πολύ λογική προσέγγιση, έτσι. Γιατί για μια ομάδα με τόσους νέους παίκτες, με ένα νέο προπονητή, δεν θα ήταν και άσχημο να δεις πού βρίσκεσαι τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά της ομάδας που φτιάχνεις για να συμπεράνεις και το ποια είναι η ανάγκη την οποία θα κληθείς να καλύψεις.
1: Και ούτως ή άλλως
0: πρώτης όψεως λέμε εμείς και έτσι φαίνεται ότι ο ΠΑΟ χρειάζεται κάτι εκεί. Ποια είναι η πρώτη όψη? Είναι η καταγραφή των χαρακτηριστικών. Ναι. Δεν τους έχει δει κανείς, ούτε καν ούτε κέρι για να παίζουν.
1: Και προφανώς υπάρχει αυτή η πολυτέλεια στο μπάσκετ που δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Όποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί να μπορεί να πάρει κάποιο
0: αυτό είναι,
1: κάποιο
0: αυτή είναι η γενικότερη πραγματικότητα. Η αγορά στο μπάσκετ είναι ανοιχτή, Γιώργο, 12 μήνες το χρόνο.
1: Με το προπονητικό
0: προχωράει. Το προπονητικό έχει προχωρήσει σημαντικά, έτσι ως προς τις εργασίες χωματουργικές, όλο αυτό το background που δημιουργείται ακριβώς. Είναι θέμα, ξέρω εγώ, ενός μήνα, 1,5 μήνα, έτσι φαίνεται.
1: Ναι, μέχρι τέλη Σεπτέμβρη δηλαδή.
0: Μέχρι τέλη Σεπτέμβρη νομίζω ότι θα έχει ολοκληρωθεί για να μπει η ομάδα και να δουλεύει εκεί.
1: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια είδηση που έρχεται από το BBC και παίζει πρώτη είδηση τώρα και αφορά τη Λίβερπουλ. Είναι σε προχωρημένο στάδιο συμφωνία να πάρει το 1/3 των μετοχών της Λίβερπουλ ο Τζεφ Μπέζος. Είχε ακούσει και στο παρελθόν το όνομα του Τζεφ Μπέζος, ότι ήθελε να εμπλακεί με το ποδόσφαιρο. Υπάρχει αυτή η είδηση. Περίπου στα 6 δις θα είναι η επένδυση που θα κάνει ο Τζεφ Μπέζος για την Λίβερπουλ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα του ποδοσφαίρου από το μπάσκετ. Πάμε σε έναν ποδοσφαιράνθρωπο, σε έναν πρώην ποδοσφαιριστή. Δεν έχει και πολλά χρόνια που κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, αλλά τον έχουμε καλέσει για ένα ιδιαίτερο λόγο, τον Γιώργο τον Καλίτσιο. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
1: Πώς είναι λίγα χρόνια μετά αυτό το κρέμασμα των παπούτσιών, πώς είναι η ζωή, πώς κυλάει?
2: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ναι. Υγεία να υπάρχει και όλα καλά. Κακά τα ψέματα, να μην λέμε ψέματα, ότι όταν σταματάς την καριέρα σου, αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να.
1: Ναι, είναι ένα μικρό σοκ στην αρχή.
2: Βρίσκει η καθημερινότητά σου, το ρυθμό σου, αλλά όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Έχει συνηθίσει σε διαφορετική καθημερινότητα και ξαφνικά αλλάζει αυτό, έτσι.
2: Από μικρό παιδί.
3: Ναι. Ακριβώς.
1: Είσαι πουθενά, σκέφτεσαι κάτι, ακαδημίες, προπονητή κλπ.
2: Όχι, προς το παρόν ακολουθώ το δίπλωμα προπονητικής UEFA Β και Α. Αλλά δεν έχω κάποιο ξεκάθαρο πλάνο στο μυαλό μου.
1: Ναι.
2: Ξέρετε, κάποιες φορές μας οδηγεί και η ζωή και οι συνθήκες σε κάποιες αποφάσεις. Προς το παρόν έχω την εταιρεία μου που δεν έχει να κάνει με αθλητισμό και ποδόσφαιρο, έχει να κάνει με fashion agency. Οπότε είμαι επικεντρωμένος και πολύ απορροφημένος σε αυτό, αλλά δεν αποκλείω τίποτα.
1: Ναι, καλό είναι, καλό είναι.
2: Πάντα με ενδιαφέρει, εννοεί το αθλητισμός και το ποδόσφαιρο και η ενασχόληση είναι...
3: Ένα μεγάλο στον αθλητισμό ούτως ή άλλως.
2: Ακριβώς,
1: εντάξει.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχεις παίξει 8 χρόνια στο Βέλγιο, ο ΠΑΟΚ παίζει με την Άντελεκ την Πέμπτη το βράδυ. Έλεγα και πριν στους συναδέλφους μου ότι ο Γιώργος θα έχει παίξει καταρχήν σε αυτό το γήπεδο πολλές φορές, στο Κωνσταντιστόκ. Δώσε μας λίγο μια εικόνα γηπέδου.
3: Και αν δεν κάνω λάθος, έχεις παρακολουθήσει και τα παιχνίδια, τα πρώτα της Άντελεκ.
2: Είναι ωραίο γήπεδο, εννοείται, ένα αθλητικό γήπεδο με πολύ ωραία ατμόσφαιρα, θερμούς φιλάθλους, καμία σχέση βέβαια με την Τούμπα.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι, καθαρά αθλητικό, η ατμόσφαιρα θα είναι γιορτινή, απλά δεν πάβει να ισχύει ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, άρα περιμένεις την Άντελεκ από αυτό που είδες στην Τούμπα καλύτερη? Δηλαδή παίζει διαφορετικά εντός έδρας.
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ περίεργη η περίοδος.
1: Ναι.
2: Και από προσωπική εμπειρία ξέρω ότι αυτή η περίοδος είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας σε δύο ομάδες. και όταν είναι να αναμετρηθούν στη συγκεκριμένη περίοδο μέσα στο καλοκαίρι.

0: η ψαλίδα αυτή μειώνεται αισθητά. Ναι. Χρειάζεται τύχη, χρειάζεται οι ομάδες να είναι συγκεντρωμένες, όπως δεν ήταν ο ΠΑΟΚ που δέχτηκε γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να μην στοιχήσει.
1: Θεματικό αυτό.
0: Έχει δύσκολο έργο. Δύσκολο έργο.
1: Ναι,
0: τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία χρόνια βέβαια, έχει αποδείξει ότι στα δύσκολα ανταποκρίνεται πολύ, πολύ καλά. Ελπίζουμε και στο παιχνίδι στο Βέλγιο να ανταποκριθεί το ίδιο καλά και να περάσει την επόμενη φάση όπως και οι άλλες ελληνικές ομάδες.
1: Αν ερχόταν κάποιος φίλος του ΠΑΟΚ και ρωτήσει τον Γιώργο τον Καλίτσιο, που έχει παίξει 8 χρόνια στο Βέλγιο, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει μια βελγική ομάδα?
0: Γρήγορος ρυθμός. Γρήγορος ρυθμός, θα έλεγα, και κάποιες φορές ίσως άναρχο ποδόσφαιρο όσον αφορά αμελούν λίγο τα αμυντικά τους καθήκοντα, δίνοντας περισσότερο έμφαση στα επιθετικά.
1: Ναι.
0: Ίσως εκεί θα μπορέσει το transition να βρει κάποιες ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ και να μπορέσει να βρει κάποια κενά για να πετύχει τον γκολ που θα είναι σημαντικό στην συνέχεια του παιχνιδιού.
2: Αμυντικά, Γιώργο, είναι απώλεια για τον ΠΑΟΚ η απουσία του Χατζηδιάκου, λες, σε αυτό το παιχνίδι?
0: Εννοείται ότι κάθε ποδοσφαιριστής είναι σημαντικός, ειδικά σε αυτή την περίοδο.
2: Σε αυτή την περίοδο, ναι.
0: Το χέρι που δεν είναι, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές είναι ανέτοιμοι. Αυτό είναι το σημαντικότερο μειονέκτημα. Mm-hmm. Βέβαια είναι και από την άλλη πλευρά. Αν και στο βελγικό πρωτάθλημα έχουν ξεκινήσει ήδη αγώνες.
1: Ναι, οι άντρες χαίρισε χθες 2-1, δύσκολα την Λαλουμπιέρ.
0: Ακριβώς, δύσκολα. Ακόμα και αυτό φαίνεται πόσο δύσκολη είναι η συγκεκριμένη περίοδος. Το να ανταποκρίνονται οι ποδοσφαιριστές λόγω κούρασης από την προετοιμασία, λόγω έλλειψης ρυθμού.
1: Ναι. Είναι σημαντικό και αυτό. Και η Άντρεχτ έχει έναν νέο προπονητή, Πορτογάλο. Τώρα, εσύ δεν ξέρω, είχες τον Μάες, δεν είχες πολλά χρόνια, τον Πίτερ Μάες.
0: Ναι. Σωστά, σωστά.
1: Ο Γκαλίτσιος πάντα τον έβλεπα, άσχετο τώρα, έχει παίξει μπέκτη με ένα από τους καλύτερους σχάφους που έχει βγάλει το Βέλγιο, το Βανάκεν. Πολλά παιχνίδια, έτσι δεν είναι?
0: Όλων των εποχών θα σημειώσω.
1: Νομίζω είναι... απόλαυση αυτός ο παίκτης.
0: Είναι απόλαυση και έχει αφήσει, δεν είναι τυχαίο ότι έχει αφήσει το ανεξίτελο το αποτύπωμά του σε μια ομάδα όπως είναι η Μπρίζ, πολύ ιστορική ομάδα, και έχει γίνει ο πιο σημαντικός της παίκτης σε όλες τις εποχές.
1: Ναι. Για να γυρίσουμε λίγο τώρα στα του ΠΑΟΚ, είπες ότι έχει εικόνα από την Άντελεχτ. Άρα το καλό στοιχείο της Άντελεχτ είναι αυτό, ο ρυθμός, μπορεί να ανεβοκατεβάζει τα τρεξίματα.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι και στη συγκεκριμένη περίοδο ίσως είναι ένα τέμπο πάνω από την ελληνική ομάδα. Αυτό δεν φάνηκε τόσο πολύ στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να μην φανεί ούτε μέσα στο Βέλγιο. Πολύ σημαντικό στοιχείο, θετικό, θα μπορούσα να πω ότι είναι η συγκέντρωση που θα πρέπει να έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές και η ομάδα του ΠΑΟΚ. Κάτι που αποδείχτηκε ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στο σκορ του πρώτου αγώνα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να πας σε έναν ευρωπαϊκό αγώνα τόσο σημαντικό και να δέχεις γκολ στα δευτερόλεπτα. Είναι ένας ασφαλτικός παράγοντας για τη συνέχεια των δύο αγώνων.
1: Ναι. Τώρα, δεν θα πω με την πλάτη στον τοίχο, αλλά δεν κέρδισαν στα πρώτα τους παιχνίδια και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω τι εικόνα έχεις από αυτά.
0: Παίζει ρόλο αυτό που είπα και πριν.
1: Το
0: timing είναι πολύ κακή περίοδος. Αυτό που είπα είναι ότι μπορεί να υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε δύο ομάδες και σε αυτή την περίοδο να φαίνεται πολύ, πολύ μικρή η διαφορά δυναμικότητας. Νομίζω, εύχομαι, έχω την εντύπωση ότι και οι τρεις ομάδες θα καταφέρουν να προκριθούν.
1: Ναι.
0: Και θα είναι πολύ καλό για τη χώρα μας. Mm-hmm. Έχουν τα φόντα, έχει αποδείξει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ότι το βάρος της φανέλας παίζει σημαντικό ρόλο.
1: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πριν από λίγο αποστολή. Εάν δεν με απατάει η μνήμη μου, πρέπει να έχει συνυπάρξει και με τον Τέσσερς ή όχι?
0: Ναι, εννοείται. Ήταν μικρός ακόμα όταν έπαιζα εγώ στη Λόκερεν. Ήμασταν συμπαίκτες και θυμάμαι ότι είχα πει στον, μιας και που το αναφέρατε προηγουμένως, στον προπονητή, στον Πίτερ Μας, ακόμα όταν ήταν μικρός του έλεγα το παιδί αυτό θα πάει πολύ μπροστά, είχε τεράστια προσόντα και τον πιστεύω πολύ, μπορεί να κάνει
1: πολύ
0: καλή πορεία.
1: Ναι,
0: έλειψε πολύ και εντάξει, σαφώς το παιδί όταν υπάρχει ένας τραυματισμός στη μέση δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω.
1: Και μόνο το ότι μπήκε στην αποστολή νομίζω
0: είναι σημαντικό βήμα.
1: Από τους γνώριμούς μας δεν ξέρω με ποιον έχει συνεπάρξει, με τον Νίκαλσον νομίζω πρέπει να έχει παίξει μαζί στην άμυνα.
0: Ναι, με και τον Νίκη έχω παίξει.
1: Γιατί τώρα ο δεξιός οπισθοφύλακας με τον Στόπερ μιλάει. Έχει μια επικοινωνία.
0: Εννοείται, συνέχεια. Και είχα και πολύ καλή επαφή.
1: Με τον Νίκασον, ναι.
0: Στεναχωρέθηκα όταν είδα τον τραυματισμό, αλλά το ποδόσφαιρο δυστυχώς κάποιες φορές.
2: Ναι. Γιώργο, για την παρουσία Γιαννούλη, τη μεταγραφή Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, πώς θα τη σχολιάσει, μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο?
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, ειδικά σε αυτή τη θέση που τη χρειάζεται. Είχε τα τελευταία χρόνια βέβαια ο ΠΑΟΚ σημαντικούς ποδοσφαιριστές σε αυτή τη θέση, αλλά ένα Ελληνόπουλο με
2: εμπειρία κιόλας.
0: Με εμπειρία και σπουδαία καριέρα
2: εξωτερικό, στο εξωτερικό, ακριβώς.
0: Νομίζω ότι και, και αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι είναι και βαμμένος ΠΑΟΚτζής.
1: Ναι, βέβαια. Οπότε, το έχει δηλώσει από την Κατερίνη ο Δημήτρης. Ναι.
2: Ένα παραπάνω κίνητρο.
0: Εννοείται.
1: Τώρα για όσους φίλους δεν το ξέρουν, η μεγάλη αγάπη του Γιώργου, εντάξει, λογικά, είναι και η Λάρισα. Βλέπω έχει παίξει 107 παιχνίδια. Η ΑΕΛ θα κάνει νομίζω μια νέα προσπάθεια τώρα με αλλαγή διοξιακού καθεστώτος. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι ο κόσμος είναι πάντα εκεί, Γιώργο.
0: Είναι αντιθυσιαστικό. Ο κόσμος στη Λάρισα διψάει. Το λέω και το ξαναλέω. Διψάει, απλά έχει γευτεί τόσες πίκρες τα τελευταία χρόνια που κάποιες φορές αγανακτεί και βγαίνει από τα ρούχα του. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η ομάδα της Λάρισας θα έπρεπε να έχει τελείως διαφορετική πορεία από ό,τι διαγράφει τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Και να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο που το κουβεντιάζαμε και πριν λίγο και με τον Τίμη τον Κωνσταντόπουλο που μιλούσαμε. Αυτό το ευχάριστο που βλέπουμε αυτά τα Ελληνόπουλα, εσύ επειδή έχεις παίξει και στο Βέλγιο και ήσασταν. Δεν λέω κατά την αρχή, νομίζω ο Αλέκος Κακλαμάνος που να είχε παίξει πιο πριν από σένα.
0: Ναι, νομίζω,
1: ο Παπάζογλου. Ο Γιάννος Αναστασίου νομίζω έχει περάσει και προπονητικά από εκεί. Και βλέπουμε τώρα δύο παιδιά που παίξαν χθες, γιατί ήρθαν από το Βέλγιο και τα δύο, και ο Καρέτσας και ο Τζόλης. Τι γίνεται σε αυτό το Βέλγιο, πώς βγάζουν δηλαδή, τι κάνουν οι Βέλγοι που δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς.
0: Θα σας πω κάτι. Εγώ κάθε φορά που ξεκινούσαμε την προετοιμασία με την ομάδα, έβλεπα στις άλλες ομάδες που παίζαμε αντίπαλοι καινούργιους ποδοσφαιριστές, πολύ ταλαντούχους και έλεγα πότε έγινε αυτή η μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Και δεν είχε γίνει καμία μεταγραφή, ήταν από τα τμήματα υποδομών.
1: Ναι.
0: Οπότε δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στα νεαρά παιδιά και στα ταλέντα που τους βοηθάει στο να τα τελευταία χρόνια να έχουν εξελιχθεί σε πολύ μεγάλη δύναμη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά αυτά τα δύο νομίζω ότι είναι τόσο ταλαντούχα που στις ομάδες, παρόλο που κάνανε ένα τεράστιο βήμα στην καριέρα τους και οι δύο, νομίζω ότι έχουν όλα τα φόντα να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αφήσουν το στίγμα τους σε τόσο ισχυρές ομάδες.
1: Στέκομαι λίγο παραπάνω στον Καρέτσα, όχι επειδή είναι πιο νέος από τον Χρήστο τον Τζόλη, γιατί ο Τζόλης πήγε στην Μπριζ με μεταγραφή και υποτίθεται την Μπριζ αξιολόγησε τον παίκτη, έδωσε κάποια χρήματα και τα έβγαλε και με το παραπάνω. Αλλά
0: σωστά,
1: ο Κωνσταντίνος είναι αυτό που λέμε ότι αυτό που λες ξεκίνησε από πολύ πολύ μικρός, ακαδημίες γκένγκ κλπ. Δεν δίστασε, ξέρω εγώ, ο coach Φίνγκ να το βάλει 17 χρονών. Αυτό που λες και εσύ τώρα.
0: Αυτό θα πρέπει να κάνουν όλοι οι προπονητές. Όταν βλέπεις ένα ταλέντο, έχει γεννηθεί ταλέντο αυτό το παιδί, φαίνεται ο τρόπος που ακουμπάει την μπάλα, το πώς αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο, το πώς διαβάζει το παιχνίδι και οι assist και τα γκολ που βάζει, φαίνεται ότι έχει ένα έμφυτο ταλέντο. Δεν μπορείς να μη στήριξεις αυτό το παιδί.
1: Ναι. Και πόσο σημαντικό είναι ένα παιδί που έτσι ξεκίνησε εκεί στα ξένα, ότι επέλεξε και εθνική ομάδα. Εντάξει, εκεί παίζει και.
0: Δείχνει και πόσο σοβαρά και πόσο καλή νοοτροπία έχουν αυτά τα παιδιά.
1: Ναι. Θα δούμε φέτος νομίζω ωραία πράγματα. Είναι και ο Δουβίκας, είναι και ο Παυλίδης, είναι όλα τα παιδιά πρωταγωνιστές.
0: Γενικά έχουμε μια γενιά ποδοσφαιριστών ταλαντούχων και ευελπιστώ ότι θα αφήσει και το αποτύπωμά της και στην εθνική ομάδα που το έχουμε ανάγκη.
1: Πολύ. Αυτό το θέλουμε πραγματικά όλοι, να τα δούμε αυτά τα παιδιά σε μια μεγάλη διοργάνωση. Να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο και την αξία τους και, και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιώργο, καλή επιτυχία σε ό,τι για κάνεις. Καλά μαθήματα με τους προπονητές σου εκεί. Και καλές δουλειές. Και καλές δουλειές, Γιώργο. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Μια χαρά. Ήταν και λίγο, ξέχασα τώρα, έκλεισε ο Γιώργος. Ήταν και λίγο fashion ο Γιώργος. Το είχε λίγο με τη μόδα.
2: Ναι.
1: Θυμάμαι, δηλαδή, τα αντισήματά του ήταν ιδιαίτερα. Οπότε να. Που συνεχίζει αυτή την αγάπη του παράλληλα με την
2: προπονητική. Συνεχίζει μάλλον του Άζερ.
1: Παράλληλα με την προπονητική. Ναι. Σημαντικό. Να πούμε γιατί έχουν έρθει και μηνύματα ότι στο σημερινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ ακολούθησε ένα ατομικό πρόγραμμα, δηλαδή τρέξιμο εν ώψη των επόμενων υποχρεώσεων, ο Άλλη και ο Ντεσπότοφ. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό πρακτικά? Το ότι ο Άλλη έκανε ατομικό πρόγραμμα και τρέχει, προφανώς μεταφράζεται ότι πάει λίγο πίσω η επέμβαση. Μπορεί να χρειαστεί να κάνει επέμβαση στο χέρι του. Προφανώς βέβαια οι δύο παίκτες δεν μπορούν να μπουν στη λίστα με την Άντελ γιατί είναι εκτός λίστας, αλλά είναι ένα σημαντικό στοιχείο και για τους δύο παίκτες. Δεν αποκλείεται να τους δούμε στα επόμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Πολύ πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, το ότι ο Άλλη και ο Ντεσπότοφ ακολούθησαν ένα ατομικό πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε τρέξιμο στο γήπεδο. Τι σημαίνει το ατομικό και το τρέξιμο? Το καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι το πρώιμο στάδιο για να μπεις μετά με την ομάδα να κάνεις προπονήσεις και
2: είναι
1: να σε
2: υπολογίζει. Είναι αυτή η μετάβαση, είναι το μεταβατικό στάδιο.
1: Ο προπονητής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, κουβεντιάσαμε για εθνική ομάδα. Περιμένουμε το Nations League. Έχει γίνει γνωστό ότι θα έχουμε παιχνίδια με τη Γερμανία και την Ολλανδία στην Τούμπα. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, ο Κυριάκος Ομαρίδης θα με διορθώσει. Τον περασμένο μήνα η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ είχε ανακοινώσει για το παιχνίδι με τη Σερβία τον Νοέμβριο το Πανθεσσαλικό. Θα παίξουμε όμως εκεί. Κυριάκο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα σας. Με βάση την έκθεση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, που υπογράφεται από δύο πολιτικούς μηχανικούς, ο αγωνιστικός χώρος του Πανθεσσαλικού, ο Χαροκάπητας, είναι κατεστραμμένος και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα των αθλητών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνονται αγώνες στο Πανθεσσαλικό. Παρ' όλα αυτά, σήμερα αρχίζει ένα φιλανθρωπικό τουρνουά με συμμετοχή Βόλου, Καλαμάτας, Πανιωνίου και Ολυμπιακού Β, στο οποίο μάλιστα θα γίνονται και δύο αγώνες καθημερινά, ώστε να επιβαρυνθεί προφανώς.
1: Σήμερα 9 το βράδυ βλέπω Βόλος Καλαμάτα.
3: Και 6.30 παίζουν Πανιώνιος Ολυμπιακός Β.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό κατά τη γνώμη μου, διότι έχει έρθει ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κ. Βρούτσης, και έχει υποσχεθεί χρηματοδότηση 6,5 εκατομμυρίων ευρώ προς το Πανθεσσαλικό.
1: Ναι, μιλάμε για ένα γήπεδο που έχει φιλοξενήσει και τελικούς στο
3: παρελθόν. Ναι, ότι θα το κατασπίσει και στο Λίδι για το Στίβο κλπ. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει να το συζητήσουμε είναι πώς είναι δυνατόν στο Πανθεσσαλικό να έχει γίνει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός, δηλαδή ο τελικός του κυπέλου ανάμεσα στον Όφη και στον ΠΑΟΚ, να έχουν γίνει οι αγώνες του αθλήματος, αυτή τη στιγμή να διεξάγεται φιλανθρωπικό τουρνουά και την ίδια ώρα η τεχνική έκθεση του Δήμου Βόλου, όχι κάποιου ανεξάρτητου πραγματογνώμονα, του ίδιου του Δήμου Βόλου, να έχει μια τέτοια αναφορά η οποία καθιστά απαγορευτική ακόμα και την αναμέτρηση Βόλου Ηρακλή στη δεύτερη αγωνιστική του Super League εκτός από μάτς της Εθνικής Ελλάδος.
1: Εγώ θα προσθέσω αυτά...
3: Υπάρχει ένα εξελίξη, μια εισαγγελική έρευνα στο Βόλο. Η εισαγγελέας Βόλου έχει δώσει εντολή και έχει ανοίξει προκαταρκτική στην ανακρίτρια Βόλου να διορίσει πραγματογνώμονα, πράγμα που έκανε η κυρία ανακρίτρια, διόρισε πραγματογνώμονα, ο οποίος πρέπει να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα.
1: Ναι.
3: Πρώτον, αν είναι σοβαρό το μίσθωμα, το μηνιαίο που πληρώνει ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος στο Πανθεσσαλικό, μόλις 1.500 ευρώ το μήνα, και μάλιστα την ίδια στιγμή ως αντισταθμιστικό όφελος έχει υποχρέωση ο Βόλος να συντηρεί το γήπεδο.
1: Ναι.
3: Πράγμα που από ό,τι φαίνεται με βάση την έκθεση, την τεχνική έκθεση, δεν το έκανε.
1: Ναι.
3: Το δεύτερο ερώτημα της κυρίας Αγγελέως προς το πραγματογνώμονα είναι εάν προκύπτει το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας και της παράβασης καθήκοντος, με βάση πάντα το μίσθωμα που συζητάμε, διότι δεν τηρήθηκαν οι συμβατικοί όροι. Αυτή η εισαγγελική έρευνα ακουμπάει στον Αχιλέα Μπέο, ο οποίος είναι ταυτοχρόνως δήμαρχος Βόλου, ο οποίος έχει την υποχρέωση να διοικεί το Πανθεσσαλικό με τη διοίκηση που ο ίδιος διορίζει, και επίσης την ίδια ώρα είναι ο άνθρωπος που τρέχει το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλος με μια ομάδα μικρομετόχων. Πρακτικά σημαίνει ότι η εισαγγελέας ερευνά αν το ίδιο πρόσωπο έχει υπογράψει μία σύμβαση ανάμεσα σε δύο σχεδόν όμοια νομικά πρόσωπα.
1: Ναι.
3: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κοιτάξτε, το Πανθεσσαλικό δεν εξυπλήκει κανενός. Είναι δημόσιο γήπεδο, το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και βεβαίως κάποιος πρέπει να το διοικεί και προβλέπει ο νόμος ότι η αυτοδιοίκηση είναι αυτή που ασχολείται, δηλαδή ο Δήμος Βόλου, αλλά το ζήτημα είναι με ποιον τρόπο το κάνει και αν το κάνει σωστά.
1: Ναι.
3: Και το γεγονός ότι στέλνουμε εκεί την Εθνική Ελλάδος να παίξει, ενώ η τεχνική έκθεση του Δήμου Βόλου μιλάει για κατεστραμμένο χορδοτάπητα, ο οποίος χρειάζεται αντικατάσταση, δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά με ποια κριτήρια ελήφθη.
1: Είναι και λίγο τραγελαφικό, Κυριάκο, να λες η τεχνική έκθεση του Δήμου Βόλου, της οποίας δήμαρχος είναι ο κύριος Μπέος.
3: Ναι.
1: Δηλαδή είναι λίγο...
3: Και του οποίου σταδίου διοικητής είναι ο κύριος Μπέος,
1: ναι,
3: και της οποίας ομάδας που οφείλει να συντηρεί το γήπεδο είναι πάλι ουσιαστικός διοικητής.
1: Το ίδιο πρόσωπο. Να συμπληρώσω ότι είχαμε και τον Ιούνιο Βαλκανικό Πρωτάθλημα και πρόσφατα το ανοιχτό πρωτάθλημα Στίβου στο συγκεκριμένο γήπεδο.
3: Ναι.
1: Δηλαδή,
3: αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βρούτσης,
1: ναι,
3: το χρηματοδοτεί με 6,5 εκατομμύρια.
1: Ναι. Είναι...
3: Δηλαδή πώς θα γίνουν όλα αυτά είναι ένα ερώτημα, και αναρωτιέμαι μετά την αποκάλυψη της τεχνικής έκθεσης και τη σωρία αποκαλύψεων για την εισαγγελική έρευνα, Πού είναι ο λαλίστατος δήμαρχος, πού χάθηκε?
1: Ναι.
3: Δεν τον βλέπω πουθενά, δεν τον ακούω να παρεμβαίνει επί του ζητήματος που τον αφορά προσωπικά, όταν μάλιστα γίνεται μια τόσο σοβαρή εισαγγελική έρευνα και όταν εγείρονται τόσο σοβαρά ερωτηματικά που πλήττουν και την αξιοπιστία του, αλλά και την ίδια τη δομή του εθνικού ποδοσφαίρου.
1: Πάντως, επειδή τα έχουμε ζήσει, Κυριάκο, και με το Καφτατζόγλιο, βλέπουμε τώρα και την Καλαμάτα να μην παίζει τα πρώτα παιχνίδια να παίξει στην Τρίπολη. Πάλι ξεκινάει ένα πρωτάθλημα και έχουμε πόσα κατάλληλα γήπεδα. Δηλαδή, είναι και λίγο κατάλληλο αυτό.
3: Ο Ηρακλής θα παίξει σε έλεγχο κύπελο με τον Βόλο.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
3: Δεν θα παίξει, στο Καφτατζόγλιο. Και υποτίθεται ότι ο υπουργός έλεγε κάθε τρεις και λίγο και τον ακούγαμε ότι το Καφτατζόγλιο είναι έτοιμο, μας το λέει από τα τέλη του 24 αυτό.
1: Ναι.
3: Εγώ κουράστηκα να τα ακούω.
1: Ναι. Κρίμα, πραγματικά κρίμα, και περιμένουμε αυτό που λες και εσύ. Να δω αν θα απαντήσει ή αν θα πει κάτι ο κύριος Σεμπέος, γιατί οφείλει να το κάνει ως θεσμικό.
3: Εγώ περιμένω και το αποτέλεσμα της αγγελικής έρευνας, διότι όπου δεν δίδεται λύση είτε μέσω λόγων είτε μέσω πράξεων, είναι υποχρεωμένη να παρεμβαίνει η δικαιοσύνη.
1: Κυριάκο, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και με το Πανθεσσαλικό.
2: Πριν πάμε στο διάλειμμα, να αναφέρουμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου στο δεύτερο άλμα που έβγαλε άλμα στα 8,26 μέτρα στον προκριματικό του μήκους πέρασε με άνεση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ. Ναι, ναι, ναι. Το βράδυ της Τρίτης πάει για το τέταρτο διαδοχικό χρυσό. Θυμίζω ότι είχε πάρει χρυσό σε Βερολίνο, Μόναχο και Ρώμη.
1: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε σε πολύ λίγο.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου.
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής.
17: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
17: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
18: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε 35 λεπτά μετά τις 2, να δώσουμε και μία είδηση που αφορά τα εισιτήρια διαρκείας. Εδώ και περίπου μισή ώρα είναι στον αέρα ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, από την ΠΑΟΚ. Από σήμερα λοιπόν, από τις 2 το μεσημέρι, είναι ελεύθερα τα εισιτήρια διαρκείας για όποιον θέλει να κλείσει θέση στην Τούμπα, και είναι γνωστό, περιλαμβάνουν πρωτάθλημα, κύπελο, play-off, φιλικά παιχνίδια, προκριματικούς και league stage εφόσον ο ΠΑΟΚ περάσει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ευρωπαϊκό όμιλο. Από τις 2 λοιπόν και επίσημα κυκλοφορούν ελεύθερα τα εισιτήρια διαρκείας. Λέγαμε λίγο πριν στο ξεκίνημα της εκπομπής για την περίπτωση του Χάρη του Τσιγκάρα, ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει στον ΠΑΟΚ και έχει ανοίξει παράθυρο επιστροφής του στον Δικέφαλο. Ο Χάρης Εμμανουλίδης έχει ρεπορτάζ. Έλα Χάρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στον έτερο Γιώργο της παρέας, τον Γιώργο Στράτζαλη. Ένα όνομα το οποίο διάβασε το κοινό μέσα από το metrosport.gr το μεσημέρι του Σαββάτου, ήταν αυτό του Θεοχάρη Τσιγκάρα, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που εξετάζουν οι άνθρωποι του Δικεφάλου για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ένα παιδί το οποίο ανδρώθηκε από τα τμήματα υποδομής του Δικεφάλου, βρίσκεται στο Περιστέρι τελευταία 2 χρόνια με τη φανέλα του Ατρομήτου. Πέρσι μια γεμάτη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ διατηρεί ένα ποσοστό της τάξης του 40% επί των δικαιωμάτων του Χαλκιδικιώτη Χαφ, κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει αρκετά σε
0: γιατί έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο.
1: Ακριβώς, έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο. Ο ΠΑΟΚ διατηρεί αυτό το 40% των δικαιωμάτων του, δηλαδή είναι συνειδιοκτησία, αν μπορούμε να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, με τον, με τον Ατρόμητο. Ένας παίκτης ο οποίος κάνει κλικ σε πολλά κουτάκια για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Χρειάζεται μηδαμινό χρόνο προσαρμογής. Λογίζεται ως Έλληνα στην ευρωπαϊκή λίστα, καλύπτει και σε αυτά τα κριτήρια. Ισχύει το ίδιο για τα παιχνίδια του Κυπέλου. Όχι, λάθος, για τα παιχνίδια του Κυπέλου δεν πλήρει το ηλικιακό όριο.
0: Είναι και πιο έμπειρος πλέον, γιατί στα 26 το χάρη.
1: Ακριβώς, με γεμάτη χρονιά, όπως είπαμε.
0: 37 παιχνίδια, ένα γκολ, 3 ασίστ. 2.695 λεπτά.
1: Με την ομάδα του Περιστερίου, όπως είπαμε. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μπει άμεσα στο αγωνιστικό πλάνο του Αλέσιο Λύση. Και επίσης μπορεί να έχει έναν συμπληρωματικό ρόλο. Δηλαδή, μπορεί να καλύψει αγωνιστικά τόσο το κενό του Χρήστου Ζαφίρη, οπότε αυτό χρειαστεί. Υπάρχει ο Σανταμαρία, υπάρχει ο Μεϊτέ, ο οποίος πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, και ο Καμαρά που είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Υπάρχει ο Λουσέπ και νομίζω ότι ο Χάρη Τσιγκάρα διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά από όλους αυτούς αθρηστικά. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει και μια αλληλοσυμπλήρωση μεταξύ των παικτών. Οπότε είναι μια περίπτωση την οποία εξετάζουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι και η πλευρά του παίκτη είναι θετική σε αυτό το ενδεχόμενο. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτό το φλερτ θα μετουσιωθεί σε γάμο.
0: Και πρέπει να το αποφασίσει προφανώς και ο προπονητής, να έχει την εικόνα του ποδοσφαιριστή. Οπότε περιμένουμε τα νεότερα για τον Χάρη τον Τσιγκάρα. Ο Νίκος ο Παγκάκης πετάει ή θα πετάξει, Γιώργο Στρατζέλη?
2: Θα μας πει. Ναι.
0: Νίκο, τι γίνεται, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Γεια σας, παιδιά, καλή εβδομάδα.
2: Ετοιμάζεσαι για Βουλγαρία?
3: Ναι, στο αεροδρόμιο είμαι. Ωραία. Θα πετάξουμε 4 και 10, μία ωρίτσα από εδώ.
0: Το σημαντικό, Νίκο, από όλα που θα μας πεις είναι ότι θα πετάξει ο Παναθηναϊκός με 4 φόρ.
3: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το χρειάζεται όμως. Κοίτα, δεν είχε μέχρι τώρα πρόβλημα στα φόρ, βέβαια. Δηλαδή το γκολ το έβρισκε στα φιλικά και στα επίσημα.
0: Ναι.
3: Το θέμα του Παναθηναϊκού προερχόταν την άμυνα, ότι δέχτηκε στα τελευταία παιχνίδια αρκετά γκολ.
0: Επειδή
3: είτε δέχτηκε κάποιες στατικές φάσεις και κινδύνευσε, είτε επειδή οι γραμμές του δεν ήταν πολύ κοντά, είτε επειδή υπήρχε ένα έλλειμμα αυτοσυγκέντρωσης. Νομίζω ότι για να περάσει, ναι, θα χρειαστεί τα φόρα σκοράρι, αλλά από την άλλη από την άλλη πλευρά θα χρειαστεί, παιδιά, να έχει και μια άμυνα, γιατί η άμυνα φέρνει τις προκρίσεις, νομίζω κυρίως.
0: Σωστό.
3: Με τον Αρμέ, δηλαδή θα το βρει τον γκολ, πιστεύω, κοντά σε μια πιο δύναμη ομάδα γρήγορα, αλλά πρέπει να το προστατεύσει κιόλας, όχι όπως το ΑΚΑ, για να μην πει σε μπελάδες, μην γίνει πιο βαριά η μπάλα, μην τους κάνει να πιστέψουν ότι μπορούν. Ήδη είναι στην κόψη του ξηραφή το μάτς, επειδή πάμε τώρα για ρεβάνς και έχουν την ψυχολογία, το momentum, οι Βουλγαροί. Αλλά δεν πάει να είναι μια καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός και πολύ πιο πλήρης.
0: Τώρα, αν εξαιρέσουμε το Ραστόντερ, από τους άλλους τρεις, ποιος είναι πιο έτοιμος να μπει να βοηθήσει προφανώς ως αλλαγή?
3: Καταρχάς, παρότι έχει 4, νομίζω θα πάει με ένα επιθετικό ο Παναθηναϊκός. Και θα το αιτιολογήσω. Θα πάει με ένα επιθετικό, γιατί τώρα γιατί έχω την εντύπωση ότι το μυαλό του Παναθηναϊκού έχει κυρίως να μπορέσει να παίξει με μια συμπαγή άμυνα, μην κινδυνεύσει αμυντικά, ναι, βάζοντας δύο φορ, mm-hmm, να πετύχει ένα κόκκινο να το προστατεύσει και αν θέλει να αλλάξει κάτι συνέχεια, γιατί προσέξτε τώρα, ο Λιβάη είναι έτοιμο, μπορεί να παίξει και στο 4-4-2 δεύτερος και δεξί εξτρέμ. Ο τέσσερις θα προσπαθήσουν να μην το χρησιμοποιήσουν, αφού είναι καλό ο Τετέι. Νομίζω δεν θα παίξει ο τέσσερις. Πλέον ο Τετέι είναι καλά, ακολουθεί την αποστολή, προπονήθηκε πριν από λίγο. Κατά συνέπεια θα παίξει με Τετέι αν στη διάδα και δεξιά το Λιβάη ή με Λιβάη Ρασόντερ. Δεν νομίζω να παίξει βασικό στο Τετέι μετά τη λιμόδη πονοπυρήνα, που μου κάνει εντύπωση. Θεωρώ θα πάει με ένα επιθετικό Παναθηναϊκό και με κάτρι δεξιά, δεξί μπακ, γιατί ο Τσάπρας είναι τιμωρημένος. Θα πάει με ένα πιο αμυντικογενές σχήμα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Και στην πορεία θα το αλλάξει και αν θέλει να αλλάξει κάτι ο coach. Έχει τον Πελίθρη ως δεξί μπακ Καβάντζα. Έχει τον Λιβάη, μπορεί να το βάλει δεξί εξτρέμα του Ζαρουρί να του ξεκινήσει. Εγώ πιστεύω μπορεί να ξεκινήσει ο Λιβάη.
0: Ναι. Αυτά που ακούμε αληθεύουν ότι είναι πραγματικά όχι έτοιμος, είναι εξαιρετικός στις πρώτες προπονήσεις του Παναθηναϊκού.
3: Ναι,
0: γιατί είναι και
3: είναι πολύ καλός και είναι και πολύ δυσαρμένος να έρθει και ήθελε να έρθει και να σας πω την αλήθεια, την τελευταία στιγμή το χτύπησε και η Άκη το Λιβάη, αλλά δεν προχώρησε αυτό. Δηλαδή είναι μια διερευνητική ως εκεί.
0: Ναι.
3: Και είναι ένα παίκτη που εντάξει, θεώρησε ότι τώρα το μέλλον είναι εδώ. Οπότε ο Παναθηναϊκός πληροστούκο λίγα θύματα για να το αποκτήσει και έρχεται εδώ γιατί θα βοηθήσει κυρίως και για εξτρέμ και για δεύτερος επιθετικός. Θέλει αυτά τα πασπαρτού παίκτη στον ίδιο.
0: Ναι, είναι τα στοιχεία του αυτά, που δίνει. Υπάρχει ερωτηματικό για τον παρτενέρ του Καμαρά, Τσέρι Νίτσι Ριβέ, για κάποιος που έχει προβάδισμα.
3: Εγώ βλέπω Τσέρι προσωπικά. Εγώ βλέπω Τσέρι προσωπικά. Γιατί ο Τσέρι είναι σε μια φάση που μπορεί να παίξει πιο συμπαγής.
0: Και δίνει λίγο ένταση περισσότερο αμυντικά με τα τρεξίματά του. Τσιριβέγια είναι αυτό το playmaker που
3: λέει. Ναι, και το Τσιριβέγια δεν τράβηξε τόσο.
0: Ναι.
3: Αν θέλει γνώμη μου, το αμυντικό κομμάτι.
0: Mm-hmm. Κατά τα άλλα, Γιάνκουσιτς στο 10.
3: Ο Γιάνκουσιτς στο 10. Στην κορυφή νομίζω Ραστότερ. Δεξιά βλέπω τον Λιβάη Γκαρσία, εγώ αριστερά τον Αντίνο. Βλέπω τον Τζέρι με τον
0: Καμαρά.
3: Και η τετράδα θα είναι Κυριακόπουλο, Ντεφράι. Ο Φραντ Ρόγκελεν και δεξιά ο Κάτρης.
0: Ο Κάτρης
3: μετά θα μπει ο Πελίθρη.
0: Και ο Πένια κάτω τα δοκάρια. Μάλιστα.
2: Νικόλα, πόσο κόσμο.
3: 1500 άτομα είχαν φύγει τα εισιτήρια μέχρι το πρωί σήμερα. 1600 είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Αν χρειαστεί, θα πάρει κι άλλα. Το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό παιδί να πάρει την πρόξη και να κάνει μια καλή εμφάνιση για μένα. Αν θέλετε αυτή την εποχή. Γιατί
2: νομίζω αυτό μετράει. Αυτή την εποχή ειδικά αυτό μετράει.
3: Και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα στα μεταγραφικά
0: αυτό θα πει
3: άλλο ένα 6-8 για να πω στο box. Αυτό έψαχναν την αρχή, αλλά ήθελε λίγο πιο δημιουργικά. Τώρα το κοιτάζει λίγο πιο και λίγο πιο ανασταλτικά, να βρει κάτι δηλαδή και εκεί να τον ενισχύσει. Γιατί έχει πάρει, κοιτάξτε, πάει καλά ο Γιάνκουσιτς. Έχει το Αμπόρδα στο 10, έχει στο 8 τον Κάγκουα που είναι ο καινούργιος.
0: Τον Κάγκουα τον περιμένουμε πώς και πώς. Ναι, τα έχει δυναμικό
3: παίκτη. Έχει assist, έχει γκολ. Οπότε είναι γεμάτο ο Παναθηναϊκός εκεί, καταλάβατε.
0: Ναι. Θέλει κάτι άλλο σε στυλ για να μπορεί να υποστηρίξει και τον Καμαρά εκεί.
3: Ακριβώς.
0: Πιο πολύ αμυντικά. Καλό ταξίδι, Νίκο. Να είσαι καλά.
3: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, αυτά πετάει η αποστολή του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι είναι στην Ολλανδία και η αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Και εδώ είπαμε ότι έρχονται αλλαγές από το Μεντιλίμπαρ σε πρόσωπα. Δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί back ο Ροντινέη. Δεν έπεισαν ούτε ο Μαφέο ούτε ο Σάλιακα στο πρώτο παιχνίδι. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι αν ο Ροντινέη παίξει back, θα ελευθερώσει μια θέση στα εξτρέμ που μπορεί και να ξεκινήσει ο Ζέλσον Μάρτις που είχε μπει αλλαγή. Θέση είναι δεκάδα διεκδική και ο Ζωτα Σίλβα που ήταν πολύ καλός με το που μπήκε στο γήπεδο. Ίσως δούμε κατά τη διάρκεια του αγώνα και το Φορτούνι που δεν έπαιξε το πρώτο παιχνίδι. Τον είχε σηκώσει βέβαια ο Μεντιλίμπαρ, αλλά προέκυψε ο τραυματισμός του Ρέτσου στον Αστράγαλο και δεν το επέτρεψε να κάνει έκτη αλλαγή, γιατί μέχρι πέντε μπορούσε να κάνει. Και είναι και ο Ολυμπιακός μια ομάδα που θέλει και αυτός, όπως και ο Παναθηναϊκός, την νίκη στο De Goffert με Ιταλό διαιτητή, τον Μαριάννη. Ιταλό διαιτητή έχει και ο Ολυμπιακός, Ιταλό έχει και ο ΠΑΟΚ, τον Σιμόνε Σότσα από το Μιλάνο στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, επιστρέφουμε από τα ποδοσφαιρικά στα μπασκετικά. Να πάμε στα του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος μπαίνει και αυτός τελική ευθεία για να ξεκινήσει την προετοιμασία του, ανακοίνωσε χθες και ένα οργανόγραμμα
2: με σπουδαία φιλικά.
0: Με ωραία φιλικά. Προφανώς κάποια είναι και δυνατά για
2: τη θέση του. Μακάμπι, Ερυθρός Αστέρας.
0: Ναι, να δει κάποια πράγματα. Επειδή είδα κάπου κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μπορεί πολλοί φίλοι του Άρη να πάνε να δουν τον Άρη στην Κύπρο. Γιατί έχει ο Άρης φίλους και στην Κύπρο.
2: Εντάξει, έχει και στην Κύπρο, ναι.
0: Ναι. Ο Πάρης Τρικαλιώτης θα μας ενημερώσει. Πάρη μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Πώς είστε?
2: Γεια σου, Πάρη, μια χαρά.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
4: Ωραία, ωραία, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ναι, ανακοινώθηκαν τα φιλικά. Ξέραμε αυτό το, για το τουρνουά του Νεόφυτος Χανδριώτης που θα γίνει τις 11 και 13 του μηνός.
0: Ναι.
4: Αν τα πάρουμε με τη σειρά, ο Άρης θα ξεκινήσει. Βασικά, η πρώτη του Άρη είναι στις 17 του μηνός.
0: Σαν σήμερα, την εβδομάδα.
4: Ναι, και κάνει τις προπονήσεις. Και από εβδομάδα, τώρα από τις 14 του μηνός, ξεκινούν και οι πρώτες αφήξεις των παιχτών, τόσο ώστε μέχρι τις 17 να είναι όλοι εδώ και να ξεκινήσει η προετοιμασία με κάποιες απουσίες διεθνών προφανώς λόγω της εθνικής ομάδας, όπως και του Σπανούλη και των βοηθών του που είναι και αυτές τις εθνικές. Κάποιος θα μείνει, είτε ο Χαραλαμπίδης είτε ο Καντζούρης θα είναι εδώ για να ξεκινήσει η προετοιμασία. Όσον αφορά τα φιλικά, 31 του μηνός είναι το πρώτο φιλικό στο Αλεξάνδριο, απέναντι στον Ηρακλή, και μία εβδομάδα μετά ξανά στο Αλεξάνδριο κοντά στον Δίκο Ιωαννίνο, σε δύο παιχνίδια που θα είναι και κλεισμένο των θυρών, δηλαδή μόνο για τους προπονητές, δεν θα πάει ούτε κόσμο, ούτε δημοσιογράφοι. Ακολουθεί το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης του Λευκοσία, 11 και 13 του μηνός απέναντι σε Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα, και είναι αυτά που λέγατε και εσείς, παιδιά,
0: ανοιχτά.
4: Τα πρώτα φιλικά που μπορεί,
0: ναι, να, πάει, ναι,
4: μπορεί
0: να
4: τα παρακολουθήσει ο κόσμος. Του Άρη, οποιοδήποτε μπορεί να τα παρακολουθήσει, όλους ανοιχτά είναι.
0: Ναι.
4: Μετά από 5 μέρες ο Άρης παίζει ξανά με τον Ερυθρό Αστέρα το Βελιγράδι, σε ακόμα ένα φιλικό επίπεδου EuroLeague. Δεν γνωρίζουμε αυτό αν θα είναι ανοιχτό ή κλειστό, εντάξει, είναι τους άλλους εκτός Ελλάδας.
0: Ναι.
4: Και αυτός ο κύκλος των φιλικών αγώνων κλείνει στη Θεσσαλονίκη, εδώ που θα μπορούν όλοι οι φίλοι του Άρη να τα παρακολουθήσουν τα παιχνίδια αυτά, στο Ιβανόφιο, στο τουρνουά Μαυροσκούφια, στις 20 του μηνός απέναντι στον Ηρακλή, δεύτερο φιλικό δηλαδή, ξανά με τον Ηρακλή όπως και με τον Ερυθρό Αστέρα, και στις 22 του μηνός ακόμα ένα πολύ δυνατό φιλικό με την Μπαχτσέ Σεχίρ, ένα από τα φαβορί και αυτά, και αυτή και η τουρκική ομάδα, για την κατάκτηση του EuroCup που έχει κάνει και αυτή. Πολύ δυνατές μεταγραφές. 29 του μηνός είναι το πρώτο παιχνίδι του Άρη για την Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, για το EuroCup. Δεν αποκλείεται μέσα σε αυτό το διάστημα, το 22 με 29, να προκύψει ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι. Προς το παρόν δεν υπάρχει στον προγραμματισμό κάτι. Θα το δούμε, εντάξει, έχει ένα μήνα μπροστά της ομάδα ακόμα.
0: Περιμένουμε και Θανάση.
4: Ναι, και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι πιθανό να υπάρχει εξέλιξη μέσα σε αυτή τη βδομάδα, να προσθεθεί και αυτό στο ρόστερ, ούτως ώστε να κλείσει με αυτόν τον τρόπο το έμψυχο δυναμικό που θα έχει να διαχειριστεί ο Βασίλης Παντζούρης, πάντα με τον αστερίσκο πάνω στον Ελάιζα Μίτλονγκ και το αν θα βρεθεί τελικά ομάδα για να παραχωρηθεί δανεικός. Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας, θα συμμετέχει ως ενεργό μέλος και θα πρέπει και ο Βασίλης Παντζούρης να καταφέρει να τον ενσωματώσει αυτό. Επαναλαμβάνω, εφόσον αποφασιστεί να παραμείνει και δεν παραχωρηθεί δανεικός ο Ελάιζα Μίτλονγκ, ο οποίος είχε προτάσεις από ελληνικές ομάδες, τις έχει απορρίψει. Πρωταρχικό στόχο και του παίκτη αλλά και του Άρη είναι να πάει ο παίκτη δανεικό σε ομάδα του εξωτερικού που θα παίζει είτε στο BCL είτε στο EuroCup. Στην Ευρωλίγκα νομίζω λίγο δύσκολο να βρεθεί μια τέτοια ομάδα για το Μίτλο.
0: Σωστά, σωστά. Πάρη, σε ευχαριστούμε για το πλήρες ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μια χαρά. Να πούμε και για τον Ηρακλή, τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, όταν ανακοινώθηκε ότι την επόμενη Δευτέρα, σαν σήμερα, το παιχνίδι κυπέλου στις 9 που θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Σερών με τον Βόλο θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Sky, επαναλαμβάνω, στις 9, στις Σέρες, ο Ηρακλής με τον Βόλο, τηλεοπτικά από το Sky, την ερχόμενη εβδομάδα, όπου έχουμε την ημέρα του κυπέλου. Ο Άρης παίζει 7 ή 6.
2: Στις 6 ώρα.
0: Στις 6
2: ώρα με
0: ο Άρης με την Καρδίτσα, το μάτς θα γίνει στην Ευκαρπία στο γήπεδο του Μακεδονικού. 9 το μάτς του Ηρακλή με τον Βόλο στις Σέρες, είναι τα δύο παιχνίδια, επαναλαμβάνω, την επόμενη Δευτέρα. Ο Ηρακλής, ο οποίος ενισχύθηκε στο δεξί άκρο της άμυνας με έναν πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή και μόνο το ότι πήρε παίκτη ο οποίος είχε παρουσία στην Πόρτο τα προηγούμενα χρόνια και έρχεται από ένα πολύ γεμάτο πρωτάθλημα με τον Αποέλ στην Κύπρο. Ο Νανού, νομίζω, ο 32χρονος, ένας πολύ ταχυδυναμικός μπακ, θα βοηθήσει πάρα πολύ και με την εμπειρία του την ομάδα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ κινείται πλέον για τρεις ποδοσφαιριστές για να κλείσει σιγά σιγά και αυτό το ρόστερ του, το οποίο απαριθμεί, Γιώργο, πάνω από σχεδόν 20 μεταγραφές, οπότε μιλάμε για μια νέα ομάδα. Ψάχνει τον επιθετικό ο οποίος θα πλαισιώσει τον Κόλιτς και τον Κούστα στην επίθεση με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά, αυτά λένε οι άνθρωποι του Ηρακλή, και δύο ακόμα μεσοπιθετικούς οι οποίοι μπορούν να παίξουν είτε στα άκρα και να δημιουργήσουν, να μπορούν να παίξουν δηλαδή στις θέσεις πίσω από το φορ, είτε να είναι ένας εκ των δύο και με ένα πιο επιτελικό ρόλο στα αυτά που ζητάει ο Ματσάρη. είναι αυτό που έλεγε ο Γιάννης Τσερβίνης την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ψάχνει ο Ηρακλής κάτι καλό για το φινάλε των μεταγραφών, για να μπορεί να μπει και αυτός δυνατά και στο κύπελο που προηγείται, αλλά φυσικά και στο πρωτάθλημα. Εδώ βάζουμε και έναν αστερίσκο, να το πούμε στον κόσμο. Δεν ξέρω αν θα αποφασίσει ο Νίκολιτς να ζητήσει την αναβολή που δικαιούται η ΑΕΚ ανάμεσα στα παιχνίδια που θα δώσει για τα play-off του Champions League. Για αν, τι, αν ζητήσει αναβολή, δεν θα παίξει η πρεμιέρα με τον Ηρακλή. Δεν το είχε κάνει πέρυσι, είναι αλήθεια, αλλά πέρυσι ήταν και conference. Τώρα εδώ είναι Champions League.
2: Εντάξει, είναι διαφορετικά τα δεδομένα και απαιτήσεις.
0: Να δώσει ρυθμό ή αν θέλει να προφυλάξει κάποια πράγματα εν ώψη και των δύο αγώνων. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Ισχύει πλέον φέτος για δύο φορές. Δηλαδή,
2: α, μπορεί δύο φορές.
0: Μπορεί
2: φέτος,
0: η ομάδα εντάξει, που έχει ευρωπαϊκή υποχρέωση να ζητήσει αναβολή ενός αγώνα δύο φορές. Και έγινε δύο για έναν λόγο που ίσως δεν τον είχαμε πρώτο σκεφτεί. Είναι ότι το φετινό καλεντάρι, επειδή δεν υπάρχει Μουντιάλ, μπορεί να απλωθεί. Δηλαδή να βρεθεί χρόνος και χώρος.
2: Ναι, γιατί πέρσι πίεζαν ημερομηνίες λόγω του Μουντιάλ.
0: Πίεζαν ημερομηνίες. Φέτος είναι λίγο πιο έτσι, ανοιχτά τα πράγματα και πιο άνετα χρονικά για να συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να θυμίσουμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα, γιατί ανακοινώθηκε.
2: Ναι, μέχρι να αναφερθεί στο πρόγραμμα, να πούμε ότι ο Άρης αναχωρεί, η αποστολή του Άρη αναχωρεί αύριο με προορισμό την Νάπολη και εν συνεχεία το Καστέλο Δι Σάγκρο. Εκεί είναι το προπονητικό κέντρο της Νάπολη, που θα γίνει και το φιλικό περίπου δύο ώρες έξω από την πόλη. Το ενδιαφέρον είναι άλλο. Μέχρι το βράδυ σήμερα θα γίνει γνωστή η αποστολή και λέω έχει ενδιαφέρον και τη σημασία, της, γιατί ακριβώς ο λόγος είναι ότι δεν θα ταξιδέψει όλη η αποστολή στην Ιταλία. Mm-hmm. Οπότε από τις επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου μπορεί να φανούν να προκύψουν και κάποιες σκέψεις για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν. Οπότε έχει ενδιαφέρον να μάθουμε την αποστολή που θα ταξιδέψει αύριο στην Νάπολη για αυτό το τελευταίο πολύ δυνατό φιλικό που έχει ο Άρης, φιλικό προετοιμασίας. Θα κλείσει αυτός ο κύκλος με αυτά τα πέντε φιλικά. Προηγήθηκαν, θυμίζω, το φιλικό με την Αταλάντα, το φιλικό με τη Μόντσα επί ιταλικού εδάφου στο διάστημα βασικού σταδίου προετοιμασίας, δύο φιλικά στην Ελλάδα με τον Παθρακικό και με τον Πανσεραϊκό, και πλέον ο Άρης επιστρέφει στην Ιταλία για αυτό το δυνατό τεστ απέναντι στην Νάπολη την Τετάρτη το βράδυ, θυμίζω, 10 η ώρα Ελλάδος, ζωντανά φυσικά και από το Μετρόπολης 95,5.
0: Πάμε να δώσουμε και τα 11 ζευγάρια του Κυπέλλου Ελλάδος όπως ανακοινώθηκαν από το πρόγραμμα της ΕΠΟ με τις ημερομηνίες. Θυμίζω οι 5 Ευρωπαίοι, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη είναι ήδη στη League Stage του Κυπέλλου Ελλάδος. Μένουν άλλες 11 ομάδες για να γίνει αυτή η 16άδα και να ξεκινήσει η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Αύριο έχουμε το παιχνίδι Τρίκαλα ΑΕΛ στις 5, Θεσσαλικό ντέρμπι. Την επόμενη Δευτέρα στις 6 αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, στις 7 Ζάκυνθος Κηφισιά, στις 9 Ηρακλής Βόλος. Το αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στη Νεάπολη στο κήπεδο του Μακεδονικού, το Ηρακλής Βόλος στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Την 3η 18 Αυγούστου στις 5 Ατρόμητος Πας Πύργος, Ελλάς Σύρου Μαρκό, Πανσεραϊκός Πανθρακικός, 5 και 4 Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Και την Τετάρτη στις 5 Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου Πανιόνιος, και 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στην Τρίπολη γιατί η Καλαμάτα δεν έχει έτοιμο το γήπεδό της. Είναι τα 11 ζευγάρια από τα οποία οι νικητές, νοκάουτ παιχνίδια, οι νικητές θα βρεθούν στη League Stage του Κυπέλλου Ελλάδας. Θυμίζω ότι ουσιαστικά τη νέα χρονιά ανοίγει ο μεθαυριανός τελικός στις 8
2: Super Cup, ναι.
0: Στο Super Cup, ΑΕΚ Όφη, με τον κύριο Παπαπέτρου διαιτή της αναμέτρησης. Μαθαίνω και πληροφορούμε ότι αυτή την εβδομάδα είναι ορισμένες οι τελικές αποφάσεις από την Εκτελεστική Επιτροπή, από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, για το αν θα υπάρξουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, γιατί θυμίζω ότι φέτος τα ντέρμπι έρχονται σχετικά νωρίς. Δηλαδή το πρώτο ντέρμπι είναι την τρίτη αγωνιστική, όπου έχουμε δύο ντέρμπι. Έχουμε ΑΕΚ Άρης,
2: ναι, και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ
0: 5 και 6 Σεπτεμβρίου.
2: Ναι.
0: ΑΕΚ Άρης και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Οπότε επήγει κάτι τέτοιο, γιατί αν ισχύει η παρουσία Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι με ξένους βαρύσεις, θα πρέπει και ο Λανουά να κάνει τα.
2: Και ακολουθεί την επόμενη αγωνιστική το ΠΑΟΚ Άρης.
0: Και την Τέταρτη έχουμε το ΠΑΟΚ Άρης, ναι, 12 του Σεπτέμβρη. Μετά έχουμε και τη διακοπή του πρωταθλήματος για τα παιχνίδια του Nations League. Πρόγραμμα πρεμιέρας επίσης έχει ανακοινωθεί 22 και 23 Αυγούστου. ΑΕΚ Ηρακλής 22 Αυγούστου στις 8 και Καλαμάτα Άρης την ίδια ώρα στην Τρίπολη, το παιχνίδι αυτό. Στις 10 είναι το Ολυμπιακός Ατρόμητος, και την Κυριακή 23 Αυγούστου, Όφη Βόλος 7.30, Παναθηναϊκός Κηφισιά και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης 9.30, με την υποσημείωση, το είπαμε και λίγο πριν, ότι μπορούν εδώ οι Ευρωπαίοι να ζητήσουν αναβολή των αγώνων τους. Και όταν λέμε και Ευρωπαίους, βάζουμε μέσα και τον Όφη, τον οποίο τον ξεχάσαμε, γιατί δεν παίζει αυτή την εβδομάδα. Περιμένει και αυτός.
2: Πάει κατευθείαν στα play-off.
0: Κατευθείαν στα play-off. Θα παίξει πιθανότητα με την ΤΣΕΚΑ Σόφια, η οποία κέρδισε 3-0 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο πρώτο παιχνίδι και ουσιαστικά έχει κάνει άλμα πρόκριση. Ο Όφη λοιπόν θα πάει στη Βουλγαρία να παίξει με την ΤΣΕΚΑ και θα την υποδεχθεί στο Παγκρίτιο. Εάν την περάσει, θα πάει στο Europa League. Εάν αποκλειστεί.
2: Κατευθείαν ο Μίλης Κόφερες.
0: Είναι μία από τις τρεις ελληνικές ομάδες που ό,τι και να γίνει θα παίξουν το χειμώνα. Είναι ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και η Όφη. Ό,τι και να γίνει και να αποκλειστούν θα παίξουν ευρωπαϊκό όμιλο. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν τις ιδιαιτερότητές τους.

0: Πάμε να θυμίσουμε και το τριήμερο ευρωπαϊκών κυπέλων το οποίο έρχεται. Τα κομβικά παιχνίδια αύριο 8.30 ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948 Παναθηναϊκός τηλεοπτικά από τον Sky. Αύριο 8.30 Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός τηλεοπτικά από το Μέγκα, την ίδια ώρα δηλαδή. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σφυρίζει Βέλγος ρέφερι, το παιχνίδι του Ολυμπιακού Ιταλός Ελί, το Μαριάννη. Την 5η 9.30 από το Open και ραδιοφωνικά από το Μετρόπολη σε περιγραφή Γιώργου Ζαΐρη, το Άντελεκτ ΠΑΟΚ με Ιταλό διαιτή το Σιμόνε Σότσα. Είναι τα τρία παιχνίδια τα οποία έχουμε, δύο αύριο και ένα την 5η. Θυμίζω Τετάρτη στις 8 τελικός Super Cup Ελλάδος ΑΕΚ Όφη στο Παγκρίτιο με διαιτή τον κύριο Τάσο Παπαπέτρου. Και την ίδια μέρα Τετάρτη για τους φίλους του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου έχουμε στη Λειψία τον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρίζ Ζερμέν με την κυπελούχο Ευρώπης Άστον Βίλα στις 10 το βράδυ, τηλεοπτικό από το Μέγκα και από την Κοσμοτέ. Είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι ο τελικός του κυπέλου του Super Cup Ευρώπης. Και φυσικά πάντα οι ομάδες μας έχουν στις κεραίες τους, στα ραντάρ τους, τι κάνουν και οι αντίπαλοι. Οπότε αύριο είναι μια κομβική μέρα για την ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ, γιατί στις 6 στο Καζακστάν, στο Αλμάτι, η Καϊράτ υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας. 1-0 το πρώτο παιχνίδι στην Βουλγαρία. Ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Ο χαμένος του παιχνιδιού αυτού θα πάει να παίξει με τον ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League, εφόσον ο δικέφαλος την 5η περάσει την Άντελεχτ. Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, θα ξέρει επίσης δύο ημέρες νωρίτερα, αύριο δηλαδή το βράδυ, αν θα παίξει με τον Απόλλωνα Λεμεσού ή την Μπραν. Πρώτο παιχνίδι στην Νορβηγία. Μπραν Απόλλωνα Λεμεσού 0-1 με τον γκολ του Όσμπολτ. Επαναληπτικός την 3η 8.30 στην Λεμεσό. Αυτή είναι και η εικόνα των πιθανών αντιπάλων για τον ΠΑΟΚ και τον και την ΑΕΚ. Για τον Παναθηναϊκό τα είπαμε. Ο χαμένος του Μπεσίκτας Χαρατζησκάλοβε, άρα μάλλον Χαρατζησκάλοβε. Και για τον Ολυμπιακό να πούμε επίσης, Γιώργο, αύριο το Μπόντο Γκλιμπτ. Union, ναι. 3-3 το πρώτο παιχνίδι στο Βέλγιο. Επαναληπτικός στην Νορβηγία και ο Ολυμπιακός θα μάθει με ποιον θα παίξει εφόσον περάσει το εμπόδιο της Ναϊμέγγεν. Θα πούμε πολλά περισσότερα και αύριο, ημέρα των αγώνων και όχι μόνο. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου για την επιλογή της μουσικής στη ρύθμιση του ήχου. Το Θανάση Καζαμπάκα στο production για την πολύτιμη βοήθειά του με τα ηχητικά και σήμερα. Γιώργος Τράντελης, Χάρης Εμμανουηλίδης, Γιώργος Μάντζιος και την κυρία Ελένη Παπά στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας αφήνουμε σε καλά χέρια. Έρχεται ο Μιχάλης Βραζιλιάνος. Εμείς τα λέμε αύριο, λίγο μετά τη μία. Γεια σας.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
2: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μια μεγάλη καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, ο οποίος είναι επικεφαλής σήμερα στον ήχο. Μια μεγάλη καλησπέρα επίσης στον Εμίλιο Γαβριλίδη, ο οποίος έχει αναλάβει τα ηχητικά πίσω. Μια μεγάλη, μεγάλη καλησπέρα, ακόμα μεγαλύτερη, στην κούκλα μας την Ελένη Παπά στη Γραμματέα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είναι καλή και για τις ελληνικές ομάδες. Βασικά, θα σας δυσαρεστήσω σήμερα, γιατί είχαμε ένα ραντεβού με τον καθηγητή μας πριν από ένα μισάωρο, με ενημέρωσε ότι έτυχε κάτι έκτακτο. Έκτακτο. Οπότε θα τα πούμε αύριο μαζί του. Έχω τα δικά μας τα θέματα με τον καθηγητή έτοιμα. Θα σας δώσω μια εικόνα από αυτά, αλλά έχω και τα δικά μου θέματα επίσης, τα οποία θα σας τα παρουσιάσω στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ετοιμαστείτε, γιατί στην δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου θα ανοίξει γραμμές, οπότε θα μπορέσουμε να τα πούμε σήμερα για μια ολόκληρη ώρα. Κλείνει των καθυστερήσεων και το χρονικό όριο των καθυστερήσεων, το οποίο, εντάξει, Αύγουστος δεν είναι και πολλά λεπτά ευτυχώς, αλλά όσο να είναι, θα μας πάει κανένα δεκάλεπτο σίγουρα. Οπότε θέλω να ακούσετε με προσοχή τα θεματάκια που θα σας παρουσιάσω, τα οποία είναι στην επικαιρότητα βέβαια πολύ σημαντικά, και μετά επαναλαμβάνω, η δεύτερη ώρα θα είναι δικιά μας. Ολότελα δικιά μας, εντελώς δωρεάν, Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου, για μία ακόμη φορά. Θέλω να μπείτε στο Facebook. Σήμερα δεν σας έχω κομμάτι επάνω, μία από τις κομματάρες μου. Σας έχω ένα βιντεάκι από το TikTok και θέλω να πατήσετε στο link που σας έχω να δείτε το βιντεάκι. Πρόκειται για μία γκολάρα από τα 60 μέτρα, Κωνσταντίνε. Αλλά αυτό που όσοι το είδατε δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή σας είναι το ότι ο τερματοφύλακας που δέχτηκε τον γκολ είναι ένας γνωστός εδώ στο ελληνικό κοινό. Θέλω λοιπόν, μπείτε στο Facebook στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5, ξέχωρα που θα κατακλείστε φυσικά του Facebook από τις καλησπέρες σας, καλή εβδομάδα, ξέρω εγώ κτλ. Και τις ερωτήσεις σας σε ό,τι αφορά στις ομάδες μας και όχι μόνο, στα κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικά θέματα και όχι μόνο, θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο τερματοφύλακας που δέχθηκε αυτό το γκολ μόλις χθες από τα 60 μέτρα. Άκουσα λίγο πριν ερχόμενος εδώ στο στούντιό μας, στο Μέγαρό μας, τον αδελφό μου, τον Γιώργο τον Μάντζιο, να ομιλεί με τον Στράντζελ και να μιλάνε για τον Λιβάη με τον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, και θυμήθηκα το ότι ο Λιβάη σε κάποια φάση, θα σας πω και την ημερομηνία αν θα τη βρω την ημερομηνία, αλλά βάση περιπτώσει αν δεν την πρώτα την πω αργότερα, και μάλιστα θα σας ψάξω να σας βρω και το ηχητικό ώστε αύριο με τα παιδιά εδώ να σας ετοιμάσουμε την ατάκα του σε ηχητικό, ο οποίος Λιβάη Γκαρσία σε συνέντευξη που παραχώρησε είπε το εξής: αν επέστρεφα στην Ελλάδα θα ήταν για την ΑΕΚ και μόνο για την ΑΕΚ. Πώς αλλάζουν οι καιροί και πώς γίνονται οι κολοτούμπες, μιλάμε τώρα. Αυτός δεν θα ξεπεράσει τον Ντόναλντ Τραμπ, okay, αλλά είναι και ο Λιβάη ένα στοιχείο του επαγγελματισμού και του πακέτου. Στοιχείο το οποίο σου λέει: μην λες τέτοια πράγματα, ρε φίλε, τα φέρεις από μια ομάδα. Άστα, ρε φίλε. Άστο. Μόνο για την ΑΕΚ θα επέστρεφα. Και το Λιβάη σήμερα, αύριο θα τον δουν οι φίλοι της ΑΕΚ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ένα από τα θέματα που σας παρουσίασα στην πολύ καλή χθεσινή εκπομπή, δύο ώρες βγήκαν αρκετοί ακροατές και είπανε φοβερά πράγματα εδώ και το χαίρομαι. Παρεπιπτόντως, για να μην το ξεχάσω, ο γιατρός μας, ο κύριος συνταξιούχος, ο γιατρός μας που βγήκε από το Σάββατο το βράδυ στην εκπομπή μας και μίλησε για αιμοδοσία, ένας γιατρός ο οποίος η αρμοδιότητά του μάλλον ήταν με τα αιμολυτικά κέντρα, εν πάση περιπτώσει. Μας είχε πει όσο μπορούμε να λέμε τον Αύγουστο κυρίως, όχι ότι άλλοι μήνες μένουν εκτός προγράμματος, τον Αύγουστο κυρίως χρειαζόμαστε εμείς οι Έλληνες αίμα. Όσοι μπορείτε παιδιά πηγαίνετε σε ένα, πηγαίνετε σε ένα κέντρο και δώστε αίμα. Είναι όπως αποκάλεσε το αίμα ο κόκκινος χρυσός. Ήταν μια ατάκα που θα μου μείνει, δεν την είχα ξανακούσει ποτέ. Από τον γιατρό την άκουσα προχθές. Φοβερή ατάκα και προξένησε και το ενδιαφέρον πολλών ακροατών να μπουν και στη συζήτηση στην προχθεσινή εκπομπή. Τώρα, ένα από τα θέματα που σας έλεγα χθες το απόγευμα εδώ πριν φύγω για να μπει ο Κυριάκος ο Σκεντερίδης ήταν ότι σήμερα θα άρχισε ήδη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και σας έλεγα χθες ότι είχαμε μια αποστολή 60 αθλητών, τελικά είναι 59. Μια κοπέλα μας τραυματίστηκε, εν πάση περιπτώσει, και έμεινε εκτός λίγο πριν την αναχώρηση της εθνικής μας ομάδος. Και σας έλεγα χθες πόσα μετάλλια η Ελλάδα θα πάρει στο Μπέρμιγχαμ ως εθνική Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Έμεινα εγώ στο under 6,5, κάτω από 6,5, κάτω από 6 μετάλλια, εν πάση περιπτώσει. 6 και κάτω. Βέβαια, εγώ αισιόδοξος πολύ και συντηρητικός, γαρ. Είπα 6 και κάτω. Αλλά θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία να πιάσουμε τα 6 μετάλλια. Και έρχομαι σήμερα λοιπόν και σας λέω ποιοι είναι αυτοί οι 6 που θα μπορούσαν να πάρουν μετάλλια. Ο πρώτος είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου, είναι το μεγάλο μας φαβορί για ακόμη ένα χρυσό. Ολυμπιονίκης μας, πολυπρωταθλητής μας, παραμένει ο κορυφαίος. Είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου, είναι το μεγάλο μας φαβορί για ακόμη ένα χρυσό. Ολυμπιονίκης μας, πολυπρωταθλητής μας, παραμένει ο κορυφαίος.

πατώντας μακριά από τη βαλβίδα πάλι. Ήθελε να το σιγουρέψει ο Μίλτος. Τώρα στον τελικό σίγουρα θα δώσει τα πάντα και θα πηγαίνει τσίμα τσίμα εκεί στην βαλβίδα. Ο 28χρονος πλέον Έλληνας αθλητής μας είχε πηδήξει 8.66, παρακαλώ, στο Πανελλήνιο πρωτάθλημά μας. Πριν λίγες μέρες, πότε ήταν, πριν δύο εβδομάδες, κάπου εκεί στο Βόλο, και είχε ισοφαρεί στο Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα από το 2007 και ήταν στεναχωρημένο το παιδί, γιατί σου λέει: εγώ ήθελα 8.67, ρε φίλε, να είμαι ο πρώτος. Αλλά εντάξει, το ισοφάρισε. Είναι στην, τον γράφει η ιστορία ως τους δύο αθλητές που έχουν πιάσει τα 8.66 και μου φαίνεται τρομερά φοβερό αυτό το άλμα που είχε κάνει τότε ο Λούις Τσάτουμας το 2007 και είχε πιάσει τα 8.66, δηλαδή για σχεδόν 20 χρόνια δεν μπόρεσε κανείς να σπάσει αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ. Μπράβο σου. Λοιπόν, το πρώτο άλμα του Μίλτου ήταν στα 7.78, πήγε στα 8.26, πήρε την πρόκριση για το τελικό πολύ άνετα, επαναλαμβάνω, πάτησε μακριά από τη βαλβίδα. Και ο τελικός είναι, παιδιά, αύριο, 11 του μηνός, ημέρα Τρίτη, 10 και 16 προγραμματισμένος ο τελικός του αγωνίσματος, και μάλιστα ο Μίλτος μας είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για ακόμη ένα μετάλλιο, το οποίο, προσέξτε, θα είναι το τέταρτο στη διοργάνωση σε ό,τι αφορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, το δεύτερο παιδί που μπορεί να πάρει μετάλλιο, και είμαστε σχεδόν σίγουροι θα τα καταφέρει, να δούμε τι χρώμα θα έχει, είναι του Μανολάκη του Καραλή στο επικοντό. Άρα έχω δύο εγώ σχεδόν σίγουρα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται με τραυματισμούς μακριά από μας. Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος, Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό. Μπορεί να πιάσει δεύτερη, τρίτη θέση, μακάρι να πάρει ένα μετάλλιο. Δεν είναι εύκολος ο ανταγωνισμός, είναι σε υψηλό επίπεδο εκεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οπότε η τρίτη κοπέλα μας είναι το τρίτο μέλος της αποστολής που μπορεί να φέρει μετάλλιο και είναι η Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό. Έχει σοβαρές πιθανότητες να διεκδικήσει ένα μετάλλιο εφόσον βρεθεί σε καλή μέρα. Δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, αλλά μπορεί η Ελίνα. Μια κοπέλα έχουμε και στην τέταρτη θέση, είναι η Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό. Δεν είναι το φαβορή όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια βέβαια, αλλά είναι έμπειρη, μπορεί να κάνει ένα καλό άλμα, μπορεί να μας δώσει ένα μετάλλιο. Τρίτη κοπέλα στις 5, Αντιγόνη Τρισμπιώτη, στα 20 χιλιόμετρα Βάδιν. Μπορεί να κάνει την υπέρβαση. Τρομερά δύσκολο βέβαια. Έχει αυξηθεί και ο ανταγωνισμός τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αλλά παραμένει δυνατή, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Για μετάλλιο λίγο δύσκολο, αλλά μην το αποκλείουμε. Μια καλή επίδοση θέλει. Αυτοί οι 5 οι αθλητές είναι η ελπίδα μας σε ό,τι αφορά στα μετάλλια. Επαναλαμβάνω, οι 2 πρώτοι, ο Μίλτος ο Τεντόγλου και ο Μανώλης ο Καραλής, είναι αυτοί που έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες, σχεδόν σίγουρα θα το καπαρώσουμε το μετάλλιο. Οι άλλες 3 κοπέλες μας θα το παλέψουν πάρα πολύ. Μια έκπληξη μπορεί να έρχεται στο σπριντ από την Πολυνίκη Μανουηλίδου. Ενώ στη σφυροβολία ο Χρήστος ο Φραντζεσκάκης, και στον ακοντισμό είναι ο Γιάννης ο Κυριαζής, εάν και εφόσον πάνε στον τελικό, πρέπει να περάσουν τη διαδικασία του ημιτελικού, να μπορέσουν να πετύχουν μια πολύ καλή επίδοση, γιατί είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και τα 30 παιδιά. Οπότε, under 6,5 είπα, αισιόδοξος, γάρ, αλλά μακάρι να με διαψεύσουν τα παιδιά μας εκεί. Επαναλαμβάνουμε, 59 αθλητές είναι η αποστολή μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του 26, είναι η 27η έκδοση του θεσμού. Άρχισε στο Μπέρμιγχαμ ήδη ο θεσμός και είχαμε ήδη την πρώτη παρουσία, την ελληνική, του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος με το δεύτερο άλμα, επαναλαμβάνω, πέρασε στον τελικό.

Μένοντας λίγο στο μήκος, ο Νίκος ο Σταματονικολός δεν μπόρεσε να πάρει την πρόκριση. Είχε καλύτερο άλμα στα 7.55. Οπότε μένουμε εκεί. Εκτός τελικού, επαναλαμβάνω, ο Νίκος Σταματονικολός.

Δυστυχώς, εκτός ημιτελικών στα 100 μέτρα στο Μπέρμιγχαμ, τόσο η Πολυνίκη Μανουηλίδου, όσο και η Ραφαέλα Σπανουδάκη έμειναν εκτός τελικού οι δύο αθλητριές μας. Για να δω το τι έβγαλα σήμερα για τα δύο κορίτσια το μενού. Για μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου τερμάτισε τέταρτη και έχασε το όριο για τον τελικό με χρόνο 11.31. 11.31 η Εμμανουηλίδου. Η Σπανουδάκη τερμάτισε στην 7η θέση με 11.42. Αυτά για τα δύο κορίτσια μας, τα σπριντ και τα δύο κορίτσια εκτός τελικού. Κρίμα για την Εμμανουηλίδου, για μόλις 3 δεύτερα έμεινε εκτός τελικού. Η είδηση που προέκυψε και λίγο πριν τα άλματα στο Άλμα Ισμίκος είναι ότι ο Ματίας Φουρλάνη είναι ένας εκ των δύο μεγάλων αντιπάλων του Μίλου Τεντόγλου για το μετάλλιο, για το χρυσό μετάλλιο. Τραυματίστηκε και αποχώρησε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Δυστυχώς για το παιδί δεν τα κατάφερε, τραυματίστηκε. Στο πρώτο του άλμα πήγε στα 7.73, μακριά από τα 8.15 που είναι το όριο, ήταν το όριο πρόκρισης, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει. Ολοκληρώθηκε η παρουσία του. Επαναλαμβάνω, μεγάλος άτυχος ο Ματίας Φουρλάν, ένας εκ των δύο μεγάλων ανταγωνιστών του Μίλτου Τεντόγλου για το χρυσό μετάλλιο. Ανέβασε το λίγο, Κωνσταντίνε, τώρα εδώ είναι το αηδόνι.

0: Μην ξεχνάτε σήμερα, παράλληλα με την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, έχουμε έναρξη το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά, και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Αυτό διεξάγεται στο Παρίσι από σήμερα. Δεν πρέπει να έχουμε έναρξη προγράμματος, θα το ψάξω λίγο αργότερα, εντάξει, για να μην σας κουράζω. Αλλά μάλλον είναι το απόγευμα η έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στο Παρίσι, επαναλαμβάνω. Και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στον Μπέρμιγχαμ έχει μετάδοση από την RT2 Sport. Και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου από την RT2 Sport. Έχουμε φιλικό Βόλος Καλαμάτα στην Κοσμοτέ 2 στις 9 το βράδυ. Αλλά νωρίτερα στην Κοσμοτέ 2 έχουμε 6,5 ώρα Πανιόνιος Ολυμπιακός Βόλου. Μια χαρά. Αυτά τα δύο παιχνίδια, φιλικά παιχνίδια. Μια χαρά. Λοιπόν, αφήνουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το Under 6,5 στα μετάλλια. Μακάρι να με διαψεύσουν τα παιδιά. Το μενού σήμερα σε ό,τι αφορά στην ειδησιογραφία έχει σε πρώτη θέση όπως πάντα τις υψηλές θερμοκρασίες και τον κίνδυνο των πυρκαγιών δεξιά και αριστερά. Κάθε μέρα παίρνω μηνύματα εγώ από την κυβέρνησή μας για το που χτυπάει κόκκινο. Το κόκκινο δυστυχώς χτυπάει σε αρκετά σημεία. Και τώρα να σας πω ότι για αύριο Τρίτη, όχι να σας πω πρώτα, για σήμερα Δευτέρα μου έστειλαν μήνυμα για Αττική, Κύθυρα, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη και Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Σκύρο και περιοχές Εύβοιας, Φθιώτιδας, Αρκαδίας, Φωκίδας και Αχαΐας. Δηλαδή δεν έμεινε και τίποτα. Εντάξει. Σε ό,τι αφορά αύριο προσοχή, Τρίτη 11 Οκτώου, πολύ υψηλός κίνδυνος, βαθμού 4, σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα και Κορινθία, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Σκύρο και περιοχές Εύβοιας, Φθιώτιδας και Λακωνίας. Υψηλός κίνδυνος σε αρκετές περιοχές σε βαθμό 3 της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Αυτά σε ό,τι αφορά στον κίνδυνο της πυρκαγιές. Μάλιστα εδώ μεταξύ μας τώρα, πόσο έτοιμος μπορεί να είναι ο κρατικός μηχανισμός μας να ανταπεξέλθει στο νέο σκηνικό και φέτος. Δεν έχει ανταπεξέλθει. Έχει ανταπεξέλθει σε πολύ καλό σημείο φέτος, αλλά δυστυχώς είχαμε και τα νεκρά παιδιά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι στο πρόγραμμα, αλλά ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Οπότε προσοχή σε όλα τα παιδιά, εθελοντές και μη, που θα εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. Ο κίνδυνος πυρκαγιών είναι σε μεγάλο βαθμό σε όλη τη χώρα και έχει και τους γκασμάδες που προκαλούν τις φωτιές, ηθελημένα είτε όχι, οπότε προσοχή. Το δεύτερο θέμα αφορά στον τουρισμό μας. Και βέβαια, όπως όλοι αντιλαμβάνεστε και γνωρίζετε εδώ και χρόνια, ο Αύγουστος είναι ο μήνας ξέχωρα του έρωτα, όπου μετά από 9 μήνες γεννιούνται πολλά παιδιά μετά τον Αύγουστο. Καταλαβαίνετε αυτό, ο Αύγουστος είναι ο ελεύθερος μήνας, Κωνσταντίνε, η μήνας των διακοπών, ο μήνας του σεξ, της αγάπης. Κωνσταντίνε, να χαρώ εγώ. Και βέβαια αυτός ο Αύγουστος κινείται με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες στα νησιά μας, αλλά και σε δημοφιλείς προορισμούς. Βλέπε Καβάλα, Κατερίνη, Χαλκιδική. Παρεμπιπτόντος τώρα που ερχόμουν, πολύ μεγάλη κίνηση από το κόσμο και μετά προς Χαλκιδική. Δευτέρα μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Δευτέρα μεσημέρι, ρε φίλε. Αφού δουλεύουν οι άνθρωποι. Φύγαν όλοι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα φύγουν. Μπορεί να είναι και οι έξιμοι που φύγαν Δευτέρα μεσημεράκι και σου λέει δεν θα βρούμε κίνηση, ε. Αλλά έτσι πάει. Εν πάση περιπτώσει, ο τουρισμός είναι η βασική κινητήρια δύναμη της οικονομίας μας, παιδιά. Οπότε να προσέχουμε πάντα τις υποδομές μας, να μην βάζουμε ακριβές τιμές. Εσάς, παιδιά, το λέω εκεί που πουλάτε πράγματα και θάματα δεξιά και αριστερά. Γιατί ο τουρίστας δεν είναι και χαζός. Έτσι, υπάρχουν και άλλα μέρη. Επειδή όμως τα δικά μας είναι πιο όμορφα, ας προσφέρουμε και κάποιες προσιτές τιμές, ρε παιδιά. Δεν είναι κακό. Μην πάτε να πάρετε από ένα μπακλαβά 32 ευρώ, που μου είπε άλλος προχθές από τη Μύκονο. 32 ευρώ μπακλαβάς, ρε Κωνσταντίνε. Εσύ που τρως 4 δηλαδή. Χριστέ και εκεί. Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ρεκόρ αφίξεο. Αφίξεων είχαμε και φέτος. Βέβαια, σημαίνει αυτό απαραίτητα μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους εδώ της χώρας μας και των τόπων που είναι οι τουριστικοί τόποι. Είναι ένα θέμα αυτό. γιατί πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες υποδομές για να καλύψεις τις ανάγκες των τουριστών και σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο. Δηλαδή τώρα δεν μπορείς να πηγαίνεις, ρε παιδιά, καλά να πάρεις Παρασκευή τηλέφωνο και να πας στην, ας πούμε, στη Χανιώτη μου και να πεις θέλω, σου πούνε ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις, πεις λέμε σήμερα τηλέφωνο για να έρθεις αύριο να μείνεις εδώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά και για να πάρεις και νωρίτερα, πάλι είναι δύσκολο. Πρέπει να πάρεις κάνα δίμηνο πριν αρχίσει το καλοκαίρι. Αλλά και πάλι τιμές εκεί παγορευτικές. Οπότε λίγο, παιδιά, λίγο να το μαζέψουμε όλοι και λίγο να μαζέψουμε λίγο και στην εστίαση εκεί τα πράγματα. Αν και τα πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, γιατί υπάρχει πίεση από την κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, τώρα έτυχε να είναι αυτή, εν πάση περιπτώσει, και πληρώνουν κάπως καλά τα παιδιά εκεί και τα προσέχουν περισσότερο τα παιδιά που δουλεύουν σε beach bar, σε ξενοδοχεία κτλ. Οπότε μια καλή είδηση από εκεί ήρθε. Παρά το ότι υπάρχει ακόμη έλλειψη σε ό,τι αφορά στην εστίαση, έτσι. Δηλαδή, άμα θέλετε παιδιά να πάτε να δουλέψετε, αντί να παίζετε PlayStation όλη την ημέρα, κάντε μια γύρα στο διαδίκτυο. Θα βρείτε θέσεις εργασίας. Με καλά χρήματα κιόλας. Καλά, πάση περιπτώσει. Δεν είναι, πώς να το θέσω, το δίκαιο. Ωστόσο, είναι καλύτερα από ότι εμείς που δουλεύουμε κανονικά όλη την χρονιά. Η σεζόν πάντα δίνει καλύτερα χρήματα. Απλά πρέπει να είστε κι εσείς λίγο, πώς να το θέσω, με ευθύνη πάνω σε ό,τι κάνετε, όπως και τα υψηλά κεφάλια που είναι εκεί στις επιχειρήσεις και πρέπει να σας προσέχουν ιδιαίτερα για να μην σας χάσουν. Και το λέω αυτό έτσι με όλη την αγάπη που έχω για αυτούς, γιατί ξέρω τι είναι να πληρώνουν. Λοιπόν, τώρα που είπαμε και για τουρίστες, τουριστική κίνηση είναι έντονη. Εδώ και κάνα 1,5 μήνα, ένας μήνας και κάτι. Οι τιμές, καταλήματα, καύσιμα, εστίαση, εισιτήρια εξακολουθούν να είναι σε υψηλά επίπεδα. Τα νοικοκυριά δεν μπορούν να αντέξουν. Και αυτή η συζήτηση για το κόστος των διακοπών σαφώς και παραμένει έντονη σε όλη τη χώρα μας. Και από ό,τι σας διάβασα χθες ή προχθές, το 25% αδυνατεί να κάνει πάνω από μία εβδομάδα διακοπές. Το 25% μόλις πάνω από μία εβδομάδα δεν μπορεί. Όλοι οι άλλοι είναι, να είχαμε να λέγαμε. Και οι περισσότεροι σαφώς κινούνται σε ημερήσιο επίπεδο. Έτσι, πάνε το πρωί, έρχονται το βραδάκι. Βαριά, όπως ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, ας πούμε, που τάχει, δεν τρώει τους πακλαβάδες στη Μύκονο, άντε να κάτσει δύο μέρες, να έχει μία διανυκτέρευση. Είναι και τα, έχει και τα κονέ εκεί, βρίσκει λίγο πιο χαμηλά την τιμή για το κατάλημα, οπότε είναι μια χαρά. Αλλά είναι ένα θέμα αυτό με τις διακοπές. Εγώ θυμάμαι παλιά, οικογένειές μας φεύγαμε, πηγαίναμε Χανιώτη, βέβαια ο μπαμπάς δούλευε, okay. Είναι ένα θέμα αυτό, αλλά άλλο είναι αυτό. Αλλά εμείς μπορούσαμε να πάμε διακοπές στη Χανιώτη για ένα δίμηνο. Με τα ξαδέλφια μου και τα λοιπά. Παλιά βέβαια τώρα, εντάξει, μην ρωτήσεις τη ηλικία, είμαστε νεαροί ακόμα. Αλλά, η παλία να το θέσω έτσι, μπορούσα να κάνω ένα δίμηνο. Πήγαινε το πρωί. Έτρωγε τις μπουγάτσες, τις τυρόπιτες, το γαλατάκι, το μεσοκολατούχο και τα λοιπά, Κωνσταντίνε. Το μεσημέρι έβγαινες έξω να φας ένα μπιφτέκι, μια σαλάτα και μια πατάτα. Το βραδάκι επίσης, αν φάμε δύο γύρους, δεν γίνεται να μην φάμε δύο γύρους. Πηγαίναμε μετά και στο θερινό, μπράβο ρε Κωνσταντίνε, το σινεμά. Και όταν βγαίναμε από το σινεμά, ερχόταν εκείνη η υπέρτατη ώρα της μπουγάτσας, της κρέμας, με κανέλα, Αυτά επί δύο μήνες ο μπαμπάκας τα πλήρωνε. Καημένος. Εφόσον μπορούσε και τα πλήρωνε τότε, με κόπο και υδρότα επαναλαμβάνω, σαφώς δεν ήταν κανείς εκατομμυρίουχος τότε, φανταστείτε τον σημερινό μπαμπά να σας έστελνε εσάς, λέω μαμά και δύο παιδιά. Εντάξει. Και να πήγαινε και ο μπαμπάς, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο, ή δύο μέρες μεσοβδόμαδα κάθε 15 μέρες. Τι θα χρειαζόταν σήμερα, ρε παιδιά, για να πληρώσει ο άνθρωπος, ο μπαμπάς. Μέρος ο μπαμπάς, γι' αυτό έφυγε και νωρίς. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν είναι επί της παρούσης. Ωραία φάση. Ωραία φάση εκείνος ο καιρός. Και όταν ήρθα από τη Βραζιλία, παιδιά, πήγα στη Χανιώτη. Γιατί ήταν η μεγάλη μου επιθυμία μετά από 14 χρόνια να πάω εκεί που πέρναγα πιτσιρικάς. Είδα μια Χανιώτη και λέω: τι είναι αυτό, αυτό είναι χάος νιώτη. Δεν είναι Χανιώτη, ρε παιδί. Τι ήταν αυτό το πράγμα που είδα. Εκείνο όλο το πράσινο στη θάλασσα μπροστά με τα πεύκα είχε εξαφανιστεί, ρε Κωνσταντίνε. Δεν θυμάμαι αν είδα το θερινό ή τον κάναν θερινό, μια και καλή. Αλλά μιλάμε τώρα ένα σκηνικό φοβερό. Πια Χανιώτη, βέβαια παρέχει άλλες υπηρεσίες, οκ. Okay. Αλλά εκείνο το παλιό το σκηνικό δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Παιδιά, επειδή ανέφερα εκείνο το σκηνικό τώρα, λέω να πάω σε ένα διάλειμμα εδώ με τον Κωνσταντίνο. Να πάμε έξω να ρίξουμε μια βουτιά στην πισίνα του Πάλου των Ανδρών εδώ που μας έχει φτιάξει. Να ηρεμήσουμε, να δροσιστούμε και να επανέλθουμε διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360-365.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Θα πάμε παρέως στις 5 πάνω στην εκπομπή των παιδιών του Κωστή Ραπτόπουλου και του Γρηγόρη του Κόκκινου. Και αύριο θα είμαστε εδώ. Την Πέμπτη θα είμαστε πάνω στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με Γιώργο Ζαΐρη για την πρόκριση στο Βέλγιο. Μία διαφοροποίηση να κάνω, μάλλον ένα λάθος έκανα, ότι για τις διακοπές η έρευνα έδειξε ότι το 24% των συμπολιτών μας δηλώνει ότι δεν θα κάνει καθόλου διακοπές, Κωνσταντίνε. Ένας στους τέσσερις δεν θα πάει διακοπές. Ένας στους δύο δεν θα πάει. Τι λέει, ρε φίλε. Και το άλλο 25% θα μειώσει σημαντικά τις ημέρες διακοπών. Πάμε για εβδομάδα το πολύ 9 μέρες. Φοβερά πράγματα. Για τον φίλο του Ηρακλή, τον Κώστα, να πω ότι το Sky θα μεταδώσει το πρώτο παιχνίδι, το επίσημο του Ηρακλή, απέναντι στον Βόλο, για το δεύτερο προκληματικό γύρο του κυπέλου μας. Προγραμματισμένη αναμέτρηση αυτή, όπως με ενημέρωσε ο Δημήτρης Καλαϊτζής, metrosport.gr, Δευτέρα 17 Αυγούστου, 9 η ώρα, στο Δημοτικό Στάδιο Σερών, Sky του Αλαφούζου, το οποίο έχει πάρει Ηρακλή και Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα από φέτος, την καλαθόσφαιρα ανδρών από φέτος, τη μεγάλη κατηγορία. Έχει πάρει το κύπελο Ελλάδος και το Super Cup. Και όλα αυτά το πρώτο δίμηνο Σεπτέμβρη-Οκτώβρη μάλλον θα είναι ανοιχτά προς το κοινό. Από Νοέμβρη επιπληρωμή κατά πάσα πιθανότητα 9 με 10 ευρώ. Αυτά είναι τα πρώτα νέα από το μέτωπο. Ναι, ο Κωνσταντίνος μου έστειλε το άρθρο από το Βήμα. Σχεδόν ένα στα δύο άτομα στην Ελλάδα δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά μία εβδομάδα. Σωστό. Εγώ λέω για ένα τέταρτο δεν μπορεί να αντέξει καθόλου. Είπαν δεν θα πάνε διακοπές, Κωνσταντίνε. Και το ένα στα δύο ούτε μία εβδομάδα. Ναι, αυτό που έλεγα εγώ πριν, το 25% είναι 50% πλέον. Και το εξωφρενικό νούμερο δεν περίμενα να είναι τόσο. Εγώ περίμενα 65-70. Περισσότερο από το 83% των διανυκτερεύσεων στα ελληνικά καταλήματα προέρχεται από επισκέπτες του εξωτερικού. Αν πάτε, παιδιά, λίγο στην Καβάλα, Πέραμο, Αμόλοφς και τα λοιπά, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σκοπιανοί, ψάχνεις να βρεις κάποιον να πει καλησπέρα, καλημέρα. Εντυπωσιακό. Και Ρώσοι. Όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σκοπιανοί. Οχο. Ναι. Εντυπωσιακό σκηνικό. Κάτσε να δω τώρα. Για τον Τεντόγλου να πω κάτι. Πριν πάω στο YouTube που μου έστειλες, Κωνσταντίνε. Και μιλάμε ότι η έρευνα από το ΙΕΛΚΑ. Ναι, είναι έρευνα από το ΙΕΛΚΑ αυτό. Να μιλάμε και με ονόματα, μην νομίζετε ότι σας πουλάμε τρέλα. Ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές. Φοβερό. Μα ναι, να πας 8% στα έργα. Δεν σ' ακούω. Ναι. Το εξοχικό αν έχεις το θεωρείς διακοπές. Εντάξει, ρε φίλε. Αλλά εσύ που δεν έχεις και πας να πληρώσεις τις διακοπές, δεν πας. Ναι. Ένα στους δύο, γεια σας. Τώρα βέβαια και τα εξοχικά, αν πάτε τουλάχιστον εκεί που έχω εμπειρία εγώ, Καβάλα και τα λοιπά, οι περισσότεροι τα πουλάνε και καταλήγουν σε Βούλγαρους, Ρουμάνους και πάει λέγοντας. Πάρα πολλά καταλήματα τέτοια, προσέξτε. Πάρα πολλά μικρά σπιτάκια, μικρές μεζονέτες. Πολλά έχουν πέσει σε Βούλγαρους, Ρουμάνους εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον. Φέτος γίνεται ειδικά. Για το Τεντόγλου που σας έλεγα, που έφυγε τραυματίας ο βασικός του, ένας εκ των δύο βασικών αντιπάλων του, η είδηση που προέκυψε επίσης είναι ότι μετά το Μίλτο πήδηξε ένας πιτσιρικάς από την Ιταλία, κάτσε να δω πώς τον λένε, Φραντσέσκο Ίντζολι, ο οποίος έκανε ένα άλμα στο 8.34. Βέβαια, εντάξει, όταν είναι μια στιγμή είναι τα άλματα αυτά σε έναν τελικό. Αλλά πριν δύο εβδομάδες ο Μίλτος έκανε 8.66, ρε παιδιά. Τώρα
Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από κανέναν ο Μίλτος. Και το 8-34 αυτό, εντάξει. 8-26 έκανε ο δικός μου στο δεύτερο άλμα. Μακριά από τη βαλβίδα κιόλας, οπότε αντιλαμβάνεστε. Αλλά σας δίνω και την ενημέρωση ότι ο Ιταλός έβγαλε 8-34. Οπότε είναι ένας αντίπαλος, ίσως και ο μοναδικός αντίπαλος, αύριο στον τελικό, επαναλαμβάνω το παιδί. Μπείτε, επαναλαμβάνω, στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω ένα βιντεάκι μέσω TikTok. Πατήστε επάνω στο βιντεάκι, θα σας βγει το γκολ. Απολαύστε το και πείτε μου, εάν νιώθετε, ποιος είναι ο τερματοφύλακας που το δέχτηκε. Τώρα πιστεύω όλοι να είστε όλοι. Εν πάση περιπτώσει, εδώ στην Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία γενικότερα πιστεύω ότι το γνωρίζετε άμα τον δείτε. Αλλά παράλληλα δείτε και την αντίδρασή του, ρε παιδιά, όταν ο παίκτης έκανε το σουτ πίσω από τη σέντρα από τα 60 μέτρα. Και μετά τα ξαναλέμε όταν ανοίξουμε γραμμές στο επόμενο μισάωρο. Απλά τώρα ρίξτε μια ματιά σε αυτό. Δώστε την προσοχή σας μάλλον σε αυτό που έχω να σας πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Γιατί εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα και μόνο στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και φυσικά η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, λοιπόν? Αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr.

0: Επαναλαμβάνω, όποιος θέλει να δει περισσότερα πράγματα, είναι έρευνα καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ. Μπείτε μέσα, βάλτε ΙΕΛΚΑ, διακοπές, και θα καταλάβετε ότι μόνο ένας στους δύο σχεδιάζαν να κάνουν διακοπές φέτος. Τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Αν σχεδιάζουν κάτι τελευταία στιγμή, θα είναι ακόμα πιο περίεργο το πράγμα. Λοιπόν, Μέση Ανατολή, ένταση στην Ιερουσαλήμ, νέα ένταση εκεί. Η διεθνής προσοχή για μία ακόμα φορά στρέφεται ξανά στην Ιερουσαλήμ. Γύρω από τον χώρο του Αλ Άξα βλέπω εδώ η ένταση, προκαλεί ανησυχία για νέα κλιμάκωση στην περιοχή. Τελευταίες εξελίξεις έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις και φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση. Το αφήνω αυτό γιατί το θέμα είναι αν μπορεί να ανοίξει ένα νέο κύκλος ένταση στη Μέση Ανατολή, και αν ανοίξει θα έχει την ίδια τύχη με τους προηγούμενους. Έλα μου, θα τα δούμε αυτά αύριο με τον καθηγητή μας. Δύο θέματα βασικά που το έχω αφήσει οπωσδήποτε αύριο για τον καθηγητή μας είναι τα δύο βασικά θέματα που αφορούν στη συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας στη Μέκα. Είπαμε δύο λογάκια μόνο χθες. Αφήσαμε όλα τα θέματα για κάποιον που γνωρίζει. Εμείς είμαστε κοινοί θνητοί επ' αυτού. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και πολλά. Μάλλον γνωρίζουμε πολύ λίγα. Οπότε ο καθηγητής μας αύριο θα μας δώσει εδώ τα φώτα του. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα αφορά στη συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας για την υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση, για το μεγάλο καλώδιο που. Το υποθαλάσσιο καλώδιο που ξεκινά από την Κρήτη και συνδέει την Κύπρο και σε επόμενο στάδιο το Ισραήλ. Σας έλεγα χθες ότι το συνολικό έργο εκτιμάται περίπου στο 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη συνεισφέρει 657 εκατομμύρια μέσω του Connecting Europe Facility. Γράψτε στο Google Great Sea Interconnector, διεθνή σύνδεση δηλαδή, και θα βρείτε ό,τι θέλετε αύριο με τον καθηγητή μας. Υγεία να έχουμε περισσότερα. Και βέβαια θέμα αύριο θα αποτελέσει και η Ουκρανία φυσικά. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, να είχαμε να λέγαμε. Ένας πόλεμος στην Ουκρανία που συνεχίζει να επηρεάζει όλους εμάς, την ευρωπαϊκή πολιτική και την άμυνα κάποιων χωρών. Βλέπε Δανία, Σουηδία, Φιλανδία εκεί, αυτές είναι σε περίεργη φάση. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν αρχίσει νέες συζητήσεις για στρατιωτική υποστήριξη, για ενεργειακή ασφάλεια. Οι σχέσεις Δύσης-Ρωσίας αν είναι οι ίδιες προετών όπως εκείνες προετών. Και φυσικά οι εξελίξεις εκεί στην Ουκρανία και εκεί στην Ουκρανία συνεχίζουν να έχουν αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία και όχι μόνο στην ελληνική οικονομία. Εδώ σημειώστε πως ένα καλό ερώτημα είναι, και θα το θέσω στον καθηγητή μας αύριο και αυτό, είναι το πόσο έχει αλλάξει η ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στους Ρώσους μετά από 4 χρόνια σχεδόν. Κλείσαμε 4 χρόνια. Τα κλείσαμε τα 4, επί Κωνσταντίνε. 4 χρόνια πολέμου, περίπου. Ναι. Τώρα, ένα άλλο θέμα που είχα επίσης για σήμερα είναι ότι πόσο απειλεί την καθημερινότητά μας και τα επαγγέλματά μας η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου φυσικά δεν έχει κανένα πρόβλημα, κανένα από τα παιδιά εδώ, γιατί αυτοί είναι πρωτοπόροι στο είδος τους, στην τέχνη τους. Δηλαδή αυτοί έχουν φτιάξει τέχνη μέσα από την ηχοληψία, δεν μπορεί κανένας άλλος να τους πιάσει. Αλλά εμείς οι υπόλοιποι κοινοί θνητοί εδώ έχουν βγάλει άτομο να λέει στις ειδήσεις ένα με τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος χαρά ήταν ο τύπος. Δεν καταλάβαινε ότι ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, δε Κωνσταντίνε. Αύριο θα βάλουν τον Βραζιλιάνο Γιώργο. Τον Γιώργο τον Βραζιλιάνο. Και θα λέει. Θα κάνει μια εκπομπή 3 ώρες και δεν καταλάβει κανείς τι έγινε. Και τώρα μιλάμε όχι για ραδιόφωνο, μιλάμε για τηλεόραση. Ο άνθρωπος. Ο τεχνητός. Το προϊόν τεχνητής νοημοσύνης να κάθεται να σας μιλάει, να σας παρουσιάζει τα νέα και πάει λέγοντα. Εσείς δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Πού πάμε δηλαδή με όλο αυτό το σκηνικό? Δεν είναι και εύκολο να αντιληφθεί κανείς το πόσο έχει μπει στην καθημερινότητά μας τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα ότι αυτό που λένε ορισμένοι ότι κινδυνεύουμε από δάφτους. Ποιους δάφτους? Τους κλείνεις ρε φίλε και αντεγιά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι να κινδυνεύω εγώ από αυτούς? Δηλαδή από ποιο να κινδυνεύω? Να φτιάξουν ένα πρόγραμμα αυτοί? Ποιοι αυτοί? Α, πρέπει να τους δώσει στοιχεία, πρέπει να τους δώσει κάποια βάση. Αλλιώς πώς θα φτιάξουν κάτι δικό τους? Μπορεί και να κάνω και λάθος τώρα, έτσι. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να, όχι απλά να με έχει ξεπεράσει, να με έχει αφήσει πίσω, κάτσε καλά μιλάμε, αλλά εγώ δεν μπορώ να χωνέψω ακόμα, γιατί δεν υπάρχει το στοιχείο, να το θέσω, της απόφασης, ηθικής απόφασης, αντίληψης, πώς να το πω τώρα. Η τεχνητή νοημοσύνη δουλεύει με δεδομένα. Να σκεφτεί αυτός τι είναι ηθικό δίλημα, δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο. Λέω εγώ. Καλό και αυτό το θέμα, το βάλω αύριο στον καθηγητή. Έτσι με έχουν πάλι πολλά στον καθηγητή αύριο. Αλλά δεν είναι μόνο τεχνολογικό πλέον το θέμα και το πρόβλημα σε ό,τι αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη. Πολλά κεφάλια και πολλές κυβερνήσεις ήδη σε διεθνές επίπεδο εξετάζουν τρόπους ρύθμισης χρήσης αυτού και σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση και στη δημόσια διοίκηση και στην οικονομία. Προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να μας βοηθήσουν, ή μάλλον να βοηθήσουν αυτούς βασικά, για να μην κάνουν πολλά λάθη και τρώνε κράξιμο, αλλά αυξάνονται οι προβληματισμοί για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι προσοχή κινδυνεύεται. Είχε βγει και ένα ηγετικό στέλεχος των πληροφοριών των Αμερικάνων και είχε πει κάτι, προσοχή, θα μας φάνε λάχανο. Τώρα αυτός τι ρόλο βαρούσε δεν ξέρω, αλλά μάλλον επειδή τον είχαν βγάλει στη σύνταξη, τον είχαν στείλει, σου λέει κάτσε να πω τα δικά μου. Αλλά δεν είμαι σε θέση εγώ να σκηνώ θνητός, με πολύ λίγες γνώσεις επ' αυτού να πω ότι αν κινδυνεύει η καθημερινότητά μας, το επάγγελμά μας, ή ακόμα και κάτι χειρότερο από την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί επαναλαμβάνω.
1: Έτσι, πώς? Έτσι είναι, Μιχάλη μου. Θα κυβερνήσουμε τον κόσμο. Χαχαχαχαχαχαχ.
0: Πρόλαβε ο Κωνσταντίνος να θέσει το θέμα αυτά που έλεγα. Ρε εσύ, μην βάλεις καμιά διεύθυνση σπιτιού κτλ. Ούτε καν στο στούντιο εδώ. Μην φάμε τίποτα στην πόρτα έξω. Αυτή είναι η AI. Η AI. Artificial intelligence. Και όταν σας μιλάει και όλα, προσέξτε τώρα παιδιά, ειλικρινά σας το είχα πει και μια άλλη φορά πριν από 2-3 εβδομάδες, ρώτησα μέσω του GPT ποια είναι η τιμή ενός δελτίου στο Λότο και μου λέει 50 λεπτά. Του λέω βρεά συχτήρ, είναι ένα ευρώ. Δηλαδή πώς να εμπιστευτώ εγώ τώρα? Δεν εμπιστεύεις, ούτε με σφαίρες. Καλά, ιατρικά θέματα παιδιά, βλέπω ορισμένους που λένε κάτσε να ρωτήσεις, τι να ρωτήσεις, πήγαινε στο γιατρό σου ρε εσύ. Ρε πλάκα μας κάνετε. Δώσε τη βάση, τα στοιχεία σου, το ιστορικό σου, το τι τραβάς όλη σου τη ζωή για να σου πει ο άνθρωπος κάνει αυτό και αυτό. Έλεος δηλαδή πάω να ρωτήσω το GPT. Ξέρετε, έβγαλα δύο σπυράκια στον ποπό, τι είναι, τι να φάω, τι να μην φάω, να κάτσω, να μην κάτσω. Βρε άντε ρε από εδώ. Αλλά γενικά είναι ένα θέμα δύσκολο. Γενικά είναι ένα θέμα ύποπτο. Και σας είπα πριν τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, πάω κόφι, δεν θέλω να το θυμάμαι αυτό, πάντων. Σας βγήκα και σας είπα ότι το ρώτησα σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου, ποια ημερομηνία. Είχαν βγει πριν από 15 μέρες παιδιά μέσω ΕΠΟ τα πάντα. Μου απάντησε ο τελικός, λέει, διεξάγεται κυρίως Μάιο ή Ιούνιο, δεν έχει οριστεί η ημερομηνία ούτε το τόπος διεξαγωγής του αγώνα. Ενώ είχαν βγει όλα κανονικά παιδιά και μόνο Μάιος δεν ήταν. Ζήσε Μάη μου να φας τριπίλ. Δηλαδή, άλλαν τάλλον και του γράφω από κάτω. Ρε φίλε, είναι τάδε, τάδε, τάδε και μου λέει από πού το βρήκες. Του έδωσα το link της ΕΠΟ. Όχι, δεν ζήτησε συγγνώμη. Δεν ζήτησε συγγνώμη. Θα έπρεπε, ναι, γιατί είναι φοβερά ευγενείς όλοι τους, όλες τους εκεί στο διαδίκτυο, εν πάση περιπτώσει, η artificial intelligence τρομάρα τους. Δεν είπε συγγνώμη, είπε... πώς το είπε, θα το ψάξω και θα σε ενημερώσω αν αληθεύει κάτι τέτοιο. Ρε φίλα, αφού υπάρχει το link, τι να ψάξεις να με ενημερώσεις. Άκου όμως το θράσος να μου πει, πού το είδατε εσείς κύριε αυτό, εγώ το διάβασα και εγώ δεν είδα τίποτα, πάρε να έχεις. Και μου λέτε τώρα ρε παιδιά εσείς, ότι κινδυνεύω εγώ από δάφτους. Δηλαδή, άμα τραβήξω το καλώδιο ρε εσύ Κωνσταντίνε, που τόσο απλά το θέτω, από ποιο να κινδυνεύσω, θα τραβήξω το καλώδιο του πω φιλέ. Άισι χτύρε έτσι όπως είσαι και άντε γεια. Και άμα σε ξαναβάλω σε σύνδεση, θα σου πω να μου στείλεις και 10 δύσκολα προβλήματα, έτσι μια επίλυση για να. Για συγγνώμη και μόνο, που αντί να μου πει συγγνώμη που δεν θα μου την πει, θα μου επιλύσεις 10 προβλήματα δυνατά.
1: Μα γιατί δεν με εμπιστεύεσαι? Εγώ είμαι εδώ για να σας υπηρετώ. Χαχαχαχαχαχα.
0: Τι από εδώ. Μεσημεριάτικα. Εσείς. Αντιλαμβάνεστε όταν σας λέω ότι αυτοί οι χολύπτες δεν κινδυνεύουν με τίποτα, ειδικά ο Κωνσταντίνος. Κάτσε γι' αυτό, δεν κινδυνεύει με τίποτα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει η artificial intelligence και οι AI μάρες κουκουνάρες, αυτά τα παιδιά εδώ σε εμάς δεν κινδυνεύουν. Τα δικά μας τα παιδιά. Ε, Χριστή, κύριε. Τώρα, αύριο έχω ένα θεματάκι εδώ. Δεν το έχω ψάξει ακόμη. Αλλά προσέξτε, το νούμερο είναι μεγάλο. Δεν τόλμησα να το γράψω τώρα γιατί θέλω να το διασταυρώσω. Εκτός ελέγχου τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. 300.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες χωρίς σύνταξη. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Αύριο στο πρώτο μισάωρο θα σας το αναφέρω λίγο, γιατί είναι, διάβασα το ποσόν, είναι τρομακτικό. Δεν μπορώ να το αναφέρω στον αέρα γιατί δεν ξέρω, και το διαδίκτυο επίσης ως πηγή ενημέρωσης κρύβει τεράστιους κινδύνους. Τεράστιους κινδύνους. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Και για να έχει και κάτι κλικ παραπάνω μπορεί να γράψει ακόμα και ό,τι δεν θέλει. Ή ότι δεν πιστεύει, αλλά το γράφει για να τον πιστέψετε εσείς, για να τον ακολουθήσετε, να κάνετε κλικ κτλ. Οπότε μην έχετε και τόσο μεγάλη σιγουριά σε ό,τι διαβάζετε. Εκτός εάν έχετε διασταυρώσει μέσα από καιρό το ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε αυτό το μέσο. Ή τον κάθε αρθρογράφο, δημοσιογράφο και πάει λέγοντας, για να είμαστε έτσι. Επίσης ένα θέμα που θα βάλω αύριο στον καθηγητή είναι το μεγάλο όχι, όχι το, όχι το δικό μας, της 28ης, το όχι του Νετανιάχου στον Τραμπ, στο σχέδιο του Τραμπ. Αυτοί δεν τα πάνε πολύ καλά τελευταία. Και αυτό το όχι συνοδεύεται από το ότι δεν θα υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος. Έρχονται τώρα τα πιο δύσκολα. Αυτός το έχει βάλει σκοπό να το τελειώσει. Αυτόν ή θα τον τελειώσουν, που δεν είναι εύκολο, ή θα τους τελειώσει, που πάλι δεν είναι εύκολο. Και από ό,τι φαίνεται, επειδή ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θα τελειώσει τον άλλον, θα την πληρώσουμε εμείς. Οι κοινή θνητή μέσα από διάφορα επίπεδα, εν πάση περιπτώσει, θα πληρώνουμε και ελπίζω να είναι μόνο να αρκεστούν μόνο στην πληρωμή και να μην έχουμε τίποτα άλλα τράβαλα. Γιατί και αυτή η κοινή συμμαχική εντός εισαγωγικών τριμερή συμφωνία μεταξύ των φίλων μας εκεί, των Τούρκων, των Σαουδάραβων και του Πακιστάν, μπορεί να επιφέρει άλλες ιστορίες εμάς. Αυτά τα δύο όμως, είπαμε, το υποθαλάσσιο καλώδιο και την τριμερή αυτή συμφωνία συμμαχική εντός εισαγωγικών, γιατί πώς η Τουρκία μπορεί να είναι μαζί με τους Σαουδάραβες απέναντι στο Ιράν? Δεν κολλάει. Δεν κολλάει με τίποτα. Το Ιράν και η Σαουδική Αραβία είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ένα πράγμα. Πώς κολλάει αυτό το πράγμα? Θα μας εξηγήσει αύριο ο καθηγητής, για να είμαστε μια χαρά. Μπείτε λοιπόν στο Facebook, στη σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω πάνω-πάνω το πρωτοσέλιδό μας, το οποίο δεν συνδυάζεται σήμερα με τη μουσική, αλλά με ένα βίντεο από το TikTok. Θα δείτε, θα απολαύσετε ένα υπέροχο γκολ. Σπάνια βλέπετε τέτοια τέρματα από τα 60 μέτρα. Και δείτε τον τερματοφύλακα που δέχεται τον γκολ και πείτε μου ποιος είναι. Αν νιώθετε, αν δεν νιώθετε, οκ. Okay. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει κυρίως, ξέχωρα από αυτό, να δείτε την αντίδραση του τερματοφύλακα στον γκολ, για να καταλάβετε ότι υπάρχουν τερματοφύλακες και τερματοφύλακες. Όπως υπάρχουν επαγγελματίες και επαγγελματίες σε κάθε επίπεδο, υπάρχουν τερματοφύλακες και τερματοφύλακες. Δείτε την αντίδραση αυτού του τερματοφύλακα που έχει περάσει εδώ από τη χώρα μας και θα καταλάβετε τι εννοώ.

Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου συνήθισε να με βγάζει στον Μπούζο για ένα λεπτάκι για να πούμε τα στοιχηματικά μας. Οπότε θα βγούμε σήμερα εμείς, καθότι ο Μπούζος απολαμβάνει τις διακοπές του εκεί στη μαγευτική Χαβάη 5-0. Ακόμα 5-0 η Χαβάη. Τόσα χρόνια παίζουν 5-0 ακόμα, Κωνσταντίνε. Πάση περιπτώσει, μπορούμε να πάρουμε σήμερα μία τριάδα με ρίσκο, με μπόλικη δόση ρίσκου. 8 η ώρα από τη Σουηδία, Βαστέρας Γιουργόρντεν, η γνωστή Τζουγκράνα. Βαστέρας Τζουργκάρντεν διπλό. Θα πάρουμε τον Άσο από την Πορτογαλία, Αγία Κλάρα, Νασιονάλ Μαδέιρα. Και θα πάρουμε και το Χ από την Αργεντινή, Μπάνφιλτ Μπελγράνο. Διπλό η Τζουργκάρντεν, Άσος η Σάντα Κλάρα και Χ Μπάνφιλτ Μπελγράνο, σύστημα 2-3, 4 στήλες να το διασκεδάσουμε. Αύριο μπαίνει ένα δυνατό πρόγραμμα. Σήμερα είχαμε πήρα ρεπό από metrosport.gr και από betshow.com, γιατί αύριο αρχίζει ένα δυνατό τριήμερο. Τι τριήμερο δηλαδή? Ξέχωρα από το τριήμερο, το μεσοβδόμαδο με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και όχι μόνο, αρχίζει και την Παρασκευή πολύ δυνατό πρόγραμμα έως και τη Δευτέρα. Δηλαδή έχετε μια εβδομάδα γεμάτη. Με και πρεμιέρες είχαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, θα έχουμε κι άλλες. Αυτό το Σαββατοκύριακο, Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, αυτό το τετραήμερο, οπότε είμαστε μια χαρά. Οπότε περισσότερα αύριο θα τα πούμε εδώ και για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ, επειδή είχα πολλά μηνύματα για το Χάρη του Τσιγκάρα, παιδιά, αφήστε να έρθει πρώτα ο Χάρη Τσιγκάρα και μετά μιλάμε για το Χάρη του Τσιγκάρα. Εντάξει, μην μιλάμε για άτομα τα οποία. Όπως μου είπαν για το παιδί της, το Σκοτσέζο, τον Ούρε, που σας έλεγα το Σάββατο, αφήστε ρε παιδιά να έρθει πρώτα. Δεν είναι εύκολη περίπτωση. Μην τρελαθούμε τώρα όταν μπαίνουν και άλλες ομάδες και κυρίως ομάδες από την Πριμέρα όπως η Σεβίλη. Και χτες το βράδυ σας είπα εδώ, από εδώ, ότι καταλήγει στη Σεβίλη. Οπότε μην μιλάμε για άτομα που μπορεί να έρθουν, ίσως να έρθουν και πάει λέγοντας. Να μιλάμε για άτομα που έχουν έρθει στις ομάδες μας και μπορούμε να μιλήσουμε για δάφτους, οκ. Okay. Αλλά για άτομα, πιθανά σενάρια κτλ. Τα έχω βαρεθεί αυτά. Μου έχουν πέσει τα μαλλιά από αυτά. Λέει ο λόγος. Οπότε, μετά το διάλειμμα, παιδιά, ανοίγω γραμμές. Για οποιοδήποτε θέμα θελήσετε, όσοι ντρέπονται να βγουν στον αέρα, στο 90-90-90 θα είναι ανοιχτό μετά από το διάλειμμα για εσάς. Όσοι ντρέπονται να βγουν στον αέρα, μπορούν να επικοινωνήσουν και μέσα από το Facebook στη σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Είναι πάνω-πάνω καρφιτσωμένο το πρωτοσέλιδό μας. Ρίξτε μια ματιά, μπείτε και τον γκολ, δείτε τον γκολ, δείτε την αντίδραση του τερματοφύλακα, δείτε ποιος είναι αυτός και από κάτω γράψτε μου τις σκέψεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις απόψεις σας, τα σχόλιά σας. Διάλειμμα θέλει ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, πάμε να ρίξουμε ακόμα μια βουτιά στην πισίνα του Παύλου του Ανδρώνη, να δροσιστούμε και επανερχόμαστε.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλησπέρα. Τη δίκη του εκδοχή για το τι συνέβη με το 4χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του σε πισίνα σε beach bar στην Πούντα της Πάρου έδωσε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο πατέρας του παιδιού δεν ήταν κοντά στο σημείο όταν συνέβη η τραγωδία. Ολιγόημερη παράταση για να προετοιμάσουν τις απολογίες του ζήτησαν ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο. Αμφότεροι δεν εμφανίστηκαν σήμερα στην αρχή από την οποία κλήθηκαν για εξηγήσεις. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, εξετάζεται ανεπιβεβαίωτη πληροφορία για το αν πήρε έγκριση από το κέντρο ελέγχου να προσγειωθεί στην παραλία. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε από τη θάλασσα μια 74χρονη χθες το απόγευμα στην παραλία της Κάλας Κατερίνης. Στη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η διεθνή επικαιρότητα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επέλεξε να κοντράρει τον Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, στέλνοντας μηνύματα στην άκρα δεξιά και στο εκλογικό σώμα περίπου 12 εβδομάδες πριν τις εκλογές. Το Ισραήλ δεν αποδέχεται το έγγραφο των 15 σημείων, δήλωσε ο Νετανιάχου στην έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του Ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Μυρίζει λουχουδιά.
3: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι?
3: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
7: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με Εμίλιο Γαβριλίδη, πλέον στην τεχνική ηγεσία, ο οποίος ξημερώθηκε σήμερα με το 0-0 της Παλμέρας. Δεν μπορείς να καταλάβει τι έγινε εκεί. Νίκησε και η Φλαμέγκο μετά. Μείωσε κατά 2 βαθμούς τη διαφορά από την Παλμέρας. Δεν κοιμήθηκε καλά-καλά ο Εμίλιος. Αλλά εδώ είμαστε παρέτσα για την επόμενη ώρα και τελευταία της εκπομπής μας για σήμερα. Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω το πρωτοσέλιδό μας, ρίξτε μια ματιά και προσέξτε λίγο τώρα. Για οριστική διαγραφή του παλιού σας αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα που χρειάζεται να θυμάστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 λοιπόν, έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας, και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Αδελφή Κωνσταντινίδη, αναλαμβάνω για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού. Διότι η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη. Ανοίγουμε γραμμές, όπως σας υποσχέθηκα, 90-90-90 για οποιοδήποτε θέμα θελήσετε εσείς, για τις ομάδες σας, ευρωπαϊκά παιχνίδια, μεταγραφές, κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικά θέματα και όχι μόνο. Καλησπέρα και στην κούκλα μας τη Μαρία Λάμπρου που πήρε την θέση της Έλληνας Παπά στη γραμματεία. 90-90-90, καλησπέρα.
1: Εγώ νόμιζα για μένα είπες.
0: Καλώς το να.
1: Νόμιζα για κούκλο, αλλά είπες κούκλα.
0: Κούκλα είπα ρε φίλε, μάθε να ακούς, όχι κούκλο.
1: Λέω άντε να πει μια καλή κουβέντα ρε λόγω.
0: Κούκλος ήσουν μέχρι προχθές. Τώρα όσο να είναι πιάτησε στα 35. Εντάξει.
1: Με τέτοια τραγουδάρα που βάζει ο Εμίλιος δεν θα κάνουμε βουτιάρες στο παραπορνάκι.
0: Βέβαια ρε φίλε.
1: Βουτιά κοιτά και καπάκι βουτιά. Αλλά όχι σε πισίνα, στο καλαμπουρνάκι.
0: Ναι. Δηλαδή από εκεί μας παίρνεις τώρα. Δεν ακούω τα βατραχοπέδιλα, δεν ακούω.
1: Τα τραγωπέδιλα δεν τα δουλεύουμε φίλε, εμείς είμαστε αλλιώτικοι.
0: Ωραίος. Okay.
1: Και όσο για την Παοκάρα μας είναι εβδομάδα της πρόκρισης, πάρτε το χαμπάρι.
0: Έτσι σε θέλω, μακάρι.
1: Αδικάσε τα νέα να ακούσουμε.
0: Όχι, μια χαρά είμαι εγώ αγόρι μου, αφού έχουμε υγεία, όλοι καλά, είμαστε μια χαρά.
1: Θα δώσουμε ρε χαιρετίσματα τον Αντώνη τον Μανάβη.
0: Βεβαίως, περνάω από εκεί κάθε μέρα, κάθε μέρα περνάω από εκεί.
1: Ναι, έμαθα, κορνάρι και φεύγει.
0: Ναι. Και γυρνά αμέσως, το καταλαβαίνει.
1: Ναι. Έγινε ρε Μιχαλιού.
0: Τα φιλιά μου.
1: Να βουτήξουμε γιατί μας... η βουτιά είναι δροσιά.
0: Βεβαίως. Να προσέχεις τα παιδιά και τα πουλάρια.
1: Όσο πατάει η γάτα, ρε.
0: Bye. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε αγαπητέ Μιχαλιού.
0: Κύριε Βασίλη, τι μου κάνετε.
2: Δόξα τον Πανάγαθο.
0: Χαίρομαι.
2: Βλέπω ότι είσαι και σε φόρμα.
0: Τα ίδια και τα ίδια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
2: Τα ίδια ξέρεις όμως τι σημαίνει.
0: Τα ίδια.
2: Ναι, σταθερότητα.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Αν τα λέμε τα ίδια, αλλά δεν παραπονιέμαστε ούτε για τον μπρος ούτε για τον πίσω.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Πάμε σταθερά.
0: Έτσι,
2: καλά είναι γιατί μας κρατάτε παρέα. Είναι δύσκολες οι εποχές.
0: Ναι.
2: Περιγράφεις εξάλλου ο ακροφυγός και πολύ πιο σοβαρός.
0: Ο ακροφυγός μου άρεσε, τι ωραίο. Ναι.
2: Από αυτά τα οποία συλλέγεται διαβάζοντας τις ειδήσεις.
0: Ναι.
2: Μακάρι να ήταν ένας στους δύο Έλληνες να μην μπορούσαν να πάνε. Μακάρι.
0: Γιατί λέτε είναι λιγότεροι.
2: Τραγικά.
0: Ναι. Εξαιρουμένων αυτών βέβαια που έχουν ένα εξοχικό. Είναι ακόμη αρκετοί συνέλληνες που έχουν ένα εξοχικό.
2: Τα 2-3 τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα ναι, γιατί 2 χρόνια περάσανε, γιατί είχα τύχει να παρακολουθήσω και το υπουργικό συμβούλιο και με τα Golden Pass που ανακήρυξε ο πρωθυπουργός, πότε θα μπορείς να πάρεις και εσύ και τα μέλη της οικογένειας, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι είναι το Golden Pass.
0: Βεβαίως.
2: Εάν τότε ήταν για πρώτη φορά 250.000, είχες το δικαίωμα να φέρεις... όλη σου την οικογένεια από όπου γης αν έκανες αυτή την αγορά.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς η Ελλάδα καθαίρεται. Να μην σου πω ότι χάθηκε, καθαίρεται.
0: Μάλιστα.
2: Και καθαίρεται διότι δεν είναι καινούριο και ψευδός αυτοί που διετείνονται ότι είναι πολιτικοί. Απλή πάλι, είναι η λειτουργή.
0: Φυσικά. Φυσικά.
2: Θεωρεί μπορώ να σου πω, γιατί όταν μπαίνεις μέσα... σε μια τεράστια οικοδομή με γραφεία αυτός ο οποίος τα διευθύνει όλα είναι ο θηρωρός. Ο ναι. οποίος είναι ο διαχειριστής. Δεν διοικείται όμως η οικοδομή.
0: Ναι, αλλήμον.
2: Δεν λαμβάνει αυτός τις αποφάσεις.
0: Α, μα ήταν δική του.
2: Έτσι είναι και η πολιτική μας.
0: Ναι.
2: Απλά αυτά που κερδίζουν εδώ και 200 χρόνια αυτοί οι πολιτικοί είναι το μπαξίσι τους.
0: Βεβαίως.
2: Και έχουν κάνει αυτές τις περιουσίες όλοι τους.
0: Διότι όχι όλοι τους, αλλά οκ. Okay. Η πλειοψηφία θα έλεγα, συντριπτική μάλλον.
2: Θα εκπλαγείς, θα εκπλαγείς.
0: Ναι, ναι.
2: Εάν ψάξεις με τεράστια προσοχή.
0: Ναι.
2: Και εμείς εξεγείλαν τα ονόματα τα σημερινά με το τότε. Υπήρχαν ναι. και γυναίκες που πήραν το όνομα του ανδρός τους.
0: Ναι.
2: Και κάθηκε εκείνη η πρώτη συμμορία της ύδρας.
0: Μάλιστα.
2: Που απεφάσισε να εκτελέσει τον Καποδίστρια.
0: Μάλιστα.
2: Όταν τους έφτασε. Ξέρεις, ο Καποδίστριας έκανε δύο νόμους στην Αίγινα πριν τον εκτελέσουν. Το πρώτο ότι οι ουδείς τέκτων, οι μέλος μασονικής στοάς, δεν δικαιούται δημόσιο λειτουργήματος. Και δεύτερον για τον εαυτό του...
0: Δεν δικαιούται...
2: Δημόσιο λειτουργήματος.
0: Δημόσιο, μα, δημόσιο, οκ. Okay.
2: Για δες αυτοί που μας διοικούν σήμερα τι είναι όλοι, το ανάποδο. Και το δεύτερο, το σημαντικότερο,
0: ναι.
2: επειδή γνώριζε το τι είχε περάσει ο ελληνισμός λόγω της... Το ανάποδο. Και το δεύτερο, το σημαντικότερο,
0: ναι.
2: επειδή γνώριζε το τι είχε περάσει ο ελληνισμός λόγω...

0: αυτό, το, αυτό ήταν διοικητικό πρόγραμμα, έτσι, νομοθετικά, κατά κανονικά, με όλα του.
1: Σαφέστατα, επειδή τους είχε συγχαθεί,
0: μάλιστα,
1: έκανε για πολύ λίγο καιρό την Αίγινα σαν πρωτεύουσα. Πήγε κάθε εκεί, απομονώθηκε,
0: μάλιστα,
1: εκεί τα έγραψε, εκεί έκανε το πρώτο σχολείο, το ίδρυσε, το πρώτο μουσείο, διότι όλα παίζουν ρόλο, είναι η ιστορία. Εξάλλου το γνώριζε, διότι τότε ήταν ο Φολμεράιερ, ο οποίος έλεγε ότι δεν υπάρχουν Έλληνες, είναι ένα συνοθήλευμα.
0: Μάλιστα.
1: Και για να μην σε κουράζω, να το ψάξετε να το βρείτε. Αυτό που βλέπετε σήμερα και η μεν και η δε, αυτό είναι ένα σημαίνο πολιτικό παιχνίδι εδώ και 200 χρόνια. Πρέπει να υπάρχουν δύο παρατάξεις, τρεις παρατάξεις, ούτως ώστε εμείς να είμαστε διαιρημένοι. Για να μας κρατάνε διαιρημένους επίτηδες.
0: Ναι,
1: τις ομάδες.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Βλέπει ο Ολυμπιακός την λαυρόασπρη
0: ναι,
1: φανέλα και τρελαίνεται.
0: Ναι.
1: Ο Παοξής την ερυθρό αλευκή, την κυτρινόδο και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Και η δόξα καλά κρατάει.
0: Ναι.
1: Το 1923, συν τρία χρόνια από ό,τι είναι σήμερα, δηλαδή για 100 χρόνια, ένας περίεργος τύπος, πολύ περίεργος, ήταν και μισός Έλλην, έβγαλε μια διακήρυξη για την γκρι φυλή της των Ευρωπαίων.
0: Για την?
1: Γκρι φυλή.
0: Α, μάλιστα.
1: Έκανε ένα ολόκληρο σχέδιο, ούτως ώστε, ενώ τον καλέργη, το 23 το διακήρυξε στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και το 25 το έγραψε στο βιβλίο, ότι θα πρέπει η Γυραιά Αλβιώνα ή η Ήπειρος, όπως την αποκαλούνε, επειδή θα γυρνάει, να φέρνουμε από την Ανατολή καινούριο πληθυσμό που να κάνει τις παρακατιανές εργασίες και εμείς να περνάμε μπέιδες. Αυτό έχει μπει σε εφαρμογή.
0: Από το 1920 τόσο και κάτι δηλαδή.
1: Το 1923.
0: 23, μάλιστα.
1: Πρέπει μέσα τον Καλέργη, αυστριακός ήταν, μισός Έλληνας, γι' αυτό έχει και το όνομα.
0: Καλέργη.
1: Δεν είχε βέβαια σχέση με τον Σταύρο Καλέργη, τον πατέρα του Λικούργου Καλέργη, ο οποίος με τον Αβραάμ Μπεναρόγια μετέχονται στην κομμούνα του Παρισίου, ήρθαν στην Ελλάδα και δημιούργησαν το ΣΕΚΕ, τον πρόδρομο του Κουκουέ.
0: Αχα. Γενικά το είχε το ΣΟΙ δηλαδή, το δραστηριοποιούταν γενικά δηλαδή.
1: Σαφέστατα.
0: Μάλιστα.
1: Και εξαιτίας του ιού του Σταύρου Καλέργη,
0: ναι,
1: ο βασιλεύς Γεώργιος από το παλάτι εξεδίωξε τον πατέρα του, τον στρατηγό Καλέργη, που την 3η Σεπτεμβρίου του 1843 μαζί με τον Μακρυγιάννη απέτησαν και πήραν από τον Όθωνα το πρώτο σύνταγμα στην Ευρώπη των Ελλήνων. Αυτό σκότωσε τον Έλληνα, να θυμάστε.
0: Μάλιστα.
1: Διότι το 1843, εκεί 3 Σεπτεμβρίου που λέμε στην Αθήνα η Οδός, δεν μπαίναμε το Σύνταγμα, ήμασταν η μόνη χώρα στην Ευρώπη και μάλιστα καινοφανής, διότι μόλις βγαίναμε από 400 χρόνια σκλαβιάς, που είχε σε όλο τον κόσμο που είχε βασίλεια Σύνταγμα. Σε όλα ήταν, αποφάσιζε ο βασιλιάς. Τότε μας μίσησε όλος ο κόσμος, διότι όλα τα βασίλεια του κόσμου ήταν ενωμένα, γιατί είναι ξαδέρφια όλοι. Πρώτα, δεύτερα, τρίτα, πέμπτα, αλλά είναι ξαδέρφια. Όλες οι βασιλικές οικογένειες.
0: Εξαιτίας ενός διοικούντα δηλαδή, μπορεί να μισήσει ένα ολόκληρο κράτος κάποιος. Αυτό μου... είναι σαφές και γίνεται βέβαια, αλλά είναι πολύ άδικο, έτσι δεν είναι?
1: Μου δεν θέμα άδικο.
0: Αλλά δεν μπορείς να
1: κάνεις. Θέμα για να καταλάβεις το άδικο και το προβληματικό είναι, περνάει μέσα από την ιστορία, να καταλάβουν πώς επηρέασε ο Φαλμεράγης με τις θεωρίες του, το Μέτερνιχ, πώς δεν επέτρεπε ο Μέτερνιχ η Ελλάδα να γίνει κράτος και πώς έχασε μετά τους Ναπολέοντες πολέμους τρεις φορές από τον Καποδίστρια στην Ευρώπη, γιατί τον μισούσαν.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ο πρωθυπουργός της Ιερά Συμμαχία, γιατί ήταν πρωθυπουργό ο Μέτερνιχ. Σαν να βλέπουμε σήμερα δηλαδή την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ή του Γιούγκερ πιο μπροστά. Αυτή τη δουλειά έκανε ο Μέτερνιχ.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Βασίλη, τώρα μεταξύ μας, τώρα δεν μας ακούει και κανείς. Αυτό το πλούτο γνώσης πώς τον διατηρείτε μέσα στο κεφάλι σας τόσα χρόνια και πώς μπορεί να έχετε τέτοιες δυνατότητες? Μου φαντάζει. Τι μπορώ να σας πω.
1: Δεν είμαι πάντω τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πώς?
1: Δεν είμαι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γι' αυτό ρωτώ. Γιατί είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα.

0: μόνο αν ήταν τεχνητή νοημοσύνη και πάλι κάπου εκεί θα κάνατε ένα λάθος. Δεν μπορεί.
1: Έχω χάσει πολύ από τις γνώσεις. Διάβαζα πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, α, έχετε χάσει κιόλας. Σκεφτείτε να μην τα είχατε χάσει κιόλας αυτά τα τμήματα.
1: Ναι, να σκεφτείς, έχω χάσει γιατί από το 2005, από τον Απρίλιο, είμαι τυφλός.
0: Ναι, ναι, μου το έχετε πει αυτό. Μου το
1: δεν
0: έχετε
1: μπορώ
0: πει.
1: Να διαβάσω ούτως ώστε να διατηρήσω ναι. κάτι ή να κρίνω και να συγκρίνω.
0: Ναι, μου το έχετε πει αυτό, μου το έχετε αναφέρει.
1: Και
0: αυτό.
1: Το ότι ξεχνάω είναι ότι δεν μπορώ να σχηματοποιήσω. Ναι. Ξέρεις, ο άνθρωπος για να διατηρήσει την ευεξία του την πνευματική πρέπει να γεωμετρεί.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα. Γι' αυτό αν προσέξεις, λέει, γκουγκλάρεις τώρα, βρεις εκεί τις βοήθειες για την άνοια.
0: Ναι.
1: Είναι τα σχήματα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν ειδικά τεστ τα οποία άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι. Συχνά πυκνά το αναφέρουν κάποιοι στο σελίδες. Δείτε αυτό, κάντε αυτό.
1: Ναι, οι εκθελιστικές αυτές δραστηριότητες στον κεφάλι μας, διότι ξέρεις, ναι. ο εγκέφαλος ναι. Οριμάζει πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ πιο γρήγορα από το βιολογικό μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο τρόπος διατροφής, οι πολυζαχαρίτες και να τρώτε λίγο ζάχαρη. Μην τη φοβάστε.
0: Α, λίγο όμως.
1: Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό.
0: Λίγο όμως. Εντάξει, εγώ τρώω μέλι εδώ και 6-7 χρόνια μόνο.
1: Το ίδιο πράγμα.
0: Και όχι πολύ. Ναι, δεν... το ίδιο είναι στην ουσία, απλά είναι λίγο λιγότερο από τη ζάχαρη. Λίγο λιγότερη.
1: Θυμήσε στην ηλικία μου όταν ήμουν μαθητής, λέγανε για θεά ουσία.
0: Θεά ουσία, ναι.
1: Είναι η περίφημη οργόνη.
0: Μάλιστα.
1: Λέγανε επιστρομονικά, οι οποίοι είναι πολυζαχαρίτες.
0: Η τροφή σε καθημερινή βάση δηλαδή μπορεί να επηρεάσει το, σε κάποιον το επίπεδο της άνοιας ή όχι?
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα. Αυτό δεν το είχα.
1: Είμαστε ότι τρώμε, να ξέρεις.
0: Εντάξει, σε επίπεδο οργανισμού ναι, αλλά σε επίπεδο τέτοιο άνοιας που...
1: Μα για φαντάσου, τον οργανισμό ποιος τον ρυθμίζει, ο εγκεφαλός μας.
0: Ναι, έχει βάση βεβαίως.
1: Είναι το απότατον. Δεν έχει απλά βάση.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, επειδή ίσως στένει οι δάσκαλοι μας, ποιο είναι το πιο γρήγορο πράγμα στη φύση? Δεν λένε το φως.
0: Ναι.
1: Ψευδός.
0: Ο ήχος. Ούτε ο ήχος. Το φως είναι.
1: Όχι, είναι το φως.
0: Το φως, το φως.
1: 20.000 χιλιόμετρο το δευτερόλεπτο.
0: Ναι, ναι, το φως, το φως.
1: Είναι μύθος. Αυτή τη στιγμή απέναντι τι βλέπεις, για βοήθησε με λίγο. Τι βλέπεις τώρα απέναντι?
0: Τη στεναχώρια του φίλου μου του Εμίλου Γαβριλίδη.
1: Βλέπεις δηλαδή τον κύριο Γαβριλίδη.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ξέρεις πως είναι σχηματοποιημένος μέσα στον εγκεφαλό σου? Ανάποδα.
0: Ανάποδα.
1: Φυσικά. Δεν έκανες οπτική στο σχολείο?
0: Δεν το θυμάμαι, κύριε Βασίλη.
1: Το είδωλο σχηματίζεται ανάποδα.
0: Κάτι μου λέει τώρα αυτό που λέτε.
1: Όταν
0: ναι.
1: όμως ανοίγεις το μάτι,
0: ναι.
1: βλέπεις τον Γαβριλίδη όρθιο, αλλά ποιον πιο γρήγορο? Το μυαλό του ανθρώπου από το φως.
0: Πάλι καλά που δεν έπεσε ο Εμίλιος. Να μην αντιδρούσε το μυαλό μου πιο γρήγορα από ότι το φως. Πάλι καλά.
1: Κατάλαβες.
0: Ωραίο αυτό που είπατε. Πολύ ωραίο αυτό που είπατε.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Μου
1: είναι
0: το θύμισε αυτό. Έχω εικόνα του... πω, τι μου κάνατε τώρα χρόνια
1: εκεί
0: πριν.
1: Εκεί είναι και πάνω στη φαινομένη διάμετρο.
0: Και τι ξεχνάμε.
1: Αυτή την περίφημη γραμμή που σε ελέγχει ο οπτικός όταν πηγαίνεις. Σχηματίζει την μπρος ή πίσω το είδωλο από το φακό. Με αποτέλεσμα
0: μπράβο,
1: να χρειάζεται
0: μπράβο,
1: βοήθεια φακού, ώστε
0: μάλιστα.
1: να εστιαστεί στο κέντρο ακριβώς της οράσης.
0: Τι μας είπε τώρα ο άνθρωπος, κύριε Βασίλη, τι να πω τώρα, δηλαδή.
1: Είναι φυσική, το μάθημα οπτικής. Μπορεί ναι. να μπείτε μέσα για να το δείτε. Ναι. Δεν λέει ο Βασίλης, προς Θεού.
0: Ναι, ναι, ναι, αλίμονο. Απλά το διαβάζετε και το αναφέρετε. Εμείς μείναμε πίσω αυτά, τα ξεχάσαμε.
1: Τα διάβασα κάποτε.
0: Βέβαια. Και πρέπει να έχετε τρομερό βαθμό μνήμης. Σε μνημονικό είσαστε. Πρέπει να είσαστε στα υψηλότερα επίπεδα, μην πω στο τέλειο.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Τι δεν το, άμα έχετε διαβάσει όλα αυτά πριν από τόσα χρόνια, τα διατηρείτε σε άριστο επίπεδο. Εμείς δηλαδή, εγώ βασικά είμαι, τέλος πάντων, σε πάρα πολύ...
1: Εντάξει, ξέρετε τι έκανα, επειδή έκανα, καταρχήν εργάστηκα πάρα πολύ σαν τεχνητικό. Όταν τυφλώθηκα, είχα ήδη κάνει 4.444, ένα απίστευτο νούμερο με τα ντόρτια που λένε ότι τα ντόρτια χάνουν.
0: Ναι.
1: Ασυναίσθητα. Το τελευταίο μου σχέδιο ήταν 4.444 σχέδια αυτοματισμού.
0: Εννοώ
1: τεχνητής νοημοσύνης, έκανα
0: μάλιστα.
1: αυτοματισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Και κάθε φορά που ήταν μια νέα πληροφορία, την έθετα δίπλα σε μια παλαιά για να την ανασύρω όποτε θέλω από το μυαλό. Χωρίς να κοράζουμε. Δεν το πέταζα.
0: Μάλιστα.
1: Έβαζα όρια, διευθύνσεις δηλαδή, να καταλάβετε.
0: Κύριε Βασίλη, Έχω μείνει άφωνος αρκετές φορές με αυτά που λέτε. Σήμερα έμεινα, ήταν ακόμα μία αυτή. Δηλαδή, μπράβο σας.
1: Ενέως, όπως λέγανε και εσύ, μας πρώτη.
0: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο σας. Σας χάρηκα για μία ακόμη φορά.
1: Βέβαια, εγώ ευχαριστώ που μας κάνετε παρέα και κυρίως στο ακροατήριο.
0: Χαρά μας.
1: Το Μητρόπολης έχει ένα ίσως από τα καλύτερα ακροατήρια.
0: Ναι, ναι, είμαι πολύ ικανοποιημένο σε προσωπικό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια.
1: Γιατί το έχω πει, θα το ξαναπώ μια φορά, παρακολουθώ. Αδιάλειπτα, μιλάμε για αδιάλειπτα.
0: Μπράβο.
1: Χωρίς δηλαδή διάλειμμα.
0: Ναι, βέβαια είναι και...
1: Ραδιόφωνο.
0: Ναι, είναι σύντροφος.
1: Από το 1968.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε μέρα όπου γης και βρέθην.
0: Μα είναι σύντροφος, κύριε Βασίλη Αλίμονο, ο καλύτερος σύντροφος.
1: Γιατί ήταν η φωνή της Ελλάδος μέσω τότε της γραμμής του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών εξέπεμπε σε όλο τον κόσμο. Και όπου βρισκόμουν, συντονιζόμουν στο ραδιόφωνο και άκουγα τη φωνή της Ελλάδος.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αυτή είναι η διαφορά του ραδιοφώνου, το οποίο είναι το μόνο, δόξα τω Θεώ, μέσον το οποίο δεν το μπορούν να το σκηνοθετήσουν.
0: Σωστό. Σωστό. Πολύ σωστό.
1: Άρα η μόνη φωνή της αληθείας.
0: Αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ασκηνοθέτητο. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ, αγάπη, κύριε Βασίλη.
1: Καλή και ευλογημένη συνέχεια σε όλους σας.
0: Την αγάπη μου, να είστε καλά.
1: Και καλή Παναγιά για όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του Μητρόπολης.
0: Ευχαριστώ πολύ. Είπε μια λέξη στην αρχή, ρε εσύ, Εμίλια, ξέχασα να τη σημειώσω, με κούφανε πάλι. Λέει κάτι λέξεις. Δηλαδή είναι τέλος πάντων. Έλα, 90-90-90, να μιλήσουμε και λίγο για τα άλλα θέματα, γιατί τώρα. Στεναχωριέμαι κατά από μία πλευρά, γιατί είμαι πολύ πίσω σε κάτι τέτοια θέματα. Αλλά από την άλλη, χαίρομαι που υπάρχουν άτομα ακόμα που μπορούν και ενημερώνουν το κοινό μας σε τέτοια επίπεδα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, 90-90-90 για εσάς, για οτιδήποτε θέλετε, εδώ είμαστε.

Πριν από λίγο ο Μάνος ο Χατζάκης μας ενημέρωσε metrosport.gr γεμάτο το Θεόφιλος Πατίνι για το φιλικό με την Νάπολη. Εξαντλήθηκαν 7.220 εισιτήρια, το πιο δυνατό φιλικό τεστ για τον Άρη, Τετάρτη 12 του Αυγούστου, μεθαύριο.

0: Να ξέρω, παιδιά, τις άλλες φορές να μην ανοίγω γραμμές εδώ, γιατί τα πήγατε πολύ καλά 5 εκπομπές προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα είστε να μην πω τι είστε. Τι γίνεται, έχει φύγει όλη η πόλη και είναι έξω, ρε Εμίλια. Όλη η πόλη! Δεν γίνεται, ρε φίλε. Κάποιοι θα έχουν μείνει εδώ. Άντε, καλησπέρα σιγά-σιγά. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Ο Γιώργος από την Καβάλα.
0: Καλώς τον, κύριο Γιώργο.
1: Ορίστε.
0: Καλώς τον, κύριο Γιώργο, λέω.
1: Ναι, γιατρός από την Καβάλα, το έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Γεια σου, γιατρέ μου.
1: Ήθελα να συμπληρώσω στον κύριο Βασίλη, που είναι εξαίρετος, όπως το είπατε κι εσείς.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ σάχαρης και μελιού. Το μεν μέλι είναι μια, ένα μείγμα γλυκόης και φρουκτόζης. Η δε ζάχαρη είναι μια χημική ένωση.
0: Μπράβο.
1: Γι' αυτό και η ζάχαρη αποσυντήθεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αποσυντήθεται.
0: Και είναι λίγο μέλι. Πιο επιβλαβής η ζάχαρη, έτσι, για, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι επιβλαβής γι' αυτό, γιατί φορτώνει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Το πάγκριας με πολύ γλυκόζη.
0: Μπράβο, γιατρέ μου. Μπράβο, γιατρέ μου. Γιατί εγώ τρώω πλέον λιγότερο για να έχω το διαβήτη σε κανονικά επίπεδα. Τρώω πολύ λίγο και αυτό μέλι. Ζάχαρη την έχω κόψει εδώ και χρόνια.
1: Ναι, πολύ καλά. Κάνει και εγώ δεν τρώω ζάχαρη εδώ και πολλά χρόνια.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Να είστε καλά.
0: Εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
2: Η φαντασία δεν είναι πιο γρήγορη?
0: Τώρα δεν μπορείς να τη μετρήσεις τη φαντασία, βρε και εσύ.
2: Όχι, π.χ. ας πούμε.
0: Ναι, είναι και αυτός ένας, αλλά είναι ένας τρόπος μέτρησης που δεν μπορεί να μετρηθεί. Οπότε, ενώ αμφιβληστροειδής όταν ανοίγει κλείνει, αντιλαμβάνεσαι ότι ποια ταχύτητα φωτός και να είχαμε να λέγαμε. Βέβαια και αυτά είναι δύσκολα για να τα...
2: Σε λεπτό μπορεί να βρεθώς στην Ομόνια.
0: Ναι, εντάξει, είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε εμείς οι κοινοί εθνητοί
2: αυτό. Και για τη ζάχαρη που είπε ο κ. Βασίλης, ξέρω εμείς αποφεύγουμε όλοι τη ζάχαρη.
0: Βέβαια. Βέβαια. Εμείς τώρα λέμε, αντικαταστήσαμε τη ζάχαρη με το μέλι γιατί είναι λιγότερο επιβλαβής, αλλά εξακολουθεί να είναι επιβλαβές και το μέλι, έτσι, δηλαδή...
2: Είναι.
0: Α, όσοι μπορούν να στο κόψουν, εγώ δεν χρειάζεται να το κόψω, γι' αυτό λέω ότι τρώω λίγο μέλι, εν πάση περιπτώσει.
2: Όσοι έχουν ζάχαρο να το κόψουν.
0: Ναι, ναι, όσοι έχουν βέβαια, δεν το συζητάμε.
2: Και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
2: Για πες μας τίποτα για το ΠΑΟΚ.
0: Τι να πω, θα τα πούν και τα παιδιά πιο μετά. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο έτσι σημαντικό.
2: Δεν έχουμε παιδιά μετά.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί εμείς το λέμε, δεν πιάνουμε.
0: Ναι, ναι. Αργότερα, σε λίγο θα πούν τα παιδιά.
2: Ναι. Εμείς δεν θα τους ακούσουμε.
0: Α!
2: Στις 5 η ώρα τελειώνει. Δεν μας δίνει τις άλλες εκπομπές.
0: Α, ναι, είναι και το όριο βεβαίως, το επιτρεπτό. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι το δυνατό. Είναι ότι η καλή είδηση είναι ότι ο Άλλη, ο Τάχα Άλλη, άρχισε να τρέχει και ο Ντεσπότοφ. Όπερ πάει να πει ότι δεν θα περιμένουμε τόσο πολύ καιρό για αυτά τα δύο παιδιά, ειδικά για τον Τάχα Άλλη που φοβηθήκαμε.
2: Μακάρι ο ψηφιός θα γίνει καλά.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Οποιαδήποτε βοήθεια είναι καλοδεχούμενη. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, γεια.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Έλα, Μιχάλη.
0: Έλα, καλώς τον.
3: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλά, γόρι.
3: Είσαι ο πιο αντιμέγγι.
0: Έλα, μωρέ, πάμε παρακάτω. Έλα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Απόψεις είναι αυτές.
3: Και συγχαρητήρια για τον κύριο Βασίλη που βγαίνει κάθε μέρα και
0: βεβαίως.
3: Μας ενημερώνει.
0: Βεβαίως.
3: Από Γερμανία, Φώτης είμαι.
0: Καλώς τον. Ποια πόλη?
3: Στουτγκάρδη.
0: Στουτγκάρδ, ωραίος. Πήγες να μας πάρεις τον Κωνσταντέλια, σαν δεν τρέπεσαι.
3: Μας έχουν τρελάνε,
0: δε. Πάλι!
3: Πεντάρια, σαραντάρια.
0: Καλά, άστους, δε. Τώρα δεν έχουν ελπίδα, πες τους, άστους.
3: Όχι, εγώ μιλάω για τη ζέστη.
0: Α, για τη ζέστη, λέω και εγώ σαραντάρι, στο τουκάρτη, δύσκολα. Τι για τον Κωνσταντέλια.
3: Πεντάρια, σαραντάρια εδώ.
0: Τι λέρε, φίλε, Γερμανία.
3: Άσε, έχουμε πάθει φέτος.
0: Έλα εδώ στην Ελλάδα να δεις την υγειά σου. 38 έχουμε τη σήμερα. 37.
3: Στην Ελλάδα έχουμε 3 φορές, 4 φορές το χρόνο.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
3: Αλλά φέτος, επειδή η γυναίκα μου άλλαξε δουλειά και δεν την δίνουν τώρα άδεια. Έκλεισε το εργοστάσιο που δούλευε 35 χρόνια και τώρα πίεση μια κοινωνική και δεν την δίνουν.
0: Έχεις και εκεί τα σκηνικά, ναι.
3: Εδώ φέτος, τελευταία χρόνια, εδώ είναι άσε και εδώ πάνε όλα.
0: Δύσκολα, σκέψη.
3: Αλλά αυτό που έλεγε για Ευρωλίγου, γιατί η Καβάλα, Χαλκιδική,
0: ναι.
3: Επειδή πάω συχνά,
0: ναι.
3: Δεν βλέπει Έλληνα με τα κιάλια, φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι φοβερό, ρε.
3: Πίστεψε το. Βούλγαροι, Ρουμάνοι, αυτό που έλεγε, Σκοπιανοί.
0: Ναι.
3: Ό,τι θέλει άλλο. Τίποτα. Έλληνα, Όταν μιλάνε ας πούμε, τα παιδιά που δουλεύουν εκεί στην εστίαση.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Α, Έλληνες είσαι λέει.
0: Μπράβο.
3: Τίποτα.
0: Έχει και παιδιά που δεν είναι και Έλληνες.
3: Για μένα είναι ρίξεφτήλα.
0: Έχει παιδιά που δεν είναι και Έλληνες στην εστίαση. Μιλάνε αγγλικά.
3: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Ρίξω και ελληνικά μερικά.
0: Ναι, φοβερό, φοβερό.
3: Αλλά είναι για μένα απαράδεκτο. Τέτοια Χαλκιδική, γιατί είμαι και εγώ μεγάλο σε ηλικία.
0: Όταν λες μεγάλο.
3: 57.
0: Κλείστονα. Είσαι μικρό εσύ. Πάμε στο διάλειμμα. Τα επόμενα 5 τηλεφωνήματα να περιμένουν λίγο οι γραμμές. Ας γεμίσει, ας πάρει και ένας έκτος. Σε 1,5-2 λεπτά είμαστε μαζί. Πάμε.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
6: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
5: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
7: Nexus Facility, παρακαλώ.
5: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
11: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
11: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα γρήγορα να μην καθυστερούμε με τα παιδιά που είναι στις γραμμές. Καλησπέρα.
16: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
16: Λοιπόν, επειδή είπες δεν είχες και κόσμο, τώρα θα κάνω μια τοποθέτηση και κοίτα να δεις που θα ανέβουν τα αίματα.
0: Μπα, έχει θέλω 6 γραμμές. Μην ανάβεις τα αίματα και έχουμε από πίσω. Δεν γίνεται άλλες.
16: Όχι, όχι. Α. Σε θέλω τώρα, είπες ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
16: Πάμε να μιλήσουμε για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
16: Το συμπαθέστατο και τελικά τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
16: Λοιπόν. Έχουμε σε κάθε μάτς που πάει καλά απέναντι σε κόνους και ανεβάζουμε άρθρο, συνεντεύξεις εκεί τα παιδιά που βγαίνουν μετά. Μαγικό μάρκετινγκ.
0: Ναι.
16: Προχθές, όπως και σε πολλά άλλα σοβαρά παιχνίδια που αντιμετωπίζει κανονικούς αμυντικούς.
0: Ναι.
16: Έχεις εντοπίσει το γνωστό θέμα ότι τον κάνουνε μαμ.
0: Τον κάνουνε?
16: Μαμ, τον τρώνε ρε γατάκι, πώς το λέμε, το έχεις παρατηρήσει?
0: Εντάξει, δύο πέναλτι κέρδισε ρε φίλε, δύο φάσεις έβγαλε, φίλε. Δεν ήταν καλός, δεν ήταν καλός.
16: Μιλάμε ρεαλιστικά, να ξέρεις ότι συμπαθώ πολύ τον Τέλεια.
0: Ναι, ναι, άλλο αυτό, εντάξει.
16: Αλλά,
0: δεν...
16: λίγο. Επειδή στο σταθμό ξέρεις τι παίζει εκεί, τώρα τα έχω πει και άλλοι.
0: Μα δεν είναι μόνο εδώ, τον Κωνσταντέλια τον λατρεύουν και στην Αθήνα, παντού δηλαδή είναι.
16: Είναι συμπαθέστατο στην Αθήνα, μπράβο. Είναι παντού, επειδή είναι καλό παιδί και την ξέρει την παλίτσα. Αλλά και στην Αθήνα που λες, σε άλλους σταθμούς. Μιλάμε για τα κραυγαλαία θέματα ποδοσφαιρικά που έχει ο Κωνσταντέλιος, όπως ότι είναι πολύ αδύναμος.
0: Αδύναμος!
16: Ότι... πάρα πολύ.
0: Αδύναμος ήταν πέρσι. Άμα δεις τον Κωνσταντέλια, το φυσικό του φέτος και τα τζατζαρίσματα που δέχεται και δεν καν πέφτει, άμα δεις τα πόδια του πώς έχουν δυναμώσει. Κλείστον, κλείστον, κλείστον. Δεν έχω ανησυχηστώ. Άμα είναι αδύναμος ο Κωνσταντέλιας, τη βάψαμε. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Γιατί να ανησυχηστώ, τζαμπ. Ορίστε, ναι, φίλε μου.
7: Εγώ πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλώς το να.
7: Θα μου επιτρέψει να απαγγείλω ένα ποίημα στα μοναχικά άτομα.
0: Παρακαλώ.
7: Με τίτλο Ερημιά. Η νύχτα ανεβαίνει στο θρόνο της ψηλά, σκοτάδι γύρω απλώνει που φέρνει ερημιά. Καρδιά μου στο σκοτάδι, μη νιώσεις παγωνιά, αγάπη το ξημέρωμα θα φέρει που τόσο λαχταράς. Αυτή η πρώτη αγάπη που ήρθε καλοκαίρι ξαφνικά, έφερε ήλιο μεσημέρι που ζέσταναν τα βάθη της καρδιάς. Βιονιά τα καθισμένα, στα πυρωμένα βράχια σιωπηλά, δεν ένιωθαν την ώρα που έτρεχε αμήλικτα βουβά. Με τα κεφάλια τους σκεφτά, οι σκέψεις πλιαρούσαν, μα σαν τα σήκωναν ψηλά, στο πέλαγος πετούσαν. Τώρα που πέρασαν τα χρόνια, φτερά στον άνεμο πουλισά, μια πίκρα νιώθω στη ψυχή μου, γιατί είναι μόνος ερημιά.
0: Το πήγες χρονολογικά υπέροχα, με υπέροχη ομοιοκαταληξία. Μπράβο σου, υπέροχο ήταν. Δικό σου 81, ήταν.
7: 81 ετών, τώρα θα πριν μια εβδομάδα.
0: Τι λες ρε φίλε, με τέτοια φωνή σε 81.
7: Ναι, ναι, 81.
0: Μπράβο ρε φίλε μου, μπράβο.
7: Και με καρκίνο φίλε, και με καρκίνο.
0: Σε εξέλιξη ή τον πέρασες?
7: Σε εξέλιξη είναι.
0: Ωχ Θεούλη μου.
7: Γιατί είμαι μόνος ερημιά.
0: Ελπίζω να το περάσεις το κακό φίλε, πολλοί το έχουν περάσει. Πολλοί, ελπίζω να είσαι και εσύ ένας από αυτούς.
7: Ας ελπίσουμε. Χάρηκα που με άφησε να...
0: Εγώ χάρηκα που βγήκες όποτε έχεις ένα τέτοιο και πυκνά συχνά να βγαίνεις να δεις και μια άποψη, ναι, σε όλα τα παιδιά.
7: Ωραία, έγινε.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ, γεια, γεια.
0: Υπέροχος. Καλησπέρα. Ορίστε.
17: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
17: Να πω ένα σύντομο ανέκδοτο.
0: Βεβαίως.
17: Τρεις επιστήμονες. Ένας άκρος,
0: λίγο πιο δυνατά μόνο.
17: Ένας Άγγλος, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας. Συζητάνε για το ποιο είναι το πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο.
0: Ναι.
17: Λέει ο Άγγλος, το πιο γρήγορο πράγμα είναι το φως. Λέει ταξιδεύει με 300.000 χιλιόμετρα την ώρα. Λέει ο Γερμανός, το πιο γρήγορο πράγμα είναι η σκέψη. Λέει βρίσκεις από το ένα σημείο στον άλλο μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ χθες το βράδυ με πιάσε να κόψουμε, ούτε να ανάψω φως πρόλογο, ούτε να σκεφτώ τίποτα.
0: Τι γρήγορο και χαζομάρες, ε. Καλό. Ωραίος. Φύγε. Καλησπέρα.
18: Καλά Μιχάλη, εγώ είμαι.
0: Καλώς τον, ναι.
18: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
18: Επειδή σε έχουν εκνευρίσει και σένα και μας εκνευρίζουν κάτι τέτοιοι τύποι που παίρνουν τηλέφωνο και ψάχνουν να βρουν...
0: Εντάξει, δεν πρόλαβαν. Δεν πρόλαβαν.
18: Σε παρακαλώ λιγάκι, καλά κάνεις και τους κόβεις.
0: Όχι, εντελώς δημοκρατικά. Βλέπεις τον έβγαλα εντελώς δημοκρατικά, γιατί είμαι σε μια ηλικία. Δεν αντέχω, ρε φίλε, κάτι τέτοια. Πήγε να λούπεστα. Ας.
18: Μα και εμείς δεν αντέχουμε να ακούμε τώρα του Κωνσταντέλια να του βρει αν έχει περισπομένη.
0: Θα έχει ένα θέμα ο κύριος. Οκ, δεκτών.
18: Θα
0: τα πει αλλού. Οκ, δεν έχω πρόβλημα.
18: Ήθελα να σου πω για το ζάχαρο και τα λοιπά που λέει
0: ναι.
18: Ζάχαρη.
0: Ναι.
18: Έχω ένα τύπο πολύ συγγενισμό, ο οποίος είναι 82 χρονών.
0: Μάλιστα.
18: Τρώει, πίνει. Μεγάλη Παρασκευή, κανταήθεια αυτά και τα λοιπά. Και τη Δευτέρα, ρε φίλε, έχει 0,9 ζάχαρο. Μιλάω.
0: Είναι στον οργανισμό, ρε φίλε.
18: Μην διαμαρτύρεσαι, μαλάκα.
0: Όχι, τα λες τέτοιες λέξεις. Έλα ρε και εσύ, τον έκοψε τώρα. Λένε ραδιόφωνο, τηλεόραση παντού. Καλησπέρα. Αλλά προσέχτε πώς μιλάτε και εδώ, ρε παιδιά. Έλεος. Καλησπέρα.
19: Χαίρετε.
0: Καλώς τον.
19: Γιώργος Πάκολα, τι κάνεις?
0: Πού είσαι, ρε θηρίο?
19: Τι λέει ρε φίλε?
0: Πώς πας?
19: Έχεις καταλάβει ότι προσπαθεί το FCA Club Γκρίνιας να ανασυνταχθεί, να ανασυντάξει τις δυνάμεις του, να διαμορφώσει το καινούριο πλαίσιο Γκρίνιας, γιατί αυτή τη στιγμή είναι, ξέρεις, λίγο σε θολά νερά. Έχει φύγει ο κράχτης ο Ρασβάν Λουτσέσκου και τώρα προσπαθούν να βρουν το καινούριο
0: το επόμενο. Ναι, το επόμενο.
19: Βέβαια, ναι, οπωσδήποτε. Κοίταξε.
0: Απορώ πως δεν είναι ο Λύση κιόλας, αλλά αυτό θα είναι αργότερα μάλλον.
19: Όχι. Δεν τολμάνε. Γιατί ξέρουν ότι θα φάνε κυνηγητό. Περιμένουν τώρα στη γωνία. Λοιπόν, γιατί ξέρεις τώρα τη αντίθετη περίπτωση, θα γινόταν χαμός και για τον Μπαλτέ που πήγε στο Λεβαδιακό και για τον Λίρατζι που πήγε στον Ατρόμητο και για τον Μύθου γιατί δεν παίζει πολύ και για τον Χατζίδη γιατί έχει μπει στην άκρη. Θα γινόταν το έλα να δει. Θα το είχαν πάρει το διαβατήρι.
0: Ναι, ναι.
19: Προσπαθούν, είναι σε αμηχανία αυτή τη στιγμή. προσπαθούν να βρουν πώς μπορούν να πιαστούν, ποιο θα διαμορφώσει το καινούριο πλαίσιο της Γκρίνιας. Γιατί από αυτό τρέφονται, να ξέρεις.
0: Σωστά.
19: Από αυτό τρέφονται.
0: Τα ξέρω, αγόρι μου, τα ξέρω.
19: Είναι η τροφή τους, είναι η ειδονή τους, είναι προσπαθούν. Τώρα κοίταξε ο άλλος. Εγώ τον εκτιμάω, τον αγαπάω πολύ τον Κωνσταντέλη, αλλά δεν μπορεί να κάνει τρίπλα ούτε αυγό.
0: Ναι,
19: δηλαδή,
0: ναι,
19: που να μην τον αγαπούσε κιόλα, ρε φίλε.
0: Τον φάγανε, λέει, άκου. Τον φάγανε.
19: Ναι, βέβαια. Τον αγαπάω και τον εκτιμάω κιόλα, είπε κιόλα.
0: Σκέψου, να μην τον αγαπούσε κιόλα.
19: Πού να μην τον εκτιμούσε κιόλα, δηλαδή.
0: Ναι.
19: Είναι γενικά, κοίταξε, όπως έχω πει και άλλες φορές, η γκρίνια και η δυστυχία δίνει τροφή.
0: Έτσι
19: δίνει
0: είναι.
19: Έναυσμα για αναλύσεις.
0: Έτσι είναι, φίλε.
19: Δίνει έναυσμα για να καλύπτουμε τις ανασφάλειές μας και να νιώθουμε ότι έχουμε πυγμή, θάρρος και άποψη.
0: Ναι.
19: Και ότι τα ξέρουμε όλα.
0: Ναι.
19: Όταν κερδίζει η ομάδα, τι θα πεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
19: Συγχαρητήρια, ευχαριστώ. Ναι, πάμε παρακάτω και μετά. Ναι. Δεν έχει τίποτα άλλο μετά.
0: Σωστά.
19: Τίποτα, σιωπή. Δεν
0: αυτή η ανασφάλεια, φίλε, οδηγεί σε άλλα μονοπάτια. Δυστυχώς.
19: Λοιπόν, οπότε περιμένουμε το επόμενο πλαίσιο Γκρίνιας να το έχουμε από την άλλη μεριά, σαν αντιπολίτευση, σαν την Καρυφιανού, ένα πράγμα τέτοιο. Λοιπόν, να του ακούμε και να του απολαμβάνουμε όλη τη χρονιά. Θα το βρουν το θύμα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
19: Θα το βρούνε.
0: Ναι, 100%. Βρίσκουν χρόνια τώρα.
19: Θα το βρούνε, θα υπάρξει ο Κράχτης. Τώρα δεν ξέρω ποιο θα είναι.
0: Ναι.
19: Βρε παίκτης θα είναι, προπονητής θα είναι. Κάποτε είχαν τον Μπέλκα. Μετά είχαν, ξέρω εγώ, τον άλλον. Κάποιον θα βρούνε.
0: Λίγο πιάσανε προχθές το Μιχαηλίδη σου. Λέλα, ρε φίλε τώρα. Είναι δυνατόν να χάσεις πέναλτι, είναι δυνατόν, δεν γίνεται.
19: Όχι, είναι προσεκτικοί τώρα, προσπαθούν γιατί έχουν ρίξει πολλή ενέργεια για τον Λουτσέσκου.
0: Σωστά.
19: Δηλαδή λισομπανιάσανε, δηλαδή,
0: σωστά.
19: Ας πούμε, τον φάκανε, ας πούμε.
0: Και έχει ένα τύπο, ρε φίλε, έχει ένα τύπο που με έχει πρίξει, πήγε να πάρει τα φράγκα του. Ρε εσείς, ξέρετε πόσα χρήματα έχει ο Λουτσέσκου, ρε. Ρε έχετε ιδέα τι χρήμα έχει από πίσω ο Λουτσέσκου, δεν χρειάζονταν να πάει εκεί. Άσε τώρα.
19: Ένας άλλος παραγωγός, ένα άλλο διάφορο που κάνει το διευθυντή στον εαυτό του, επειδή έχει το αντιλουτσέσκου κοινό, για να μπορέσει να κρατήσει το κοινό του, μπας και πάρει καμιά αύξηση.
0: Μάλιστα.
19: Από τον εαυτό του που κάνει διευθυντή στον εαυτό του που τον είπε φασούλα νούμερο 2.
0: Σοβαρά, ε.
19: Λοιπόν, μιλάμε για τρέλα.
0: Εντάξει, φίλε, Ελλάδα, είσαι, τα ακούς τα πάντα. Μην
19: ναι, ο Λουτσέσκου είναι παρελθόν. Εμείς που τον αγαπήσαμε, τον αφήσαμε στην άκρη και πάμε παρακάτω.
0: Καλό
19: θα είναι και εσείς που όλοι τον μισείτε να τον αφήσετε και εσείς στην άκρη.
0: Σωστά,
19: και να πάτε παρακάτω.
0: Σωστά.
19: Χωρίς να ψάξετε να βρείτε τον καινούργιο Λουτσέσκου.
0: Δίκιο έχεις, δε μάγκα.
19: Κάντε μια φορά και μια αποχή ένα χρόνο. Μην μας τρίτετε τα ούμπαλα κάθε.
0: Πάλι καλά που έχω ορισμένου σαν και εσένα να τα λένε αυτά, γιατί.
19: Α, μπράβο, έτσι λοιπόν.
0: Κατέληξα να είμαι μοναδικό.
19: Να σου πω και ένα τελευταίο, επειδή.
0: Πες το και αυτό. Ναι.
19: Επειδή ήμουν στην Ολλανδία σχεδόν σε κάθε απογευματινή προπόνηση,
0: ναι.
19: Και παρατήρησα το Λύση, είναι ένας εξαιρετικός προπονητής.
0: Ναι. Βγάζει ωραία πράγματα.
19: Είναι ένας προπονητής. Ναι, είναι εξαιρετικός που χαμηλών τόνων, ο οποίος όμως, δηλαδή κάποια στιγμή εκεί ο Κένι πήγε να του πει μια κουβέντα σε ποδοσφαιρικά πλαίσια, έτσι, και τον σταμάτησε με έναν βλέμμα.
0: Ναι.
19: Δηλαδή, μιλάμε, ο άνθρωπος είναι μια ήρεμη δύναμη.
0: Ναι, δεν, πρέπει δηλαδή, να επιβάλλεται στους παίκτες, δεν μπορεί, αλίμονο.
19: Ελπίζω να μην έχει την τύχη του Ρασβάν που τον κυνηγάνε νύχτα μέρα κάτι.
0: Όχι, εγώ ελπίζω να έχει την τύχη του Ρασβάν να μας φέρει άλλα τόσα πρωταθλήματα, άλλα τόσα κύπελλα.
19: Όχι, εννοώ σε αυτό, βέβαια.
0: Κατάλαβα, βρε, κατάλαβα.
19: Εννοώ για την εγκρίνια που
0: κατάλαβα.
19: Το μέχρι το βράδυ.
0: Κατάλαβα.
19: Μακάρι να πάρει και τα διπλάσια πρωταθλήματα.
0: Εννοείται.
19: Λοιπόν, αυτά, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, σε χάρηκα εκεί στην Ολλανδία, να προσέχεις. Καλησπέρα. Καλώς τον.
20: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Μίλα λίγο δυνατά κοντά στο τηλέφωνο.
20: Με ακούς, καλησπέρα, με ακούς.
0: Λίγο καλύτερα τώρα, σαν από πηγάδι βγαίνεις.
20: Ωραία, ελπίζω να με ακούς καλύτερα.
0: Τώρα λίγο, ναι.
20: Σε πήρα πριν, σου μιλούσα ευγενικά και με κόβεις επειδή.
0: Κλείστονα. Δεν θέλω να ξαναβγεις εμένα, ρε φίλε. Δεν θέλω να μου λες αυτά που μου λες. Εντελώς δημοκρατικά σε κόβω. Δεν θέλω να ακούω αυτά που λες. Δεν θέλω να συγχύζομαι στην ηλικία που είμαι στα 40 μου. Ούτε καν 40, αλλά λέμε τώρα. Ω Θεέ και Κύριε, πρέπει να ακούω εσένα. Δεν θέλω. 90-90-90. Τι θα λέγα. Χτες σας είπα κάτι για το συμβόλαιο με την Τρανζοσπορ του Σαλάχ. Ζήτησε και το αποδέχτηκαν οι άνθρωποι της Τρανζοσπορ να παίρνει 5.000 το μήνα για χαρτί υγείας ο Σαλάχ. Τώρα ξέρετε, μερικά πράγματα μπορεί να μην ισχύουν, να τα γράφουν κάποιοι και εμείς να τα αφομοιώνουμε, να τα αποδεχόμαστε και να το λέμε και εμείς. Τώρα δεν πήγα να ρωτήσω εγώ τον Σαλάχ, ρε φίλε, ζήτησες 5.000 χαρτί υγείας το μήνα. Πόσες φορές πας στην τουαλέτα, ρε φίλε, και ζητάς 5.000 χαρτί. Τι χαρτί είναι αυτό, ρε φίλε, υγείας. Χαρτί υγείας είναι. 5.000 το μήνα και το αποδέχτηκαν οι τύποι της Τραμζοσπορ. Πλάκα μου κάνετε. Αλλά εδώ είναι το θέμα που σας λέω τώρα. Αυτά που διαβάζετε δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω, τα αποδέχεστε με τη μία ή το ψάχνετε λίγο? Μεγάλο θέμα αυτό σε ό,τι αφορά όχι μόνο σε αθλητικό, σε επίπεδο αθλητικού περιεχομένου, έτσι. Κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικά και όχι μόνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς.
1: Ναι, ωραία. Γεια σας. Απλά θα ήθελα να ρωτήσω λίγο κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Ο κύριος που πήρε πριν από την Ολλανδία είναι ΠΑΟΚ ή Λουτσέσκου? Να ξέρω, ρε παιδί μου, γιατί τον έχω ακούσει πολλές φορές.
0: Εσείς τι είστε, ΠΑΟΚ ή Λουτσέσκου?
1: Εγώ είμαι ΠΑΟΚ, δεν είμαι Λουτσέσκου.
0: Μπράβο. Χαίρομαι.
1: Κύριο Λουτσέσκου. Εγώ για τον ΠΑΟΚ παίρνω να ακούσω.
0: Μπράβο.
1: Όχι για τον Λουτσέσκου που πήγε και που δεν πήγε. Και όχι να κατηγορήσω ή να πω ότι τι θα κάνουν αυτοί που κατηγορούσαν τον Λουτσέσκου. Αυτό έχω να πω.
0: Πολύ ωραία τα είπατε, κύριε. Χαίρομαι. Χαίρομαι που είστε και ΠΑΟΚ και όλας, και αυτό το χαίρομαι. Γενικά θα πρέπει να μιλάμε για την ομάδα. Αλλά όχι να λιδωρούμε άτομα που έχουν φέρει τίτλους, επιτυχίες στον κόσμο και στην ομάδα. Πιστεύω να έγινα κατανοητός. 90-90-90 για τους υπόλοιπους.

0: Καλησπέρες. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα Μιχάλη.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ακούγομαι, εγώ είμαι.
0: Πεντακάθαρα.
1: Μανώλης Ηράκλειο.
0: Καλώς το να.
1: Ο Φιτζής.
0: Καλώς το να.
1: Λοιπόν, ένα άνθρωπο ο οποίος είναι αποδεκτός από όλο το παράξενο κοινό και τους οπαδούς. Δηλαδή, εγώ ας πούμε πιάνω τον εαυτό μου να σέβομαι τόσο πολύ τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που δεν μπορώ να του πω κουβέντα στο γήπεδο. Δηλαδή, θυμάμαι τον Κούδα.
0: Βέβαια.
1: Που ερχόταν εδώ και έμπαινε, και τότε δεν είχαμε και τις σχέσεις που έχει τώρα η μια ομάδα με την άλλη.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να βρίζαμε, ξέρω εγώ, το Γούναρη, δεν ξέρω ποιον άλλο.
0: Σαράφη, Τερζανίδη, Παρίδη κτλ.
1: Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Όχι, παρόλο που και αυτά ήταν καλά παιδιά, και ο Σαράφης και ο τότε.
0: Ναι. Σαράφης, ειδικά ο Κέσαρας. Βέβαια.
1: Ναι. Στον Κούδα δεν τολμούσε ποτέ κανείς να πει κουβέντα.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Ψυχούλα.
1: Ποτέ. Δηλαδή το ύφος του και το παρουσιαστικό του σου δείχνει ένα κύριο.
0: Σωστά.
1: Αυτό βγάνει αυτό το παιδί τώρα.
0: Ξέρεις, ορισμένοι δεν μπορούν να το χωνέψουν και επειδή κάτι πρέπει να πούν, λες και ο Κωνσταντέλιας είναι ο μάγος που δεν μπορεί να έχει μια κακή απόδοση μια νύχτα, δεν μπορεί να έχει δύο κακές προσπάθειες και είναι και αδύναμος, λέει ο άλλος. Τώρα, αυτό με κούφανε στην κυριολεξία. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας παίκτης να μην έχει μια καλή απόδοση μια βραδιά, ρε φίλε. Και κάτσε και μου στέκεσαι εκεί από τη στιγμή που όλη η Ελλάδα συμφωνεί ότι είναι ένα παιδί με τα όλα του σε όλα τα επίπεδα. Έλεος.
1: Μα Μιχάλη, στην κακή του βραδιά, στην κακή του βραδιά, κέρδισε δύο πέναλτι.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή, τι να κάνει παραπάνω.
0: Ναι,
1: τι να κάνει παραπάνω.
0: Ναι, εντάξει. Έτσι.
1: Αυτό ήθελα να σου πω και μία ξεκαθάριση για τη χθεσινή μου τοποθέτηση, έτσι, επί προσωπικού, γιατί βγήκε ο κύριος Λιτσιάρχης.
0: Ναι.
1: Και λίγο πολύ με χαρακτήρισε. Αριστερούλη, δεν ξέρω πώς το λέω.
0: Έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Αυτά δεν είναι. Αυτά είναι στα επιτρεπτά όρια. Okay.
1: Πρόσεξε να δεις, καμία σχέση κομματική.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς με αυτά.
1: Ούτε με ενδιαφέρει κανείς από όλα αυτά τα λαμόγια.
0: Ναι.
1: Κανείς.
0: Φύγε, γιατί θα μας κλείσουν οι άλλοι τώρα. Φύγε. Καλησπέρα.
2: Μιχάλη.
0: Καλώς τον.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Εμένα με αποδέχεσαι μετά από 6 χρόνια.
0: Ποιος είσαι ρε μάγκα?
2: Είμαι ο Κώστας από τη Μεσορόπη, την ασπρόμαυρη Μεσορόπη Καβάλας.
0: Κύριε Κώστα μου, τι κάνεις?
2: Όχι κύριε Κώστα μου, Κώστα όπως σε λέω.
0: Κώστα Μιχάλη. Μου, τι κάνεις Κώστα μου?
2: Έτσι, δόξα τω Θεώ, έχω 6 χρόνια που είμαι συνταξιούχος.
0: Μπράβο.
2: Αλλά ακούω το σταθμό πάντα και τώρα... σε ακούω και λέω κάτι να πάρω το φίλο μου του Βραζιλιάνου. Ένα
0: καλά έκανε. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Πολύ το χάρηκα. Καλά έκανε. Είσαι εντάξει?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Δεν μου λες λόγω σύνταξη σταμάτησε τη δουλειά, είσαι μόνο συνταξιούχο?
2: Ναι, μόνο συνταξιούχο.
0: Βλέπει
2: ναι.
0: Διαφορά στην καθημερινότητά σου?
2: Ξενιασιά, βόλτε.
0: Δεν έχει πρόβλημα δηλαδή.
2: Όχι, όχι.
0: Γεμίζει το χρόνο σου.
2: Ναι, μένω στην Καβάλα του πιο πολύ.
0: Μπράβο.
2: Και πηγαίνω και στο χωριό.
0: Μπράβο, εντάξει, εντάξει.
2: Εκεί είμαστε όλοι οι Μεσοροπιανοί, το 90% παοξίδες.
0: Ναι, τι θα ήταν ρε φίλε. Οι άλλοι 10 απλά δεν το ξέρουν. Και αυτοί θα είναι.
2: Οι άλλοι 10 θα σου πω άλλη μέρα ποιοι είναι.
0: Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Να προσέχεις.
2: Έγινε, σε ευχαριστώ.
0: Εγώ, να είσαι καλά. Καλά. Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
0: Καλώς τον.
3: Μιχάλη, να μιλήσουμε χωρίς να μαλώσουμε.
0: Παρακαλώ, άμα δεν θες εσύ, δεν θα μαλώσουμε.
3: Να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
3: Ο διαιτητής έπαιξε Άντερλεχτ προχτές ή ΠΑΟΚ?
0: Άντερλεχτ.
3: Από πού το στηρίζεις αυτό?
0: Κλείστονα. Κλείστονα, κλείστονα. Άμα κάθεται και μου κάνει τέτοια ερώτηση, είσαι άμπαλος από ποδόσφαιρο ή είσαι κόντρα στον ΠΑΟΚ με τις χίλιες. Καλησπέρα. Άκου τι με ρώτησε.
4: Για χαρά.
0: Το στηρίζεις λέει. Καλησπέρα. Ορίστε.
4: Για χαρά.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
4: Νίκος από τον πανέμορφο Λαγκαδά.
0: Τι ωραίος. Το πανέμορφος βγάλε το πάνα είναι όμορφος ο Λαγκαδάς. Το πανέμορφος... Εντάξει, λίγο κόψτο λίγο. Συμμάζεψε το. Ναι.
4: Μιχαλάκη, τι γίνεται?
0: Καλά, αγόρι, με εσύ τι κάνεις?
4: Καλά, τι λέτε για τον Κωνσταντέλια, δεν είναι φαινόμενο ρε. Όλοι οι παίκτες, οι μεγάλοι παίκτες έχουν και κακές ημέρες.
0: Έτσι, σωστό, σωστό.
4: Όλοι.
0: Σωστό.
4: Και Μαραντόνες και Μέσιδες και όλοι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Ο άνθρωπος είναι φαινόμενο, εντάξει.
0: Α, μπράβο.
4: Εγώ είμαι 62 χρονών, πήγα 200 φορές στο Κατσιπαναγή. Είχε μέρα που δεν είναι καλός, αλλά είχε μέρα που οργίαζε.
0: Μα έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να είσαι τέλειος κάθε φορά, αλλή μόνο.
4: Φυσικά γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Μηχανή είσαι. Και μηχανή πάλι κλατάρει κάποια στιγμή.
4: Και αυτός εδώ που σε πήρε προηγουμένως αντιπαοξής είναι. Έχει πάρει πολύ σφόρο.
0: Ή αντιπαοξής ή αντικωνσταντέλια. Ένα από τα δύο, κατάλαβες. Ναι, δεν θα του κάθισε καλά, δηλαδή. Τα φιλιά μου να προσέχεις.
4: Γεια χαρά.
0: Στον πανέμορφο Λαγκαδά. Okay. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα τελευταία φορά. 90-90-90. Έχουμε ακόμα 2-3 τηλεφωνάκια στα γρήγορα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Παιδιά, ακούστε, εγώ εδώ δεν κάνω τον ουδέτερο. Δεν είμαι καν ουδέτερος. Κρατάω μια ουδέτερη στάση όσο μπορώ, αλλά μην μου πείτε πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση. Οκ. Okay. Όταν δεν έχουν βάση, είναι αβάσιμα δηλαδή, αβάσιμα, τότε θα σας κλείνω. Ειδικά εάν είστε προκατηλημένοι. Οι προκατηλημένοι εδώ αλλού. Εντελώς δημοκρατικά. Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
0: Εσύ αγόρι με εσύ. Βγάλε το hands free και μίλα ελεύθερα.
5: Είναι το bluetooth από το αυτοκίνητο, δεν μπορώ να το βγάλω.
0: 2 λεπτά οι υπόλοιποι 4 που έχετε. Από 2 λεπτά αγόρι μου, έλα.
5: Θα σου μιλήσω λίγο για την εστίαση.
0: Ναι.
5: Επειδή εργάζομαι στην εστίαση, βέβαια το επάγγελμά μου είναι μουσικός στην εστίαση.
0: Ωραίος. Ωραίος.
5: Περιμένουμε πλέον, φίλε μου Μιχάλη, τους ξένους, μήπως και πάρουμε ένα μεροκάματο παραπάνω.
0: Έχεις δίκιο.
5: Αυτοί οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί και οι Ρουμάνοι μας δίνουν χαρτούρα και μπορούμε και παίρνουμε, ας πούμε, π.χ. μισό ένα μεροκάμα το παραπάνω.
0: Πρόσεξε, εγώ δεν το είπαμε υποτιμητικό όρο το ότι έρχονται οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι και τα. Αλίμονο, διακοπές κάνουν τα παιδιά. Απλά είναι αλήθεια, έτσι.
5: Αυτό είναι χειμώνα καλοκαίρι τώρα που σου λέω.
0: Μάλιστα. Δεν μπορεί ο Έλληνας, ρε φίλε. Δεν μπορεί ο Έλληνας, αγόρι.
5: Ο Έλληνας μόνο ζητάει,
0: ναι.
5: Ζητάει και δεν πρόκειται να σου δώσει ποτέ.
0: Και δεν δίνει. Ναι.
5: Σπάνια θα σου δώσει, δεν είναι όπως ήταν παλιά.
0: Τι να σου δώσει αφού δεν έχει, ρε φίλε.
5: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν του έχουν μείνει τίποτα, τι να σου δώσει.
5: Έχουν αλλάξει οι καιροί. Έχουν αλλάξει πάρα
0: έτσι.
5: Πολύ καιροί.
0: Έτσι, δυστυχώς.
5: Παλιά κοροϊδεύαμε τους Βούλγαρους και τώρα θα μας κοροϊδεύουν αυτοί εμάς.
0: Μα έτσι είναι. Έτσι. Όχι θα, μα ήδη το κάνουν.
5: Ήδη,
0: όλοι ακριβώς. Οι γείτονες. Εξαιρουμένο λίγο το Ρουμάνο που δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση και αυτή, αλλά τέλος πάντων.
5: Έτσι ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω.
0: Πολύ καλά έκανες, αγόρι μου. Να σε καλά, να προσέχεις. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Καλησπέρα. Από 2 λεπτάκια. Καλησπέρα, φίλε μου.
6: Είμαι ο Κώστας από Ρηγήτρη Φιλία Κυπαρισίας.
0: Ω, τι μου κάνετε. Πολύ κόστιδε σήμερα.
6: Μια χαρά. Ευχαριστήθηκα με τον τύπο που έκοψε στον αέρα, που βγήκε να πει για τη διαιτησία και ντρέπομαι ειλικρινά όταν είμαστε φύλαθλοι και παίζει όποια ελληνική ομάδα ευρωπαϊκή,
0: ναι.
6: Και να είμαστε αντίθετοι.
0: Όχι, κοίτα, άμα ήταν αντίθετη διαιτησία, όπως το είπε, δεν θα είχα πρόβλημα να το πω, αλλά μην με δουλεύεις ρε φίλε.
6: Και αυτό που λες, αλλά είναι αδιανόητο να παίζει ελληνική ομάδα με ξένη και να είσαι με την ξένη.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία. Okay.
6: Έλος. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
6: Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να σε καλά. Καλά, χάρηκα εγώ που πήρες. Να σε καλά. Καλησπέρα. Προτελευταίος, 2 λεπτά ο καθένας. Ορίστε.
7: Καλησπέρα, Μάικ.
0: Καλώς τον.
7: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
7: Δημήτρης από Φραγκφούρτη. Τι κάνουμε.
0: Ωραίος η Φραγκφούρτη μου, τι μου κάνει.
7: Καλά, όλα καλά.
0: 40 βαθμούς είχε η Στουτγκάρδη, εσύ πόσους έχεις?
7: Τώρα τέχει 36.
0: Τι λέρε μάγκα, αλλάξαν τα πράγματα.
7: Ναι, απλά το βράδυ κόβει λίγο, κάνει λίγο δροσιά.
0: Εντάξει, φίλε, το βράδυ φυσιολογικό είναι, εντάξει, οκ. Okay. Για πες.
7: Τι γρίνια, πάλι γρινιάζουμε, πάλι ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, ε.
0: Έλα μωρέ, οι γνωστοί λίγοι είναι, εντάξει, μη μας άσκεσαι, εντάξει.
7: Όχι, μ' αρέσει, μ' αρέσει, με υπονίζει, μ' αρέσει, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, κοιτάνε τον ΠΑΟΚ. Και ο Παντέλιας είναι φαινόμενο χρόνια τώρα, έχει 2-3 χρόνια που φαίνεται το παιδί.
0: Φυσικά.
7: Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, το έχουν αναγνωρίσει όλοι.
0: Φυσικά.
7: Και δεν σου κρύβω, μου άρεσε το πρόπερση νομίζω και τον προηγούμενο χρόνο ήταν 23-24-24-25. Πήγαινε και σε όποιο γήπεδο και να έπαιζε.
0: Τον χειροκροτούσαν. Τον
7: χειροκροτούσαν και οι αντίπαλοι. Ναι.
0: Βέβαια.
7: Πολύ ωραία κίνηση. Και εντάξει, σαν Ελλάδα, νομίζω, Μιχάλη, είμαστε μια μικρή μεγάλη ποδοσφαιρομάνα.
0: Πολύ καλά είναι η χώρα μας. Εδώ και 5-6 χρόνια τουλάχιστον βγάζει πολλά φιντάνια καλά.
7: Ναι, ναι, ναι. Απλά πρέπει να το κυνηγήσουμε λίγο παραπάνω, να ξεκινήσουν οι ακαδημίες,
0: ναι.
7: Να ξεκινήσει και ο ΠΑΟΚ, γιατί ναι. Όχι και άλλες ομάδες.
0: Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός καλά το έχουν πάει. Σιγά σιγά μπαίνει Παναθηναϊκός ΑΕΚ, αλλά πρέπει και άλλες ομάδες, όπως το λες. Δεν είναι μόνο ναι, δύο-τρεις ομάδες που μπορούν να δημιουργήσουν ταλέντα. Έτσι είναι.
7: Έτσι ακριβώς. Έχω φίλους που είναι αυτοπονητές σε μικρά παιδιά.
0: Ναι.
7: Είναι δύσκολο, αλλά και συνάω πολύ ωραίο να μαθαίνουν τα παιδιά το επαγωνίζεστε, τον αθλητισμό, την ομαδικότητα. Έχουν εντελώς άλλη ψυχολογία.
0: Ναι.
7: Είναι άλλα παιδιά, Μιχάλη, το έχω ζήσει κι εγώ.
0: Κι εγώ το έχω ζήσει.
7: Το είπα με το Φιλαράκι,
0: ναι.
7: Και είναι δηλαδή πολύ καλό να ασχοληθούμε με αυτό.
0: Σωστά, είσαι ωραίος. Χάρηκα.
7: Χάρηκα που τα πάμε, Μιχάλη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Και εσύ αγόρι μου, να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Καλησπέρα, τελευταίος 1,5 λεπτό. Να παίξουμε και δύο στροφές για τα παιδιά μας. Έλα.
8: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλώς τον, ναι.
8: Συγχαρητήρια, Μιχάλη, για την εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
8: Ο κύριος που βγήκε πιο μπροστά ήταν που δεν βλέπει κιόλας. Συγχαρητήρια.
0: Κύριος Βασίλης.
8: Ο κύριος Βασίλης πρέπει να βγαίνει μισή ώρα να μας μαθαίνει πράγματα.
0: Ναι, ναι.
8: Να το βάλετε να το πει τον κύριο Ανδρώνη να το βάλει, να μας μιλάει.
0: Πάντα όποτε βγαίνει ο κύριος Βασίλης συχνά, ευτυχώς. Βγαίνει.
8: Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα τέτοιοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία μας.
0: Ναι, ρε, φίλε,
8: να είναι
0: ναι.
8: Καιρός και δυνατός να είναι αυτός ο άνθρωπος.
0: Έτσι, αγόρι.
8: Τώρα
0: έτσι.
8: Για τον άλλο που είπε πάω και είσαι που το στηρίζεις, είναι το αντίθετο τελείως. Να πω. Το που το στηρίζεις και σε πάω.
0: Εντάξει, είναι και λιγμένα χάπια κάποιοι, ρε φίλε. Δεν φταίνουν τα παιδιά.
8: Όσο για τον Κωνσταντέλια, πρέπει όλη η Ελλάδα να παίρνει διαρκείας για να πηγαίνει να το βλέπει.
0: Έτσι είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
8: Φαίνεται ένα πολύ αγνό παιδί.
0: Είναι.
8: Είναι.
0: Εδώ βλέπεις τις αντιδράσεις του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ρε φίλε. Φτάνει. Μόνο να το δεις αυτό, φτάνει. Καταλαβαίνεις απόλυτα.
8: Πρέπει να παίρνει όλη η Ελλάδα διαρκείας. Και ευτυχώς που τον έχουμε στην Ελλάδα. Έτσι,
0: και ευτυχώς που είναι κοντά μας, βέβαια. Έτσι είναι.
8: Βέβαια είναι.
0: Να είσαι καλά.
8: Ευχαριστώ, να είσαι γερός. Καλή Παναγιά.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου, επίσης. Λίγες γραμμές να ακούσουμε από τον Μίλο Γαβριλίδη για τα δικοχαμένα μας παιδιά. Θα τα πούμε και πάλι αύριο 3 με 5 υγεία να έχουμε. Πολλά φιλιά σε όλους. Bye bye.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
4: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
7: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
10: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
10: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα σε όλους. Τρίτο ημίχρονο Μετρόπολης 95 και 5. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7. Για το επόμενο δίωρο θα μαζέψουμε έτσι όλη τη... θα κάνουμε τη σούμα. Θα μαζέψουμε όλη την επικαιρότητα, ό,τι έχει προκύψει, ό,τι είναι να προκύψει. Θα τα συζητήσουμε, συνεντεύξεις, αναλύσεις, σχόλια. Θα είμαστε μαζί, επαναλαμβάνω, μέχρι και τις 7. Την καλησπέρα μου στον Εμίλιο Γαβριλίδη. Θα είναι μαζί μας, Εμίλη, την πρώτη ώρα ή και τη δεύτερη. Και το δίωρο μαζί. Μαζί λοιπόν στο μικρόφωνο Δημήτρης ο Βασβαρέλας. Στο production ο Κώστας Χατζηγεωργίου. Στη γραμματιακή υποστήριξη θα μας βοηθήσει σήμερα η Μαρία Ιλάμπρου. Στο metrosport.gr ο Δημήτρης Καλαϊτζής με την Παναγιώτα Χαλκιά. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 για να δούμε έτσι όλα τα θέματα. Αφού έγιναν και αρκετά πράγματα και μέσα στο Σαββατοκύριακο αλλά και σήμερα, έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα, έχουμε μεταγραφές, έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε αφίξεις, θα τα βάλουμε κάτω όλα και θα τα δούμε. Να πούμε ότι πριν από λίγα δευτερόλεπτα, πριν από λίγα λεπτά τέλος πάντων, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Άντριου Αντελίτζε. Ο Γεωργιανός coach θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Αντρέα Τριγκέρι. Ήτανε μαζί στην Ζάλγκυρης Κάουνας. Ο Αντελίτζε ακολούθησε τις ανακοινώσεις των Μαξ Μενέτη και Γιώργου Δέδα. Θα τα δούμε και αυτά στην πορεία, γιατί στο μπάσκετ είχαμε και αφήξεις αυτές τις μέρες, τις προηγούμενες μέρες. Θα τα δούμε με τον Γιώργο Πετρίδη. Θα ξεκινήσουμε όμως την κουβεντούλα μας, έτσι, να πούμε ότι πριν από λίγο υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕ ΟΦΗ. Είχε διαρρεύσει, η αλήθεια είναι, ένα όνομα και από ό,τι φαίνεται στην πράξη πλέον επισημοποιήθηκε η συμφωνία. Ο ΟΦΗ, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Λορέντζο Ντίκμαν, έτσι, συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, με την ΠΑΕ ΟΦΗ, είχε διαρρεύσει το όνομά του. Σήμερα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, επισημοποιήθηκε η συμφωνία του Ντίκμαν με τον ΟΦΗ. Εμείς όμως θα πάμε πρωτίστως να κάνουμε μία ανάλυση, μία ακτινογραφία της Άντερλεχτ. Την Πέμπτη είναι το δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ, και το μάτς θα γίνει στις Βρυξέλλες, στο Κονστάντ Βαν ντερ Στοκ. Στις 9.30 το βράδυ, ο Γιώργος Μάτζιος ασχολείται με το βελγικό πρωτάθλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαι σίγουρος, μάλλον ήμουν σίγουρος, ότι είδε το χθεσινό παιχνίδι της Άντερλεχτ, γιατί η Άντερλεχτ είχε μάτς χθες για το βελγικό πρωτάθλημα. Επικράτησε και μάλιστα με ανατροπή δυσκολεύτηκε, αλλά κατάφερε να κερδίσει. Ο Γιώργος είναι στη γραμμή και θα κάνουμε εκκίνηση. Θα κάνουμε σε φταί με Γιώργο Μάτζιο, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι είχε το μεσημέρι εκπομπή, είναι νομίζω όμως ο αρμόδιος για να μας μεταφέρει την εικόνα για τα όσα είδε για τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, η αλήθεια είναι το μεσημέρι δεν είπαμε πολλά για τον τρόπο που έπαιξε η Άντερλεχτ, για τις επιλογές του Μπρούνο Βίτορ στην πρεμιέρα του βαλικού πρωταθλήματος. Το Κωνσταντ Βαν ντερ Στοκ, το οποίο ήταν κατάμεστο, υπήρξε sold out, περίπου 22.000 φίλοι της Άντερλεχτ. Έδωσαν το
0: παλιό γήπεδο, Γιώργο, έτσι, παλιό γήπεδο.
1: Από τα παλιά γήπεδα, με καλή ακουστική, έτσι, ωραίο γήπεδο, ποδοσφαιρικό γήπεδο που λέμε. Για να
0: ναι, είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο, είναι κλειστό, δεν έχει ούτε στίβο ούτε τίποτα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Επειδή έχω πάει, αυτό το λέω.
1: Ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, πολύ πολύ ωραίο,
0: έτσι,
1: στην πόλη των Βρυξελών. Η αλήθεια είναι ότι ο Μπρούνο Βίτορ έκανε αλλαγές. Mm-hmm. Προτίμησε να βάλει νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε με τον Κούσε μας κάτω τα δοκάρια. Οι τρεις από τους τέσσερις της άμυνας ήταν οι ίδιοι που έπαιξαν και στην Τούμπα και ήταν, ναι, και τους πολύ καλούς χθες. Και ο Μαμάρ, ο δεξιός μπακ, ο οποίος ο Μαροκινός έκανε και assist στο πρώτο γκολ. Το γαλλικό δίδυμο στόπερ που δεν χαλάει, του Πετρό με τον Μπιανκόν, δύο παίκτες που ήρθαν φέτος στην Άντερλεχτ, τον Μπιανκόν από τον Ολυμπιακό και ο Πετρό από την Έλσε. Αριστερά έκανε την αλλαγή, άφησε έξω τον Ενδιαγέ και έβαλε τον Αγκούστσον τον Σουηδό, που είναι λίγο πιο κοντρολαρισμένος αμυντικά σε σχέση με τον Σενεγαλέζο. Στην μεσαία γραμμή προτίμησε βασικό το Σαλιμπά, ο οποίος μπήκε αλλαγή στην Τούμπα. Είναι ο Καναδός που είπαμε ότι είναι από τα πολύ σημαντικά χαρτιά που έχει ο προπονητής της ομάδας. Και διατήρησε τον Κανά, που είναι αυτό που λέμε ο μετρονόμος της μεσαίας γραμμής, ο παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει στο 6, μπορεί να παίξει στόπερ. Είναι πολυεργαλείο στην μεσαία γραμμή. 4-2-3-1 το σύστημα που παρέταξε. Με τον Ντεγκρέφ επίσης, που έπαιξε αλλαγή στην Τούμπα, να παίζει δεξιά. με τον Εγκά που δεν αγωνίστηκε καθόλου με τον ΠΑΟΚ, και αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση, γιατί χθες ήταν από τους κορυφαίους, έβαλε και γκολ, έκανε το 1-1 ο Πιτσιρικάς, ο ένας εκ των 2-17χρονων, και ο κορυφαίος του αγώνα για μένα, και φαίνεται ότι πιάνουν τόπο τα χρήματα που έδωσε στην Πολωνία και στην Κόνιγκ Ζάμπριζε, ο Αμπρόους που βαθμολογήθηκε με 8,9, είχε την καλύτερη βαθμολογία, ο παίκτης ο οποίος έκανε όλα τα ρήγματα, οι μπάλες περνούσαν από αυτόν, πολύ πολύ επικίνδυνος, δεν ξέρω αν αυτή η εμφάνιση του δώσει και φανέλα βασικού στον επαναληπτικό με τον ΠΑΟΚ, και έκανε και αλλαγή, μάλλον έπαιξε στην κορυφή ο Τσβέτκοβιτς και έμεινε στον πάγκο ο Σικάν, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή.
0: Ο Τσβέτκοβιτς είναι ο παίκτης που έβαλε τον γκολ στην Τούμπα, Γιώργο, έτσι. Άρα ο Αμπρόους ήταν κορυφαίος της Άντελεχτ και από ό,τι μέτρησα στις αλλαγές έκανε 4. Καλά μέτρησα.
1: Ο Σικάν μπήκε, ναι, ο Σικάν. Μπήκε ο Περτατσίνη, ο οποίος θα τον υπολογίσει και για το μας με τον ΠΑΟΚ, δεν τον είδαμε να παίζει στην Τούμπα, που έβαλε και τον γκολ στο φινάλι, στον 22ο λεπτό. Άλλαξε και τον Αγούστο κάποια στιγμή, τον αριστερό μπακ που κουράστηκε, και μπήκε και ο Άρτμαν, ο εξτρέμ που ήρθε από τη Ρέιντζερς, ο οποίος όμως δείχνει να έχει και αυτός θέματα ακόμα με την προσαρμογή του, δεν έχει προσαρμοστεί.
0: Αυτός είχε παίξει βασικός, Γιώργο, ε?
1: Όχι, μπήκε αλλαγή στην Τούμπα.
0: Α, είχε μπει αλλαγή
1: στην Τούμπα, ναι. Okay. Είχε μόνο 5 μέρες προπονήσεων. Η ουσία είναι ότι η Άντελεχτ είχε διακριθέντες στον Αμπρόους, τον Εγκά, τον οποίο δεν τον είδαμε στην Τούμπα, αλλά θα τον δούμε το λογικά τώρα. Αυτό λέει η καλή του εμφάνιση, εκτός αν έχουμε κάποια έκπληξη. Και ανέβασε πάρα πολλές στροφές ο Σαλιμπά, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή, όπως είπαμε, στην Τούμπα. Ο Καναδός μέσος, ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός. Η Άντελεχτ είχε με το μέρος της και την αποβολή στο 51 λεπτό για να μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι. Αλλά παρόλα αυτά, Δημήτρη έκανε 30 τελικές, είχε 10 κερδισμένα κόρνερ. Είναι πολύ πιο επιθετική. Μου θύμισε λίγο το παιχνίδι της Άντελεχτ με τη Χάμαρμπι το 3-1 πριν από μερικές εβδομάδες. Δηλαδή είναι άλλη ομάδα που είδαμε εκτός και άλλη ομάδα που είδαμε εντός έδρας. Και είναι κάτι που το είχαμε πει και στον κόσμο, ότι η Άντελεχτ, όσο και να θέλει ο Βίτορ να το κρύψει και να λέει ότι μπορεί να ακολουθήσει και την ίδια συνταγή σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω μπροστά στο κοινό της να παίξει τόσο αμυντικά. Είναι ικανή οι οπαδοί της να τη γιουχάρουν αν ξεκινήσει το μάτς και κλειστεί από το ξεκίνημα και παίζει μόνο άμυνα. Προφανώς δεν λέω ότι θα ανοιχτεί πάρα πολύ, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα δούμε επιθετικές αρετές της Άντελεχτ που δεν είδαμε στο πρώτο μάτς. Πήρε και ψυχολογία με την νίκη αυτή στο 92. Έχει πλέον και αρκετά, έχει περισσότερο ρυθμό στα πόδια της, και αν ο ΠΑΟΚ πέρασε την πρώτη στο 92, έχει πλέον και αρκετά, έχει περισσότερο ρυθμό στα πόδια της, και αν ο ΠΑΟΚ πέρασε

0: από τον γκολ του Τζβέτχοβιτς να έκανε και δύο-τρεις ακόμα τελικές.
1: Είναι διαφορετικά και τα παιχνίδια όμως, Γιώργο.
0: Ναι, εντάξει,
1: άλλο το μάτς με τον ΠΑΟΚ, άλλο.
0: Αλλά είναι και αυτή η συνθήκη που λέω τώρα, Δημήτρη, ότι στην έδρα της δεν μπορεί η Άντρεχτ να κλειστεί από το καλημέρα και να παίξει μόνο άμυνα.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να μοιραία να περιμένει την ήττα.
1: Βέβαια το έχει γιατί... το σκο υπέρ της από το πρώτο παιχνίδι, έτσι το ένα,
0: ναι,
1: το ένα
0: απλά μήνα. Νομίζω ότι θα βγει και μπροστά.
1: Ναι.
0: Επίσης κάτι που μου έκανε εντύπωση για δεύτερο συνεχόμενο μάτς είναι ότι είχε και πάλι πολλές εντάσεις. Έκανε 19 φάουλ, στην Τούμπα έκανε 23. Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ στο όριο του φάουλ και αυτό σημαίνει ότι για να κάνω φάουλ πάνω απ' ότι δεν είμαι μαρθακός. Παίζω με ένταση,
1: σωστό,
0: μαρκάρω, πιέζω.
1: Σωστό.
0: Το φάουλ είναι και απόρρια πίεσης καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για μια πολύ πολύ δυνατή αναμέτρηση. Θα χρειαστεί σίγουρα τρεξίματα, θα χρειαστεί σίγουρα αυτό που έλεγε ο Ντίμης ο Κωνσταντόπουλος το μεσημέρι, να μπει συγκεντρωμένος, να μην μπει δηλαδή όπως μπήκε στο Λούμπλιν που δέχτηκε τον γκολ σχεδόν στην πρώτη φάση από τον Μπράσκο μετά το λάθος γύρισμα του Σάντα Μαρία, ούτε τώρα που χρειάστηκε να γίνουν 2-3 τσαφ από Ζαφίρη Ζίφκοβιτς και μια αδράνεια του Μιχαηλίδη για να βάλει τον γκολ του Βέτκοβιτς. Νομίζω πρέπει να μπει ο ΠΑΟΚ πιο συγκεντρωμένα. Να μπορέσει
1: και αυτό είναι, Γιώργο, που λες ένα καλό θέμα. Το γεγονός ότι στα δύο από τα τρία παιχνίδια ο ΠΑΟΚ δέχτηκε γκολ. Ναι, δέχτηκε γκολ.
0: Αυτό είναι και θέμα συγκέντρωσης καμιά φορά.
1: Σωστό, εντάξει, εννοείται.
0: Μπορεί να
1: είναι και το
0: πώς
1: μπαίνει στο
0: γήπεδο. Έγινε δύο φορές. Θα πει τώρα κάποιος πώς να γίνει. Να γίνει 10 για να γίνει μάθημα.
1: Δύο στις τρεις έγινε.
0: Ναι. Επίσης είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω πώς θα λειτουργήσει και το δίδυμο Ελουστόντο Μιχαηλίδη. Γιατί είναι μεν ο Ελουστόντο η πρώτη μεταγραφή που ήρθε γενικά στην προετοιμασία, αλλά θυμάσαι και εσύ πολύ καλά, είχε χτυπήσει το φιλικό με του Τβέντε, προτίμησε το Χατζηδιάκο στα πρώτα επίσημα παιχνίδια ο προπονητής του, έπαιξε κάποια λεπτά και ο Βάσκος, θα έχει πολύ πολύ δύσκολο έργο απέναντι στο Σικάν, ο οποίος είναι ένα πολύ πολύ δυνατό παιδί, έχει δυνατά πόδια, καλά πατήματα και θα πρέπει να περιοριστεί. Αλλά θα πω και πάλι, Δημήτρη, αυτό που έλεγα και πριν το πρώτο παιχνίδι, ότι αν ο ΠΑΟΚ μπορέσει να κυριαρχήσει λίγο στο χώρο του κέντρου, εκεί όπου η Άντελεχτ βγάζει πλέον εντάσεις και με τον Κανά και με τον Σίλβα τον Καναδό, Σαλιμπά, συγγνώμη, τον Καναδό, νομίζω ότι θα πρέπει να ανέβει λίγο να ανεβάσει λίγο ρυθμούς ο ΠΑΟΚ, κυρίως στα χαφ και αναφέρομαι σε Σάντα Μαρία, πιθανότητα στο Λουσία χρησιμοποιηθεί, εντάξει ο Ζαφίρης είναι ένα παιδί που τρέχει πάρα πολύ.
1: Εγώ κρατάω, Γιώργο, και το γεγονός ότι αυτό που έλεγε ο Γιώργος ο Ζαΐρης, ότι μπορούμε να δούμε και Δημήτρη Γιαννούλη στην 11.
0: Από το ξεκίνημα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ δεν το πιστεύω από το ξεκίνημα κιόλας.
1: Εσύ λες όχι από το ξεκίνημα,
0: Θα μου φανεί. Θα πει κάποιος, τους βάζει ο Λύση. Αν είναι ο άλλος έτοιμος, θα το χρησιμοποιήσει.
1: Ναι.
0: Αλλά έχω την αίσθηση ότι αν δεν ξεκινήσει, αν δεν πάει από το ξεκίνημα και πάει λίγο πιο προσεκτικά, μπορεί να χρειαστεί να τον βάλει κατά τη διάρκεια του αγώνα και ας μην. Παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο Δημήτρης, επειδή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά να μπορεί να παίξει όλη τη γραμμή, εγώ δεν θα αποκλείσω ακόμα, λέω τώρα ένα σενάριο, αν κάποια στιγμή κουραστεί ο Τάισον να τον περάσει μπροστά. Να είναι δηλαδή μια λύση όπως ήταν ο Μπάμπα στο παιχνίδι με την
1: Δυναμό,
0: που της κάνει 20 λεπτό εκεί, και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει έναν καλό παίκτη αριστερά, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο Άλλη, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο Ντεσπότοφ. Και από τη στιγμή που δεν εμπιστεύεται το Χατσίδι από την άλλη πλευρά,
1: ναι,
0: και
1: φαίνεται.
0: Μεταξύ μας δεν μπορεί λειτουργήσει και του Ζίφκοβιτς αριστερά. Δηλαδή ο Ζίφκοβιτς νομίζω είναι πιο επικίνδυνος δεξιά και να μπαίνει με το καλό του πόδι. Δηλαδή αριστερά έκανε κάποιες έντερες αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός. Η καλή του θέση του Ζίφκοβιτς είναι δεξιά. Από την άλλη υπάρχει αυτό το πολυεργαλείο που λέγεται Λουσέ, τον οποίο περιμένει πώς και πώς ο κόσμος. Από αυτά που μαθαίνω και εγώ, Δημήτρη, είναι ότι είναι ένα παιδί που τρέχει πάρα πολύ, που βγάζει εντάσεις, μπορεί να μην έχει τόσο πολύ ουσία ενώ σε assist και goal, αλλά και μόνο το ότι μπορεί να παίξει σε 8 διαφορετικές θέσεις, 6, 8, 10, δεξί back, δεξί half, δεξί extreme, αριστερό back και αριστερό half, καταλαβαίνει κανείς ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να κάνει την οποιοδήποτε παρέμβαση.
1: Και να θυμίσουμε, Γιώργο, ότι έχει παίξει και η Europa League, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος μπορεί να είναι 23 χρόνια, αλλά έχει εμπειρίες, έχει εικόνες, έχει παραστάσεις από Ευρώπη. Δεν είναι δηλαδή ένα παίχτη.
0: Νομίζω, Δημήτρη, πέρα από τις παραστάσεις, το σημαντικό για τον Λουσέ είναι ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος έρχεται από ένα προτάσμα που είχε εντάσεις στον ΠΑΟΚ. Λίγο το βαρύ κορμί του Οσντόεφ, λίγο το ότι ο Καμαρά δεν έβρισκε ρυθμό. Χρειαζόταν κάτι διαφορετικό στη μεσαία γραμμή, λίγο το βαρύ κορμί του ΜΕΙΤΕ. Χρειαζόταν κάτι διαφορετικό ως προς το να βγάλει η ομάδα εντάσεις, τρεξίματα, να πιέσει, να κλέψει μπάλες.
1: Αυτό. Άρα με αυτά που λες, Γιώργο, δεν θεωρείς απίθανο να τον δεις και βασικό, έτσι, στην
0: όχι, δεν το θεωρώ.
1: Δεν το θεωρείς.
0: Δεν ξέρω αν.
1: Θεωρείς δηλαδή πιο πολύ πιθανό να παίξει ο Λουσέντε κάτω παρά ο Γιάννουλης αυτό. Με το σκεπτικό

0: Έτσι συζήτηση
1: κάνουμε. Από τους δύο. Ναι, εκτός αν, επειδή ο Λύση, ο Σάντα Μαρία που ήρθε, είναι επιλογή του προπονητή, ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Ίσως θέλει να δοκιμάσει ένα πιο συντηρητικό λίγο σχήμα στην αρχή.
0: Ναι.
1: Και επειδή όσο περνάει ο χρόνος θα υπάρχει και κούραση, μπορεί να μπει ο φρέσκος ο Λουσέ να έχει περισσότερα τρεξίματα και να.
0: Ούτως ή άλλως ένα γκολ θέλει για να το πάει στην
1: γιατί
0: παράταση.
1: Ο Σάντα Μαρία κάποια στιγμή που κουράστηκε στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Εντάξει, ο Σάντα Μαρία, ας μην είμαστε και λίγο υπερβολικοί, είχε να παίξει από τον περασμένο Φεβρουάριο και κατευθείαν ήρθε, έπεσε στα βαθιά και έπαιξε 2-90 λεπτά σχεδόν με την Δυναμό Κιέβου.
0: Σωστό.
1: Ναι, δηλαδή, μην περιμένει κάποιος από τον Σάντα Μαρία να παίζει ένα 3 μέρες 90 λεπτά.
0: Ναι, ο οποίος θα είναι καλός στα μάτς με την Άντρελεχτ.
1: Θα ρισκάρει. Στα δύο πρώτα, ναι. Εντάξει, τώρα με την Άντρελεχτ δεν έπιασε και εκείνη την απόδοση, αλλά όχι, ήταν το κακό. Απλά νομίζω ότι ο Τέιλορ που κανείς δεν το περίμενε ήρθε και έδωσε λίγο ένα ανέβασμα.
0: Φρεσκάδα, ναι, έτσι.
1: Λίγα τρεξίματα.
0: Θέλεις, ίσως... Γιώργο, θέλεις να βάλουμε. Γιατί ναι, η αλήθεια είναι ότι δύσκολα να βρεις έτσι διακριθέντες στο παιχνίδι με τους Βέλγους. Δεν ξέρω αν ποιον θα έλεγες εσύ, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Να βάλουμε. Παβλέγκα, αν θες να πάρουμε τα μάτς, ο Γκόμες είχε πολύ καλά ανεβάσματα, αλλά διστάζει να σεντράρει. Μπορεί να είναι και εντολή του προπονητή. Ο Κέν ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά και αυτός στην τελική πάσα δεν ήταν αποτελεσματικός, παρότι είχε ανεβάσματα. Από τα στόπερ, εγώ είπα ότι απογοητεύτηκα από την ερασιτεχνική κάρτα που δέχτηκε ο Χατζηδιάκος. Είναι απαράδεκτο τόσο έμπειρος ποδοσφαιριστής που είναι στο όριο καρτών να πηγαίνει.
0: Ήταν όμως και ο μόνος που είχε πάθος, Γιώργο. Εγώ δεν είδα κανέναν άλλο.
1: Είναι το άμα, είναι έτσι όμως σε ρίχνει την ομάδα του από έναν παίκτη.
0: Ναι, ναι,
1: να
0: κατάλαβα.
1: Το κάνει σε μαρκάρισμα, να πω ναι, του φύγε μια κλωτσιά, πήδε να
0: μην. Ναι, ήταν διαμαρτυρία. Λες ότι είναι. Ναι. Θες να βάλουμε λίγο στην κουβέντα και το Στέλιο τον Γρηγοριάδη, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Να βάλουμε λίγο και το Στέλιο που τον άφησε έτσι λίγο επίτηδες να σε ακούσει και όλα λίγο να πούμε δύο κουβέντες. Το δικό του σχόλιο για το πώς βλέπει το δεύτερο παιχνίδι, τι σκέφτεται και αυτός. Στέλιο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Μ' άρεσε που διστάζει να σουτάρει ο Γκόμες, ο Κένι.
0: Mm-hmm.
2: Δεν διστάζει καθόλου, αλλά καλά το είπε ο Γιώργος, οι σέντρες του που πήγανε.
1: Οι σέντρες δεν ήταν, ναι.
2: Ήταν οι σέντρες, μου θύμισε, μάλλον όχι, δεν μου θύμισε καν το Σάστρε, ο οποίος δεν την έστελνε στα πουλιά.
1: Ναι,
2: εντάξει, τώρα δεν θα κρίνουμε βέβαια τον Γκένι ή τις σέντρες του από ένα μάτς. Εγώ θα έλεγα ότι για να έχει ελπίδες πολλές ο ΠΑΟΚ να ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ σε μια ρεβάνς στην οποία θα είναι καλή η Άντερλεχτ, έτσι, υπόθεση εργασίας κάνουμε, θα λέγω ότι στα σίγουρα θα μπορούσε να την περάσει με 5 Ζαφίριδες και 5 Κωνσταντέλιες. Δηλαδή θέλω να πω παίκτες με ενέργεια χρειάζεται στη σύνθεσή της να τρέξουν ασταμάτητα, να κάνουν φοβερό pressing, να κερδίσουν μπάλες και παίκτες οι οποίοι θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και θα είναι και αποτελεσματικοί. Ψάχνουν το ιδανικό, ναι, αλλά σαν σχήμα λόγου το είπα. Ότι χρειάζεται να ανεβάσουν απόδοση όλοι, είναι δύσκολο αυτή την εποχή, ναι, το καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε. Γι' αυτό και λέμε ένα από τα κίνητρα για κάθε ομάδα που πρωταγωνιστεί είναι να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν καλύτερη έξοδο στην Ευρώπη για να μην αρχίσει από πολύ νωρίς τις υποχρεώσεις της. Αλλά από τη στιγμή που είναι έτσι τα πράγματα, πρέπει η ομάδα αυτή να μπορέσει μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα από το προηγούμενο παιχνίδι να βελτιωθεί. Να δούμε ένα ΠΑΟΚ πολύ πιο παραγωγικό, χωρίς λάθη πίσω και ένα ΠΑΟΚ ο οποίος θα μπορέσει να μεταφράσει την δημιουργικότητά του σε αποτέλεσμα, δηλαδή σε γκολ. Και εγώ δεν ξεχνάω βέβαια ότι παρά το 0-1, ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε καλά σαν ανασταλτικός μηχανισμός, γιατί ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε την Άντερλεχτ μονότερμα, χωρίς να της επιτρέψει ούτε μία φάση να κάνει, θα έλεγα χωρίς να μπει καν με αξιώση στην περιοχή του, αλλά τι να το κάνεις όταν δεν μπορείς να βάλεις γκολ.
1: Να συμπληρώσω λίγο κάτι.
2: Και επίσης Γιώργο, με συγχωρείς, τι να το κάνεις όταν με ένα τόσο χαζό τρόπο δέχεσαι τον γκολ πριν καν αρχίσει το παιχνίδι, καλά.
1: Να συμπληρώσω λίγο κάτι που μου έκανε εντύπωση, το διάβασα το πρωί στο βελγικό τύπο και είχε μείνει αυτό στους Βέλγους, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που συνάντησαν στην Τούμπα. Στις Βρυξέλλες η διαφορά του θερμοκρασίες είναι περίπου 9 με 10 βαθμούς κάτω. Είναι πιο συνηθισμένοι οι Βέλγοι. Κάποια στιγμή αν είδε ο κόσμος στα πλάνα, και ο Πετρό που έκανε αναγκαστική αλλαγή και ο Μπιανκόλ ξεφυσούσαν. Δεν άντεγαν από τη ζέστη στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, δηλαδή, ούτε έπαρα... αυτό όμως το εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο τώρα δεν θα το δούμε. Και θέλω πάνω σε αυτό που λέει ο Στέλιος να πω κάτι πρακτικό. Ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει γκολ από τα ατούτου. Δηλαδή στα τρία παιχνίδια, καλό είναι να λέμε καλός, φιλότιμος, μαχητικός. Γκολ δεν πήρε ούτε από τον Ζίβκοβιτς, ούτε από τον Ντάισον, ούτε από τα Φόρτ. Τα γκολ που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ είναι από τον Κωνσταντέλια, είναι από τον Ζαφίρη που τι άλλο να κάνει. Έχει βάλει γκολ, έχει τρέξει. Στο προηγούμενο παιχνίδι μάλιστα ήταν με διαφορά ο πρώτος σε τρεξίματα, 900 μέτρα πάνω από τον δεύτερο. Και έχει βρει και ένα γκολ με τον Σάντα Μαρία. Αυτά είναι τα γκολ του ΠΑΟΚ. Ζίβκοβιτς, Ντάισον πρέπει να ανεβάσουν απόδοση και να βρουν ουσία, γιατί τώρα η ουσία μετράει. Τι να το κάνω να τρέξει ο Ζίβκοβιτς και να μαρκάρει. Πρέπει να κάνει και γκολ. Είναι μεσοεπιθετικός.
0: Και η εικόνα δεν μετράει, Γιώργο, έτσι. Δηλαδή ακόμα και αν θέλξει ο ΠΑΟΚ, αν δεν περάσει...
1: Ναι, θα μείνει αυτό. Θα μείνει ότι αποκλείστηκε και αν είσαι και καλός ενώ και παίξεις καλά και δεν κερδίσεις, μετά θα σου μείνει και ένα ανάθεμα ότι κοίταξε, αν είχα ξέρω εγώ το Γιακουμάκι ή αν δεν περίμενα 10 Αυγούστου να πάρω βασικό σεντεφόρ, γιατί τώρα και να τον πάρει αύριο ο ΠΑΟΚ δεν πάει παίξει. Αυτό έπρεπε να γίνει πολύ πιο πριν.
0: Ναι.
1: Ίσως δεν είναι έτοιμο, δεν ξέρω, μπορεί και αυτό το βάρος που δώσαμε στο Μύθι χωρίς να φταίει το παιδί, το ότι τον βαφτίσαμε βασικό και έχουμε ένα πνευματικό τον Γερεμέγιο, τον οποίο διαβάζουμε τα τελευταία 24 ώρα ότι είναι με το ένα πόδι έξω. Άρα μπορεί και το μυαλό του ίδιου του Σουηδού να μην είναι. Θα μου πει κάποιος και για τον Τέιλορ αυτά διαβάζαμε και μπήκε το παιδί και έπαιξε μισή ώρα. Το λέω πιο πολύ για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να βρει και ουσία. Δηλαδή συμφωνώ με τον Στέλιο. Πρέπει σαν το Ζαφίρι να βγάλουν όλη ενέργεια. Το άλλο να βρεθούν πέντε Κωνσταντέλης είναι λίγο δύσκολο.
0: Γιώργο, επειδή το ανέφερες, θα ρωτήσω τον Στέλιο αν καθυστέρησε φυσικά και την άποψή του για τον επιθετικό. Επειδή βγήκε και αυτό το όνομα του Δανού, ο Σκοτσέζος που έπαιζε στη Σουηδία, ο Ούρε πάει σε Βίλη. Βγήκε του Τέγκστεν, του Δανού. Δεν ξέρω, έχεις εικόνα, θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό. Και θέλω και από τον Στέλιο να σχολιάσει για την καθυστέρηση που σημειώνεται στο θέμα του επιθετικού.
1: Να πω και το Δανό.
0: Ναι.
1: Παίζει σε αξιόλογα πρωταθλήματα μεν τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν είναι φόρκ περιοχή.
1: Είναι Φέγενορντ Βερόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που δεν μου κάνει πολύ κλικ, αλλά είναι βασικά τώρα αυτό πιο πολύ αριθμό που έχω στο μυαλό μου, είναι ότι τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχει κάνει 18 γκολ. Δηλαδή μέσω όρο λίγο πάνω από 4 γκολ.
0: Λίγα γκολ.
1: Αυτό για επιθετικό ναι, είναι ένα μικρό νούμερο. Αλλά ας μην συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι έπαιξε Φέγενορντ, Μπενφίκα και Βερόνα.
0: Σε καλές ομάδες λες, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε καλές
1: ομάδες.
0: Δεν ήταν
1: το πρώτο βιολί. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι δεν έπαιξε. Είχε συμμετοχές, έπαιξε και με αποθετικούς προπονητές. Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε ο γκολτζής, γκολτζής. Δηλαδή την καλύτερη
0: ο χρονιά που ήταν
1: πριν από πολλά χρόνια στη Β' Δανίας μια ομάδα. Δηλαδή δεν ήταν, είναι και 26 το παιδί ακόμα βέβαια.
0: Ναι, ναι,
1: λέω ότι έκανε τα τελευταία 4 χρόνια.
0: Στέλιο, το γεγονός ότι έχει καθυστερήσει η έλευση επιθετικού χαλάει την όλη εικόνα, δημιουργεί θέματα. Πώς το βλέπεις εσύ, πώς το αντιμετωπίζεις, γιατί...
2: Δημιουργεί θέματα, δεν θα πω δημιουργεί θέματα, απλά θα είχαν λυθεί θέματα αν υπήρχε ένας καλός σεντερφόρ από την αρχή. Αυτό θα ήταν το ιδανικό της προετοιμασίας, έτσι. Δηλαδή, τι φορ τώρα θα μου πεις. Εγώ θα πάω με το Λύση, ο οποίος λέει θέλω φορ που να διαφέρει στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά και γενικά στα χαρακτηριστικά του από τον Μύθι και τον Γερεμπέγκερ, που δεν απέχουν και πολύ μεταξύ τους. Είναι δύο ψηλά φορ περιοχής, έτσι που κάνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα και δεν είναι οι ευέλικτοι, οι ταχείς, πιο κοντοί, άρα πιο ευέλικτοι δηλαδή, φορ, οι οποίοι θα μου κάνουν και άλλες δουλειές, αλλά και θα σποράρουν.
0: Διάβαζα, Στέλιο... Διάβαζα στέλνω
2: να σκοράρουν δημιουργώντας και οι ίδιοι τις προϋποθέσεις για να σκοράρουν, έτσι.
0: Διάβασα σε ένα στο Transfer Feed, ένα το ξέρει ο Γιώργος, που λέει ότι θα ήθελε ο Λύση έναν παίχτη επιθετικό, τώρα δεν ξέρω από πού αντλήσαν τις πληροφορίες, σαν τον Τσβέτκοβιτς της Άντελεχτ.
1: Λίγο second striker. Ένα παίχτη που μπορεί να παίξει.
0: Περιφερειακό δηλαδή.
1: Αύριο, για να καταλάβει και ο κόσμος, μπορεί ο Νίστρουπ, τον Λιβάη Γκαρσία, είτε να τον βάλει extreme είτε second striker. Δηλαδή ένα παίχτη που έχει χαρακτηριστικά να μπορεί να βγει και εκτός περιοχής. Τώρα ο Γερεμέγεφ, αν βγει εκτός περιοχής ή ο Μύθου, δεν είναι τόσο λειτουργικό. Άμα έχεις ένα ταχυδυναμικό όπως ο καλός Λιβάη, χωρίς τραυματισμούς κλπ. Κάτι τέτοιο δηλαδή τώρα έχω στο μυαλό μου, ότι μπορεί να βγει έξω. Πώς βγαίνει καμιά φορά και ο Γιώβιτς από την περιοχή για να συνεργαστεί με τον Βάργκας, για να καταλάβει και ο κόσμος τώρα τι είδους επιθετικούς λέμε. Να μπορεί να κινηθεί και εκτός περιοχής. Ή αντίστοιχα, ο βασικός φορ του ΠΑΟΚ να είναι και λίγο πιο πώς να το λέμε, να τρομάζει την αντιπολιάμυλα. Δηλαδή ο Γιακουμάκης έπαιζε ξύλο, το καλώς εννοούμενο ξύλο. Για έσπαγε να... μπάλες έτσι. Δεν είναι μόνο τα 15 γκολ που έβαλε, έτρωγε ξύλο και έσπαγε μπάλες. Ο Μύθου και ο Γερεμέγεφ, ο ένας είναι λίγο πιο άγουρος, ο άλλος είναι λίγο πιο αδύνατος, δεν σου γεμίζουν την περιοχή.
0: Υπάρχει, παιδιά, συγγνώμη, υπάρχει μια αφημολογία, η οποία δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί ή όχι, που αναφέρεται για τον Ευθύμη Κουλούδη. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Πάντως έχει διαρρεύσει αυτό. Για Ευθύμη Κουλούδη, επαναλαμβάνω, έτσι.
1: Εντάξει, ο Ευθύμης έρχεται από ένα πρωτάθλημα στη Β' Σαουδικής Αραβίας. Δεν είναι εκεί τώρα. Ξέρει το περιβάλλον, θα πει κάποιος. Έχει αδικηθεί κατά καιρούς ίσως. Έχει κάνει καλές χρονιές στην Πολωνία. Δεν νομίζω να ενθουσιάσει πολύ ο Κουλούρης. Δεν ξέρω.
0: Σαν όνομα, λες, σαν επειδή είναι επιστροφή.
1: Μπορεί να το αδικούμε τώρα, γιατί άμα το λέγανε Κουλούριτς ή Κουλούροφ, μπορεί να το λέγαμε αλλιώς. Δεν ξέρω.
0: Στέλιο.
2: Κακά τα ψέματα. Έκανε καλή καριέρα ο Κουλούρης. Εγώ προσωπικά δεν το πίστευα.
0: Στην Πολωνία. Ναι.
2: Ναι, και όχι μόνο. Δεν τον είχα για σκόρ, τον είχα για χαμάλι, για δουλευταρά μέσα στο γήπεδο, για. Αλλά για σκόρερ όχι. Και όμως όπου έπαιξε έβαλε πολλά γκολ. Το θέμα είναι ότι μετά από τόσα χρόνια δεν νομίζω ότι είναι ο ΠΑΟΚ, ότι είναι αυτό που ψάχνει ο ΠΑΟΚ να βρει για τη θέση του φόρ, έτσι, να μην το κουράσουμε. Λέω ότι 100 προπονητές να ρωτούσαμε κι αν ήταν στη θέση του Λύση και οι 100 θα λέγανε παιδιά θέλω φόρ, αλλά όχι σαν το Μύθ και σαν το Γερεμέγεφ, θέλω κάτι διαφορετικό και είναι πολύ λογικό αυτό. Καλά το είπε ο Γιώργος. Ή Γιακουμάκης θα είναι, ή θα έλεγα εγώ ένας Μπράντον Τόμας, ο οποίος θα είναι ακόμη πιο ποιοτικός όμως.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα.
1: Είναι λεμεσό, είναι ο Μπράντον παίζει ακριβώς αυτό που λέει ο Στέλιος, μαζί με τον Όσμπολτ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Απόλλων που έκανε και διπλό, έτσι, στην Νορβηγία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω και οι 100 και 100 προπονητές, έναν τέτοιο φορ... Αν είχαν αυτούς τους δύο που έχουν τώρα, που έχει ο Λύση τώρα, κάποιον τέτοιο.
1: Και πρακτικά αν ισχύει αυτό που φημολογείται και δεν έχει διαψευστεί, ότι ο Γερεμέγεφ έχει πρόταση με παραπάνω χρήματα και επειδή είναι και σε μια ηλικία που θέλει να κοιτάξει το μέλλον του, προφανώς το έχει διαμηνήσει στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, άρα ο Λύση πρέπει να πάρει δύο φορ. Άρα αυτό που λέει ο Στέλιος, να πάρεις και έναν Γιακουμάκι αντίστοιχο και έναν σεκοστράκερ.
2: Αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο.
0: Κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Γιώργο Μάτζικο, ευχαριστώ και τον Στέλιο τον Γρηγοριάδη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Ανάλυση ακτινογραφία της Άντελεχτ που είναι από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, από τον Γιώργο Μάτζικο, γιατί η Άντελεχτ είχε χθες παιχνίδι με την Λαλουβιέρ. Νίκη με ανατροπή εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημά της. Κουβέντα και σχόλιο από Στέλιο Γρηγοριάδη και για το θέμα του επιθετικού, για τη φημολογία που αναπτύχθηκε για Κουλούρη, τι θέλει ο Λύση. Για τον ΠΑΟΚ, πώς μπορεί να παίξει εν ώψη του μάτς της Πέμπτης. Όλα αυτά απασχόλησαν σε αυτό το πρώτο ημίωρο. Εμείς θα πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε κι άλλα, έχουμε ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, έχουμε ανάλυση. Πάμε.

0: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου?
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής?
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95,5 και πάρτε μέρος στον πιο καλοκαιρινό διαγωνισμό για ένα τετραήμερο δύο ατόμων στην Άνδρο και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης στις 4 με 7 Σεπτεμβρίου. Απολαύστε τις διακοπές σας στο Hotel Περάκης με θέα του Αιγαίου και δύο υπέροχες παραλίες ακριβώς μπροστά σας. Το Περάκης είναι σε απόσταση αναπνοής από το μαγευτικό μπατσί της Άνδρου. Ο νικητής με την παρέα του θα απολαύσουν καθημερινά και ένα γεύμα στο εστιατόριο Φραντσέσκο με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο Περάκης στο hotelperakis.com. Αυτά λοιπόν με τον διαγωνισμό μας, έτσι, μπείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95,5 και εμείς θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, την συζήτησή μας. Έχουμε και ευρωπαϊκό, θα πρέπει να το πούμε αυτό Στίβου, έτσι, θα μας βοηθήσει λίγο αργότερα η Παναγιώτα Χαλκιά. Θα έχουμε και μια ξεχωριστή έτσι, συνέντευξη διαφορετική από τις άλλες που δεν έχει να κάνει με ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο έτσι να στρέψουμε λίγο το ενδιαφέρον μας και την προσοχή μας σε αυτό το θεματάκι. Τώρα από εκεί και πέρα για την ανακοίνωση του Όφι τα είπαμε, για την απόκτηση του Ντίκμαν. Άλλωστε είμαστε σε περίοδο μεταγραφών, είμαστε σε περίοδο έτσι αναζητήσεων για τις ομάδες. Για παράδειγμα, μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου έτσι Νανού. Επίσημη πλέον η απόκτηση του Νανού με θητεία σε Πόρτο, σε Μαρίτιμο. Πέρσι έκανε γεμάτη χρονιά στον Αποέλ. Ψάχνεται και για την επίθεση με Μαμαντού Τιάμ, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Θα μείνουμε όμως στα παιχνίδια έτσι των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και θα πάμε να καλησπερίσουμε έναν προπονητή ο οποίος ήταν πέρσι στην ομάδα γυναικών της ΑΕΚ, είχε περάσει και από τον ΠΑΟΚ στις γυναίκες, έχει βρεθεί σε πάγκο ομάδων και Β' και Γ' εθνική. Ο κύριος Θαλής Θεοδωρίδης είναι στη γραμμή μας. Κότς, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Είστε γερός δυνατός?
1: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά.
0: Ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε. Καταρχάς δεν ξέρω αν είχαμε καμιά εξέλιξη με εσάς όσον αφορά τη συνέχεια, έτσι, το που θα σας βρούμε, σε ποιον πάγκο ομάδας.
1: Όχι, τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω κλείσει με κάποια ομάδα. Είμαστε συζητήσεις με κάποιες ομάδες, αλλά νομίζω αργότερα θα έχουμε κάποια νέα.
0: Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, το παιχνίδι, να ξεκινούσαμε λίγο έτσι με τον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης στην Τούμπα το είδατε, έτσι. Τι σας άφησε, τι έκανε καλά και τι δεν έκανε ο ΠΑΟΚ? Γιατί ό,τι και να έκανε, το θέμα είναι ότι το σκορ, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που έτσι περίμεναν όλοι.
1: Όντως, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περίμεναν όλοι και νομίζω ότι θα πω ότι δεν ήταν και δίκαιο το αποτέλεσμα, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι στο ποδόσφαιρο, ξέρετε, οι αριθμοί πολλές φορές δεν παίζουν και τόσο μεγάλη σημασία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το γρήγορο, το πολύ ψυχρό γκολ που δέχτηκε στην αρχή επηρέασε πάρα πολύ την ομάδα. Και παρότι στη συνέχεια ανέβασε αριθμούς ο ΠΑΟΚ, πίεσε, είχε την κατοχή της μπάλας, είχε τις ευκαιρίες, δεν κατάφερε να πετύχει ένα γκολ, να ισοφαρίσει και να φέρει το παιχνίδι ξανά στα ίσα. Κάτι που το κατάφερε η Άντερλεχτ και πήρε αυτή τη νίκη. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν χειρότερος από την Άντερλεχτ, ήταν καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν κατάφερε να σκοράρει και αυτό.
0: Δεν βρήκε τις λύσεις για να μπορέσει. Έχασε και το πέναλτι που όπως και να
1: έχασε
0: το κάνουμε.
1: Το πέναλτι δεν του δόθηκε ένα πέναλτι ακόμα που έπρεπε να του
0: δώσει. Ναι, που γύρισε τη φάση πίσω ο Μονουέρα και έτσι το 1-0 έμεινε. Κότς, πώς προσεγγίζει τώρα ο προπονητής, πώς το σκέφτεσαι εσύ για το δεύτερο παιχνίδι, πώς μπαίνεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι έχοντας το σκορ του εις βάρος το 1-0, μπαίνεις από την αρχή επιθετικά, πας πιο υπομονετικά, θέλει ένα γκολ, πάω και να πάει το μάτι στην παράταση, δεν ξέρω εσύ πώς το...
1: Καταρχάς είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλει πάρα πολύ υπομονή.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό να μην δεχτεί γκολ, πάω, γιατί ξέρετε ένα γκολ... θα πρέπει να πετύχει τουλάχιστον δύο στη συνέχεια. Νομίζω ότι...
0: Για να το πάει και παράταση, όχι να προκριθεί.
1: Θα το πάει και για παράταση, αλλά νομίζω ότι... Ναι, σωστά, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Νομίζω ότι οι Βέλγοι διάβασαν πάρα πολύ καλά τον ΠΑΟΚ και μπλόκαραν τον Κωνσταντέλια που είναι κινητήριος δύναμη. Εκεί θα πρέπει λίγο να γίνει όχι τόσο προβλέψιμο όσο πάω.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να βρει λίγο ισορροπία στον τρόπο που επιτίθεται. Γιατί είδαμε ότι κάθε φορά που ήταν την Παλάμου Σταδίδα υπήρχαν δύο παίκτες κοντά του και ένα τρίτος κοντά σε καλυτσό πίσω. Θα πρέπει να πάρουν περισσότερες πρωτοβουλίες ο Ζίφκοβιτς, από τον άξονα οι ποδοσφαιριστές, να μπορέσουμε να απειλήσουμε δηλαδή και με άλλους τρόπους και όχι μόνο με τον Κωνσταντέλια. Και γι' αυτό και βάρος δίνει μεγαλύτερο στον ποδοσφαιριστή, αλλά και πιο εύκολο γίνεται στην αντιμετώπιση από τον αντίπαλο. Οι στατικές φάσεις είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, στο οποίο είναι πολύ καλός ο ΠΑΟΚ, και το οποίο τα προηγούμενα χρόνια είχε πάρα πολλά γκολ από αυτές τις φάσεις. Νομίζω αυτοί είναι τρόποι οι οποίοι θα μπορούν να απειλήσουν και να καταφέρει να δημιουργήσει ευκαιρίες για να πετύχει κάποιο γκολ.
0: Και το σημαντικό κόλπο είναι αυτό που λες, γιατί προηγουμένως κάναμε μια κουβέντα και με τον Γιώργο τον Μάτζιο και με τον Στέλιο τον Γρηγοριάδη με αφορμή και το παιχνίδι. Γιατί χθες η Άντελεχτ έπαιξε με τη Λολοβιέρ και έτσι ο Γιώργος, επειδή παρακολουθεί το βελγικό πρωτάθλημα, κάνα μια κουβέντα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει βοήθειες και από άλλους παίκτες, από τα βασικά του χαρτιά, γιατί δεν μπορεί να περιμένει κόλπο από τον Κωνσταντέλια, έτσι.
1: Ναι. Είδαμε στα πρώτα παιχνίδια που έχει παίξει τα ευρωπαϊκά μέχρι τώρα ότι. Έτσι κι αλλιώς, εντάξει, το ξέρουμε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ένα πολύ καλός παίκτης και είναι βαρόμετρο από τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουν όλα από αυτόν. Ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες και είχε τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι μπορούσαν να δώσουν βοήθειες και στο δημιουργικό κομμάτι αλλά και στο εκτελεστικό. Αυτό το διάστημα δεν τους είδαμε, η αλήθεια είναι. Δεν δώσαν παρόν σε αυτόν τον βαθμό και καλύφθηκε βέβαια αυτή η απουσία τους από την εξαιρετική απόδοση του Κωνσταντέλια και την αποτελεσματικότητά του.
0: Σωστό.
1: Αλλά βλέπετε, καμιά φορά το διαβάζετε καλύτερα και από τον αντίπαλο η ομάδα και μπλοκάρατε το ατού, εκεί θα πρέπει να χρειαστούν και οι υπόλοιποι παίχτες.
0: Κόουτς, από εκεί και πέρα τώρα με τις ομάδες τις ελληνικές, δεν ξέρω, εικόνα από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, και αυτοί έχουν δύσκολο έργο με την έννοια ότι οι ίδιοι το έκαναν δύσκολο. Τα αποτελέσματα, γιατί και αυτοί παίζαν εντός έδρας, δεν ήταν αυτά που περίμεναν οι φίλαθλοι, οι φίλοι των ομάδων τους. Ο Ολυμπιακός 0-0 με την Αϊμέχεν, ο Παναθηναϊκός ακόμα χειρότερα με την έννοια ότι έπαιζε με έναν αντίπαλο πιο εύκολο, βατό εννοώ, στα χαρτιά σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Δεν τα κατάφερε ούτε ο Παναθηναϊκός. Τώρα καλούνται και οι δύο εκτός έδρας να πάρουν την πρόκριση. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Δεν είναι εύκολο. Εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει ευκολότερο έργο από τους αντιπάλους. Γιατί και η εικόνα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού δεν είναι καλή. Του Ολυμπιακού ειδικά ήταν μια εικόνα η οποία μου έκανε τρομερή εντύπωση, ο τρόπος ο οποίος επέλεξαν να παίξουν.
0: Ναι.
1: Νομίζω ένα στατιστικό στοιχείο που καταγράφηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω, νομίζω είπε ο δημοσιογράφος ότι δεν υπάρχει σε αγώνες μέχρι τώρα. Είχε 108 γεμίσματα. 108 γεμίσματα, δηλαδή, άμα το διαιρέσει αναλογικά με το χρόνο του παιχνιδιού, είναι σχεδόν ένα γέμισμα ανά κάθε λεπτό. Δηλαδή, ο τρόπος που επέλεξε να παίξει ο Ολυμπιακός ήταν συγκεκριμένος, κάτι το οποίο ήταν αναποτελεσματικό και πολύ εύκολα αντιμετωπίσουμε στον αντίπαλο.
0: Ναι. Ποδόσφαιρο παλιάς εποχής δηλαδή.
1: Με γιόμες,
0: αυτό που λέγαμε με γιόμες δηλαδή.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, και εφόσον έχεις και τέτοιους παίχτες. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχε τέτοιους παίχτες ο Ολυμπιακός. Τώρα ο Ελκαμπή δεν είναι αυτός που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει βαρύνει περισσότερο, είναι φορτωμένος από τα συνεχόμενα παιχνίδια με τις εθνικές ομάδες. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα, είναι Ολλανδική σχολή. Ιδιαίτερα καλή στην κατοχή, στην κυκλοφορία, στην πίεση. Είδαμε οι αντίπαλοι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, φυσική κατάσταση. Έχουν το πλεονέκτημα όλες αυτές οι ομάδες ότι τα αποτελέσματά τους ξεκινάνε πιο νωρίς από ότι το δικό μας. Άρα έχουν έναν αγωνιστικό ρυθμό, τον οποίο εμείς ακόμα δεν έχουμε βρει.
0: Περισσότερο αγωνιστικό, ναι.
1: Σαν ομάδες της Ελλάδας, ναι, έτσι ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς καινούριους παίχτες, καινούριο προπονητή. Άρα λογικό και αυτό να μπορεί να ψάχνει, να πρέπει να ψάχνει να βρει κάποια χημεία, κάποιο τρόπο να εφαρμόσει τον τρόπο τον οποίο θέλουν να αγωνιστούν οι παίκτες του. Θα είναι πολύ δύσκολο το έργο τους.
0: Άρα θεωρείς, Κότσι, το ΠΑΟΚ έχει ακόμα και από τον Παναθηναϊκό πιο εύκολο έργο θεωρητικά πάντα?
1: Νομίζω
0: έτσι.
1: Πως έχει καλύτερο, ναι. Μα ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αλλάξει πολύ το ρόστερ της ομάδος. Υπάρχει κάποια ομοιογένεια. Ο προπονητής φαίνεται ότι έχει καταλάβει και έχει αντιληφθεί ότι δεν πήγε να αλλάξει πολλά πράγματα με αυτά που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Προσπάθησε να δώσει τις δικές του πινελιές, τη δική του φιλοσοφία στον τρόπο τον οποίο θέλει να αγωνίζεται. Και ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και το απέδειξε και στο παιχνίδι το συγκεκριμένο και στα προηγούμενα. Νομίζω ότι έχει πιο πολλές πιθανότητες να προκριθεί ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τις άλλες ομάδες.
0: Mm-hmm. Και όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι, 22 με 23 Αυγούστου είναι η πρεμιέρα. Έχουμε μια πρώτη εικόνα έτσι από ΠΑΟΚ, από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ ακόμα και ο ΟΦΗ δεν έχουν μπει επίσημα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις το νέο πρωτάθλημα. Θα είναι, πιστεύεις, πιο ανταγωνιστικό, πιο δύσκολο?
1: Θεωρώ ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα εξίσου ενδιαφέρον με το περσινό.
0: Με το περσινό,
1: αν υπολογίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι καλύτερο, θα έχει καλύτερη εικόνα από την προηγούμενη χρονιά, τα προηγούμενα χρόνια γενικότερα, σημαίνει ότι θα μπουν τέσσερις ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή δείχνουν, ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον, ότι είναι σε καλή κατάσταση, δείχνει ότι βελτιώνεται και με τις ενισχύσεις και με τον Γιαννούλη, ότι θα είναι καλύτερη ομάδα.
0: Κότσα τον έβαζες βασικό στο παιχνίδι της Πέμπτης?
1: Ξέρετε, δεν είναι όσο καλός παίκτης και να είναι κάποιος. Θα πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση είναι η φυσική του κατάσταση.
0: Επειδή είχε προετοιμασία με την Augsburg από ό,τι διάβαζα, μπήκε και σε προπονήσεις, αλλά μπήκε βέβαια πρόσφατα τώρα. Γιατί είχε
1: μπήκε σε προπονήσεις, από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ, είναι ότι κάνει ειδικά το ατομικό πρόγραμμα. Ξέρετε, το κάνουμε κάποιο ατομικό πρόγραμμα και είναι και μια θέση του αριστερού του μπακ, η οποία θέλει πολλά τρεξίματα.
0: Θέλει,
1: με τον τρόπο που παίζει η ομάδα, θέλει ανεβάσματα, θέλει καλύψεις, να δημιουργήσει. Ο Γιαννούλης έτσι κι αλλιώς ήταν ένας παίκτης δημιουργικός, που σημαίνει ότι ανεβαίνει πολλές φορές, άρα καταναλώνει και περισσότερες δυνάμεις. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα για να εξοικονομεί δυνάμεις, γιατί θα πρέπει να μην κοιτάμε, ότι πρώτα είναι αμυντικός και μετά επιθετικός, όπως πρέπει να είναι τα μπακ. Δεν ξέρω στι κατάσταση είναι. Άμα ήταν σε καλή κατάσταση από άποψη φυσική κατάσταση, βεβαίω και τον έβαζε, γιατί είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι έμπειρο, πολύ ποιοτικό και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, πόσο μάλλον όταν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ γκολ, έχοντα το μειονέκτημα του πρώτου παιχνιδιού. Κότς, και μια τελευταία ερώτηση, επειδή έχει δουλέψει και με άνδρε και με γυναίκε, ποιο είναι πιο εύκολο?
1: Κοιτάξτε, πραγματικά το γυναικείο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, εγώ δούλεψα στον ΠΑΟΚ, που είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα.
0: Είναι λες στις γυναίκες,
1: ορίστε.
0: Είναι λες, δεν έχει αντίπαλο δηλαδή?
1: Έχει αντίπαλους, βεβαίως και έχει αντίπαλους. Δηλαδή και η
0: ΑΕΚ. Αντίπαλο εννοώ για το πρωτάθλημα, εννοώ να...
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ομάδες οι οποίες...
0: Δεν ξέρω, χάσαμε λίγο.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα σ' ακούμε.
1: Ναι. Πέρσι που είχα πάει στην ΑΕΚ, κοντράραμε σε ένα βαθμό τον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες αντιλαμβάνονται και δέχονται πιο εύκολα τα τακτικά κομμάτια από τους άντρες. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς οι γυναίκες έχουν αυτό το προτέρημα εναντί εμάς. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Ναι, και βλέπω ότι ανεβαίνει. Είναι σημαντικό που το δείχνει και η τηλεόραση πλέον, που η ΕΡΤ βοηθάει και αυτό.
1: Πρέπει να αλλάξουμε. Ξέρετε, δεν λείπει, το έχω πει και παλιότερα σε δηλώσεις μου, ότι δεν λείπει ούτε η ποιότητα ούτε το ταλέντο των Ελληνίδων ποδοσφαιριστριών. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία, η οποία έχει φύγει στους άντρες, δεν υπάρχει πλέον, ότι είμαστε καλές παίκτες στην Ελλάδα, άρα να ευσυγαστούμε και δεν χρειάζεται να πιεστούμε περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι εάν θέλεις να καταξιωθείς, θα πρέπει να καταξιωθείς μέσα από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αυτό για να γίνει όμως θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει εντελώς περισσότερη προσπάθεια από τις παίκτες. Είναι επαγγελματίες στα συμβόλαιά τους. Θα πρέπει να γίνουν και επαγγελματίες και στον τρόπο που σκέφτονται και λειτουργούν και έξω από το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι, συμφωνώ μαζί σου, coach. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, coach.
1: Είστε καλά. Καλή επιτυχία να δώσουμε σε όλες τις ομάδες μας.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Θαλής Θοδωρίδης. Κουβέντα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, κυρίως για τον ΠΑΟ. Κουβέντα και για το γυναικείο ποδόσφαιρο σε συνάρτηση με το αντρικό, γιατί ο coach ήταν και στον ΠΑΟ και στην ΑΕΚ στις γυναίκες. Πάμε να πάρουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟ, γιατί υπάρχουν έτσι και κάποια ονόματα. Υπάρχει φημολογία, θέμα επιθετικού, ό,τι άλλο, θέμα διαρκείας, ό,τι θέλει ο Γιώργος Ζαΐρης μπορεί να το καταθέσει, να το περάσουμε, να το καταγράψουμε. Γιώργο, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα σε όλους, καλή άδεια σε όσοι την απολαμβάνουν, καλό κουράγιο σε αυτούς που μετράνε αντίστροφα.
0: Σωστός. Γίνεται. Από πού θες να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε από αγωνιστικά, να ξεκινήσουμε με τα γραφικά?
2: Νομίζω ότι το αγωνιστικό, πέρα από το μεταγραφικό που είναι το πιο πιασάρικο και ενδιαφέρον, και πιασάρικο δεν αναφέρομαι μόνο επικοινωνιακά αλλά και στην ουσία, και ειδικά όταν μια ομάδα χρειάζεται ενίσθηση. Καταλαβαίνεις όμως ότι όταν υπάρχει σε δύο μέρες, σε τρεις μέρες, ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι που κρίνει το ευρωπαϊκό μέτρο του ΠΑΟΚ στο Europa League, είναι αυτό το οποίο ενδιαφέρει, γιατί μετράμε αντίστροφα. Έχουν μείνει δύο προπονήσεις για να ολοκληρώσει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του. Μία αύριο το πρωί στη Νέα Μεσήμβρια και την Τετάρτη στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα σε ό,τι αφορά ποδοσφαιριστές που υπολογίζει ή δεν υπολογίζει ο κύριος Λύση. Έτσι κι αλλιώς αυτοί που είναι τραυματίες δεν έχουν δηλωθεί στη λίστα της UEFA. Ένας εξ αυτών έχει δηλωθεί, ο Τάχα Άλι, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Το καλό είναι ότι σήμερα βγήκε για τρέξιμο στο γήπεδο και αυτό είναι ένα θετικό σημάδι, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τον Ντεσπότοφ. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν ένας ο Τάχα Άλι είναι στην αποστολή, με την έννοια στη λίστα της UEFA, για να το πω καλύτερα. Δεν ξέρω όμως αν μέχρι την Παρασκευή, όπου ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δηλώσει τη λίστα στην UEFA, είτε για το Europa League είτε για το Conference League, για τα play-off, θα είναι στη λίστα του Τάχα Άλι. Γιατί θυμίζω ότι πλησιάσαμε τους 17 ξένους στη λίστα του ΠΑΟΚ και αυτό αυμάτως σημαίνει ότι αν ο ΠΑΟΚ αποκτήσει ξένο ποδοσφαιριστή, μπορεί για παράδειγμα να είναι ο Τάχα Άλι αυτός ο οποίος να βγει, εφόσον δεν μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ στα επόμενα μάτς στο play-off, έτσι, ξεκάθαρο αυτό. Αλλά μακάρι να υπάρξει αυτός ο ευχάριστος πονοκέφαλος για τον Αλέσιο Λύση, δηλαδή να έρθουν και ξένοι ποδοσφαιριστές που θα πρέπει να δηλωθούν στη λίστα και άρα θα πρέπει να σκεφτεί το ποιο θα βάλει για να είναι μέχρι και 17 οι ξένοι.
0: Γιώργο, για τον Τάχα Άλι, τώρα που το ανέφερες, δεν έχει υπάρχει κάποια ενημέρωση, κάποια διαρροή για το χρονικό διάστημα?
2: Η ενημέρωση που υπήρχε από τον ΠΑΟΚ ήταν ο τραυματισμός του.
0: Μόνο.
2: Αυτός ο τραυματισμός δεν έκανε επέμβαση, έτσι. Αλλιώς θα είχε κάνει την επέμβαση. Αυτό είναι καλό σημάδι. Δηλαδή το πάνε συντηρητικά.
0: Ναι.
2: Ότι βγήκε σήμερα για τρέξιμο για μένα είναι ένα καλό σημάδι. Ναι. Απλά λέω ότι ο Τάχα Άλι στην παρούσα φάση, και επειδή ακόμα δεν είναι απόλυτα κινητικός όμως του, προφανώς δεν νομίζω ότι προλαβαίνει να παίξει σε δύο εβδομάδες και τα δύο μάτς το play-off. Μακάρι το παιδί να είναι διαθέσιμο από Σεπτέμβριο και μετά. Απλά όπως για παράδειγμα με ΕΤΕ που έκανε την επέμβαση ή όπως είχε κάνει ο Ντεσπότοφ την επέμβαση, ο Άλι δεν έχει μπει στο χειρουργείο. Προφανώς αυτό σημαίνει ότι συντηρητικά έτσι πως το πάει αποδίδει. Μακάρι να πάει ως το τέλος έτσι και να επιστρέψει, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αν είχε τον Τάχα Άλι και στον αγώνα με την Άντερλεχ ή δεν είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, προφανώς και μπορεί να είχε πάρει και θέση βασικό αντί του Τάισον ή να τον ξεκούραζε σε κάθε περίπτωση. Επομένως για τους τραυματίες, στην παρούσα φάση νομίζω ότι το θέμα επικεντρώνεται και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται όταν ο ΠΑΟΚ δηλώσει με το καλό, εφόσον φυσικά βρεθεί σε league phase ευρωπαϊκή διοργάνωση, την οριστική του λίστα, η οποία θα είναι και δεσμευτική για όλα τα μάτς των 6 αγωνιστικών στο Europa League ή των 8 αγωνιστικών στο Conference League, εφόσον φυσικά περάσει, επαναλαμβάνω. Τώρα, αγωνιστικά δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω πέρα από τα δεδομένα, δηλαδή τη δούλεψη και πάλι πολύ στην τακτική. Σίγουρα θα έχουμε την αλλαγή του Χατζηδιάκου καθώς ο Ελιστότε θα αγωνιστεί εκεί. Αυτομάτως αυτό δημιουργεί και ένα πρόβλημα και αριθμητικά, με την έννοια ότι έχει τον Ελιστότε και τον Μιχαηλίδη και προφανώς στον πάγκο θα είναι ο Μπαταόλας και ο Φινιάνης ως η διαθέσιμη στόπερ, αλλά ο Ελουστόντο, αν ο Χατζηδιάκος ήταν καλά, θα μπορούσε να είναι και μια εναλλακτική λύση σε περίπτωση που υπήρξε χτύπα ξύλο, υπάρχει πρόβλημα με τον Γκένι, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ως δεξιό μπακ τον Γκένι. Αν χρειαστεί να παίξει κατά τη διάρκεια του αγώνα άλλος ποδοσφαιριστής, θα πάει σε αλχημίες, με την έννοια ότι εκεί μπορεί να δούμε ή τον Γκόμες ή τον Μπάμπα, αν ο Γιαννούλης θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα είναι στην αρχική ενδεκάδα. Τα αγωνιστικά αυτά είναι. Τώρα, ναι, να πάμε λίγο στα γύρω-γύρω πριν πάμε στα μεταγραφικά. Το γύρω-γύρω έχει να κάνει με το γεγονός ότι σήμερα τέθηκαν στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια του αγώνα με την Άντερλεχτ. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ήθελαν, βρέθηκαν στα εκδοτήρια της Τούμπας για να προμηθευτούν το εισιτήριό τους.
0: Mm-hmm.
2: Προφανώς και υπάρχει πρόβλεψη και για τους φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι μένουν στο εξωτερικό και καταλαβαίνεις πολύ καλά, γιατί η Γερμανία είναι δίπλα, η Ολλανδία δίπλα, υπάρχουν και αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ στο Βέλγιο. Άρα και για αυτούς θα υπάρχει μια συνεννόηση για εισιτήρια.
0: Για 1000 και μιλάμε, Γιώργο,
2: Ναι, είναι κοντά στα 1090, mm-hmm, με δεδομένο ότι θα υπάρξουν κάποιες θύρες που για λόγους ασφαλείας θα είναι κλειστές. όπως είχε ανακοινώσει ο Βελγικός Σύλλογος σε συνεννόηση με τη Βελγική Αστυνομία. Απλά όσο κουραστικό και αν είναι, για τους φίλους μας ακούνε και έχουν αποφασίσει να πάνε στο Βέλγιο, να επαναλάβω ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πλησιάσουν το γήπεδο μεμονωμένα, ακόμα και αν έχουν το εισιτήριο στα χέρια τους. Η Βελγική Αστυνομία είναι απόλυτη και το κοινώνησε και ο ΠΑΟΚ μέσα από την ανακοίνωσή του. Την Πέμπτη μέχρι νωρίς το μεσημέρι θα βγει στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ η ανακοίνωση για το σημείο συγκέντρωσης, όπου υποχρεωτικά με bold γράμματα, κεφαλαία και υπογραμμισμένα, πρέπει να το πούμε αυτό Δημήτρη, θα πρέπει να είναι όλοι εκεί. Αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει περίπτωση να τραβήξουν αυτά που τράβηξαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ που είχαν βρεθεί πριν 2 χρόνια στο Μπριτζ, με ό,τι είχε γίνει τότε, γιατί αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν μείνει εκτός γηπέδου, ακόμα και όταν είχαν εισιτήριο κανονικό στα χέρια τους. Τώρα, πράγματι ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση σήμερα για τα εισιτήρια διαρκείας, είναι η τελευταία περίοδος. Να πω εδώ, Δημήτρη, ότι υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να τα κρατήσει λίγο στην προσπόληση, και αυτό γιατί αφενός μεσοβδόμαδα ο ΠΑΟΚ δεν έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι στην Τούμπα και αφετέρου δεν αρχίζει και το πρωτάθλημα αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν εντός έδρας με το Λεβαδιακό. Επομένως έχει τουλάχιστον 7-8 μέρες στη διάθεσή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και προφανώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ που δεν έχουν αγοράσει ακόμα διαρκείας να το κάνουν, και είναι πλέον ελεύθερη η πώληση από την άποψη ότι ο περσινός κάτοχος δεν έχει πλέον την προτεραιότητα να κλείσει την ίδια θέση η οποία είχε αγοράσει πέρυσι. Αν φυσικά είναι ελεύθερη, μπορεί να το κάνει. Απλά λέω ότι οποιοδήποτε μπορεί να αγοράσει διαρκείας σε οποιαδήποτε θέση από αυτά τα οποία υπάρχουν. Θυμίζω ότι πριν προχωρήσουμε σε αυτή την μεταγραφή, σε αυτή τη νέα περίοδο, τα εισιτήρια τελευταία φορά που είχε ενημερώσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήταν 14.291. Επομένως πάμε να δούμε αν θα ξεπεράσει το φράγμα των 18.000 όπως έγινε πέρυσι.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα,
0: άρα έχει ανοίξει πλατφόρμα για τα ελεύθερα εισιτήρια διαρκείας. Έχουμε τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Άντελεχτ. Ναι.
2: Διαδικτυακά τα εισιτήρια διαρκείας, mm-hmm, από τα εκδοτήρια της Τούμπας. Δεν νομίζω όμως ότι είναι 24ωρο, λογικά σε λίγη ώρα που θα κλείσουν,
0: mm-hmm,
2: τουλάχιστον για σήμερα. Από τις 12 το μεσημέρι πολλούνταν στα εκδοτήρια της Τούμπας. Μόνο όμως τα εισιτήρια για την Άντελεχτ.
0: Έτσι.
2: Το ξεκαθαρίζω.
0: Ναι. Και όσον αφορά τα μεταγραφικά, υπάρχει αυτό το όνομα του Δανού που βγήκε το Σαββατοκύριακο, Γιώργο, του Τέγκστεντ. Έτσι, καλά το λέω.
2: Έχει πολύ μεγάλη βάση αυτό, Δημήτρη, από ό,τι μαθαίνω.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος στην παρούσα φάση είχε αποκτηθεί πριν από ένα χρόνο από την Μπενφίκα έναντι κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ είχε δώσει η Φέγενορντ. Ο προπονητής της δεν τον υπολογίζει. Για να καταλάβεις, χθες στον ντεμπούτο που ήταν και νικηφόρο, ήταν εκτός αποστολής. Ο ίδιος έχει πάρει το μήνυμα ότι δεν υπολογίζονται από τη Φέγενορντ. Γι' αυτό και έχει μπει και αυτός και ο Αντρέσος στη διαδικασία να συλλέγουν προτάσεις με τη σύμφωνη γνώμη της Φέγενορντ. Ο ΠΑΟΚ είναι μία από αυτές τις ομάδες, όπως αποκάλυψαν οι Ολλανδοί. Και δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ θελήσει να αποκτήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ακόμα και με τη μορφή δανεισμού, αλλά υποχρεωτική όψιον αγοράς. Πάντως είναι ένα δυνατό όνομα που παίζει για τα φορ.
0: Mm-hmm.
2: Και το λέω αυτό γιατί, όχι για λόγους επικοινωνιακούς, το ξεκαθαρίζω, για λόγους ουσίας, ο ΠΑΟΚ θέλει την Παρασκευή σε όποια play-off βρεθεί, δηλαδή είτε του Europa League είτε του Conference League, να έχει φορ. Ο φορ δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι άμεση προτεραιότητα, γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ τρέχει να τον κλείσει μέχρι την Παρασκευή για να το δηλώσει τη λύση αυτή η UEFA.
0: Άρα θα έχουμε λογικά εξελίξεις, γιατί βλέπω και μια φημολογία που έχει αναπτυχθεί, Γιώργο, για τον Κουλούρη. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, γιατί δεν είναι επιβεβαιωμένο.
2: Έχει κάνει εκπληκτικές χρονιές και με την Μπογκόν.
0: Ναι, στην Πολωνία. Ναι.
2: Ήταν πρώτο σκόρερ και στην ομάδα που αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία τα πήγε καλά.
0: Αλούλα νομίζω.
2: Ανεξάρτητα αν δεν κατάφερε να ανέβει κατηγορία, ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Mm-hmm.
2: Είναι σε μια ηλικία πάρα πολύ καλή. Είναι επίσης ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει εξελιχθεί, και το λέω αυτό από την άποψη ότι έχει κάνει σπουδαία βήματα στην καριέρα του, κυρίως αριθμητή. Μιλάω για αριθμούς. Προφανώς και αν η ομάδα του έχει αποφασίσει να του κάνει το χατήρι και να τον επιτρέψει να γυρίσει στην Ευρώπη, καταλαβαίνεις ότι εκεί διαπραγματεύεσαι μόνο με τον ποδοσφαιριστή και με κανέναν άλλον. Ένα όνομα το οποίο ακούστηκε, mm-hmm, εγώ δεν το προσπερνάω,
0: mm-hmm,
2: όπως δεν προσπερνάω και στα χάφος μια επιπλέον λύση, όπως σημειώσαμε το Σάββατο στο Metrosport.gr, και το θέμα του Χάρη Τσιγκάρα.
0: Mm-hmm.
2: Και το λέω αυτό γιατί ο Τσιγκάρας ναι, μεν έχει συμβόλαιο με τον Ατρόμητο για έναν ακόμα χρόνο, Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ όταν τον είχε παραχωρήσει πριν από δύο καλοκαίρια το 2000, όχι ένα καλοκαίρι, το 2025, είχε συμφωνήσει να κρατήσει ένα ποσοστό μεταπόλησης. Ξέρω ότι Μάτος και Βιερίνια θεωρούν ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να γεμίσει το χώρο του κέντρου σαν λύσεις, και το λέω αυτό για τον απλό λόγο, Δημήτρη. Πάω αυτή τη στιγμή έχει, δεν θα το πάω ιεραρχικά, όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει όπως θέλει αυτό που θα πω, το Ζαφίρι, το Λουσέ, το Σανταμαρία, το Καμαρά, υπάρχει φυσικά και ο Θημιάνης και ο Τσοπούρογλου σαν ρόστερ, και ένας ΜΕΙΤΕ που δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει και πώς θα επιστρέψει. Σε μια γεμάτη σεζόν δηλαδή χρειάζεται περισσότερους ποδοσφαιριστές, και ειδικά από τη στιγμή που και θέση ξένο δεν πιάνει και 26 χρονών είναι και τον ΠΑΟ ξέρει, γι' αυτό λέω ότι το να γεμίσει το ρόστερ του στο χώρο του κέντρου σε μια σεζόν που προσβλέπει και προσδοκεί ότι θα είναι 50 πλάς παιχνίδια είναι καλοδεχούμενη μια τέτοια λύση. Χωρίς αυτό να σου πω σημαίνει ότι αύριο ο Τσιγκάρας θα είναι στη Θεσσαλονίκη, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι και ο Ατρόμητος δεν μπορεί να μείνει ξεκρέμαστος και λίγες μέρες πριν από τον πρώτο του αγώνα κυπέλου ή από τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος να ψάχνει στην αγορά για χαφ.
0: Και από ό,τι βλέπω, Γιώργο, και υπάρχει ένα πάγωμα με τον Γάλλο, τον Μίκελ Μπρενσί.
2: Ναι, κοίταξε να δεις. Αυτό το οποίο βγαίνει το ρεπορτάζ από την Ισπανία και όχι από τη Γαλλία είναι ότι η Βαλένθια έχει κάνει καλό μπάσιμο και προσπαθεί να τον προσελκύσει και να τον πείσει να συμφωνήσει. Εγώ απλά θα σταθώ, γιατί θέλω να μιλάω με γεγονότα. Το περασμένο Σάββατο, όχι προχθές, η ίδια η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε πει ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή ή μια καταρχή συμφωνία, να το πω καλύτερα.
0: Ναι, μια συμφωνία τέλος πάντων προφορική.
2: Και τις επόμενες ημέρες θα αναμένονταν στη Θεσσαλονίκη και αυτό ξέραμε. Τώρα, σου λέω ότι δεν ψάχνει για άλλο δεξί μπάκο ΠΑΟΚ με την έννοια του Μικέλ Μπρενσί ταξιδεύει σήμερα στη Βαλένθια για να υπογράψει το συμβόλαιό του. Αλλά προφανώς κάτι συνέβη για να μην είναι την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Και ανεξάρτητα από το αν θα δηλωνόταν ή δεν θα δηλωνόταν στη λίστα, που δεν θα δηλωνόταν γιατί είχαμε μόνο δύο προσταφερές του Λουσέ και του Γιαννούλη, προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον είχε ο Λύσης στις προπονήσεις, να τον ετοιμάσει και για τα μάτια στο play-off, και ειδικά σε μια θέση, Δημήτρη, όπου πάω αυτή τη στιγμή, έχοντας αποχωρήσει ο Λίρατζης με τη μορφή της ελεύθερης μεταγραφής, τον Ατρόμητο, και έχοντας αποχωρήσει εδώ και αρκετό καιρό ο Σάντσες, που ποτέ δεν επέστρεψε μετά το Μουντιάλ, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πηγαίνει μόνο με τον Γκένι όσο Ντούρασελ ή Τούρμπο ή οπωσδήποτε.
0: Σωστό, 100%. 100%, 100%.
2: Γι' αυτό και σου είπα, για παράδειγμα, ότι χτύπα ξύλο την Πέμπτη, με δεδομένη την τιμωρία του Χατζηδιάκου, ο Ελουστόντο πρέπει να αγωνιστεί στο χώρο του, κέντρου της άμυνας. Και έτσι και μια λύση εναλλακτική που θα μπορούσε να την έχει για τα δεξιά, εφόσον συνέβαινε ή συμβεί κάτι με τον Γκένι μακριά από εμάς.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Ζαΐρης. Όλο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, μεταγραφικό, αγωνιστικό, όλα που αφορούν τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά τα θέματα των εισιτηρίων και για το μάτς με την Άντρελεχτ και τα διαρκές. Λοιπόν, τέλος η πρώτη ώρα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα. Διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.

0: Λοιπόν, σύντομο το διαφημιστικό διάλειμμα. Εμίλια, μπορείς να φανταστείς σε ποια ομάδα αναλαμβάνει επικεφαλής ποδοσφαιρικού τμήματος ο Ράφικ Τζιμπούρ? Ελλάδα, ναι, για Ελλάδα μιλάμε. Δεν πάει το μυαλό σου, δεν πάει ο νου σου. Λοιπόν, ο Χαρναϊκός είναι η ομάδα που ο Ράφικ Τζιμπούρ αναλαμβάνει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτή είναι έτσι μια είδησούλα η οποία προκύπτει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Χρήστος Λέλεκας, η νέα μεταγραφή της ΑΕΛ, επισημοποιήθηκε η απόκτησή του, έτσι. Χρήστος Λέλεκας, 23χρονος μέσος. Να πούμε ότι υπάρχει αύριο εκκίνηση στον δεύτερο γύρο του κυπέλου Ελλάδας. Είναι ο δεύτερος προκριματικός γύρος πριν από τη League Phase. Έχουμε 5 ομάδες που είναι στη League Phase. Θα γίνουν και τα παιχνίδια που ξεκινούν, επαναλαμβάνω, από αύριο. Το match ανάμεσα στην ΑΕΛ και τα Τρίκαλα, τα Τρίκαλα και την ΑΕΛ, ήταν να γίνει στις 5, θα γίνει τελικά στις 6. Πάλι δύσκολη ώρα βέβαια, με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Θα δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες. Είναι το παιχνίδι πάντως που ανοίγει, που κάνει εκκίνηση όσον αφορά τον θεσμό του κυπέλου, έτσι, στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Άρης και Ηρακλής παίζουν Δευτέρα 17 του μηνός. Αυτά όσον αφορά τον κύπελο και τις τελευταίες έτσι εξελίξεις που υπάρχουν στο αθλητικό κομμάτι. Από ό,τι βλέπω υπάρχει φωτιά στο κοκκινόχωμα της Καβάλας, έχει μάλιστα ηχήσει και το 112, ενώ έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, κάτι που σημαίνει ότι η φωτιά δεν είναι εύκολη τουλάχιστον για την ώρα, όπως τουλάχιστον λένε τα ρεπορτάζ. Υπάρχει ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ έχει ηχήσει και το 112 στο κοκκινόχωμα της Καβάλας. Θα συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο. Υπάρχει και μια πληροφορία η οποία αναφέρει ότι η περίπτωση του Μαμαντού Τιάμ για τον Ηρακλή παρουσιάζει έτσι μια καθυστέρηση, φημολογία θα την έλεγα, περιαθέτησης έτσι συμφωνίας του ποδοσφαιριστή με τον Ηρακλή. Υπήρχε έτσι αρχικά η αίσθηση, η πληροφόρηση αν θέλετε, που έλεγε ότι ο έμπειρος επιθετικός είχε συμφωνήσει σε όλα με τον Ηρακλή. Ωστόσο για την ώρα τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια οριστική εξέλιξη, ή αν προτιμάτε υπάρχει μια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση, στην οριστικοποίηση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Τιάμ αποτέλεσε έτσι την επιλογή του Ηρακλή για την επίθεση μετά την επισημοποίηση του Σαββάτου, όπου επίσημα πλέον ο Νανού είναι παίχτης του Ηρακλή. Βέβαια ο Νανού παίζει στη δεξιά πλευρά της άμυνας, δεν έχει σχέση με τον Τιάμ που παίζει στην επίθεση, αλλά μιλάμε πάντα για τον Ηρακλή. Θα πάμε τώρα στη Ρόδο. Θα πάμε να συνεχίσουμε μάλλον την ανάλυση των ευρωπαϊκών αγώνων για τις ελληνικές ομάδες. Θα πάμε σε ένα νέο προπονητή, UEFA Vita, Scout Analyst. Ασχολείται με ακαδημίες, αλλά επειδή είμαι της άποψης ότι χρειάζονται νέες ιδέες, νέες απόψεις, νέοι άνθρωποι, θα φιλοξενήσουμε τον Τάσο Παστό, έτσι, προπονητής τα τελευταία 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στη Ρόδο. Coach, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, από το νησί της Ρόδου.
0: Είσαι καλά, είσαι καιρός δυνατός.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Να πω ότι ήσουνα και στις ακαδημίες του Άρη στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, και τώρα πλέον είσαι στη Ρόδο σε ακαδημίες, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ήμουν στην ακαδημία του Άρη στην Αθήνα, στο παράρτημα του Άρη εκεί. Και τώρα ήμουν μετά στη σχολή του Ολυμπιακού και μετά τώρα είμαι στην Ρόδο, γιατί έχω τη δική μου ακαδημία. Και δόξα τω Θεώ, ένα νέο ξεκίνημα για εμένα αυτό.
0: Είναι για μένα, coach, να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πώς θα το πω έτσι, ο ρόλος. Δηλαδή να δουλεύεις με παιδιά τα οποία τα επόμενα χρόνια θα τροφοδοτήσουν το ποδόσφαιρο. Όχι όλα βεβαίως, γιατί δεν μπορούν να παίξουν όλα ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Αλλά κάποια από αυτά είναι πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για μικρά παιδιά, έτσι.
1: Σίγουρα. Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο. Εύχομαι ο κόσμος του ποδοσφαίρου να στηρίξει τα νέα παιδιά, γιατί είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Πάντως υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στην Ελλάδα και εύχομαι και ελπίζω κάποια μέρα να υπάρχει άφθονο ελληνικό στοιχείο στις ομάδες.
0: Κοίταξε, τώρα κόουτς, εδώ που τα λέμε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι ότι έχουν δουλέψει αυτό το εγχείρημα, στο πω, ή την αποστολή, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να την πει. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ο Άρης έπρεπε να το είχε κάνει ήδη, πιστεύω, ακόμα περισσότερο, ειδικά από τη στιγμή που δεν έχει και τον ισχυρό, έτσι, οικονομικό επενδυτή. Θα μπορούσε όλες οι ομάδες οι ελληνικές, άλλωστε αυτό είναι το μέλλον, έτσι, το ποδόσφαιρο είναι τα νέα τα παιδιά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο σε θέμα ακαδημιών. Λειτουργούν σε άκρως επαγγελματικά πρότυπα. Βέβαια από κοντά τους είναι και ο Παναθηναϊκός, είναι και η ΑΕΚ. Οργανωμένα σωματεία. Κάνουν πάρα πολύ καλή σοβαρή δουλειά όλα τα σωματεία. Και όπως είπες και ο Άρης. Ο Άρης δηλαδή έπρεπε προκαιρού να ξεκινήσει το όλο εγχείρημα των ακαδημιών. Θεωρώ ότι έχει μείνει λίγο πίσω, αλλά τώρα με πολύ σωστές κινήσεις και βάσεις πιστεύω ότι και ο Άρης στα επόμενα χρόνια θα είναι και αυτός πολύ δυνατός στο θέμα των ακαδημιών.
0: Γιατί εδώ που τα λέμε, Κώστα, δεν μπορείς να τα κάνεις από τη μία μέρα στην άλλη. Έτσι. Okay. Θέλει δουλειά, θέλει χρόνια, θέλει υπομονή, θέλει λεφτά βασικά.
1: Πολύ. Η ακαδημία είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Θέλει πολλούς ανθρώπους που να έχουν γνώση πάνω στα παιδιά. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο όμως σαν ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Και αυτό το κάνουν φυσικά οι ευρωπαϊκές ομάδες εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι. Δηλαδή ο 17χρονος δεν θεωρείται. Πολλές ομάδες έχουμε δει πιτσιρικάδες 17χρονους να παίζουν Champions League. Έτσι.
1: Εννοείται. Και πιο μικρούς ηλικιακά.
0: Και πιο μικρούς ακόμα.
1: Και πιο μικρούς ηλικιακά. Εννοείται. Πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Το ποδόσφαιρο έχει ξεφύγει. Οπότε πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς αυτόν τον ρυθμό.
0: Και φυσικά φέρνουν και έσοδα, έτσι, γιατί όπως το είδαμε φέρνουν χρήματα στα ταμεία των ομάδων. Αποτελούν περιουσιακά στοιχεία, έτσι, πηγή εσόδων.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και ο ΠΑΟ κατά καιρούς και ο Ολυμπιακός τα τελευταία 3-4 χρόνια, αν θυμάστε καλά, κάνει από τις ακαδημίες του παιδιά τα οποία τα έχει πουλήσει και έχει οικονομικά έχει πάρει πολύ καλά χρήματα. Έτσι είναι, γιατί το ποδόσφαιρο είναι business, ακριβώς. Mm-hmm. Είναι business και πρέπει να εξελισσόμαστε κι εμείς.
0: Κώς, έτσι το εγχείρημα των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, ΠΑΟΚ βέβαια και ο Παναθηναϊκός δώσανε τα δεύτερα, έτσι, ζευγάρια, δίνουν τα δεύτερα ζευγάρια αγώνων. Ο Ολυμπιακός μπήκε τώρα, έχουμε ΑΕΚ και ΟΦΗ λίγο αργότερα στα play-off. Βέβαια και οι τρεις παίζουν με την πλάτη στον τοίχο, με την έννοια ότι τα αποτελέσματα στα πρώτα τους παιχνίδια δεν ήταν καλά. Και επειδή πάμε λίγο να το δούμε χρονικά, αύριο έχουμε 8.30 ώρα, για όσους έτσι δεν το γνωρίζουν, 8.30 παίζει και ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ 1948 εκτός έδρας και ο Ολυμπιακός την ίδια ώρα με την Νάιμέχεν στην Ολλανδία. Πώς τα βλέπεις αυτά τα δύο παιχνίδια, έτσι? Βέβαια, ο Ολυμπιακός στη Champions League, ο Παναθηναϊκός στο Conference, έτσι.
1: Ναι. Κοίτα, καταρχάς είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή οι ομάδες που είναι σε περίοδο προετοιμασίας. Ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει τα ρόστερ, να φανταστείς.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να δίνουν επίσημα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο το κομμάτι αυτό. Πιστεύω και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν φυσικά καλύτερες ομάδες από τις αντιπάλους τους. Το κακό είναι ότι είναι αυτό, ότι ακόμα οι ομάδες είναι ασύνδετες.
0: Δεν είναι έτοιμες, ναι.
1: Δεν είναι έτοιμες. Ακόμα βλέπεις ότι μπαίνουν παίχτες με μεταγραφές. Ο προπονητής ακόμα προσπαθεί να βρει ρόλους, να βρουν χημεία, και δεν είναι εύκολο. Αυτό γίνεται τουλάχιστον μετά από 1,5-2 μήνες επίσημων παιχνιδιών. Οπότε αυτά τα προκληματικά παιχνίδια που γίνονται είναι, ξέρεις, με την πλάτη στον τοίχο και είναι πολύ δύσκολο. Θεωρώ όμως ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, επειδή παίζουν ακριβώς με την πλάτη στον τοίχο, πιστεύω ότι θα περάσουν και οι τρεις.
0: Ναι, είσαι αισιόδοξος δηλαδή.
1: Είμαι αισιόδοξος, όχι για να το βγω, για να το παίξω κάτι και να φανώ.
0: Ναι.
1: Είμαι αισιόδοξος γιατί καταρχάς έχουν καλύτερα ρόστερα τους αντιπάλους.
0: Αυτό είναι
1: αισιόδοξος. Όχι για να το βγω, για να το παίξω κάτι και να φανώ.
0: Ναι.
1: Είμαι αισιόδοξος γιατί καταρχάς έχουν καλύτερα ρόστερα τους αντιπάλους.

0: η δική σου άποψη ποια είναι, αν το βάλουμε έτσι σαν αντιστοιχεία.
1: Θα σου πω, την Τσέσσεκα και εγώ που την είδα στο πρώτο παιχνίδι, δεν τη θεωρώ καθόλου κακή ομάδα. Μπορεί να μην έχει την ιστορία, την προϊστορία, να μην έχει το όνομα, να μην τρομάζει. Αλλά εγώ αγωνιστικά που τους είδα έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο στο παιχνίδι τους. Είναι μια πολύ στιβαρή ομάδα και είναι και μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, ειδικά στο transition παιχνίδι, που άμα σε βρει ανοιχτό μπορεί να σου κάνει ζημιά. Ήταν πολύ πιο εύκολο, θεωρώ εγώ, ο Παναθηναϊκός, μάλλον πιο εύκολο. Θα ήταν πολύ πιο καλό για τον Παναθηναϊκό να παίξει το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, βέβαια για κάθε ομάδα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί ο αντίπαλος δεν σε γνωρίζει, παίζει στην έδρα του, θα πρέπει να παίξει ανοιχτά. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα θέμα σε αυτό, γιατί η ομάδα ήρθε και έπαιξε η ΤΣΚΑ στην Αθήνα, έπαιξε κλειστά, περίμενε τον Παναθηναϊκό, διάβασε τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός λίγο ψηλό.
0: Τους υποτίμησε, λες?
1: Όχι, τους υποτίμησε, ευνηδιάστηκε.
0: Ευνηδιάστηκε.
1: Θεωρώ.
0: Ναι.
1: Και επειδή, όπως είπα, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή και καμία ελληνική ομάδα δεν
0: ψάχνεται,
1: είναι.
0: Ψάχνεται. Ειδικά ο Παναθηναϊκός, ναι, που είναι και νέα, με νέο προπονητή.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι και μια ομάδα αυτή τη στιγμή που έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Οπότε θα χρειαστεί πολύ χρόνο και όλο αυτό τον επηρέασε.
0: Ναι.
1: Και όπως σας είδα εγώ, είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα η ΤΣΚΑ.
0: Ναι.
1: Βρήκε πολλούς χώρους στο ανοιχτό παιχνίδι, στο ανοιχτό γήπεδο, γιατί ο Παναθηναϊκός και ο προπονητής του έχει μια επιλογή ότι παίζει πολύ γρήγορα, παίζει πολύ ανοιχτά, δηλαδή ανεβάζει πολύ ψηλά τα μπακ του και δίνει σε περίπτωση λάθος στο κέντρο, ξέρεις, δίνει χώρο στον αντίπαλο. Οπότε, κατάλαβες, είχε πολλά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι ήταν και άδικο το αποτέλεσμα για την ΤΣΚΑ.
0: Ναι.
1: Να είμαστε και δίκαιοι, έτσι.
0: Ναι, θα μπορούσε να έχει κερδίσει κιόλα.
1: Βέβαια, στο δεύτερο παιχνίδι θεωρώ ότι θα πάει πιο συγκεντρωμένος ο Παναθηναϊκός, πιο διαβασμένος,
0: ναι,
1: ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Έχει καλύτερο ρόστερ και θεωρώ ότι με την εμπειρία του, με τους παίκτες που έχει, γιατί έχει πολύ ταλέντο ο Παναθηναϊκός.
0: Θα περάσει.
1: Πιστεύω ότι θα περάσει, ναι.
0: Για τον ΠΑΟΚ, για να κλείσουμε έτσι αυτή την κουβέντα, τι βλέπεις?
1: Και ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την Άντερλεχτ. Δεν το συζητάμε αυτό. Και όπως σου είπα, ότι για μένα είναι πολύ καλύτερο αυτή τη στιγμή οι ομάδες να παίζουν τα πρώτα παιχνίδια. Μάλλον και είναι καλύτερο να παίζουν εκτός έδρας από την έδρα του.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλύτερα εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ έχει την ποιότητα, έχει την ταχύτητα, έχει παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να φοβηθεί την Άντερλεχτ επειδή έχει πάρει το πρώτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι.
1: Δεν σημαίνει κάτι. Σου είπα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα, σε έναν οργανισμό. Όταν πας για ένα αποτέλεσμα,
0: ναι,
1: είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό το αποτέλεσμα και μπαίνεις με ένα στόχο, με ένα πράγμα στο μυαλό σου. Είναι πολύ σημαντικό από το να έχεις δύο πράγματα στο μυαλό σου και να λες ότι «Α, okay, έχω και την ισοπαλία ή μου κάνει και η ισοπαλία».
0: Ναι.
1: Μπαίνεις, έχεις ένα ξεκάθαρο στόχο στο κεφάλι σου, παίζεις το 100% συγκεντρωμένος και καμιά φορά αυτό είναι πολύ καλύτερο.
0: Ναι. Κότσο, για το πρωτάθλημα, πώς το βλέπεις, έτσι, μια τελευταία ερώτηση. Πώς το βλέπεις το νέο πρωτάθλημα που έρχεται? Έχει επιστρέψει ο Ηρακλής, η Καλαμάτα μετά από χρόνια στην κατηγορία. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Ο Άρης με κορμό, αλλά σε μια περίεργη χρονιά, προερχόμενος από κακή στο αποτέλεσμα χρονιά. Πώς τα βλέπεις τώρα, Ατρόμητος, ο Όφη φυσικά ως κυπελούχος πλέον, αλλά και με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
1: Βέβαια.
0: Αμφίροπολες,
1: Είναι πολύ αμφίροπο το πρωτάθλημα το φετινό, στα δικά μου μάτια. Πιστεύω ότι, εντάξει, για τον τίτλο, τέσσερις ομάδες είναι αυτές που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Φυσικά είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Έχουν την ποιότητα, έχουν την εμπειρία. Εντάξει, είναι για μένα ένα σκαλί και τέσσερις πιο πάνω από τους υπόλοιπους. Αλλά είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό και πάρα πολύ δύσκολο για τις ομάδες να περάσουν από έδρες όπως είναι ο Άρης. Με πάρα πολύ κόσμο, με πάρα πολύ δυναμική, να περάσουν από το Κωνσταντζόβλιο με τον Ηρακλή, να περάσουν από τον Όφη, από την Κρήτη. Όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί, όλες οι ομάδες έχουν και μεταγραφές και δεν είναι εύκολο για καμία ομάδα πλέον να πει ότι έχω τρεις βαθμούς στο τσεπάκι μου από ένα παιχνίδι.
0: Καλό είναι αυτό,
1: Πολύ καλό. Βέβαια, είναι πάρα πολύ καλό.
0: Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να πάνε όλα καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά που μου δώσετε την ευκαιρία. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Ακόμα καλοκαίρι είναι.
0: Ναι, ακόμα. Μπορεί να έχουμε μεταγραφές, αγώνες αυτά, αλλά είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Κάποιοι δεν πήραν ακόμα άδεια, κότς. Να είσαι καλά.
1: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
0: Να είσαι καλά.
1: Είστε ευπρόσδεκτοι πάντα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ήταν ο Τάσος Παστός, έτσι, με προπονητής UEFA Β πλέον, με ακαδημίες δουλειά. Είπαμε ότι θέλουμε νέες απόψεις έτσι και νέες ιδέες.

0: Πάμε σε Βασίλη Μάστορα. Ο Βασίλης είναι στη γραμμή. Βασίλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα.
0: Γερός δυνατός.
1: Μια χαρά. Έχει δίκιο ο Κώστας ότι τίποτα δεν είναι πλέον σίγουρο, είτε γιατί έχουν μικρύνει διαφορές μεταξύ των ομάδων, είτε γιατί συνήθως οι μεγάλοι αδιαφορούν απέναντι στους θεωρητικά μικρούς. Mm-hmm. Έβλεπα χθες την Μπενφίκα με την νεοφώτιστη ομάδα στην
0: Ακαδέμικα Βισέου.
1: Ακριβώς στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας. 28 τελικές έκανε η Μπενφίκα και έβαλε μόνο 2 γκολ. Ενώ ο αντίπαλος έκανε 8 τελικές, δεν ξέρω πόσες από αυτές ήταν στην Εστία, και σοφάρισε 2-2, έτσι.
0: Ναι.
1: Ένα αποτέλεσμα το οποίο όχι σε σχέση της δυναμικής των δύο ομάδων, σε σχέση με την εξέλιξη του αγώνα. Είναι αυτά που, τα οποία δεν τα περιμένεις. Άρα είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο, κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται σίγουρος. Ναι, συμφωνώ, υπάρχει ο ισχυρός, υπάρχει το Big Four, υπάρχει από πίσω Άρης. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες θα πρέπει να τις υπολογίζεις και στην λογική της θεωρίας και των ασκήσεων επί χάρτου μπορεί να θεωρούνται τα φαβορή, αλλά όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Ξέρεις, Δημήτρη, το ίδιο λέω και στις μεταγραφές. Okay, πολύ ωραία τα βιογραφικά κάποιων ποδοσφαιριστών, αλλά υπάρχει μια ρίση άσπρη γάτα, μαύρη γάτα. Το ζήτημα είναι πώς αποδείχεια πιάνει.
0: Λοιπόν. Εντάξει, ισχύει νομίζω. Νομίζω ισχύει γιατί. Εκτός και αν φέρεις τώρα Βασίλη, δεν ξέρω ποιον, ξέρω εγώ τι να σου πω, που είναι λογικό ότι θα αποδώσει. Ξέρω,
1: καλά, αλλά δεν, στην Ελλάδα δεν μπορεί να αρχίσει.
0: Καλά,
1: πίδες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Είδαμε και, ας πούμε, και ο Άρης και ο Ηρακλής, ακόμα και ο Πάκ με τον Μπερμπάτοφ, ας πούμε, δεν πήρε τα. Ο Άρης με τον Αμορόζο, με τον Αμπρέου, ο Ηρακλής που έφερε το Σινιόρι, που ήταν όνομα, δεν τα βέβαια, θα μου πει τη δύση του, αλλά οκ. Okay. Και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που δεν ήταν ονόματα, που πρόσφεραν, που έφεραν, που έδωσαν λύσεις, που έφεραν και λεφτά, που έγιναν μεταγραφή αργότερα.
1: Υπέρ των Λατίνων, οι οποίοι είναι διψασμένοι για να κάνουν καριέρα.
0: Πιτσιρικάδες όμως.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έρχεται για τα τελευταία του ένσημα,
0: ναι.
1: Όσο μεγάλο ταλέντο και αν είναι, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχει το κίνητρο.
0: Ναι.
1: Και όλοι γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα δεν θα έρθει, εμείς μπορεί να λέμε στο πάνω ράφι, αλλά δεν θα έρθει πρώτης γραμμής ποδοσφαιριστής. Για παράδειγμα, ο Παυλίδης είχε προσφορά από τη Φενέρ 45 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει ελληνική ομάδα που μπορεί να δώσει αυτά τα χρήματα.
0: Άστο, μην το συζητάς. Οι Τούρκοι δίνουν πολλά λεφτά. Το έγραψα τις προάλλες. Έκανα ένα θέμα γιατί είχα δει που ασχολούνται και οι Άγγλοι. Δίνουν τρελά λεφτά. Βέβαια, παίρνουν παίχτες, Βασίλη, που δεν έχουν φέρει αποτελέσματα. Φέρνουν ακριβώς παίχτες στη δύση τους. Όχι όλοι. Εντάξει, όσοι πήγε σχετικά καλή ηλικία. Αλλά οι Τούρκοι δίνουν πολλά λεφτά. Ναι, είναι από τις.
1: Τηρουμένων των αναλογιών λέμε ότι ψωνίζουν οι ομάδες από το πάνω ράφι. Εντάξει, οκ, okay, λίγο προσπαθούμε να ρίξουμε χρυσόσκονη πάνω στις επιλογές. Και βεβαίως το καθρέφτης της Ευρώπης είναι ο καθρέφτης ο οποίος απεικονίζει όλη την αλήθεια. Το γιατί οι ελληνικές ομάδες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια φάση κινδύνου, έτσι, όσον αφορά την πρόκληση στην επόμενη φάση, έχει να κάνει και με την ποιότητά τους, έχει να κάνει, πιστεύω, και με τον βαθμό της ετοιμότητας όσον αφορά την προετοιμασία. Έχω συζητήσει με γυμναστές υψηλού επίπεδου και μου είπανε στην Ελλάδα διαλέγουν ότι θα πρέπει να φορμάρονται οι ομάδες το πρωτάθλημα, γιατί εκείνο που τους καίει περισσότερο και μιλούν για το Big Four είναι η κατάξη του τίτλου. Όχι ότι δεν τους νοιάζει η Ευρώπη, αλλά προσπαθούν να περπατήσουν στην κρίζα γραμμή ώστε να είναι τιμοπόλεμες στη μάχη του πρωταθλήματος και να μην πάθουν καμία κασκαρίκα στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος επιχειρεί να διαβάσει διαφορετικά αυτή την πραγματικότητα, νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα βρεθεί μπροστά σε μια πραγματικότητα. Τώρα, όσον αφορά τον Άρη, υπάρχει το φιλικό, θεωρώ ότι είναι το crash test του νέου Άρη, ο αγώνας με την Νάπολη. Βεβαίως θα μου πει κάποιος πώς να είναι
0: το κατάμεστο, Βασίλη, το προπονητικό θα είναι, να ξέρεις. Περίπου 7.500 από ό,τι βλέπω.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, λοιπόν, καλό είναι αυτό για τον Άρη.
1: Σαφώς, σαφώς. Λοιπόν, πώς μπορεί να είναι crash test από τη στιγμή που έχει πολλά κενά και κυρίως στην άμυνα. Έκανε δοκιμές...
0: Καθυστέρησε πολύ, Βασίλη, ε.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί η άποψή μου είναι στις υπόλοιπες γραμμές δεν έχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Όχι, ειδικά μεσοεπιθετικά είναι νομίζω γεμάτος, ε. Μεσοεπιθετικά.
1: Ακριβώς, χρειάζονται και εναλλακτικές, υπάρχουν τιμωρίες, υπάρχουν τραυματισμοί, αλλά σε αυτή τη φάση πρέπει να πάρει άμεσα, χθες θα έλεγα, ακραίο αριστερό αμυντικό και κεντρικό αριστεροπόδαρο αμυντικό. Γιατί έχει χρησέψει πλέον ο χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος άλλο. Λοιπόν, άρα υπό μία έννοια είναι κραστές ο αγώνας με την Νάπολη. Από εκεί και πέρα, στον αγώνα με τον Μπασαραϊκό, ανακάτεψε πολύ την τράπουλα ο Γρηγορίου και όταν πήγε σε εργοστασιακές του ρυθμίσεις ο Άρης, τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έπαιξαν 20 λεπτά και θα είναι οι βασικοί, ήρθαν τα πράγματα στα ίσα τους. Από εκεί και πέρα είδαμε έναν Αλφαρελά ο οποίος και σκόραρε και δείχνει ότι θέλει να φωνάξει παρόν, παρότι οι σχέσεις του είναι τραυματισμένες, ήταν μάλλον για να είμαι πιο σαφής με τη διοίκηση. Είδαμε έναν Μάικιτς, ο οποίος μετά από πάρα πολύ καιρό έπαιξε 90 λεπτά, αλλά δεν νομίζω ότι εμπνεύει στο σύν για να είναι ο δεύτερος κίπερ του Άρη. Ο Μυρ επιβεβαίωσε την ποιότητά του ανεξαρτήτως αν δεν έκανε πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ποιότητα του Ισπανού. Και έχουμε το φλερ του Άρη με τον Πετρίς από τη Γόλφορ, ένας ακραίος μπακ. Δεν ξέρω τι πιθανότητες έχει ο Άρη, γιατί και για τον Μαζουακού ακούγονταν ότι μπορεί να έρθει στο κλάνος Βικελίδης, αλλά τελικά προτίμησε την Κόνια Σπορτ και την Τουρκία. Με λίγα λόγια, ο Άρης δεν έχει και πολύ περιθώριο να κάνει κάτι περισσότερο από το να κλείσει μέχρι το τέλος εβδομάδος τους ποδοσφαιριστές που έχει ανάγκη. Ο Άρης έχει εκπέψει, ταπεινή μου άποψη, αισιόδοξα μηνύματα. Μαθαίνω ότι και στα αποδυτήρια υπάρχει καλό κλίμα. Κατάφερε ο Γρηγορίου να συμπληρώσει την ομάδα. Αυτά είναι θετικά. Βεβαίως, οι ισορροπίες πάντα στα αποδυτήρια είναι λεπτές. Χρειάζεται μια διαρκής προσπάθεια για να υπάρχει ηρεμία και να κρατήσει μέχρι το τέλος αγωνιστική περίοδο. Έτσι. Υπάρχουν κρίσεις τις οποίες κάθε ομάδα θα πρέπει να διαχειριστεί με τον κατάλληλο τρόπο. Πάντως, τα μηνύματα που εξέπεψε ο Άρης, και δεν θα πω ότι...
0: Εντάξει, ναι, είναι αισιόδοξο, απλά πρέπει να τρέξει για τις μεταγραφές, Βασίλη, αυτό είναι το θέμα.
1: Ακριβώς, ότι ο πρωταθλητής καλοκαιριού δεν τα πάει καλά το χειμώνα. Ναι, δεν το βάζω σε αυτή τη λογική. Βάζω στη λογική ότι ο Άρης έχει μονάδες οι οποίες μπορούν να υπηρετήσουν τον στόχο του. Από εκεί ξεκινάμε.
0: Σε ευχαριστώ, Βασίλη.
1: Θα πρέπει να συμπληρώσουν τις μεταγραφές με αμυντικό.
0: Τις ελλείψεις, έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Ήταν ο Βασίλης Μάστορα, σχόλιο για το ελληνικό πρωτάθλημα, για το ευρωπαϊκά παιχνίδια αλλά και για τον Άρη. Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Πετρίδη. Ανακοινώσεις συνεργατών Τρικέρι, αφήξεις παιχτών. Κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες ξανά βεβαίως στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Γιώργο, τι κάνεις?
2: Μια χαρά, Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Κινητικότητα γιατί μεθαύριο
0: ξεκινάει
2: η προετοιμασία. Να αρχίσουν οι προπονήσεις, Τετάρτη. Παρουσία όλων των παικτών που έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, ήρθαν όλοι οι ξένοι, με μοναδική εξαίρεση τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος θα απουσιάσει από το πρώτο διάστημα, από το στάδιο, ας το πω έτσι, της προετοιμασίας, όπως και ο Νικαλάθης, πιθανότατα και ο Νάσος Μπαζίνας. Ο Μπαζίνας βέβαια είναι στη Θεσσαλονίκη, ο Μπαζίνας και ο Όσμαν σε σχέση με τους υπόλοιπους έχουν περάσει ήδη τα ιατρικά. Αλλά για την περίπτωση του Καλάθη και του Όσμαν θα πρέπει να πούμε ότι σίγουρα θα χάσουν το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ Δημήτρη, γιατί θα είναι παρόντες στις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων της Ελλάδας και της Τουρκίας. Έτσι, γιατί έχουν μπροστά μας αγώνες στα παράθυρα, τα προγραμματικά δηλαδή του παγκοσμίου κυπέλου. Οι υπόλοιποι είναι η Θεσσαλονίκη. Θα περάσουν ιατρικά, τα αιματολογικά, όλα αυτά που παίρνουν οι υπέρπτωση διαδικασία αυτή δηλαδή, που είναι επιβεβλημένη πριν μπουν στο γήπεδο την Τετάρτη σε μια πρώτη συγκέντρωση, Δημήτρη, που δεν θα είναι ανοιχτή και για τους εκπροσώπους του τύπου, Οπότε ο Τρινκέρι θα συναντήσει τους παίκτες του μακριά από τα δικά μας βλέμματα για να αρχίσει σιγά σιγά να φτιάχνει την ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα, έτσι.
0: Νέα ομάδα, νέος προπονητής, εντάξει.
2: Μια νέα ομάδα και μέσα σε όλους αυτούς, γιατί το είπες έτσι στην εισαγωγή της κουβέντας μας, είναι και οι συνεργάτες του, γιατί ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα νέο ουσιαστικά coaching staff με μοναδικούς παραμένοντες, δύο παιδιά που είναι παιδιά του ΠΑΟΚ, ειδικά ο Μπάμπης ο Καραΐσκος έχει συμπληρώσει μια δεκαετία στον ΠΑΟΚ, αλλά και ο Χατζηπέτρου, ο νεότερος από τα παιδιά του προπονητικού staff του Δικεφάλου. Σε αυτούς προσθέθηκαν, πέραν βεβαίως του Ανδρέα Τρινκέρι, σήμερα και επίσημα ο Μαξ Μενέτη, που θα είναι ο πρώτος, το πούμε έτσι, τη τάξη assistant coach.
0: Αυτός που ανακοινώθηκε και πιο μπροστά, νομίζω, σήμερα, Γιώργο.
2: Ναι, ήταν αυτός που άρχισε μια σειρά τριών ανακοινώσεων. Ο Μενέτη, ο οποίος ήταν βεβαίως παρούν πολλές φορές στο παρατάκι στη διάρκεια της σεζόν που πέρασε. Ίσως να τον είδαμε και περισσότερες φορές από όσο είδαμε τον Τρινκέρι. Ο Μενέτη είναι γνωστός, έτσι, με πολύ πλούσιο βιογραφικό και δούλεψε με τον Τρινκέρι της Άλγηρης. Εκεί μαζί του δούλεψε και ο Άντριου Αντελίτζε, που είναι ο τρίτος από αυτούς που ανακοινώθηκαν σήμερα κατά σειρά. Ο Γεωργιανός είναι και ο νεότερος, που έχει μια ειδίκευση στην ανάλυση με βίντεο, στο coaching analytics. Είναι νέα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που έχουν ενταχθεί στην προπονητική. Είναι και ένα νέο παιδί, έτσι, είναι 26 χρόνων και θα καλύψει τη συγκεκριμένη ανάγκη για τον ΠΑΟΚ. Ένα πολυμελές coaching staff, στο οποίο βεβαίως προσθέθηκε και ένας καθόλου άγνωστος σε όλους μας, ο Γιώργος Δέδας, ο οποίος πέρασε μία πενταετία με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και με αυτήν έκλεισε και την καριέρα του στο μακρινό πια 2016. Έχουν πέρασει μια δεκαετία από τότε. Δεν έτυχε να δουλέψει ως προπονητής στον ΠΑΟΚ, παρότι υπήρξε μια περίπτωση στην οποία υπήρχαν οι προοπτικές, δημιουργήθηκαν οι προοπτικές να δουλέψει στον ΠΑΟΚ. Θα γίνει τώρα από τη νέα σεζόν στο πλευρό του Τρινκέρι.
0: Ωραία, Γιώργο. Ούτως ή άλλως και τις επόμενες μέρες, αν θέλεις οποτεδήποτε, να κάνουμε μια κουβέντα. Γιατί τις προάλλες μου έκανε μεγάλη εντύπωση, Γιώργο, το γεγονός ότι με τον Γιάννη που βλέπαμε τις αποδόσεις, ΠΑΟΚ και Άρης είναι τα μεγάλα φαβορί για να κατακτήσουν το EuroCup, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή, αυτές αποδόσεις,
0: το δείχνουν και οι στοιχηματικές πλέον.
2: Οι στοιχηματικές, ναι. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν το.
0: Εντάξει,
2: δεν το
0: κάτι σημαίνει για
2: αυτό. Ναι, ακριβώς μόνο έτσι μπορούμε να το προσεγγίσουμε, ότι κάτι δείχνει.
0: Ναι.
2: Αλλά μέχρι εκεί δεν είναι για να δώσουμε και μεγαλύτερη αξία, αλλά δείχνει.
0: Όχι, απλά επειδή. Έχω πει, Γιώργο, επειδή πρέπει να τα βλέπουμε και αυτά, αφού τα τελευταία χρόνια έχουν μπει για τα καλά στην αθλητική ζωή.
2: Και δεν είναι τυχαία.
0: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς.
2: Είναι μια τάση, έτσι. Δουλεύει μια τάση. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, εσύ, Δημήτρη, οι ομάδες τώρα συγκεντρώνονται, δεν έχουν κάνει ούτε προπόνηση, ας πούμε, για να μπει στη διαδικασία να πει ποιος είναι φαβορή και ποιος δεν είναι φαβορή.
0: Αλλάζουν αυτά.
2: Είναι, εντάξει, περισσότερο εκτίμηση παρά απεικονίζει την πραγματικότητα, ας πούμε.
0: Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Γιώργο Πετρίδη. Ακούσαμε τα νέα, το ρεπορτάζ με τις αφήξεις, τις ανακοινώσεις των συνεργατών του Τρικέρι. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την εκπομπή, για να μπούμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Giga Pack, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Φέτος το καλοκαίρι διακοπές ξεκινούν με E-Way. Το Μετρόπολης 95,5 σου χαρίζει καθημερινά 100 ευρώ για τις ηλεκτρονικές σου διελεύσεις. Μπες τώρα στο metrosport.gr, βρες σχετική ανάρτηση και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής μαζί με τη λέξη κλειδί E-Way. Για να μάθεις αν κέρδισες, συντονίσου καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος στις 12 το μεσημέρι για τη live κλήρωση. Αυτά λοιπόν και με την κλήρωση. Να πούμε ότι υπάρχει μια δήλωση, μια συνέχεια θα έλεγα δηλώσεων από τη συνέντευξη που έχει δώσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος λέει ότι θέλει να ντύσει στα πράσινα τον Νίκολα Γιώκιτς. Μάλιστα, αυτή είναι η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα. Δεν θα ασχοληθούμε με ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Θα ασχοληθούμε έτσι με μια συνέντευξη πολύ διαφορετική από τις άλλες. Θα ασχοληθούμε με κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης. Και η αλήθεια είναι ότι όταν είχα δει το θέμα που είχε κάνει ο Μάνος ο Χατζάκης στο metrosport.gr, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Πάτη Στογιαννίδου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τι κάνετε, καλησπέρα σας.
8: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, με τιμάτε ιδιαίτερα.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, καταρχάς θέλει πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη, θέλει πολύ κουράγιο, θέλει... Καταρχάς πρέπει να ξέρεις και κολύμπι, έτσι, για να κάνεις αυτό. Έχετε καταφέρει να διασχίσετε και τη μάχη αρχικά και το Καταλίνα Channel από ό,τι έχω δει, έτσι, καλά τα λέω.
8: Ναι, πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά και τα δυο ανήκουν στα Seven Oceans.
0: Ενώ αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, τι ακριβώς σημαίνει αυτό το, γιατί πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, το Ocean Sevens, έτσι.
8: Ναι. Είναι οι 7 ωκεανοί, αν το κάνουμε κατά λέξη μετάφραση. Mm-hmm. Είναι οι 7 πιο απαιτητικές θαλάσσιες διαδρομές στον κόσμο, στην οποία η σωματική κούραση, να το πω έτσι, υπερβαίνει, συντροφεύει την ψυχική κούραση, την παντρεύεται. Ξεκινήσαμε με το διάβολο της μάχης που είναι το πέρασμα κολυμπώντας από την Αγγλία στη Γαλλία και τώρα φέτος κάναμε το 26 στη Νότια Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες το πέρασμα από το νησί Καταλίνα στην υπηρετική χώρα της Νότιας Καλιφόρνιας.
0: Ο επόμενος στόχος για να μείνουμε έτσι σε αυτό το αγωνιστικό επίπεδο, ποιος είναι ο δικός σας?
8: Ναι,
0: ποιος είναι ο επόμενος στόχος και πότε πιστεύετε?
8: Ναι. Σίγουρα πάλι θα κινηθούμε καλοκαίρι γιατί μιλάμε για παγωμένα νερά. Δηλαδή μια πολύ μεγάλη δυσκολία αυτών των διαδρομών είναι τα παγωμένα νερά, οι χαμηλές θερμοκρασίες. Επομένως προσπαθούμε να πιάσουμε όσο μπορούμε την εξωτερική υψηλή θερμοκρασία ώστε να πετύχουμε όσο γίνεται πιο ζεστά νερά μέσα εισαγωγικά. Γιατί μιλάμε για 14 και 15 βαθμούς θερμοκρασία νερού. Αφού κάναμε τις δύο, υπολείπονται άλλες 5 διαδρομές που είναι Νέα Ζηλανδία, Χαβάη, Ιαπωνία, Γιβραλτάρ και το North Channel που είναι από τις Σκωτίες στην Ιρλανδία. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να κάνουμε σωστά την επόμενη μας κίνηση γιατί ό,τι και να αποφασίσουμε απαιτεί πολύ σωστή προετοιμασία γιατί μιλάμε για ακόμη πιο απαιτητικές διαδρομές.
0: Και δεν, είναι,
8: λίγο χαμηλά.
0: Και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι είναι, καταρχάς να πούμε ότι ήσασταν κολυβήτρια πισίνας, δεν ξέρω αν ασχολείστε ακόμα, ήσασταν κολυβήτρια πάντως.
8: Ναι, έτσι? Ξεκίνησα με τα χρώματα του Άρη Θεσσαλονίκης, ως έφηβη, μέχρι τα 20 μου χρόνια. Με κατόπιν γνώρισα τον άντρα μου και δημιουργήσαμε την όμορφη οικογένειά μας με τα 3 παιδιά. Όταν έπαθα ένα τραυματισμό, είναι και προπονήτρια κολύβησης, αναγκάστηκα να ξαναγυρίσω στις πισίνες μετά από 25 χρόνια αποχής. Γνώρισα την θάλασσα κατά τύχη έγινε μια πρόσκληση για το τωρονέο κόλπο από το πρώτο πόδι Χαλκιδικής στο δεύτερο. Και έτσι γνώρισα τη θάλασσα την οποία μαγεύτηκα, γιατί ο στίβος της πισίνας είναι ένας σταθερός, αν κάποιος κολυπάει θα καταλάβει τι εννοώ, μοναχικός, ενώ η θάλασσα είναι τελώς διαφορετικός στίβος, με τις αλλαγές, τα πάντα, δηλαδή εκεί που κολυπάς σε μια γαλήνια θάλασσα ξαφνικά βλέπεις μποφόρ, με τη θαλάσσια ζωή μέσα και, το, και τη γύρω τη φύση. Συνεχίζω
0: καμία
8: να
0: σχέση πισίνα με τη, καμία σχέση πισίνα με τη θάλασσα.
8: Γι' αυτό είναι και απρόβλεπτο. Και όταν με ρωτάνε για χρόνο, πόσο χρόνο έκανε, το θεωρώ άκυρο, γιατί μια
0: είναι,
8: διαδρομή.
0: Πραγματικά είναι άκυρο, γιατί εγώ άλλο ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς καταφέρατε, δεν ξέρω, να ξεπεράσετε το φόβο και αυτό το άγνωστο που έχει η θάλασσα.
8: Ναι.
0: Γιατί το να, ξέρεις, δηλαδή και εγώ έχω κολυμπήσει πολλά χρόνια παλιότερα. Αλλά το να κολυμπήσεις, ας πούμε, στη θάλασσα, και μιλάμε για πολλές ώρες τώρα, έτσι. Εσείς κολυμπάτε πάρα πολύ. Μπορεί να έχετε δίπλα σας ανθρώπους, γιατί είναι σίγουρο ότι έχετε.
8: Πάντα υπάρχει το σκάφος ασφαλείας, γιατί πρωτεύων είναι η ασφάλεια του αθλητή.
0: Αλλά και πάλι για μένα είναι, πάλι είναι πολύ δύσκολο, γιατί στο νερό είστε μόνοι σας, έτσι.
8: Ναι. Είναι πάρα πολύ. Κοιτάξτε λίγο. Εγώ πιστεύω ότι όλα είναι στο μυαλό.
0: Στο μυαλό.
8: Πιο πισινάτη μέσα σε εισαγωγικά από μένα δεν υπήρχε. Έβλεπα μαύρο φύλλο και ειλικρινά και ούρλιαζα. Όλα είναι στο μυαλό και αυτό ισχύει για ό,τι αντιμετωπίζουμε στη ζωή. Δηλαδή, ξεκινάμε τώρα από τη θάλασσα και μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε δυσκολία συναντάμε στη ζωή. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα.
0: Κυρία Στογιαννίδου, τι σας έκανε έτσι να πάρετε αυτή την απόφαση να μπείτε στα βάθια, γιατί μιλάμε τώρα για ωκεανούς, έτσι, μιλάμε, δεν μιλάμε για ρηχά. Τι σας έκανε έτσι να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία? Καταρχάς να πω ότι δεν θέλω να κρύψουμε την ηλικία σας, αλλά η αλήθεια είναι ότι και αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί είστε 54, έτσι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
8: Κοιτάξτε λίγο, εμένα τα Seven Oceans ξεκίνησαν, μάλλον ο διάπλος της Μάκης, γιατί όταν ξεκίνησα το διάπλο της Μάκης δεν ήξερα καν τι είναι Seven Oceans, γιατί πέρα από τα χιλιόμετρα, τα ρεκόρ και τους αριθμούς, η δική μου αλήθεια είναι ότι ήταν ένας δικός μου τρόπος να συνεχίσω, γιατί είχα μια τεράστια απώλεια και προσπαθούσα να πιαστώ από έναν τιτάνιο στόχο, θα έλεγα, ώστε να μου καλύψει το κενό.
0: Ναι.
8: Δηλαδή ήταν ο δικός μου τρόπος για να συνεχίσω να στρέψω την προσοχή μου μπροστά. Έτσι βγήκε στην επιφάνεια ο διάπλος της Μάκης, γιατί πραγματικά είχα πιάσει πάτο, όπως το λέμε έτσι λαϊκά. Να μπορέσω να αυτοσυγκεντρωθώ σε κάτι πάρα πολύ δυνατό. Έγινε ο διάπλος της Μάκης με πολλή επιτυχία και τα μηνύματα που περάσαμε ήταν πάρα πολλά, ότι βλέποντας έναν άνθρωπο να κολυμπάει ατελείωτες ώρες με τόσες δύσκολες συνθήκες, σε παγωμένα νερά, σε σκοτεινά νερά, γιατί κολυμπάμε και βράδυ, αντιμέτωπος με κοπάδια απομέτρησης και οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη φύση, τη θαλάσσια, πιστεύω ότι όλοι πώς να το πω τώρα.
0: Για μένα αυτό το, δεν ξέρω, για μένα είναι παράδειγμα έτσι ζωής, πώς να το πω.
8: Έτσι ακριβώς.
0: Παράδειγμα δύναμης. Είναι κάτι διαφορετικό και αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση έτσι από την αρχή που διάβασα και το όλο θέμα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
8: Ότι πρέπει ξανά να βλέπουμε τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Καταλάβατε, βλέπουν έναν άνθρωπο να παλεύει και βλέπεις ότι ανταπεξέρχεται, σηκώνεται ξανά στα πόδια του, φτάνει, γιατί μετράει και η προσπάθεια, έτσι, ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Επομένως, μήπως πρέπει ξανά να αναθεωρούμε αυτή τη λέξη έψαχνα. Αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Να μην καταλάβατε, ας τα δούμε μισογεμάτα και όχι μισοάδια τα πράγματα που μας έρχονται, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αντιμετωπίζει μια δυσκολία, είτε σε καθημερινή βάση, οτιδήποτε. Επομένως, ας ξαναοριοθετούμε καινούργιες δυνάμεις, καινούργιους στόχους, και αυτό με τα μηνύματα περνάνε όχι μόνο για τους ανθρώπους της ηλικίας μου, από μικρές ηλικίες.
0: Ναι. Επειδή διάβασα ότι είστε και μητέρα τριών παιδιών, έτσι.
8: Ναι.
0: Τα παιδιά σας τι είπαν όταν τους ανακοινώσατε αυτή την απόφαση?
8: Κοιτάξτε λίγο, όταν βλέπουν έναν άνθρωπο τόσες ώρες, τον άνθρωπό τους μάλλον, τόσες ώρες να δοκιμάζονται σε αυτές τις συνθήκες, η αλήθεια είναι ότι είναι ένας αγώνας ψυχικής ατοχής και για αυτούς, θα έλεγα.
0: Ναι.
8: Αλλά είναι το στήριγμά μου. Είναι το στήριγμά μου, είναι. Το χαμόγελό τους όταν το βλέπω, της ικανοποίησης και της περηφάνειας απέναντί μου, σβήνουν κάθε κούραση σε δευτερόλεπτο. Θέλω να περάσω αυτά τα μηνύματα, ότι τα παιδιά μου, γιατί και τα παιδιά μου δέχτηκαν την απώλεια τη δική μας, ήταν οικογενειακή απώλεια. Πρέπει να βάζουν στόχους μπροστά, να κοιτάνε, να κάνουν καλύτερο τον κόσμο.
0: Είναι μήνυμα και για τα
8: είναι
0: παιδιά.
8: Είναι πολλά ναι, και για τα παιδιά μου και αισθάνομαι εγώ περήφανη και τα παιδιά μου.
0: Και τα παιδιά για εσάς, ναι, 100%.
8: Ναι, είναι το στήριγμά μου τα παιδιά μου. Η οικογένειά μου και η μητέρα μου και τα αδέρφια μου, έτσι. Είχα και τη χαρά φέτος να έχω και την αδερφή μου τη Δίδυμη πάνω στην Αμερική, στο σκάφος ασφαλείας.
0: Στο σκάφος, ναι.
8: Ναι, ναι, και ήμουνα, εντάξει, ήταν σαν να είχα πάνω όλη μου την οικογένεια.
0: Η αδερφή σας έχει σχέση με την κολύμβηση ή όχι?
8: Η αδερφή μου και αυτή ήταν πρωταθλήτρια, απλώς είχε ένα πολύ άσχημο τραυματισμό.
0: Α, κατάλαβα.
8: Και έχει αποχή, ναι, παρόλο ναι, που προσπαθώ.
0: Λέω μήπως έμπαινε να σας βοηθήσει έτσι για λίγο έστω.
8: Όχι, όχι, κολυμπάει απίστευτα και πιο καλά από μένα. Απλώς δεν τολμάει να κάνει
0: ναι.
8: τα δικά μου τα σχέδια.
0: Χάρηκα
8: αυτό
0: πάρα πολύ.
8: Σας διακόπτω τώρα.
0: Όχι, όχι,
8: αυτό ήταν, ξεκίνησε από το διάπλο της μάγης σαν προσωπικό στοίχημα και μετά πήρε τις διαστάσεις του Seven Oceans και λέμε γιατί να μην πάμε να το κάνουμε, να κάνουμε κάτι για
0: ακόμα
8: πρώτη
0: μεγαλύτερο
8: φορά από Έλληνα αθλητή. Mm. Γιατί είναι ένας αθλητικός στόχος ο οποίος ποτέ δεν έχει πραγματοποιηθεί από Έλληνα αθλητή, είτε άντρα είτε γυναίκα.
0: Ναι.
8: Και είναι πολύ, νιώθω πολύ περηφάνεια που στοχεύουμε να πάμε την ελληνική σημαία, γιατί όπου πάμε η ελληνική σημαία μας συνοδεύει σε όλα τα μέρη του κόσμου. Έχουμε πάρα πολλούς αξιόλογους αθλητές, κολυβητές και κολυβήτριες που αξίζει να μεταφέρουμε τα γαλανόλευκα παντού. Αλήθεια.
0: Την μάχη πώς είναι να τη βγάλατε, πώς είναι να
8: μάχη πέρασε? Την έβγαλα 12:55 γιατί
0: ήταν το
8: ρεκόρ. Ναι, 13 ώρες παρακάτι.
0: Καταλήνα.
8: Θα σας πω, γιατί χάσαμε δύο φορές την παλήρια και επομένως τα χιλιόμετρα δεν ήταν 33, ήταν 45 φεύγα. Την Καταλήνα μέχρι στιγμής έχω το καλύτερο χρόνο στις γυναίκες, 12 ώρες. Αλλά εντάξει, και πάλι αυτά είναι αριθμοί, δεν κάθομαι.
0: Ναι, ναι, εγώ απλά το ρώτησα, δεν είναι το ρώτησα για τα ρεκόρ, για τους αριθμούς, το ρώτησα για το πόση ώρα ήσασταν μέσα στο νερό και κολυμπούσατε.
8: Ναι, η μάχη ήταν η περισσότερη ώρα που έχω παραμείνει τόσες ώρες στο νερό.
0: Εύχομαι να συνεχίσετε αυτό που κάνετε.
8: Ευχαριστώ
0: γιατί
8: πάρα πολύ.
0: Το σημαντικό για μένα είναι ότι στέλνετε πολύ δυνατά έτσι μηνύματα ζωής και αντοχής και δύναμης προς πάσα κατεύθυνση.
8: Ναι.
0: Είναι πολύ
8: είναι
0: δύσκολο. Έτσι ακριβώς, ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά μακάρι να συνεχίσετε να το κάνετε και να εκπληρώσετε αυτό τον στόχο, τον τιτάνιο που έχετε βάλει με το Ocean Sevens, έτσι.
8: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και το μακάρι να σας κάνω όλους περήφανους με την. Με το κατόρθωμα αυτό.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
8: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, συνεχίστε έτσι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
8: Γεια σας, γεια.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Πάτη στο Γιαννίδου, έτσι, για όσους και εγώ δεν το γνώριζα, αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακό, γι' αυτό και ήθελα να κάνουμε αυτή την κουβέντα, αυτή την συνέντευξη. Μπορεί να μην έχει να κάνει με ποδόσφαιρο, να μην έχει να κάνει με μπάσκετ, πολλοί μπορεί να μην το γνωρίζουν, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό και είναι και τα μηνύματα, έτσι, που μπορεί να περνάει προς πάσα κατεύθυνση. Αυτά λοιπόν με το θεματάκι αυτό. Θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο για να πάμε να δούμε και στο ρεπορτάζ του Άρη, να δούμε πού βρισκόμαστε. Απλά βλέπω, Εμίλη, τώρα ένα εντυπωσιακό βίντεο. Σεισμός 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. 20 νεκροί, δεκάδες τραυματίες. Εντάξει, πραγματικά το βίντεο είναι απίστευτο. Βλέπω ότι κουνιέται όλο το κτίριο εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Συνέντευξη τύπου από Ολυμπιακό με τη Λίμπαρ, αλλά θα τα πούμε λίγο αργότερα γιατί έχουμε Γιώργο Στράτζαλη στη γραμμή, ο οποίος ετοιμάζει βαλίτσες, γιατί αν δεν κάνω λάθος αύριο φεύγει για Ιταλία ή Τετάρτη. Γιώργο, αύριο ή Τετάρτη?
9: Αύριο, Δημήτρη, Τετάρτη είναι το φυσικό.
0: Εντάξει, εγώ μήπως έλεγε, μήπως πήγαινες αυτή η μερών.
9: Τι?
0: Λοιπόν, όχι, όχι, αποστολή δεν έχουμε ακόμα,
9: Ακόμη δεν έχει, όχι, και έχει ενδιαφέρον να βγει η αποστολή του Άρη.
0: Γιατί?
9: Γιατί θα δείξει ως ένα βαθμό και το βασικό κορμό. Και το λέω αυτό, το βασικό κορμό. Τους παίκτες τους οποίους υπολογίζει πολύ περισσότερο ο Μιχάλης Γρηγορίου. Αν και δεν νομίζω να έχει πολύ εκπλήξει η αποστολή, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να περιμένουμε να βγει, να ανακοινωθεί. Γιατί σε σχέση με την Ιταλία, για παράδειγμα, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, από όσο γνωρίζουμε δεν θα ταξιδέψουν όλοι, δεν θα ταξιδέψει όλη η ομάδα ενώπιση του Φιλιππού με την Νάπολη. Θα έχει τις βασικές του επιλογές, γενικώς τους παίκτες τους οποίους υπολογίζει πάρα πολύ και ποντάρει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε ένα πολύ απαιτητικό τεστ, σε ένα πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι, το τελευταίο, πέμπτο και τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. Προφανώς αυτό το οποίο περιμένει να δει και ο προπονητής του Άρη απέναντι σε μια δύναμη όπως είναι η Νάπολη. Είναι η πρόοδος των ποδοσφαιριστών φυσικά, η βελτίωση, η πίεση που θα δεχτούν και το πώς θα ανταποκριθούν οι κυτρινόμαυροι. Γιατί δεδομένα η Νάπολη και αυτή οδεύει προς την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της, ετοιμάζεται για το πρωτάθλημα, για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις γενικότερα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα κράς τέτοια τον Άρη το φιλικό της Τετάρτης κόντρα στην Ιταλική ομάδα.
0: Και δεν έχει να κάνει μόνο, Γιώργο, με το timing, έχει να κάνει με τον αντίπαλο. Έτσι, μιλάμε για πολύ καλό αντίπαλο.
9: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το γεμάτο προπονητικό από ό,τι είδα.
9: Ναι, γεμάτο το προπονητικό, αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσαν οι Ιταλοί. Προπονητικό τώρα. Δημήτρη, 7.000 θέσεις. 7.000
0: 7.000 θέσεων. Κοίταξε, η Νάπολη έχει πάρει και πρόσφατα πρωτάθλημα στην Ιταλία. Έτσι, δηλαδή,
9: και 100 κατάφερε... χρόνια γιόρτασε πρόσφατα.
0: 100 χρόνια πρόσφατα. Εντάξει, είναι μεγάλο. Για μένα είναι μεγάλο σύλλογο, τεράστιο σύλλογο στην Ιταλία και γενικότερα σαν σύλλογο. Είναι φιλικό με πολλαπλά ωφέλη για μένα.
9: Έτσι, έτσι.
0: Το θέμα είναι και αγωνιστικά, βέβαια. Έτσι. Ναι, εντάξει, θα βγουν συμπεράσματα, αλλά γενικά είναι καλή κίνηση, όπως και να το κάνουμε.
9: Προφανώς και το αποτέλεσμα είναι το τελευταίο που μετρά και το λέγαμε αυτό ούτως ή άλλως και στις νίκες που έκανε ο Άρης και κόντρα στη Μόντσα και κόντρα στην Αταλάντα και με τον Παθρακικό, στο 2-2 με τον Πασεραϊκό. Ότι αυτά τα αποτελέσματα, τουλάχιστον για τους προπονητές και για τους ποδοσφαιριστές, είναι το τελευταίο πράγμα που τους απασχολεί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Απλά πλησιάζει κιόλας ο Άρης στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις, οπότε λογικό είναι και οι απαιτήσεις του προπονητή να ανεβαίνουν συνεχώς, να αυξάνονται συνεχώς, παιχνίδι με το παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση.
0: Πετρίστα έχουμε, λες ή όχι?
9: Εντάξει, είναι ένα
0: θέμα. Όνομα.
9: Ναι, ένα όνομα, μια περίπτωση ποδοσφαιριστή, να το πω καλύτερα, που είναι πολύ ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του Άρη τα τελευταία 24 ώρα και δεν είναι φρέσκο το όνομα του Πετρίς γενικότερα στην ατζέντα των κυτρινόμαυρων. Mm-hmm. Υπάρχει εδώ και καιρό. Είναι και ο διάβλος επικοινωνίας που έχει ανοίξει ο Άρης με την Watford λόγω
0: Μπασίρου,
9: και της μεταγραφής του Μπασίρου.
0: Mm-hmm.
9: Και γενικώς είναι ένας ποδοσφαιριστής, μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που μπορεί να δώσει και αρκετά πράγματα από αυτά που ζητάει και θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Και το λέω αυτό γιατί ναι, παίζει στο δεξιάκρο της άμυνας, εκείνη η θέση του, ένας ποδοσφαιριστής με πολλές παραστάσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε πρωταθλήματα όπως είναι το αγγλικό και όχι μόνο. Ωστόσο εκεί υπάρχει το Φαντιγκά δεξιά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι με μια τέτοια κίνηση ο Άρης και ανεβάζει το επίπεδό του στη δεξιά πλευρά, δηλαδή να έχει Φαντιγκά ο οποίος είναι σε εξαιρετική κατάσταση, τουλάχιστον το διάστημα της προετοιμασίας ήταν από τους παίκτες που έδειχναν πολύ ανεβασμένη. Να έχει και τον Πετρίς, ο Φαντιγκά μπορεί να υπηρετήσει έστω και λύσει εκ των έσω το αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί που ο Άρης έχει όντως το μεγαλύτερο του κενό μαζί με το κέντρο της άμυνας. Δηλαδή θα δώσει μια ευελιξία αν τελικά προχωρήσει η περίπτωση του Πετρίς, την οποία επεξεργάζονται οι άνθρωποι του Άρη, είναι σε συζητήσεις και με τη Watford, και λέω και με τη Watford γιατί δεσμεύεται με συμβόλαιο στο 2029, έτσι, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
0: Άρα πάει για δανεικός, λες?
9: Δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Αγγλικού Συλλόγου. Ναι. Δηλαδή εξετάζει ο Άρης και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να το
0: φέρει. Μπορεί να μείνει ελεύθερος δηλαδή.
9: Ναι, εντάξει, ανάλογα αν βρεθεί σημείο επαφής και με τις τρεις πλευρές, της Watford, του ποδοσφαιριστή και του Άρη, ενδεχομένως να συμβεί και αυτό όπως έγινε και με τον Ντέλε Μπασίρου. Ένας παίκτης ο οποίος έχει παραστάσεις από Γαλλία, Ιταλία, Βουλγαρία, Βέλγιο.
0: Ναι, καλό βιογραφικό έχει που τον είδα λίγο. Καλό. Το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσει στην πράξη μέσα στο γήπεδο να βοηθήσει. Το βιογραφικό του είναι καλό πάντως.
9: Ναι, το βιογραφικό είναι καλό. Το βιογραφικό είναι καλό. Δηλαδή ο Άρης, αν προχωρήσει αυτή η περίπτωση, δεν θα έχει προσθέσει απλώς έναν ακόμη δεξιό μπακ στο ρόστερ του. Θα έχει αποκτήσει ένα παίκτη που μπορεί να λειτουργήσει και ως άμεση λύση και να ανεβάσει και τον ανταγωνισμό πάρα πολύ.
0: Έτσι. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο? Πότε φεύγεις αύριο, τι ώρα φεύγεις?
9: Αύριο το μεσημέρι. Δύο η ώρα και δύο και κάτι το μεσημέρι. Ναι.
0: Δύο και κάτι, λογικά τέσσερις και κάτι, πέντε.
9: Ναι, θα τα πούμε. Θα τα πούμε.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία δηλαδή να μας μεταφέρεις τις πρώτες σου εικόνες από τη μαγευτική Νάπολη. Από ό,τι εισάκουγα το μεσημέρι είναι δύο ώρες το γήπεδο προπονητικό.
9: Δύο ώρες απόσταση είναι, ναι.
0: Από την πόλη.
9: Το προπονητικό κέντρο, ναι. Που διεξάγει την προετοιμασία και δίνει και τα φιλικά της η Νάπολη. Είναι σε μια περιοχή δηλαδή που απέχει δύο ώρες από το κέντρο της πόλης. Η περιοχή λέγεται Καστέλ Ντι Σάγκρο και εκεί είναι και το γήπεδο.
0: Εντάξει. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
9: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τράτζαλης, ρεπορτάζ Άρη εν όψη της αναχώρησης του Γιώτα Χαλκιά. Παναγιώτα, μάλλον, αφού δεν θες να λέμε Γιώτα, Παναγιώτα Χαλκιά. Μπορείτε να έρθετε λίγο, σας παρακαλώ, στο μικρόφωνο. Λοιπόν. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου, Μπέρμιγχαμ, Αγγλία, ελληνική αποστολή, αλλά και σύνοψη παρουσίας στο παγκόσμιο Under 20. Καλά τα λέω. Oregon.
10: Πού τα είμαστε εσύ αυτά.
0: Διαβάζω.
10: Όλοι καλά.
0: Διαβάζω.
10: Είναι και αυτό.
0: Διαβάζω.
10: Αφού διαβάζει, τι έμαθε για το Oregon.
0: Διαβάζω.
10: Τι έμαθε για το Oregon. Τι έκανε η Ελλάδα εκεί.
0: Τρία μετάλλια.
10: Ωραία. Ποιοι τα πήραν αυτή τα τρία μετάλλια.
0: Κάτσε, γιατί όταν τα λέω όλα εγώ, εσύ τι θα πεις. Πρέπει εσύ να, γι' αυτό σε φωνάξαμε εδώ, να μας ενημερώσεις, εσύ να ενημερώσεις τον κόσμο.
10: Άρα δεν διάβασες, απλά διάβασες τους τίτλους.
0: Έτσι.
10: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Έτσι, να τα λέμε κι αυτά, να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, πάμε ευρωπαϊκό ή πάμε παγκόσμιο?
10: Όχι, πάμε στο παγκόσμιο K20, το οποίο K20. Έγινε στο Όρεγκον, των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα.
10: Και η ελληνική ομάδα, η ελληνική αποστολή είχε μια εντυπωσιακή παρουσία. Είχαμε τρία μετάλλια.
0: Mm-hmm.
10: Το πρώτο ήρθε στο μήκος από την Εύελη Μητροπούλου. Είναι μια αθλήτρια η οποία τον τελευταίο καιρό ανεβαίνει πάρα πολύ στο μήκος. Mm-hmm. Έχει προπονητή τον Γιώργο Πομάνσκι. Έκανε 6.44.
0: Mm-hmm.
10: Και η αλήθεια είναι ότι το άξιζε κιόλας. Οπότε έκανε μια πολύ καλή παρουσία. Οπότε πήρε το σημαίνιο μετάλλιο. Θα σταθώ όμως στις επόμενες δύο κοπέλες, οι οποίες φέτος έχουν κάνει εντυπωσιακή σεζόν.
0: Κοπέλες δηλαδή όλες.
10: Κοπέλες. Η
0: και τα τρία
10: είναι...
0: μετάλλια από...
10: Ναι, είναι από γυναίκες.
0: Γυναικεία.
10: Ναι, η δεύτερη λοιπόν. Κοπέλα που πήρε μετάλλιο και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.
0: Πάλι πήρε σημαίνιο.
10: Το σημαίνιο. Ήταν η Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα.
0: Ιουλιάνα
10: η οποία φέτος έχει κάνει εντυπωσιακότατη χρονιά. Νομίζω θα δούμε πολύ περισσότερα πράγματα από την κοπέλα αυτή. Και πιστεύω
0: στο άμεσο μέλλον.
10: Στο άμεσο μέλλον και είμαι σίγουρη ότι μαζί με τον προπονητή της κάνουν απίστευτη δουλειά και φαίνεται αυτό πλέον στο γήπεδο.
0: Mm-hmm.
10: Και στο ταρτάν βασικά να μας
0: εντάξει στο γήπεδο
10: και πιστεύω ότι θα τη δούμε και στο πρώτο σκαλί του βάθρου μέσα στο άμεσο μέλλον την επόμενη χρονιά.
0: Ναι.
10: Το εύχομαι αυτό.
0: Ναι.
10: Και μετά έχουμε και την κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, την Ελένη, η οποία...
0: Σοβαρά μιλάς.
10: Φυσικά, η οποία όχι μόνο πήρε χάλκινο μετάλλιο, 400 με εμπόδιο, πήρε χάλκινο.
0: Έτσι.
10: Ακριβώς.
0: Καλά διαβασμένος. Α, χάλκινο πήρε, έτσι.
10: Πήρε χάλκινο, ο μπαμπάς είχε πάρει χρυσό.
0: Ναι, εντάξει. Θα πάρει
10: αυτή η ομάδα. Προφανώς. Έχει κάνει πανελλήνιο ρεκόρ K18 και K20.
0: Mm-hmm.
10: Και επειδή είναι 17, θα συμμετέχει και του χρόνου στο ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
10: Λογικά, δεν υπάρχουν τραυματισμοί και αυτά. Εννοείται.
0: K20. Α, K20. Όχι K18.
10: Ευχαριστώ. K20. Ευχαριστώ. Εντάξει. Αφού είναι K20 το παγκόσμιο. Το είπαμε
0: σωστό.
10: Στην αρχή.
0: Το είπαμε, ναι.
10: Απλά δεν προσέχεις από ό,τι καταλάβαμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία.
0: Okay.
10: Οπότε μπορεί να πάρει το χρυσό.
0: Επειδή είπε πριν και για K18, K20.
10: Αφού είναι
0: μου έμεινε στο μυαλό μου το K18. Ξέρω ότι μιλάμε για το παγκόσμιο K20. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε τρία κορίτσια έτσι που έχουν πάρει τρία μετάλλια, δύο ασημένια, ένα χάλκινο. Λες, επειδή το παρακολουθείς, εντυπωσιακή παρουσία. Εντάξει, επειδή είναι παγκόσμιο, γι' αυτό το λες προφανώς. Στο παρελθόν τι έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει αναλόγες τέτοιες συγκομιδές με μετάλλια σε
10: παγκόσμιο. Έχουμε μετάλλια σε παγκόσμιο.
0: Έχουμε. Ευρωπαϊκό τι θα κάνουμε, πιστεύεις?
10: Ευρωπαϊκό πιστεύω minimum τρία μετάλλια.
0: Τρία μετάλλια.
10: Τρία μετάλλια.
0: Ωραία, δώσε προγνωστικά. Τεντόγλου, Καραλής.
10: Τζέγκο.
0: Τα βαριά ονόματα μας είπες.
10: Τα βαριά
0: θέλουμε
10: ονόματα.
0: Κάποιον που να είναι. Κοίτα, να μην είναι στα φαβόρι για μετάλλια.
10: Αρχικά να πούμε ότι σήμερα ο Τεντόγλου πήρε την πρόκριση για τον τελικό, ο οποίος θα γίνει Τρίτη αύριο.
0: Αύριο.
10: Αύριο, Τρίτη. Τρίτη αύριο. Δεν...
0: Σε μια μέρα είναι ο τελικός. Κατευθείαν. Λέμε πως γινόταν
10: 10 επέμβη. Με 16 είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, το ξέρουμε πως γινόταν 15 του μήνους. Να γινότανε...
10: Του χρόνου. Για να βολέψει. Αυτό, ναι. Όχι,
0: άρα λοιπόν
10: αύριο.
0: Πάμε τελικό, ναι.
10: Και έχουμε και τον Χρήστο Φραντζεσκάκη, ο οποίος λίγο μας άγχωσε λίγο στη σφυροβολία.
0: Ναι.
10: Αλλά τελικά πήρε την πρόκληση ως το 10ο.
0: Τελευταίο. Δηλαδή, για τελικό, ναι. 12ο, τελευταίο, αυτό λέμε.
10: Ναι,
0: μας
10: αλλά προκρίθηκε στον τελικό.
0: Εντάξει, ναι, okay.
10: Εντάξει, μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα όμως.
0: Ναι, εννοείται ότι είναι σημαντικό, δεν το συζητάμε.
10: Το
0: το λέω για, λέω μήπως μπορεί το παιδί και φτάσει πιο ψηλά, ρε παιδί μου, να διεκδικήσει και για μετάλλιο αυτό.
10: Εντάξει,
0: λέω.
10: Πάμε στον τελικό, ποτέ δεν ξέρει.
0: Ναι, το ξέρω, αυτό.
10: Τώρα στο μήκος, εκτός από το Μίλτο Τεντόγλου, είχαμε και ένα αρνητικό στον αγώνα, καθώς ο Ματίας Φουρλάνη, που είναι ο άμεσος αντιπαλός του, τραυματίστηκε στο πρώτο του άλμα.
0: Ναι.
10: Έκανε μια άσχημη προσγείωση, βγήκε με ενοχλήσεις, έπιανε το πόδι του.
0: Ναι.
10: Δεν συνέχισε, δεν θα τον δούμε στον τελικό. Τώρα νομίζω το Εχάμερ δεν πρόκειται να απειλήσει τώρα.
0: Άρα δηλαδή λες ότι...
10: Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι δύο αθλητές που έκαναν μεγαλύτερα άλματα από το Τεντόγλου.
0: 18 και 57, Μίλτος Τεντόγλου για χρυσό μετάλλιο, μια μέρα πριν έτσι πανέκοντα χαλκιά.
10: Θα το πάρει, δεν έχει αντίπαλο πια, έχει αντίπαλο. Όχι, όχι.
0: Εντάξει,
10: ο Ματίας Φουρλάν ήταν εκείνος που μπορούσε να το πιέσει, δεν είναι εκεί, θα το πάρει, απλά πράγματα.
0: Ωραία.
10: Πιστεύουμε ότι τρία μετάλλια θα έχουμε.
0: Τρία. Δεν βλέπεις κάποια έκπληξη πέρα από τα. Γιατί αυτά που είπες τώρα, εντάξει, τα τρία ονόματα τα ξέρουν οι περισσότεροι.
10: Περιμένω από Ραφαέλ Σπανουδάκη και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 200 μέτρα.
0: Mm.
10: Γιατί σήμερα αγωνίστηκαν στα 100 και καμία από τις δύο δεν προκρίθηκε. Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου Είναι αθλήτρια εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήταν 13η, οπότε δεν πήρε την πρόκριση για 3 χιλιοστά του χρόνου. Η 12η είχε 11.31, όπως και η Πολυνική Μανουλίδου 11.31. Οπότε δεν πήρε την πρόκριση, αλλά περιμένω στα 200 μέτρα από τις δύο κοπέλες να κάνουν, τουλάχιστον να προκριθούν στον ημιτελικό. Δεν θα μιλήσω για τελικό, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αλλά περιμένω να είναι τουλάχιστον στα ημιτελικά. Και άντε, μία από τις δύο δεν θα πάει στον τελικό. Μία από τις δύο αυτά. Θέλω μία πρόκριση. Είναι πολύ καλές και δυνατές, αφού στο Πανελληνίο Πρωτάθλημα που έγινε στο Βόλο ήταν για πρώτη φορά. Ναι, ήταν η πρώτη φορά που στα 100 μέτρα είχαμε δύο νικήτριες. Τερμάτισαν μαζί αυτές οι δύο.
0: Δεν τερμάτισαν μαζί. Φωτο φίνις δεν είχαμε.
10: Δεν υπήρχε. Ναι, και στο φωτο.
0: Πόσοι μαζί τερμάτισαν.
10: Ήταν μαζί. Τερμάτισαν μαζί, στον ίδιο χρόνο. Ήταν τα πάντα όλα
0: ίδια.
10: Δεν ξέρω.
0: Δεν γίνονται αυτά που λες τώρα. Δεν έχουμε φωτο φίνις.
10: Άρα δεν διαβάζεις, αυτό λέμε τώρα. Σήμερα απλά έτυχε, έπεσε στο μάτι σου αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Όχι, απλά είδα την αποστολή και αυτά γενικότερα. Απλά αυτά που λες.
10: Έχω μια δυνατή αποστολή. Πιστεύω ότι minimum 3 μετάλλια.
0: Είναι η πιο μεγάλη αποστολή που είχαμε τα τελευταία μισοπρόθεσμα. Βλέπεις ότι διαβάζω. Εντάξει, δεν τα διαβάζω όλα. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να τα διαβάζει και όλα. Τους δεν προλαβαίνουμε.
10: Τους τίτλους μόνο.
0: Όχι, και, και την εισαγωγή.
10: Ναι, πιστεύω και την εισαγωγή. Εντάξει, πιστεύω θα πάμε καλά.
0: Άρα, λες λοιπόν ότι έχουμε σήμερα. Τι. Έχουμε καμιά εκπροσώπηση άλλη σήμερα.
10: Σήμερα έχουμε. Λοιπόν, έχουμε. Θα σου πω.
0: Ή αύριο και
10: τις ώρες.
0: Ναι, πες και τις ώρες. Φυσικά εννοείται ότι πρέπει να πει τις ώρες. Αυτή τη στιγμή
10: θα
0: είναι 7 η ώρα.
10: Κάνω σκονάκι όμως.
0: Κάνω σκονάκι.
10: Γιατί
0: φυσικά
10: δεν θυμάμαι προφανώς τις ώρες. Έχω ένα μερικό Αλτσχάιμερ, δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, αυτό συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
10: Είναι της ηλικίας, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, 10 παρα 5 το βράδυ έχουμε τριπλούν. Έχουμε τον ημιτελικό. Έχουμε προκριματικά βασικά στο τριπλούν, όπου έχουμε την Καρύδη να συμμετέχει. Το όριο είναι 14-15, οπότε πιστεύω θα το έχουμε.
0: Θα περάσει, λες.
10: Ναι. Ναι. Και μετά έχουμε το δεύτερο γκρουπ της σφαιροβολίας.
0: Σφυροβολίας.
10: Που είναι 22 και 38, 20. Όπου έχουμε τη Σταματία Σκαρβέλη. Πιστεύω να προκριθεί. Θα δείξει.
0: Αύριο, έχουμε τίποτα.
10: Αύριο έχουμε το Μέρλο και το Μίτα, οι οποίοι αγωνίζονται στο ύψος, στον προκριματικό. Ναι. Μετά έχουμε τον Παυλίδη, ο οποίος είναι στη Σκοβολία. Ναι. Και έχουμε το Ρούμψιο.
0: Αρκετά ονόματα.
10: Και το Σπολάρι και το Λεβαντινό. Έχουμε αθλητές οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν προκρίσεις.
0: Προκρίσεις
10: τώρα τελικό. Στον τελικό δεν ξέρω πόσοι από αυτοί θα φτάσουν, εκτός από την Τζέγκο, τον Καραλή και τον Τεντόγλου. Okay. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα ονόματα της αποστολής. Τώρα από εκεί πέρα οι υπόλοιποι πιστεύω ότι μπορούν να φτάσουν σε μητελικούς και να διεκδικήσουν κάτι καλό.
0: Είδες πως μιλάει συνεχόμενα. Δεν έχει σταματήσει να μιλάει. Λοιπόν, ήταν η Παναγιώτα Χαλκιά. Ευχαριστούμε την Παναγιώτα για την ενημέρωση όσον αφορά το παγκόσμιο Άντερ 20 στο Στίβο με τα τρία μετάλλια, αλλά και το ευρωπαϊκό. Γιατί εντάξει, δεν είπαμε ότι δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, μπορεί να τραβούν τα βλέμματα, αλλά υπάρχουν και άλλα αθλήματα. Υπάρχει μεγάλη εκπροσώπηση από τη χώρα μας στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιχαμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Εμίλιο Γαβριλίδη, τον Κωστή Χατζηγεωργίου, τη Μαρία Λάμπρου βεβαίως που μας βοήθησε πάρα πολύ με τα τηλεφωνήματα. Εσένα φίλε δεν σε ευχαριστώ γιατί δεν βοήθησες καθόλου. Δημήτρης Καλαϊτζής ακολουθεί. Έχουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
12: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, στους πρόποδες του Παγκαίου, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Την προσωρινή κράτηση του αδερφού και του ανιψιού του 66χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών, αποφάσισε ο εισαγγελέας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, βρίσκεται η Σάρτη Χαλκιδικής, καθώς η αυξημένη ζήτηση θερινής περίοδου φέρνει τα τοπικά αποθέματα στα όρια τους. Σε δύο ημερομηνίες θα γίνεται καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου, με την πρώτη πληρωμή να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 26 Αυγούστου και τη δεύτερη για την Παρασκευή 28 του μηνός. Με περιορισμού θα λειτουργήσει προσωρινά από σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η υπηρεσία αποκομωδής ογκωδών αντικειμένων του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Η Ουκρανία εξαπέλυσε σήμερα επίθεση με ντρόουν στον πετρελαϊκό κόμβο της Ρωσίας, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 75, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Τέλος, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στην επαρχία Τσόκο της Κολομβίας. Και όπως αναφέρουν οι αξιωματούχοι της ευρύτερης περιοχής που επλήγει, καταγράφονται σοβαρές ζημιές σε κτίρια, αλλά και τραυματισμοί ανθρώπων και μάλιστα έχουμε αναφορές και για νεκρούς. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
15: Τάκι, καφέ.
16: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
15: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
16: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
17: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
18: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
19: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Στο μικρόφωνο σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 θα κρατήσει τροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Εμίλιο Γαβριλίδη, στην γραμματιακή υποστήριξη και τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου και στο production τον Κώστα Χατζηγεωργίου. Επαναλαμβάνω, στο production ο Γιάννης Ολελίδης. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας στο 2310-90-90-90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σε 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-301. Καλή ακρόαση.

Για να κάνετε τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας, και φυσικά τώρα το καλοκαίρι μάστιχο το ντουρμά παγωτό που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκή απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παράδοση γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό του ντουρμά της κυρίας Νικηφόρου.

Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956 με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείο 69 στον Εύωσμο, τηλέφωνο για επικοινωνία 2310-64-11-40. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας.

Καλωσορίζουμε το νέο κατάστημα Take Away στην Πολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Μπούνα Take Away, εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα δροσερά τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς. Μπούνα καφέ τώρα στο κέντρο της Πολύχνης απέναντι από το άγαλμα του πόντιου αγωνιστή στο καταπράσινο πάρκο Ροκέ Κρύας Βρύσης. Στον κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, Αγνός Στρατιώτη 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκεται το Μπούνα Take Away με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό, αυθεντικό ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβετε τη διαφορά. Μπούνα Καφέ, Αγνός Στρατιώτη 39, τηλέφωνο για παραγγελίες 23 17 009 181. Καλή απόλαυση.

άναμα. Αν θέλετε να ζήσετε δροσερή και φιλόξενη ατμόσφαιρα σε πανέμορφο περιβάλλον για να απολαύσετε μεσογειακή κουζίνα με ποιοτικές πρώτες ύλες, ψητά στα κάρβουνα με συνοδεία επιλεγμένη λίστα κρασιών, στο άναμα, στον Εύωσμο, μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά πιάτα, κυρίως και όχι μόνο πρώτα πιάτα όπως surf and turf με ψιλοκομμένη πανσέτα και χταπόδι πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με καπνιστή μαγιονέζα, παραδοσιακό χατσαπούρι με τυρί, σίγο μαγειρευμένο αρνί στο ξυλόφουνο με πιάτα και με πατάτες και καρότα, μοσχαρίσια πλευρά μπλακ άγγους με γιουβέτσι λιαστής ντομάτας και γραβιέρα Κρήτης με θυμάρι. Άναμα με Άνδρου και Κολοκοτρώνη 10 στον Εύωσμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2310 76 85 76, παραλαμβάνω. Είναι στην Κολοκοτρώνη 10 στον Εύωσμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2310 76 85 76, παραλαμβάνω. Είναι στην Κολοκοτρώνη.

0: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2026 και μπήκαμε στην τελική ευθεία για το 15 Αύγουστο. Καλοκαίρι, ζέστη, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που είτε εργάζονται είτε αθλούνται, συμβιβάζονται με αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες. Και η ζωή συνεχίζεται. Στη σημερινή εκπομπή θα αναδείξουμε ένα άθλημα που η ιστορία του στην Ελλάδα είναι από τον 16ο αιώνα π.Χ. και μιλάμε για την ελληνική πυγμαχία. Αρχαίοι Έλληνες πυγμάχοι ήταν οι σκληροτράχυλοι και αγωνιζόταν χωρίς γάντια, χωρίς τελική πτώση. Γιατί μέχρι τελικής πτώσεως τα προσόντα, οι τεχνικές και οι τεράστιες αντοχές θα είχε ελπίδα. Ο Μάικ Τάισον άραγε, αποκλείεται. Η πυγμαχία στην αρχαία Ελλάδα ήταν σκληρότερη ακόμα και από το σημερινό επαγγελματικό box. Στην αρχαία πυγμαχία δεν υπήρχαν ούτε κατηγορίες βαρών, ούτε γύρι με ενδιάμεσα διαλύματα, ούτε βαθμοί, ούτε νίκη με ήττα στα σημεία, ούτε διακοπή. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή πόσο δυνατοί ήταν οι αθλητές. Ήταν κάτι σαν τη διαδικασία των πέναλτι στο ποδόσφαιρο. Καθένας από τους δύο αντιπάλους καθόταν εντελώς ακίνητος και δεχόταν ένα χτύπημα στο πρόσωπο, χωρίς να κάνει καμία κίνηση για να αποφύγει, φτάνοντας στα πέναλτι. Έτσι που λέτε, σήμερα έχω εδώ νέους αθλητές και αυτό με συγκινεί πάρα πολύ και αμέσως πρώτα-πρώτα θα συστήσω την πρόεδρο του Συλλόγου Ευπάτορ, η οποία βρίσκεται στον Εύωσμο. Καλησπέρα κυρία Γεωργία Ελευθεριάδου.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Είστε στο Σύλλογο Ευπάτορ, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Και βρίσκεται στον Εύωσμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εσείς θα μου πείτε λίγο τους αθλητές που έχουμε δίπλα μας.
1: Έχουμε την Αθηνά Αβραμίδου και τον Αλέξανδρο Μαυρομάτη.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όλους.
0: Πω πω, τι τύχη. Μπορώ να βγω φωτογραφία με το παιδί, έτσι?
1: Εννοείται, εννοείται να βγείτε.
0: Πόσο χρονών είσαι, Αλέξανδρε?
3: 19 χρονών είμαι εγώ, 19.
0: 19. Εσύ, Αθηνά?
2: 27.
0: 27. Λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, είναι πολύ σπουδαίο για μένα, τουλάχιστον που θέλω να αναδεικνύω και να μιλάω με νέους ανθρώπους, να έχω δίπλα μου αυτά τα διαμάντια. Λοιπόν, ας πάμε πρώτα να μάθουμε για το Σύλλογο Ευπάτορ και θα μας πει η πρόεδρος, η κυρία Γεωργία Ελευθεριάδου. Καταρχάς, συγχαρητήρια που είστε σε ένα πολύ τόσο δυνατό άθλημα μια γυναίκα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, ισχύει αυτό. Ούτε θέλω να πω ότι ο Σύλλογος δείχνει πραγματικά το αθλητικό κομμάτι και όχι είμαι ο πρόεδρος.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: ακριβώς.
0: Ο αντιπρόεδρος και να είχαμε να λέμε.
1: Και έχουμε και πολλά κορίτσια στο Σύλλογο, έτσι.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο γιατί ο αθλητισμός δεν ξεχωρίζει αγόρια, κορίτσια. Ο καθένας το είδος του. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για το Σύλλογο. Πόσα χρόνια Σύλλογος είναι, πόσους αθλητές έχει, τι ηλικίες, τι κτλ.
1: Τέλεια. Ωραία, λοιπόν. Ο Σύλλογος ξεκίνησε από το 2016. Τώρα το 2026 κλείνουμε 10 χρόνια ακριβώς, τον Οκτώβριο. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε πάει περίφημα, περίφημα. Σε σχέση και με ιστορικούς συλλόγους θα έλεγα είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Αριθμούμε 200 μέλη, λίγο παραπάνω, περίπου 200 μέλη. Οι αθλητές μας κάθε χρόνο έχουν μετάλλια. Έχουμε και το δάσκαλό μας, τον προπονητή μας, τον Βλαδίμηρο Χριστοφορίδη, που τους πάει ακόμα πιο ψηλά.
0: Ιστορική φυσιογνωμία.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ο κύριος Χριστοφορίδης. Και εδώ που τα λέμε τώρα για 10 χρόνια σύλλογο, να έχετε 200 και πλέον παιδιά, είναι πολύ σπουδαίο. Άρα ναι, γίνεται καλή δουλειά, θα έλεγα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τι ηλικίες είναι οι αθλητές μας?
1: Λοιπόν, ξεκινάμε γενικότερα από το παιδικό τμήμα που μπορεί να έρθει ένα παιδάκι από 6-7 χρονών. Και πάμε και μέχρι 50 και όσο βαστάει η καρδιά του καθενός.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε από τα παιδικά τμήματα και μέχρι όποια ηλικία θέλει.
1: Ακριβώς,
0: να αθληθεί.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι, ναι.
0: Ο αθλητισμός δεν έχει ηλικία αν το κάνεις από κάποια
1: έτσι
0: στιγμή για χόμπι, για τη σωματική σου κατάσταση. Mm-hmm. Λοιπόν, μπράβο. Και θα ήθελα πρώτα έτσι λίγο να αναφερθούμε για τα

0: πρωταθλήματα που γίνονται. Υπάρχουν πανελλήνια πρωταθλήματα και τι όλα, πες
1: λοιπόν, μας. Υπάρχουν πανελλήνια, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, βαλκανικοί αγώνες, μεσογειακοί αγώνες, δηλαδή υπάρχει μια γκάμα.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι οι δικοί σας αθλητές, οι δικοί μας αθλητές παίρνουν μέρος σε όλα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, γιατί είναι μέλη της Εθνικής Ελλάδος με τα χρυσά που κατακτούν. Και έχουμε και σημαντικές διακρίσεις. Πάνε πολύ καλά τα παιδιά μας.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι μου είπατε, ότι τα δύο παιδιά που έχω εδώ, τα δύο αστέρια, θα πάρουν εγώ. Θα πάρουν σε πανευρωπαϊκούς αγώνες.
1: Ναι, στη Βουλγαρία θα γίνουν το Σεπτέμβριο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εμένα αυτό με ενδιαφέρει, να δώσουμε λόγο τώρα στα παιδιά. Πρώτα στην κυρία, στην Αθηνά. Αθηνά, για πες μας τώρα εσύ, πόσα χρόνια ασχολείσαι με την πυγμαχία?
2: Τώρα το χειμώνα θα κλείσω 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια, και εγώ βλέπω μια κοπέλα πολύ αδύνατη και πολύ fit. Δηλαδή, άμα στον δρόμο δεν σε ξέρει κάποιος, δεν σε περνάει για αθλήτρια της πυγμαχίας, εκτός αν θέλει να δοκιμάσει. Είναι έτσι.
2: Έτσι είναι το σωματότυπο στους πυγμάχους, δηλαδή δεν είναι φουσκωτή και δεν φαίνεται πάντα.
0: Μάλιστα. Άρα ασχολείσαι, είπαμε, 10 χρόνια.
2: 5
0: ενεργά σαν αθλήτρια.
2: Πριν 5 χρόνια ξεκίνησα. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν το είχα πάρει ζεστά, γιατί ξεκίνησα απλά για να δω πως είναι σαν χόμπι. Και τα τελευταία χρόνια, εφόσον κατέβηκα στο πρωτάθλημα της Ελλάδας και πήγε καλά, το πήρα λίγο πιο σοβαρά.
0: Πριν τα 5 χρόνια αυτά, ασχολιούσαι με κάτι άλλο στον αθλητισμό?
2: Ασχολούμαι με το χορό.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν έκανα τόσο εντατική προπόνηση.
0: Και ποιος όθησε να πας στην πυγμαχία, μια κοπέλα?
2: Εγώ έψαχνα την αφορμή και είχα δει μια φίλη μου που πήγαινε. Πάντα πίστευα ότι θα μου αρέσει και αναρωτιόμουν γιατί άφησα τα χρόνια να περάσουν και δεν το δοκίμασα νωρίτερα. Και ήθελα έτσι κάτι πολύ δυναμικό, να νιώθω ότι κουράζομαι στην προπόνηση. Και όταν πήγα μετά δεν σταμάτησα.
0: Ναι, αλλά έμαθα ότι έχεις τελειώσει και ένα πανεπιστήμιο. Τι ακριβώς?
2: Ναι, σωστά. Τελείωσα το μαθηματικό. Στο Αριστοτέλειο.
0: Άρα δηλαδή προέρχεσαι από ένα χώρο και της εκπαίδευσης και του αθλητισμού.
2: Ναι, σωστά.
0: Μα έτσι δεν είναι? Αυτό έτσι δεν λέει η κυρία Ελευθεριάδου?
1: Ναι.
0: Όταν μια κοπέλα, μια κυρία, έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο μαθηματικός και ταυτόχρονα αθλείται, έκανε χορό και τώρα κάνει πυγμαχία, σημαίνει ότι έχει ευρύ σκέψη και εκτέλεση, θα έλεγα.
1: Και επίτευγμα, έτσι.
0: Και επίτευγμα.
1: Να τα κάνεις ταυτόχρονα. Μάλιστα. Όλα αυτά.
2: Ίσως βοηθάει και στην πυγμαχία.
0: Ναι, κοίταξε, παντού χρειάζεται να έχεις μυαλό, αυτοσυγκέντρωση, σκέψη. Δεν κάνουμε κινήσεις ό,τι να είναι. Μάλιστα. Είσαι και εργαζόμενη.
2: Ναι, δυστυχώς η Ελλάδα βασικά είναι μια χώρα στην οποία δεν μπορείς να ασχολείσαι μόνο με το άθλημα. Πρέπει να βιοπορίζεσαι κιόλας, οπότε εργάζομαι και αθλούμε ταυτόχρονα.
0: Αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό, γιατί θα την έκανα αυτή την ερώτηση αργότερα στον Ομοσπονδιακό, γιατί η πυγμαχία παραμένει αεραστεχνική και δεν γίνεται επαγγελματική. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον Αλέξανδρο. Γεια σου, Αλέξανδρε.
3: Γεια σας.
0: 19 χρονών.
3: 19 χρονών.
0: Τελείωσες το λύκειο?
3: Το έχω τελειώσει το λύκειο, τελείωσα ως μηχανολόγος οχημάτα.
0: Μηχανολόγος οχημάτα, τι λέει, Αλέξανδρε. Μπράβο.
3: Και τώρα ασχολούμαι με αυτό.
0: Δηλαδή, πας το πρωί σε γκαράζ, ας πούμε?
3: Σε συνεργείο, ναι.
0: Ναι, συνεργείο. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. 19 χρονών παιδί, τελείωσε το λύκειο. Φαντάζομαι επαγγελματικό λύκειο.
3: Επαγγελματικό, ναι.
0: Όχι, πρέπει να το λέμε αυτό, γιατί είναι πολύ σπουδαίο τα παιδιά να τελειώνουν επαγγελματικό λύκειο και να μαθαίνουν μια τέχνη. Μια βίδα, ρε φίλε, να ξεβιδώνεις από το να πηγαίνουμε σε ένα γενικό λύκειο και στο τίποτα, στο αόριστο. Μπράβο, Αλέξανδρε, μπράβο. Λοιπόν, και πόσα χρόνια ασχολείσαι με την πυγμαχία?
3: Και εγώ τώρα θα κλείσω 5 χρόνια. Δεν ασχολούμαι πάρα πολύ καιρό.
0: Είσαι και 19 χρόνια, τι περιμένεις?
3: Κάποιοι αρχίζουν και από πολύ μικρή.
1: Ναι, έχει αθλητές που είναι από πολύ μικρότερη.
0: Ναι,
1: αυτό το λέμε, ναι.
0: Εσένα ποιος σε όθησε στην πυγμαχία?
3: Το ήθελα από μικρός. Πήγαινε και ο αδελφός μου μεγάλος, αλλά αυτός δεν πήγαινε πυγμαχία, πήγαινε kickboxing. Και έλεγα από μικρός να πάω. Και στην τελική πήγα.
0: Ωραία, ωραία. Είσαι ευχαριστημένος με αυτό που κάνεις, σε ικανοποιεί?
3: Ναι, ναι. Είναι και ένας τρόπος χαλάρωσης.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί που βάζουμε την μπρίζα, μάλλον εκεί βάζουμε μπρος τη μηχανή και δεν παίρνει, πάμε μετά πυγμαχία, έτσι.
3: Ναι, ναι. Με άλλη ενέργεια πάμε στη δουλειά, με άλλη στον αθλητισμό.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Πάντως μπράβο και στους δύο που συμβαδίζετε και έχετε και τη δουλειά σας και τον αθλητισμό, γιατί καλός ή κακός στην Ελλάδα τα περισσότερα αθλήματα, να μην πω σχεδόν όλα, έχουν ερασιτεχνικό χαρακτήρα, κυρία Ελευθεριάδου.
1: Mm-hmm. Ισχύει.
0: Ναι. Και μην ακούτε και τρελαίνεστε με νούμερα γενικά σε άλλα αθλήματα. Εγώ κρατάω μια πισινή. Λοιπόν, ας το αφήσουμε στην άκρη. Άρα λοιπόν, τελείωσες το λύκειο, έμαθες μηχανές αυτοκινήτων και κάνεις και το σπορ σου.
3: Ναι, πρωτοαθλητισμό.
0: Μάλιστα. Σε πόσες ώρες την ημέρα χρειάζεται για να κάνεις την προπόνησή σου και τα λοιπά?
3: Συνήθως 3-4 είναι το μέγιστο.
0: Κάθε μέρα?
3: Κάθε μέρα, ειδικά όταν έχουμε αγώνες, θέλει λίγο παραπάνω.
0: Σε πόσα πρωταθλήματα έχεις πάρει μέρος και σε τι, στην ηλικία σου φαντάζομαι?
3: Ναι, έχω πάρει σε 4, έχω πάρει τα 2. Πρώτη θέση χρυσό.
0: Πρώτη θέση χρυσό. Πες μας λίγα λόγια, μην κρύβεσαι, για τις θέσεις αυτές χρυσό.
3: Πήρα πέρσι, στην ηλικία που ήταν στους έφηβους, που ήταν μέχρι 18 χρονών. Και φέτος που ήταν μέχρι ηλικία 23, 18 με 23.
0: Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα, ήταν?
3: Πανελλήνιο πρωτάθλημα, ναι.
0: Και πού γινόταν αυτά τα πρωταθλήματα?
3: Στην Αθήνα γίνονται κυρίως.
0: Στην Αθήνα κυρίως, μάλιστα. Παίρνουν μέρος πολλοί αθλητές σε αυτά τα πρωταθλήματα?
3: Έχει, ειδικά φέτος είχε πολλά άτομα, γύρω στα 400 άτομα. Συνολικά.
0: Και 400 πήρες μετάλλιο? Τι λέει ρε Αλέξανδρε. Μπράβο ρε Αλέξανδρε. Αθηνά, εσύ πήρες μέρος σε πρωταθλήματα?
2: Ναι, έχω πάρει και εγώ μέρος σε 4 πρωταθλήματα. Στο πρώτο βγήκα δεύτερη και στα άλλα 3 βγήκα πρώτη.
1: Συνεχόμενα.
0: Οπα, κάτσε να κάνω λίγο πιο πλάι. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια παιδιά. Και εσείς στην Αθήνα οι αγώνες γίνονται των γυναικών?
2: Τα 2 έγιναν στην Αθήνα, το ένα στη Βιωτία και το άλλο στη Πάτρα.
0: Πήρα μέρος πολλές αθλήτριες?
2: Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι οι περισσότερες πήραν φέτος στο τελευταίο πρωτάθλημα. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια, αυξάνονται και οι αθλητρίες.
0: Δηλαδή, πόσα άτομα πήραν μέρος, πόσες γυναίκες ήταν σε αυτό το πρωτάθλημα, το φετινό?
2: Δεν γνωρίζω σε νούμερο, να σας πω την αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Περίπου ανακατηγορία, γιατί υπάρχουν κατηγορίες, σίγουρα 50-60 γυναίκες.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άρα έχουμε ένα δεύτερο και πόσα πρώτα είπαμε, Αθηνά?
2: 3.
0: Μπράβο, μπράβο.

0: Η σημερινή εκπομπή λοιπόν αφιερωμένη στην πυγμαχία και έχω τη χαρά να έχω δύο νέα παιδιά, την Αθηνά και τον Αλέξανδρο, και έχουν πάρει και πρωταθλήματα, έχουν πάρει και χρυσά και τώρα είναι έτοιμοι για πανευρωπαϊκούς αγώνες που θα γίνουν το Σεπτέμβριο στη Βουλγαρία. Δίπλα μου έχω την Πρόεδρο, τη Γεωργία την Ευθεριάδου. Κυρία Ευθεριάδου, μπράβο για όλα αυτά που συμβαίνουν στην νεολαία μας, που αθλούνται, δουλεύουν και παίρνουν και μέρος σε αγώνες.
1: Αυτό θέλουμε γενικότερα, να φέρουμε έτσι τους νέους κοντά μας, να ασχολούνται με το άθλημα, με κάθε άθλημα, αλλά και με την πυγμαχία είναι καλό. Υπάρχει πειθαρχία, σεβασμός, ηρεμούν τα παιδιά κατά κάποιο τρόπο. Οπότε πιστεύω ότι και οι γονείς λίγο πρέπει να απομυθοποιήσουν όλο αυτό που νομίζουν ότι η πυγμαχία μπορεί να είναι χτυπήματα, σπάσιμο μύτης κτλ. Όλα είναι ελεγχόμενα, οι προπονητές είναι εκεί, κοιτάνε τα πάντα, προσέχουν τα πάντα. Οπότε να μην φοβούνται και οι υπόλοιποι ας το δοκιμάσουν.
0: Πολύ ωραία, καλά τα λες αυτά για να τα ακούει ο κόσμος, γιατί κάποια πράγματα έχουμε χαρακτηρίσει ότι συμβαίνουν όλα αυτά που είπες, Γεωργία. Αλλά από τη στιγμή που το άθλημα πλέον έχει εξελιχθεί και έχει βάλει και κάποιες προστατεύονται, αυτό είναι πολύ σωστό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μείνετε μαζί μας, θα πάμε μαζί μέχρι τις 9, θα ακούσουμε ανθρώπους που έχουν σχέση με την πυγμαχία και από εκεί και πέρα, αν έχετε κάποια απορία, 2310-90-90 μπορείτε να πάρετε στο τηλεφωνικό κέντρο και θα μας κάνουν την ερώτησή σας. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Το πιο καυτό μεταγραφικό ζήτημα στον ΠΑΟΚ είναι αυτή την περίοδο η υπόθεση του ΦΟΡ. Στην Τούμπα ψάχνουν τα δυτικά τον παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Γιακουμάκη, ωστόσο η σχέση φυγής του Γερεμέγεφ, που φέρεται να έχει και άλλη πρόταση στα χέρια του, δημιουργούν προοπτική απόκτηση και ενός ακόμη επιθετικού. Σε αυτή τη λογική πάει στο τραπέζι και το όνομα του Ευθύμη Κουλούρη, που αποτελεί και αυτός προϊόν των Ακαδημιών του Συλλόγου. Μπείτε στο metro.gr και διαβάστε όλο το ρεπορτάζ του Κώστα Πετροτού. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, κατά την οποία ενημερώνει τον κόσμο της πως ξεκίνησε η ελεύθερη διάθεση των εισιτήριων διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027 από σήμερα 10 Αυγούστου. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την προσθήκη του Άντριου Αντελίτζε στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας. Ο Άρης πετάει αύριο για την Ιταλία και συγκεκριμένα για το φιλικό παιχνίδι που θα δώσει απέναντι στην Νάπολη, που θα αποτελέσει την πρόβα τζενεράλ για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου πριν από τα επίσημα παιχνίδια της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στο Sky θα μεταδοθεί το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ηρακλή για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι Κιανόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τον Βόλο στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ, με το Δημοτικό Στάδιο Σερών να αποτελεί τελικά την έδρα του αγώνα. Δεδομένη θεωρεί τη μετακίνηση του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Λούκας Δίας. Ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος για τη ρεβάνς με την Αϊμέγεν, με στόχο να φύγει με το αποτέλεσμα που θέλει από την Ολλανδία, ώστε να βρεθεί στα play-offs του Champions League. Πεπισμένος ότι θα καταφέρει να ντύσει στα πράσινα τον Νίκολα Γιώκητς, είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του. Σε δύο ακόμα μεταγραφές προχώρησε ΑΕΛ, καθώς ανακοίνωσε τους Τιμόθεο Τσελεπίδη και Χρήσο Λέλεκα. Η μηχανή του Απόλλωνα Καλαμαριάς έχει πάρει μπρος για τα καλά, καθώς έχει προχωρήσει την απόκτηση ήδη 9 παικτών, ενώ έχει ανανεώσει με 7 ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ. Ο Όφι ανακοίνωσε την ένταξη συνεργασίας του με τον Λορέτσο Ντίκμαν, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους κριτικούς. Σε συμφωνία με τηλεοπτικό πάροχο Πανελλήνιας Εμβέλειας για τη μετάδοση των αγώνων της Super Bet League 2, προχώρησε η διοργανώτρια αρχή, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ένωσης Πέτρος Μαρτσούκος. Σε νέα εποχή μπαίνει ο Αχαρναϊκός με πολλές αλλαγές στα πρόσωπα της διοίκησης. Ένα από αυτά είναι ο γνωστός Ραφίκ Τζιμπούρ, ο οποίος αναλαμβάνει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος του Συλλόγου. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες είναι η εναλλακτική του Χουλιάν Άλβαρες για την Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με την Ελμούντο Ντεπορτίβο. Τέλος, η Άστον Βίλα βρίσκεται σε επαφές με την Μπάγερ Μονάχου για το Ζάο Παλίνια, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Τζέικοπς. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metro.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
1: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Τι παίζει εκεί?
8: Δωροστροφό τη Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Με Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μέτροπολη 95,5, η ώρα είναι 7 και 38 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στην πυγμαχία, την ελληνική πυγμαχία, και μάλιστα έχω τη χαρά να έχω παιδιά τα οποία ξεκινήσαν αυτό το άθλημα αφού πρώτα κάναν τις σπουδές τους και παράλληλα κάναν και τις προπονήσεις τους. Επίσης έχω την πρόεδρο του σωματείου ΕΦΠΑΤΟΡ, η οποία μας λέει ότι είναι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί ενώ είναι ένα σύλλογο 10 ετών, έχει φτάσει να έχει 200 παιδιά, είπαμε.
1: Ναι, 200 μέλη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή θέλουμε να μιλάμε και να ακούμε πολλές απόψεις, θα βάλουμε τώρα στη συζήτηση και έναν άνθρωπο της Ομοσπονδίας, ο οποίος είναι ο κύριος Θεόφιλος Ελευθεριάδης. Καλησπέρα, κύριε Ελευθεριάδη.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο να συντονίσουμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Ελευθεριάδη, μας ακούτε?
2: Σας ακούω. Πολύ καλά.
0: Είστε στην Ομοσπονδία και ζείτε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, και μάλιστα μου είπατε μόλις τώρα φυχθήκατε από τη Ρουμανία που γινόταν ένα τουρνουά. Θέλω να μας πείτε λίγα λόγια πρώτον για την Ομοσπονδία, για τους αθλητές και ό,τι άλλο θέλετε να πείτε να ακουστεί στον κόσμο σαν Ομοσπονδία Πυγμαχίας.
2: Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι η καινούργια διοίκηση της Ομοσπονδίας, του Πρωτοδικείου που λέμε, γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο...
0: Συγγνώμη, κύριε Ελευθεριάδη, λέτε του Πρωτοδικείου, άρα έχει συμβεί κάτι το οποίο πρέπει να το μάθει ο κόσμος.
2: Έχει συμβεί... μετά από 85 χρόνια ανακαλύφθηκε η άδεια της Ομοσπονδίας από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι διοικήσεις δεν κάνανε κάτι καλά. Λοιπόν, και το κλείνω εδώ και το σταματάω εδώ πέρα. Μας όρισε το Πρωτοδικείο μια διοίκηση η οποία αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε το άθλημα. Ο πρόεδρος μας, ο Γαζής, ο Γιώργος, είναι ένας παλιός αθλητής. Έχει λάβει μέρος μεσογειακούς στην Ολυμπιάδα. Με λίγα λόγια είναι άνθρωπος της πυγμαχίας. Και ο στόχος της διοίκησης αυτής της προσωρινής που λέμε είναι να βάλουμε το τρένο στις ράγες. Λοιπόν, και τι εννοώ με αυτό? Ότι η Ομοσπονδία είχε πέσει σε ένα τέλμα, το οποίο δεν φταίγαν ούτε οι αθλητές, ούτε οι προπονητές, ούτε οι διαιτητές. Λοιπόν, γιατί κάνατε μία ερώτηση προηγουμένως και στους αθλητές που έχετε εκεί, στην Αθηνά την Αβραμίδη και στον Αλέξανδρο τον Μαυρομάτη. Λέγατε, ας πούμε, ότι γιατί δεν μπορούν, ας πούμε, ξέρω εγώ, να παίξουν τα παιδιά σε επαγγελματικό επίπεδο. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αθλητικά σχολεία. Ένα το κρατούμενο.
0: Συγγνώμη, αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί εμείς αναζητούμε πράγματα από τα παιδιά μας, τα οποία, και όχι μόνο για τα αθλητικά, πολύ σωστά το είπε και για τα αθλητικά, για τον τουρισμό. Λέμε ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία και αρχίζει να μπαίνει το παιδί στον τουρισμό μετά τα 18.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτά που λέτε πρέπει μέσα από την εκπαίδευση, από το δημοτικό, να μπουν καινούργια μαθήματα, όπως είναι ο αθλητισμός, ο τουρισμός. Παλιά λίγο πολύ κάναμε και γυμναστική στα σχολεία, θυμάστε?
2: Όντως.
0: Τώρα το μάθημα της γυμναστικής δεν ξέρω αν έγινε απλά μόνο σκέτο τσιγάρο. Ναι, την αλήθεια να λέμε. Διότι αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα στα σχολεία, δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω και το εξής, ότι εδώ ευτυχώς τουλάχιστον όλοι όσοι ασχολούνται με την πυγμαχία, και μιλάω για τα σωματεία που υπάρχουν ανά την Ελλάδα, λοιπόν, υπάρχει φιλότιμο. Και αυτό το φιλότιμο πραγματικά αναδεικνύεται παντού. Δηλαδή οι προπονητές με αυτά τα λίγα μέσα που διαθέτουν και τα λοιπά, ακόμα και οι μεγάλες ομάδες, για να σας δώσω να καταλάβετε, λοιπόν, έχουν πρόβλημα. Και όταν λέω έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, να το πούμε έτσι, ότι οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, και οι προπονητές και οι αθλητές έχουν προβλήματα οικονομικά. Δηλαδή, για να πάνε σε ένα πρωτάθλημα πανευρωπαϊκό, πρέπει να πληρώσουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τι γίνεται, ας πούμε. Ενώ αν υπήρχαν αθλητικά σχολεία στα οποία θα πηγαίνουν τα παιδιά εκεί όσα θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
0: Συγγνώμη λίγο, κύριε Ευθεριάδη, συγγνώμη λίγο, για να κάνουμε και έτσι λίγο συζήτηση. Καταρχάς, για μένα δεν θέλω τη λέξη φιλότιμο. Θέλω να υπάρχει επαγγελματισμός. Το φιλότιμο τι σημαίνει? Ότι κάποιοι σου εκμεταλλεύονται και είναι φιλότιμοι και κάποιοι είναι αδιάφοροι και είναι αφιλότιμοι. Καταλάβατε τι λέω?
2: Κατάλαβα τι λέτε, αλλά...
0: Εγώ δεν τη θέλω αυτή τη λέξη. Αυτή είναι μια λέξη η οποία καλύπτει αδυναμίες. Όπως είπατε και εσείς.
2: Δεν τη θέλω κι εγώ.
0: Ακριβώς. Εγώ θέλω να είναι επαγγελματικά τα πάντα. Τι θα πει φιλότιμο? Δηλαδή, εσύ είσαι φιλότιμος, δουλεύεις 18 ώρες τζάμπα και ο άλλος είναι αφιλότιμος και κοροϊδεύει τον κόσμο και πληρώνεται.
2: Δυστυχώς αυτό ισχύει και στην πληρομαχία. Δηλαδή, ας πούμε, σας λέω πάλι ότι όλα τα σωματεία, πραγματικά όλα τα σωματεία, είναι, εργάζονται σκληρά που λέμε. Καταλαβαίνετε πως εννοώ εργάζονται σκληρά. Λοιπόν, υπάρχουν δηλαδή σωματεία, όλα τα σωματεία είναι καλά, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν υποδομές σε ορισμένους και σε ορισμένους δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιοι πληρώνουν ενοίκια για να έχουν ένα χώρο για να προπονούνται τα παιδιά. Όπως ο δικός μου σύλλογος, ο παλιός, ο Ευπάτορ, ξέρω εγώ, πληρώνει ενίκιο. Από εκεί και πέρα. Κάποιοι όμως που δεν έχουν αυτό το θέμα και πάλι όμως έχουν προβλήματα. Και όταν εννοώ φιλότιμο που μου είπατε προηγουμένως, και εγώ είμαι υπέρ του επαγγελματισμού που λέτε, απλά θα σας πω το εξής, ότι ο Έλληνας έχει φιλότιμο πραγματικά και έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα με το φιλότιμό του. Καλός ή κακός, έχει πετύχει κάποια πράγματα με το φιλότιμο. Δυστυχώς υπάρχουν και οι αφιλότιμοι, εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το καταργήσω εγώ.
0: Και ο Διονυσίου, στην δική σου την καρδιά αφιλότιμη.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, θέλει να σας κάνει μία ερώτηση εδώ η πρόεδρος του Συλλόγου, η Γεωργία. Ναι.
1: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Ποια είναι τα βήματά μας, οι βλέψεις μας στο άθλημα, πώς προχωράνε τα παιδιά, υπάρχει μία γραμμή?
2: Ναι, να σας απαντήσω, κυρία Ελευθεριάδου, ότι η Ομοσπονδία τώρα, η προσωρινή διοίκηση, θα σας πω το εξής, ότι για να πάνε τα παιδιά στο Πανευρωπαϊκό, επειδή ακόμα δεν είχαμε πάρει τους κωδικούς των τραπεζών από την παλιά διοίκηση, γιατί υπήρχε πρόβλημα, λοιπόν, θα χάναμε τις ημερομηνίες και ο πρόεδρος μας, ο καινούργιος πρόεδρος μας, έδωσε λεφτά από την τσέπη του για να πάνε τα παιδιά στο Πανευρωπαϊκό. Που αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι η καινούργια διοίκηση, έστω αυτή η προσωρινή διοίκηση, ενδιαφέρεται πραγματικά για τους αθλητές, πραγματικά για τα σωματεία, πραγματικά και για τους διαιτητές, οι οποίοι και αυτοί έχουν κάποια προβλήματα. Λοιπόν, και έχουμε βάλει ένα στόχο να καθίσουμε και να μπορέσουμε να λύσουμε όσα προβλήματα μπορούμε.
1: Άρα ουσιαστικά...
2: Δεν έχουμε και το μαγικό ραβδί.
1: Άρα ουσιαστικά δηλαδή ξεκινάμε από το μηδέν, μπορούμε να πούμε έτσι, και υποσχόμαστε πολλά, είναι πολλά υποσχόμενοι.
2: Δεν είναι θέμα ότι υποσχόμαστε. Εμείς μέχρι στιγμής έχουμε κάνει πράξη κάποια πράγματα, τα οποία θα σας πω το εξής, κύριε Ελευθεριάδου, ότι μετά από 85 χρόνια, η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας μας πήραν την ιδιότητα, την αθλητική ιδιότητα που λέω εγώ έτσι με δικά μου λόγια. Ο πρόεδρος ο σημερινός κατόρθωσε τελικά να ξαναπάρει πίσω την αθλητική ιδιότητα.
0: Το αυτονόητο δηλαδή, το αυτονόητο.
2: Αυτό ακριβώς, που σημαίνει πολλά. Υπάρχει και η γραφειοκρατία στην Ελλάδα, αυτό μην το ξεχνάμε, αλλά κατόρθωσε ο πρόεδρος ο καινούργιος να πάρει, ας πούμε, ξανά πάλι πίσω την αθλητική ιδιότητα της Ομοσπονδίας μας. Που σημαίνει πολλά και σημαίνει ότι δεν υποσχόμαστε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ό,τι μπορούμε να το κάνουμε, θα το κάνουμε, και φυσικά θέλουμε και την βοήθεια ολονών, γιατί δεν περισσεύει και κανένας.
0: Να σας ρωτήσω εγώ κάτι. Είστε σαν Ομοσπονδία ευχαριστημένοι για τα παιδιά, τους αθλητές που συμμετέχουν στην πυγμαχία?
2: Φυσικά και είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί σας είπα και προηγουμένως ότι το επίπεδο, ας πούμε, στην Ελλάδα είναι δύσκολο. Πραγματικά, να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη δηλαδή. Και αυτά τα παιδιά που έχουν κατορθώσει, αυτά που έχουν κατορθώσει και σε πανελλαδικό επίπεδο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι άθλος. Πραγματικά είναι άθλος.
0: Εδώ μου λέει, μου λέει η Γεωργία, όλα τα παιδιά εκτός από εδώ, τα δικά μας που έχουμε εδώ στο στούντιο και η Αθηνά και ο Αλέξανδρος, τα οποία έχουν τελειώσει μια σχολή και εργάζονται και όλα τα παιδιά, λέει, τα περισσότερα έχουν βγάλει τις σχολές τους και τα πανεπιστήμια τους.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν είναι όπως λέγαμε παλιά ότι ας πούμε ότι όλοι οι αθλητές, οι περισσότεροι αθλητές, όχι μόνο στην πυγμαχία, δεν έχουν γνώσεις, γραμματικές γνώσεις. Όλα τα παιδιά σήμερα σπουδάζουν, τελειώνουν το λύκειό τους, όπως ο Αλέξανδρος τελείωσε το επαγγελματικό λύκειο, όπως η Αθηνά η Αβραμίδου τελείωσε το μαθηματικό που είναι μεγάλο επίτευγμα. Και η Αθηνά η Αβραμίδου είναι παράδειγμα προς μίμηση και ο Αλέξανδρος εννοείται, που σημαίνει ότι τα παιδιά τα σημερινά προσπαθούν να τα κάνουν όλα μαζί. Δυστυχώς προσπαθούν να τα κάνουν όλα μαζί. Γιατί όπως σας είπα, για μένα είναι τα αθλητικά σχολεία. Αν υπάρχουν αθλητικά σχολεία, θα βγάλουμε και περισσότερους αθλητές και καλύτερους αθλητές. Γιατί θα ασχολούνται πραγματικά μόνο με το άθλημα και τίποτα άλλο.
0: Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω και πάλι, για να αλλάξει όλη αυτή η νοοτροπία στο αθλητικό σχολείο, πρέπει και οι γονείς να ενδιαφέρονται πιο πολύ για τα παιδιά τους και για τα σχολεία. Δυστυχώς και οι γονείς τα παιδιά το σχολείο το βλέπουν σαν πάρκινγκ. Τα παρκάρουν και φεύγουν. Όχι, από τους γονείς ξεκινάει αυτή όλη η ιστορία, αγαπητέ.
2: Φυσικά, φυσικά.
0: Γιατί
2: φυσικά, όταν έτσι πρέπει να διεκδικήσεις κάτι, δεν το διεκδικείς και παραμένει ως έχει.
0: Και επειδή είστε και στην Ομοσπονδία, ξέρετε πολύ καλά, έρχονται οι γονείς εκεί πέρα και όλοι μόνο λένε τα δικά τους, το δικό μου το παιδί και το δικό μου το παιδί.
2: Έχουμε δυστυχώς.
0: Σε όλα τα αθλήματα.
2: Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα, ότι το δικό μου το παιδί είναι ίδιος ο Μάικ Τάισον, το δικό μου το παιδί είναι ίδιος ο Μαραντόνα, το δικό μου το παιδί είναι ίδιος ο Γιόκιτς. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι πρέπει και οι γονείς να αποκτήσουν μια νοοτροπία τελείως διαφορετική, για να μπορέσουν να συνδυαστούν όλα αυτά μαζί, για να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα. Αν δεν δέσουμε αυτά μαζί, δεν πρόκειται ποτέ πραγματικά να δούμε σωστά πράγματα.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσει κάτι, Αθηνά. Mm-hmm. Αθηνά, για ρώτηση για το αγώνες που θα γίνουν το Σεπτέμβριο, αν είμαστε έτοιμοι.
3: Ήθελα να ρωτήσω αν έχει οργανωθεί η Ομοσπονδία σε σχέση με το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ως προς το ποιος θα μας συνοδεύσει, το χώρο στον οποίο θα βρισκόμαστε, την αποστολή των εξοπλισμών.
2: Ναι, κοίταξε Αθηνά, να σου πω κάτι. Οι προπονητές της Εθνικής υπάρχουν, έτσι, δεν είναι ότι θα πάτε μόνοι σας. Επειδή εγώ είμαι και έφορος των εθνικών ομάδων, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μπορέσω να έρθω και εγώ, να συνοδεύσω εγώ την ομάδα δηλαδή, σε κάποια αυτή. Λοιπόν, πανέτοιμοι είμαστε σαν Ομοσπονδία, πραγματικά, να σας, και να σας συνοδεύσουμε και να υπάρχει η σωστή οργάνωση από μεριάς της Εθνικής.
0: Ξέρετε αυτό που λέει η Αθηνά, μου έδωσε μια πολύ ωραία πάση, γιατί έφτασαν τα παιδιά στο Στίβο κάτω στον Άγιο Κοσμά που κάνουν, τα τελευταία χρόνια να ταΐζονται από συσίτια.
2: Γελάω, γιατί γελάω, πραγματικά γελάω από συσίτια. Αυτό είναι. Το είπαμε και το ξαναλέμε και θα το ξαναπούμε. Όλα είναι η νοοτροπία. Τι θέλεις να κάνεις σε μια ομοσπονδία, στην οποιαδήποτε ομοσπονδία.
0: Και βλέπετε,
2: στη δικιά μας την ομοσπονδία,
0: και βλέπετε, δυστυχώς, βλέπετε ότι μόλις πάρουν το μετάλλιο, όλοι έρχονται εκεί για τη φωτογραφία και μετά το αύριο τελείωσε.
2: Φέτος
0: στο, στο Πόλο πήραμε παγκόσμιο άντρες και γυναίκες και δεν έχουμε κολυμβητήρια.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Τι να πούμε τώρα, δηλαδή, γι' αυτό όλο πρέπει να γίνει από την αρχή, να ξεκινήσουν όλα για να έχει και ενδιαφέρον ο νέος να έρθει να αθληθεί και να μπορέσει αυτό που νιώθει να το κάνει σωστά.
1: Να υπάρχουν και αγώνες, έτσι, δηλαδή να υπάρχουν διοργανώσεις στην Ελλάδα αρκετές, ώστε να μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν και στο χώρο τους, στην πατρίδα τους.
0: Έτσι.
1: Να μην χρειάζεται να δαπανούν τόσα χρήματα.
2: Κυρία Λευθεριάδου, ο στόχος της καινούργιας διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι αυτός. Εμείς θέλουμε να κάνουμε και ένα χώρο βαρέων αθλημάτων που θα είναι μέσα και η πυγμαχία. Να προπονούνται όπως είναι το προπονητικό κέντρο στον Άγιο Κοσμά στην Αθήνα. Θέλουμε να κάνουμε και ένα προπονητικό κέντρο και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο στόχος είναι αυτός. Λοιπόν, όλο θα το προσπαθήσουμε σίγουρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν υπάρχουν χώροι, είναι η Μίκρα, η οποία και εκεί είναι ένα δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται και σε εκείνο το σημείο. Ο στόχος είναι αυτός, να βρούμε έναν χώρο, τουλάχιστον εδώ Βόρεια Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, να υπάρχει ένας χώρος, τα κλιμάκια τα λεγόμενα, τα οποία να βοηθάνε τους αθλητές και ειδικά την εθνική ομάδα να μπορεί να προπονείται και να μην κάνει ταξίδια από εδώ στην Αθήνα ή η Αθήνα, ξέρω εγώ, να έρχεται από εδώ. Να υπάρχουν γυμναστήρια τα οποία θα είναι αποκλειστικά και μόνο για την εθνική ομάδα. Δηλαδή όταν υπάρχουν οι αγώνες, είτε πανευρωπαϊκοί, είτε παγκόσμιοι, είτε και Ολυμπιάδες, γιατί και ο στόχος είναι και να συμμετέχουμε και στην Ολυμπιάδα, έτσι είναι ο μεγαλύτερος στόχος που βάλαμε σαν ομοσπονδία. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα πολιτείας. Αν η πολιτεία βοηθήσει, όλα θα γίνουν σωστά. Που πιστεύω ότι η πολιτεία θέλει να βοηθήσει όταν δει ότι γίνεται κάτι καλό. Όπως θα μιλήσω και από τώρα από τη μεριά του Δήμου, ας πούμε, που ανήκουμε εμείς, ότι ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος και ο εγώ μας βοηθάνε όταν χρειαστούμε να κάνουμε αγώνες, διεθνείς αγώνες κτλ. Ευτυχώς, δόξα σε Θεός, που έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους και λίγο βοηθάνε το άθλημα.
0: Μένει η διαφήμιση και για την περιοχή και για την πόλη μας και για τη χώρα μας. Δεν κατάλαβα.
2: Φυσικά. Εγώ ήθελα να κάνω τον Εύωσμο να είναι, τον Δήμο μας δηλαδή, να είναι, να είναι η Μητρόπολη του μπάσκετ. Του μπάσκετ, λέω, της πυγμαχίας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι ο στόχος μου πραγματικά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο ο Εύωσμος και τίποτα άλλο. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε για να πάει το άθλημα μπροστά. Να αφήσουμε πίσω τα παλιά, το παρελθόν που λέμε, και να βοηθήσουμε όλοι να γίνει κάτι καινούργιο, αλλά με σωστές βάσεις, χωρίς παρεκτροπές,
0: μάλιστα,
2: που λέμε. Δηλαδή το τρένο να το βάλουμε στη ράγα,
0: ναι,
2: αλλά να μην έχει παρεκτροπές. Αυτό.
0: Να και σας ρωτήσει,
2: όλοι πρέπει να βοηθήσουμε.
0: Και ο Αλέξανδρος θέλει να σας ρωτήσει κάτι. Αλέξανδε.
4: Κύριε Λεφυράδη, πώς πιστεύετε μπορεί η Ομοσπονδία να αναδείξει τους αθλητές του, γιατί κάθε χρόνο όλο και παραπάνω συμμετοχές έχουμε σε πανελλήνια, καινούρια παιδιά βγαίνουν έξω σε τουρνουά με την εθνική, σε πρωταθλήματα. Πώς και με ποιο τρόπο μπορεί να τους αναδείξει?
2: Να τους
4: αναδείξει.
2: Κοίταξε, Αλέξανδρε, εμείς τους ακούμε όλους. Τους ακούμε όλους και προσπαθούμε όλους να τους αναδείξουμε να είναι αυτό που πρέπει να είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, πραγματικά. Γιατί σου είπα, σου μιλάω και στον ελληνικό και όλα, γιατί σε ξέρω και χρόνια, είναι δύσκολα τα πράγματα, Αλέξανδρε, πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Και γι' αυτό, όπως είπα προηγουμένως, ότι για να βάλεις ένα τρένο στη ράγα θέλει πάρα πολύ αγώνα. Έτσι, πάρα πολύ αγώνα και να βοηθήσουν όλοι. Και τα λέω να βοηθήσουν όλοι, από τους γονείς, όπως προείπαμε, τους αθλητές, όπως προείπαμε, τους διαιτητές της πυγμαχίας, οι οποίοι είναι επαγγελματίες κι αυτοί, σαν στον χώρο του αθλήματος. Λοιπόν, η διοίκηση τους ακούει, οι προπονητές εννοείται, η διοίκηση, να ξέρεις, Αλέξανδρε, ότι ακούει όλους, έχει ανοιχτά τα αυτιά της. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και ο καθένας στο μέτρο του δυνατού να προσπαθήσει να βοηθήσει. Χίλιοι καλοί χωράνε, ένας κακός δεν χωράει, Αλέξανδρε.
0: Πολύ ωραία μας τα είπατε, κύριε Λευτεριάδη. Θα πάμε τώρα εμείς σε ένα διαφημιστικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ να είστε
0: Θέλω
2: καλά.
0: Να ενημερωνόμαστε και εμείς, και όχι τώρα κάναμε μια εκπομπή.
2: Ό,τι χρειαστείτε.
0: Όχι, θέλω, εγώ τουλάχιστον αυτό προσπαθώ, να παίρνω δελτία τύπου, να ενημερώνουμε και μέσα, όταν κάτι το επικοινωνούμε, κύριε Λευτεριάδη, το μαθαίνει ο κόσμος. Και αυτό είναι η καλύτερη, να το πω εντός εισαγωγικών, και διαφήμιση. Η επικοινωνία είναι το α και το ω.
2: Αυτό και εμείς, ναι, το θέλουμε, ναι, και όποτε χρειαστείτε, ό,τι χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή, ναι, σας σαν ομοσπονδία, να σας ενημερώνουμε και να ενημερώνουμε.
0: Λοιπόν,
2: και
0: καλή επιτυχία στον αγώνα.
2: Ευχαριστώ να είστε
0: και
2: καλά.
0: Και το τρένο, αφού το βάλατε στις ράγες, τώρα βελτιώστε λίγο και
2: τον. Ένα καλό μηχανοδηγό.
0: Και μηχανοδηγό, και βελτιώστε και τον εσωτερικό χώρο,
2: υπάρχει,
0: για να μπορούν οι αθλητές.
2: Υπάρχει ο μηχανοδηγός, υπάρχει, σας το είπα και προηγουμένως.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε έναν πρόεδρο, ο οποίος είναι όντως καλός μηχανοδηγός.
0: Σας ευχαριστώ
2: και
0: πολύ.
2: Και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, χαίρομαι που ακούσαμε και την φωνή της Ομοσπονδίας Γεωργία. γιατί πρέπει να ακούγονται καταρχάς όλες οι φωνές.
1: Ακριβώς, ναι, γιατί τα αυτιά ολονών πρέπει να ακούσουν και τον έναν και τον άλλον.
0: Γιατί αν δεν ακούγεται, δεν έχουμε από όλες τις πλευρές, δεν έχουμε άποψη. Αλλιώς, όπως είπαμε, θα ακούμε μία μονοτονία. Και τα παιδιά, πολύ σωστή ερώτηση έκανε και η Αθηνά και ο Αλέξανδρος, γιατί σου λέει ξεκινάμε να πάμε ένα ταξίδι. Να μην έχουμε έτσι, Αθηνά. Να μην έχουμε
1: μια ενημέρωση,
0: σωστή συμπεριφορά κτλ.

0: Σ' αρέσει η μουσική που παίζουμε, Αθηνά? Μήπως θες να την αλλάξουμε?
1: Μ' αρέσει πολύ.
0: Τι μουσική ακούς?
1: Εγώ απ' όλα ακούω.
0: Ναι.
1: Και, ναι. Και ρυθμική, έτσι, χορευτική στην προπόνηση. Και στο σπίτι που μπορεί να βάλω και τζαζ.
0: Τετραγωνική ρίζα του 12.
2: Θα βγάλουμε ένα τεστ, θα γράψουμε όλοι.
1: Είναι δεκαδικός, είναι κύριος.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, μείνουμε μαζί μας. Θα ακούσουμε και άλλες φωνές, γιατί η πυγμαχία, από τη στιγμή που αθλούνται τόσα παιδιά, πρέπει και εμείς να είμαστε δίπλα τους για να τα βλέπουμε σαν παιδιά μας, και ο αθλητισμός πάντα ενώνει.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.

0: Μετρόπολης 95,5, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι μια εκπομπή που έχει θεματολογία, την ελληνική πυγμαχία, τα παιδιά μας, τον αθλητισμό. Και πράγματι και εγώ που δεν ήξερα από αυτό το σπορ πολλά πράγματα, βλέπω ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, διότι τα παιδιά, όπως είπαμε και θα το λέμε και θα το ξαναλέμε, παράλληλα βγάζουν τα σχολεία τους, τις σχολές τους, τα πανεπιστήμια τους και ταυτόχρονα ασχολούνται και με την πυγμαχία. Και μάλιστα, φίλες και φίλοι, με μεγάλες διακρίσεις και σε πανευρωπαϊκούς και σε παγκόσμιους, και το στόχος, όπως είπε και ο Ομοσπονδιακός, ο κύριος Ελευθεριάδης, είναι και Ολυμπιακοί Αγώνες. Τι λέτε εσείς, κυρία?
1: Εννοείται, εμάς ο βασικός μας στόχος ουσιαστικά σαν σύλλογος κιόλας, έτσι, είναι, ναι, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δηλαδή τα παιδιά εκεί τα προωθούμε. Αυτό έχουμε στο νου μας, γι' αυτό και παλεύουμε έτσι. Προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε όλες τις διοργανώσεις, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, ό,τι υπάρχει, για να υπάρχει και η σχετική εμπειρία.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα ο Σύλλογος διοργανώνει και δικό του τουρνουά που λέγεται Ευπατοριάδα. Και έχει... φέρνει και συλλόγους από το εξωτερικό.
1: Ουσιαστικά, για να καταλάβετε, η Ευπατοριάδα έχει γίνει ένας θεσμός πλέον. Δηλαδή ξεκινήσαμε, το κάναμε πρώτοι ως σύλλογος τους αγώνες. Φέρνουμε από εθνικές ομάδες συμμετοχές. Γίνεται στον Εύωσμο, μας βοηθάει πάρα πολύ ο κύριος Σίτσας, ο αντιδήμαρχος αθλητισμού, ο κύριος Λευτέρης Αλεξανδρίδης που μας παροχωρεί τους χώρους, που δεν δυσκολευόμαστε, ακούει τα αιτήματά μας. Είναι πολύ πετυχημένη η Ευπατοριάδα και νομίζω ότι βοηθάει και τα παιδιά, αυτό που λέγαμε και πριν, να έχουν περισσότερη επαφή με έτσι ξένες ομάδες, λίγο διαφορετικές εμπειρίες, να μην βλέπουν συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Μας εκτιμούν και πολύ από το εξωτερικό. Επίσης έχουμε ευρωβευτεί και όλα από τη UBC, είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πυγμαχίας, συγκεκριμένα ο δάσκαλός μας ο Βλαδίμηρος Χριστοφορίδης, για την προσφορά του στο άθλημα, την επιμονή του, την θέλησή του να μας πάει ψηλά. Και πιστεύω τέτοια εγχειρήματα πρέπει να τα κάνουν όλο και περισσότεροι σύλλογοι. Δηλαδή να κοιτάνε το μέλλον των παιδιών, να προσπαθούν να διοργανώνουν sparring και να συμμετέχουν όλο και πιο πολύ.
0: Όλα αυτά που μου λες τα ακούω με προσοχή, γιατί πραγματικά αλλάζει όψη όλος ο αθλητισμός και φυσικά και η πυγμαχία. Και πολύ σωστά είπε η Αθηνά ότι αυτό δεν δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον που κάνετε ο σύλλογός σας, που φιλοξενείτε ομάδες από, και από
1: εθνικές ομάδες.
0: Και εθνικές,
2: ναι,
0: ομάδες.
2: Ναι, εννοείται. Έχει ενδιαφέρον γιατί αρχικά δεν γίνονται πάρα πολλά τουρνουά στην Ελλάδα και ο δάσκαλός μας προσπαθεί να το αλλάξει αυτό, να ανεβαίνουμε στο ring πιο συχνά και προσπαθεί να ανεβάσει και το επίπεδό μας, γι' αυτό και φέρνει ξένους συλλόγους από άλλες ομάδες και μάλιστα εθνικές.
0: Εσύ, Αλέξανδρε, όταν ανεβαίνεις πάνω στο ring, πώς νιώθεις, έχεις άγχος? Ανεβαίνεις και λες, ωραία, ανέβηκα να το διασκεδάσουμε, να αθληθούμε και να ό,τι βγει. Πώς νιώθεις?
1: Μπορώ να διακόψω λίγο, να ρωτήσω και, ναι, κάτι ακόμα. Θέλω, ναι, να μας πει αν μπορεί, ας πούμε, την πορεία του, πώς ξεκίνησε να ανεβαίνει πρώτη φορά στο ring και μετά πώς έφτασε, πώς κατέληξε να είναι μετά από χρόνια.
3: Πολλές φορές όταν κάποιος ξεκινάει έχει ένα μικρό άγχος, ως πολύ. Το σωστό είναι να μην τον κυριέψει για να μπορεί να εστιάσει στον αγώνα και σε αυτό που έχει μάθει η προπόνηση, να πάει να το κάνει σωστά πάνω στο ring. Το άγχος φεύγει σιγά σιγά με τα χρόνια, με τους αγώνες, παίζοντας με καλούς και με κακούς αντιπάλους, ίδιο επίπεδο καλύτερου. Έτσι μαθαίνει και του φεύγει το άγχος.
1: Τέλειο, ωραία. Εσύ, Αθηνά, πώς αισθανόσουν, ας πούμε, την πρώτη φορά που ανέβηκε στο ring και πώς αισθάνεσαι τώρα που έχεις μια σχετική εμπειρία?
2: Εγώ να πω την αλήθεια, εντάξει, επειδή είναι και στη φύση μου, πάντα είμαι λίγο τσιτωμένη και στρεσαρισμένη. Απλά, ναι, σίγουρα εμπειρικά μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι καλύτερα και να μην συγκυριεύει, όπως είπε και ο Μαυρομάτης. Σίγουρα όλα τα συναισθήματα είναι εκείνη την ώρα, βρίσκεσαι σε μια ένταση, η αδρεναλίνη έχει φτάσει κόκκινο. Αλλά μετά όταν ανεβαίνεις στο ring και αρχίζει το παιχνίδι, σου φαίνεται γνώριμο και σιγά σιγά όλα φεύγουν και επικεντρώνεις εκεί.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Αθηνά, τον αντίπαλο πώς το βλέπεις εκείνη την ώρα πάνω στο ring, σου δημιουργείται έτσι κάποια ένταση, κάτι, πώς τον βλέπεις, σαν φίλο? Θέλω να μου πεις την αλήθεια.
2: Εντάξει, σέβομαι τον αντίπαλό μου. Εντάξει, δημιουργείται μέσα μου και μια μαχητικότητα, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ, εστιάζω στον εαυτό μου, να βγάλω αυτά που, να δείξω το επίπεδό μου, να βγάλω αυτά που ξέρω εγώ.
0: Και ο αντίπαλος τι λέει όταν παίρνεις το μετάλλιο εσύ?
2: Τίποτα, μου δίνει το χέρι, υπάρχει σεβασμός πάντα, εκτίμηση.
1: Αυτό θα ήθελα λίγο να το τονίσουμε, γιατί όντως στην πυγμαχία αυτό που λέμε, ενώ φαίνεται λίγο έτσι πιο δυναμικό άθλημα και τα λοιπά, πάντα τα παιδιά στο τέλος και στην αρχή προφανώς δίνουν χέρια, αγκαλιάζονται, δεν υπάρχει καμία, να το πω, έχθρα μετά, έτσι δύσκολη εμπειρία να πεις πω με αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, δεν θα μπορούσα να ξανασυνεργαστώ.
2: Ναι, δεν δημιουργείται κάποια αντιπαλότητα δηλαδή. Ανεβαίνουμε εκεί γνωρίζοντας ότι κάποιου το χέρι θα σηκωθεί και του άλλου όχι. Και είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό.
1: Μία ερώτηση μπορώ να κάνω ακόμα. Πώς πιστεύετε
0: εσείς
1: ότι...
0: πρωταγωνίστες, ωραία.
1: Ότι η κερκίδα, ας πούμε, για εσάς, θέλω να ρωτήσω, παίζει ρόλο? Θα θέλατε, ας πούμε, να σας εμψυχώνουνε? Θέλετε να έχετε απολύτως ησυχία να ακούτε μόνο το προπονητή σας? Αποσυντονίζεστε? Πώς επιδρά αυτό πάνω σας? Την ώρα του ρινγκ, δηλαδή, που αγωνίζεστε.
2: Μαύρο μάτι απάντηση, αν θέλεις.
3: Πολλές φορές η κερκίδα σε βοηθάει, αλλά πιο πολύ είναι για την ψυχολογία του αντιπάλου. Το μυαλό σου πρέπει να είναι πιο πολύ στο δάσκαλο. Δεν πιστεύω ότι παίζει μεγάλο ρόλο η κερκίδα.
1: Εμψυχώνεστε όμως, δηλαδή υπάρχει
3: μια... Ξέρεις ότι από πίσω σου έχεις κόσμο που σε στηρίζει. Σε βοηθάει και αυτό, και στο άγχος που λέγαμε πιο πριν. Να πεις με άλλη ψυχολογία.
0: Εγώ βλέπετε, σας ακούω, γιατί πραγματικά αυτό το ping pong που κάνουμε στη συζήτηση είναι πάρα πολύ ωραίο και τα παιδιά νιώθουν, δεν νιώθουν μια ελευθερία όταν δεν γίνονται αυτές οι τυποποιημένες ερωτήσεις και τα λοιπά. Εγώ πάντα θέλω να ακούω, Γεωργία, τα παιδιά, γιατί από τα παιδιά είναι, μαθαίνουμε και είναι η εξέλιξη. Λοιπόν, για να πούμε τώρα... Αλέξανδρε, για τους παναευρωπαϊκούς που έρχονται, στην ηλικία σου υπάρχουν πολύ δυνατοί αντίπαλοι? Έχεις μάθει τι παίζει το έργο?
3: Γενικά σε τέτοια πρωταθλήματα ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, δεν είναι ούτε σαν το Πανελλήνιο που είναι μες στην Ελλάδα, ούτε σαν κάτι άλλο. Έχει μεγάλο ανταγωνισμό, όλοι κάνουν την ίδια και καλύτερη προετοιμασία. Όλοι έρχονται για τον ίδιο σκοπό, να πάρουν μια θέση, ένα μετάλλιο.
0: Αθηνά, τι λες, πώς το βλέπεις τώρα τον αγώνα που έρχεται?
2: Γνωρίζω ότι είναι υψηλού επίπεδου, είναι πρωτάθλημα, δεν είναι τουρνουά. Και συμμετέχουν όλοι πρώτοι από όλες τις εθνικές ομάδες της Ευρώπης. Οπότε σίγουρα ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος και όλους τους αθλητές που βλέπουμε διαδικτυακά θα τους συναντήσουμε εκεί.
0: Άρα λοιπόν θέλει και σωστή προετοιμασία και ψυχολογία και καλή επιτυχία. Πάνω απ' όλα μεγάλο ρόλο παίζει και πώς είσαι την τελευταία στιγμή, νομίζω. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Την τελευταία στιγμή με την ψυχολογία ανεβαίνεις πάνω στο ring, γιατί... Όλα είναι το timing. Άμα έχεις ένα καλό timing και έχεις καλή ψυχολογία, λες εδώ τώρα δεν με σταματάει τίποτα. Έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε?
3: Έτσι είναι, όπως τα λέτε.
0: Έχεις ένα καλό timing και έχεις καλή ψυχολογία, λες εδώ τώρα δεν με σταματάει τίποτα. Έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε?
3: Έτσι είναι, όπως τα λέτε.

0: δεν έχουμε καλά αποτελέσματα και εγώ ευτυχώς βλέπω ότι είστε μια πολύ καλή ομάδα, Γεωργία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γενικότερα στην ομάδα μας είμαστε μια οικογένεια. Δηλαδή, καμιά φορά ακούγεται πολύ κοινότυπο αυτό, αλλά ισχύει σε εμάς, γιατί είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο σε ό,τι χρειαστεί, με όποιον τρόπο μπορούμε να στηρίξουμε ο καθένας. Επίσης θέλω να πω ότι τα παιδιά μας γενικότερα, όχι επειδή είναι του συλλόγου μου και επειδή είμαι πρόεδρος του συλλόγου, είναι πολύ καλά παιδιά γενικότερα και ότι έχουν βοηθήσει πολύ και σε κοινωνικό επίπεδο.
0: Δηλαδή
1: όταν υπήρχαν οι καταστροφές στη Λάρισα με τους πληγέντες, μαζέψαμε νερά, στείλαμε. Πήγανε σε κάποιες τοπικές έτσι, οργανώσεις, βοηθούσανε, συσκευάζανε για ανθρώπους που έχουν θέματα έτσι, οικονομικά. Δηλαδή το φαγητό τους και αυτά βοηθούσανε σε μη κυβερνητικές ομάδες κτλ. Συμμετέχουν στη Λευκή Νύχτα, δηλαδή στον Εύωσμο που γίνεται,
0: ναι,
1: πλέον,
0: ναι,
1: εδώ και καιρό. Δείχνουν στον κόσμο ότι υπάρχει όντως ο αθλητισμός, κάνουν τις επιδείξεις τους, ασχολούνται, μιλάνε, έχουν έτσι αλληλεπίδραση με τον κόσμο, με τα παιδιά. Και γενικότερα ό,τι χρειαστεί ο καθένας και μπορούμε να βοηθήσουμε, και σαν σύλλογος το κάνουμε.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο που λέτε, γιατί όταν μπαίνεις στην κοινωνία και προσφέρεις πράγματα, και αυτή η αμεσότητα στην καθημερινότητά μας αμέσως σε κάνει πολύ και καλό και χρήσιμο. Αλλά επειδή τώρα μου είπατε τόσο καλά λόγια για τον προπονητή σας, τον κύριο Βλαδίμηρο Χριστοφορίδη, κυρία Ελευθεριάδου, θα ήθελα να το βάλουμε στη συζήτηση, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κύριε προπονητά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Άκουσα πολύ καλά λόγια και από την κυρία Ελευθεριάδου και από τα παιδιά και από τον φίλο μας τον Θεόφιλο που είναι στην Ομοσπονδία.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ επειδή σας συνάντησα, είδα έναν άνθρωπο καταρχάς στιλάτο και λεπτό. Γιατί καμιά φορά ξέρετε, οι προπονητές τα παρατάνε και είναι προπονητές μόνο στον τίτλο.
2: Ναι, ισχύει αυτό, ναι.
0: Θα ήθελε εδώ η κυρία Ελευθεριά.
2: Έχουμε γαϊδουρίσια υπομονή.
0: Καλό είναι και αυτό. Γιατί βλέπετε, στη Σαντορίνη μόνο γαϊδούρια κυκλοφορούν. Δεν κυκλοφορούν άλλα ζώα. Θα ήθελα να σας ρωτήσει η κυρία Ελευθεριάδου ορισμένα πράγματα.
1: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τι βλέψεις έχετε για τα παιδιά. Τι πιστεύετε, πώς πιστεύετε πως πρέπει ένας προπονητής να τα βοηθάει, να είναι δίπλα τους. Ποια είναι η τακτική?
2: Πρώτη τακτική είναι πρέπει να είσαι πατέρας τους, δεύτερος πατέρας. Σ' αγαπάς τα δικά σου τα παιδιά. Είναι το βασικό αυτό. Και μετά πάνε τα υπόλοιπα.
0: Κύριε Βλαδίμηρε, ήθελα να σας ρωτήσω πόσα χρόνια είστε εσείς στην πυγμαχία?
2: 40 και κάτι.
0: 40 και κάτι, άρα σε αυτά τα χρόνια έχετε δει πάρα πολλά πράγματα, φαντάζομαι. Σήμερα στο σημείο που βρισκόμαστε είναι σε καλό δρόμο, τα παιδιά είναι καλοί αθλητές, πώς τα βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ελπίδα προς το παρόν. Η Ομοσπονδία τώρα ξεκίνησε, άλλαξε η Ομοσπονδία μας, περάσαμε ένα γοργοθά, χειρότερες μέρες για το σύλλογο μας υπήρχαν, δεν καθόλου καλά, και όμως εμείς κάναμε τη δουλειά μας. Από την Ομοσπονδία μηδέν. Τώρα έχουμε καινούρια Ομοσπονδία που ο πρόεδρος είναι πολύ καλό παιδί, είναι επαγγελματίας στη δουλειά του. Πρώην πυγμάχος, οπότε ξέρει τι πρέπει να κάνει και έχουμε ελπίδες.
0: Μα αυτό που είπατε, κύριε Χριστοφορίδη, ότι ο πρόεδρος είναι πρώην πυγμάχος. Αν δεν είσαι μέσα από τα σπλάχνα του αθλήματος, πώς μπορείς να ξέρεις τις αδυναμίες, τα στραβά, όλα αυτά?
2: Όχι, όχι, υπάρχουν και εξαιρέσεις, γιατί ξέρω έναν όνομα, δεν θέλω να πω τώρα. Ήταν ο πιο χειρότερος πρόεδρος που είχε περάσει από την ιστορία της Ελλάδος.
0: Και ήταν και αθλητής.
2: Και Βαλκανιονίκης ήταν, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι.
0: Εντάξει.
2: Λίγοι, πολύ λίγοι.
0: Να τους εξαιρέσουμε αυτούς.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα. Τον άλλο μήνα του Σεπτέμβριο έχουμε τους Πανευρωπαϊκούς. Σε τι φάση είναι τα παιδιά μας?
2: Κοιτάξτε, τα παιδιά μας είναι πρώτη φορά που θα παίξουν σε αυτό το... Είναι πολύ δυνατό τουρνουά,

0: τα παιδιά μας κάνουν 4-5 χρόνια, οι άλλοι κάνουν 10-15, θα πάμε πρώτη φορά. Αλλά πιστεύω στα παιδιά μου, πιστεύω θα πάνε καλά. Είναι πανέτοιμοι και...
1: Εννοείται και σκληρή προπόνηση, έτσι, χρειάζεται και αυτό. Να μην αφήνουν. Ναι.
0: Κάναμε πάρα πολύ καλή προετοιμασία, τα παιδιά είναι έτοιμα, αυτό μπορώ να πω.
2: Άρα αυτό που λέτε είναι το σοβαρότερο, ότι έγινε αυτό που ήταν να γίνει στην προετοιμασία και τώρα είμαστε έτοιμοι. Από εκεί και πέρα είναι, έλεγε στα παιδιά, είναι το timing, πώς θα βρεθούν εκείνη τη στιγμή, όλα είναι, παίζουν ρόλο.
0: Εσείς όλα, ακούσα... όλα. Είναι και κλήρωση. Στο άθλημα μας υπάρχει κλήρωση. Εάν θα χάσεις πρώτη μέρα βγαίνεις έξω, δεν συνεχίζεις άλλο και η πρώτη μέρα μπορεί να τύχεις με ένα κορυφαίο, με ένα Ολυμπιονίκη μπορεί να παίξεις, με ένα παγκόσμιο. Το οποίο καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει αυτό.
2: Και αυτό άδικο όμως είναι.
0: Είναι άδικο, ναι, αυτό το πράγμα στο άθλημα μας υπάρχει.
2: Γιατί τώρα είδαμε, ας πούμε, Μουντιάλ 48 ομάδες και παίξανε από 10 αγώνες ο καθένας. Δηλαδή και το knockout δεν είναι το καλύτερο για έναν αθλητή να κάνει όλη την προετοιμασία, να φάει όλο αυτό το τρέξιμο και να φτάσει εκεί πέρα και στιγμιαίο είναι, ρε φίλε. Δεν μπορείς
0: για τα δικά μου τα παιδιά δεν φοβάμαι καθόλου.
2: Μάλιστα.
0: Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε, όχι να μας κάνουν νοκάουτ.
2: Ναι, σωστά μιλάτε, σωστά μιλάτε. Ναι,
0: ούτε καν. Τα παιδιά μου είναι πανέτοιμα. Απλά υπάρχουν κάποιες χώρες που το box είναι πολύ δυνατός, αυτές τις χώρες, όπως Ουκρανία, Ρωσία, Γαλλία, Ιταλία. Υπάρχουν χώρες που τώρα ξεκινάει το box. Είναι η κλήρωση με ποιον θα παίξει πρώτη μέρα.
2: Και αυτό είναι τύχη, όπως το λέτε.
0: Τύχη, ναι. Τώρα, τύχη θα μας βοηθήσει μόνο.
2: Η τύχη είναι με τους
0: δυνατούς. Αλλά θέλουμε και τύχη οπωσδήποτε.
2: Η τύχη είναι με τους δυνατούς.
0: Ναι.
2: Και εγώ βλέπω τα παιδιά είναι πολύ δυνατά. Και πολύ έξυπνα. Παίζει ρόλο και το μυαλό, κύριε Χριστοφορίδη.
0: Βέβαια.
2: Δεν παίζει ρόλο το μυαλό.
0: Μα είναι άθλημα του Σοκράτη αυτό, φιλοσοφικό άθλημα. Κάποιοι λένε ότι είναι βάρβαρο άθλημα, οπότε τότε ο Σοκράτης και ο Πλάτωνος και αυτοί όλοι ήταν βάρβαροι.
2: Μα είδα, όχι, επειδή διάβασα λίγο ιστορία, δηλαδή υπάρχουν Ολυμπιονίκες από τον 16ο αιώνα προ-Χριστού.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Και όλοι αυτοί, ναι, όπως είναι η ιστορία μας.
0: Ναι.
1: Και επίσης...
0: και δεν υπήρχαν μόνο σαν πυγμάχοι. Υπήρχαν και σαν δημόσιοι, κάνανε πολλά πράγματα η ανθρωπότητα αυτοί οι άνθρωποι, οι Ολυμπιονίκηδες αυτοί. Δηλαδή που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις μυαλό, δεν γίνεται χωρίς μυαλό να γίνεις πυγμάχος. Δεν γίνεται.
1: Περισσότερο εγώ πιστεύω ότι είναι η αντίληψη. Δηλαδή ένα 80% είναι η αντίληψη, έτσι. Και το πώς βλέπεις, πώς αντιλαμβάνεσαι όλα τα πράγματα και εντάξει η δύναμη εννοείται.
0: Ναι. Όλα, όλα. Κάποτε θεωρούσαν αυτό βασιλιά των αθλημάτων. Δεν υπήρχε... πάντα ξεκινούσε όλες οι συναυλίες, γιορτές, όλα ξεκινούσαν με την πυγμαχία. Και τώρα κάποιοι κύριοι, όπως προηγούμενος ο δήμαρχος, μας είπε ότι είναι βάρβαρο άθλημα, δεν μου αρέσει αυτό το άθλημα.
2: Έτσι είπε ο προηγούμενος.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό έγινε προηγούμενος.
0: Σήμερα την ημέρα έχουμε πάρα πολύ καλή διοίκηση στο Δήμο μας εκεί, που μας βοηθάει πάρα πολύ ο κ. Αλεξανδρίδης, με το καλύτερο αντιδήμαρχο που υπάρχει σήμερα την ημέρα, θα έλεγα σε όλο τον κόσμο, ο Δημήτρης Βοσίτσας.
2: Πάντως είναι, συγγνώμη σας Διακόπου, είναι σπάνιο αυτό που λέτε.
0: Ναι.
2: Και μπράβο σας που το αναδεικνύετε, γιατί το είπαμε, όλα είναι μια οικογένεια, μια ομάδα, άμα δεν έχεις καλή ομάδα, σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν,
0: βέβαια.
2: Κάτι θέλει να ρωτήσει ο Αλέξανδρος, το βλέπω προετοιμασμένο.
0: Για πες μας.
2: Τι θες να ρωτήσεις τον προπονητή σου? Είσαι ευχαριστημένος με τον προπονητή σου?
3: Φυσικά.
2: Πιο κοντά, Αλέξανδρο.
3: Φυσικά δεν είχα ποτέ κανένα παράπονο από τον προπονητή μου. Κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Σωστά. Είναι πολύ πιο πάνω ο προπονητής για μένα. Δάσκαλε, τι πιστεύετε πρέπει να φτιάξουμε παραπάνω στο να πετύχουμε τώρα στο πανευρωπαϊκό? Αυτό που θέλουμε, το αποτέλεσμα.
0: Εγώ αυτό που θέλω μόνο η τύχη. Είσαι πανέτοιμος. Σε έχω πει και όταν καθόμαστε στο γραφείο μαζί, με ξεπέρασες, είσαι πολύ καλός. Το μόνο η πίστη χρειάζεσαι λίγο, που σου λείπει λίγο, λίγο η πίστη. Από προπόνηση, από όλα, είσαι πολύ εντάξει. Θέλεις πίστη λίγο στον εαυτό σου, όπως πιστεύω εγώ, και λίγο τύχη. Αυτή η τύχη όμως θα πρέπει να την προκαλέσεις, δηλαδή να πιστέψεις ότι είσαι καλός. Αυτό λίγο σου λείπει. Το ίδιο και την Αθηνά.
2: Αθηνά, για ρώτα εσύ τον προπονητή σου, τι θες να το ρωτήσεις?
4: Όχι, εγώ ήθελα να επισημάνω κάτι που λέει πάντα ο προπονητής μου και το έχω στο μυαλό μου. Πάντα μιλάει, ας πούμε, για το πνεύμα και το μυαλό του αθλητή, ότι πρέπει να το πιστεύει αυτό που κάνει και ότι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει σαν αθλητής είναι πίστη, αγάπη και ελπίδα. Και χωρίς αυτά δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα, όχι μόνο στο άθλημα αλλά και γενικά στη ζωή σου. Και πάντα αυτό που μας λέει για τους αντιπάλους μας είναι ότι κανένας δεν είναι άτρωτος, ότι όπως μια φράση που χρησιμοποιεί πολύ συχνά είναι ότι και σε αυτούς κόκκινο αίμα κυλάει. Και αυτά είναι πράγματα που ισχύουν και σε κάνουν να βλέπεις τον αντίπαλό σου ισότιμα, εις άξια και όχι σαν κάτι ανώτερο.
1: Γενικά ο δάσκαλός μας δεν είναι μόνο δάσκαλος του box, δηλαδή που θα σου δείξει ένα χτύπημα από εδώ, ένα χτύπημα από εκεί, είναι δάσκαλος και στη ζωή, στα παιδιά.
2: Μα από εκεί ξεκινάνε όλα, για να βάλεις ένα νέο άνθρωπο, ένα νέο παιδί, να το βάλεις να ασχοληθεί με κάτι, πρέπει να του το δεις όλο το θέμα. Αν του πεις μόνο τα τεχνικά πάνω στον αθλητισμό, αυτό νομίζω είναι το δεύτερο κομμάτι, έτσι είναι κύριε Χριστοφορίδη?
0: Έτσι ακριβώς. Είναι το σπίτι μου, είναι η οικογένειά μου. Δεν τους ξεχωρίζω, είναι ζωή μου. Είναι τα παιδιά μου.
2: Μπράβο, μπράβο. Μόνο και που το λέτε έτσι, είναι, το εισπράττουνε. Λοιπόν, επειδή σε ένα λεπτάκι πρέπει να σας χαιρετήσουμε, τι έχετε να πείτε και να ακούσει και ο κόσμος?
0: Θέλω να πω στην Ομοσπονδία, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στο Δήμο, να, όπως είπατε τότε, άκουγα εγώ προηγουμένως, να είναι πιο επαγγελματίες, δηλαδή σύλλογοι περιμένουν. Χωρίς στήριξη δεν γίνεται, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, κανένα σύλλογο. Τίποτα, με ένα προπονητή εκεί δεν γίνεται δουλειά. Μόνο αν συμμετάσχει λίγο η Ομοσπονδία, όπως κάνουν σε αυτές οι πρώην Σαββιδικές Ένωση χώρες, αν πάτε από εκεί να δείτε, θα πάθετε πλάκα. Πώς συμμετάσχει η Ομοσπονδία και ο Δήμος. Δεν έχω παράπονα, αλλά για να φτάσουμε πιο ψηλά, δηλαδή είναι ανάλογο και το επίπεδο, ποιο επίπεδο θέλεις, έτσι. Θέλουμε λίγο κι άλλο. Θέλουμε λίγο για να μπορέσουν τα παιδιά να συμμετάσχουν σε αυτές τις διοργανώσεις και να μπορούν να παίξουν με τα κορυφαία ονόματα του κόσμου. Δεν μας λείπει τίποτα. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα. Είμαστε γεννημένοι πυγμάχοι εμείς, η πατρίδα του boxing στην Ελλάδα. Το μόνο που μας λείπει είναι κάποιος από αυτά που είπα, ομοσπονδία.
2: Από τους παράγοντες, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, να συμμετάσχουν λίγο και να ασχολούνται λίγο με εμάς. Γιατί μόνο ακούμε ποντόσφαιρο, μπάσκετ και τέτοια πράγματα.
2: Εγώ
0: το
2: πάντως...
0: Με το ευός μου περισσότερες ώρες έχει το βόλι και το μπάσκετ. Είναι μια λίγο κάπως αδικία.
2: Μάλιστα.
0: Κάπως αυτό. Και γι' αυτό τώρα προσπαθεί ο κύριος Σίτσας μαζί με τον κύριο Αλεξανδρίδη να μην αδικήσουν τα άλλα αθλήματα, να συμμετάσχουν, και γι' αυτό τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσες φορές τον ζητήσαμε, ποτέ δεν μας είπε όχι. Και τελευταίο θέλω να πω, 28 Αυγούστου θα κάνουμε χορό. Είσαστε καλεσμένοι όλοι.
2: Πού θα γίνει ο χορός?
1: Ο χορός θα γίνει, μπορώ να τα πω εγώ?
0: Να τα πεις εσύ, ναι. Θέλουμε πάρα πολύ να έρθει, να γνωρίσετε από κοντά, να σας γνωρίσουμε.
2: Ωραία, ωραία.
0: Να περάσουμε ωραία.
2: Ωραία. Εγώ σας εύχομαι πάντα επιτυχίες, ηρεμία, γιατί το ξέρετε, μετά από 40 χρόνια η ζωή είναι ένας αγώνας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, συγχαρητήρια και καλή επιτυχία σε όλα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, γεια σας.
2: Έτσι είναι, κυρία μου, η ζωή είναι ένας αγώνας. Αν πας σπίτι και πιάσεις το TV Control, αυτό είναι αργός θάνατος. Λοιπόν, κύριε Λελίδη, σε αυτό το σημείο να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, θα είναι το τελευταίο, και μείνετε μαζί μας, θα ακούσουμε και άλλους που πραγματικά λένε και ακούγεται ότι βοηθούν στο σύλλογο και στα παιδιά.

0: Ladies!
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Το πιο καυτό μεταγραφικό ζήτημα στον ΠΑΟΚ είναι αυτή την περίοδο η υπόθεση του επιθετικού. Στην Τούμπα ψάχνουν εντατικά τον Μπέιτ που θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Γιακουμάκη, ωστόσο οι σχέσεις φυγής του Γερεμέγεφ, που φέρεται να έχει και άλλη πρόταση στα χέρια του, δημιουργούν προοπτική απόκτηση και ενός ακόμη επιθετικού. Σε αυτή τη λογική υπάρχει στο τραπέζι και το όνομα του Ευθύμη Κουλούρη, που αποτελεί και αυτός προϊόν των Ακαδημιών του Συλλόγου. Μπείτε στο metrospo.gr και διαβάστε όλο το ρεπορτάζ του Κώστα Πετροτού. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, κατά την οποία ενημερώνει τον κόσμο της πως ξεκίνησε η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την προσθήκη του Άντρου Αντελίτζε στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Ο Άρης πετάει αύριο για την Ιταλία και συγκεκριμένα για το φελικό παιχνίδι που θα δώσει απέναντι στην Νάπολη, που θα αποτελέσει την πρόβα τζενεράλα για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου πριν από τα επίσημα παιχνίδια της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στο Sky θα μεταδοθεί το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ηρακλή για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι Κιανόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τον Βόλο στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ, με το Δημοτικό Στάδιο Σερών να αποτελεί τελικά την έδρα του αγώνα. Ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος για τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν, με στόχο να φύγει με το αποτέλεσμα που θέλει από την Ολλανδία, ώστε να βρεθεί στα play-off του Champions League. Πεπισμένος ότι θα καταφέρει να ντύσει τον Νίκολα Γιώτη στα πράσινα Αθηναϊκού, είναι ο ισχυρός άνδρας των Παρασίνων, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σε δύο ακόμα μεταγραφές προχώρησε η ΑΕΛ, καθώς ανακοίνησε τους Τιμόθεο Τσελεπίδη και Χρήστο Λέλεκα. Η μηχανή του Απόλλωνα Καλαμαριάς έχει πάρει μπρος για τα καλά, καθώς έχει προχωρήσει στην απόκτηση ήδη 9 παικτών, ενώ έχει ανανεώσει με 7 ακόμα ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ. Ο Όφη ανακοίνωσε την ένταξη συνεργασίας του με τον Λορέτσο Ντίκμαν, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Κρητικούς. Σε συμφωνία με τηλεοπτικό πάροχο Πανελλήνιας Εμβέλειας για τη μετάδοση των αγώνων της Super Bet League 2, προχώρησε η διοργανώτερη αρχή, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρός της Πέτρος Μαρτσούκος. Σε νέα εποχή μπαίνει ο Χαρναϊκός με πολλές αλλαγές στα πρόσωπα της διοίκησης. Ένα από αυτά είναι ο γνωστός Ραφίκ Τζιμπούρ, ο οποίος αναλαμβάνει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες είναι η εναλλακτική του Χουλιάν Άλβαρες στην Μπαρσελόνα, σύμφωνα με την Ελμούντο Ντεπορτίβο. Τέλος, η Άστον Βίλα βρίσκεται σε επαφές με την Μπάγερ Μονάχου για τον Μπαλίνια, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Τζέικοπς. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ!

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια, η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: high hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime. Μετρόπολη 95,5. Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με Γιάννη Λίδη στην ηχοληψία, με Εμίλιο Γαβριλίδη στο production και με τη Μαρία Λάμπρου πάντα στο τηλεφωνικό κέντρο και στη γραμματιακή υποστήριξη. Η σημερινή εκπομπή ανέδειξε την πυγμαχία. Έχουμε εδώ τους αθλητές, έχουμε την πρόεδρο από την ομάδα και πραγματικά μαθαίνουμε πράγματα. Εάν δεν έχουμε ανθρώπους από όλα τα θέματα που είναι στην καθημερινότητα μας, γιατί παιδιά ασχολούνται, παιδιά είναι αθλητές και παιδιά μεγαλώνουν ανάμεσά μας. Αλλά ήθελα λίγο να πείτε δύο λόγια για τον χορό που θα κάνετε.
1: Ναι, ο σύλλογός μας, ο ΕΦΠΑΤΟΡ, θα διοργανώσει ένα χορό στις 28 Αυγούστου την Παρασκευή. Θα γίνει στο 5ο, 8ο και 20ο Δημοτικό Σχολείο Εμβόσμου. Είναι δίπλα και στο γυμναστήριό μας, δηλαδή όποιος θα έρθει εκεί μπορεί να δει και το χώρο μας. Θα είναι μια έτσι λαϊκοποντιακή βραδιά. Προσπαθούμε εκτός από τα αθλητικά να είμαστε και στα πολιτισμικά, να κρατάμε έτσι τον κόσμο, να τον ενώνουμε με τις παραδόσεις. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αυτό που λες ισχύει, γιατί πρέπει ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι ένα σωματείο και πραγματικά τα παλιά χρόνια οι σύλλογοι και τα σωματεία κάνανε τις εκδηλώσεις και μέσα από τις εκδηλώσεις μαζευόταν και κάποια χρήματα, να πούμε και αυτό.
1: Εννοείται, ναι.
0: Δεν γίνεται μόνο για το Θεαθήνε, αλλά επειδή άκουσα πολύ καλά λόγια από όλους που φιλοξενήσαμε στην εκπομπή και από εσάς για τον αντιδήμαρχο τον κύριο Σίτσα, να του πούμε μια καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σίτσα.
2: Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα καλά λόγια και για τα δικά σας.
0: Γιατί λένε τόσο καλά λόγια, ισχύουν αυτά όλα τα καλά λόγια?
2: Αυτοί το ξέρουμε. Δεν το ξέρω εγώ, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ γι' αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι είμαστε δίπλα στα παιδιά σε όλους τους τομείς του αθλητισμού, είτε αυτό λέγεται πυγμαχία, είτε λέγεται τέκβοντο, είτε λέγεται ποδόσφαιρο, μπασκετζόν. Είμαστε κοντά και προσπαθούμε να είμαστε ακόμα κοντύτερα και να κάνουμε όσο γίνεται πιο εύκολη και καλή την διεξαγωγή οποιοδήποτε δράσεων που θέλουν τα παιδιά να κάνουν στο Δήμο μας.
0: Ξέρετε, επειδή έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για το Δήμο σας και με τον κύριο Αλεξανδρίδη και με άλλους φίλους και ξέρω πολύ καλά, είστε ένας Δήμος που έχετε πάρα πολύ νεολαία, 18.500 ήδη μαθητές έχετε κτλ. Είστε νομίζω από τους πρώτους Δήμους που έχετε τόσο νεολαία και πραγματικά το βάρος το δικό σας πέφτει πολύ βάρος, διότι όλα αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν, εκτός από τα καλά σχολεία, θα πρέπει να έχουν και μια καλή ενασχόληση. Και από ό,τι βλέπω, δόξα τω Θεώ, από εδώ τουλάχιστον που ακούω και από τα παιδιά και από τους καλεσμένους προηγούμενους, λένε καλά λόγια, Γιώργη.
1: Εννοείται, ναι, ο κύριος Σίτσας μας στηρίζει με τον κάθε δυνατό τρόπο.
2: Και βαράκι, νομίζω ότι είμαστε κοντά, προσπαθούμε, ξαναλέω, γιατί είναι μια μεγάλη προσπάθεια το να είσαι κοντά σε όλα τα αθλήματα και σε όλους τους λόγους. Είπατε 18.000 μαθητές, εγώ θα σας πω 35.000 αθλητές. Δηλαδή, άνθρωποι που ασχολούνται, παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Και μέσα στον αθλητισμό βάζω όλα τα είδη του αθλητισμού, όπως είπα και ανέφερα την πυγμαχία και όλα τα αθλήματα τα μαζικά, αλλά και τα ατομικά. Μιλάω όμως για 35.000 και μιλάμε για ένα Δήμο ο οποίος έχει πάρα πολλές λίγες αθλητικές εγκαταστάσεις σε σχέση με τον αριθμό των αθλούμενων που είναι. Και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα.
0: Άρα λοιπόν δίνεται την πάσα να καταλάβω ότι οι 18.000 μαθητές που γίναν 35.000 αθλητές έχουν εξέλιξη.
2: Νομίζω ναι.
0: Αυτό
2: το έχουμε πετύχει.
0: Το είναι πολύ σπουδαίο.
2: Αυτό το έχουμε πετύχει. Και έχουμε πετύχει οι μαθητές να είναι στον αθλητισμό, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τα πράγματα, ειδικά στην κοινωνία που ζούμε, οι δράσεις όσον αφορά τον αθλητισμό δεν είναι απαραίτητο ότι θα πετύχουν και θα τραβήξουν τα παιδιά. Δόξα τω Θεώ, στο κομμάτι αυτό νομίζω και με τα νούμερα που έχουμε στα χέρια μας έχουμε πετύχει. Δηλαδή η μαθητεία πάει στον αθλητισμό και συνεχίζει μετά τη μαθητεία στον αθλητισμό. Όταν μιλάμε μαθητεία, μιλάμε και για μετά, μιλάμε και για 18 και πάνω. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά στον αθλητισμό και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Ξαναλέω, δεν έχουμε τόσο πολλές και σε αριθμό αλλά και σε ποιότητα αθλητικές εγκαταστάσεις. Δηλαδή ένας τέτοιος δήμος δεν απαγορεύεται να μην έχει ένα κολυμπητήριο. Να μην έχει ένα μεγάλο στάδιο.
0: Επειδή γνωρίζω ότι το κολυμπητήριο θα γίνει, γιατί ήδη είχε ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια και για κάποιους λόγους σταμάτησε, και επειδή γνωρίζω και πάνω από τον περιφερειακό το γήπεδο που ήταν να γίνει και αυτό θα γίνει, καλός ή κακός, το κίνητρο είναι νεολαία. Από τη στιγμή που υπάρχει νεολαία, αναγκάζεστε να κάνετε πράγματα από εδώ και πέρα, κύριε Σίτσα.
2: Αναγκαζόμαστε, κύριε Βαρδάκη, να κάνουμε πράγματα μέχρι εκεί που είναι οι δυνάμεις μας.
0: Ναι.
2: Νομίζω ένα τέτοιο τα πεπραγμένα ενός τέτοιου εγχειρήματος, όπως είναι το κολυμπητήριο και το κολυμπητήριο δίπλα που θέλουμε να κάνουμε και που κάναμε πρωτίστως πρόσφατα, συγγνώμη, τις μελέτες και κάναμε την επικαιροποίηση των μελετών, χρειάζεται ένα μεγάλο ποσό για να γίνει και αυτά είναι λίγο δύσκολο να τα πετύχουμε με τα όρια τα οικονομικά του Δήμου. Θέλουμε εδώ την επέμβαση της πολιτείας. Νομίζω ότι μας ακούσανε, νομίζω ότι δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να παραπονιούμαστε αλλά και να διεκδικούμε συνέχεια τα λεφτά για αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι και ένα, έτσι όπως το έχουμε δει στις μαχαίτες, είναι ένα στολίδι. Και πιστεύω ότι θα μας ακούσουν τελικά οι θύνοντες της κυβέρνησης και θα μας φέρουν αυτά τα λεφτά τα οποία...
0: Λοιπόν, να σας πω εγώ ένα τρόπο. Μόλις θα έρχεται το μετάλλιο και θα έρχονται για φωτογραφία, εκείνη ώρα βγάζει τα χαρτιά για να μπαίνουν τα λεφτά.
2: Πολλά μετάλλια, κύριε Βαρδάκη, βάραμε για να πάρουμε τα λεφτά, αλλά δυστυχώς ακόμα όχι. Να ξέρετε ότι τα παιδιά εκεί πέρα έχουν εκπροσωπήσει το Δήμο μας σε μέγιστο βαθμό και δεν μιλάω για έναν απίστευτο προπονητή που έχουν, τον κύριο Βλαδίμηρο, ο οποίος νομίζω μόνο και μόνο που είναι... ο μόνος που έχει τέτοιο μεγάλο δίπλωμα ειδικά στην Ευρώπη φτάνει και περισσεύει, αλλά είναι και όλη η οικογένεια εκεί του ΕΦΠΑΤΡΟ, γιατί είναι μια μικρή οικογένεια και εγώ είμαι πάντα δίπλα τους και γι' αυτό το γνωρίζω, που φέρνουν τα παιδιά στο δικό τους άθλημα στην πυγμαχία και έχουν τόσο πολύ μεγάλο έντυμα στην κοινωνία αλλά και τόσο μεγάλη ανταπόκριση από τους αθλητές που τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια μόνο και μόνο για το κοινωνικό έργο που εκτελούν και τίποτα άλλο. Μόνο και μόνο για το κοινωνικό έργο. Βλέπεις παιδάκια 5 και 6 χρονών που πιάνουν τα γάντια και ασκούνται και δεν πάνε πουθενά αλλού ούτε με τα κινητά, ούτε με τις ουσίες, ούτε τίποτε με αυτούς τους κινδύνους που μας περιτρέχουν γύρω-γύρω και τους ξέρετε πολύ καλά.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι από τη στιγμή που έχετε μπει σε αυτήν όλη τη διαδικασία και έλεγα και θα λέω πάντα, τα καλά νέα έρχονται από τη Δύση. Και επειδή ο Εύωσμος είναι η Δύση, έτσι, καλά τα λέω.
2: Πολύ καλά τα λέω.
0: Πάντα τα καλά πολύ νέα καλά. Έρχονται από τη Δύση, οπότε μπράβο, είσαι σε καλό δρόμο και σε όλα τα επίπεδα.
2: Προσπαθούμε.
0: Θέλει πολύ...
2: Να είναι καλά τα παιδιά, τώρα που μπήκατε φυσικά και εγώ κάνω προπόνηση, έχω την ομάδα εδώ πέρα και προπονώ και μόλις μπήκα στα αποδυτήρια μου και μόνο για να μιλήσω για τα παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά.
0: Τι προπόνηση ξέρουν. Κάνετε?
2: Είμαι προπονητής ποδοσφαίρου στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Αλήθεια?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο.
2: Εδώ και πολύ γερό.
0: Παίζατε και ποδόσφαιρο?
2: Παίζα, ναι, έπαιζα, έπαιζα.
0: Είστε ευχαριστημένος από τον Αντώνη του Κοντσίδη όταν ήταν διαιτής? Για πέστε.
2: Πολύ. Αυτός τον πέτυχα σε έναν αγώνα διαιτητή και ήταν καλό μετά που με έμαθε και επειδή ήμουν γκρινιάρης, ναι. Έβαζε τους διαιτητές τους άλλους να με βγάζουν έξω.
0: Μπράβο. Γι' αυτό τον έχετε τώρα εκεί στο Δήμο. Και
2: ένα μεγάλο κεφάλαιο για το Δήμο μας, αλλά και ένα μεγάλο κεφάλαιο σαν άνθρωπος. Πάρα
0: τους
2: πολύ
0: γνωρίζω, τους γνωρίζω πολλά χρόνια και πραγματικά ήταν και αυτή μια καλή παρέα εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν,
2: νομίζω ότι ήταν και από τους ανθρώπους, τους προτεργάτες της νίκης μας στο Δήμο.
0: Κοιτάξτε να κάνετε εκείνο το γήπεδο πάνω που το ξεκίνησε ο Πέτρος ο Θεοδωρίδης, επί χρόνια σωστά, Θεοδωρίδη, σωστά, γιατί γνωρίζω σωστά την ιστορία όλη. Λοιπόν,
2: ξέρετε πολλά πράγματα. Ξέρω ποιος είστε και ξέρω πόσα πράγματα γνωρίζετε και τι γνώσεις έχετε γενικά. Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και ελπίζω να ξαναπούμε όταν θα έχουμε και ένα χειροπιαστό πράγμα. Να το δώσουμε και να το δώσουμε πρώτα σε εσάς να το πείτε.
0: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
0: Πώς θα να ακούσω τον κύριο Σίτσα?
1: Ο κύριος Σίτσας τα λέει
0: καταρχάς
1: όπως
0: είναι,
1: πρέπει να τα πει.
0: Μου άρεσε που είναι, δεν το ήξερα, είναι ενεργός. Ο άνθρωπος τον κόψε με προπόνηση.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι,
1: σε εμάς είναι, πείτε. Ναι, ναι.
0: Όχι, είναι πολύ σοβαρό. Άλλο να είσαι μόνο θεσμικός και άλλο να φοράς αθλητικά ρούχα.
1: Όχι, όχι, ναι, δεν κάνει, είναι μέσα δηλαδή στην πηγή.
0: Μα αλλιώς πώς μπορεί να καταλάβει τώρα τον καημό του αθλητή αν δεν πατήσεις το χορτάρι που λέμε ή δεν ανέβεις στο ρίνγκ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Με τα λόγια όλα εύκολα είναι. Λοιπόν, παιδιά, για πέστε. Σε βλέπω, Αθηνά, χαμογελάς. Τι ζώδιο είσαι, Αθηνά?
3: Δεν πιστεύω στα ζώδια.
0: Για ούτε κι εγώ, αλλά τι ζώδιο είσαι?
1: Είναι δίδυμος. Εγώ που τα πιστεύω.
3: Γεννήθηκα τον Ιούνιο.
0: Δίδυμο είσαι?
1: Ναι,
3: ας πούμε.
0: Εσύ, Αλέξανδρα?
4: Εγώ που γεννήθηκα τον Ιούλιο είμαι καρκίνος.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτά είναι να λέμε. Εγώ σας έχουμε, παιδιά, να κάνετε το χόμπι σας, να γουστάρετε πάνω απ' όλα, και από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα θα έρθουν και δεν το βάζουμε κάτω ποτέ για τίποτα. Αυτό που είπαμε και στην εισαγωγή, ότι υπάρχουν άνθρωποι που αθλούνται μετά τα 50 τους, ακόμη και στα 50 τους. Απλά εκεί ένα σημείο θα ήθελα και πρέπει να το επισημάνουμε, όλοι οι αθλητές θα πρέπει να έχουν και καλή ιατρική επίβλεψη.
1: Εννοείται. Πρέπει να ελέγχονται, να είναι όλα όπως πρέπει να είναι. Εξάλλου, ούτως ή άλλως στην πυγμαχία υπάρχουν ένα σωρό εξετάσεις που κάνουν τα παιδιά, ώστε να μπορούν να αθλούνται. Τα οποία τα δίνει η Ομοσπονδία, ελέγχονται, είναι πολύ καλά.
0: Κοίταξε, όπως και να έχει, είπαμε, η ιατρική επίβλεψη πρέπει να υπάρχει πάντα. Γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει στραβή και μετά αρχίζουν τα δυσάρεστα. Και δεν θέλουμε, θέλουν να βλέπουν τον αθλητισμό από την καλή τους την πλευρά.

0: Εσείς παιδιά από φαγητό έχετε κάποιο πρόγραμμα, πώς τρώτε, τι τρώτε, με ενδιαφέρει να μάθω. Αθηνά.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε αγωνιστική περίοδο, επειδή έχουμε το θέμα της απώλειας βάρους, χάνουμε κάποια κιλά για να φτάσουμε στην κατηγορία μας, προσέχουμε πολύ με το φαγητό και τα υγρά.
0: Μάλιστα.
1: Και σε σχέση με αυτό που λέγατε πριν, απλά θέλω να αναφέρω ότι είναι διαφορετικό να, είναι διαφορετικός ο αθλητισμός και διαφορετικός ο πρωταθλητισμός.
0: Πάνω απ' όλα είναι ο αθλητισμός. Πάνω απ' όλα είναι ο αθλητισμός. Λοιπόν, νομίζω, Γεωργία, τώρα που ήρθαμε στο κλείσιμο της αυτής της ωραίας εκπομπής, στην γρήγορα περνάει ο χρόνος.
1: Όντως.
0: Είδες πως περάσαν 2 ώρες. Και επειδή άκουσα πολύ καλά λόγια εκτός από τον κύριο Σίτσα και για τον κύριο Αλεξανδρίδη, να βάλουμε και συζήτηση τον κύριο Αλεξανδρίδη, τον Λευτέρη, τον Δήμαρχο, που λέτε καλά λόγια. Καλησπέρα, κύριε Αλεξανδρίδη.
2: Καλησπέρα, Δημοσθένη, και καλησπέρα σε όλη την παρέα σας, την ωραία που ακούω εκεί πέρα.
0: Κοιτάξτε, όταν παίρνετε τα εύσημα από τα παιδιά, είναι μεγάλο προτέρημα. Γιατί εμείς μεταξύ μας μπορούμε να λέμε εντάξει, αλλά τα παιδιά μας, ξέρετε, μας έχουν και λίγο στη γωνία.
2: Δημοσθένη μου, γι' αυτό τα κάνουμε όλα. Τα είπαμε και μεσοβδόμαδα, έχουμε την ευλογία αλλά και την ευθύνη τη μεγάλη να έχουμε το πιο νεανικό Δήμο στην Ελλάδα με κοντά 30.000 νέους, και οφείλουμε σε αυτά τα παιδιά, για αυτά τα παιδιά να κάνουμε ό,τι καλύτερο.
0: Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Όταν έχεις νέα παιδιά στο Δήμο σου, είναι ζωή και εξέλιξη. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Και δεν περνάμε στο άλλο το μοντέλο, και οι ηλικιωμένοι χρειάζονται και τα καπή χρειάζονται και όλα χρειάζονται, αλλά αν δεν βλέπεις ζωή με την νεολαία, νομίζω ότι η εικόνα είναι λίγο δύσκολη. Κάτι θέλει να πει η Γεωργία.
3: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Αλεξανδρίδη, γιατί σε ό,τι αίτημα είχαμε ήταν εκεί πέρα, μας άκουσε στα ραντεβού μας, κατευθείαν ανταποκρίθηκε. Και επίσης τον ευχαριστώ και πάρα πολύ που τώρα μας παραχώρησε και το σχολείο για να κάνουμε το χορό μας, που σημαίνει αυτό ότι θα υπάρχει έτσι και μια έτσι οικονομική ενίσχυση και από τον κόσμο για να βοηθήσουμε και τα παιδιά μας να ταξιδέψουν στο πανευρωπαϊκό. Δηλαδή γίνονται 2 δουλειές ταυτόχρονα.
2: Εγώ να δώσω και δημοσίως συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά που ασχολούνται εκεί και στον δάσκαλο τον Βλαδίμηρο για ό,τι προσφέρει σε αυτά τα νέα παιδιά, αλλά και για τις διακρίσεις που έχουν τα παιδιά και ο Δήμος, και γίνονται ξακουστά σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Να συνεχίσουν έτσι, και εμείς μέσα στα μέτρα των δυνατοτήτων που έχουμε από πόρους οικονομικούς αλλά και από χώρους, ο Δήμος θα είμαστε δίπλα τους και θα στηρίζουμε κάθε τέτοια καλή προσπάθεια.
0: Μα αυτοί είναι οι καλύτεροι διαφημιστές, οι αντιπρόσωποι μας είναι, για, όπως είπατε, και όχι μόνο για τη χώρα και για εκτός Ελλάδος. Αυτοί είναι οι καλύτεροι διαφημιστές, τα παιδιά μας, μέσα από τα αγωνίσματά τους.
2: Ακριβώς. Και αυτός ο σύλλογος, ο ΕΦΠΑΤΟΡ, είναι από τους πιο δυνατούς που υπάρχουν στην Ελλάδα και είναι τιμή μας που βρίσκεται στο δικό μας Δήμο.
0: Πολύ ωραία. Να σας ρωτήσει τώρα εδώ η αθλήτρια, θέλει να σας ρωτήσει κάτι η Αθηνά. Αθηνά, για ρώτηση στον Δήμαρχο, μην τρέπεσαι.
1: Όχι, βασικά δεν ήθελα να ρωτήσω κάτι, απλά να ευχαριστήσω και προσωπικά και τον κύριο Σίτσα και τον κύριο Αλεξανδρίδη, που ήταν δίπλα στο σύλλογο αλλά και σε μένα προσωπικά, που με έχουν βραβεύσει, που μας υποστηρίζουν, μας στηρίζουν με όποιο τρόπο μπορούν.
2: Ο αγώνας ο δικός μας είναι να κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερα γήπεδα, παλέστρες, ρινγκ στο Δήμο, για να μπορούν τα παιδιά να βρίσκουν διέξοδο, η ενέργειά τους, να μπορούν να αθλούνται, να είναι κοντά στον αθλητισμό και στο εφαγωνίζεστε, για να μένουν μακριά από άλλα επικίνδυνα και πονηρά μονοπάτια που ξέρουμε ότι πολλές φορές παραπλανούν τους νέους. Ήμασταν και εμείς νέοι, είδαμε φίλους μας, είδαμε ανθρώπους να παίρνουν λάθος μονοπάτια, πράγμα που δεν θέλουμε τα παιδιά μας σήμερα και οι νέοι του Δήμου μας να πάρουν τέτοιους δρόμους.
0: Σωστά θα μιλάτε. Κάτι θέλει να ρωτήσει και ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε.
4: Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Και εγώ ήθελα να πω ένα ευχαριστώ που βοηθάτε και τη σχολή μου αλλά και γενικά όλους τους αθλητές να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν σωστά. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Να συνεχίσετε και να αθλείστε. Αυτό μπορείτε να κάνετε και το κάνετε σωστά. και μπράβο και στους γονείς σας που σας στηρίζουν τόσα χρόνια και το, την αγάπη σας και το χόμπι σας αυτό μπορείτε και συνεχίζετε και το κάνετε. Εμείς είμαστε εδώ να θαυμάζουμε και να στηρίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο.
0: Πολύ σωστή η τοποθέτησή σας, γιατί οι γονείς είναι οι πρώτοι, μετά είναι το σχολείο και η κοινωνία, όλα αυτά είναι μια ομάδα και θα πρέπει αυτή η ομάδα πάντα να ενδιαφέρεται για την νεολαία δημάρχη.
2: Ρε Βαρδάκη, μπορεί να είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά όπως βλέπετε είμαστε ένας δήμος σε μια κλειστή κοινωνία, η οποία θέλουμε να παραμείνουμε έτσι μια κλειστή κοινωνία και να βοηθιόμαστε αναμεταξύ μας όλοι οι θεσμοί. Είμαστε κοντά τα σχολεία, οι σύλλογοι, η αθλητική, η πολιτιστική, ο Δήμος, οι εμπορικοί σύλλογοι που είχαμε επικοινωνία την προηγούμενη εβδομάδα και μιλήσαμε μαζί τους. Αλλά και γενικότερα όλοι οι θεσμοί του Δήμου να είμαστε κοντά, να βάζουμε πλάτη, να διαφημίζουμε αυτόν τον τόπο, να κρατάμε τα παιδιά μας σωστά μέσα στις παλέστρες, στα ρίξη, στα γήπεδα, στα σχολεία, και είμαστε χαρούμενοι που βλέπουμε ότι έχουν αυτά, πρωτεύουν τα παιδιά και στα αθλήματα αλλά και στα γράμματα και στις τέχνες.
0: Τέλεια.
2: Και εσείς είστε κοντά μας ως ραδιόφωνο, αλλά και εσείς προσωπικά, και αναδεικνύεται όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται είτε από την Δημοτική Αρχή αλλά είτε από τις πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους. Το διαφημίζετε και σας ευχαριστούμε και σας πάρα πολύ.
0: Να σας πω κάτι. Ο ρόλος μας είναι να επικοινωνούμε όλα τα θετικά πράγματα και έτσι ενθαρρύνονται και άλλοι. Όταν ακούνε ευχάριστα και χαρούμενα πράγματα, φτάνει πια μετά δυσάρεστα. Δεν θέλω ούτε να τα ξέρω. Λοιπόν, πώς θα βάλεις τα νέα τα παιδιά σε έναν δρόμο? Λοιπόν, για να πούμε τώρα και να σας καλέσουμε και 28 Αυγούστου, κάνουμε το χορό μας εμείς της Πυγμαχίας. Πού το κάνουμε, για πες το Δήμαρχο.
3: Το 5ο, 8ο και 20ο Δημοτικό Σχολείο Βόσμου. Θα υπάρχει έτσι μια λαϊκοποντιακή βραδιά. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει και να μας στηρίξει και να περάσει όμορφα, εννοείται. Και ευχαριστούμε και πάλι τον Δήμαρχο που είναι κοντά μας.
2: Η πρόσκληση είναι για όλο τον κόσμο να έρθει, να θαυμάσει αυτά τα παιδιά, να βοηθήσει το Σύλλογο και να περάσουμε και όλοι όμορφα. Νομίζω ότι έτσι θα είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να κλείσουμε το φετινό καλοκαίρι όλοι μαζί σε ένα ωραίο γλέντι.
0: Εγώ εύχομαι καλή διασκέδαση, γιατί η ζωή είναι ένα πάρτι, ή μπαίνεις και διασκεδάζεις ή τρως πόρτα. Εμείς πάντα στείνουμε το πάρτι, Δήμαρχε.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι. Είτε είναι αθλητικό το πάρτι, είτε είναι καλλιτεχνικό, είτε είναι οτιδήποτε, εμείς πρέπει να στείνουμε το πάρτι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε 28 Αυγούστου στο χορό.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Χάρησα κάπου, σας άκουσα. Παιδιά, συνεχίστε. Είμαστε δίπλα σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Αλέξανδρε, είδες τη γρήγορα περνάει. Δύο ώρες περάσαν.
1: Ούτε καν το καταλάβαμε.
0: Μα αφού είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι.
1: Γιατί με καλή παρέα.
0: Μα είδες, πάνω απ' όλα η παρέα. Εσύ, η Αθηνά, πώς τα βλέπεις?
2: Καλά, αλλά πεινάσαμε λίγο.
0: Θα σας πάω τώρα εγώ στο άναμα. Θα πάμε στο άναμα να φάμε.
2: Α, δίπλα από το σπίτι μου.
0: Θα πάμε στο άναμα, λοιπόν, να φάμε όλη παρέα. Επίσης, εσείς οι μαθηματικοί, τα πράγματα λέτε ένα και ένα κάνει δύο, ούτε δυόμιση ούτε ενάμιση. Έτσι δεν είναι? Τα λέτε
2: στα ράτα. Καμιά φορά δεν το πολύ σκεφτόμαστε.
0: Όχι. Οι μαθηματικοί τα λένε στα ράτα. Εγώ έτσι ξέρω.
2: Καλό δεν είναι αυτό?
0: Αυτό είναι, το καλύτερο είναι. Και εγώ έβγαλα πρακτικό γυμνάσιο, έτσι τα λέγαμε εκείνα τα χρόνια, το πρακτικό και το κλασικό. Το πρακτικό ήταν οι σχολές μαθηματικό, φυσική κτλ. Και ιατρική. Και το κλασικό ήταν θεολογία, δάσκαλοι κτλ.
3: Φιλολογικά.
0: Φιλολογικά, μπράβο. Και το πρακτικό πάντα τα πράγματα λέγαμε με το όνομά του. Όταν τελειώνει ένα μάτς 2-0, δεν μπορεί να πει ότι ήταν και 2,5 και 1,5. 2-0. Εγώ σας έχω, παιδιά, καλή επιτυχία. Να απολαμβάνετε την καθημερινότητά σας, να αθλείστε. Και όταν περνάτε καλά στην καθημερινότητά σας και αθλείστε κιόλα, είστε σε καλό δρόμο. Συμφωνείς, Αθηνά?
2: Συμφωνώ, ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αλέξανδρε?
1: Συμφωνώ κι εγώ.
0: Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία, Γεωργία και εσένα.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και όπως είπαμε, τώρα εγώ θα πάω να πάρω τα γλυκά την κυρία Νικηφόρου.
3: Νικηφόρου, ναι.
0: Θα πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι στο Μπούνα και μετά θα πάμε δίπλα από το σπίτι σου στο άναμα να φάμε, γιατί όλα τα χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θα ήθελα να κλείσω με μια παράκληση.
0: Παρακαλώ.
2: Να ευχαριστήσω και εσάς που μας καλέσετε εδώ και να πω πως όποιος θέλει να μας στηρίξει στην προσπάθειά μας για το πανευρωπαϊκό, τον περιμένουμε στο σύλλογό μας.
0: Πολύ ωραίο, πραγματικά. Όταν ακούς αυτά από νέους ανθρώπους, πρέπει όλοι και εμείς να βοηθάμε και να μην μένουμε στα λόγια. Η ώρα είναι 9. Σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο το θέμα μας θα είναι ο Μακεδονικός. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Ελευθεριάδο. Ευχαριστώ, κύριε Μαυρομάτη. Ευχαριστώ, Αθηνά. Πώς είπαμε το επίθετο? Αθηνά μου.
2: Αβραμίδου.
0: Αβραμίδου, μπράβο. Αβραμίδου. Λοιπόν, να έχετε καλή τύχη και υγεία.
3: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε έτσι να θίξουμε πολλά θέματα, να μιλήσουμε έτσι για το άθλημά μας.
0: Έτσι και πρέπει.
3: Πάντα να υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες.
0: Λοιπόν, ο Δημοσθένης Βαρδάκης σας χαιρετάει. Να έχετε ένα ωραίο βράδυ αυγουστιάτικο. Να είστε χαρούμενοι, γιατί είπαμε, η ζωή είναι ένα πάρτι. Γεια σας.

0: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Και πάλι μαζί σας, όπως έχουμε υποσχεθεί και όλη τη βδομάδα, ο Κυριάκος Σκεντερίδης στο μικρόφωνο, ο κύριος Γιάννης Λελίδης στην κονσόλα του ήχου. Θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι και τις 12. Δεν ξέρω βέβαια ο Γιάννης μέχρι πόσο θα κάτσει. Θα κάτσει 12, Γιάννη? Έχω άλλο σεντερφορ σήμερα. Πάμε να σκοράρουμε καλά. Παίζει η κατάσταση καλά εδώ στο Μετρόπολης. 95 και 5. Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Βορείου Ελλάδος και όχι μόνο. Είχα ένα πρόπτο στην διαδρομή μου κατά το Μέγαρο. Μπαίνω στα μάξι, παιδιά, που λέτε. Όλα ωραία και καλά. Ξεκινάω, φεύγω με την άνεσή μου. Λέω να με λέω στο σταθμό και για ένα τεταρτάκι, 20 λεπτό πιο μπροστά. Να κάτσω να γράψω και ένα-δύο πραγματάκια, να οργανώσω αυτά που είχα στο μυαλό μου. Να τα βάλω δηλαδή κάτω που λένε, στο χαρτί, επιτάπητος. Εσύ είσαι που το λες. Επειδή εγώ έρχομαι από Μελισσοχώρη, κάνω λίγο ένα μικρό ταξιδάκι κάθε φορά. Κατεβαίνοντας εκεί το Δερβαίνι, με ανάβει το λαμπάκι ότι το δεξιλάστιχο έχει χαμηλώσει η στάθμη του. Λέω εντάξει, κάθε φορά το ίδια είναι. Συνεχίζει να χαμηλώνει μέχρι που χαμήλωσε εντελώς και έπαθα ζημιά, υπό την έννοια ότι δεν ξέρω τώρα τι, κάτι πάτησε το ρημάδι και έχανε σιγά μέχρι μας τελείωσε. Οπότε κατέβηκα κάτω, τι να κάνω, έχω εκπομπή, θα προλάβω, έχω το χρόνο μπροστά μου. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν χάσαμε και πολύ. Ήμασταν εντάξει στο ραντεβού μας. Λοιπόν, πολλά και διάφορα έχουμε να πούμε και σήμερα για το ρεπορτάζ κυρίως, για την επικαιρότητα και αυτά που βλέπουμε και γράφονται δεξιά και αριστερά και αυτά με τα οποία ο κόσμος σχολιάζει, και όταν σχολιάζει ο κόσμος εμένα είναι βούτυρο στο ψωμί μου που λένε, γιατί αρκετοί είναι to the point που λέει και ο διευθυντής μας ο κύριος Μπούζος, αλλά και αρκετοί είναι out of order που λένε τα αγγλικά, δεν λειτουργεί και δεν λειτουργεί καθόλου, δεν ξέρω, έχουν ακατοίκητο, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει, γιατί αυτά τα πράγματα τα οποία διαβάζω για ποδοσφαιριστές που είναι να έρθουν στον ΠΑΟΚ, δεν έχουν έρθει ακόμα, αλλά από τώρα τους βγάζουμε σκάρτους, βγάζουμε άχρηστους, βγάζουμε άμπαλους, τους βγάζουμε ξαναζεσταμένο φαγητό, τους βγάζουμε δεν ξέρω και εγώ τι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να μπω σε αυτή την ίδια λογική. Τη μόνη λογική που μπορώ να πω είναι ότι ανάλογα το τι έχει σαν φιλοσοφία πλέον ο νέος προπονητής με την διοίκηση, θα ακούμε και τα αντίστοιχα ονόματα. Τώρα, σαφώς και όλος ο κόσμος θέλει να πάρει σε ένα center forward με 3, 4, 5 εκατομμύρια και ποιος θα το ήθελε. Όλοι αυτό θέλουν. Δεν υπάρχει δηλαδή, άμα ρωτήσεις φίλαθλο οποιαδήποτε ομάδας και του πεις ότι έχεις δυνατότητα να διαλέξεις από έναν ελεύθερο, ας πούμε, ποδοσφαιριστή που είναι center forward, που παίζει, ξέρω εγώ, στην Β' Γαλλίας για παράδειγμα, ή στην, ξέρω εγώ, στο κάποιο ΝΑΤΟ μικρομεσαία ομάδα ή και το συμβόλαιό του είναι κοντά στα 6-7 κατοστάρικα, αλλά όμως στο budget σου έχεις διαθέσιμα να ξοδέψεις μέχρι και 2,5 και 3 εκατομμύρια το χρόνο για να φέρεις center forward, όλοι θα πούν θέλω τα 2,5 και 3 εκατομμύρια. Δεν θα σε πει κανένας θέλω τα 500 και 700 χιλιάρικα. Και εντάξει, ως ένα σημείο να το δεχτώ, γιατί όλοι θέλουμε το καλύτερο. Από εκεί και πέρα, όταν όμως αυτό το καλύτερο δεν ξέρω αν κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει τη δεδομένη χρονική στιγμή και με τα οικονομικά που επικρατούν γενικότερα στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Ίσως υπάρχουν ομάδες που μπορούν να τα δώσουν αυτά τα λεφτά, να δώσουν 3 εκατομμύρια συμβόλαιο σε φορ. Τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν ξέρω, δεν έχω δει καμία ομάδα να δίνει αυτού του είδους τα χρήματα. Όλες κυμαίνονται κοντά στο 900, 1,2, άντε 1,5 το πολύ. Δεν έχω ακούσει εγώ, δεν έτυχε, δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου, κυρίες και κύριοι, να δούμε κάποιο
νούμερο τόσο πολύ μεγάλο και με τέτοια τεράστια διαφορά. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αν κάνω λάθος, μπορείτε να με διορθώσετε, γιατί θα ανοίξουμε και γραμμές στη συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι δεν κάνω και πολύ, δεν έχω μεγάλη απόκληση.

Εν τω μεταξύ σας έχω και στο προσωπικό μου πρόσωπο βιβλίο αναρτήσει μια φωτογραφία για την εκπομπή, την ώρα και το τι θα πούμε, τι θα κάνουμε, πώς θα το πούμε. Βέβαια, καμιά φορά, επειδή η φωτογραφία είναι φτιαγμένη με το AI, και το AI κάνει λάθη. Εν πάση περιπτώσει, έχει ένα λαθάκι ορθογραφικό. Όχι ότι ο κύριος Σκεντερίδης δεν κάνει λάθη ορθογραφικά, εγώ κι αν κάνω λάθη ορθογραφικά, μιας και είμαι δυσλεκτικός. Βέβαια, μετά από τόσα χρόνια έχω καταφέρει η μνήμη μου να συγκρατεί τις λέξεις, το πώς γράφονται. Όχι ότι δεν κάνω ορθογραφικά λάθη, αλλά κάνω λιγότερα από όσα έκανα πριν. Γιατί πριν έπαιρνε η δασκάλα, ας πούμε, ή ο καθηγητής ή η καθηγήτρια το γραπτό μου και κόντευε να πηδήξει από το παράθυρο με αυτά που έβλεπε. Φυσικά εκείνη την εποχή, το μακρινό 1980 και 1979, δεν υπήρξαν αυτά τα δυσλεξίες, δέπι και δεν συμμαζεύεται, και δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να διαγνωστεί για να μπορέσει να έχει επιοίκεια στους βαθμούς, κυρίως στην έκθεση με την ορθογραφία την οποία έχει επιοίκεια στους βαθμούς, κυρίως στην έκθεση

0: να στηθούμε στην μοναστηρίου επάνω εκεί λίγο πριν τον σταθμό που είχε τη στάση που έκανε το 9 η Λαχαναγορά, παρακαλώ φίλες και φίλοι, να μπούμε, να ανεβούμε πάνω στο λεωφορείο για να πάμε που να πάμε αρκετά χιλιόμετρα πιο κάτω, να κατέβουμε στο Λύκειο, Γυμνάσιο Λύκειο Δένδρο Ποτάμου. Και προφανώς, επαναλαμβάνω, σίγουρα θα υπάρχουν ακροατές αυτή τη στιγμή που θα έχουν περάσει από αυτό το κολέγιο, το εκπληκτικό κολέγιο, γιατί παρόλα αυτά, παρόλο που ήταν σε μια υποβαθμισμένη περιοχή, παρόλο που, εν πάση περιπτώσει, και σήμερα ακούγεται για το ότι είναι ένα δύσκολο, είναι μια δύσκολη περιοχή για να την διαβείς, τότε εμείς δεν είχαμε κανένα φόβο, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, σας πληροφορώ. Και το Λύκειο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο ήταν πανέμορφο, με πολύ μεγάλη αυλή, με δικό του γυμναστήριο, με γήπεδο μπάσκετ, με κερκίδες. Δηλαδή μιλάμε τώρα ωραία πράγματα, ωραίες εποχές, άλλες εποχές. Σας λέω τώρα, έτσι, έχει τελειώσει. Φανταστείτε τώρα τον γιο σας, την κόρη σας, να έχει τελειώσει την έκτη δημοτικού και να κατοικεί στο σταθμό ή να κατοικεί, ξέρω εγώ, πού να σας πω, παιδιά που έρχονταν από Ξηροκρίνη και από Μενεμένη, πάρα πολλά παιδιά, έτσι. Αλλά κυρίως αυτό που έκανα εγώ στο σταθμό, και να ξέρετε ότι θα πρέπει να σηκωθεί το πρωί να πάρει λεωφορείο για να πάει στο Δροπόταμου. Και μόνο που τα ακούτε τώρα έχετε αλλάξει 127 χρώματα και ενδεχομένως να μην μπορείτε να αρθρώσετε και λέξη, έτσι, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά τότε δεν μασούσαμε τίποτα, δεν φοβόμασταν από κανέναν και από τίποτα, και όντως δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν υπήρχε φόβο στον δρόμο με τον να κυκλοφορείς. Παντού πηγαίναμε με τα πόδια, μαζευόμασταν μια παρέα εκεί στο σταθμό απέναντι το παρκάκι, ραντεβού 4-5 άτομα, που θα πάμε το σινεμά Κλειό, για παράδειγμα. Πού ήταν το Κλειό, το σινεμά, για να σας δω. Άντε να ανοίξω γραμμές για το Κλειό. 2-31-0-90-90-90. Να μου θυμίσετε, όποιος θυμάται, πού ήταν το σινεμά Κλειό, φίλες και φίλοι. Για να δούμε. Θα υπάρξει κάποιος που ενδιαφέρεται, τον τζικλίζει, τον κεντρίζει, τέλος πάντων, το ερώτημα. Αν και πολύ νωρίς είναι ακόμα μέχρι να μπούμε στα βαθιά. Πάση περιπτώσει, πάντως, όποιος το θυμηθεί μπορεί να μας το ανακοινώσει. Πηγαίναμε λοιπόν στο σινεμά Κλειό, καθόμασταν, βλέπαμε την ταινία, ή και όχι μόνο εκεί, και στο Παλάς και στο Φαργκάνι. Το Κλειό δεν είχε τέτοια. Λοιπόν, ξέρεις ποιο είχε τέτοια, έτσι, το Σινέπ. Εκείνο ήταν το λεωφορείο του Έρωτ. Έτσι το λέγανε κάποτε, το οποίο και εκείνο ήταν μια τρύπα, έτσι, γιατί το φωνάζαν λεωφορείο το συγκεκριμένο. Εν πάση περιπτώσει, μετά θα πηγαίναμε ή τίποτα πλατεία Ναβαρίνου, καμία πίτσα, κανένα σπόρι, κανένα καφέ εκεί στην πλατεία. Φραπέ, τότε γινόταν χαμός με το φραπέ. Και περνούσαμε όμορφα, ωραία, ωραία χρόνια, χρόνια πασοκικά, έρεε το χρήμα, η ανάπτυξη, όλα ήτανε βελούδο, βελουτέ, έτσι, βελουτέ πηγαίναμε. Πάντα φυσικά όμως υπήρχαν και οι διαφορές, οι οικονομικές διαφορές εκείνη την εποχή. Δηλαδή θα έβλεπες κάποιον ο οποίος είχε το καλό το παπούτσι, τη μάρκα, το Converse, το που ήταν τότε τα high του, το αστεράκια Converse, το Diadora. Εν πάση περιπτώσει, θα φορούσαν καμιά φόρμα τελείως διαφορετική, και όχι αυτή που παίρναμε εμείς, την μπλε με την λευκή τη ρίγα στο πλάι.
1: Έτσι δεν λέει. Αυτή...
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
1: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε, πάση περιπτώσει, περνούσαμε ωραία όμως, πέραμε και την τουλούμπα μας, έτσι, το γλυκό των ευγενών, το γλυκό το οποίο το τρώγανε όλοι οι ευγενείς εκείνης της εποχής, όλοι οι πιάνο γαλλικά και δεν συμμαζεύεται. Αλλά, εντάξει, είπαμε, βγήκαμε δόξα τω Θεώ,

0: καταφέραμε αρκετά πράγματα, καταφέραμε να μεγαλώσει η Ελλάδα, να βγουν πολλά μυαλά και έχουμε καταφέρει μετά εμείς, η δικιά μας γενιά, να προσπαθούμε να κυνηγάμε την γενιά των πατεράδων μας, οι οποίοι ψήφιζαν με άλλο νοηματικό τρόπο, εμένα να μου κοπεί το χέρι.
1: Είμαστε όλοι Πασόκ, έχουμε μια ιστορία, έχουμε δώσει στη χώρα.
0: Άμα λέω εγώ ότι ο Λελίδης είναι σεντρεφοράρα, κάτι ξέρω. Κάτι ξέρω. Λοιπόν, όλοι λοιπόν οι πατεράδες μας είχαν μια άλλου είδους σκηνικό. Ήταν μεγαλύτερη πόρωση μεταξύ των κομμάτων. Να μου κοπεί το χέρι ο ένας, άμα πάω από εκεί μεριά, όχι δεξί, όχι αριστερή, όχι σοσιαλιστές. Ήταν ένα τουρλουμπούκι δυνατό. Μέχρι που ήρθε τα δικά μας τα χέρια να ψηφίζουμε εμείς και τα έχουμε κάνει κι εμείς. Τι να σας πω, διαμαρτυρόμαστε για τα πάντα. Έχουμε προβλήματα από τα πάντα, και εγώ και ο απέναντι και ο ένας και ο άλλος, και όπου μπω και όπου σταθώ και όπου συζητήσω με όποιον φίλο κάτσω, γίνεται το έλα να δεις. Η χώρα καταστρέφεται, όλα παραπέουν, η οικονομία το να τ' άλλο, και όταν κάθεσαι όμως μπροστά στον καθρέφτη και πεις ποιος τους έβγαλε, κανένας δεν λέει ότι τους ψήφισε. Και πώς βγήκανε ρε αυτοί? Α, δεν ψήφισα εγώ, δεν ψήφισε ένας, δεν ψήφισε άλλος, αυτοί πώς βγήκανε? Καλώς λοιπόν. Θα πρέπει να κάνουμε πάντα την αυτοκριτική μας και θα πρέπει πάντα να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού ότι αυτός ο οποίος κάνει η φαρπαγή της ψήφου θα πρέπει την επόμενη φορά να μην το βάλεις μέσα στη Βουλή. Όχι απλά να μην ψηφίσεις το κόμμα, για παράδειγμα, αλλά και τον ίδιο αυτόν τον βουλευτή, εάν παρελπίδα πας να ψηφίσεις ξανά το ίδιο κόμμα, έτσι, γιατί δεν έχει βγει εξήγηση η ιατρική κοινότητα γιατί πάμε και το κάνουμε. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να ψηφίσεις τον ίδιο βουλευτή. Αυτόν τον οποίο τον γκράζεις, τον βρίζεις, τον χλεβάζεις, τον κυνηγάς, πας και το βγάζεις πάλι πρώτο. Πώς γίνεται αυτό, το ξέρω. Πώς γίνει αυτό, που έλεγε και ο Φίλτατος. Εντάξει, κάποτε θα πρέπει να τα βάλουμε λίγο κάτω για να όχι να κάνουμε απλά την αυτοκριτική μας. Θα πρέπει λίγο να είμαστε πιο συγκρατημένοι κατά το θέμα του κατηγορώ, γιατί όλη αυτή η κοινωνία, ό,τι βλέπουμε γύρω μας, ό,τι κινείται γύρω από μας, είτε αυτό είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε αυτό είναι η υγεία, είτε αυτό είναι η αστυνομία, είτε αυτό είναι τα σχολεία, είτε είναι το πιο απλό, η πρωτοβάθμια βαθμή, πώς το λένε, ο Δήμος, έτσι, οι υπηρεσίες του Δήμου. Λοιπόν, για όλα αυτά ευθυνόμαστε εμείς και κανένας άλλος. Κανείς άλλος δεν ευθύνεται για το ότι ο δήμαρχος ή ο δήμος σου τα έχει κάνει σαλάτα και δεν μπορεί να μαζέψει τα σκουπίδια σωστά, ή δεν έχεις την απαραίτητη, πέραν της καθαριότητας, απαραίτητους καθαρούς χώρους πρασίνου, ή δεν έχεις, εν πάση περιπτώσει, την οποιαδήποτε ανάγκη και υπηρεσία που έγκυται στην αρμοδιότητα του Δήμου σου ή της περιφέρειάς σου, και φυσικά πολύ περισσότερο να μην τα βάζουμε με κανέναν Άδωνη, να μην τα βάζουμε με κανέναν Μητσοτάκη, με κανέναν Τσίπρα, με κανέναν από όλους αυτούς, γιατί αυτούς εμείς τους ψηφίσαμε. Εγώ, εσύ, πλανός σου, αυτός που πετάει τα σκουπίδια δίπλα σου και δεν τον ενδιαφέρει, παίρνει τα σκουπίδια του από 15 χιλιόμετρα μακριά και τα αφήνει στο δικό σου τον κάδο, ο άλλος ο οποίος έρχεται και παρκάρει μπροστά στην πόρτα σου, ενώ εσύ έχεις ήδη άδεια και έχεις πάρει άδεια για να είναι είσοδο της και έξοδο της πολυκατοικίας σου και όμως δεν τον λαμβάνει κανένας υπόψη. Εσύ ο ίδιος ο οποίος θα πας να διπλοπαρκάρεις για να πεις 5 λεπτάκια μωρέ, δεν είναι αμάν και τι, κάτι να πεταχτώ να πάρω κάτι. Ο οποιοδήποτε τέλος πάντων που ζει και αναπνέει σε αυτή τη χώρα και έχει δικαίωμα ψήφου, αυτός ευθύνεται για την κατάντια αυτής της χώρας. Δεν ευθύνεται κανείς, μα κανείς άλλος. Πάρτε το χαμπάρι, κοιταχτείτε στον καθρέφτη και να τελειώσετε με αυτό το ψέμα και αυτό το παραμύθι. Εγώ, εσύ, ο Βίτα και ο παραδίπλα φταίει. Δεν φταίει κανένας άλλος. Δεν θες αυτό που σου περνάνε, δεν το γουστάρεις, δεν σ' αρέσει, νιώθεις ότι σε βιάζουνε, νιώθεις ότι σε λιδωρούνε, νιώθεις ότι σε κλέβουνε, δεν πας να τον ψηφίσεις ξανά. Και μη μου πείτε και τι να ψηφίσω, ψήφισε ό,τι άλλο θες, μη ψηφίζεις αυτό. Ψήφισε, ξέρω εγώ, αετούς πράσινους, δεν ξέρω, πειρατές, ψήφισε ό,τι άλλο γουστάρεις. Ψήφισε όμως, έτσι, ψήφισε. Μη δίνεις δικαίωμα στη μειονότητα να θεωρείται ότι είναι η πλειοψηφία και ότι στην Ελλάδα υπάρχει δημοκρατία. Είναι ένα τεράστιο ψέμα, είναι ένα τεράστιο αφήγημα όταν σε μια χώρα το 65%, μη σου πω 70% αγγίζει φίλες και φίλοι την αποχή από την ψήφο, τότε δεν μπορεί το υπόλοιπο 30, 35%, 40% που πάει να ψηφίσει, εκ των οποίων τα 25-30 βγάζουν ένα κόμμα, να θεωρείται ότι έχει πλειοψηφία. Είναι αφήγημα. Και αυτό το αφήγημα το τρως εσύ, εγώ, ο Βίτα και ο άλλος. Άντε εγώ πάω ψηφίζω και λέω να κοιταχτώ στον καθρέφτη. Εσύ ρε αδερφέ, εσύ που δεν πας να ψηφίσεις, γιατί σκούζεις, γιατί φωνάζεις. Είχες δικαίωμα να πας να ψηφίσεις, γιατί δεν πήγες να ψηφίσεις. Τι έγινε εδώ, βαρέθηκες, δεν πήγες να πας να ψηφίσω, γιατί πάω να ψηφίσω. Τι να πάω να ψηφίσεις ρε. Εγώ τα τραβάω, τραγανά. Έτσι είναι. Το ότι εσύ δεν σηκώνεις τον κόλο, θα πάρεις τον κόλο, θα πας να ψηφίσεις, τα τραβάμε όλοι οι υπόλοιποι. Και άντε να τα τραβάνε όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, επιμένουν σε ένα κόμμα και λένε να μου κοπεί το χέρι. Τουλάχιστον αυτοί είναι αποδεδειγμένα μουρλοί. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι τρώνε πρόλογο, είτε από τον έναν, είτε από τον άλλον, είτε από τον παράλλον, γιατί το δούλεμα πάει σύννεφο. Μιλάμε για δούλεμα, όχι αστεία. Μας δουλεύουνε ψηλό γαζί. Αλλά είπαμε, υπό τις ανοχές. Ο ύπνος είναι μεγάλος. Κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Τώρα θα μου πεις πώς έφτασες ρε Σκεντερίδη από το Gypsy College σε αυτό. Κι όμως, φίλες και φίλοι, ξεκίνησα από το Gypsy College για να φτάσω στο σημερινό Gypsy College, το οποίο δεν έχει καμία σχέση από αυτό το οποίο υπήρχε τη δεκαετία του 80, έτσι, από το 75 και μετά, μέχρι και το 90, να το πούμε έτσι. Και ούτε, μη σας πω αρχές 2000, μάλλον πολύ έφυγα, μέχρι και το 90. Μετά πάμε σε διάλειμμα, γιατί πρέπει, πάμε και σε διάλειμμα. Και θα σας πω μετά τι έχει παιχτεί.

0: έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε από το μίνι διάλειμμα και μετά από αυτό το δυνατό, δυναμικό μπάσιμο που έκανα για την κατάντια αυτής της χώρας και με τον τρόπο που έχει επισέλθει σε αυτό. Έλεγα ότι θα σας πω τι ακριβώς και πώς και γιατί, υπό την έννοια ότι το δικό μας το δικιά μας η δημοκρατία, αυτή που ο καθένας μπορεί να βγει στους δρόμους και να μιλήσει, αλλά αν μιλήσει αντίθετα θα του την πέσουν κουκουλοφόροι ξαφνικά μέσα σε αυτό που πάει και λέει αυτός, θα σκάσουν μύτη και τα ΜΑΤ, θα γίνει και ένας πανικός, θα πέσουν και τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα και άντε γεια, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία μας. Ενώ αν πας να μιλήσεις θετικά προσκύμενα προς αυτούς που σε κυβερνούν, τότε είσαι φυσικά δημοκρατικός και δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Αλλά αν πας να διαμαρτυρηθείς για το οποιοδήποτε, γίνεται το πάνικ, γίνεται το έλα να δεις. Και γίνεται το έλα να δεις γιατί απλούστατα το να πάει να βγει ο άνθρωπος του μόχθου έξω, έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει 12 ώρα, 13 ώρα, 14 ώρα, τα οποία εχθές και προχθές έκανα μια κουβέντα, ότι στην Ελλάδα κατά μέσο όρο είμαστε η χώρα με τον μεγαλύτερο μέσο όρο εργασίας στην Ευρώπη. Και αμοιβόμαστε με τον χειρότερο τρόπο, είμαστε δεύτεροι και καταϊδρωμένοι από το τέλος σε σχέση με κάποιες άλλες χώρες. Έτσι, είμαστε οι δούλοι, οι slave. Οι slave της σύγχρονης εποχής, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και όταν έχεις... και όταν λοιπόν πας να διαμαρτυρηθείς, τι γίνεται τώρα, τι μας έχουν κάνει? Θα βγουν ξέρω εγώ με την πινακίδα οι αδερφοποιημένοι, τώρα θα λέω τυχαία ονόματα, ο Αφουμουκού, θα βγει ο Τσουμουτσουκουλού, θα βγει ο Τακατάκαμπλε, θα βγει ο ένας, θα βγει ο άλλος, επάνω σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι κοινωνικό, έτσι, είναι πρόβλημα για την εργασία και θα την πέσουν όλοι. Ο αντιεξουσιαστής, ο εξουσιαστής, ο ισοεξουσιαστής, ο δημοκράτης, ο αριστερός, ο δεξιός, ο ακροδεξιός, θα τα κάνουνε να είχαμε να λέγαμε του Κίτσου, του Λεβέντη, του Καραμπουζουκλή και τελικά δεν καταλήξουν πουθενά. Αυτοί είμαστε. Μια χαρά. Όλα τα έχουν δεδομένα. Όλα ξέρουν πώς και με ποιον τρόπο να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον σου. Ένα πράγμα δεν μπορούν να κάνουνε. Όταν εσύ δεν τους δώσεις το δικαίωμα, αλλά επειδή εσύ, ξαναλέω, δεν σηκώνεις την καρέκλα να πας να ψηφίσεις ή πας και ψηφίζεις τα ίδια και τα ίδια, το ξέρουν, το εκμεταλλεύονται και γελάνε πίσω από την πλάτη σου. Και αυτοί μπαίνουν με μια κατσίκα και με ένα αγροτόσπιτο και βγαίνουν όλοι με 15 και 20 σπίτια. Και εσένα θα σε κοιτάξουν και στα δόντια γιατί κατάφερες να κάνεις οικονομία και να πάρεις ένα κτήμα ή να πάρεις ένα αυτοκίνητο λίγο πιο high. Λέμε τώρα. Θα σε κοιτάξουν στα μάτια. Θα βάλουν στο χέρι τις καταθέσεις σου. Θα βλέπουν τι κάνεις με το Άιρις. Αν στέλνεις τα παιδιά σου, αν σε στέλνουν πίσω, αν στέλνεις το γείτονα. Αν. Βρε, δεν ντρέπεστε. Ρε, δεν ντρέπεστε, ρε, όλοι, ρε. Ρε, δεν ντρέπεστε που έχετε καταντήσει τον Έλληνα να φοβάται να πάει να πάρει ένα καφέ, να φοβάται να στείλει λεφτά στο παιδί του, γιατί θα βάλει, λέει, δες το στόχαστρο τις μικρές, λέει, μεταφορές. Ρε, είστε καλά, ρε. Είστε καλά, ρε. Τι να πω, ρε. Ρε, πάτε καλά σε αυτή τη χώρα. Σας ενδιαφέρουν αυτές οι μικρομεταφορές και δεν σας ενδιαφέρει ο ΕΠΚΕΠΕ. Ζωντόβολα, ζωντόβολα, αλλά καλά μας κάνετε, ρε. Ρε, καλά μας κάνετε. Κι άλλοι φάπα, ρε. Κι άλλοι, εκεί. Εκεί μέχρι να ξυπνήσουνε. Να ξυπνήσουνε. Έτσι είναι η κατάσταση, φίλες και φίλοι. Και τα πράγματα θα τα λέω όπως τα νιώθω και όπως τα βιώνω και όπως τα θέλω. Και έχω και γραμμή και πρέπει να έχω το guest star. The one and only from Hanover, Germany. Mr. Τόντορης Ιορδανίδης. Καλά τα λέω.
1: Καλά τα λες, τα είπες όλα. Χήμαρος πάλι, χήμαρος.
0: Τι να κάνω, ρε.
1: Έβαλες το μέρος στην πίζα τώρα.
0: Έτσι εκεί, δε, εντάξει, είπαμε, λέμε, είπαμε στην εκπομπή, θα λέμε τα πάντα. Δεν μασάμε είναι από τίποτα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, λες, ή Θοδωρή. Είναι δυνατόν, Θοδωρή, να διαβάζω εγώ ότι αδέ, λέει, προσοχή, θα πάει να βάλει, λέει, στο στόχο τα λαγωνικά. Τα λαγωνικά της αδέ. Τις τέτοιες, λέει, τις μικρομεταφορές, λέει, στο Άιρις. Ρε, σαν δεν τρέπεστε, λέω εγώ, ρε, καραγκιούζιδες. Ρε, άντε, ρε, καραγκιούζιδες, ρε, έχετε σας κατέψει τον κόσμο, ρε. Πάμε, ρε, σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρουμε πέντε πράγματα και νομίζουμε ότι έχουμε αγοράσει μια περιουσία. Ντροπής πράγματα, τα καρτέλ τα έχουν ξεσκίσει όλα. Σας δουλεύουν ψηλό γαζί. Θα προσπαθήσουμε, λέει, για την ακρίβεια και για το ένα και για το άλλο. Αφού το ρεύμα το κατεβάσατε. Γιατί να ξανανεβαίνουν τα τρόφιμα. Αφού το ισορροπήσατε, για. Του λέω, έχω πράγμα να πω, άμα με αφήσει, Θοδωρή. Οχοχο. Ποιος είδε το φόβο, το Θεό, και δεν φοβήθηκε. Να ξέρεις. Όχι, πες μου εσύ, εσύ αυτό εδώ το πράγμα, φυσικά, γι' αυτό το λόγο έφυγες κιόλας. Εσύ, ένας νέος άνθρωπος, αναγκάστηκες να φύγεις, να πάρεις την οικογένειά σου, να ξενιτευτείς, να πας στη Γερμανία, για να μπορείς να βρεις ένα καλύτερο αύριο. Έτσι, γιατί εδώ προφανώς, τα έβλεπες και έλεγες...
1: Έτσι είναι, όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι. Και αιμορραγεί γενικά η Ελλάδα, γιατί εμένα, για να με κάνει επιστήμονα η Ελλάδα, άμα σκεφτείς, με έφαγε όλο το λούκι, με σπούδασε, με έκανε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε θες εσύ, και μετά έχει τη Γερμανία και η κάθε βόρεια χώρα και με εισάγει εμένα, έτσι, τον μορφωμένο, τον οικογενειάρχη, τον νέο που έχει άλλα 40 χρόνια ποιοτικής δουλειάς μπροστά του. Και η Ελλάδα τι εισάγει, μα ό,τι βρεις και τώρα μας αρχίσουν, όχι είσαι τέτοιος, είσαι... Εγώ ακροδεξιός, φασίστης, όλα τα χαζά τα ψευτοσοσιαλιστικά. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι η Ελλάδα γίνεται ο σκουπιδοντενεκές της Ευρώπης και οι βόρειες χώρες εισάγουν την καλύτερη πάστα από τις χώρες της Ευρώπης. Τώρα όχι ότι και αυτοί δεν φέρνουν ξένους εδώ, γι' αυτό και αρχίζει η καταστροφή. Να ξέρεις ότι όταν φέρνεις κόσμο τον οποίο τον πληρώνεις για να κάθεται και λες ότι παιδιά, εμείς φέραμε με φθηνά εργατικά χέρια, που δεν ισχύει αυτό, έτσι. Κανείς δεν δουλεύει από αυτούς. Δεν υπάρχει ένας να δουλεύει. Εδώ ξέρουν όλοι στη Γερμανία, όλοι είναι στο Top Center. Δεν υπάρχει άνθρωπος να δουλεύει από όλους αυτούς που έρχονται και βαφτίζονται πρόσφυγες. Και εμένα μη υπερφορολογείς. Το ίδιο γίνεται και εδώ πέρα. Έχω πάρει το μοντέλο της Ελλάδας. Οδηγείται στην καταστροφή, αδερφέ. Όταν η Ελλάδα δηλαδή με διώχνει εμένα εκτός και όλους αυτούς τους νέους και όλα αυτά τα παιδιά που έχουν βγάλει 17 πτυχία και πάει, ξέρω εγώ, της γενιάς του μπαμπά σου που έλεγες προηγουμένως, που μπήκε επί Πασόκ. Και δεν είχε τελειώσει το δημοτικό και τον κλείνει και του λέει μόνο 4 γλώσσες. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ρε άνθρωπο φορτηγό, ρε τα δελήκα θα οδηγάω. Τι 4 γλώσσες τώρα, μας τρελάνεις. Ο άλλος με έλεγε ένα παλικάρι πήγε για να δουλέψει γραμματεία εκεί πέρα σε μια επιχείρηση και του λέγανε ναι, λέει, αλλά εμείς θέλουμε και logistics, θέλουμε και από ΤΕΗ κάποιο πτυχίο, δεν έχει τίποτα. Ρε είστε τρελοί. Θα σηκώνει 10 τηλέφωνα και θέλει από logistics. Δηλαδή τώρα μιλάμε για τραγικά πράγματα, έτσι. Και μετά αυτά τα παιδιά σου λένε για 500 και 1000 ευρώ και θα με κουνάνε το χέρι και θα ψάχνει αδέ να μου πει πού βρήκε τα 60 ευρώ που σου έβαλε ο παππούς σου, Χαρτζηλίκη, και για ποιο λόγο τα έβαλε και αφορολογήσει. Και το κακό είναι, Κυριάκο, το πιστέψαμε όλοι ότι για την κατάδεια της Ελλάδας φταίει ο Φουκαράς που δεν χτύπησε απόδειξη για την τυρόπιτα, ας πούμε. Και δεν φταίει ο ΠΚΠ και τα δισεκατομμύρια που πήγαν και έρχουν. Δεν φταίει η κυρία Καϊλή που είχε 600.000 ευρώ με στη βαλίτσα, δηλαδή, ρε παιδιά, για το Θεό. 600.000 ευρώ με την βαλίτσα. Εγώ στο παντελόνι έχω 8 ευρώ και δεν τα ξεχνάω. Και αυτή είχε 600.000 ευρώ σε μια βαλίτσα απλά μέσα στο δωμάτιό της. Για να καταλάβετε τώρα τι χορός δισεκατομμύριων γίνεται. Απλά είναι αυτό που λες, Κυριακό. Δεν ξαναβγαίνεις. Δεν πρέπει να τους ξαναβγάλουμε.
0: Και πόσοι άλλοι, έτσι. Ναι, ακριβώς αυτό. Δεν ξαναβγαίνεις. Αλλά ξαναβγαίνουν. Ξαναβγαίνουν. Γιατί ξαναβγαίνουν.
1: Γιατί ο ένας είναι κοντόφθαλμος, γιατί και εμείς. Δεν είμαστε άμεροι ευθυνών. Εμείς πάμε και τους ψηφίζουμε για να έχουμε τον πολιτικό, γιατί έχουν στήσει πολιτική ένα παρακράτος στο οποίο έχεις ανάγκη τον πολιτικό. Δηλαδή τον έχω ανάγκη να μου σβήσει την κλίση, να μου δώσει την άδεια, γιατί δεν λειτουργεί το κράτος, έτσι. Γι' αυτό και είναι έτσι. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Δεν είναι δύσκολο το να λειτουργήσει ένα κράτος. Απλά το κάνουν έτσι γιατί, εάν ο Κυριάκος ή πας, ας πούμε, και σου πει, παράδειγμα, τους χάρη, ανοίγεις μια επιχείρηση και θέλει 8 έγγραφα, έτσι. Τα 8 έγγραφα σε μια-δύο μέρες τα μαζέψεις, θα πας, ανοίγεις. Άμα ήταν τόσο απλό, δεν θα χρειαζόταν τον βουλευτή για να μην σου αφήνουν κάτω από το τσεπτάρι, να σου λένε έλα πάλι, να σε κόβουν, να σου βρίσκουν ηλίθιες δικαιολογίες. Κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται.
1: Το πράγμα. Έτσι ώστε να έχει πάντα ανάγκη.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ξέρεις τι γίνεται. Σε βάζουν σε αυτή τη διαδικασία να είσαι ο Βλάξ. Ο Βλάξ. Που θα πας και θα πεις ότι κοίτα να δεις, με βοήθησε. Έτσι. Για ένα πράγμα το οποίο δεν θα έπρεπε καν να σε βοηθήσει κανένας και θα έπρεπε να είσαι με βάση το νόμο και αυτό που γίνεται παγκοσμίως νόμιμα να ανοίξεις μια επιχείρηση όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί έξω στα κράτη της Ευρωπής όποιος πάει να κάνει μια επιχείρηση σε λιγότερο από τρεις μέρες έχει ανοίξει. Εδώ στην Ελλάδα θέλει 103, όχι 3. Λοιπόν, στη Βουλγαρία σε 4 μέρες, ναι, σωστά. Όχι μόνο, έτσι, καλά λέω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημά μας ξέρεις ποιο είναι. Ότι τρώνε αυτοί όλοι τον πρόλογο ότι ναι, να έχω τον ένα, να τρέξω από πίσω, να τους χαρώ, να του φιλήσω το χέρι, να του κάνω, να του ράνω, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι πίσω από αυτό και από αυτό που κάνουν καταστρέφεται όλη η Ελλάδα. Δεν είναι ότι βοήθησαν μία φορά τον εαυτό τους και το γιο τους ή την κόρη τους. Είναι ότι έχουν καταστρέψει όλα τα υπόλοιπα. Και συνεχίζουν να το κάνουν και γι' αυτό έχει έρθει το 70% αποχής. Γιατί θεωρητικά ποιος κάνει αποχή, ο νέος. Γιατί κάνει αποχή ο νέος, γιατί δεν βλέπει ελπίδα, δεν βλέπει όραμα, δεν βλέπει τίποτα. Και όχι μόνο ο νέος, και 30 χρονών και 32 χρονών και 35 δεν πήγαν να ψηφίσουν. Έτσι. Γιατί σου λέει τι να πάω να ψηφίσω. Φτάσανε και κάνανε ακριβώς αυτό που έπρεπε, την ώρα που έπρεπε, στον χρόνο που έπρεπε. Να μην υπάρχει κανείς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, να την έχουν κάνει όλοι, να πάνε και να κάνουν, να νομοποιούν ξένους, μετανάστες, Πακιστανούς, Κούρδους, δεν ξέρω εγώ, Αφγανούς, δεν ξέρω κι εγώ τι, στη διάρκεια, να αφομοιωθούν λέει από την κοινωνία, να έχουν δικαίωμα ψήφου, λοιπόν όλοι αυτοί οι καλικάτζαροι, έτσι, και σου λέει ο άλλος θα με ψηφίσει, αφού τον έδωσα διαβατήριο, δεν με ψηφίσει, τον έδωσα ταυτότητα, κατάλαβες.
1: Και εδώ να ξέρεις ότι το δημογραφικό και εδώ πέρα έχει θέμα μεγάλο. Δηλαδή, ο νέος με η κόρη μου τώρα πες ότι είναι 16 ή θα γίνει 18 και δεν θέλει να σπουδάσει. Έτσι, θα μου πει: Παπά, θα βγω για δουλειά. Ναι, παιδί μου, να πας. Με φορολογική κλίμακα 1 να πάει να δουλέψει πολίτρια κάπου, ρε παιδί μου, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα κάπου να είναι σε μεγάλη θέση διευθυντική. Μιλάμε για μια normal θέση, έτσι, για εργατιά που ανήκουμε όλοι μας. Θα πάρει maximum καθαρά στο χέρι 1500 ευρώ, 1600 maximum σου λέω, έτσι. Από τα οποία φίλε τώρα Κυριάκο έρχεσαι και σου λέει ένα ενίκιο εδώ, ένα μέτριο διαμέρισμα έχει 1200 ευρώ. Πώς μπορείς εσύ να κρατήσεις διαμέρισμα, για πες μου τώρα και να κάνεις οικογένεια. Το αντίστοιχο είναι με την Ελλάδα που ο νέος θα πάρει 9 κατοστάρικα, ένα χιλιάρι και θα έχει 6 κατοστάρικα το ενίκιο του, κατάλαβες. Δηλαδή σε όλη την Ευρώπη τα νέα τα παιδιά τα έχουν και τα λιθοβολούν. Δεν τα αφήνουν να ονειρευτούν, δεν τα αφήνουν να ευδοκιμήσουν. Θα πρέπει και δεν μπορεί και ο καθένας, να το πούμε και Κυριακό, να κάνει σούπερ δουλειές και να έχει 17 πτυχία, έτσι. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να σπουδάσουν, παιδιά. Τι θα γίνει λέει, με αυτούς. Θα είναι καταδικασμένοι οι μεροδούλοι, μεροφάοι, με 30-40 ευρώ να βγάζουν το μεροκάματό τους. Τι κοινωνία έχουμε στήσει.
0: Θοδωρή μου, αυτός ο οποίος έσφαξε στη βαλίτσα την Βρετανή, νομίζω Αφγανός ήταν,
1: ναι.
0: Και τον πιάσανε. Στα ρεπορτάζ γράφανε ότι στην Ελλάδα μέχρι και χθες που λέει ο λόγος είχε πάρει παντελόνι 250.000 ευρώ από επιδόματα και σένα η κόρη σου και η κόρη μου και ο γιος μου αύριο μεθαύριο θα φυλάνε κατουρημένες πόδιες, ειδικά στην Ελλάδα δουλεύουν 13 ώρα για να πάρουν 7 κατοστάρικα με το ζόρι. Τι μου λες τώρα?
1: Και αν εσύ τους βάλεις 100 ευρώ και 200 ευρώ, πρόσεξε τώρα, άμα στείλεις, τι είναι, σου είναι η κόρη.
0: Θα φας 20%, 20% εφορία.
1: Ναι, έρχεται η εφορία και στα τσιμπάει σου, λέει, απογορεύεται να δώσεις το παιδί, με ποιο δικαίωμα. Δηλαδή τώρα μιλάμε για αυτά εδώ πρέπει να βλέπει ο ψηφοφόρος και να πιέζει την κυβέρνηση να κάνει το σωστό, παιδιά. Όχι ο ψηφοφόρος το μικρό συμφέρον, το οποίο μικρό συμφέρον κατέστρεψε την Ελλάδα και την έφερε μέχρι εδώ και συνεχίζει να την πάει παρακάτω. Ο πολιτικός ξέρει τι κάνει. Αν στραφεί ο πολίτης και ζητάει τα αυτονόητα, δηλαδή να μην υπάρχει παραλογισμός, όπως αυτό που προαναφέραμε, να μην μπαίνει η ΑΔΕ να μου λέει που γιατί έδωσε ο παππούς 100 ευρώ χαζιλίκη στο εγγόνι, γιατί έτσι γουστάρει. Δικά μου τα λεφτά, τα κάνω ό,τι θέλω, δεν μπορώ να τα δώσω στην οικογένειά μου. Για ποιο λόγο να τα φορολογηθώ, είναι ήδη φορολογημένα. Στην παράνοια λοιπόν, το γνωρίζει και ο πολιτικός ότι φυσικά με μια ενεργή εφορμή μπορεί να το αλλάξει την επόμενη μέρα. Γιατί δεν τα αλλάζει, γιατί φίλε ξέρει ότι τελευταία στιγμή πάλι θα τον ψηφίσει για το μικροσυμφέρον. Γιατί θα συμβολέψει το παιδί, γιατί ξέρω εγώ θα σου βγάλει την κλίση, γιατί το σπίτι σου το αφαίρετο θα το νομιμοποιήσει, εμείς στεναχωριέσαι θα το περάσουμε κτλ. Κτλ. Ο καθένας πάντα μια υπόθεση δικιά του.
0: Ναι, αυτό πρέπει να τελειώνει όμως, όπως πρέπει να τελειώνει και αυτός ο πρόλογος που το ακούμε κάθε φορά, ειδικά όταν είναι πριν τις εκλογές. Θα έρθει ο πρωθυπουργός της χώρας στην έκθεση το Σεπτέμβριο και όλοι περιμένουν στην έκθεση του Σεπτέμβριου να κοινώσει μέτρα. Σταθείτε ρε παιδιά, η έκθεση είναι έκθεση. Δεν είναι ούτε πολιτικό συνέδριο, δεν είναι ούτε βουλή, δεν είναι τίποτα σχετικό με το να ανακοινώσει μέτρα, ελάφρυνση και τώρα και τ' άλλο. Δηλαδή, τα μέτρα της ελάφρυνσης πρέπει να έρθει το Σεπτέμβριο για να μου τα πεις. Δεν μπορείς να μου τα πεις τον Αύγουστο, τον Ιούνιο. Τι είναι, τα γράφεις, τι γράφεις δηλαδή. Τι γράφεις, γράφεις ολόκληρο μυθιστόρημα. Τι είναι αυτά τα χαζά που κάνετε και τρέχουν οι άλλοι, ο πρωθυπουργός θα πει μέτρα. Τι μέτρα να πει βρε. Μέτρα μας παίρνει ρε για την κάσα ρε κάθε φορά που έρχεται εδώ. Αυτό κάνουνε. Μέτρα για την κάσα μας παίρνουνε. Οι μπαγλαμάδες όλοι αυτοί. Και εμείς από κάτω χειροκροτάνε, έχει κάτι άλλους εκεί ρε. Στριμώχνονται να μπουν στο βελίδιο. Στριμώχνονται. Θα δώσουν χεράκι να χαϊδέψουνε τον Άδωνη τον έναν τον άλλον. Αυτά μας έχουν φάει. Αυτή η βλακεία του Έλληνα μας έχει φάει. Που δεν έχουν καταλάβει ότι η δύναμη, η μοναδική δύναμη που έχεις είναι να πας να ψηφίσεις και να ψηφίσεις αυτόν τον οποίον θεωρείς ότι δεν σε έχει αδικήσει. Και αν δεν υπάρχει κανένα τρίτο να ψηφίσεις καινούριο. Και να πας να απαιτήσεις πράγματα, να απαιτείς, να είσαι μαχητής. Οι Έλληνες ήταν μαχητές. Κάνανε επαναστάσεις. Ποιες επαναστάσεις τώρα? Τα έχουν κάνει όλα έτσι ώστε να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Μέχρι και φυλακή θα σε βάλουνε. Εντάξει.
1: Μα και με ένα φίλο μου το Ρεκάρι, ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή κιόλας και είναι στο μπαλκόνι στην Περαία μαζί με τη γυναίκα του Λίτσα, να του στείλουμε χαιρετίσματα από Γερμανία. Ήταν και πίνουν τον ωραίο το φρέντο τους τώρα και μας μαχαιρώνουν την καρδιά. Λοιπόν, αυτά που λέγαμε είναι ότι ο θεσμοφύλακας της δημοκρατίας είναι ο δεύτερος πίσω από την κυβέρνηση. Είναι η αντιπολίτευση. Όταν η αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Και όταν χαίρονται, μάλλον μεταξύ τους, ποιος θα βγει με 10, 13, 15% και πανηγυρίζουν ότι ανεβάσαμε τα ποσοστά μας, καταλαβαίνεις και τι γίνεται. Γίνεται δηλαδή καθεστώς η κυβέρνηση αυτομάτως. Του λέει δεν έχω πίεση από πίσω μου. Πρέπει να νιώσει την ανάσα της. Δεν γίνεται να μην έχει αντιπολίτευση. Και για ποιο λόγο δεν έχει αντιπολίτευση? Εγώ θα σου πω αυτό και όχι αυτό που προτάσσονται αυτοί και κάνουν πως δεν το ξέρουν. Είναι γιατί ο κόσμος ξέρει ότι και αυτοί θα κάνουν τα ίδια, ίσως και χειρότερα. Δηλαδή φτάσαμε και λέει ο κόσμος καλύτερα αυτό το δυνάστη παρά τον άλλον, γιατί ο άλλος. Μπορεί να μου φτάσει και τα σύνορα μέχρι τη Λάρισα, ας πούμε. Έφαγαμε αλλαγή και χάσαμε τη Μακεδονία. Κατάλαβες, δηλαδή τώρα μιλάμε για επικίνδυνους άνθρωπους.
0: Όλα είναι.
1: Είναι πολύ επικίνδυνο για τη δημοκρατία το να μην έχει ο πολίτης δεύτερο από πίσω. Ο άλλος γίνεται καθεστώς. Κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Εσύ.
1: Του λέει ό,τι και να κάνω, θα σου πάρω τα λεφτά με την ΑΔΕ. Θα βγω πάλι. Έτσι, δεν είναι.
0: Πέραν αφού αυτού.
1: Δεν έχει άλλη επιλογή. Θέλοντας και μη, εγώ είμαι πριν βάλω.
0: Πέραν αυτού ότι δεν έχει αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση έχει γίνει 1500 κομμάτια και ο καθένας θέλει μια καρέκλα και να είναι πρόεδρος σε ένα κόμμα για να τσεπώνει φραγκάκια, γιατί όλοι έτσι το έχουν δει το θέμα προφανώς. Να σου λέω εγώ να είμαι στη Βουλή, να είμαι και πρόεδρος του κόμματος, να παίρνω τα λεφτά μου, νόμιμα, όμορφα, ωραία, βουλευτής είμαι, με βγάλανε, καλά κάνει, καλά κάνει. Αφού τον εκλέγει, καλά κάνει. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η δικαστική εξουσία, φίλε, είναι ελεύθερη. Γιατί αυτός που προστατεύει στο φινάλε τον πολίτη είναι ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου και η δικαστική εξουσία που πρέπει να τηρείται το Σύνταγμα. Όταν αυτοί, δεν το λέω εγώ, το λένε όλες οι στατιστικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είμαστε κάτω από το μηδέν, κάτω από το μηδέν, την απονομή δικαιοσύνης και στον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας, καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις όχι που την κεφαλή κλείνει, αλλά κλείνει. Σε κλείνουνε. Παπ, σε κάνουν turn off. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Η δημοκρατία, δεν το συζητάμε. Η δημοκρατία ξεκινάει από την δικαστική εξουσία. Όταν δεν υπάρχει η δικαστική εξουσία, εκεί είναι και η αρχή του τέλους. Τι να συζητάμε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να δώσω κι εγώ τα χαιρετίσματά μου στον πολύ αγαπημένο μου θείο, που με ακούει αυτή τη στιγμή, ο θείος μου ο Γιάννης, μαζί με τη θεία μου την Αθηνά, που τους υπεραγαπώ και τους δύο. Είναι στήριγμα για μένα Γιατί εγώ έχω χάσει και τους δύο τους γονείς μου και τώρα τι μου έμεινε, με έμεινε ο άλλος μου ο θείος. Έτσι πάντα πράγματα, τους παραγαπώ, να είναι γεροί και να τους χαίρομαι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε, αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε και βλέπετε ότι...
1: Έτσι ακριβώς, Κυριάκο, και όταν η δικαστική εξουσία είναι, δείχνει το σκληρό της πρόσωπο στον απλό πολίτη για κάποιο πτέσμα, για κάτι οτιδήποτε, ενώ τους πολιτικούς όλους βλέπει σε αυτά τα αυτεπάγγελτα, δεν τους βάζει μέσα, δεν κινείται εναντίον τους, δεν βρίσκει ο πολίτης γενικά το δίκιο του. Είναι αυτό που έλεγε ο Ρωμαίος σατυρικός ποιητής ο Ιουβενάλης από το έργο του Σάτυρες, το γνωστό «Κις κουστόντιε δίψος κουστόντες», δηλαδή ποιος θα φυλάει τους φύλακες. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος που φυλάει τους φύλακες, υπάρχει μετά ανομία. Έτσι. Υπάρχει μετά ο καθένας αισθάνεται για τον εαυτό του. Σου λέει ό,τι προλάβω και ό,τι σώσω.
0: Και επειδή
1: αυτό έχει βγει στην κοινωνία.
0: Επειδή όλη αυτή η δημοκρατία, σε woke agenda που την βλέπουμε να κυκλοφορεί στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες, γιατί αυτή η woke agenda είναι που τα έχει φέρει όλα, και τους μετανάστες, τους οποίους δεν μπορείς καν να τους πεις λαθρομετανάστες, φαντάσου. Δεν μπορείς να τους πεις λαθρομετανάστες.
1: Έτσι. Ναι, ναι, είναι λοιπόν, το political correct.
0: Ναι, και την αυτή την ασυδοσία στο χρήμα, να φεύγει δεξιά και αριστερά με διάφορες επιδοτήσεις, αυτή την νομοθεσία την οποία επιβάλλουν εναντίον των πολιτών τους και όλα αυτά τα καλούδια που βλέπουμε. Αυτή λοιπόν η όλη κατάσταση τι έχει κάνει, έχει μετατρέψει τον κόσμο να οθείται στα άκρα, να πάει άκρα εθνικιστικά, γιατί δεν βλέπουν άλλη επιλογή και έτσι αντιλαμβάνονται ότι ο μόνος τρόπος για να σώσουν το έθνος τους, την πατρίδα τους, είναι να πάνε στα άκρα. Και όταν πάει στα άκρα, όταν πάνε στα άκρα οι πολίτες, τότε πάντα γίνονται πολύ μεγάλες, πολύ μεγάλα εισαγωγικά εγκλήματα στην κοινωνία, γιατί τους παίρνει μπάλα. Παίρνει μπάλα και αυτούς τους οποίους θες να διώξεις, αλλά και αυτούς τους ίδιους τους πολίτες που πιστέψανε στα άκρα. Δεν είναι καλά τα άκρα, έτσι γενικότερα.
1: Και εντάξει, για να καταλάβεις, και εδώ βλέπεις ότι η AfD, η ακροδεξιά, έχει πάρει τα πάνω της, όπως και η Λεπέν στη Γαλλία, όπως και οπουδήποτε. Είναι αυτό που περιγράφεις. Είναι η αγανάκτηση του κόσμου. Δεν το μεταφράζουν όμως ως με το αγανάκτηση του κόσμου. Προσπαθούν εντέκνως να μας πιέσουν ότι ο κόσμος ξαφνικά είναι φασίστας και θέλει να πάρει τα όπλα και τα τάγκ. Αλλά δεν είναι αυτό. Αυτό που πρέπει και το ξέρουν και οι ίδιοι είναι να αλλάξουν τη διακυβέρνησή τους και να την κάνουν πιο φιλολαϊκή. Δεν γίνεται τώρα τον κόσμο να τον έχεις και να τον πατάς από κάτω.
0: Ούτε γίνεται.
1: Ντροπή αυτό το πράγμα. Αυτό... Και μετά να μεταφράζεις ότι αφού δεν μας ψηφίζεις, είσαι φασίστας. Είσαι από την άλλη πλευρά. Αν μας ψηφίσεις, είσαι δημοκράτης. Και δεν μεταφράζεται έτσι, παιδιά.
0: Και η κυρία,
1: κόσμου...
0: η κυρία Μέρκελ, που ήταν η πρωτοστάτης αυτής της ασφιχτικής οικονομικής πολιτικής της Ευρώπης. Και το να υποδεχόμαστε τους μετανάστες και να ανοίξουμε και γιατί να μην τους πάρετε και η πίεση αυτή, αυτά έχει φέρει τώρα. Και τρέχει και δεν φτάνει και η ίδια Γερμανία και πολύ μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες κλείνουν γιατί τους έχουν πάρει χαμπάρι, τους έχουν πάρει αμπάριζα οι Κινέζοι και ψάχνονται και δεν μπορούν να καταλάβουν τι τους έχει βρει και τι γίνεται. Να μην πω τι έχουν στον εγκέφαλο όλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς μπορεί να τα λέμε, μπορεί να τα ξαναπούμε και άλλη φορά. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει λύση στο θέμα, αλλά αυτό πάντως που βλέπω, ότι τα άκρα θα δημιουργήσουν πρόβλημα, κάποια στιγμή θα έρθει και στο κεφάλι μας. Και εκεί να δούμε μετά τι θα γίνει, πώς θα αλλάξει το πράγμα. Γιατί...
1: Έτσι, η ιστορία, γιατί λέμε κάνει κύκλους, βλέπεις ότι πάντα επαναλαμβάνεται. Δεν ξέρω πώς βρίσκει το δρόμο της ή για ποιο λόγο δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας, από τα ιστορικά. Αλλά δυστυχώς είμαστε καταδικασμένοι να την ξαναζούμε.
0: Και θα σου
1: για τον ΑΒ λόγο.
0: Θα σου πω και κάποια στατιστικά. Πέραν το ότι το ΑΡΔΕ που είπες πίεσε την γερμανική κυβέρνηση και η γερμανική κυβέρνηση ξεκινάει και κάνει επαναπατρισμούς των μεταναστών που εισήλθαν στη Γερμανία, αλλά όχι στο κράτος από το οποίο φύγανε, αλλά στο κράτος πρώτο, στο πρώτο ευρωπαϊκό κράτος που κάναν είσοδο. Έτσι λοιπόν θα στείλει στην Ελλάδα κοσμάκι, χωρίς να σκέφτεται την αλληλεγγύη, θα στείλει και στην Ιταλία. Εδώ οι δικοί μας αγρόν αγοράζουνε, τιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Και να πάμε και στο τελευταίο για το φίλο μας τον Άδωνη, ο οποίος είναι λαλίστατος πάντα και συνεχώς δίνει κάτι μαργαριτάρια απίστευτα με τα μπάνια του λαού και το ένα και τ' άλλο. Θα πω κάτι, είναι και 58 και θα καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, η Ελλάδα, φίλε Θοδωρή, έχει μία, είναι μία χώρα με το χαμηλότερο, με τη χαμηλότερη αναλογία νοσηλευτών ανακατοίκων. Δηλαδή έχουμε 3,8 ανά χίλιους κατοίκους. Όταν ο μέσος όρος του ΟΑΣΑ είναι 9,2. Το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι λίγοι, αλλά φεύγουν, υπάρχει πολύ μεγάλο κύμα αποχωρήσεων. 20.000 θέσεις μένουν κενές, φίλε μου, και δεν καλύπτονται. Γιατί? Γιατί ένας νοσηλευτής στο ΕΣΥ παίρνει 850 ευρώ, έτσι, ενώ στην Κύπρο παίρνει 1.700 ευρώ. Ένας νοσηλευτής του ΕΣΥ δεν είναι, και δεν φεύγει μόνο γιατί ο μισθός είναι η μεγάλη διαφορά, αλλά όσοι μένουν έχουν σαφώς πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα και φόρτο εργασίας λόγω του ότι έχουν περισσότερες βάρδιες, εφημερίες, έτσι. Αφήνουν λοιπόν πολλοί Έλληνες νοσηλευτές που έχουν τελειώσει ή είναι ακόμα, είναι νέοι, αφήνουν τις μόνιμες θέσεις του ΕΣΥ, έτσι, για να πάνε να γίνουν σχολικοί νοσηλευτές. Γιατί σου λέει, εγώ θα έχω καθημερινό ωράριο, χωρίς νύχτα, χωρίς εφημερία, γιατί να κάτσω να σακατεύομαι εδώ και χωρίς να έχω μία αναγνώριση, όταν γύρισε και είπε η κυβέρνηση και προφανώς ο κύριος Άδωνης, είπε ότι θα δώσει στους νοσηλευτές θα ανεβάσει το μισθολόγιο τους και θα τους δώσει, λέει, ένα επίδομα έως και 300 ευρώ. Αυτό όμως δεν έγινε, έτσι. Ο βασικός δεν άλλαξε ποτέ και φυσικά είχαμε και κινητοποίηση και τώρα μέσα στο καλοκαίρι από τους νοσηλευτές για όλο αυτό το παραμύθι που έχουν φάει. Και φυσικά η Ελλάδα είναι μία από τις γυραιότερες κοινωνίες της Ευρώπης, Θοδωρή, και φυσικά θα χρειαστούμε και περισσότερους νοσηλευτές. Αλλά το σύστημα μας τελείωσε. Θα δω εγώ τι θα κάνουμε αύριο μεθαύριο. Αυτά έχει καταφέρει ο κύριος Άδωνης. Να έχουμε το χαμηλότερο μέσο όρο σε νοσηλευτές. Και όχι γιατί είναι μόνο θέμα χρημάτων, έτσι. Είναι γιατί, σου είπα, όταν σου λέει ο άλλος, όλοι φεύγουνε και εξαφανίζονται από αυτή τη χώρα, θα πάω εγώ να μπω στο ΕΣΥ για να έχω, να πούμε, 400 ώρες στο κεφάλι. Δεν γίνεται. Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Αυτά, λοιπόν, πάμε και πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε με άλλη θεματολογία.
1: Έτσι.

0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Καλοκαίρι και συναυλίες σε προσφορά δίνουν ραντεβού στο goldmall.gr. Στέλιος Ρόκος live. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου κάνει στάση στο Κάστρο Πλαταμόνα. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μία φωνή. Στέλιος Ρόκος live. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Κάστρο Πλαταμόνα. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Επιστρέψαμε και από το διάλειμμα των 10 που έχουμε κάθε μισή ώρα τα διαλυματάκια μας. Λοιπόν, με υπενθυμίζει εδώ η σεντερφοράρα ο Λελίδης. Μου λέει, ρε σε Κυριάκο, μου λέει, δεν θυμάσαι λέει, που πήγε ο Άδωνης να εγκαινιάσει μια πτέρυγα σε ένα νοσοκομείο και μόλις έφυγε, έπεσε λέει το πάτωμα να πούμε, γκρεμίστηκε και βγήκε εκεί η δικαιολογία, λέει, πήγε μια νοσηλεύτρια, λέει, και τράβηξε μια κουρτίνα. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε, σε αυτή τη χώρα. Τι άλλο θα ακούσουμε, έλεος. Έλεος. Λοιπόν, τον Τόροφ.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, άκου τον Δωρή. Συζητάνε στον ΠΑΟΚ τώρα, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Συζητάνε στον ΠΑΟΚ, σκέφτονται στον ΠΑΟΚ, δηλαδή να φέρουν πίσω τον Κουλούρη. Και πριν συνεχίσω, πες μου λίγο, ποια είναι η άποψή σου.
1: Κοίταξε, ο Κουλούρης τα έχει πάει περίφημα έξω. Έχει βελτιωθεί αρκετά το παιδί. Ξέρει τον ΠΑΟΚ. Τώρα είναι μια λύση ανάγκης. Τελικά δείχνεις όλη την καλή δουλειά που έχεις κάνει σαν ΠΑΟΚ, σαν σχεδιασμό. Τη δίνεις μία και την πας στον κάλαθο των αχρήστων. Δηλαδή, αν ήταν να φέρεις τον Κουλούρη, τελικά δεν μπόρεσες να φέρεις κάποιον άλλον, ή φοβούνται, και καταλήγω, στο να πάρει κάποιος την ευθύνη, γιατί έτσι το ψυχανεμίζομαι. Γιατί το ρεπορτάζ έλεγε ότι ο Σαββίδης τους έχει δώσει Μάτους και Βιερίνια open budget να πάρουν ένα center for, με τα δεδομένα φυσικά του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι δεν είναι ότι δεν έχουν εντοπίσει παίκτη, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη. Οπότε πάνε σε μια πιο safe επιλογή με λίγα χρήματα. Αλλά είναι αυτό που περικλεί και η λέξη safe επιλογή. Δεν θα δεις μαγικά πράγματα από τον Κουλούρη, δεν θα δεις και ένα επίπεδο του 2-3 ή να μην πιάνει, δηλαδή να γίνει Σαμάτα. Θα σου βάλει δηλαδή 10 γκολ, θα είναι φιλότιμος, θα τρέξει, θα πιέσει, αλλά μέχρι εκεί. Το center for που ονειρεύεσαι να φέρεις και να ματώσεις τα δίχτυα και να είναι Πρίγιοβιτς και να είναι φόβητρο για τις άλλες ομάδες, δεν θα το δεις. Έτσι. Είναι μια χρυσή μετριότητα δηλαδή.
0: Μάλιστα. Και πριν συνεχίσω, να πω και το τελευταίο, γιατί οι εξελίξεις είναι να μην πούμε κάτι. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο έπεσε η οροφή από το γραφείο των γιατρών. Ευτυχώς δεν ήταν κανένας γιατί θα θυμούσαμε θύματα. Τώρα είναι φρέσκο.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα, σημερινό. Καλά τα πάμε.
1: Και είμαστε γρινιάρδες εμείς οι Έλληνες. Δεν φταίει φίλε και ο Γεωργιάδης τώρα, αν ο τεχνίτης ή ο υπεργολάβος, όποιος το πήρε από εκεί πέρα, έκανε κακοτεχνία. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν φταίνε μόνο οι υπουργοί τώρα. Φταίμε και εμείς. Δηλαδή, εγώ που πήγα και έκανα το έργο. Και εκεί είναι νοσοκομείο, δηλαδή τον πελά μου μέσα. Εσύ υπεργολάβος. Πήγες, έκανες ένα έργο, ρε φίλε, μέσα σε νοσοκομείο να πες να σκοτώσεις τον κόσμο. Σε ένα μέρος το οποίο έχει τον κόσμο να γίνει καλά. Και είναι καινούριο έργο παραδομένο. Τι δουλειά έκανε, ρε φίλε.
0: Έτσι, δεν τρέπεσαι. Να δω, θα τον κυνηγήσουνε. Το θέμα είναι να τον κυνηγήσουνε τον εργολάβο. Γιατί δεν βλέπω να κυνηγάνε και
1: αυτό. Δεν είναι θέμα το Άδωνη. Εμείς
0: καλά, και
1: εγώ που πήρα την προπαραβία, τι έκανα. Εσύ είμαι περήφανος για αυτό που έκανα.
0: Ωραία. Πες ότι δεν είναι. Εγώ θέλω να δω τι θα γίνει το μετά. Λοιπόν, πάμε να πω και εγώ την άποψή μου τώρα για τον Κουλούρη.
1: Για πάμε, ναι, για τον Κουλούρη.
0: Λοιπόν, ο Κουλούρης λοιπόν για μένα είναι ένα παιδί το οποίο είναι γέννημα θρέμα από τον ΠΑΟΚ, παίχτης του ΠΑΟΚ, δηλαδή ξέρει από ΠΑΟΚ, νιώθει από ΠΑΟΚ, μπορεί να βοηθήσει και σίγουρα θα το κάνει. Δεν ξέρω αν τελικά, γιατί το να ακούγεται με το να γίνει πραγματικότητα υπάρχει ένα κενό, έτσι. Γιατί
1: ναι,
0: ας μην ξεχνάμε ότι ο Κουλούρης εκεί που είναι παίρνει αρκετά χρήματα.
1: Στην Πολωνία βέβαια, ναι.
0: Όχι, έφυγε από την Πολωνία. Ο Κουλούρης έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στο κομμάτι το πόσα παίρνει. Πήγε στην Αραβία και είχε πάρει ένα συμβόλαιο κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τεράστιο
0: νούμερο. Ναι, τεράστιο νούμερο. Εκεί είναι. Δεν ξέρω αν έφυγε από εκεί, αλλά εκεί είναι. Να ξέρεις. Λοιπόν, δεν ξέρω αν εκεί είναι ελεύθερος, τι γίνεται με το όνομά του και αν μπορεί τελικά να έρθει ή να μην έρθει. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι αν δεν υπάρχει άλλη λύση, προτιμώ τον Κουλούρη, ρε φίλε. Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Άμα, δηλαδή αν υπάρχει δεδομένο ότι μπορούν να τον φέρουν ή τα έχουν βρει, όντως υπάρχει καπνός πίσω από αυτό το οποίο συζητείτε. Εντάξει, καλώς να ορίσει. Τι να κάνουμε τώρα. Αφού πάει να πάρει ποδοσφαιριστές οι οποίοι ουσιαστικά ρίχνουν πόρτα Γιατί αυτό κάνουνε στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον ΠΑΟΚ. Επέλεξε ο άλλος να πάει στη Σεβίλη. Φυσικά θα επιλέξει να πάει στη Σεβίλη. Πού θα επιλέξει να έρθει, στην Ελλάδα, να κάνει τι. Θα πάει να παίξει ένα πρωτάθλημα το οποίο θα του δώσει και κάποιες άλλες αβάντες. Ή κάνω λάθος. Δηλαδή εσένα τώρα θα σε ζητούσε μια ομάδα την Bundesliga και ας είναι και η τελευταία και θα αρχώσουν στην Ελλάδα. Δεν το βλέπω να
1: έρχονται. Έτσι είναι. Όταν έχεις απαιτήσεις και έχεις όνειρα και θες να παίξεις μεγάλο πρωτάθλημα, εννοείται. Τι να το συζητάμε τώρα, ποιο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Τώρα, σαν παίχτης, έτσι, σαν παίχτης με βάση τα θέλω του λύση που λέγαμε, νομίζω τα καλύπτει. Δηλαδή είναι και all around το Κουλούρης, έτσι, δεν είναι μόνο περιοχής.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Δεν το συζητάμε.
0: Παίζει και έξω από το κουτί και παίζει και έντα.
1: Τον Γιώργο από τη Χανιώτη, το φίλο μας, τον οπαδό του Μούργκ, έτσι, που έχει σε μεγάλη συμπάθεια του Μούργκ, λέει ένα σαν τον Μάρτιν Νίεσε. Λέω ακριβώς, έχει πέσει μέσα. Ένα τέτοιο σεντερφόρ θέλεις.
0: Άντε βρέσουνα.
1: Χωρίς χαφ, χωρίς εκτρέμ, σου έκανε 20 γκολ.
0: Λοιπόν, ναι, ο Κουλούρης, φίλε μου, πήγε στην Σάουδη Αράμπια, στην Αϊλ Ουλά. Αϊουλά, πώς τη λένε, Αλ Ουλά. Πώς λέμε, καπνίζει το λουλά, κάπως έτσι. Λοιπόν, εκεί πήγε το 25, τον Αύγουστο του 25 πήγε εκεί. Τώρα, τι παίρνει εκεί, αν έπαιξε, δεν έπαιξε, δεν καταλαβαίνει, δεν μπορώ να ξέρει. Πάντως έκανε ένα μάτς 17 Αυγούστου του 25, βλέπω σαν πληροφορία. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω αν έφυγε, αν το σπάσε. Πάντως πήρε πολλά λεφτά εκεί. Πάρα πολλά λεφτά.
1: Και καλά, στην Αραπιά όλοι παίρνουν λεφτά, εντάξει, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Λοιπόν, αλλά να πάμε τώρα να μην το βαρύνουμε πάρα πολύ, γιατί ακούμε γενικά, υπάρχει μια περιβόηση ατμόσφαιρα ότι θα φύγει ο ψηλός μας, ο Σέντερφορ, ο Αλεξάνδρου Γερμέγεφ, και για μένα θα είναι φάουλ, θα πυροβολήσουμε στα πόδια μας. Μπορεί να μην είναι κάτι το οποίο ταιριάζει τώρα στο λύση. Αν θα μου διερήνια τώρα, θα μου πεις, αν θα ήμουν Κυριάκος Σκεντερίδη, ο ένας στενός συνεργάτης, και θα μου ζητούσε την άποψή μου, θα το έλεγα, κοίταξε να δεις, είναι ένας άνθρωπος value for money, του δίνει 200 χιλιάρικα, δεν θα σε γρινιάξει ποτέ, γιατί όταν φέρει και καλούς φορ, μετά τρώγονται ποιος θα παίξει, να το ξέρουμε και αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι όταν κάποια στιγμή, γιατί θα έχεις και κάποια παλιοπαίχνιδα, μπορεί να παίζει μπάλα και να μην μπαίνει μπάλα μέσα. Εκεί δηλαδή που θα πάει στο 0-0, που θα έχει βουητό η τούμπα, που θα υπάρχει μουρμούρα, αυτός εδώ ο άνθρωπος είναι Mr. Goal. Εκεί που θα φορτώσει το αντάρτικο, δηλαδή θα βρεθεί, θα σου πάρει την κεφαλιά, θα σου κάνει, έχει το εύκολο goal αυτό που θέλεις. Το απέδειξε με την τελευταία του παρουσία στην Τούμπα, έτσι, μέσα σε 4 μήνες έχει κάνει περισσότερα από ό,τι έχει κάνει ο Τσάλοφ σε όλη την καριέρα στον ΠΑΟ. Λοιπόν, και δεν θα σου γρινιάξει ποτέ, είτε παίξει ένα λεπτό, είτε δεν παίξει ένα γύρο ολόκληρο. Δεν είναι αυτόν τον παίκτη να τον αφήσεις να φύγει. Και δεν είναι και το συμβόλαιο βαρύ. Δηλαδή, έχουμε κάτι Τσάλοφ που πληρώνουμε ένα 100, ας πούμε. Έχουμε παίκτες Μουρ που με 600 χιλιάρικα τους είχαμε να κάνουν προπόνηση στη δεύτερη ομάδα, και τον Γερεμέγεφ για 200 χιλιάρικα τον αφήσουμε να φύγει. Δηλαδή, δεν είναι κάποιος παίκτης ο οποίος είναι άχρηστος. Το βλέπεις, εσύ, Κυριάκο, έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα είναι μεγάλο πάρο να φύγει ο Γερεμέγεφ. Γιατί είναι και ένα παιδί το οποίο είναι και σεμνό και δεν μιλάει. Αυτό το τονίζω. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις τέτοιο
0: παίκτη. Αυτό το έχεις ξαναπεί και το επαναλαμβάνει συνέχεια για να το κατανοήσει και ο κόσμος. Ότι και το λες όχι μόνο για να καταλάβουν τι λες, αλλά για να αντιληφθούν ότι το πιο σημαντικό είναι ότι έχεις έναν σκόρερ ο οποίος δεν σου χαλάσει τα αποδυτήρια. Δηλαδή έχεις ένα backup ο οποίος δεν θα σε βαραίνει, δεν θα σε κουράσει, δεν θα σε πρίξει, έτσι, και θα σε βγάλει και τα κάστανα από τη φωτιά, ας πούμε, κάποια στιγμή.
1: Ναι, δεν θα πάρει μάνα, δεν θα γίνεται, ξέρω εγώ, ο παίκτης μου. Όλα αυτά εδώ που έχουν όλοι οι άλλοι δεν τα βρει από αυτόν. Είναι δηλαδή κοριτσάκι αυτό που λέμε. Και έχει και κάτι που δεν έχουν οι άλλοι, έχει ύψος. Δεν έχει άλλο να έχει ένα 92 boy. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι. Ο Κουλούρης, ναι, πάντως στην Αϊούλα, τέλος πάντων, έχει ξεκινήσει. Έπαιξε 120 λεπτά απέναντι στην Άι Ντριγιάν. Δεν ξέρω γιατί ήταν, χάσανε μετά στα πέναλτι προφανώς κάτι, γιατί έληξε 0-0 το μάτς. Μετά πήγανε και παίξανε με μία άλλη άλλου Ρουαχάτ άλλα 111 λεπτά. Οι βαθμολογίες που πήρε ήταν 7,2, 6,8 στο δεύτερο μάτς. Στο τρίτο 6,2, στο τέταρτο 7,3 σκόραρε κιόλας. Βγήκε αλλαγή όμως το 66. Μετά ξανασκόραρε πάλι στις 2 Πέμπτου του 26. έβαλε γκολ 90 λεπτά, 8,2 το 27 τετάρτου του 26 πάλι 90 λεπτά, πάλι γκολ. Τώρα... Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει βάλει γκολ το παλικάρι, έχει αυτή τη στιγμή, να το ορίστε, έχει 23 γκολ σε 36 παιχνίδια.
1: Ναι, κάνει καλή χρονιά.
0: Την τέτοια, στην Αραβιά, την Αραπιά με 36 παιχνίδια, 23 γκολ και 4 ασίστ. Δεν ξέρω πόσο θα τον αφήσω να βγει. Για σε πω.
1: Έτσι ακριβώς. Και το συμβόλαιο τώρα να το δώσει δεν μπορεί να πάω, να το ματσάρει.
0: Ο 3 εκατομμύρια, να δώσει 3 εκατομμύρια.
1: Αλλά παιχνίδι, επειδή έχουμε παιχνίδι, έπεται παιχνίδι και αυτοί που κερδίζουν τις μάχες είναι αυτοί που είναι παρόντες και όχι αυτοί που θα έρθουν και θεωρητικά αυτοί που μπορούσαν να έρθουν ή που θα μπορούσαν να παίξουν, έτσι. Και όπως είπε και ο συγγραφέας ο Στίβενσον, στη ζωή το θέμα δεν είναι να κρατάς καλά χαρτιά, αλλά να παίζεις καλά ένα άσχημο φύλλο. Πρέπει λοιπόν ο ΠΑΟΚ εδώ που έχει άσχημο φύλλο, έχει το 0-1 στην πλάτη του, να μπορέσει να βρει και να το γυρίσει. Επιστρέφει, έχει, είπαμε, εκπλήξεις να βάλει μέσα. Έχει Γιαννούλη, ο οποίος δεν τον ξέρουν, δεν τον έχουν δει να αγωνίζεται με τον ΠΑΟΚ, δεν μπορούν να τον κατασκοπεύσουν. Έχει τον Λουσέ, τον Πολυθεσίτη, τον οποίο τον έκανε μια μεγάλη ανάλυση, ο οποίος είναι ερωτηματικό και για μας. Δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη εάν θα παίξει χαφ, εάν θα παίξει εξτρέμ ή αν θα παίξει πίσω από το φόρο, έτσι. Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Το ξέρει νομίζω μόνο Λύση. Mm-hmm. Και αναλόγως και τις συνθήκες του παιχνιδιού, τι θέλει να δει. Και έχεις και τον Τάισον, τον οποίο Τάισον τώρα εδώ, Κυριακό, ήθελα να πω, αυτό το χαρτί τώρα πώς θα το παίξεις, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να κάτσεις στο, να κάνεις ένα γκολ, ας πούμε, εσύ στο 0-1 και να πας παράταση. Δεν μπορείς να έχεις τον Τάισον τουλάχιστον 90 λεπτά και να περιμένεις να βγάλει και την παράταση. Ναι, νομίζω το πιο φρόνιμο θα ήταν να μην ξεκινήσει ο Τάισον και να ξεκινήσει στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 60, εκεί που θα χρειαστεί ούτως ή άλλως σκορ ή ακόμα και να έχει σκορ, ακόμα και να κερδίζεις και να πιέζουν αυτοί για να μπορέσουν να ισοφαρίσουν ή για να κάνουν την ανατροπή. Στους ανοιχτούς χώρους, Τάισον με κουβάλιμα μπάλας και δίπλα Κωνσταντέζια σερβιτόρο στο 10 είναι ό,τι πρέπει. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις. Για πες μου και εσύ τη σκέψη.
0: Εγώ δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Σορετήρε. Για να... Γιατί αν, ας πούμε, με την προοπτική του Σορετήρε είναι full. Δηλαδή είναι έτοιμος, ετοιμοπόλεμος να μπει. Θα προτιμούσα να δω το Σορετήρε από αριστερά, που και αυτόν δεν τον ξέρουν τις κινήσεις του και το τι κάνει. Και που είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει μεγαλύτερο πνευμόνι. Και που μπορεί να μου βγει, αυτόν δεν τον ξέρουν τις κινήσεις του και το τι κάνει. Και που είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει μεγαλύτερο πνευμόνι.

0: δεν θα έλεγα Μπέλκα, αλλά θα προτιμούσα ή Χατζίδη Ζίβκοβιτς ή Ζίβκοβιτς Σορετήρη και όχι Τάισον για αυτό το παιχνίδι, τρίτο σερί παιχνίδι, τέταρτο σερί παιχνίδι τέλος πάντων. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Δεν ξέρω αν θα τον βάλει ή αν δεν θα τον βάλει, αλλά νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι δεν θα ξεκινήσει ο Τάισον. Αυτή είναι η αίσθηση.
1: Μάλιστα. Ούτως ή άλλως, Κυριάκο, είδαμε ότι και η Άντερλεχτ, η τριάδα της, το μυαλό της ήταν δηλαδή, ξεκινώντας από το κέντρο της τριάδας των Άμπρος και από δεξιά-αριστερά τους τον Κανά και τον Μαμάξιος ήταν εκεί από εκεί πέρα, το μυαλό τους ήταν πως θα σταματήσουν τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή δεν ήταν πως θα πάνε να φάνε τους δύο τους φάφμα Ζαφίρη και Σαντα Μαρία, να πάω τρεις αντίον δύο να τους μπω κάθετα να τους φάω, να τους διαλύσω. Το μυαλό τους ήταν να μην περάσει μπάλα στον Κωνσταντέλια και όταν περάσει η πιο κοντινή χάφ, ο Άμπρος στο κέντρο με όποιον αναλόγως ή τον Κανά ή τον Μαμάρα από την άλλη πλευρά, όποιος ήταν πιο κοντά, να πέσουν δύο πάνω στον Κωνσταντέλια. Αυτό πρέπει να δει ο ΠΑΟΚ, γιατί το ίδιο νομίζω θα κάνουν και πάλι. Δεν μπορούν να το σταματήσουν. Το πειθαρχικό το έχω δώσει εγώ χθες μαζί σου ότι θα παίξει ο Σότσα, ο Ιταλός πλέον διαιτητής. Δεν θα είναι το ίδιο. Και αν αρχίσουν οι κάρτες από την αρχή στα πρώτα μαρκαρίσματα, θα πρέπει αυτό να το δει και ο ΠΑΟΚ. Θα πρέπει δηλαδή ο Πάγκος να είναι λίγο πιο σε ένταση. Δεν μπορεί να σημαδεύουν τον Κωνσταντέλια να στο τέλος τον τραυματίσουν. Δεν μπορεί λοιπόν να τον κλαδεύουν και να μην βγάζει ο διαιτητής να κάνει παρατηρήσεις. Και αν πάει εκεί το παιχνίδι, να κουρέψεις και εσύ λίγο, να δώσεις και εσύ καμιά κλωτσιά. Μην τους αφήσεις δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, στο τελευταίο τρίτο, όταν ο Κωνσταντέλιας παίρνει την μπάλα, οι άλλοι να έχουν λίγο πιο καθαρό μυαλό. Γιατί μέσα στην Τούμπα εκνευριστήκαν, φάνηκε η ομάδα και χάσαμε το μυαλό μας. Όταν ο Κωνσταντέλιας τραβάει τη μισή ομάδα, κάντε ρε παιδιά οι υπόλοιποι της κοινής. Βγείτε σε τρύπες σωστά. Τραβήξτε τους παίκτες για να γίνει η key pass και να γίνει τον goal. Νομίζω ότι ο βαρόμετρος ήταν ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος δεν ήταν καλός στην Τούμπα. Μας χρωστάει καλό παιχνίδι, είναι αρχηγάρα, είναι παίκτης ο οποίος είναι για τα μεγάλα μάτς, δεν κρύβεται δηλαδή, τη ζητάει την μπάλα, την παίρνει, σκοράρει και θα βγει μπροστά, γιατί σε αυτά τα παιχνίδια θες και τις προσωπικότητές σου να βγουν μπροστά. Από δεξιά επίσης, επειδή πάλι θα μας αφήσουν, το δίδυμο Ζίβκοβιτς και Κένι θα κάνει πράγματα, δεν σταματιέται εύκολα και οι Γάλλοι δεν το είδανε καλά, Κυριάκο. Δηλαδή προσπαθήσαν να κλείσουν τον άξονα τον Κωνσταντέλια φρονίμως, αλλά τα άκρα μας γενικά, και επειδή δεν τους κάναμε ζημιά από εκεί πέρα, δεν την είδα καλά τη δουλειά. Θα μου πει στην Τούμπα έκανε και 70-30 κατοχή, έτσι. Τους, δεν μπορούσαν να βγουν έξω την περιοχή.
0: Αυτοί κλείσανε τον άξονα γιατί είδανε και πήρανε πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ θα πιέσει και θα παίξει συνέχεια κάθε το ποδόσφαιρο. Και μας οθήσανε να παίξουμε τα πλάγια, αλλά με αλληλοκαλύψεις στους πλάγιους διαδρόμους. Δηλαδή δεν φεύγανε πολύ εύκολα μόνοι τους και όποιος έφυγε μόνος του μετά έπεφτε ντουμπλάρισμα από πίσω για να μην μπορέσει να πατήσει περιοχή. Δηλαδή δεν θυμάμαι να πατήσαμε πολλές φορές περιοχή με τους πλάγιους. Δεν ξέρω αν θυμάσαι κάτι τέτοιο.
1: Ναι, όχι. Μπήκαν οι πλάγοι προς την περιοχή, μπορούσαν να μπουν σε φάσεις, αλλά εκεί ήταν η φάση που είχαν κρεμαστεί αυτοί, αυτό που λέμε λαϊκά, από τα δοκάρια. Είχαν 9 παίκτες μέσα στην περιοχή.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν είχαν χώρο για να περάσουν.
1: Αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη φορά και λίγο διαφορετικά, να έχουμε βάλει ίσως και τον Καμαρά πιο νωρίς, για να έχουμε ένα ακόμα κεφαλοσφαιριστή για να βγει. Γιατί μέσα στον μπουλούκι των παικτών δύσκολα κάνεις γκολ. Θέλεις δηλαδή κάπου να έχεις και μεγάλο κεφάλι και να βγάλεις και πιο καλά την μπάλα.
0: Έχω την αίσθηση.
1: Ήταν και αυτόρεση ότι χάσαμε το μυαλό μας. Αδίκως χάσαμε το μυαλό μας, γιατί υπήρχε χρόνο. Στο 16 δευτερόλεπτο το φαγητό. Δεν χρειαζόταν ο τόσο εκνευρισμός δηλαδή. Θα μπορούσαμε να του έχουμε κάνει ένα γκολ. Φυσικά θα μου πεις όλα πήγανε στραβά, δεν πήγε και το πέναλτι και από εκεί και πέρα εκνευρίστηκε ακόμα περισσότερο η ομάδα. Δεν ανυπομονούσε δηλαδή να βάλει τον γκολ. Αν έμπαινε το πέναλτι, νομίζω μετά εύκολα θα κερδίζαμε.
0: Ναι. Εντάξει, όλος ο κόσμος αυτό έβλεπε. Δηλαδή, το timing ήταν στον πέναλτι. Έτσι και έμπαινε εκείνο το πέναλτι που τελικά δεν μπήκε. Με το αν όμως δεν παίρνουμε πράγματα. Θα δούμε τι θα δούμε. Τα έχουμε πει, το έχουμε πει χίλιες φορές, το έχουμε ξανααναλύσει. Εγώ περιμένω να δω λίγο να φτάσει η Πέμπτη και καμιά ωρίτσα πριν να δω λίγο και τις εντεκάδες. Να μάθουμε και λίγο σουψουψου από εδώ από εκεί. Μπας και κάνουμε κανένα pre-game. Να δούμε λίγο τα πράγματα. Να εκφράσουμε την άποψή μας και σαν sport expert και γενικά σαν Κυριάκος και Θοδωρής. Υπήρξε και ένα άλλο δημοσίευμα για Τσιγκάρα που εντάξει εγώ και γελάω, δεν Δεν μπορώ να το σκεφτώ.

0: Δηλαδή δεν μπορεί να το σκεφτώ σοβαρά. Δηλαδή.
1: Νομίζω είναι περισσότερο η επιθυμία του παίκτη να έρθει παρά του, του ΠΑΟΚ να τον φέρει, έτσι.
0: Αλλά πάντως θα ξαναπώ. Ναι, η επιθυμία του ΠΑΟΚ μπορεί να ξαναδεί τον Γκουλούρη. Τον Γκουλούρη το ρώτησε κανένας.
1: Έτσι είναι. Εντάξει.
0: Ξέρω, δηλαδή μπορεί ο ΠΑΟΚ να ακούστηκε, αλλά το ρώτησε κανένας. Θα φύγει από εκεί, από την Αλούλα, Λαλούλα, όπως τη λένε, να έρθει στην Ελλάδα. 4 εκατομμύρια ευρώ παίρνει, το ξέρεις. 4 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα το διαβάζω εδώ, Μέτροσπορ, το άρθρο του Κώστα του Πετροτού, το γράφει ξεκάθαρα. 4 εκατομμύρια ευρώ παίρνει συμβόλαιο την Αλούλα. Όχι, Παναγία μου. Ναι. Λοιπόν,
1: και πάμε, για να μην το πλατιάσουμε με τον ΠΑΟΚ, αύριο έχει και ο Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, έτσι.
0: Ο Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν έχει και Παναθηναϊκός ΤΣΚΑ 1948.
1: Ναι, αυτός που με έχει ψηλοαπογοητεύσει είναι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, βλέποντας το προηγούμενο παιχνίδι, Κυριάκο, νομίζω ότι έχει υποβαθμιστεί το ρόστερ του. Εκτός από τον Γκάρμο, ο οποίος είναι αναβάθμιση μαζί με τον Ρέτσο, έτσι, που έχουν γίνει καλό δίδυμο, έχει χάσει τον Τζολάκη, δηλαδή έχει πέσει τον τερματοφύλακα, έχει πάρει τον Πόποβιτς. Δεξιά είχε τον Σάλιγκα, αριστερά τον Μπρούνο, ενώ πέρσι με Ορτέγκα ήταν καλύτερα σίγουρα, έτσι, και από εκεί και πέρα είχε παίξει ο Γκαρθία, ο οποίος Γκαρθία και αυτός εδώ οδεύει προς τα 36, νομίζω, όμως τα καλής.
0: Ναι, θες να σου πω τώρα ηλικίες, να πάθεις πλάκα. Τον Ολυμπιακό.
1: Για πες.
0: Γιατί και το ρόστερ του Ολυμπιακού, πέραν του ότι έβαλε τους πιτσιρικάδες στην αρχή, δεν είναι και φρεσκότατο. Δηλαδή, ποιος να πούμε, να πάρουμε από πού, από τον τερματοφύλακα. Ο Πόποβιτς, εντάξει, είναι πιτσιρίκος, είναι 26.
1: Ναι, εντάξει,
0: Μετά πού να πάμε, πάμε σε ποιον, ποιον έβαλε δεξιμπακ.
1: Πήρε Σάλιαγκα δεξιά, 30 χρονών ο Σάλιαγκα, έτσι.
0: Σάλιαγκα 29. Αριστερά ποιος έπαιξε.
1: Ορίστε.
0: Αριστερά ποιος έπαιξε.
1: Αριστερά ο Μπρούνο.
0: Ο Μπρούνο. Μπρούνο. Θέλω λίγο να δούμε την ηλικία του Μπρούνο. Γιατί δεν τον βλέπω. Περίεργο. Λοιπόν,
1: όνομα έτσι, ο Μπρούνο όνομα έτσι, έτσι, μήπως έχει. Αυτός δεν είναι πολύ μεγάλος. Πόσο είναι, είναι 27-28.
0: Όνομα έτσι, 27-27, όνομα έτσι, ναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και ο Ρέτσος είναι 28.
1: Τον Μουστακαλή, πόσο είναι.
0: Ο Ρέτσος είναι 28, εντάξει.
1: Ο Γκαρθία,
0: ο Ντάνι Γκαρθία είναι 36. 36.
1: Φαίνεται και μέσα στο παιχνίδι. Πολύ με χέρια παίζει, κλωτσάει πολύ. Δεν είναι ο ίδιος που ήταν. Του έλειψε και ο Έση, ήταν και τραυματίας φυσικά.
0: Ο Τσικίνιο είναι 31.
1: Ροντινέη δεξιά, αυτό που με απογοήτευσε. Δηλαδή, Ολυμπιακέ, άντε λέμε για εμάς και τον ΠΑΟΚ, πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Ρε, είσαι Ολυμπιακός και δεν βρήκες ένα δεξί εξτρέμ. Δηλαδή, έφυγε και ο Ποτένσερ, εσύ για τον Θεό, και δεν βρήκα ένα δεξί εξτρέμ.
0: Παίζει με το 34.
1: Αντί για το Ροντινέ, γιατί ο Ροντινέ έκλεινε και πολύ προς το κέντρο, ας έβαζες καλύτερα τον τέτοιο ρεσί, που τον ξανάφερες πίσω.
0: Ποιον τον
1: αέρα τώρα κόλλησε στο μυαλό μου.
0: Ποιον λες, όχι το ο Ζέλσον, Μάρτιν μπήκε. Ή τον είχε το
1: Ζέλσον. Όχι, ο Μάρτιν μετά μπήκε, ο Μάρτιν ήταν και καλός.
0: Το Ζώτα.
1: Το δεκάρι τους.
0: Το Ζώτα.
1: Κόλλησε τώρα, ο Έλληνας.
0: Α, Έλληνα λες. Έλληνα.
1: Ναι,
0: το φορτούνι λες. Εντάξει, ναι, okay.
1: Ναι, βάλε το φορτούνι εκεί πέρα. Και να πεις και ο φορτούνι στο
0: δεύτερο. Από δεξιά, χρόνο, λίγο, είναι... λίγο χρωμό το βλέπω το φορτούνι να παίξει από δεξιά.
1: Δεν το θέλει γενικά το φορτούνι. Γιατί ο φορτούνι θα του πέσει άμα ήταν, θα του ξεκλείδωνε μάλλον. Είναι καλός παίκτης. Δεν είναι. Απλά εκεί πέρα έχει πάρει τη θέση ο Τσικίνιο. Θέλει το Τσικίνιο πίσω από το center for, οπωσδήποτε.
0: Εντάξει.
1: Του την έβγαλε μια χρονιά που την έβγαλε άσπρη σου. Λέει θέλω Τσικίνιο από εκεί πίσω να μην φύγει. Να γίνεται και τρίτος χαφ, να κάνει και πολλές δουλειές μέσα. Δεν θέλω το φορτούνι να μην γυρνάει να μαρκάρει. Θέλει να πιέζει πάρα πολύ.
0: Και ο Τσικίνιο πάνω από 30 είναι. 31 ο Τσικίνιο. Όχι ότι είναι μεγάλος, αλλά λέμε.
1: Καλά είναι ο Τσικίνιο, εντάξει. Έχει και φαίνεται σαν κορμί, σαν τέτοιο. Είναι και καλός αθλητής, δεν έχει θέμα.
0: Πάντως γενικά είναι τριανταρίζιο ο Ολυμπιακός. Αν εξαιρέσουμε μόνο τον Μουζακίτη που είναι 19, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος μικρός. Ολυμπιακό.
1: Ναι, και όταν βλέπεις εσύ η μία φάση που γίνεται στο ημίχρονο είναι από το Ροντινέι, το δεξί σου μπακ που τον έκανε σε εξτρέμο, ο οποίος έρχεται προς το κέντρο και κάνει ένα σούτ απ' έξω γιατί δεν ξέρει τι να την κάνει την μπάλα. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, η Ναϊμπέκεν η οποία έπαιζε με 30 πίσω, ο Κυριακό, έπαιζε 3-4-2-1.
0: Mm-hmm.
1: Τον μπέδεψε, τον δυσκόλεψε πάρα πολύ τον.
0: Ναι, ναι, τον πήγε πολύ δύσκολα. Και η Ναϊμέκεν φαίνονταν και καλύτερη στο κήπεδο. Άσε τώρα το. Μην κοιτάς τώρα.
1: Ναι, το έπαιξε καλά το 3-4-3. Κοίταξε, έχει καταρχήν τρεις center back, ο Στρόμος, Άντλερ και ο Φονβίλ, οι οποίοι και οι τρεις είναι πολύ καλοί με την μπάλα κάτω. Πάρα πολύ καλοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν τους έπαιρνε εύκολα την μπάλα, μπορούσαν την πίεση του Ολυμπιακού και τις πάγανε πολύ εύκολα. Γι' αυτό και δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να τους κάνει κατοχή, να τους κλέψει μπάλες, αυτά που κάνει συνήθως με τον Ελκαμπή, να τους βρει άδειους μέσα. Ακόμα και ο Ελκαμπή πολλές φορές του πήραν την μπουκιά από το στόμα. Από εκεί και πέρα, στο κέντρο Μοντέιρο με τον Ουαΐσα, 2-2 μαζί με τον που παίξανε από την απέναντι μαζί με τον Καρθία και τον Μουζακίτη, δεν είχαν πρόβλημα. Γιατί και ο Μουζακίτης δεν είναι aggressive, το ξέρεις. Ο Μουζακίτης έχει την καλή πάσα την κάθετη, έχει το shoot, έχει το να σου ανοίξει την άμυνα κτλ. Αλλά στο να ματσάρει παίκτες εκεί, να δώσει μάχες, να κάνει κυριαρχία, να σμπρώξει, να γλωτσίσει, ξέχνα το. Δεν είναι τέτοιο χάφ.
0: Δεν
1: και
0: ξέρω...
1: από εκεί υπήρχε το πρόβλημα μετά. Δεν μπορούσε να του πει κανένα Ολυμπιακός ποτέ. Ούτε να του σπάσει σε πίεση. Καληνύχτα ζωή. Σβηστό 0-0.
0: Ναι. Και έχει και τον το Ρόκα αυτό να, που πήρε από τη Χιρόνα. Θα μπορούσε να τον βάλει 21χρονο στη θέση του Ροντινέ. Δηλαδή παίζει δεξιά. Δεξί half extreme. Ο οποίος. Εντάξει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι πιτσιρίκος. Δεν τον. Είναι καινούριος και προφανώς δεν του γυάλισε το μάτι. Και ο Σουηδός ο Μαϊλόβιτς, ο οποίος είναι 22-23χρονος στόπερ, δεν είναι δηλαδή. Αυτές είναι οι μεταγραφές του. Δεν έχει φέρει δηλαδή κάτι αμάν και αμάν ο Ολυμπιακός, να ξέρεις. Δηλαδή, ένα είναι ο τερματοφύλακας ο Πόποβιτς, ο Κάρμου που είπαμε. Από εκεί και πέρα ήρθε ο Σάλιακας από τη Σαν Πάολη πίσω. Πήρε αυτόν τον Ρόκα από τη Χιρόνα. Και ο Μπανίδης που είναι πιτσιρικάς από τον Πασεραϊκό, Τουρνάρας από τον Ηρακλή, κάτι πιτσιρίκια τώρα δεν είναι για να.
1: Ο Μασούρας επέστρεψε, τώρα δεν ξέρω κατά πώς θα πέσει. Πήρε το Φορτούνι πίσω που είναι καλή μεταγραφή. Αν το γουστάρει όμως, γιατί τώρα φαίνεται ότι δεν το γουστάρει και ο Μεντιλίμπαρ πολύ. Οπότε μπορεί να καεί και η μεταγραφή έτσι σχέδιο.
0: Έστειλε το Ζώτα πάλι από την Νότιχαμ, γιατί δικό του είναι ούτως ή άλλως. Ανήκει
1: αυτός
0: στο
1: και ο Σάκ και ο Ορτέγκα από την Νότιχαμ πάνε, έρχονται τώρα, εντάξει, αυτά είναι του Μαρινάκη τα μοναδερικά.
0: Ναι. Μπεσίκτας ήταν στην Μπεσίκτας και εκεί δανεικός, τον έφερε εδώ. Τώρα ο Ζώτα παίζει σε όλες τις θέσεις βέβαια από πίσω, 10 αριστερά, δεξιά, είναι κάτι σαν μισό εννιάρι, κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο πράγμα δηλαδή. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, τον έβαλε, έδειξε καλά στοιχεία, δεν νομίζω ότι ήταν άσχημος όσο
1: έπαιξε. Αλλά εσύ όταν ξεκινάς Κυριάκος και Τερίδη, και χαλάς όλη σου την άμυνα, γιατί διώχνεις τους δύο τερματοφύλακές σου, διώχνεις δεξί αριστερό μπακ και διώχνεις και το ένα center back σου. Δηλαδή, από τις πέντε θέσεις της άμυνας, έχεις αλλάξει τους τέσσερις. Καταλαβαίνεις τώρα ότι ξεκινάει και είναι πρόβλημα. Πώς θα το κάνουμε. Δεν είναι δηλαδή σοβαρό. Και αυτό το πράγμα του Ολυμπιακού, το μοναζερικό 20 φέρνω, πάνε Ρίο Αβε, έλα Νότιχαμ, φύγε δεξιά αριστερό, δεν γίνεται έτσι. Νομίζω και θα φανεί μέσα στη διάρκεια της χρονιάς.
0: Πήρανε και τον Κουστάβο, τον οποίο το θεωρούν νέο Κωνσταντέλια από τη Φαμαλικάο, μέσω της Forest πάλι.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ο 21χρονος δεν ξέρω πότε θα παίξει, αλλά θα τον δούμε γι' αυτό. Να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον Αποστόλη και στη Βέφα που είναι στο μπαλκονάκι και πίνουν ποτάκι και μας στέλνουν τα χαιρετίσματα και μας ακούνε από τα εξωτικά μεσάγκαλα. Γι' αυτού είναι η ζωή.
1: Μεσάγκαλα.
0: Βέβαια, ναι. Αυτού είναι η ζωή, ρε φίλε, τι είναι. Εμείς εδώ, μαυρίλα. Τι κάνουμε, μέσα εδώ να σας διασκεδάζουμε. Λοιπόν, και 31 πήγε, πάμε στο διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση, χωρίς μέτρο.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο 95.5 ράδιο Μετρόπολης, στα FM, στα Ερτζιανά της πόλης. Μ' ακούτε μέχρι και τις 12, εδώ με τον φίλτατο τον κύριο Λελίδη, ο οποίος κάνει όλες τις μαγκές από πίσω για να μπορούμε να σκοράρουμε εμείς. Και τη Μαρία τη Λάμπρου στην γραμματιακή υποστήριξη. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα ή έχει φύγει. Έχει φύγει η Μαρία μας. Θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι και τις 12. Παρεούλα. Να ανοίξουμε και τις γραμμές. Να ανοίξουμε και τις γραμμές. Να πούμε 2-31-0-90-90-90-90 τα 390. Εδώ μαζί με το φίλο συναγωνιστή, συνοπαδό, συνεργάτη, συν από εδώ, συν από εκεί, Θοδωρή Ιορδανίδη. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Μόνοι μας τα λέγαμε, Θοδωρή, μόνοι μας τα ακούγαμε. Λοιπόν,
1: σήμερα στην προπόνηση που βγήκε κάτι βιντεάκια, είδα πάνω.
0: Ναι.
1: Είδα μια συνεργασία Λουσέ Σορετήρε. Μπορεί να τη δει και ο κόσμος, υπάρχει στο διαδίκτυο. Και λέω, ρε, εσύ λες, είπε ο Κυριάκος για Σορετήρε, λες Λουσέ και Σορετήρε να τη δούμε μαζί.
0: Εγώ το πιστεύω, φίλε. Εντάξει, το πιστεύω, γιατί να σου πω και κάτι, και να ανακατέψει λίγο την τράπουλα που λέμε. Αλλά και ο μικρός δείχνει ότι έχει τα φόντα. Δεν είναι δηλαδή, έρχεται ναι με ένα από τραυματισμό, αλλά αν αισθάνεται καλά και το έχει αποδείξει και στον προπονητή του, γιατί όχι, γιατί να μην πάρει το χρησμό.
1: Είναι. Από τη στιγμή που είσαι σε full ρυθμός και βγάζεις την προπόνηση κανονικά και τα λοιπά, μπορείς να παίξεις οποιαδήποτε στιγμή. Δεν υπάρχει λόγος να μην παίξεις μετά.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ και επαυξάνω, που λένε. Γενικά τον Ολυμπιακό, εσύ πώς τον βλέπεις τώρα, τι πιστεύεις, πώς θα κατέβει?
1: Ο Ολυμπιακός πάλι με το ίδιο θα κατέβει, αν και στο παιχνίδι Κυριάκο και αυτός ο καινούριος που τον είχε ξεκινήσει, δεν μου γέμισε το μάτι γενικά. Δηλαδή, αυτός για Ολυμπιακό περίμενα δηλαδή κάτι καλύτερο. Λες, ρε παιδί μου, θα φέρει, θα δείξει γενικά, θα έχει καλύτερη ομάδα. Μας έχει συνηθίσει πάντα να φέρνει ονόματα από, όχι από τώρα, από Αναντάμου παντάμε. Έτσι, το θυμόμαστε πάντα τον Ολυμπιακό να φέρνει τον Αφρό στην Ελλάδα. Τώρα βλέπεις ότι γενικά έχει υποβαθμιστεί το ρόστερ. Ειδικά αυτός ο Ρόκα, εντάξει, δεν ξέρω εσύ πώς τον βλέπεις, ή μπορεί να μην τον είδα εγώ τώρα, πρώτο παιχνίδι να μην του βγήκε, αλλά τον έκανε αλλαγή πριν το ημίχρονο. Δηλαδή έβαλε κακός, τον έβγαλε έξω και έβαλε τον. Πες τον αρεσί, τον πελά μου τώρα πάλι, το μαλλιά τον, πώς τον αρεσί, τον σήμερα κολλάω, δεν ξέρω γιατί τι μου συμβαίνει.
0: Ποιον έβγαλε, το Ρόκα?
1: Το Ζέλζον έβαλε.
0: Το Ζέλζον, ο Μάρτινς. Ναι, το Ζέλζον, ο Μάρτινς έβαλε. Ναι.
1: Ο οποίος Ζέλζον είναι ο πιο κινητικός παίκτης του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Δεν το βλέπω γενικά, δεν πατάει καλά ο Ολυμπιακός. Δεν έχει φρεσκάδα, δεν έχει φαντασία στο παιχνίδι του. Το έχουν δει το πρέσ, το ξέρουν το Ολυμπιακού, το σπάνε σχετικά εύκολα οι άλλες ομάδες. Και όταν ο Ολυμπιακός δεν βγάζει από πρέσ φάσεις για να κλέψει την μπάλα, δηλαδή στο Αντάρτικο να βγει μόνος ή να βγει με στα κενά σαν Έλουρος που το κάνει πολλά ο Αγιούμπου Ελκαμπή, έχει θέμα μετά. Δηλαδή θα φορτώσει, μπορεί να κάνει 30 φορτώματα, ας πούμε. Mm-hmm. Τυφλά. Και να τα κόβει άμυνα άνετα. Πάρε κουμπάρε, δώσε κουμπάρε, να γίνεται αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Γίνεται δηλαδή προβλέψιμος. Εκεί πιθανολογούσα ότι ο Φορτούνης θα δώσει λύσεις. Γιατί ο Φορτούνης το έχει αυτό. Να μπει κάθετα, να περάσει ένα εναντίον ενός, να παίξει ένα δύο, να σου βγάλει το απρόβλεπτο σουτ, να μπει πίσω από το center four, να σου δώσει λύσεις εκεί που δεν θα σου δώσουν οι άλλοι, να περάσει τον χαφ, να περάσει τον άλλο τον παίκτη, να κάνει άνω κάτω την άμυνα. Δεν τα έχουν οι άλλοι παίκτες αυτά. Από τον Τζικίνιο δεν θα τα δεις αυτά. Το κάναμε και ανάλυση εμείς στο Sports Expert, δείξαμε ακριβώς πώς παίζει ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελκαμπή και πώς έρχονται διαγώνοι οι δυο τους μέσα στην περιοχή και ποια είναι η φιλοσοφία. Όταν δεν τους βγαίνει αυτό το πράγμα μετά, πλάν B δεν υπάρχει. Το πλάν B είναι φορτώστε να πάρουμε κεφαλιά, να βγάλουμε το παιχνίδι.
0: Έτσι είναι. Όπως τα λες τώρα, δεν ξέρω βέβαια αν καταφέρει να είναι πιο δημιουργικός κυρίως, γιατί το να έχουμε την μπάλα στα ποδιά δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κερδίσουμε για ένα παιχνίδι, γιατί πρέπει να είμαστε δημιουργικοί. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι πιο δημιουργικός ο Ολυμπιακός μέσα στους Ολλανδούς. Αυτό που ξέρω είναι ότι το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει, γιατί ξεκινάει από το 0, άρα λοιπόν και οι δύο έχουν ίδιες πιθανότητες. Απλά θα δώσω ένα τικ παραπάνω στην Νάιμέγκεν, γιατί φάνηκε η Νάιμέγκεν ότι θα μπορούσε να έχει πολύ πιο εύκολα γκολ και μέσα στο Χαριλάου παρά ο Ολυμπιακός, έτσι. Γι' αυτό και ακούστηκε γιούχα.
1: Στο 50 κάτι εκεί πέρα γίνεται μια φάση, κόλλησε η άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά εκεί, ενώ ήταν μόνη της μέσα στην περιοχή η Νάιμέγκεν, μπερδευτήκα, δεν συνεργάστηκαν σωστά και δεν μπορούσαν να σκοράρουν. Δηλαδή το εύκολο γκολ το χάσαν, γιατί δεν το πιστέψαν κι αυτοί ότι τους έγινε τόσο εύκολα η φάση. Mm-hmm. Είναι από αυτό που λες, όχι πώς μου ήρθε η μπάλα τώρα, κατάλαβες, και μετά σε πιάνει ο πανικός. Κάπως έτσι. Θα μπορούσαν δηλαδή να κάνουν εύκολο γκολ. Άμα αντίστοιχα έκανε μια τέτοια φάση ο Ολυμπιακός με τον Ελκαμπή, ούτε θα το βλέπανε. Πάρε βάλε.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Δεν ξέρω πάντως. Δεν μπορείς να βγάλεις σαφή τέτοια, ας πούμε, ότι σίγουρα θα μπορέσει να αλλάξει ο Ολυμπιακός μέσα σε 5 μέρες. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δηλαδή ότι
1: σε αυτές τις 5 μέρες
0: να πεις ότι ναι, κόλλησε το μυαλό με τον Άρη, λέει ο Λελίδης, ναι, γιατί είπα Χαριλάου, δεν είπα Καρεσκάκη.
1: Ναι, είπες Χαριλάου.
0: Αλλά έχω φίλε, δεν μασάει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και το και το πιάνει. Είναι γάτος. Λοιπόν, έτσι που λες, δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει. Αν δούμε μία από τα ίδια, δηλαδή αν πούμε το παιχνίδι που είδαμε στο Καραϊσκάκη πάνω κάτω θα είναι το ίδιο και στην Ολλανδία, θα χάσει ο Ολυμπιακός. Εγώ αυτό βλέπω. Αν όμως...
1: στην πρόψη του ξεραπιού.
0: Ναι, αν όμως η Νάιμέγκεν πει έλα μωρέ, εγώ τους έπαιξα εκεί και θα μπορούσα να κερδίσω και δεν μπορούν τα παλικάρια και να βγω μπροστά, μπορεί να φάνε κανένα τρίμπαλο.
1: Δεν νομίζω να είναι τόσο αφελής. Φάνηκε, δηλαδή τον υπολογίζουν και τον έχουν μετρημένα καλά τον Ολυμπιακό.
0: Αυτό, γι' αυτό λέω. Αλλά επειδή ξέρεις τον Ολυμπιακό, άμα πεις ότι δεν τον υπολογίζεις, με Ελκαμπή μπροστά και Ζέλσον Μάρτινς που πάει τρένο και Τσικίνιο και το ένα και το άλλο, από τα πλάγια, γιατί έχει ποιότητα, έτσι. Δεν είναι.
1: Επίσης, εδώ να δώσω Κυριάκο και το άλλο που ξέχασα. Και αυτή η Ισπανός το σφύριζε. Έτσι, το Στραγάλι ήταν ισπανικό και στον Ολυμπιακό και μάλιστα στην αρχή εκεί έκανε και μια ανατροπή στην αρχή του μάτι το Τζικίνιο, το οποίο το έδινε πέναλτι, δηλαδή εύκολα το έδινε πέναλτι και δεν το έδωσε ούτε πήγε στο ΒΑΡ. Μου θυμίζει δηλαδή και σε ζάψε παραπονεμένο στον πειθαρχικό, ήταν νορμά, αλλά εκείνο το πέναλτι ειδικά για Ολυμπιακό περίμενε να το δώσει.
0: Και εδώ
1: έκανε εντύπωση που δεν δώσει.
0: Ο Λανθάνο, δεν ήταν Μανθάνο, Λανθάνο, πώς το λέγανε στον τελικό κυπέλου. Με τον Παναθηναϊκό που πήγε και έδωσε εκείνο το πέναλτι που άλλος προσγειώθηκε με το κεφάλι του στο παπούτσι, ναι, ναι, στο γρασίδι και έδωσε πέναλτι ο Καραγκιός Μπερντέ. Τώρα άσε μας, και μέσα στην περιοχή τον ρίχνει μπροστά στα μάτια του το Μίτριτσα, τον
1: Μίτριτσα,
0: ναι, τον Ρουμάνο Κάσπερ, να πούμε πώς το λένε αυτό, από τα ναι, από τα Μίκι Μάους, και δεν μπόρεσε να πει έστω το ΒΑΡ, να πει δέστο. Έλα ρε φίλε τώρα, εντάξει. Έλα. Να λέμε.
1: Εντάξει, αυτό τα έχουμε συνηθίσει εμείς στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα και ο ΠΑΟΚ ποτέ, και δεν μπόρεσα να καταλάβω το επισαβίδι τώρα τόσα χρόνια, πώς δεν πήγε να κάνει κάτι με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου. Έτσι. Να μπει λίγο στα χνάρια μέσα της UEFA. Γιατί και ο ΙΑΕΚ έχει, να ξέρεις. Καλά για τον Ολυμπιακό του συζητάμε, είναι ο Θοδωρίδης εκεί.
1: Ο Ολυμπιακός έχει τον πρόεδρο, ελπρεζιντάντο.
0: Δεν μασάει τίποτα. Αλλά και η ΑΕΚ έχει και ο Παναθηναϊκός έχει άτομα που έχουν επιρροές. Μόνο εμείς είμαστε τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Αλλά είπαμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Είμαστε. Αχμάκηδες στο χωριό του Λελίδη, λέει, είμαστε.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, αχμάκηδες.
1: Και αφού είναι ο Λελίδης εκεί πέρα και αφού έκανες και λάθος εσύ με τον Άρη, να πάμε και στον Άρη να πούμε 2-3 πράγματα.
0: Ναι, για πες τι. Με έφερε χί με τον Μπασαραϊκό, λίγο.
1: Ναι, με το, εντάξει, τα φιλικά το έχουμε πει λένε πολλά, λένε και λίγα. Δηλαδή, αν δεν δοκιμάσει τα φιλικά σχήματα, παίκτες, καταστάσεις, πότε θα το δοκιμάσει στο παιχνίδι. Εκεί μπορεί να κυνηγήσει και να το χάσει ένα φιλικό, να δει πώς αντιδρούν οι παίκτες, ας πούμε. Είναι και πράγματα τα οποία τα κάνουν οι προπονητές. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε τα φιλικά και να ενθουσιαζόμαστε ή να μας πέφτει αντίστοιχα τα μούτρα.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ βλέπω τον Άρη πονάει στο center back εκεί ακόμα που δεν έχει έρθει. Σίγουρα θα φέρει 2-3 stopper, έτσι. Δεν γίνεται να μείνει με τον Φαμπιάνο μόνο του.
0: Mm-hmm.
1: Και να παίζει η παρτενέρ του. Να έχετε ένα χάπ για να παίξει η παρτενέρ του. Αλλά αν βγάλει την άμυνα από πίσω, που θεωρώ δεδομένο ότι θα έρθουν παίκτες, πηγαίνοντας από τη μέση και μπροστά, είναι πάρα πάρα πολύ γεμάτος.
0: Ναι, είναι. Είναι. Είναι και τώρα, με ποιότητα γεμάτος. Όχι ότι δεν έχει τυχαίους παίχτες μπροστά, δηλαδή από μέση και μπροστά. Όλοι είναι ποδοσφαιριστές που έχουν ποιότητα, ρε παιδί μου, και έρχονται και από καλά πρωταθλήματα και με εμπειρίες και. Δεν είναι ό,τι να είναι.
1: Μα δεύτερο, για τις θέσεις επίθεσης και στα εξτρέμ του είναι όχι απλά γεμάτος, έχει Γιαννιώτα, έχει Γκαρέ, έχει Μπουσαΐντ, έχει τον Παλάσιος που τον πήρε από το Λεβαδιακό, έτσι, τον πήρε και ελεύθερο κιόλας.
0: Κουαμέ.
1: Έχει το Δόνι, ο οποίος δεν θα είναι, δεν θα είναι μια ζωή νοσοκομείο. Και μετά έχει Κουαμέ, Μωρόν, Αλφαρέλα, Καντεβέρε, δηλαδή πάρα πάρα πολύ γεμάτος.
0: Έχει
1: για
0: κόσμο,
1: μια
0: έχει
1: ομάδα η οποία δεν έχει Ευρώπη. Έχει φίλε σου μέτρησα πόσο, 9 παίκτες σου μέτρησα, 10.
0: Ναι, ναι, έχει κόσμο, έχει εκεί.
1: Πολύ γεμάτο το ρόστερ της.
0: Θα δούμε όμως, εντάξει, εγώ κοίταξε να, για να είμαι ειλικρινής τώρα, ο Δόνης δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επανέλθει. Μακάρι το παλικάρι να ξεπεράσει και τα προβλήματα που είχε και να μπει στο κάδρο. Από την άλλη, ο Γιάννης ο Γιαννιώτας, ένα παιδί το οποίο αγαπάει Άρη. Τον έχει ζήσει τον Άρη, ένα παιδί το οποίο παθιάζεται, μπαίνει μέσα και ό,τι να δώσει θα το δώσει το 100% των δυνατοτήτων του. Και μάλιστα και πολλές φορές εγώ πέρσι που έβλεπα τον Άρη έλεγα γιατί δεν το βάζει, γιατί μόλις τον έβαζε κάπως κινούταν διαφορετικά η ομάδα μπροστά, όταν βάλτωνε και δεν μπορούσε να βρουν τον γκολ και ερχόταν από πάγκο, έβλεπες ότι κάνει διαφορά, έτσι, ο Γιαννιώτας. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή μπορεί να είναι 33, αλλά το παιδί... Πάς περιπτώσει έχει και την εκρηκτικότητα, δεν ήταν όπως ήταν, αλλά μόνο με το πάθος του φτάνει και τον τρόπο που αγωνίζεται. Τώρα για το Μωρόν,
1: όταν μπαίνει μέσα παντός έβλεπες ότι ανακάτωνε το σύμπαν, ναι, ότι πήγαινε, δεν είχε την ποιότητα του Πέρεθ που έφυγε και ο Πέρεθ έληξε ο δανεισμός, να το πούμε και αυτό,
0: και δεν πρόσφερε και πολλά,
1: αλλά ήταν πάντα μέσα στις φάσεις και έφτανε την μπάλα μέχρι εκεί που έπρεπε, δηλαδή πατούσε και περιοχή.
0: Ο Πέρεθ είχε ξεκινήσει πολύ καλά, έφαγε εκείνο το δάγκωμα και τελείωσε εκεί η ιστορία. Να ξέρεις.
1: Ναι, έκανε κάποια καλά παιχνίδια με τον Άρη, είχε πολλές μεταπτώσεις γενικά. Αλλά γι' αυτό και δεν κυνήγησε τον ανανεώσει, νομίζω.
0: Ναι, τώρα δεν είναι. Εντάξει, είπαμε. Τώρα δεν ξέρω τι μέλη γενέστε με το Λορέν Μωρόν. Δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση και αν έχει να βγάλει ποδοσφαιρικό εγωισμό. Ο Άρης βέβαια πήρε κι άλλον φορ με Περγαμηνές που δεν ξέρω, θα πέσουν κορμιά τώρα το ποιος θα παίξει μπροστά, ξέρεις. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία με τον Λορέν Μωρόν, όπου καμιά φορά βλέπεις μία λάθος κίνηση μπορεί να σου στερήσει από έσοδα. Μια λάθος κίνηση όταν το ζητούσαν το Μωρόν και ο Άρης τότε ζητούσε πολύ παραπάνω χρήματα, τελικά δεν καταφέρει να πάρει τίποτα και να είναι και χρεωμένος. Δηλαδή να έχει πληρώσει στο Μωρόν ένα πολύ παχυλό συμβόλαιο που του δώσε και ο Μωρόν να έχει κάτσει τώρα στο συμβόλαιο, να σου το πω έτσι, και να κάνει χαβαλέ. Γιατί πέρσι χαβαλέ έκανε. Πέρσι έκανε χαβαλέ.
1: Πάντα γενικά αυτό έκανε χαβαλέ. Έφτιαχνε και τις εντεκάδες του Άρη, να πούμε. Ήταν κάτι σαν τον Πακασέτο στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, τώρα, εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
1: Που πήραν, ο δανεικός θα του φάει τη θέση, έτσι.
0: Τη θέση την έχει φάει ήδη ο Γκαρέ. Δεν υπάρχει ο Μωρόν στο τραπέζι.
1: Ο Γκαρέ, εντάξει, παίζει πίσω από την επίθεση. Πίσω επιθετικός.
0: Αυτόν βάζει όμως. Αυτόν βάζει. Αυτός του βγάζει τα κάστανα τη φωτιά. Ο Κουαμέ με τον Γκαρέ. Αυτοί οι δύο είναι.
1: Ο Κουαμέ και ο τέτοιος. Ο Καντεβέρε. Ο Καντεβέρε είναι αυτός.
0: Καντεβέρε, ναι, συγγνώμη. Γκαρέι είπα.
1: Γκαρέι. Κατεβέρε, κατεβέρε. Αριστερά ή πίσω από το φόρο.
0: Κατεβέρε, ναι, ναι, συγγνώμη. Κατεβέρε, ναι.
1: Αυτό που.
0: Ναι, Ζιμπάμπουε. Ζιμπαμπουανό είναι αυτό. Από τη Ζιμπάμπουε νομίζω είναι ο Κατεβέρε. Ζιμπάμπουε, ναι.
1: Κάτι τέτοιο είναι στην Άντε, έπαιζε παντό. Έχει να, δηλαδή ναι. Ποδοσφαιρική καλή παιδεία, φαίνεται.
0: Λιόν, μόνο που πέρασε από Λιόν φτάνει.
1: Ναι, καταλαβαίνει, έτσι ακριβώ.
0: Και να, έτσι, όχι ότι η Νάντι είναι μικρή ομάδα.
1: Στην Πέτης έπαιζε, φέρει την ποιότητά του. Δηλαδή είδες ότι έκανε εύκολα 20 γκολ, ας πούμε. Αλλά είναι το μυαλό του περίεργο.
0: Για ποιον μιλάς.
1: Το βλέπεις ότι δεν πατάει στα καλά του.
0: Για τον Μωρόν.
1: Μπορούσε να κάνει και μεγαλύτερη καριέρα. Δηλαδή το θέμα γκολ το έχει το σκοράρισμα. Αλλά σε όλα τα άλλα είναι...
0: Κοίταξε, ο Μωρόν ήρθε στον Άρη και τις δύο πρώτες χρονίες ήταν πολύ βόλο. Την πρώτη έκανε 20 γκολ. Η δεύτερη έκανε 18.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν. Και εκεί πάνω που ήταν πολυβόλο και λέγαν όλοι θα οικονομήσει τώρα ο Καρυπίδης. Και ναι, θα φύγει σήμερα, θα φύγει αύριο, θα φύγει μεθαύριο, θα φύγει σήμερα, αύριο, σήμερα, αύριο. Τελικά δεν έφυγε καθόλου από τον Άρη και μάλιστα το 24 τον ανανέωσε κιόλα. 24-25 τον ανανέωσε, αλλά για άλλα δύο χρόνια. Νομίζω ο Μωρόν έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο στον Άρη. Πέρσι έκανε μια χρονιά. Χάρμα ιδιέστε, με πολλές συμμετοχές, αλλά 4 μόνο γκολ, και τον πήρε κάτω βόλτα, φίλε. Και επειδή ο Δημητρίου που ανέλαβε, δεν είναι, ο Γρηγορίου που ανέλαβε δεν μάσησε, δηλαδή να πει ότι έχω μωρό,
1: ναι,
0: θα
1: όχι,
0: βάζω,
1: ναι.
0: θα μείνω με το μωρό, ανακάτω στην τράπουλα. Έβγαλε αυτόν που ήθελε και του βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά. Είχε μια πάρα πολύ καλή.
1: Λίρα 100 και με κάτω την μπάλα πολύ καλό και γκολ του έκανε και με κεφάλι, ναι. Και μέσα στις πάσεις και αθλητής καλός είναι. Γιατί να βγει ο Κατεβέρε.
0: Κοίταξε, αυτό λέμε ότι ο Κατεβέρε, ο Άρης στα τελευταία του παιχνίδια, έτσι, το πρωτάθλημα μιλάμε πέρσι, έκανε παιχνιδάριζε. 3-0 το Λεβαδιακό. 2-1 το Βόλο μέσα στο Βόλο, 1-1 μέσα στο Λεβαδιακό. Δηλαδή έκανε φοβερά παιχνίδια. Αν εξαιρέσεις τώρα την ήττα από τον Όφη, την έδρα του, το Μάρτιο, δεν είχε κάτι να πεις ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά. Πήρε χ από τον ΠΑΟΚ μέσα στο το Βικελίδη, θα πεις, αλλά ντέρμπι ήτανε, δεν μπορείς να πεις ότι είναι άσχημο αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι.
0: Κέρδισε μέσα στον Πανετολικό. Εντάξει, έκανε δηλαδή, έκανε κάποια πραγματάκια καλά, γι' αυτό και τον κράτησε. Θα δούμε, θα πάρει και άλλους ποδοσφαιριστές, σίγουρα θα πάρει χαφ πιστεύω, σίγουρα θα πάρει στόπερ, μπορεί να πάρει και δεξί μπακ και αριστερό μπακ και στις δύο πτέρυγες. Θα δούμε.
1: Πάντως, να σου πω έναν ακόμα παίκτη που μου έκανε εντύπωση που τελικά πήγε ελεύθερο στη Κηφισιά ήταν ο Ρουκουνάκης. 25 χρονών, καλός χαφ, καλός με την μπάλα, καλός χειριστής. Καλό αμυντικό χαφ δηλαδή.
0: Ρουκουνάκης.
1: Μου έκανε εντύπωση που δεν τον πήρε κάποια άλλη ομάδα. Να μου πει στην ΑΕΚΑ, ανήκε έτσι, κανονικά. Αλλά βλέποντας τον και στην Κηφισιά, έκανε πολύ καλά παιχνίδια. Και με εμάς δηλαδή τον είδα και ξεχώρισε ότι είχαμε στο γάλα. Θυμάσαι, μας έκανε μεγάλη ζημιά.
0: Εγώ θα σου πω ένα ποδοσφαιριστή τον οποίο τον ήθελα στον ΠΑΟΚ. Δεν σε κάνω πλάκα τώρα. Και νομίζω ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής στην ΑΕΚ θα καταστραφεί. Αυτός ο ποδοσφαιριστής στην ΑΕΚ θα καταστραφεί.
1: Για ποιον μιλάμε.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ στα φόρ έχει το Γιώβιτς. Έτσι. Και πήρε και το Βάργκα. Σωστά.
1: Ναι, και δίνει.
0: Λοιπόν, και πάει και παίρνει από τον Ατρόμητο τον παλικαράκι, τον Έλληνα, το επίθετό του λίγο, θα σου πω τώρα, περίμενε, τον Καλοσκάμι.
1: Ναι, τον Καλοσκάμι, ναι.
0: Αυτός ο Καλοσκάμις που τον δείχνει να παίζει πίσω από το φορτ, είναι φοράκλα, φίλε. Είναι πολύ καλός παίχτης. Ο Πιτσιρίκος αυτός ο 21χρονος, εάν του δίνονταν η ευκαιρία, θα την έβγαινε από τα μαλλιά. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Αυτός άνοιγε, ήταν στον Παναθηναϊκό Β, έφυγε από εκεί, πήγε στον Ατρόμητο. Στον Ατρόμητο έκανε 5 μάτς βασικός και 15 αλλαγή με 3 γκολ και μεταπήδησε στην ΑΕΚ. Όπου στην ΑΕΚ έκανε πέρσι, έκανε 9 μάτς. Έτσι, 14
1: σύνολο. Είχε περισσότερο σε χάφ.
0: Με ένα γκολ. Ακριβώς είχε... αυτό. Ενώ αυτός είναι φορ. Δεν είναι χάφ.
1: Α, είναι φορ, έτσι. Ναι. Και εγώ δεν τον έχω τον παίκτη. Πόσες φορές που τον είδα δεν μου δείξει κάτι. Να μου πεις όταν παίζει σε λάθος θέση, τι περιμένεις τώρα.
0: Το παλικάρι είναι φορ. Σας το λέω, δεν είναι χάφ. Καμία σχέση. Δηλαδή, καμία σχέση. Τώρα, αυτόν τον ήθελα. Πραγματικά τον ήθελα. Είναι πολύ δυνατό παιδί, παρά όλη τη ηλικία του. Εκρηκτικός, καλός χειριστής με την μπάλα κάτω, τεχνίτης. Είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πάρα πολύ καλός.
1: Εγώ αυτό που θα ήθελα ήταν ο Πάολο Φερνάντες, που η ΑΕΚ τον έχει για τα σκουπίδια, τον στέλνει δανεικό, τον παίρνει. Μία που τον πήρε δηλαδή από τον Βόλο, μία που μας έβαλε τα γκολ στο κύπελο και μία που δεν ξανάπαιξε. Είναι αυτός πάρα πολύ καλός παίκτης. Απλά στην ΑΕΚ δεν το θέλουν, δεν κόλλησε. Νομίζω είναι και το τελευταίο έτος συμβολέου του.
0: Εντάξει, τώρα και αυτός δεν ξέρω τι να πω. Ενώ το Βόλο είχε παίξει πολύ καλά, έτσι. Είχε πάει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό φυσικά και τον πήραν, αλλά...
1: τον είχε πάρει μαζί με το Φανφέρτ πακέτο, το τους πούλησε 2 εκατομμύρια ο Μπέος, άσχετα τώρα τι έλεγε. Δεν τα βρήκε με τον ΠΑΟΚ, ήταν λιγότερα. Ήρθε, χώθηκε και έδωσε παραπάνω λεφτά. Αυτός είναι ο Μπέος, καλά κάνει ο άνθρωπος. Εμείς απλά να τα βλέπουμε αυτά εδώ, να ξέρουμε. Δεν υπάρχουν φιλίες στο ποδόσφαιρο κτλ. Υπάρχουν συμφέροντα. Και έτσι αναφερόμαστε και εμείς.
0: Έτσι, έτσι. Μα δεν θυμάσαι
1: εμείς τότε. Ποιο είναι αισθηματική.
0: Που είχαμε δώσει τότε τον Κούτσια. Του είχε δώσει αρκετό κόσμο ο ΠΑΟΚ. Την είχε φτιάξει ομάδα.
1: Εν
0: πάση περιπτώσει. Να ξέρεις, η ΑΕΚ τον πήρε από τον Ατρόμητο με 1,2 εκατομμύρια. Έτσι. Τον καλός κάνει.
1: Κλήρωσε τόσο, μάλιστα.
0: Έδωσε καλό χαρτί. Έτσι τουλάχιστον παίρνω εγώ από το σύστημα που έχω πληροφορία. Δεν ξέρω αν είναι πιο κάτω. Αλλά πλήρωσε αρκετά λεφτά δηλαδή και τον πήρε. Δεν πήγε τζάμπα το παλικάρι.
1: Ναι.
0: Και έχει ένα. Και για την ηλικία του και για τον χρόνο συμμετοχής που έχει κάνει, έχει ένα. Σαν χρηματιστηριακή αξία μέσω και στο τράνσφερ, πραγματικά, άμα τον ψάξεις, είναι καλή. Είναι σε καλή τιμή δηλαδή. Παρόλο που δεν έχει παίξει πολύ. Αυτόν ήθελα εγώ. Τώρα, καθένας μπορεί να έχει πολλά πάθη, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ. Επίσης, σίγουρα και εσύ θα συμφωνήσεις, ήταν πολύ καλός και ο Κωστή, το Λεβαδιακό.
1: Ναι, ο Κωστή ήταν ο χαφ αποκάλυψη της χρονιάς. Έκανε φοβερή χρονιά. Έτρεξε το παιδί, έβαλε γκολ, έκοψε φάση, ήταν παντού στον άξονα. Ήταν αυτό που λέμε box to box, ολοκληρωμένο παίκτη. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλή χρονιά.
0: 26 χρονών είναι, δεν είναι και πολύ μεγάλο, είναι σε πολύ ωριμη ηλικία. Εντάξει, δεν ξέρω, ήταν και στον Ολυμπιακό αυτό, έτσι, να ξέρει.
1: Δηλαδή, ναι, ναι.
0: Ήταν στον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό Β, τελευταία χρονιά δηλαδή που έφυγε και πήγε στο Λεβαδιακό, ήταν στον Ολυμπιακό Β και δεν έπαιζε κιόλα. Πρόσεξε τώρα. Για να καταλάβεις, Ολυμπιακός Β, δηλαδή Β Εθνική, με 7 συμμετοχές όλο και όλο, το 23-24, φεύγει, πάει στον Λεβαδιακό και απογειώνεται. Δηλαδή...
1: κοίταξε, τις ομάδες Β, επειδή σ' άκουγα και για τον Τσιφούτη που μιλούσαμε κτλ, είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτό το πρωτάθλημα ξέγραψε το κιόλας. Δηλαδή, δεν λέει τίποτα τι συμμετοχές έκανε. Βλέπεις, αυτό ακριβώς που λες είναι και ο μεγαλύτερος μάρτυρας. Εκεί είναι εξαφανισμένος και πάει στο Λεβαδιακό και τους έχει καταπιεί όλους στην Αλφα.
0: Εντάξει, την προηγούμενη χρονιά είχε. Έτσι είχε 21 συμμετοχές, ήταν φουλ, αλλά.
1: Φουλ ήταν, αλλά δεν τον έβλεπε καμία. Δεν έκανε
0: άλλο. Έφυγε, ξέρεις τι, έφυγε Δεκέμβρη, γι' αυτό το βλέπω έτσι, λάθος μου. Δηλαδή έφυγε από τον Ολυμπιακό Β Δεκέμβρη. Δηλαδή τη μισή χρονιά έκανε 7 συμμετοχές, 7 παιχνίδια μέχρι το Δεκέμβριο. 8-9. 7 βασικός, 2 αλλαγή, δηλαδή 9 παιχνίδια έκανε με ένα γκολ. Και το Δεκέμβρη φεύγει και πάει στο Λεβαδιακό για να φτάσει μέχρι το τέλος του 24 με περίπου σύνολο 500 λεπτά και 13 παιχνίδια σύνολο μαζί με τις αλλαγές.
1: Και μετά πάμε και στον Μπέο. Φέτος μου έκανε εντύπωση ο Μπέος. Πάντα πώς βρίσκει αυτός είναι, ρε παιδί μου, μεγάλη μανούλα. Έφερε εσύ τον Γκουστάβο Φουρτάδο από την Κράστονταρ. έναν Βραζιλιάνο, ένα επιθετικό. Αυτό θα κάνει, φίλε, πολύ καλή χρονιά. Πού του βρίσκει, να πούμε, πού πάει, πώ του βρίσκει, πώ του. Πήρε το Μεντίλ που απορρόφησε τον Άρη, το Μεντίλ. Ζάπα.
0: Ο Φουρτάδο ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρει.
1: Ναι, πάλι το πήρε από την Κράσνο.
0: Ο Φουρτάδο ήταν στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός Β πήγε στη Λαμία, στη Λαμία, όχι δανεικός, κανονικά. Όπου έκανε ένα καλό πρωταθληματάκι και 6 γκολ. Έφυγε, πήγε στην Κράσνο Νερό, όπως λες. Από εκεί πήγε δανεικός στη Σότσι. Και από τη Σότσι που δεν έπαιζε ούτε στην Κράσνο Νερό ούτε στη Σότσι. Δηλαδή μαζεμένα τα παιχνίδια του να είναι 10 σύνολο. Τον παίρνει ο Βόλος πάλι δανεικό, έτσι. Δανεικό τον πήρε.
1: Εκείνη η ματιά, ρε παιδί μου.
0: Είναι 25 χρονών, ναι. Τσιρίκος είναι, δεν είναι πολύ μεγάλο.
1: Έτσι ακριβώς, 25 χρονών. Παίρνει και πήρε από τη Δυνάμο Ζάγκρεπ τον Γκάμπριο, τον αμυντικό. Πήρε το Μεντίλα από τον Άρη. το Λεκούς. Πήρε, καλά, τον Κατσικά από τον Ηρακλή, δεν θα σου πω. Αλλά γενικά βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι βρίσκει και κάνει καταστάσεις. Στον ρόλο του προπονητή έχει εκεί τον Κώστα Μπράτσο. Δηλαδή, πώς έχουμε στις εκκλησίες, πώς είχαμε τον αναγνώστη, ρε παιδί μου, πάει και πες τα γράμματα ο δεξής ψάλτης για να μπω εγώ μετά μετά την τρίτη καμπάνα να ξεκινήσω να δώσω. Κάπως έτσι έχει ο Μπέος τον Μπράτσο, τον έχει τον αναγνώστη. Του πες τα γράμματα, γιατί εγώ βαριέμαι τώρα για να μπω εγώ μετά να φορτάρω.
0: Εντάξει, κάποιοι του βγαίνουν, κάποιοι δεν του βγαίνουν βέβαια. Αλλά έχει όντως, έχει δηλαδή άκρες. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα πριν το... Όχι τελευταίο, το πρώτο τελευταίο.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
6: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο 2. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο 2. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε λοιπόν για την κατηφόρα της τελευταίας ώρας. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί σας. Κυριάκος Χεντελίδης στα μικρόφωνα, ο κύριος Λελίδης στην κονσόλα του ήχου και ο Θοδωρής Ιορδανίδης, συνεργάτης από το Ανόβερο, το μακρινό Ανόβερο, όχι χιονισμένο προς το παρόν, αλλά εντάξει, η Γερμανία είναι. Λοιπόν, Θοδωρή.
1: Έλα.
0: Τι λέει, πώς πάει?
1: Πώς να πάει, να σκεφτόμουν έτσι τις μεταγραφές, αυτά που λέγαμε. Θα δούμε άλλο Αστέρα Τρίπολης, δεν πρόκειται να κάνει κακή χρονιά. Θα δούμε άλλο Ατρόμητο. Ο Αστέρας δηλαδή έφερε πίσω τον Γκουρμπέλη, πήρε τον Κιτέρσο, πήρε τον Σίλβα. Του έδιωξε γενικά ό,τι είχε και δεν είχε από την περσινή ομάδα. Τους άφησε ελεύθερους κάτι 30 Φιλόπουλους, Δαντάριντες, Μουνιώτ, Μεντιέτα, όλοι αυτοί εδώ άλχο, όλη την καραβιά δηλαδή δρόμο. Όλους τους μεγάλους και αυτούς που πέρσι τον πήγαν τόσο χάλια. Και κάνει ολικό lifting, φέρνει καλές μεταγραφές. Γι' αυτό είπα και το είπαμε μαζί ότι δεν πρόκειται να κάνει δεύτερη ή τρίτη, γιατί είναι η τρίτη συνεχόμενη κακή χρονιά. Φέτος δηλαδή θα είναι τουλάχιστον μέτρια προς καλή, θα είναι στις μεσαίες θέσεις. Είναι και ο Ατρόμητος επίσης που έχετε δυνατά, όπως και τελείωσε καλά τη χρονιά ο Ατρόμητος. Φάνηκε δηλαδή ότι το έχει βρει το πάτημά του. Το μόνο κακό στον Ατρόμητο που βρίσκω εγώ είναι ο Λεωνίδας Βόκολος. Το μόνο πρόβλημά του. Νομίζω θα είναι και ο πρώτος που θα αλλάξει κάποια φάση.
0: Ναι.
1: Οι Βόκολοι νομίζω δεν μπορούν να γίνουν προπονητές αλέφαντοι, όλοι πίσω παιδιά και βγαίνουν μπροστά και κάνουν ένα γκολ.
0: Γιατί το λες έτσι, γιατί τον θάβεις το Βόκολο? Καλή ομάδα έχει κατεβάσει με τη Λάμια. Και πάει καλά. Υπήρξε play-off.
1: Πρόσεξε, όταν παίζει χωρίς άγχος. Τώρα θα το δεις όταν θα ξεκινήσει η χρονιά. Όλοι πίσω παιδιά, πέστε κάτω πίσω τα σχοινιά, κατάλαβες. Δηλαδή αυτόν και τον Παντελίδη τους έχω στην μαύρη λίστα για μένα, για Θόδωρο. Είναι οι προπονητές που δεν παίζουν μπάλα.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι και κάνει καλά παιχνίδια Λάμια, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, διαφωνώ. Είναι ο Βόκολος, τι να σου πω, μακριά και αγαπημένη.
0: Εντάξει, δεν τον βλέπω, δεν τον πολύ πας. Εμένα δεν με χαλάει.
1: Θα το δεις και θα το ξανασυζητήσουμε. Θα έχουμε
0: δεν θυμάμαι κιόλας πολλά παιχνίδια. Θυμάμαι όσο ότι είχε κάνει μια πολύ καλή χρονιά τότε με τη Λαμία που πήρε τα πάνω του. Και μετά έφυγε, δεν ξέρω που είχε πάει μετά τη Λαμία, νομίζω.
1: Με τη Λαμία πάλι έτσι πως το είπα. Mm. Όλοι πίσω παιδιά και βαράτε βιολιτζίδες. Mm. Δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο για μένα. Εγώ αυτό βλέπω. Βλέπω πώς δουλεύει ένας προπονητής μέσα στο γήπεδο και αναλόγως καταλαβαίνω γιατί. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ο Έλληνας προπονητής. Γιατί είναι αυτό εδώ το πράγμα. Γυρίζουν συνέχεια, είναι γυρολόγοι της ομάδας. Διώξε με, εσύ πάρε με εσύ, αυτό το πράγμα γίνεται.
0: Εντάξει, υπάρχουν και καλοί Έλληνες προπονητές, αλλά δεν τους δίνει δυνατότητα να δουλέψουν, πιστεύω, σωστά. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν.
1: Ο Παύλος Δημητζάκης, τα είπαμε και εμείς, έφυγε τώρα, πήγε στην Ινδία. Τον έφαγε η Ινδία, δεν μπορεί να τον πάρει μια ελληνική ομάδα που έχει κάνει και τα δέντρα να παίζουν μπάλα. Τι να πει, εντάξει, αυτά είναι τα λάθη των ομάδων. Για μένα.
0: Να τον πάρω κανένα τηλέφωνο τον Παύλο, να τον βγάλουμε εδώ να μας πει πώς είναι εκεί η ιστορία με την Ινδία και τι συνάντησε.
1: Αν το βρεις εκεί στην Ινδία.
0: Θα τον βρούμε, γιατί δεν μην τον βρούμε. Παντού τους βρίσκουμε, όπου θέλουμε τους βρίσκουμε που λέει ο λόγος. Είμαστε εδώ, σαν την ΑΔΕ, μέσα από το Άιρις θα τον βρούμε. Έλα Χριστέ και Πανάγια. Λοιπόν, επίσης να ξέρεις, μια πάρα πολύ καλή αγορά, αλλά πρέπει να έχεις... να έχεις μάτια, υπομονή και κονέ, είναι η Β' Αργεντινής, φίλε.
1: Ναι, βέβαια, αλλά και πρέπει πραγματικά να την ξέρεις την αγορά.
0: Πρέπει να έχεις μάτια, γιατί εκεί έχει κάτι καϊνάρια απίστευτα. Δηλαδή, ας πούμε, να ξέρεις τώρα, ποιο να σου πω. Εντάξει, αυτοί έχουν πριμέρα, έτσι, έχουν κλαουσούρα και πώς το λένε το άλλο. Κάπως το λένε το πρωτάθλημα, το λένε τη μία το λένε κλαουσούρα και την άλλη το λένε απερτούρα. Απερτούρα και κλαουσούρα. Και έχουν από κατηγορίες. Έχουν την τη μεγάλη κατηγορία που είναι η ζών Α, που έχουν την τη μεγάλη, ξέρεις, Βελές, Άνφιλ, Πόκα Τζούνιορς, River Plate και τέτοια, Σαν Ροζέ, Πλατένσε, Ταγέρες, αυτοί εδώ, New Old Soul Boys, Ιντεπιέντε, αυτοί είναι στην αλφα ζώνη. Λοιπόν, μετά πάνε στη Β κατηγορία που και εκεί έχει κάτι ομάδες που. Όχι β' κατηγορία, στη β' ζώνη που και, και αυτή είναι α' εθνική, δηλαδή τους χωρίζει σε, σε ζώνη στο πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι η River Plate, Estudiantes, Rosario Central. Έχει. Και μετά πάμε στην. Στη β' κατηγορία. Εδώ τώρα που είναι η Φέρο, ας πούμε, πρώτη, Γοδόι Κρούζ, Κολόν, Σαν Μιγγέλ, Αθλέτικο Μύρε, έχει πολλές, πάρα πολλές ομάδες. Εδώ, άμα πατήσεις, ας πούμε, μέσα στην κατηγορία και μπεις να μπω εδώ και να δω, ρε φίλε, τι θέλω να τσεκάρω σε αυτήν την κατηγορία, ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ. Παράδειγμα, σε λέω. Β', έτσι. Στατιστικά και λες β' κατηγορία, να δούμε τι γίνεται. Θα βρεις κάτι παίχτες. Καϊνάρια σε μικρή ηλικία με 17, 8, 18 γκολ.
1: Πώς έφερε τον Μπλάνκο η ΑΕΚ, πώς έφερε τον Σκόκο.
0: Δηλαδή, αλλά θέλει εκεί, θέλει λίγο να ψαχτείς, ρε φίλε. Δεν είναι εύκολο. Θέλει λίγο
1: θέλει
0: να ψαχτείς.
1: Θέλει να έχεις άνθρωπο. Θέλει να έχεις τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη, να τον πεις Κυριάκο, πάρε βαλίτσα, πάρε λεφτά, φεύγεις εκεί ένα χρόνο, πάρε και την οικογένεια, δεν ξέρω ποιο θες να πάρεις. Και θέλω 1-2 χρόνια να μου στήσεις δίκτυο. Έτσι κάνουν οι ομάδες. Γιατί. Τα θεωρητικά 100, 200, 300 χιλιάρικα που θα δώσεις σε έναν agent εκεί πέρα να τον έχεις φυτεμένο θα σου βγουν σε εκατομμύρια μεταγραφών που θα γλιτώσεις και σε παιχταράδες που θα φέρεις. Έτσι δεν είναι?
0: Δηλαδή τώρα πρόσεξε. Έχει έναν παίκτη ο οποίος παίζει στην Deportivo Morón. Εντάξει. Είναι 27 χρονών. Αυτός έχει. Έχει κάνει 10 γκολ σε 15 συμμετοχές. Δανεικός είναι.
1: Ναι, φοβερό.
0: Από την Estudiantes. 27. Αυτός παίζει, για πλάκα παίζει Ελλάδα. Για πλάκα παίζει Ελλάδα. Και ο τρόπος που, εντάξει, η Αργεντινή τώρα μιλάμε, η β' κατηγορία της Αργεντινής είναι, έχει και ομαδάρες μέσα. Δεν είναι ό,τι να είναι. Δεν είναι ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, αλλά πρέπει να έχεις μάτια. Έχω μάτια και βλέπω που έλεγε και ο τραγουδιστής ο Μακρόπουλος. Έχω μάτια και βλέπω. Αλλά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είτε στη Βραζιλία, έτσι. Αλλά εγώ τώρα σου είπα Αργεντινή γιατί με να μ' αρέσουν πολύ οι Αργεντινοί.
1: Ναι, ναι.
0: Νικόλας Μασάδο.
1: Ναι, και στο ελληνικό πρωτάθλημα κολλάνε καλά πάντως.
0: Ναι, ναι. Έχει. Και οι Χιλιανοί μ' αρέσουν, να ξέρεις. Αυτές οι χώρες Αργεντίνη, Χιλή.
1: Ουρουγουάη, Παραγουάη, όλοι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα είναι. Είναι περίπου.
0: Σκληροτράχυλοι παίχτες. Δεν μας άνε. Ε, τι να φάνε τώρα. Το μεταξύ στο, ξέρεις, στο, τη Χιλή, ξέρεις την ομάδα, την Κολοκολό.
1: Ναι, πολύ δύο.
0: Πρώτη ήταν η Κολοκολό. Πρώτη ομάδα ήταν. Βάση περιπτώσει, λοιπόν. Ναι, γελάμε, αλλά και η πλάκα είναι ότι αυτό που είπαμε για δίκτυο έχει οικονομικούς ποδοσφαιριστές. Μην νομίζετε ότι είναι πανάκριβη. Αλλά πρέπει να έχεις τα κονέ, είπαμε. Αν δεν έχεις τα κονέ. Απ' την άλλη μεριά τώρα στην Αφρική, εκεί δεν ξέρω τι να σου πω. Εκεί είναι πολύ μπέρδεμα. Πολύ.
1: Εκεί έχει πολύ μπέρδεμα. Και το ηλικιακό, ό,τι γράψει ο φύλαρχος της Φιλής, ξέρεις, δεν ξέρεις ακριβώς πόσο είναι.
0: Είναι ζόρικα. Είναι και η Βολιβία. Και η Βολιβία έχει καλούς παίχτες. Έχει βγάλει κατά καιρούς, έχει βγάλει ο Νάτσο Γκαρσία που έχει ο Άρης, ας πούμε, που ήταν ο Βολιβιανός, ήταν τάγκ τα χαφ. Το θυμάσαι, ο Νάτσο Γκαρσία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εχτάρα ήταν, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Όπως άμα δεις το transfer market, τι παίχτες έχει επιθετικούς. Ακόμα και ο Αργεντίνος, γιατί τους κοιτούσε σήμερα το πρωί, έτσι έρχαν μια ματιά. Δεν θα πούμε για Βλάχοβιτς και τα λοιπά που εντάξει λες ποια ομάδα τον πάρει. Αλλά και ο Λουτσιάνο Βιέτο που είναι Αργεντίνος που έχει μείνει χωρίς ομάδα και τα λοιπά. Α, έχει δηλαδή παίξει στο εκατομμύριο να πάρει. Δεν είναι ότι δεν έχει.
0: Έχει αλλά. Ή πάνε ψάξουν στην αφού μπήκε στο τα κομμάτα ας πούμε και φέρνεις Γάλλους και πας να κάνεις γαλλική παροικία ουσιαστικά. Έχεις δηλαδή έχει τον Μπατίστ είναι Γάλλος, έχεις τον Λουσέ είναι Γάλλος, τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσει να φέρει και τον Μπακ αυτόν τον Βίλιαμ που και αυτός είναι Γάλλος.
1: Κόλλησε η φάση, δεν.
0: Κόλλησε αλλά δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμα ότι έχει χαλάσει.
1: Έχει χαλάσει από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, εκεί πάει δουλειά προς Ναυάγιο.
0: Ναι.
1: Έτσι μου λένε οι σιρήνες.
0: Οι δικές σου?
1: Δεν ξέρω οι δικές σου τι λένε. Οι δικές μου, και επειδή τον έχουμε μάθει τον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια, δηλαδή τη μυριζόμαστε, ρε παιδί μου, την,
0: τη δουλειά.
1: Την καταστροφή, ότι κάτι πάει σε ναυάγιο, το βλέπεις να έρχεται.
0: Δεν ξέρω, δεν. Εγώ πάλι είμαι, κρατάω μικρό καλάθι. Γιατί τώρα να κάνα τέτοιο λάθος, να ανακοινώσανε προφορική συμφωνία και τα λοιπά και να τον περιμένανε και να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να μην. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω που στράβωσε η ιστορία. Πραγματικά.
1: Αυτά τώρα τα ξέρουν από μέσα. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι και πώς.
0: Αλλά εμείς
1: τι να κάνουμε. Αλλά η κατάληξη είναι... Τι να σου πω, πάνε φέρω τον Καβάνι, 39 χρονών.
0: Θες πω να πάει να φέρει. Μπορεί να πάει να το φέρει όμως. Μπορεί να πάει να το φέρει. Έχει κότσια.
1: Για πες.
0: Πεχταράς. Πεχταράς.
1: Το Βλαόβιτσα μου πήγε και πάλι.
0: Δεν το ξέρεις. Μπενταγέμπ.
1: Δεν το ξέρω. Τι μέρος του λόγου είναι.
0: Ο Μπενταγέμπ είναι Μαροκινός και είναι δανεικός αυτή τη στιγμή από την Union του Αργά, την Τρουά, πριν ήταν στη Ροντέζ και τώρα είναι στην Τρουά. Η γαλλική Τρουά. Σαμπιονά 2. 23 συμμετοχές, 18 γκολ. 24 χρονών. Την προηγούμενη χρονιά, πάλι δανεικός αυτή τη Ροντέζ, 14 συμμετοχές βασικός, 15 αλλαγή, μισά-μισά δηλαδή ήταν μέσα έξω, τον είχανε 10 γκολ.
1: Τι λέει ρε φίλε, μπράβο.
0: Είναι 24, έτσι. Άντε πάνε πάρτονα. Έπαιξε έπαιξε Μαρόκο φιλικό με το Μπουρουντί στο 5-0, σκόραρε. Το 45 λεπτά έπαιξε. Μπήκε στο 45 δηλαδή, στο 46 έκανε γκολ. Που λέει ο λόγος. Όχι 46, πάνω, 71. Τα λέμε κιόλα πως έχει. Δηλαδή, αλλά θέλει να έχεις εκεί μάτια. Πάνε τσάκωσέ τον, πάνε πάρ' τον τώρα, πάνε δώσε 2-3, πόσα θα σε πει. 24 χρονών είναι. Δεν μπορούν να είναι τυχαία τα νούμερα. Εντάξει, και είναι, σου λέω, Β' Γαλλίας. Δεν είναι κάποιο πρωτάθλημα. Είναι σαν Championship, ρε φίλε. Να το πούμε αλλιώς.
1: Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς όπως θα λες. Όπως και να έχει, όποιος παίζει εκεί πέρα, δεν είναι το μόνο που δεν είναι τυχαίο.
0: Θες να βρεις κάτι πιο αυτό, τώρα δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, βάλε τα μάτια, ψάξου. Έχεις και τα μηχανήματα. Εγώ τώρα με τα δικά μου τα εργαλεία που έχω και χρησιμοποιώ, βρίσκω πολλά λαβράκια, αλλά τώρα δεν είναι... Έχει. Πολύ πράγμα. Και Β' Γερμανίας δεν έχει. Εσύ είσαι και στη Γερμανία. Άδη Β' Bundesliga.
1: Έχει, εννοείται ότι έχει, αλλά είπαμε πρέπει να αυτά εδώ τα κάνεις από το Δεκέμβριο. Τον έχεις κλείσει τον μπέκ, τον έχεις δει, τον έχεις μεθοδεύσει. Έχει, εννοείται ότι έχει, αλλά είπαμε πρέπει να αυτά εδώ τα κάνεις από το Δεκέμβριο. Τον έχεις κλείσει τον μπέκ, τον έχεις δει, τον έχεις μεθοδεύσει.

0: Έτσι.
1: Τον άλλο που μπορούσε
0: να πει. Στα τελευταία χρόνια ο Σαββίδης προσπαθεί να κάνει μια ισορροπία από ό,τι βλέπω εγώ στο οικονομικό του και θέλει να έχει στο σκελί ισολογισμούς. Δεν ξέρω τι να σου πω. Έχει μια δυσπρακία στο να φέρει χρήματα. Αυτό το ξέρουμε εδώ και τόσα χρόνια. Λόγω του πολέμου έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα να κάνει διακίνηση κεφαλαίων. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει όμως. Δηλαδή, σωστές εύστοχες αυτές οι κινήσεις. Αλλά άμα θες να κάνεις και το βήμα παραπάνω, πρέπει να ψαχθείς. Τώρα θα μου πεις, πήρε λέει το Ζαφίρι. Α, εντάξει, okay. Δηλαδή, αλλά ξέρεις τι, σου είπα για Bundesliga Β. Έχει τεράστια διαφορά στο οικονομικό. Η Β' Γαλλίας με τη Β' Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Η Β' Γερμανίας, δηλαδή, άμα πας τώρα, ας πούμε, στην Ντάμπσταντ, εντάξει, και πεις ρε εσύ, αυτός ο Ισακ Λίντμπερκ, που είχε η Ντάμπσταντ πέρσι και έκανε στα 30 μάτς 17 γκολ, για πάνε πάρτον. Και την προηγούμενη χρονιά είχε κάνει 14 γκολ. Εντάξει, ο Σουηδός. Είναι 27 χρονών. Έμπειρος, εμπειρότατος. Έφυγε. Μπορούσε μέχρι την Gladbach. Πήγε. Πήγε στην Gladbach. Πήγαμε το προλάβεις. Έχει δηλαδή αρκετούς ποδοσφαιριστές. Άμα κάτσουμε δηλαδή και τα βάλουμε και πούμε ότι θα μπορούσε να βρει κάτι καλό. Καλά δεν λέμε τώρα να πάει τον πρώτο σκόρερ. Μπορεί και να πάει στο Κρόιτερφιρτ. Ξέρεις, άμα σου πω το όνομα, έτσι, για την ηλικία, πες μου εσύ πόσο πιστεύεις θα μπορούσε να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είναι ο Νόελ Φουτκίου, Γερμανός, 1,83, 23 χρονών, πρώτος σκόρερ στη Β' Bundesliga με 19 γκολ πέρσι, 11 πρόπερσι και 16 αντιπρόπερσι. 23 χρονών. Πώς θα τον πάρει.
1: Αυτό δεν το παίρνει εσύ. Δεν έχετε βασικά στην Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς. Σιγά μην έρθει. Σιγά μην έρθει.
1: Περιμένει την Bayern, περιμένει την Dortmund, περιμένει μια μεγάλη ομάδα.
0: Αυτό έτσι ακριβώς. Γιατί είναι και μικρός, έτσι. Είναι και μικρός ηλικία, δεν είναι ένας μεγάλος. 23 χρονών. Αν πάση περιπτώσει, πλατιάσαμε λίγο το θέμα. Νομίζω όμως θα έπρεπε να μπει και σε αυτή τη διαδικασία. Ή τέλος πάντων, αν δεν μπορείς να κουμπίσεις αυτά τα νούμερα και να ψαχτείς αυτό το κομμάτι, υπάρχουν και άλλα πρωταθλήματα που έχει διαμάντια μέσα, έχει παιχταράδες, αλλά θέλει να είσαι μυρικαστικό, ρε φίλε. Θέλει να έχεις τα πλοκάμια σου παντού και θέλει να έχεις μια οργάνωση τέτοια ώστε να μπορείς να μπαίνεις και να κάνεις κούπα. Δηλαδή υπάρχουν αγορές, υπάρχουν ποδοσφαιριστές σε κάποιες αγορές του Καζακστάν, ας πούμε. Έτσι. Τη Γεωργία έχει κάτι παιχταράδες μέσα εκεί, αλλά θέλει ψάξιμο. Θέλει ψάξιμο.
1: Έτσι είναι. Γι' αυτό κοίταξε, όταν λες ότι έχω τμήμα σκάουτινγκ και του σκάουτερ μου κτλ. Και έχω 6 άτομα, αυτή δουλειά κάνουν. Όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ ψάχνουν, βλέπουν τον παίκτη, τον εντοπίζουν, κάνουν βίντεο, πάντα βλέπουν από κοντά, κάνουν την ανάλυση του και μετά την παρουσιάζουν στον προπονητή και στον πρόεδρο κτλ. Και στο team. Και από εκεί και πέρα από τη λίστα, προπονητής αναλόγως λέει ναι, φέρε το, μου κάνει, όχι, μην το φαίνεται, δεν μου κάνει. Ή πολλές φορές τον παίρνει η ομάδα και σου λέει εντάξει, εμείς στον φέρουμε, αυτός είναι, θες δεν θες, θα παίξει.
0: Κάτσε, γιατί εγώ σε πήρα και αμπάριζα και επειδή εσύ και δουλεύεις, είσαι παιδί του μόχθου εκεί και χάστηκα.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις ότι ξεχνιέμαι μαζί, εσύ φταίς, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, άντε να σε αποδεσμεύσω, να πας για ύπνο. Γιατί στη θέλουμε.
1: 5,5 ώρες είμαστε περίπου, δουλεύουμε πάλι, οπότε λίγο δύσκολα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, έλα, σε ευχαριστούμε για την,
1: ευχαριστώ,
0: για την πληροφορία και τα λέμε.
1: Πάλι, πολλά φιλιά σε όλους.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Καλό ύπνο.
0: Καλημέρα. Άντε, τσάου. Λοιπόν, τα λέγαμε με τον Θοδωρή. Και χάστηκα κιόλας, το παιδί δουλεύει αύριο. Είναι αυτά, ρε. Αυτά, τι γίνεται. Βλέπω κάτι μηνύματα εδώ, μου έχουν έρθει κάτι περίεργα μηνύματα. Όχι απειλητικά και τέτοια. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά θέλει να έχεις μια οργάνωση στο τμήμα σου.

και να μπορείς να κάνεις, να επικεντρώσεις σε κάποιες αγορές που πιστεύεις ότι μπορείς να βρεις ποδοσφαιριστές σε μικρή ηλικία, με μεταπολιτική αξία, να μπορέσεις να τους εντάξεις, να δεις ότι είναι κοντά λίγο στη φιλοσοφία σου, λίγο στο ελληνικό, στην ελληνική πραγματικότητα. Έχει από τα Βαλκάνια δηλαδή οι παίχτες. Θα μπορούσες να στήσεις ένα δίκτυο που είναι δίπλα σου, δηλαδή Σλοβακία, Σλοβενία, Σερβία, Κροατία. Εντάξει, Κροάτες, Σέρβοι πουλάνε ακριβά. Σλοβαίνοι, Σλοβάκοι, Ρουμάνοι και τα λοιπά είναι λίγο πιο χαμηλή η κατάσταση. Και Ούγγροι θα έλεγα. Αλλά θέλει να έχεις τα κλειδιά, να ξεκλειδώσεις καταστάσεις. Προς το παρόν δεν έχουμε δει, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, να έχουμε τέτοιου είδους διασυνδέσεις και να έχουμε μπει σε αυτές τις αγορές. Ελάχιστοι είναι οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν μέσα από scouting σε αυτές τις χώρες, αλλά εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Τώρα, σίγουρα συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια γρήγορη και άμεση λύση, γιατί δεν μπορείς να πας με Μύθου και Γερεμέγεφ, ή ας πούμε να πεις ότι θα αφήσεις το Γερεμέγεφ. Δεν γίνεται. Αν δεν φέρεις φορ, δεν γίνεται. Τώρα, το τι γίνεται με τον Τσαλόφ και κατά πόσο θα μπορέσει μέσα σε αυτή τη σεζόν να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό, παιδιά. Είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό ο Τσαλόφ. Δεν ξέρω πόσο καταρχάς δεν ξέρω και πόσο χρονικό διάστημα θέλει η αποθεραπεία του. Δηλαδή πόσο καιρό θα είναι έξω. Δεν ξέρω, ενημέρωση δεν έχω πάρει. Θα είναι 2 μήνες, 3 μήνες. Δεν έχω ενημέρωση. Σίγουρα τα παιδιά εδώ στο Μετροσπορ το γράψανε 100% το, μετά την εγχείρηση που έκανε και τον χρόνο στον οποίο προϋποθέτεται ότι θα απουσιάσει. Αλλά και σίγουρα όταν θα επανέλθει δεν μπορείς να πεις ότι θα βασιστώ και στον Τσαλόφ. Άρα λοιπόν θέλουμε τουλάχιστον με το σκεπτικό ότι θέλει να αποδεσμευτεί ο Γερεμέγεφ ή θέλουν να σταματήσουν τη συνεργασία με τον Γερεμέγεφ, θέλουμε τουλάχιστον άλλα 2 φορ, δηλαδή Μύθου συν άλλους 2. Έναν στα μέτρα του Λύση, όχι πολύ ψηλό, all around, να του κάνει κάποια άλλη δουλειά που θέλει, και έναν εντάξει, κάτι στο ενδιάμεσο πάλι. Αν και εμένα μου αρέσουν περισσότερο οι all around 4 παρά οι 4 που παίζουν μέσα στο κουτί και δεν βγαίνουν, δεν κάνουν μέτρα λίγο διαφορετικά, αλλά είναι και ο τρόπος ανάπτυξης της ομάδας φυσικά, και το σύστημα και το πώς έχεις κουμπώσει την ομάδα και το ποια είναι η τακτική σου στην επίθεση, είναι πολλά, και φυσικά είναι και η ποιότητα του ποδοσφαιριστή που θα έχεις. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ας πούμε ο Τσαλόφ πέρσι πήγε δανεικό στην Καϊσέρη, έκανε ψευτομάτς εκεί, σύνολο δηλαδή έκανε 14 παιχνίδια, έπαιξε συνολικά 851 λεπτά και έκανε 2 γκολ. Εντάξει, γι' αυτό κιόλας δεν νομίζω ότι προχώρησε η Καϊσέρη να πει ότι τον θέλω ή οτιδήποτε, δεν έκανε κάτι εξωπραγματικό. Δεν ξέρω αν ο τρόπος ανάπτυξης του παιχνιδιού και έφταιγε και δεν μπορούσε να δείξει τον χαρισματικό Τσάλοφ της ΤΣΚΑ, όπου είχε χρονιές με 18 και 12 γκολ και 15 γκολ. Αλλά πάντως όσες φορές βγήκε εκτός Ρωσίας, και στη Βασιλεία που πήγε δανεικός
δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Μάλιστα στη Βασιλεία ήταν και τραγική η συγκομιδή, αν και είχε περισσότερα γκολ από ό,τι είχε στην Ελλάδα. Δηλαδή τη Βασιλεία με την πρώτη χρονιά με 14 συμμετοχές, 7 βασικές, 7 αλλαγή, είχε 4 γκολ. Ενώ στον ΠΑΟΚ με 10 και 16, με 26 συμμετοχές είχε 3 γκολ. Έτσι. Είπαμε, είναι και το κλίμα, είναι και η κατάσταση, είναι και το πώς θα σου βγει, είναι πολλά, είναι πάρα πολλά που πρέπει να έχεις για να μπορέσεις να καθιερωθείς, να μπεις λίγο, να βρεις λίγο το ρυθμό σου, να γίνεις ασταμάτητος. Το φόρ είναι που λένε τρέφεται από τα γκολ. Είναι η ψυχολογία, πολύ μεγάλη υπόθεση, ψυχολογία το center four. Και θα πρέπει πραγματικά να ψαχτούν σοβαρά, γιατί ο Γιακουμάκης ήταν μια πολύ πολύ καλή λύση. Αποδείχτηκε ότι κούμποσε καλά με την ομάδα, έδειξε και ξεδίπλωσε όλο το ταλέντο. Δεν είναι απίσω και πολύ μεγάλος, 31 χρονών είναι παλικάρι. Είχε κάνει, ήταν και πρώτο σκόρερ, είχε 7 γκολ στο πρωτάθλημα. Και είχε και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είχε και στο κύπελο. Δηλαδή είχε σύνολο αρκετά τέρματα ο Γιακουμάκης, ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος τώρα έχει πάει στην Αραπιά και αυτός. Του ευχηθήκαμε και η ΠΑΕΠΑΟΚ και όλος ο κόσμος καλό ταξίδι. Καλά να είναι, να είναι υγιής και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. 23 και 29 πρώτα λεπτά. Πάμε και στο τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής και επανερχόμαστε.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά.
2: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
0: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

συζητάμε και για το τελευταίο μισάωρο και αυτής της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Κυριάκος Σκεντερίδης, γοσόρα του ήχου ο κύριος Λελίδης, ο οποίος μας βάζει και πολύ ωραίες μουσικές από ό,τι βλέπετε και από ό,τι ακούτε, μάλλον όχι από ό,τι βλέπετε, μάλλον από ό,τι ακούτε μόνο μπορούμε να πούμε, σε μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε σε 9 η ώρα. Την πρώτη ώρα απευθυνθήκαμε και ασχίσαμε και μιλήσαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και από την κατάσταση την οποία βιώνει και εδώ και χρόνια συρρυκνώνεται και ο ελληνισμός, αλλά και το ελληνικό στοιχείο, αυτό που έχει μείνει, σηκώνεται και φεύγει. Δεν υπάρχει κάποια, από ό,τι δείχνει στον ορίζοντα, κάποια κίνηση από την κυβέρνηση για να δώσει μια λύση και να βοηθήσει την κατάσταση στο να μην εξαφανιστούμε σαν έθνος, από μόνοι μας δηλαδή μην εξαφανιστούμε. Και εντάξει, εγώ πραγματικά σε όλες τις κουβέντες κάνω δεν βλέπω να υπάρχει μια λύση. Και προφανώς, Γιάννη, και εσύ την ίδια εντύπωση μπορεί να έχεις με μένα, ότι οι λύσεις είναι, αν υπάρχουν, είναι ελάχιστες για το να σωθεί, ας πούμε, μέχρι και το έθνος μας, γιατί οι γεννήσεις μας είναι πιο λίγες από τις από τον κόσμο ο οποίος φεύγει από τη ζωή. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη συζήτηση που είχα ξεκινήσει και δεν ήθελα να κουράσω άλλο, αλλά κάποια στιγμή θα αναφερθώ και θα πω και άλλα πράγματα τα οποία προφανώς δεν ενοχλούν μόνο εμένα, αλλά ενοχλούν το μέσο όρο του Έλληνα σε αυτή τη χώρα. Το γεγονός ότι διάβαζα ένα άρθρο που η ΑΔΕ έγραφε ότι στο στόχαστρο λέει της ΑΔΕ θα είναι οι μικρομεταφορές με άειρη σε συγγενικά πρόσωπα, ήταν που με έκανε να εκραγώ, γιατί πραγματικά ασχολούνται με την με το πίτουρο, τέλος πάντων, ασχολούνται με το δέντρο και δεν βλέπουν το δάσος, να το πω έτσι. Ασχολούνται με, δεν θα έπρεπε καν να ασχοληθούν, θα έπρεπε να ντρέπονται. Θα έπρεπε να ντρέπονται, να πάνε να φέρουν πίσω τα χρήματα που έχουν καταχραστεί όλοι αυτοί παρά τις παρατρεχάμενοι δεξιά και αριστερά και όλες αυτές οι απευθείας αναθέσεις, να πάνε να βρουν αυτά τα λεφτά, έτσι, και μετά να αρχίσουν να ασχολούνται με το μόχθο του Κοσμάκη, με το εικοσάρικο που θα στείλει ο πατέρας στο γιο που είναι φοιτητής ή το τριαντάρι στην κόρη, λοιπόν, και μετά να δώσουν αυτή τη δυνατότητα να μπορούν τα παιδιά να σπουδάζουν χωρίς να έχουν απαραίτητα την οικονομική ανάγκη και ενίσχυση των γονιών. Υπάρχει το Πανεπιστήμιο Γιάννη, το ΔΠΑΕ, το ξέρεις? Είναι Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει και στη Σύνδο τμήματα, αλλά έχει και στις ΣΕΡΕΣ τμήματα. Στις ΣΕΡΕΣ λοιπόν δεν υπάρχει φοιτητική εστία. Άρα λοιπόν ο κόσμος που θα στείλει εκεί τα παιδιά του, και έχει και αρκετά τμήματα, διοίκηση επιχειρήσεων, έχει οικονομικό, έχει πολλά τμήματα, που θα στείλει εκεί τα παιδιά του, αναγκαστικά θέλοντας και μη, θα πρέπει να νοικιάσουν. Αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να βγει από τις τσέπες. Και αν το επίδομα φοιτητικό στέγασης που δίνεται λόγω των εισοδηματικών κριτηρίων δεν σε καλύπτει, δεν παίρνεις και λεφτά, δεν παίρνεις και τίποτα. Αλλά είπαμε, κατά τα άλλα έχουμε δημόσια παιδεία και μορφώνουμε τα παιδιά μας χωρίς να πονάμε, ενώ πονάμε από την πρώτη μέρα που τα γεννήσαμε. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά, φίλες και φίλοι. Και άμα κρίνουμε και, και το εμπόριο το οποίο καλείται η Ελλάδα να μπει σε μια κοινωνία διαρκώς εξελισσόμενη
η οποία έχει καινοτομίες, έχει νέα δεδομένα και μάλιστα τώρα τελευταία με το AI αρχίζει και γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση, και ενώ εμείς έχουμε το απαραίτητο μυαλό, έτσι, σε πληθώρα, δηλαδή έχουμε πάρα πολύ καλούς επιστήμονες και παιδιά που βγαίνουν από εδώ από τα πανεπιστήμια μας, αντί να καταφέρουμε να δώσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις με σωστό τρόπο όμως, όχι να κουβαλάμε και να κονομάνε χρήμα, με σωστό τρόπο ώστε να μπορέσουν να απορροφήσουν τους Έλληνες, τα ελληνικά μυαλά, καταφέρουμε να σηκωθούν να φύγουν όλοι, γιατί εδώ δεν έχει αύριο, δεν έχει εξέλιξη, δεν υπάρχει τίποτα. Και να το πω πιο απλά, είμαστε μια χώρα που στηριζόμασταν και στηριζόμαστε στον τουρισμό. Αυτό που ουσιαστικά εξάγουμε είναι ό,τι εισάγουμε από τουρίστες. Αυτό είναι το οξύμερο. Ό,τι εξάγουμε, άλλες χώρες κάνουν εξαγωγές και ανεβάζουν το κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας με όλα αυτά τα οποία παρέχουν προς άλλα κράτη. Εμείς έχουμε, η μεγαλύτερη μας εξαγωγή είναι εισαγωγή, δηλαδή να φέρουμε ξένους στα νησιά μας για να αφήσουν τον οβολό, κάτι το οποίο ο ίδιος ο Έλληνας δεν μπορεί να το κάνει εσωτερικά. Και όταν το έκανε ο Έλληνας, λιδωρούταν κιόλας. Έτσι, δηλαδή ο Έλληνας πήγαινε και άφηνε χρήματα σε νησιά, σε επιχειρήσεις, γιατί θα έτρωγε με μια οικογένεια, θα έπαιρνε μια σαλάτα, δύο σαλάτες, δύο μερίδες πατάτες, θα έπαιρνε, θα έκανε ένα τραπέζι, κάτσε καλά, και θα πήγαινε ο Γερμανός και τον έλεγε κόψε μια ντομάτα στα τρία, φέρε μου και μια μερίδα πατάτα με τέσσερα πιρούνια και μια φέτα τυρί. Αυτή είναι η διαφορά. Κάποτε έτσι γίνονταν. Τώρα τα πράγματα δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει, αλλά έτσι ήταν η κατάσταση που βιώναμε. Δυστυχώς όμως, είπαμε, δεν μπορούμε να έχουμε και τρελές απαιτήσεις με τις κυβερνήσεις τις οποίες βγάζουμε. Διάβαζα στο Μέτρο Σπορ, υπάρχει ένα άρθρο το οποίο αναφέρεται για ένα like που έχει κάνει ένας ποδοσφαιριστής, ένα ευνίδιο follow μάλλον, από έναν Ολλανδό ποδοσφαιριστή των Combiners. Όσοι δεν το έχετε διαβάσει, το άρθρο είναι αρκετά καλό, από τον Απόστολο το Τσιρανίδη, μπείτε να το διαβάσετε. Είναι μια πληροφορία έτσι εντριγκαδόρικα. 28χρονος λοιπόν χάφα της Γιουβέντους άρχισε να ακολουθεί τον ΠΑΟΚ, οπότε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε είναι μια κίνηση που κάποιοι μπορούν να την χαρακτηρίσουν ότι πώς τώρα αυτός από πού και ως πού ορμόμενος ο Combiners να ξεκινήσει να ακολουθήσει τον ΠΑΟΚ. Μήπως υπάρχει καπνός και όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, δεν ξέρουμε. Θα το δούμε στη συνέχεια και αν και κατά πόσο. Πάντως ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι ένας παίχτης με πολύ μεγάλη ποιότητα, έτσι. Πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα. Αγωνίστηκε και στο πρόσφατο Μουντιάλ με την Ολλανδία. Και νομίζω ότι έχει 45 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις με τη Γιουβέντους. Μιλάμε για ένα παίχτη, όχι ράφι, αυτό πάνω ράφι. Εκεί που έχει τελειώνει η ραφιέρα επάνω, κάπως έτσι θα μπορούσε να το χαρακτηρίσεις. Όταν μιλάμε για χαφ το οποίο θα το πάρεις από τη Γιουβέντους και με ενενεργία στην Εθνική Ολλανδίας, Γιάννη μου. Έτσι είναι τα πράγματα. Να δούμε λίγο και πιο αναλυτικά τι έχει κάνει και από πού κρατάει η σκούφια του συγκεκριμένου Ολλανδού ποδοσφαιριστή, να δώσουμε και αυτή την πληροφορία στον κόσμο και μακάρι να έχει κάποιο κόλπο γκρόσο ο ΠΑΟΚ και να καταφέρει, γιατί προ κατορθώματος θα πρόκειται, να φέρει αυτόν τον ποδοσφαιριστή στην Τούμπα για να βοηθήσει την προσπάθεια
του ΠΑΟΚ στην νέα σεζόν.

Μιλάμε λοιπόν για τον Τεούν Κομπενιέρς, Κομπάινερς, ο οποίος έχει αρκετά χρόνια στην Ιταλία. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεκίνησε από την Αλκμαρ ουσιαστικά τα πρώτα του χρόνια, με πολύ καλές χρονιές, παίζει οχταροδεκάρι, είναι πολύ καλά τα στατιστικά του, είναι 28 ετών, έχει 32 συμμετοχές στην Εθνική Ολλανδίας με 3 γκολ, ο Κομπάινερς. Μιλάμε για έναν παίχτη ηγέτη, ξεκάθαρα. Στην Ιταλία αγωνίστηκε επί σειρά ετών στην Αταλάντα, περίπου 4 χρόνια με full βιογραφικό που λέμε, περίπου 100-120 συμμετοχές και περίπου τα 30 γκολ. Μεταπήδησε έναντι 54 εκατομμυρίων, 28-8 του 24, 54 εκατομμύρια έδωσε η Juventus στην Αταλάντα, 54,7 συν 6 εκατομμύρια μπόνους για επίτευξη στόχων. Πήγε λοιπόν στην Juventus και τις δύο χρονιές, 24-25, όχι συγγνώμη, πήγε, ναι, 24-25 και 25-26, έχει 61 συμμετοχές με 3 γκολ. Δεν ξέρω αν υπάρχει καπνός, πραγματικά το θεωρώ αδύνατο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος παίζει, ένας παίκτης στην ηλικία των 28 ετών, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει κάτι. Μπορεί να ήταν τυχαίο, μπορεί, ξέρω εγώ, να έχει κάποιο φίλο που αγωνίζεται στην Anderlecht και να είδε και το μάτς και κατά αυτόν τον τρόπο, ή μπορεί να θαυμαστεί του Κωνσταντέλια, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει δει τον Κωνσταντέλια και βλέποντας τον Τζόλι και τον Καρέτσα να ακολούθησε τον Πάο και να βλέπει και τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω, πολλά πάνε και έρχονται στο μυαλό μου, αλλά αυτός ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στην Ελλάδα και στον Πάο, δεν ξέρω. Όταν η Juventus έχει δώσει, θα το πω για άλλη μια φορά, 54,7 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από την Αταλάντα. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε αυτόν τον παίχτη του Ντούμπα? Εγώ δεν το πιστεύω.

Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, τσακαροδευτέρα που λέμε, πρώτη μέρα της εβδομάδος, προχωράμε προς την μεγάλη γιορτή, την πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, το Πάσχα που λέμε, τον, του καλοκαιριού, 15 Αυγούστου, ο 15 Αυγούστου της Παναγιάς μας. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε πάντα την Παναγιά δίπλα μας σε ό,τι και αν κάνουμε. Είναι για μένα η μητέρα όλων. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί αντιρρησίες, ξέρω, το γνωρίζω, αλλά πραγματικά μιλάμε για την μητέρα όλου του κόσμου, την αγαπημένη μας Παναγιά. Και να ευχηθώ σε όλους από τώρα καλή Παναγιά, όπως είναι η έκφραση, αν και είναι λίγο περίεργη, καλή Παναγιά. Σίγουρα η Παναγία μας είναι καλή, δεν μπορείς να το ευχηθείς καλή Παναγιά. Νομίζω ότι είναι οξύμορο σαν έκφραση, αλλά έχει επικρατήσει.

Βέβαια, 15 Αυγούστου θα έχει, πραγματικά θα είναι η νεκρή πόλη για όσους μείνουν στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα κουνιέται φύλλο την κυριολεξία, δηλαδή μπορεί να πας να στήσεις δύο πέτρες στην Τζιμισκή από τη μια πλευρά και άλλες δύο από την άλλη και να κάνεις ένα γηπεδάκι στα τσιμέντα, στην πίσα δηλαδή, στην άσφαλτο και να παίξεις και να μην σε ενοχλήσουν για τα αυτοκίνητα. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Για 15 Αύγουστο. Και πραγματικά δεν ξέρω πόσες είναι οι γιορτές στον χρόνο που έχουν αυτού του είδους την εξόρμηση. Μία είναι το Πάσχα και μία είναι ο 15 Αύγουστος. Για τα Χριστούγεννα, επειδή πέφτουν μέσα στο χειμώνα, ναι μεν υπάρχει, εντάξει φεύγει ο κόσμος, αλλά δεν έχει την ίδια πήχηση. Δεν μπορεί, δηλαδή δεν βλέπεις το ίδιο χαμό που γίνεται το Πάσχα, που έρχεται συνήθως άνοιξη, και πραγματικά την ημέρα του Πάσχα μπορεί να έχει φύγει και μισή Ελλάδα που λέει ο λόγος από τις μεγάλες πόλεις, αδειάζει, και το ίδιο γίνεται και τον 15 Αύγουστο που γιορτάζουμε την κοίμηση Θεοτόκου κάθε χρόνο, και γίνεται πραγματικά η τεράστια, η μεγαλύτερη έξοδος για την εορτή αυτή, γιατί βοηθάει και το καλοκαίρι, ο καλοκαιρινός καιρός. Λοιπόν, είπαμε αρκετά πραγματάκια σήμερα. Θα σε δώσαμε αρκετές πληροφορίες και για τους παίχτες που ήρθαν, που φεύγουν, που θα έρθουν, που ενδεχομένως να έρθουν. Μιλήσαμε για Ολυμπιακό, μιλήσαμε για Λεβαδιακό, μιλήσαμε για Ολυμπιακό Βόλου, μιλήσαμε για ΑΕΚ, μιλήσαμε για Άρη εννοείται. Μπήκαμε λίγο έτσι, αβουγκραστήκαμε για άλλη μια φορά τον ΠΑΟΚ, τις επιλογές του, τις επιλογές που ενδεχομένως να κάνει ο Λύση στο δεύτερο παιχνίδι, το παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στην Άντερλεχτ. Για Ολυμπιακό και το κομμάτι Ευρώπη που καλείται να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, μία νίκη μάλλον μέσα στην Αϊμέγγεν για να μπορέσει να προχωρήσει, και φυσικά το παιχνίδι που βλέπει μπροστά του ο Παναθηναϊκός. Έχω πάλι την αίσθηση ότι ξέρω, έχω αυτή τη, πώς να το πω, αυτό το προαίσθημα ότι δεν θα αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από αυτήν την Άντερλεχτ. Δηλαδή δεν μπορώ να δω ότι μπορεί να αποκλειστεί από αυτήν την Άντερλεχτ. Τώρα μπορεί να πέσω και εντελώς έξω και να ξεκινήσει το παιχνίδι και να έχουμε πάλι αυτό το κοιμισμένο ξεκίνημα, να δεχτεί ένα γκολ και να αλλάξει όλη η ιστορία και όλη η ισορροπία στο μυαλό των παιχτών και να έχουμε μια δύσκολη βραδιά. Αλλά έχω έτσι ένα προαίσθημα που με κρατάει ζωντανή την ελπίδα ότι ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί τελικά με εύκολα ή δύσκολα να συμμετάσχει στα stage του φετινού Europa League. Γιατί μετά την Άντρελαχ νομίζω ότι το εμπόδιο που έχει να αντιμετωπίσει δεν είναι δά και τρομερό και φοβερό. Και σίγουρα θα παίξει και με άλλο σκεπτικό ο ΠΑΟΚ, μιας και αν περάσουμε δηλαδή την Άντερλεχτ και πάμε στα play-off, ο ΠΑΟΚ εξασφαλίζει τη συμμετοχή του σε stage, και αυτό είναι του, δηλαδή έχει σιγουριά ας πούμε για το stage του Conference League.

Λοιπόν, έχω αυτή πάντως την υπεποίθηση ότι τελικά θα περάσει ο ΠΑΟΚ και θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο της Λεύσκης Σόφιας, Καϊράτ Αλμάτι Καζακστάν, με το τρίτο προκριματικό γύρο που έχουν αυτοί στο Champions League. Όποιος χάσει δηλαδή από αυτούς θα πέσει στο Europa League και θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Εφόσον φυσικά ο ΠΑΟΚ, όπως είπα, αποκλείσει την άνδρα και νομίζω ότι θα την αποκλείσει, και θα ήθελα να βρεθεί στον δρόμο μας η Λεύσκη Σόφιας, να μην χρειαστεί ο ΠΑΟΚ να τραβιέται μέχρι το Καζακστάν, να μπούμε το Πουλμαντό και να πεταχτούμε εδώ μέχρι τα Σόφια που είναι 3-3,5 ώρες δρόμος από Θεσσαλονίκη, να πάμε να παίξουμε το ματσάκι, να ρίξουμε το τρίμπαλο, να γυρίσουμε και να τελειώνει εκεί η ιστορία και να περάσουμε με τα βαΐων και κλάδων που λέμε στα stage του Europa League, να εξασφαλίσει η ομάδα και έσοδα, αρκετά έσοδα, να εξασφαλίσει βαθμούς για την συγκομιδή βαθμών για την ιστορία και τη συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, να μαζέψει στο σακούλι πόντους όσους περισσότερους μπορεί για να βρίσκεται και να βρίσκει πάντα καλές κληρώσεις μπροστά, να κάνει φυσικά, να έχει φυσικά και μια καλή κλήρωση στο Europa League και όχι να μας πέσουν δύο γαλλικές και δύο ισπανικές, να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, αν και εμείς τις κληρώσεις είπαμε. Αν βάλεις το χέρι σου σε ένα πιθάρι, επίσης κληρωτήδα και τον πάω και μέσα στο πιθάρι, ας πούμε έχει μία φράουλα και συγγνώμη, έχει ξέρω εγώ 50 φράουλες και έναν αχινό, μόνο τον αχινό θα πάω να πιάσω για τέτοια περίπτωση στις κληρώσεις αυτού του σωματείου που πάμε πολλές φορές δεινοπαθήσαμε. Λοιπόν, σιγά σιγά να πάμε και για αποφώνηση, να πάμε και για καληνύχτα, γιατί και εμείς είμαστε κουρασμένοι, είμαστε από το πρωί στο τρέξιμο και εδώ στον όμιλο με κάποιες εργασίες οι οποίες γίνονται για να, και θα παρουσιάσουμε και ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο καινούριο στούντιο για το κανάλι μας, αρχής γενομένης με το Ball Day της Πέμπτης, γιατί την Παρασκευή εννοείται 15 Αυγούστου δεν μπορούμε να μιλάμε για Ball Day, ανήμερα δηλαδή 15 Αυγούστου, 14 Παρασκευή, άρα το Ball Day θα παίξει την Πέμπτη στις 13 με όλο το ρεπορτάζ και όλο τον κόσμο που θα είναι στις επάλξεις και δεν θα έχει άδεια, έτσι εννοείται. Σίγουρα θα έχουμε σύνδεση με τον Γιώργο Τζαΐρη που θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Θα έχουμε μέχρι τότε και κάποια δεδομένα από προπονήσεις για να δούμε και πώς θα πάει το, πού θα καταλήξει τελικά ενδεχομένως στην ενδεκάδα ο Λύση. Και μέχρι τότε, μέχρι λοιπόν να το δούμε αυτό, εμείς εδώ κάθε βράδυ και αύριο και μεθαύριο και την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, την Πέμπτη νομίζω λόγω του αγώνα δεν θα ακούσετε την μαγευτική φωνούλα μου, την Παρασκευή όμως το Σαββατοκύριακο θα είμαστε εδώ. Άρα λοιπόν να κλείσουμε για σήμερα, να σας ευχηθώ ένα, έχετε ένα ευχάριστο ξημέρωμα, ένα καλό ύπνο, να κοιμηθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορέσετε, γιατί ο ύπνος πέραν το ότι θρέφει νιάτα, ξεκουράζει και το μυαλό και δίνει την απαραίτητη ενέργεια στον άνθρωπο, γιατί κατά τη διάρκεια του ύπνου το σώμα μας αρχίζει και επαναφέρει και κάνει repair που λέμε στα αγγλικά, δηλαδή δουλεύει κατά τον ύπνο και διορθώνει πράγματα. Γιάννη, που τα άμαθα, είδες. Τι να κάνουμε.
Από όλα ξέρουμε εκεί στο Τροπόταμο ήταν πανεπιστήμιο, φίλε. Μεγάλο. Λοιπόν, από μένα, τον Κυριάκο Σκεντερίδη και τον Γιάννη Λελίδη που σας κρατήσαμε συντροφιά και τον φίλο και συνεργάτη που έχει κοιμάται ήδη, Θοδωρή Ιορδανίδη, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα ευχάριστο και όμορφο ξημέρωμα Τρίτης.

Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά. Πάμε παρεούλα μέχρι τις 3. Τρεις και κάτι τώρα, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτή η εβδομάδα έτσι θα πάει. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής στο Facebook φυσικά, έτσι. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Μην μου στέλνετε inbox και δεν συμμαζεύετε. Στη φωτογραφία από κάτω, σχόλια, πατάτε και στέλνετε το μήνυμά σας. Και φυσικά και τραγουδάκι το οποίο γουστάρετε να ακούσετε. Εδώ είμαστε. Αργότερα θα ανοίξουμε και το voice to voice. Υπάρχει και το προσωπικό messenger, Σεργιάννη με το Γιάννη. Ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Στις 6 ώρα το πρωί θα ακούσετε Στέφανο Νεζίπα, 6 με 8. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

Καλημέρα το Χριστάκη το Σκιαμήτρα, το Κωνσταντίνο το Σκιαμήτρα, την Αγγελική, η οικογένεια Σκιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη λεωφόρο στρατού Μέκη, την Πέμπτη το πρωί θα είσαι μαζί μας, έτσι. Μετά δεν κάνεις και εσύ.

Καλημέρα τη Ρόδο. Καλημέρα τα τρία σίγμα. Το Σάκη, το Σοκράτη και το Σάκη. Τους αρτοποιούς μας στη Ρόδο. Καλημέρα λέει Γιάννη, συντονισμένη στη συχνότητα, σε ακούμε. Τα χαιρετίσματά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη.

Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημέρα φιλαράκι μου σε εσένα και σε όλη την παρέα μας. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα Τρίτης και καλή μας ακρόαση. Αναστάσιος Χατζη Ηλίας. Καλησπέρα μου λέει. Και καλή εβδομάδα από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλημέρα Χριστό αδελφέ. Πέτρος Αρτίνας, καλημέρα, καλή εβδομάδα στα Σεργιανάκια Παρών. Δημήτρης Απάτσι, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή να έχεις. Να και η πόντια ποιήτριά μας, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, το βρήκε σήμερα την ανάρτηση. Χθες έψαχνα να τη βρει, την έχασα γιατί. Καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Εσύ Γιαννάκη ζεις για να μας συγκινείς, εμείς Γιαννάκη ζούμε μονάχα να σε ακούμε. Όποια ώρα κι αν μετακινείται το Σεργιάννη λέει, άιντε Σεργιανομαγία δώσε. Ένα το τραγούδι της εισαγωγής. Τους στίχους έχει γράψει η πόντια ποιήτριά μας η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Και το τραγούδι ο μαέστρος μου ο Δημήτρης ο Χιονάς. Μαρία Λέπουρα, καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλή εβδομάδα, γεια σου Μαρία. Γιαννάκης Αλεξίου, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα στο φίλο μου το Γιάννη τον Αμπρικίδη. Καλημέρα τρεχαντήρια μου, όπου και αν είστε, καλά χιλιόμετρα επιστροφή στη βάση σας. Πήγω λαμπίδες της νύχτας, φιλιά. Γιάννης Χατζάκος, καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου Γιάννη.

0: Καλημέρα το Γιαννάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ Πολύχνης.
1: Άντε πάμε όλοι μαζί.
0: Καλημέρα στη φίλη μου τη Δόμνα από τη Λυτή. Καλημέρα και σε όλο το παρεάκι της, στην Ελένη από το Μεσαίο, τη Μερόπη, τον Χρήστο το Χασάπαρο και την Όπη.

Νέστορας Κονδράνης, εχθές σου έστειλε ένα τραγούδι, δεν το άκουσα. Εγώ το έβαλα. Εγώ το έβαλα, παλικάρι, μα δεν το άκουσες εσύ, νανάκια έκανες. Αυτό που λες, τα τάνα δεν είναι στη ζωή, τα τάνα στη ψυχή, με τον Οικονομόπουλο. Μην κάνετε λάθος, παιδιά, τα τραγούδια που γουστάρετε. Εχθές μου ζήτησε, αν δεν κάνω λάθος, τον ίσιο δρόμο με τον Τερλέγκα, έτσι. Το έβαλα εγώ, αλλά εσύ... Για να το δω λίγο πιο πάνω εδώ τα μηνύματά σου. Ναι, τον ίσιο δρόμο μου ζήτησες. Εγώ το μετέδωσα. Εσύ δεν το άκουσες. Τι να κάνω. Μάλλον έκανες νανάκια.

0: Μελωδίες.
1: Γεια σου ρε Νικόλα πειρατή με το καβασάκι σου. Καλημέρα και στην Μπουμπού την αγάπη μου.
0: Το ψέμα σου.
1: Καλημέρα από Μπουμπού και Νικόλα την αγάπη μας. Να είστε μαζί γεροί, αγαπημένοι όπως είστε. Φιλιά παιδιά.
0: Μα με τον πόνο μ' αγκαλιά.
1: Ο Πέτρος Σαρτίνας λέει αφιερωμένο για πάρτι μου λέει αυτό. Να στο αφιερώσουμε ρε Πετράκο, γιατί όχι. Βασίλης Αδαμίδης, καλημέρα Λυκάνθρωπε τον Οριτζιανό, λέει τα χαιρετίσματά μου στην αγαπημένη μας ποιήτρια και σε όλο το κοινό του Ράδιο Μετρόπολης και στον Θεμιστοκλή, λέει. Ο Θεμιστοκλής είναι έξω, για γκόμενες βγήκε. Γιάννη, δώστε. Είναι η καρδιά σου μαγαζί, λέει. Κανονικά έπρεπε να λέει είναι η καρδιά σου κουμπαράς.

Πάμε να δροσίσουμε λίγο την πόλη μας. Βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Όχι, ψέματα. Ο Χαράς το λέει, δεν το λέω εγώ. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: Μακούλης Τσαχουρίδης, λίο με αμον καιρόπον. Καιρόπον. Θα βάλουμε σε λίγο ποντιάκια. Φωτεινή και Λάζογλου, καλημέρα Γιάννη Σεργιάννη και Ελπίδα μας και σε όλη την παρέα μας που ακούνε το ράδιο Σεργιάννη με το Γιάννη. Ούτε και η μονάξια. Η Ελπίδα Ιωαννίδου γράφει: Ευχαριστώ για τα σαρετίας και ανταποδίδω την αγάπη.

Και πολύ περισσότερο δεν δέχομαι ανώνυμα τηλέφωνο, έτσι. Αν και ξέρω ποιο, μάλλον ποια είσαι, αλλά εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.

0: Πάμε Ρίτα Σακελαρίου. Πάμε να ακούσουμε το βουνό. Έρχεται η Μερούλα Ιβάσου, αφού καρδιά μου τυραννιές. Έρχεται ο Κώστας Κόλλιας, γεννήθηκα Παρασκευή. Έρχεται Τατάνα στην ψυχή, Οικονομόπουλος. Σωτηρία Μπέλου και Ποντιακό.
1: Θα ανέβω και...
0: Καλημέρα στο Ζόρς. Έλα Γιώργα ρε.

Ο Γιάννης ο Αμπρικίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλό ξημέρωμα να έχουμε, τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μου το Γιαννάρα, Αγία Παρασκευή. Βοήθειά μας.

0: Δημήτρης ο Κερεμίδης λέει ευχαριστώ πολύ και αν το ευχαριστήθηκα λέει το τραγούδι λέει να σε καλά.
1: Και μη μου χτύπας τις πόρτες.
0: Μας ζήτησε το βουνό με τη Σακελαρίου. Καλημέρα τώρα, σταθερό, 3.55, δεν ξέρω ποιος είσαι αλλά δεν πειράζει, να σου στείλουμε την καλημέρα μας.

0: Χρυσόστομος Χαλκιάς, γλυκιά καλημέρα και από μένα. Γεια σου Αριανάκη μου. Μετρόπολης 95 και 5.
1: Και
0: Σεριάννη με το Γιάννη.

Η Ερπίδα Ιωνίδη που μου ζήτησε το τραγούδι λέει, αλλά πόντος, λέει άψιμον. Ελάτε στην επίσημη σελίδα του σταθμού, παιδιά. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία σχολιάζεται. Λέμε καλημέρες και φυσικά μου στέλνετε τραγουδάκι που γουστάρετε να ακούσετε.

0: Έλα, πάμε να ανοίξουμε και το voice του voice τώρα, να πούμε καμιά καλημέρα μα κάνετε κέφι, να μου ζητήσετε κάνα τραγουδάκι. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. 2-31-111-95-50. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Ιωάννη μου.
0: Γεια σου, Γιάννη μου. Πού είσαι χαμένος εσύ?
1: Παρακολουθούσα το Στίβο τώρα και ναι, μόλις τελείωσε το Πανευρωπαϊκό.
0: Αχα.
1: Είχε ενημερώσει, κυρία Ελπίδα, ότι 12 η ώρα ξεκινάς.
0: Ναι, τώρα αυτή την εβδομάδα.
1: Πάρα πολύ.
0: Έτσι θα πάει αυτή την εβδομάδα.
1: Ήθελα να σε ακούσω πάρα πολύ. Αλλά επειδή 3 με 6 είναι πάρα πολύ, ειδικά το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Ζητάω συγγνώμη πάντως.
0: Έλα βρε τώρα, σιγά τώρα και σιγά τρέξει τα γεύτηκα.
1: Να είσαι καλά, ο Θεός να σε έχει γερό εσένα και το εγγονάκι σου και τα παιδιά σου.
0: Mm-hmm.
1: Να είσαι πάντα ευτυχισμένος και έτσι αφρικαράς. Σήμερα συγκινήθηκα και εγώ έκλαψα με το Στίβο, βλέποντα τους Αφρικάς αυτούς τους ήρωες αφρικαράδες του κόσμου. Είχε το Πανευρωπαϊκό, δεν ξέρω, στον Μπέρμιγχαμ.
0: Το ξέρω, στον Μπέρμιγχαμ, το ξέρω.
1: Πολύ ωραίες αποδόσεις, πάρα πολύ ωραίες.
0: Όλη την εβδομάδα θα έχουμε, Στίβο. Όλη την εβδομάδα θα έχουμε, ναι, μέχρι την Κυριακή.
1: Μέχρι τις 16. Μέχρι
0: ναι,
1: 16.
0: Ναι, μέχρι τις 16.
1: Εσύ μέχρι πότε θα είσαι με 12 η ώρα, Ιωάννη?
0: Αυτή την εβδομάδα σίγουρα, τώρα την άλλη θα δούμε.
1: Ωραία, ωραία. Πρώτο ο Θεός. Πρώτο ο Θεός, γιατί να είμαστε όλοι. Λοιπόν, την αγάπη μου στους αθληταράδες μου, τους παιχταράδες μου, οι οποίοι πήγανε σε διάφορες διακοπές και μου είπαν ότι περνάνε ωραία, και τους παλιούς αλλά και τους καινούριους.
0: Ωραία.
1: Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλη τη χρονιά που τα δώσαν όλα. Και στην κυρία Ελπίδα μας που την ευχαριστώ που με ενημέρωσε, και στην κυρία Σοφία την αντιπαόξου, που την αγαπάω, ας είναι αντιπαόξου, την αγαπάνε όλοι και σε όλο τον κόσμο που σε ακούνε.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, Πασά μου.
1: Και εσύ να είσαι καλημέρα. Πάντα καλά.
0: Καλημέρα. Πάμε στον επόμενη. Έλα, να σε ακούω. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εκπομπή Γιάννη.
0: Να είσαι
2: να
0: καλά.
2: Να βάλω ένα τραγουδάκι.
0: Και βέβαια να βάλεις.
2: Πουλάω φωτιές για καρδιές.
0: Τι λες καλέ, αλήθεια?
2: Που είναι σαν πέτρα σκληρές.
0: Πουλάω φωτιές για καρδιές. Θα τα ακούσουμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου Έλενα, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Γιάννη μου, καλημέρα.
0: Γεια σου Μωυσή μου, τι κάνεις?
3: Όλα καλά ρε Γιάννη μου, όλα καλά. Εντάξει, να καλά,
0: το παλεύουμε.
3: Θα πούμε το τραγούδι μου?
0: Το σ' αγαπώ πολύ με τον Καρά.
3: Ναι,
0: να
3: ναι.
0: Τα ακούσουμε, γιατί όχι.
3: Να σε καλά αγόρι μου.
0: Γεια σου παλικάρι μου, καλημέρα.
3: Να σε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Πασά μου, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
4: Οπ, καλημέρα.
0: Καλώς την, τι κάνεις Πίτρια?
4: Λίγο. Καλημέρα σε Ριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας.
0: Mm-hmm.
4: Καλημέρα στο Γιάννη που τον άκουσα τώρα πριν από λίγο από την Πολύχνη. Πράγματι εγώ τον ενημέρωσα γιατί δεν ήταν καν και στο Παρακάς.
0: Ναι, και λες τι γίνεται, πάει από δεκάτη ας πούμε και εγώ.
4: Ναι, αυτό
0: συζητήσαμε και μαζί. Βέβαια.
4: Καλημέρα και στο Μωυσή που τον άκουσα τώρα πριν από λίγο.
0: Mm-hmm.
4: Να είναι καλά. Λοιπόν, στον Πέτρο θα πω. Το Σαρτίνα τον Πέτρο εννοώ,
0: mm-hmm.
4: ότι εντάξει, εγώ έχω γράψει αρκετούς στίχους που είναι στην Ποντιακή διάλεκτο. Ένα από αυτά έχει μελοποιηθεί, τα άλλα είναι το σήμα αυτό που ακούμε κάθε μέρα, που είναι για το σήμα στην εκπομπή, δηλαδή στο Σεριγιάννη με το Γιάννη.
0: Είναι ο, ο Σατράπης.
4: Και το άλλο είναι ο Σατράπης. Και αυτά είναι.
0: Και αυτά που έρχονται σε λίγο.
4: Εντάξει, αυτά έχουν μελοποιηθεί.
0: Ένα.
4: Η αλήθεια είναι ότι η αγάπη μου για τον Πόντο είναι μεγάλη, δεν μπορώ να το κρύψω.
0: Μα και εσύ.
4: Εντάξει, αλλά το ραδιόφωνο νομίζω πάνω απ' όλα είναι φαντασία, είναι παρέα, είναι αντίδοτο στη μοναξιά, είναι μεράκι, κυρίως είναι συντροφιά, είναι παρηγοριά, είναι προσδοκία. Και εγώ λέω κάπου εκεί πέρα στους στίχους ότι ο Γιάννης με πειράγματα ανάβει προσδοκίες.
0: Τέτοιο κακό παιδί είναι ο Γιάννης, κατάλαβες?
4: Εντάξει, η προσδοκία λοιπόν στην Ποντιακή διάλεκτο είναι ο μουτ ή μουτ. Και υπάρχει λοιπόν μια έκφραση που λέει ότι μάρω είμαι με το μουτ, το βράδυ έλα, δηλαδή είμαι με αυτή την προσδοκία ότι κάποια στιγμή μπορεί να εκπληρωθεί αυτό που σκέφτεται.
0: Ας πρόσεχες που λένε. Λοιπόν.
4: Πρόσεχες λοιπόν. Την καλημέρα μου θα πω στην γλυκιά τη με Φωτεινούλα την Γελάζοκλου που μου έστειλε μήνυμα να είναι πάντα καλά. Καλημέρα στη γλυκιά μου τη Δόμνα εκεί στη Λυτή και στο παρεάκι της την Ελένη από το Μεσαίο, τη Μερόπη, το Χρήστο και την Όπη. Καλημέρα στον Τιμολέον επίσης θα πω και στο Τζόρτζ να είναι πάντα καλά. Θα πω χρόνια πολλά στο πατριωτάκι μου εκεί το Γιάννη το Μαχαιρίδη, του έγραψα και όλα σε ευχές, πρέπει να τις είδε. Καλημέρα στην Βασούλα από τους Αμπελόκηπους και τη Βούλα την Καρυπίδου, αυτά τα κορίτσια τα ωραία. Καλημέρα στον Ντέο τον Τσέρεκ, τον Σάφα από τα Φλογητά, τον Κώστα από την Ινόη, τον Πατριωτάκι μου την Κυπαρισούλα και το Βαλάση, τον Ξενοφόν που είδα. Καλημέρα στην Άρτα εκεί στο Ζώη τον Ντάλα, την Κουκουρού που την ξέχασα, όχι.
0: Ναι, την ξέχασες, την ξέχασες.
4: Καλημέρα στο Σοφάκι, καλημέρα σε όλα τα κορίτσια.
0: Το Ζόρς, το Ζόρς τον έστειλες καλημέρα, το Ζόρς.
4: Ναι, νομίζω μαζί με τον Γιάννη και τον Μωυσή και τον Τζόρτζι.
0: Έτσι,
4: μπράβο.
0: Ναι, γιατί ο Τζόρτζ είναι τώρα μετά από σένα γι' αυτό.
4: Καλημέρα, Τζόρτζ, κράτα το επίπεδο.
0: Άντε,
4: καλημέρα λοιπόν.
0: Θα τα πούμε.
4: Την αγάπη μου σε όλους.
0: Να σε καλά. Γεια σου, Ελπίδα, να σε καλά. Έλα, Τζόρτζ, κράτα επίπεδο, Τζόρτζ. Φαναφεμάς.
5: Πώς τυχαίνει, ρε παιδί.
0: Θα σου έλεγα τώρα κάνα κοσμητικό, αλλά δεν θέλω να το πω στον αέρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Αφού ξέρεις ότι είμαι. Ότι είμαι.
5: Κατά
0: με τίπεδο. Α, μπράβο, ναι, γι' αυτό το λέω. Άστο, μην το ψάχνεις. Ξέρω εγώ τι γίνεται.
5: Είπα, παιδιά, άνοιξε το τηλέφωνο και λέω κάτι.
0: Τι να σε
5: πάρει. Είπα καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχεις χάσει τα λόγια σου. Τι ήταν, είναι η μπαμπά και μείνει, έλα.
5: Ναι. Τ' άκουσα και την κυρία Ελπίδα. Χάρηκα πάρα πολύ. Την αγάπη μου, τα πάντα όλα. Και πολλούς χαιρετισμούς. Θέλω να πω εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
5: Στον Πέτρο τον Σαρτίνα, ο οποίος είναι συγχωριανός μου.
0: Αχα.
5: Συγχωριανός μου, δηλαδή η γυναίκα μου είναι από το χωριό του. Είναι γαμπρός εκεί πέρα. Είναι γαμπρός 47-48 χρόνια εκεί.
0: Τώρα γιατί,
5: δηλαδή, η γυναίκα μου είναι από τον Πέτρο Καρτίνα το χωριό.
0: Άντε καλά.
5: Ναι. Και πολύ χαιρετισμού στον Πέτρο. Αυτό δεν ξέρω, εγώ τον ξέρω.
0: Αυτά κάνεις εσύ. Αυτά κάνεις εσύ. Ήπουλε. Ήπουλε.
5: Αλλά επειδή έλειπα πολλά χρόνια δεξιά-αριστερά. Αλλά εντάξει. Μ' αρέσει όμως. Μ' αρέσει πολύ ο Πέτρος.
0: Φύγε από τη ζωή μου, ρε. Φύγε από τη ζωή μου, ρε. Φυλάκια, κλείσε. Φιλάκια, κλείσε.
5: Πολλά φιλάκια.
0: Άντε, να. Έτσι, μπράβο. Άντε, φύγε. Γιατί σιγά σιγά θα μας πει και που κατουρούσατε μαζί με τον Πέτρο το Σαρτίνα. Έλα, Αργυρό, καλημέρα.
6: Καλημέρα, γόρι μου.
0: Τι κάνεις, κόρη μου, είσαι καλά.
6: Καλά, παιδί μου, εσύ.
0: Καλά. Μαμά. Άκου, παιδί μου, λέει.
6: Τι θέλει να σου πω, βρε γάιδαρε. Τι
0: να κάνω, μωρέ, να λέω να κάνω εκπομπή τώρα, εντάξει.
6: Καλά
0: κάνει. Με το ζόρι κοιμήθηκα μισή ώρα, αυτό τώρα που με έχει αλλάξει όλο το, όλη
6: γιατί
0: τη σειρά μου.
6: Γιατί αυτό το πρόγραμμα.
0: Να ανακαλύψουμε λίγο τα κενά, ας πούμε, ξέρω.
6: Τι είναι. Η Μπουμπού τι κάνει.
0: Καλά είναι, μεγαλώνει αυτή. 19 του μηνός έχουμε.
6: Γενέθλια.
0: Βέβαια.
6: Ακόμη δεν σε φώναξε, παππού, πέρα.
0: Όχι, δεν φώναξε. Άμα φωνάξει. Θα βάλω πάνω ένα μπέιμπιλίνο μετά, εντάξει.
6: Μπέιμπιλίνο.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι. Τι να κάνουμε τώρα.
6: Βρε τα σπικάκια, πότε θα μεταφέρεις, όταν θα.
0: Δεν ξέρω. Θα τα πούμε από κοντά. Φυλάκια, κλείσε. Κλείσε, Παναθεμά, σε κλείσε κι εσύ. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα. Άννα, εσύ είσαι?
7: Η Άννα είμαστε.
0: Έλα, Άννα. Καλημέρα.
7: Νωρίς σήμερα.
0: Και χθες είμαι νωρίς. Δεν είναι μόνο σήμερα, εντάξει. Είπαμε, αυτή είναι εβδομάδα.
7: Δεν θα άκουσα την αλήθεια να την πούμε. Σήμερα τώρα που τα ακούμε.
0: Δεν πειράζει.
7: Ο Γιάννης.
0: Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε.
7: Ναι. Ένα τραγουδάκι να συζητήσω.
0: Για πες μου.
7: από τη Χαρούλα Αλεξίου του «Όταν πίνει μια γυναίκα».
0: Αλεξίου, «Όταν πίνει».
7: Ναι, όταν ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε, θα τα ακούσουμε, Άννα.
7: Θα ακούω μέχρι τέλος.
0: Να σε καλά, να σε καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Α, καλώς τον εορτάζοντα. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά για χθες. Καλημέρα σας. Εορτάζοντα, καλημέρα. Έφυγε ο εορτάζοντας. Πάμε στον άλλον, παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλημέρα. Έφυγες και εσύ. Πάμε παρακάτω.

0: Βρε, ελπίδα μου, δεν σε μάλωσα, λέει. Χούμορα έκανα. Δεν πειράζει, ρε Πέτρο Σατίνα. Βρε, ποιο είναι ο επίπεδο, λέει. Από πού είναι, λέει, τον ευχαριστώ. Μάθε, ο Ζόρ, που είναι ο Γιώργο. Πολλά ξέρει για σένα, γι' αυτό τον έκλεισα. Μη τζιζ, μπατζανάκια είστε ρε Ζόρς. Χα, χα, χα, ξέρω κι εγώ. Μαζί κατουρούσαν στον ίδιο βάτο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, ένα τραγουδάκι θα ήθελα να ακούσω.
0: Σας ακούω, κυρία μου, ποιο θέλετε?
1: Φέτε μια κούπα με κρασί, αν μπορείτε να το βάλετε.
0: Και βέβαια, γιατί να μην μπορώ.
1: Φέτε πάρα πολύ.
0: Μια κούπα με την πόλη πάνω. Ωραία, να είστε καλά. Καλημέρα, κυρία μου. Όταν παίρνετε τηλέφωνο όμως την άλλη φορά, να κλείνετε το ραδιόφωνο, τι ακούτε.

0: Μ' αρέσει που όταν έχω κλειστές γραμμές κάνετε αναπάντητες. Και όταν ανοίγω γραμμές βγάζετε. Δεν μιλάει κανένας, μην χαθείτε να χάνεστε. Γι' αυτό δεν θα σας στέλνω καλημέρες. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιάννη.
0: Γεια σου Χριστίνα, τι κάνεις?
1: Είμαι η Χριστίνα. Καλά είμαι. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι «Καλησπέρα μοναξιά μου». Με τον Πλούταρχο.
0: Με τον Πλούταρχο. «Καλησπέρα μοναξιά μου». Θες να κόψουμε φλέβες πάλι?
1: Πάρα πολύ.
0: Πλούταρχος.
1: Ευχαριστώ.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε και στο τελευταίο, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Έπεσες. Καλημέρα, έλα Ζορς.
2: Γιάννη, με πριν ήθελα να πω ένα τραγούδι να ακούσω και μου το
0: έκλεισε. Έτσι το έκλεισε, γιατί θα έλεγες πολλά στον αέρα και αυτό.
2: Όχι, δεν θα έλεγα πολλά.
0: Ού, δεν τρέπεσαι.
2: Για τον Πέτρο που...
0: Ο Πέτρος λέει, δεν ξέρει ποιος είσαι, λέει. Να...
2: Ναι, δεν είπα ότι είμαστε μπατανάκι, είναι γαμπρός στους γαλατάδες.
0: Α, είσαι γαμπρός στους γαλατάδες εσύ. Καλά.
2: Ναι, είναι γαμπρός. Η γυναίκα μου είναι από εκεί. Είπαμε.
0: Καλά. Φτιάξε μας κανένα γιαούρτι τώρα. Έλα, λέγε, πες μου ποιο θέλεις.
2: Ναι, είμαι γαμπρός εκεί.
0: Ποιο θέλεις, βρε, ποιο τραγούδι θέλεις. Άσερε τα...
2: Θέλω να ακούσω από την Νέγκα, ξέρεις. Από την Νέγκα όμως, όχι για τον Πασχαρή. Τον Πασχαρή θέλω να ακούω. Επιστροφές.
0: Επιστροφές.
2: Για τα Νέγκα,
0: ωραία, εντάξει, τι έγινε.
2: Α, κατάλαβε, για αυτό.
0: Επάνασέ μας. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Παρακαλώ. Επόμενος.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Έλα ρε Πέτρο. Πέτρο λέει Παναγιώτη μου, τι κάνεις?
3: Νονέ μου, θα σου ζητήσω ακριβό δώρο το Πάσχα, να ξέρεις.
0: Ναι, έτσι μπράβο. Θα σου στείλω μια λαμπάδα εγώ, μη στεναχωριές. Θα μου πεις πόσους πόντους τη θέλεις.
3: Τη λαμπάδα πάντα, έτσι.
0: Για τη λαμπάδα μιλάω ρε, Παναθεμάσαι. Άντε το μυαλό στον πονηρό πάει.
3: Τι να κάνουμε λοιπόν. Καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είναι όλοι και όλες καλά. Όλες και όλοι καλά να είμαστε σωστοί. Γιατί οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: Σόπα ρε, αλήθεια.
3: Μα τι τώρα. Τι να κάνουμε εδώ πέρα.
0: Κάτι τέτοια μας λες και μας χαλάς την πιάτσα, κατάλαβες.
3: Εχ, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Τα έχουμε και αυτά. Μας αρέσει το ωραίο φίλο.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Πάντα το χαιρετάμε.
0: Ανώμα.
3: Ένα τραγουδάκι να ζητήσουμε.
0: Για πες μου.
3: Θέλω να ακούσω ένα νόταρο. Φίλε, έφυγε ο στράτος.
0: Φίλε, έφυγε ο στράτος,
3: Ναι, και παρέλυσε το κράτος. Η νυχτερινή ζωή έμεινε ορφανή.
0: Έγινε παλικάράκι μου.
3: Να σε καλά και...
0: Φιλάκια, αγόρι μου, να σε καλά. Έπεσε ο άλλος, δεν πειράζει. Λοιπόν, άντε να το κλείσω, θα τα πούμε αργότερα.

0: υποκρισία.
1: Τώρα το κλείσα.
0: Και εγωισμό.
1: Αργότερα. Ο Γιώργος ο Τσιμωρώτας. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα.
0: Και ευθυνός.
1: Γεια σου, παλικάρι μου.

Πέτρος Αρτίνα δεν. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Έφαγε κόλλημα, λέει. Πώς λέγεται το επίθετο της γυναίκας, σώπαρε. Α, τα πω στον αέρα, θέλεις. Χρυσόστομος Χαλκιάς, αν γίνεται, όταν τα χρόνια σου περάσουν, λέει, θα ήθελα να ακούσω. Κάτι θα γίνει και για σένα.

0: Μία φίλη μου είπε να ακούσουμε πολύ πάνω.
1: Γιάννη μας τον ζήλεψε και του στήσε καρετέ.
0: Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, παιδιά.
1: Ένα πρωί στο πέραμα του χάρου το μαχαίρι.
0: Φυσικά θα ακούσουμε και το φέρτε μια κούβα με κράση.
1: Ένα πρωί στο πέραμα.
0: Το τραγούδι του Γιάννη λέγεται.
1: Το μαχαίρι. Τώρα σε κλέν η Τζίτζι φυγε.
0: Φυσικά το τραγούδι είναι αφιερωμένο στο Γιάννη του Παπαϊωάννου, έτσι.

Η Ελπίδα λέει ούνα μου χαθείς δεν τρέπεσαι. Όμορφα κορίτσια. Όχι ρε, δεν γράφω τίποτα εκεί να σε κάνω να σκάσεις Πέτρο Σαρδία. Να σε κάνω από σένα τώρα. Α, δεν τρέπεσαι λίγο. Πάμε να ακούσουμε Βασιλικάρα ρε. Πάμε λίγο, σ' αγαπώ πολύ. Για το φίλο μου το Μωυσή, το χάριζε εκεί ψηλά. Ο Άρης ο Δούσκας, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε σένα φιλαράκι μου, που μας κρατάς κάθε βράδυ σε τροφιά και σε εμάς που είμαστε στην ξενιδιά. Μπορώ να ακούσω το πλουσιόπεδο. Να, γιατί να μην τα μπορείς, τι έγινε. Εδώ θα ακούσουμε Νέγκα, Γιώτα Νέγκα. Θα τα ακούσουμε τώρα, Λουκά Νταράλα.

Καλημέρα στον Νίκο τον Ζησόπουλο. Καλημέρα Γιάννη, αν υπάρχει χώρος βάλε τις βεργούλες. Και βέβαια υπάρχει χώρος, παλικάρι μου. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, η επιθυμία για σήμερα λέει Σπύρος Αγοραίος στο πιτσιρικάκι.

Λοιπόν, μη μου στέλνετε άλλα τραγούδια, παιδιά, για λίγο, γιατί έχω μαζευτεί πάνω από 30 τραγούδια, 25-30, πόσα είναι εδώ. Να τα μεταδώσω αυτά και βλέπουμε.

Πάμε να ακούσουμε Φωτεινή Μαυράκη. Δεν θέλω να κλαις. Χρήστος Πασχαλάς. Καλημέρα Γιάννη, καλή ακρόαση, καλό ξημέρωμα. Γεια σου Χριστάρα.

0: Άιντε καψούρα μου εσύ, Πέτρος Αρτίνας.
1: Να κλαις.
0: Εγώ θέλω να κλαις.

Και όταν επέμενες, δεν με είδε με άλλον, με είδε με άλλους. Στο με άλλον σου λέγα αλήθεια. Κουμπαρά το κάνατε. Ωχ, πασά μου. Μπορώ να έχω ένα σόλο.

0: χαλιά.
1: Ο Βαγγέλης ο Γρίβας από Γιάννενα. Καλημέρα Γιάννενα, ρε, καλό ξημέρωμα σε όλους τους αρτοποιούς και τους Σεριάνιδες, μου λέει Τσακάλ. Αναστασία μου σένα, καλημέρα Άρχοντα, καλημέρα Ελπίδα μου, καλημέρα Σεριανά και καλό ξημέρωμα, καλή ακρόαση. Γεια σου Αναστασία, καλημέρα και στο Γιώργο σου. Έλα Πασά μου, δώστα. Έτσι.

Καλημέρα την αστυνομία μας, καλημέρα τροχέα Θεσσαλονίκης. Το ξαδερφάκι μου, το Γρηγόρη, το Δημητριάδη, εξαιρετικά. Πάμε να ακούσουμε και το Σατράπι. Στο τραγούδι ο μαέστρος μου, ο Δημήτρης ο Χιονάς. Στίχους έγραψε η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου.

Καλημέρα σας, εδώ είμαστε κι εμείς, λέει ο Ηλίας ο Καρτοματζίδης, και σταμάτα να βογκάς, λέει, ανοικοκλίνουν οι πόρτες του μαγαζιού. Άνοιξε πόρτα. Κλείσε πόρτα.

Πάμε να ακούσουμε Λέτσα Διαμάντη. Πουλάω φωτιές για καρδιές. Κωνσταντίνος, φίλε μου, εκτός από το Στίβος, από τον Πέρμη μέχρι και κολύβηση στο Παρίσι. Το βράδυ σήμερα έχει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό 8.30 και τα δύο μας. Τι θα δούμε, λέει, πρώτο? Εσύ το Παναθηναϊκό θα δεις, τι θα δεις.

0: σε κάνω.
1: Η Μερούλα η Ανδρέου δεν είπε το σατράπι, είπε το μασκαρά. Να καλημερίσω την φίλη μου τη Μέρη την Ανδρέου. Και μια και το συζητήσαμε, να βάλουμε και το μασκαρά.

Γιαννάκης Μαχαιρίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη την νυχτερινή παρέα. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, παλικάρι μου. Την καλημέρα μου στα πατριωτάκια μου, την Ελπίδα και τον Τάκη τον Τικισίδη και στο Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά. Πρώτο νυχτερινό δρομολόγιο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Εδώ συντροφιά με το καναρινάκι μου. Σαν να μην πέρασε μία μέρα, λέει. Νωρίτερα προσπάθησα να βγάλω γραμμή, δεν ήταν τελικά εφικτό. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα να έχουμε, φίλε μου. Αργότερα, παλικάρι μου, θα ανοίξω. Θα δούμε τι θα γίνει.

Άιντε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Φάγαμε τη μια μισή ωρίτσα. Παραπάνω. Πάμε για άλλη μια μισή. Δρόμου τρακάρι πολισμάνο. Όσοι και όσες βαρεθείτε, μπον βουαγιάζ. Bon voyage.

0: τσιγαράκι.
1: Άντε πάμε να ανοίξουμε λίγο πάλι το voice to voice. Τσιγαράκι. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50, σταθερή γραμμή, αστική χρέωση, εντάξει. Άμα γουστάρετε, καλώς.

Χαρούλα Αλεξίου. Για τη συνέχεια. Όταν πίνει μια γυναίκα και όταν σούρα γίνεται, πω. Το δύστιχο το έκανε. Εμείς θα ακούμε Σεριάνη και ύπνος δεν μας πιάνει, λέει η Ελπίδα Ιωαννίδου. Και γελάει, χα, χα, χα.

0: Έλα Πουλοπομ, τι κάνεις?
1: Καλημερούδια σας.
0: Καλημερούδια σας, βρε. Προηγουμένως χάθηκες, έψαχνα να σε βρούμε και δεν μπορούσαμε να σε βρούμε.
1: Άστο, ήτανε και σε σημείο παράξενο.
0: Ήτανε το σημείο G της γυναίκας, εντάξει. Τι κάνεις, Γιαννάκη?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, να ξανά στους ρυθμούς της καθημερινότητας.
0: Πάντως...
1: φέτος ήτανε, με στράβωσε πολύ, δεν το χάρηκα καθόλου.
0: Ναι,
1: άλλη καλά να λέω, γιατί εντάξει, ο ξάδερφός μου ούτε καν ξεκίνησε. Ήταν να ξεκινήσει την προηγούμενη Κυριακή για κάτω, δηλαδή την εβδομάδα που εγώ ξεκίνησα Τετάρτη, αυτός ήταν να κατέβει Κυριακή η Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και την προηγούμενη εβδομάδα, πριν δηλαδή την Κυριακή, ήταν σταματημένος στο φανάρι και ένας το πάνης από πίσω. Ανοίγει και ο αερόσακος, τους πάει και δύο πλευρά.
0: Α, τόσο καλά.
1: Τόσο καλά.
0: Περαστικά.
1: Εντάξει. Εγώ πάλι λίγο ξεχωριστό να λέω πάλι που είχα περίπου 8 μέρες, 9 αποζησικά.
0: Πόσο κάθισες κάτω, ρε?
1: Συνολικά πάνω 3 εβδομάδες. Και είμαι τις 2.30.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή φεύγω Τετάρτη συνήθως.
0: Mm-hmm.
1: Για να αποφύγω την κίνηση.
0: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
1: Αυτό το αγκάθι, όταν λέω κίνηση, το αγκάθι το μεγάλο, είναι στην επιστροφή από Σερβία να μπει Κροατία. Επειδή η Σερβία δεν είναι στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, γίνεται χαμός.
1: Και η Κροατία είναι και γίνεται της κακομοίρας.
0: Τώρα
1: την
0: έχει μεγάλο...
1: ημέρα. Εγώ έφτασα Πέμπτη απογευματάκι γύρω στις 8 κάπου πέρα. Και το βράδυ, δηλαδή την ίδια ώρα που είχα περάσει, γύρω στις 10.30 είχα περάσει, εγώ Τετάρτη βράδυ, μπήκα μέσα Κροατία, κοιτάζω ακριβώς την ίδια ώρα, την Πέμπτη το βράδυ. Σε τι ώρα εκεί, πως εγώ είχα κάνει γύρω στις 2 ώρες να περάσω, να μπω μέσα.
0: Τώρα γίνεται χαμός, ξέρεις, εδώ τώρα, στα σύνορα με τα Σκόπια,
1: ναι,
0: με τη Βαρντάσκα, λοιπόν, γίνεται χαμός, τα λέμε χαμός.
1: Και για να μπουνε μέσα από Σερβία για Κροατία, την Πέμπτη είχε 9 ώρες αναμονή, ενώ την Τετάρτη εγώ πέρασα με 2.
0: Α, τόσο καλά, μάλιστα.
1: Μία μέρα κάνει μεγάλη διαφορά. Γιατί με έλεγε η αδερφή μου, κάτσε μια μέρα παραπάνω, που έτσι τελείως είχε στραβώς πει, λέω, εντάξει, το σκέφτηκα κι εγώ, αλλά δεν είναι. Είναι δύσκολο, είναι αυτό δηλαδή που όντως και ήθελα να φύγω, προσπαθούσα να φύγω όσο γίνεται νωρίς. Δηλαδή να μην πιάσουμε συνδέγμα, φύγω και όπως και έγινε, δηλαδή μέχρι τις 11 το αργότερο είχα φύγει.
0: Ωραία.
1: Για να προλάβω να είμαι βράδυ στα σύνορα της Κροατίας.
0: Έγινε, Πασά μου. Άντε, στείλε καλημέρα για να φεύγουμε.
1: Λοιπόν, ναι. Καλημέρα μου και στον πατριωτάκι μου, στην mm-hmm. Πατρίδα και στον Τάκη. Δεν ξέρω αν...
0: Όχι, ο Τάκης ο Ντικησίδης δεν μου έστειλε μήνυμα σήμερα.
1: Άρα θα είναι.
0: Για να δω μήπως...
1: θα...
0: για να δω μήπως, μήπως... Όχι, όχι, δεν μου έστειλε, όχι. Δεν μου έστειλε.
1: Καλό δρομονάκι.
0: Έγινε, Πασά μου. Φιλάκια.
1: Κωνσταντίνο επίσης, τον γραμματέα.
0: Και πολύ χρόνος, Και άλλο κακό να μην σέβει.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ, Είναι καλά.
0: Άλλο κακό να μην σέβει. Ακριβώς. Φιλάκια, γόρι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια. Για να προλάβω να πάρω και την Σοφία την Κουκουρούκου. Έλα, Σοφάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου.
2: Λοιπόν, να στείλω καταρχήν καλημέρα στο Ελπιδάκι.
0: Mm-hmm.
2: Που μας ακούει την αγάπη μου. Στα Αμφιφυτά Ελευθερία, την Ειρήνη και τον Ηλία. Στην κυρία Δόμνα, την κυρία Ελένη, την κυρία Μερόπη, τον Χρήστο τον Χασάπη, όλη την παρέα. Την καλημέρα μου και καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ στα Γερμανάκια εκεί που αρχίζουν το σχολείο.
0: Να είσαι καλά, φιλάκια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ανοιχτό παιδιά, άμα κάνετε κέφι, εδώ είμαστε.

0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα και εσένα.
1: Για ανάγκη ήθελα να αφιερώσω ένα τραγουδάκι, μπορώ?
0: Δεν ξέρω να προλάβω να το μεταδώσω, φελικάρι μου. Για πες μου ποιο θέλεις, πες μου λιγάκι.
1: Ναι, με τον Περικλή Περάκη, από 9 από δίχτυα.
0: Α, το από 9, από 9, ναι. Αν προλάβω, παλικάρι μου, θα το μεταδώσουμε.
1: Ναι, το αφιερώνω στην Έλληνα, αν...
0: Έγινε. Έγινε πασά μου, έγινε πασά μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Παιδιά, μην μου ζητάτε τραγουδάκι, σας το έχω πει εδώ και αρκετή ώρα νομίζω. Πάνω από μισή ώρα. Έτσι. Λοιπόν, τι θέλεις από τη ζωή μου, ρε σε.
2: Δεν ξέρω, εγώ θα κάνω παράπονο, γιατί μ' αρέσει που είμαι από τους πρώτους που παρισούμε ένα τραγούδι και το έβαλες στην άκρη, που λέμε.
0: Τι έβαλα στην άκρη, δεν το κατάλαβα.
2: Πού είναι η γυναίκα, πού είναι.
0: Ποιο.
2: Τι πιο, το φτιάχασες.
0: Ποιο τραγούδι μου ζήτησες.
2: Α, Γιάννη, δεν θα πάμε καλά.
0: Επαναλαμβάνω, ποιο τραγούδι μου ζήτησες.
2: Επιστροφές με τη Γιώτα Νέγκα σου είχα πει.
0: Το έχω, το επόμενο τραγούδι είναι οι επιστροφές με τη Γιώτα Νέγκα. Μετά από αυτό, ναι.
2: Γιατί ήταν μετά του Μωυσή, ήταν ακριβώς, ήταν μετά του Μωυσή. Ήταν.
0: Τώρα να πω την κουβέντα, αφόδευσα πότε είναι. Μόνο από τα τηλέφωνα, μόνο από τα τηλέφωνα νομίζεις παίρνω, μου έρχονται τραγούδια.
2: Συγγνώμη.
0: Από τότε που βγήκε το συγγνώμη, κάθηκε το φιλότιμο. Μια εβδομάδα τιμωρία. Μια εβδομάδα τιμωρία, τέλος. Θα μου πεις πότε θα βάλω και ποιο, πότε θα βάλω τραγούδι. Ζώρους παραγνωριστήκαμε νομίζω, έτσι. Άκουρε παρατήρηση που μου κάνει. Κλειστές οι γραμμές. Κλειστές οι γραμμές. Τέλος. Πάμε να ακούσουμε όταν πίνει μια γυναίκα. Επειδή λέει το είπε μετά από αυτό και μετά από εκείνο και μετά από... Άντε μην αρχίσω καν να πίνει λίγη πρωί πρωί γιατί... Τι βλάκας είμαι και ανοίγω γραμμές. Τι βλάκα, τι ηλίθιος είμαι.

Καλημέρα πατέρα Βασίλη. Κάνει καλησπέρα λέει από εδώ. Μην ευριάζεις, πρόσεχε την υγεία σου. Εγώ πάντως σε απολαμβάνω και είσαι η καθημερινή μου παρέα και παρηγοριά. Σε αγαπάμε και προσευχόμαστε για σένα. Την αλογία σου πατέρα Βασίλη.

0: Μιχάλης Θεοδόσης, Αρτοπία Θεοδόσης. Στη Γαλάτες θα μου λέει, φίλε μου καλημέρα, πέθανε το εγγόνι του Κυριάννη, λέει σήμερα, 20 χρονών. Εάς την ευχή. Του γνωστού Κυριάννη, του φίλου μας από τη Γαλάτιστα, ο εγγονός του. Από τι έφυγε το παλικάρι? Τι να πω, συλληπιτήρια ρε παιδιά.
1: Θεέ μου πως να κλείσω μάτι.
0: Μιχάλη, γράψου μου ρε, από τι έφυγε το παλικάράκι? Θα μας πει ο άλλος τώρα, γιατί δεν βάλαμε το τραγούδι του μετά από τον Μωυσή.

Να διαφερώσω με αυτό εκεί ψηλά στο φίλο μου τον Γιάννη από τη Γαλάτιστα. Δέχτηκε το εγγόνι του τώρα εκεί ψηλά. Τι να πω. Καλό ταξίδι, παλικάρι μου.

Ο Χρυσόστομος ο Καρακιάς λέει πολύ θανατικό φέτος, ρε γαμώ του, λέτε, συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του φίλου μας. Το παιδί είχε ένα τροχαίο πριν από 5 χρόνια και τα λοιπά, και τώρα έφυγε από ανακόπη. Καλό ταξίδι παλικαράκι μου. Αυτό το κομματάκι το γούσταρε πολύ ο παππούς σου, Μπαρμπαγιάννης μας, οι Γαλάτες θα τα ακούσουμε.

φιλιά. Λοιπόν, έχω βάλει όλα τα τραγούδια, παιδιά. Ακόμα και την Απονιά που μου ζήτησε ο φίλος με τον Περάκη. Γιατί μπήκαμε σε τρίτη και τελευταία μας ώρα, αλλά έχουμε μπροστά μας, θα τα ακούσουμε όλα και μετά θα φύγουμε.

μάτια, στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια, σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

αυτά και μετά, φτάσαμε 10 λεπτά πριν από τις 2.30. Συνεχίζω δικά σας τραγούδια. Μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί.

Ο Νίκος Ρεζόπουλος λέει καλό παράδειγμα στον Πιτσιρίκο, καλό κουράγιο στους δικούς του. Βαγγέλης Γρίβας, Βασίλεια θάνατε, ψυχάρα λέει, Γιάννα ρε είναι. Βασίλης δεν έφυγε ποτέ από κοντά μας, θα το ξέρεις, Βαγγέλη. Συγγνώμη παιδιά, αλλά είμαι εντελώς down. Με το ζόρι κρατάω την εκπομπή μόνο και μόνο να ακουστούν τα τραγούδια σας. Αλλιώς θα την είχα κλείσει. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους.

Ένα τραγούδι χαρισμένα σε όλους εσάς, γιατί εσείς τα ζητήσατε. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.

Καλημέρα στο Μάκη τον Ανταβάλ, το παοξάκι μου. Καλημέρα Γιάννα Ραλέ, καλή υπομονή λόγω των σημερινών γενεθλίων μου. Αν μπορέσει ένα τραγούδι με το Στελάρα, το Έκα Πετάνια. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πει εδώ και πολύ καιρό, πολύ ώρα φιλαράκι, να μην μου στέλνει τραγούδι, αλλά επειδή έχεις γενέθλια, τα ακούσουμε. Με αυτό θα κλείσω. Πολύχρονος παλικάρι μου.

0: Λοιπόν, πάμε για φινάλε με Ζαφύρη Μελά. Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας.
1: Μου λες θα κάνεις θαύματα και εμένα θα με στρώσει.
0: Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες και από κακοτοπιές. Λοιπόν, μείνετε στην παρέα μας, επιλεγμένη μουσική μέχρι τις 6. Στις 6 ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε Στέφανο Νεζίπα μέχρι τις 8. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης Επιτρέποντος, Υγείας Επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο στις 12 τα μεσάνυχτα. Όλη αυτή η μέρα, όλη αυτή η εβδομάδα πάει έτσι, 12-3. Την Δευτέρα το ξημέρωμα έχουμε 12-4 και όλη η υπόλοιπη εβδομάδα 12-3. Φυσικά κάποιες στιγμές, 2-3 μέρες θα λείψω. Δεν πειράζει, θα τα πούμε όμως κάποια στιγμή. Λοιπόν, εγώ ο Στέφανο Νεζίπα βάζω τον αυτόματο εδώ στη σπηλιά. Αν θες να βάλεις τον αυτόματο Μετρόπολης, όποτε θέλεις το γυρνάς. Καλημέρα παιδιά, σε 1,5 λεπτό τελειώνει ο Ζαφύρης ο Μελάς, οπότε... Να είστε καλά, να είστε καλά. Συγγνώμη για... Εντάξει, πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε. Ο Θεός συγχωρεί, εγώ όχι.